0: μόνο οικονομικό το θέμα. Είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
0: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
1: ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
0: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
0: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του, με τη Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πισάκι.
1: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
0: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση.
0: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
0: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλάβατε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
0: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
0: ναι,
1: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
0: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο, άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
0: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
0: Αγκαστεί αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι περνάνε από το σκέλο του σκέψει. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Άρα και λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Α, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
0: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι. Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
0: Έλα καλέ, ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο
0: μύθου
1: και σταριλικιού.
0: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Ο άνθρωπος είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένα σούπερ στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
0: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
1: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
0: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπαν μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόντουσαν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
0: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να του πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται και στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που. Ναι. Δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Δηλαδή προβασιζόταν. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέμα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένεια σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάστε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να. Σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς, τη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηγέντια αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τίμα του που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα γιατί δεν μετανιώνω. Γιατί έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια.
0: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγα εξ αποστάσεως, θα λέγα ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφανιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά. Θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, του είχα εντό εικόνων βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθά κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνά, έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, το δικαίωμα ήταν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίζεται ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
0: ναι.
1: Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Που ήταν.
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια,
1: δεν είναι.
0: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε.
0: Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος του κόσμου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, θα σου πω.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση.
1: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένας παράγοντας που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα live που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου, πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα, είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
1: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μία πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
0: Σοβαρή, από.
1: Δεν είναι.
0: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτησή σα.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Σοβουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν. Ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχτε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σα ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήταν να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Μια... Για ένας εκφοβισμός
0: και
1: για
0: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
0: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι, τι.
1: Από με ποιους θα συναναστραφείτε.
0: Καθόλου.
1: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μέσα δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέντι μεσημέρι και γύρισα από το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή, μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπατε ότι δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι το οποίο έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος του δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι. Είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή ήταν και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί. Που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και με απάντησε, όχι αγάπη μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσου μου,
1: ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω εγώ, ο Πουνάτος, ο Μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί με έφερα στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300, ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλα. Αυτού.
1: Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά, μια άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονίδη.
0: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαΐτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τούτι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια και συμπεριτήσεις και σε αυτό. Σπανίως ζητούς από βοήθεια.
1: Ωραία. Αυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς, στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζει.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
0: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρος που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
0: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
1: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην Είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο γιος μας ο Λάκης είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το, από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Γιατί, βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε. Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πάνε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνεια θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές?
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα?
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
0: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω από μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινα σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι το κινητό, όλα καλιά, καλά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτό το βασίλειο, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης, του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ, βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και τα σκεφτόμουν.

0: από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Γιατί στο κοπράρι του το μεγεθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός, ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Στη συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό, 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλός μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα πράγμα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί χάρη σε Αλεξίου δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρη. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρη Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί η ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάγια ευτυχίες, διότι υπήρχε

0: τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να λέω νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο voice και το voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο να κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την λυπημένη θα μου είμαι αρκετά μοναξικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέσεις των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατον αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σημείο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει. Δηλαδή,
0: στο λαό, τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμός. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
0: Θα αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, ναι, τη λέξη θα εκτοντονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι,
0: ναι. Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Βαρινέλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, 13.
0: Είμαι τότε στα. Όχι, είμαι παραπάνω. Είμαι 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βέβαια, στύψα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιος. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό.
0: Σαφώς το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
0: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: χρυσό. Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι. Σταρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σα χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σα αρέσει αυτό.
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένα πάρα πολύ ευφύ άνθρωπο. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα... Προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πήγαινε στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πήγαινε στο Άγιο Όρος ως προς τον τουρίστα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια της φύσης που είναι σε. Στην έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιον Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το είπα έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνο δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Ελά, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με τον άνθρωπο σου λέει παλιά, παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στην διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο, για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν
1: πρόσφατα
0: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωμοχάνης.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμείνω στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έθετε είσαι συνταβάνος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα λέω ως αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μαζό.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν τα
0: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Υπάρχουν φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε κελικίδα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπληξε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος του και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, κατάλαβε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως το συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
4: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 10η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
3: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
4: Το κυβότιο με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Καλημέρα κύριε Τζίμα.
8: Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
7: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση σήμερα, ξεκινώντας από τα εντός όμως σήμερα πρώτα, γιατί στα εκτός που αφορούν και τα εντός, έχουμε και άλλου είδους εξελίξεις με τη στρατιωτικοποίηση μέχρι και του καλωδίου. Αλλά πριν από αυτό, πώς βλέπει ένας άνθρωπος που υπηρετεί το δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη την εσωτερική κατάσταση στη χώρα?
8: Θα σας πω και θα σας πω πώς τη βλέπει περισσότερο και από αυτό κάποιος ο οποίος προσπαθεί να είναι ενεργός εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς από μια συγκεκριμένη ιδεολογική και πολιτική σκοπιά. Η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το οποίο δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, κατ' εξοχήν είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή μια πολιτική η οποία προσπαθεί να πείσει ότι η αλήθεια δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία κανείς να την αναζητά και ότι δεν έχει καμία σημασία η ίδια της ύπαρξη. Εξού και μπορεί να δηλώνει το αυτό και το αντίθετό του σε διαφορετικά χρονικά σημεία, χωρίς κανένα κόστος, όπως περίπου κάνει ο Τραμπ, παράδειγμα, και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο Τραμπ, θέλοντας να πείσει ότι τον κόσμο και να φτιάξει ένα τύπο ανθρώπου, ο οποίος το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η επιβίωση. Με περισσότερο ή λιγότερο καλούς όρους. Η ιδέα αντιπολίτευση είναι ένα ναυάγιο. Από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν από τη μια κυβέρνηση της οποίας βουλευτές συμπολίτευσης αναγνωρίζουν τις πατριωτικές μάλιστα πτερικάς της, οι οποίοι λέγαν άλλα τότε. Χωρίς κανένα κόστος έρχονται και λένε ότι υποχωρούσε στα εθνικά θέματα ενέργειας Τουρκίας. Έχουμε σε θέματα πολύ κομβικής φύσης. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κύπρου, αφήνει πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών να τοποθετούνται. Δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά για τα δίκαια του Ισραήλ και της Ουκρανίας σχεδόν και λύσει πόλεμο.
7: Εύστοχη παρατήρηση.
8: Για τα δίκαια της Κύπρου και για το Αιγαίο αφήνει πηγές να τοποθετούνται.
7: Εύστοχη η επισήμανση αυτή. Θέλω να το πω ότι μετά τις ανακοινώσεις των Ναύτεξ για έρευνες προκειμένου να φτιάξει καλώδια και αγωγούς η Τουρκία με το ψευδοκράτος, η επίσημη ελληνική αντίδραση δεν υπάρχει. Υπάρχει αντίδραση πολύ βαρβάτη, αλλά από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
8: Ναι. Νομίζω ότι αν είχαμε αντίστοιχη αντίδραση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ενός κράτους που δεν είναι συμμαχικό μας, αναφέρουμε στην Ουκρανία, θα είχαμε τις καλύτερες σχέσεις από όλη τη λεγόμενη Δύση με τη Ρωσία. Αν είχαμε τόσο σκληρή αντίδραση εναντί της όσο έχουμε με της Τουρκίας. Έχουμε επίσης μια κυβέρνηση η οποία ακόμη δεν μας έχει εξηγήσει, και προσωπικώς μετά από όλα αυτά δεν έχω κανένα λόγο να την πιστέψω, τι γίνεται με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή με το κατά πόσο δίνουμε τα κλειδιά του Αιγαίου σε μια τρίτη χώρα, στο Ισραήλ. Και άρα δι' αυτού του τρόπου τα κλειδιά και των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων. Διότι αν κάποιος άλλος οδίζει την εθνική σου άμυνα ένα άλλο κράτος, μπορεί να πιέζει και να χειραγωγεί και την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και δι' αυτού του τρόπου, πέραν άλλων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε ελεγχόμενους βουλευτές. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι δεν νιώθουν καμία ανάγκη να απολογηθούν. Βλέπετε περίπτωση Φλωρίδη, και μιας που πολύ ορθώς μιλήσατε για μετακινούμενους πολιτευτές, να μην ξεχάσουμε από πού ξεκίνησε ο κύριος Φλωρίδης, διότι είχε ρόλο μέχρι και στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ παραμονές της μεταπίδησής του χάρη σε μια υπουργική θέση, προφανώς και των νέων ιδεολογικών ή και όχι τόσο νέων ιδεολογικών των οριζόντων στη Νέα Δημοκρατία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, ο νου και στην αριθμός, έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, μια αντιπολίτευση η οποία για τα θέματα της εξάρτησης της χώρας, παραδείγματος χάρη, η πρέσβερα τον είπα. Και εκεί είπε ότι μπορεί να ρίξει όποτε θέλει την ελληνική κυβέρνηση. Αναμένει κανείς να δει από την αριστερά, ας αφήσουμε τη δεξιά, από την αριστερά να δει συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις, αιτήματα να υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις έναντι αυτής της νέας πιο ρηφόρη, και βλέπει μια σιωπή. Περιμένει κανείς από την πατριωτική δεξιά να θέσει το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας απέναντι σε αυτόν που όχι απλώς την απειλεί, διακηρύσει ότι την ελέγχει, δεν έχει στο χέρι. Δεν βλέπει τίποτα. Επομένως, εδώ, επειδή όλα αυτά δεν είναι ανικανότητα, αλλά είναι συνενοχή, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση στα μείζωνα, στα στρατηγικά, σε αυτά που καθορίζουν στην πραγματικότητα τις επιμέρους πτυχές της καθημερινής ζωής των Ελλήνων, ομονοούν. Γίνεται μια αντιδικία, διεξάγεται ως προς το μείγμα, όπως έλεγε παλιά ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός. Και φυσικά, πολύ συνειδητά έτσι, επιτρέπουν στο σύστημα εξουσίας να βγάζει έναν καινούριο λαγό, ή μάλλον όχι καινούριο, έναν γνώριμο λαγό από το καπέλο, δικό του λαγό της εξουσίας, που είναι ο Κασιδιάρης.
7: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τζίμα, με συγχωρείτε. Σας βρίσκω ανενημέρωτο. Δεν είναι αντισυστημικός που η νεολαία γοητεύεται γιατί έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος? Εδώ έχω μηνύματα. 7 χρόνια και τρέμει όλο το σύστημα.
8: Πρώτον, δεν έμεινε ανυποχώρητα φυλακισμένος, διότι δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Όπως όλοι οι φυλακισμένοι θέλουν, δεν θέλουν, μόνο στη φυλακή. Αν ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός γιατί έμεινε 7 χρόνια, Ο Γιωτόπουλος για τον οποίο άλλαξε ο νόμος για να πεθάνει μέσα στη φυλακή, τι είναι η Κουφοντίνας? Δηλαδή, αν το κριτήριο είναι το πόσο μένει στη φυλακή, με συγχωρείτε, οι κρατούμενοι της 17 Νοέμβρη, οι φυλακισμένοι της 17 Νοέμβρη είναι πλέον αντισυστημικοί. Ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός, επειδή καταλαβαίνει ότι γοητεύει την νεολαία, και πράγματι η νεολαία έχει γοητευτεί και από τον Χίτλερ, δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας. Υπάρχουν και πολύ καλοί λόγοι που εξηγείται αυτό. Ο Κασιδιάρης για όλα αυτά τα εγκλήματα δεν έμεινε ανυποχώρητα 7 χρόνια, έμεινε μόλις 7 χρόνια. Λοιπόν, ο υπερπατριώτης Κασιδιάρης και οι Χρυσαυγίτες, από ό,τι θυμάμαι, έχουν δολοφονήσει έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα. Από αυτούς κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία. Εγώ δεν θα πω τα δικαιώματα των εργαζομένων, να πω η πατρίδα, το έθνος. Από τον Λουκμάν και το Φίσα κινδύνευαν. Δεν είδα να κάνουν κάτι άλλο. Είδα μόνο να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών με την κοινοβουλευτική τους παρουσία, όσο η Χρυσή Αυγή ήταν μέσα στη Βουλή. Και παρεπιπτόντως, όχι μόνο με την κοινοβουλευτική τους παρουσία, αλλά και δέρνοντας τα συνδικάτα των λιμενεργατών με τραμπούκικες επιθέσεις, πράγμα το οποίο επίσης μάλλον βόλευε τους εφοπλιστές. Αν οι εφοπλιστές στην Ελλάδα είναι αντισυστημικοί, και αν η ελληνική εθνική κυριαρχία απειλούνταν από έναν Πακιστανό και έναν Έλληνα αριστερό ράπερ, να το δεχτώ. Αλλά επειδή μάλλον αυτή δεν είναι η αλήθεια, ο Κασιδιάρης είναι τόσο αντισυστημικός όσο είναι, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι εφοπλιστών τύπου κύριου Μαρινάκη, Αλαφούζου, Μελισσανίδη και λοιπόν και λοιπόν.
7: Κύριε Τζίμα, αν είναι αυτό το πολιτικό σκηνικό, με τη δική σας οπτική, την ίδια ώρα που η κοινωνία στενάζει, πού οδηγείται το πράγμα? Κοιτάξτε, στην Ισπανία η έξωση μιας γυναίκας ηλικιωμένης έφερε μία εβδομάδα να στρατοπεδεύουν στο κέντρο της Μαδρίτης χιλιάδες κόσμου. Τώρα στη Γαλλία ένα σπίρτο χρειάστηκε η μείωση των προϋπολογισμών στα λύκεια και έχει ανάψει φωτιά κινητοποίησεων. Στην Ελλάδα, με βάση αυτό που περιγράφεται ως πολιτικό σύστημα εσείς, η κοινωνία?
8: Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό εργαστήριο. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι το μόνο, είναι μεγάλο. Εκεί γίνονται δύο πράγματα. Στην νεότερη γενιά, η πιο δημοφιλής ιδέα είναι αυτή του σοσιαλισμού. Προάλλες, το Σεπτέμβριο, έβγαλε ένα άρθρο το Time, διάφορες δημοσκοπήσεις, και αυτό φαίνεται και σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Και την ίδια στιγμή υπάρχει μια πορεία εκφασισμού. Καθώς η αστική δημοκρατία στον πυρήνα της εξαρθρώνεται, αποσυντίθεται, και η καθοσπρέπει, αυτός δεν είναι ένας αμυγός πολιτικός, όχι περισσότερο περιγραφικός, η καθοσπρέπει συστημικές δυνάμεις δεν μπορούν να πείσουν, και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα, θα δούμε ξανά μια δίδυμη τάση, μια δίδυμη κίνηση, μάλλον και δίδυμη, μια διπλή κίνηση. Ένα τμήμα του πληθυσμού θα αναζητήσει στην εξτρεμιστική δεξιά, η οποία είναι λαγός από το καπέλο της εξουσίας, η διέξοδο. Ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού θα κινηθεί προς κάποιου είδους σοσιαλιστικές ιδέες. Ο πολιτικός χρόνος στην Ελλάδα δεν συγχρονίζεται κατά κανόνα με αυτόν που έχουμε διεθνώς, παρότι όσο περνούν τα χρόνια για διαφόρους λόγους τον προσεγγίζει. Πιθανολογώ ότι μόλις δούμε στην αντιπολίτευση, μόλις διαπιστώσουμε, γιατί τη βλέπουμε ήδη, την εκλογική και κοινωνική απαξίωση των σημερινών κεντροαριστερών και αριστερών κομμάτων που δεν μπορούν να επιτελέσουν ακόμη και αυτά που διαχειρίζουν τα πολύ μετριοπαθή, ίσως να έχουμε και ταχύτερες εξελίξεις προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θα μπορέσει η εξουσία για πολύ να κρατήσει τον κόσμο ελεγχόμενο στον βαθμό που θέλει. Και εκεί βεβαίως θα δούμε και ακόμη πιο αυταρχικές συμπεριφορές.
7: Άρα εκτιμάτε ότι ο δρόμος προς τις κάλπες είναι απλά ένα ακόμη επεισόδιο σε όσα θα δούμε αλυσιδωτά?
8: Ναι, με μία μεγάλη υποσημείωση. επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε συνθήκες άλλη του μνημονίου, λόγω της ακρίβειας και της αύξησης του, που προκαλείται αλυσιδωτά από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, αυτό είναι ένα άλυτο μνημόνιο, δηλαδή αντίστοιχη, πηγαίνουμε σε συνθήκες σχεδόν αντίστοιχης αφέμαξης εισοδήματος, χωρίς μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλούμε, σε αυτή τη συγκυρία, να μπορεί να παρέμβει οποιαδήποτε εξωτερική δύναμη, διότι και η Γερμανία είναι σε βαθιά κρίση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε βαθιά κρίση. Για τη Γαλλία και την Ιταλία είναι ακόμη πιο προφανές, και έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσαν να σηκώσουν τέτοιο βάρος. Μπορεί στο δρόμο προς τις κάλπες να δούμε και τελείως απρόβλεπτες και απρόσμενες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πετύχει σταθεροποίηση σήμερα που μιλούμε το κατεστημένο.
7: Λέει εδώ πέρα ο Κωστής, διαβλέπει ο κύριος Τζίμας ότι σε αντίθεση με τις προσπάθειες που γίνονται από το σύστημα το πολιτικό να στρέψουν τον κόσμο στην κάλπη, θα έχουμε μεγαλύτερη αποστροφή στην κάλπη.
8: Αυτό δεν μπορώ να το πω, διότι είναι πιθανό να αντεξερθούν εκλογές σε συνθήκες μεγάλης εισαγωγής. Εκεί να δούμε τον κόσμο να ψηφίζει. Κατά τη γνώμη μου, προσπάθεια του κατεστημένου δεν είναι να πάει ο κόσμος κάλπης, είναι να μην πάει.
7: Α, να μην
8: δεν
7: πάει.
8: Δεν θέλουν.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, ναι. Ασχέτως λένε δεν θέλουν. Σίγουρα δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Και κατά τη γνώμη μου, επειδή γύρως η κοινωνική, καλά προφανώς δεν έχει το κόμμα Τσίπρα, αλλά πλέον έχει πολύ μικρή και το ΠΑΣΟΚ, που παραδοσιακώς είχε, ακόμη και το ΚΚΕ, φοβούνται τη μαζική προσέλευση του κόσμου της κάλπης.
7: Άρα είμαστε σε ένα εσωτερικά πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμο, την ίδια ώρα που εσωτερικά και στη γειτονιά μας οι προκλήσεις αυξάνονται γεωμετρικά, σωστά?
8: Ακριβώς. Το πολιτικό σύστημα όπως υπάρχει σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είναι τιμόρροπο. Κρατιέται διότι κανείς δεν θέλει και δεν μπορεί να το κλονίσει πραγματικά. Αυτό αποτυπώνεται και στα μεγέθη. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι πια ένα μεγαλομεσαίο κόμμα. Κατά βάση μεσαίας δυναμικής κόμμα. Και οι αντίπαλοι του, ας πούμε αντίπαλοι του, δεν είναι πραγματική του αντίπαλοι, ενώ ούτε και εκλογικά είναι πραγματική αντίπαλοι, τα δύο κόμματα του ΠΥΠΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι μεγαλομικρά. Είναι αυτό που θα λέγαμε παλιά, μικρά κόμματα που κάνουν μια καλή δημοσκοπική καταγραφή. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα στην Ελλάδα μεγάλα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πυλώνες οι οποίοι μπορούν να χειριστούν την κοινωνική πλειοψηφία ή έστω το εκλογικό σώμα σε μεγάλη κλίμακα. Και επιπροσθέτως δεν είναι κόμματα τα οποία μπορούν να διαχειριστούν στρατηγική σημασία ζητήματα, άρα και κινδύνους. Γι' αυτό και προτιμούν και ομονοούν στην εκχώρηση όλων των στρατηγικών αποφάσεων για τον ελληνισμό και την Ελλάδα σε ξένες δυνάμεις. Το είναι δεδομένο. Ρέμουν στην ιδέα να διαχειριστούν μια εθνική κρίση, διότι αντιλαμβάνονται ότι πιθανότητα θα σκορπίσουν.
7: Θέλω, κύριε Τζίμα, γιατί θα έρθω στα εθνικά, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Δεν ξέρω αν είναι τεχνητές ή όχι, αλλά είναι. Θέλω πριν από αυτό και πριν πάμε σε διάλειμμα να απαντήσετε σε ερωτήσεις δύο ακροατών. Ο ένας είναι ο φίλος από τη Θεσσαλονίκη, λέει: σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε, λέει, γιατί το ρωτάω από περιέργεια. Καλοπροαίρετα, αλλά μου κάτσε λίγο περίεργα ακούγοντας τον κύριο Τζίμα. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί το ΚΚΕ φοβάται τη μαζική προσέλευση του λαού στην κάλπη?
8: Δεν νομίζω ότι το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή έχει καμία διάθεση να αναλάβει ευθύνη μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
7: Μάλιστα.
8: Και αυτό το βλέπει κανείς και στα συνδικάτα. Ακόμη και συνδικάτα από το ΚΚΕ μπορεί να πάρει τον πρώτο ρόλο, δεν τον παίρνει. Οι ομοσπονδίες δηλαδή.
7: Μάλιστα. Ο Κώστας. Κύριε Τζίμα, σας ακούω. Εμένα μου γεννιέται μπροστά μου άλλη αντίληψη για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο κόσμος στην κάλπη. Ή να πάει να δώσει μια τρίτη ισχυρή εντολή στην κυβέρνηση την παρούσα, παρά τα όσα λέει στο εσωτερικό ο κόσμος, ακριβώς γιατί βλέπει την παχαλοποίηση της αντιπολίτευσης, ή το ακριβώς ανάποδο, να πει 8 χρόνια φτάνει, πάω να ψηφίσω κατά της αλαζονίας και ότι έχει σαρώσει τη ζωή μου και δεν με νοιάζει αν ο άλλος δεν είναι καλύτερος.
8: μπορεί να γίνει κάτι από αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φαίνεται μεγάλη δυναμική ούτε υπέρ του πρώτου ούτε υπέρ του δεύτερου. Ούτε η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει μια δυναμική τρίτης εντολής ισχύρης, ό,τι βλέπουμε. Ούτε η αντιπολίτευση δυναμική ανατροπής. Επίσης θέλω να θέσω ένα ζήτημα. Χωρίς να μπορώ να το υποστηρίξω βάσει αποδείξεων, εγείρω μια ανησυχία. Ξέρουμε ότι σε ούκο λίγα κράτη το Ισραήλ έχει παρέμβει χειραγωγώντας τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους. Προσωπικώς με ανησυχεί πάρα πολύ ο βαθμός διείσδυσης Ισραήλ και ΙΠΑ, δεν είπα υπήρχε ήδη, αλλά και Ισραήλ, σε ό,τι αφορά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Και τη χειραγώγηση στην πορεία προς την κάλπη, αλλά και το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να υποστηρίξω φυσικά ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι ή δεν θα είναι τίμια. Λέω απλώς ότι μου προκαλεί, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι καθόλου απλό, μεγάλη ανησυχία ο βαθμός διείσδυσης στο εσωτερικό της χώρας. Και μάλιστα στο στενό πυρήνα.
7: Μάλιστα. Έχω και ένα ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Μήπως κύριε Τζίμα έτσι τα φέρνουν τα πράγματα αυτοί που κουνούν τους σημάντες πίσω από τις κουίντες, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, για να πάμε σε μια συνενετική κυβέρνηση ειδικού σκοπού με όλους μέσα?
8: Είναι προφανές, ίσως όχι με όλους και μόνο με όλους, ότι η επιδίωξη του κατεστημένου είναι συγκυβέρνηση. Και αυτό γίνεται για λόγους μοιρασίας της πίτας. Πράγματι υπάρχουν δυσαρεστημένοι ολιγάρχες και έτσι, κοντινοί τους μικρότεροι επιχειρηματίες από τη μοιρασιά που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έξω και βάζουν μπροστά κάποιους άλλους για να πιέσουν προς την κυβέρνηση και προς νέα μοιρασιά της πίτας. Και επίσης νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία ολοένα και λιγότερο μπορεί να συγκρατήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, οπότε θέλουν να βάλουν και άλλους στο παιχνίδι για να μην τους προκύψει πάλι και μάλιστα υποχειρότερους για τους ίδιους όρους, για το κατεστημένο, αυτό που έγινε την περίοδο των μνημονίων όταν αποσταθεροποιήθηκε απότομα το πολιτικό σύστημα.
7: Άρα δεν το πετάτε ως σενάριο μέσα από μια δεύτερη ή τρίτη κάλπη?
8: Το αν θα γίνει και δεύτερη κάλπη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ενδεχομένως για να είναι πιο πιστικό, πιο πιστική αναγκαιότητα της μιας συγκυβέρνησης, μιας κυβέρνησης συνεργασίας, να στήσει και μια δεύτερη κάλπη. Οκ, θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω και ενδεχομένως να έχουμε και έναν πρόσκαιρο πρώτο-δεύτερο, δηλαδή νικητή στην μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα. Στη μεγάλη εικόνα όμως αυτό δεν αλλάζει κάτι.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω σε διακοπή με το θέμα του Κωστή. Είπατε εσείς ότι δεν έχετε αποδείξεις, αλλά σας προβληματίζει το ενδεχόμενο παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία. Ούκο λίγες φορές παραδείγματα λέτε για το Ισραήλ. Και εγώ, λέει ο Κωστής, προσθέτω το εξής. Μήπως και η συζήτηση, κύριε Τζίμα, που γίνεται και από εσάς και από όλους, βασίζεται ακριβώς σε πλαστές δημοσκοπήσεις, οπότε παίζετε το παιχνίδι με τους όρους αυτών που τις υποβάλλουν? Θέλω να πω δηλαδή, μήπως στην ελληνική κοινωνία τα πράγματα είναι πιο καθαρά από αυτά που αποτυπώνουν οι δίθεν δημοσκοπήσεις?
8: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για πλαστές δημοσκοπήσεις, δεν έχω τέτοιες αποδείξεις. Επομένως δεν μπορώ να πω κάτι. Ξέρουμε όμως ότι σε χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής που υπάρχει διείσδυση των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, υπάρχουν πολύ καλά θέματα και όχι μόνο, και το ίδιο το Ισραήλ, αξιωματούχοι και το ίδιο το Ισραήλ έχουν μιλήσει για παρεμβάσεις ακόμη και σε ευρωπαϊκά κράτη. Έχουν απειλήσει την Ισπανία, την Ιρλανδία.

0: την υποψία ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο ακόμα είδους παρέμβαση. Αυτό είναι κυρίως ζήτημα της αντιπολίτευσης να το διασφαλίσει και φυσικά του ελληνικού λαού.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω... Και κατά τη γνώμη είναι και πιο σοβαρό ακόμη από το θέμα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι πια από τις φορευτικές επιτροπές ερχόμενοι σάκη, ποιος ελέγχει παρά μόνο εγώ να κάνω ένσταση στους δικούς σας σταυρούς και εσείς ενδεχομένως στους δικούς μου. Το τι αποτυπώνεται όμως στο τευτέρι, στο γραπτό, έχει πάει περίπατο πια, μόνο εκεί μένει, διότι για όλα λειτουργεί ταμπλέτα. Τελεία.
0: Ξεχνούμε ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα, δεν έχω απαντήσει.
1: Κανείς.
0: Λέω ότι
1: θα ήταν, καταρχάς, θα ήταν και ολίσθημα να το κάνετε. Σας το λέω ευθέως.
0: Ακριβώς. Και λέω όμως ότι ανησυχώ, όπως θα όφιλε να ανησυχεί κανείς, και γι' αυτό θα όφιλε το πολιτικό σύστημα να προβάλλει αντιστάσεις στην τόσο μεγάλη δίδυση οποιαδήποτε ξένης δύναμης. Στην άμυνα, τον τεχνολογικό τομέα, την οικονομία, τις πληροφορίες, οποιαδήποτε ξένης χώρας. Μου κάνει μια εντύπωση και κάτι ακόμη μια που αναφέρομαι σε αυτό. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο ως καταγγέλει και ο κ. Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση, δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη και Ισραήλ, δηλαδή εταιριών που πρόσκυνται σαφώς στα Ισραηλινά συμφέροντα, αν όχι και στο Ισραηλινό κράτος. Δεν έστησε αυτή την ιστορία μόνος του ο Μητσοτάκης με τον κύκλο του το στενό. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτή η διάσταση δεν τίθεται.
1: Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε με τα εθνικά και θα ανοίξουμε κι άλλο τη βεντάλια. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε με τον κύριο Θέμη Τζίμα, επίκουρο καθηγητή της νομικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Κύριε Τζίμα, θέλω να έρθουμε λιγάκι γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο παίζονται πάρα πολλά και υπάρχουν είτε άμεσα είτε έμεσα τα περισσότερα μας αφορούν. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό της επικαιρότητας να το πω. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αφενός μεν είπε πως θα καλύψει την Avtex για τις παράνομες ερευνητικές εργασίες από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος και από την άλλη ξεκαθάρισε ότι θέλει να έχει λόγο αδειοδότησης στο καλώδιο που θα πάει από την Κάσο προς την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στρατιωτικοποιεί πλέον ανοιχτά την ιστορία του καλωδίου την ώρα που εδώ πεζόντουσαν σενάρια να το πουν οι Γάλλοι, όχι να μην το πουν, εμείς άδεια δεν δίνουμε, αλλά και η κοινοπραξία να δει τι θα πει η Γαλλική και θα έρθει η Γαλλικό. Η Τουρκία βγαίνει και λέει εγώ δεν με ενδιαφέρουν οι πατέντες, στρατιωτικοποιώ κατευθείαν την ιστορία αυτή.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο, το έχει κάνει από χρόνια. Όπως αναφερθήκατε στην αρχή, εκπομπής, ο κύριος Συρίγος βγήκε και αναγνώρισε, είπε ότι πράγματι όταν η Τουρκία το έκανε την πρώτη φορά, τότε που η κυβέρνηση και οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές λέγανε ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση, ότι πράγματι υποχωρήσαμε. Δεν θα ήταν ανόητο από πλευράς της Τουρκίας να μην το ξανακάνει. Δηλαδή αν το κάναμε εμείς, αν ήμασταν αντίστροφα τα πράγματα, ήθελε η Τουρκία να κάνει μια ενέργεια, εμείς την τερμπουκίζαμε και έκανε πίσω. Μετά από καλοσύνη θα της επιτρέπαμε να επανέλθει. Προφανώς είναι στρατιωτικοποιημένο το Αιγαίο και οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο από δεκαετία του 70. Η μόνη φορά στην οποία αντιμετωπίστηκε έτσι όπως έπρεπε στο πεδίο τουλάχιστον από τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις ήταν το μακρινό 1987. Έκτοτε το ελληνικό κατεστημένο με αποκορύφωμα η σημερινή κυβέρνηση, αλλά πολύ κοντά στη σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα και προηγούμενες. Ο κορύφος όμως είναι η σημερινή κυβέρνηση, κατ' εντολή των ΗΠΑ και απολύτως εργαλειοποιούμενη από το Ισραήλ που θέλει την Ελλάδα και την Κύπρο τμήματα της Ισραηλονοτουρκικής ή αν θέλετε Αμερικανο-Ισραηλονοτουρκικής διαπραγμάτευσης, άρα άλλοτε ως προσφορές, άλλοτε ως μέσα πίεσης. Εν γνώση αυτού του γεγονότος, η ελληνική κυβέρνηση προθήμως όποτε το απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποχωρεί στις τουρκικές απαιτήσεις. Ή θα υποχωρήσει κι άλλο. Στην πραγματικότητα, το μόνο πρόβλημα που έχει η ελληνική κυβέρνηση

0: αποδειχθεί και στη συντριπτική του πλειοψηφία του ελληνικού κατεστημένου με την Τουρκία, είναι ότι βγαίνει και τα λέει. Δεν είναι διακριτική η Τουρκία.
1: Τι μπορεί να σημαίνει άμεσα αυτό? Φαίνεται ότι ο πρώτος μοχλός εξωτερήκευσης όλων αυτών που λέει δημόσια στο πεδίο είναι το κομμάτι της Κύπρου. Καταρχάς, θα περίμενε κανείς τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία, να μην το ξεχνάω, η ηγεσία της, όσο και η Ελληνική Δημοκρατία, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν σημάνει συναγερμό?
0: Να πούμε κάποια πράγματα. Πρώτον, επειδή τα ακούω και από την αντιπολίτευση, η οποία λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και διάφορα. Δεν έχει τίποτα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα κάνει τίποτα για την Τουρκία. Τίποτα απολύτως. Όπως θα κάνει και το ΝΑΤΟ. Εσείς ορθώς το θέτετε, η αντιπολίτευση το θέτει διότι δεν θέλει να έχει πολιτική. Γι' αυτό λέει να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε και πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήσαμε και εγώ στην Τουρκία. Και άντε και επευλήθησαν, σας λέω εγώ, που δεν θα επιβληθούν. Και τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε πλοίο με το όνομα εκείνου ο οποίος στην αρχαιότητα σκοτώθηκε στο πλαίσιο μιας ναυμαχίας. Δεν έχουν και αντίληψη περί καλών ιονών.
1: Τον Κίμωνα,
0: μιας ναυμαχίας από τις Πέρσες, ακριβώς. Λοιπόν, έστειλε ένα πλοίο, όπως σε μια συνέντευξη στην οποία συμμετείχα στην Κυπριακή τηλεόραση, είχε αναγνωρίσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να υπερασπιστεί και τις βρετανικές βάσεις. Στείλαμε αεροσκάφη και πλοίο για να υπερασπιστούμε το ακροτήρι, το βρετανικό έδαφος δηλαδή. Και πώς τα στείλαμε αυτά? Σε συνεννόηση με την Τουρκία. Δηλαδή αναγνωρίσαμε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα πάνω στην κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και όταν η Τουρκία έστειλε και εκείνη F-16 τα κατεχόμενα στο ψευδοκράτος, εμείς δεν εγείραμε ζήτημα διεύρυνσης του Ατήλα. Διότι είπαμε πάνω απ' όλα η ασφάλεια του Ισραήλ των Αμερικανικών και Βρετανικών βάσεων πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν μια χώρα, μάλιστα τότε, θυμίζουμε έχει περάσει πολλοί μήνες, εγκαταστήσαμε και κάποιες συστοιχίες Patriot σε ελληνικό έδαφος, ελληνική επικρατεία γη, πάλι σε συνεννόηση με την Τουρκία, και επιτρέψαμε στην Τουρκία να διαμαρτυρηθεί μετά και να ζητήσει να τις πάρουμε και τις πήραμε πίσω λίγο μετά παρεπτόντες. Δηλαδή δεχτήκαμε συνδιαχείριση στη γη μας. Με συγχωρείτε, τώρα μας ενοχλεί Κάσος. Δηλαδή είναι πτέσμα η πόντιση του καλωδίου Τουρκίας κατεχομένων. Υπάρχει περίπτωση οποιαδήποτε άλλη χώρα να σε σέβεται στοιχειωδώς όταν επισήμως, πραγματικά πέραν κάθε αμφιβολίας, βάζεις το βρετανικό έδαφος και τις αμερικανικές βάσεις στον κόλπο πάνω από την κυριαρχία της Κυπριακής, της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δική σου την ίδια? Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι έχει να κάνει με ένα κράτος μειωμένης κυριαρχίας, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πια δυστυχώς η Ελλάδα από ένα τα πιο δημοφιλή κράτη στον αραβικό κόσμο, σε όλο τον αραβικό κόσμο, είναι ένα από τα πιο αντιπαθή κράτη στην περιοχή. Όχι ότι η Τουρκία είναι συμπαθής, αλλά η Τουρκία τουλάχιστον ασκεί μια εθνική πολιτική. Εμείς ούτε εθνική πολιτική, ούτε πολιτική εθνικής κυριαρχίας έχουμε, ούτε και έναν γνήσιο σύμμαχο. Το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχός μας. Παρεπτόντως. Δεν έχουμε ούτε ένα κράτος το οποίο στοιχειωδώς να μας συμπαθεί, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε, θα μου πείτε με συμπάθεια μιλούμε, δεν έχουμε ούτε συμμαχίες, ούτε καν τη διάθεση κάποιου να κάπως να συγκεράσει τα συμφέροντά του μαζί μας. Θυμίζω ότι ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει από την κυβέρνηση εάν οι Σαουδάραβες θα πληρώσουν για τους Patriot που ξοδέψαμε για χάρη τους.
1: Οπότε μέσα σε όλα αυτά η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, όχι μόνο στην Αθήνα, έχει να κάνει με τους ευρύτερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και ο λιγότερο με τις διακρατικές σχέσεις.
0: Υποθέτω ότι είναι αυτό που λέτε, συνενδεχομένως κάποιες business. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο επί Τραμπ και επί Biden, ότι το αμερικανικό κατεστημένο πια στέλνει υπουργούς και υφυπουργούς, οι οποίοι είναι και πλασιέ. Και μάλιστα των προεδρικών οικογενειών ως επιτοπλίστων και κάποιων φίλων τους. Συντηρούμε την αμερικανική οικονομία όσο μπορούμε με τον εμβολό μας, αγοράζοντας το πανάκριβο LNG όλο αυτό το διάστημα. Αγοράζουμε τα όπλα τους τα οποία ελέγχουν εκείνοι. Τα F-35 δεν θα τα ελέγχουμε εμείς. Συντηρούμε την Ισραηλινή οικονομία. Στέλνουν και κάποιον υφυπουργό. Προφανώς μπορεί, το αν θέλει να ζητήσει κάτι πολύ δύσκολο ακόμη και για να γίνει αποδεκτό, μάλλον για να γίνει αποδεκτό ακόμη και από αυτήν την ελληνική κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα κλιμακωθεί, τουλάχιστον έτσι, αν μπορεί να είναι προφανές, αλλά έτσι φαίνεται ότι θα κλιμακωθεί κι άλλο.
1: Θα έρθω σε αυτό.
0: Ναι. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο και σε αυτό. Και μάλλον δεν θα είναι ευχάριστος για τον ελληνικό λαό.
1: Θέλω να ακούσετε, συγγνώμη σε όλους, τι λέει ο Λευτέρης. Μήπως, λέει η κύριε Τζίμα, μπαίνει από τη μια το καλώδιο από τα ελεύθερα κομμάτια, μπαίνει από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Και επειδή η διαφορά δυναμικού θα σπρώξει το τουρκικό ρεύμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεωλόγους θέλουμε, ηλεκτρολόγους για να το καταλάβουμε, όλα είναι έτοιμα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί όντως υπάρχουν και τεχνικά αισθήματα και δεν τα ξέρω. Όμως, αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο, ας μην γελιόμαστε, είναι στην πραγματικότητα το σχέδιο Άτσετσον, στο πολύ χειρότερό του. Είναι στην πραγματικότητα, στο πολύ χειρότερό του. Είναι στην πραγματικότητα μία διπλή διχοτόμηση, διπλή ένωση, υπονατοϊκή ομπρέλα. Μόνο που τα μεν κατεχόμενα ατύπως ενώνονται με την Τουρκία, όλο ένα περισσότερο, η δε ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία ενώνεται με το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. Αυτό συμβαίνει. Και η διχοτόμηση εμπεδώνεται. Και αναρωτιέμαι βέβαια, το έχω αναρωτήσει πολλές φορές και μαζί σας, αν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και το ελληνικό κατεστημένο το απασχολεί πια αυτό το ζήτημα. Απλώς ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος. Το οποίο η Παλαιστίνη με τεράστιες θυσίες, θυμάστε που είχε και ένα σύνθημα Ελλάδα και προς Παλαιστίνη. Λοιπόν, η Παλαιστίνη με τεράστιες αδιανόητες θυσίες έχουν αντιληφθεί ότι δίνοντας το χέρι σου θα σου πάρουν και το κεφάλι. Δηλαδή το γεγονός ότι αποδεχόμαστε, γιατί έχουμε αποδεχτεί τη διχοτόμηση της Κύπρου. Μην γελιόμαστε. Απλώς πείθει την άλλη πλευρά ότι μπορεί να πάει να διχοτομήσει και το Αιγαίο. Και σιγά σιγά να επεκταθεί και άλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει με κάποια φυσική, ας πούμε, τουρκική επιθετικότητα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν καλά είναι τουρκικός λαός για όσο έχουν πάει στην Τουρκία. Έχει να κάνει με το ότι όταν σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού είναι ανταγωνιστικές οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Τουλάχιστον ανταγωνιστικές και όχι μόνο με την Τουρκία. Δεν μπορείς να δείξεις ότι έχεις πράγματι απαραβίαστες κόκκινες γραμμές. Αλλά σε βάθος δεκαετιών ή ετών, και όταν λέμε δεκαετιών, έχει πάνω από 10 χρόνια, θα κάνεις πίσω, είναι προφανές ότι ο άλλος θα καταλάβει κρίσιμο χώρο που πρέπει το κρίσιμο. Δηλαδή, ο έλεγχος του Αιγαίου είναι κρίσιμος για την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει λόγο η Τουρκία να το διεκδικεί. Ο έλεγχος της Κύπρου ήταν κρίσιμος, εξού και η Κύπρος διχοτομήθηκε. Και τώρα να το πείτε, διχοτομήσει και για να ανατοποιηθεί, και αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται αυτή τη στιγμή με τη συνέχεια των ελληνικών ηγεσιών.
1: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο απαντώντας στον Δημήτρη. Μπορεί, λέει ο κύριος Τζίμας, με βάση το επιστημονικό του αντικείμενο, να μας πει εν συντομία τι είναι αυτό που κάνει τις σύγχρονες κυβερνήσεις, παρά τα σοβαρά ζητήματα, διαχρονικά σκάνδαλα, αρνητικές επιπτώσεις των επιλογών τους στην κοινωνία, τελικά να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούνται στην εξουσία, ενώ αν πάμε λίγο πίσω, για πολύ πιο απλές καταστάσεις θα είχαν παραιτηθεί. Τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει σήμερα?
0: Οι ανισότητες. Η ανισότητα του πλούτου, δηλαδή η συγκέντρωση πλούτου σε όλο ένα λιγότερο τμήμα πληθυσμού, η οποία κατεξοχή γίνεται στη ΣΥΠΑ και σε κάποια άλλα δυτικά κράτη, αλλά γίνεται και στην Ελλάδα, σημαίνει τεράστια μεταβολή στο εισχετισμό πολιτικής ισχύως, συνεπάγεται και συνδυάζεται με την μαζική αποπολιτικοποίηση, άρα με τη μετατροπή του λαού σε μάζα, η οποία μαθαίνει, εκπαιδεύεται, με πολύ συγκεκριμένα μέσα εκπαιδεύεται, στο να ανέχεται, να προσπαθεί να επιβιώσει ή και να διαβιώσει λίγο καλύτερα. Η αποπολιτικοποίηση σημαίνει ότι δεν σε νοιάζει το έθνος, δεν καταλαβαίνει γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ελληνικό έθνος, δεν σε νοιάζει το ελληνικό κράτος στο σύνολό του, δεν νοιάζει απαραίτητος τόσο πολύ τον Αθηναίο αν θα χαθεί, ας πούμε, το Καστελόριζο. Δεν λέω όλους τους Αθηναίους, λέω ένα παράδειγμα. Σημαίνει ότι δεν ψηφίζεις, δεν συμμετέχεις σε κόμματα, άρα δεν επηρεάζεις την πολιτική ζωή και είτε καταναλώνεις μηντιακή προπαγάνδα, είτε την καταναλώνεις σε μικρότερο βαθμό, δυσφορείς, δυσθυμείς, αλλά μένεις σπίτι σου. Έχουμε μια τύπηση δημοκρατία, έχουμε το τυπικό περίβλημα της δημοκρατίας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε ακόμη πάνω κάτω, αυταρχικές παρεμβάσεις, δεν έχουμε λαϊκή κυριαρχία στον πυρήνα της.
1: Να ανοίξουμε τη βεντάλια στο τελευταίο μέρος, σε αυτά που συμβαίνουν. Θα ξεκινήσω από αυτό που υπονοήσατε, ότι μέσα στο Νοέμβριο, προφανώς εννοείται μετά τις αμερικανικές εκλογές του μεσοδιαστήματος, θα έχουμε νέα, εσείς λέτε, θα έχουμε νέα όξυνση προς το Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα στενά και του Ορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά θάλασσα και τα ενεργειακά. Είστε πεισμένος γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι η λογική εξέλιξη δείχνει ότι ή πριν με μια πολύ δραματική ενέργεια Τραμπ, προκειμένου να κερδίσει μια επανέλθει στη λογική του Blitzkrieg, το οποίο το επιχείρησε και απέτυχε, είτε αμέσως μετά, ναι, θα πάμε σε μια νέα όξυνση. Μπορεί να είναι δύο πράγματα, οι οικονομικές κυρώσεις είναι στο τραπέζι, αλλά οι οικονομικές κυρώσεις δύσκολα λυγίζουν κοινωνίες. Δηλαδή, σε πολύ λίγες περιπτώσεις είδαμε κράτη να συνθηκολογούν λόγω κυρώσεων. Δύο επιλογές υπάρχουν στο πεδίο, κατά βάση. Η μία είναι μια νέα πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, μπορεί και συνδυαστικός έτσι. Πολύ εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών, ενδεχομένως με τη χρήση και κάποιου πυρηνικού πλήγματος μέσα από ένα τακτικό πυρηνικό όπλο. Η άλλη επιλογή, παράδειγμα, μπορεί να συνδυαστεί, προφανώς να συνδυαστεί με αεροπορικές επιδρομές, είναι κάποια έκταση, και ήδη στέλνονται τέτοιες δυνάμεις απομβατικές, σήμερα δηλαδή που μιλούμε, κάποια έκταση απόβαση με χερσαίες δυνάμεις σε κάποιο τμήμα του Ιράν. Και αυτό ενδεχομένως να επιχειρηθεί και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, προκειμένου ο Τραμπ να καταλάβει ένα κομμάτι γης, να το κρατήσει, φαντάζομαι, ελπίζει, για λίγο καιρό και να εμφανίσει μια νίκη εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Κανένα από τα δύο σενάρια δεν εγγυάται αυτή τη στιγμή νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως. Αλλά με δεδομένο τον εμπλοκισμό των ΗΠΑ είναι νομίζω αυτή τη στιγμή τα δύο πιο πιθανά.
1: Αν λοιπόν ανοίξει κανείς τη βεντάλια γεωπολιτικά, κοιτώντας στον Περσικό, κοιτώντας την Ουκρανία, κοιτώντας το νέο πεδίο σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βλέποντας τη Λατινική Αμερική. Πού πιστεύετε ότι οδηγούμαστε? Θυμάμαι ότι πριν 6 μήνες, συνομιλώντας κύριε Τζιμά, είχατε πει ότι έχουμε περάσει πια το κατόφλι μιας γενικευμένης σύραξης. Δεν είναι θεωρητικό. Σήμερα...
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί είμαστε. Ακόμη και σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα επιτελεία, τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, νομίζω ότι η στρατιωτική μάλλον είναι η πιο συγκρατημένη. Και γι' αυτό βλέπουμε και μαζικές εκαθαρίσεις στρατιωτικών, όπως και παρετήσεις στρατιωτικών στη ΣΥΠΑ, τα διαστήματα, μέσα σε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ή ήταν τουλάχιστον πιο συγκρατημένη. Ψάχνουν να βρουν τρόπο μεγαλύτερη σύγκρουση, η οποία να μην ξεφύγει προς έναν πολύ μεγάλο πόλεμο με χρήση πυρηνικών, το φοβούνται. Οι εξελίξεις είναι πολύ επικίνδυνες και στη Ρωσία. Υπάρχει μια φημολογία ότι ίσως προσπαθήσει η Ρωσία να αποκόψει, να καταστρέψει τις γέφυρες στο Κίεβο και να επιχειρήσει μια άμεση εισβολή προς το Κίεβο. Αντιστοίχως είναι έντονες οι φημολογίες για προσπάθεια αποκλεισμού του φύλακα του Καλίνιγκραντ. Και έχουμε και μια στρατιωτικοποίηση και αυταρχικοποίηση στην, αντιστοίχως μέσα στην Ευρώπη, η οποία για κάποιον τρελό λόγο, ή μάλλον λόγος είναι σαφής, είναι οικονομικός, αλλά η τρέλα παραμένει, αποφασίζει να προετοιμαστεί για ένα πόλεμο με τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, και ουσιαστικώς να επαναλάβει, ενδεχομένως να προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό που προσπάθησε ο Ναπολέον, Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο, ο Χίτλερ κτλ. Την ίδια στιγμή η αμερικανική παρουσία στον κόλπο ξυλώνεται, στρατιωτική, μια τεράστια εξέλιξη. Είπα, έφυγαν από το Ιράκ. Έφυγαν, δεν υπάρχουν πια Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ. Μέσα σε λίγους μήνες πολέμου με το Ιράν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και βεβαίως μια κλιμάκωση όπως αυτή που είπαμε θα είναι καταστροφική πέρα από το λαό του, συνέπειες και για το λαό του Ιράν και για τους εισβολείς συμπεντροφοποιημένων θυμάτων, πρώτα απ' όλα για το λαό του Ιράν. Θα είναι καταστροφική για την περιοχή. Δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει για την περιοχή στην οποία είμαστε και εμείς μια ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων. Δεν αντιλαμβανόμαστε, νομίζω και φοβάμαι, ακόμη και ένα πυρηνικό πλήγμα, όχι με ένα συμβατικό όπλο, πυρηνικό όπλο, αλλά με ένα συμβατικό όπλο σε μια πυρηνική εγκατάσταση. Να ανατιναχθεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο, να ανατιναχθεί, ας πούμε, Ντιμόνα. Τι θα σημάνει, πώς θα ερημοποιηθεί ενδεχομένως η Κρήτη, η Κύπρος.
1: Άρα λέτε ότι αυτές οι ισορροπίες που είναι ισορροπίες τρόμου, ακόμη και με απρόβλεπτα, μη σχεδιασμένα, μπορεί να προκύψουν από τη μια, από την άλλη υπάρχει αυτός ο παραλογισμός, από την άλλη όμως στην καρδιά της Ευρώπης, κύριε Τζίμα, αυτή τη στιγμή έχετε έναν επιτροπό που λέει ή θα φας ή θα ζεσταθείς. Και την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες οι αποφάσεις είναι, όπως είπατε σωστά, στρατιωτικοποίησης, αλλά την ίδια ώρα βλέπετε στις κοινωνίες. Θέλω να πω, υποτάσσονται οι κοινωνίες εύκολα σε αυτό το αφήγημα?
0: Όχι. Καταρχάς να πούμε, όταν μιλούμε για την κυρία Κάλλας, γιατί μιλούμε. Κάποιος πρέπει να... Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς την το οικογενειακό δέντρο της κυρίας Κάγια Κάλλας. Και επίσης να δούμε αυτό το σύστημα, η δομή αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει, ποιον εκφράζει? Δηλαδή, ποια λαϊκή υποστήριξη ακριβώς έχει η κυρία Κάγια Κάλλας ως επίτροπος ή η κυρία Φόντερ Λάιεν? Αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν πολιτικές με ελάχιστη, γιατί είναι ελάχιστη η λαϊκή τους νομιμοποίηση. Και ξέρετε, ξεχνούμε και κάτι άλλο. Είναι ελάχιστη όχι μόνο λόγω της θεσμικής δομής και αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξόχως προβληματική σε αυτόν τον τομέα. Ένα λόγο. ο λαός, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός, υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Είμαστε Ευρωπαίοι και Ευρωπαίοι πολίτες όλοι. Λαός είμαστε ελληνικός, γερμανικός, ιταλικός, γαλλικός ακόμη. Γιατί δεν είμαστε ομοσπονδία, ούτε καν ομοσπονδία. Εκφράζει η κυρία Φόντερ Λάιεν και η κυρία Κάλλας στον ελληνικό λαό. Δηλαδή η Ελλάδα θα πολεμάει με τη Ρωσία επειδή οι βαλτικές χώρες έχουν κακές αναμνήσεις ενδεχομένως από τη Σοβιετική Ένωση. Επίσης, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πείσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς και γι' αυτό έχουμε τέτοια καταστολή. Εδώ έχουμε συλλήψεις ανθρώπων. Γιατί λένε ότι στην Παλαιστίνη γίνεται γενοκτονία. Έχουμε οργανώσεις που αντιτίθενται στη γενοκτονία στα ευρωπαϊκά κράτη και κηρύσσονται τρομοκρατικές. Κάθε 5-6 μέρες ακούμε για ένα φοβερό και τρομερό σαμποτάζ, χωρίς καμία απόδειξη, ποτέ. Συνήθως είναι οι Ρώσοι ή οι Ιρανοί.
1: Εννοείται αυτό τώρα το τελευταίο στο Λονδίνο, ε?
0: Στο Λονδίνο, που δήθεν είναι. Κανείς δεν έχει δει κάποια. Έχει δει τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας και είπε, και γι' αυτό ακριβώς ζούμε σε κοινωνίες τις οποίες το κατεστημένο, η κατεστημένη εξουσία, φροντίζει και επιδιώκει η αλήθεια να μην έχει καμία σημασία. Μετά μόνο η δήλωση της στιγμής. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Δεν ξέρουμε καν που το βασίζει. Δεν εμφάνισε κάποια έρευνα. Δεν θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί έρευνα άλλωστε σε 24 ώρες, 48 ώρες, πώς περάσαν από όταν έκανε την ανακοίνωση, που να βρίσκουν το σύνδεσμο με το Ιράν. Δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Καμία. Παρεπτόντως, δεν συζητάμε ποτέ για τα δικά μας σαμποτάζ στις χώρες εκείνες. Δηλαδή, στο Ιράν πήγαν χτες και έστησαν συγκρούσεις στο Μπαλουχιστάν. Ναι, υπάρχει ειρηνική. Λοιπόν, επίσης δεν είμαστε σε καθεστώς ισορροπίας τρόμου, είμαστε σε καθεστώς ανισορροπίας τρόμου. Και δεν είναι λάθος σχεδιασμός δυστυχώς, είναι ως σχεδιασμός. Γιατί θεωρούν, βγήκε, ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες ένας Κύπριος πολιτικός και το έλεγε, Ελληνοκύπριος. Και έλεγε στους Ισραηλινούς, τελειώστε τη δουλειά και εμείς θα σηκώσουμε το κόστος. Εμείς δηλαδή, όχι εκείνοι, εμείς. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία θεωρεί ότι πράγματι αξίζει ακόμα και ένα τέτοιο ρίσκο όπως αυτό που περιέγραψα και σίγουρα η οικονομική κρίση προκειμένου να ικανοποιήσουν αυτά που εμφανίζουν ως γεωπολιτικά συμφέροντα των χωρών μας και στην πραγματικότητα είναι τα ιδιωτελή συμφέροντα των καστών τους, της κάστας τους. Απλώς δεν μπορούν να το πούν έτσι, πρέπει να πούν ότι είναι εθνικά αυτά τα συμφέροντα στον βαθμό που τα λένε και αυτά δημοσίως. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσει η δουλειά για να φτιαχτεί το μεγάλο Ισραήλ και να διαιωνιστεί η Αμερικανική κυριαρχία, η οποία δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε και λέω πάντα ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν λέω ότι αυτά που περιγράφω είναι τα πιθανότερα σενάρια. Λέω ότι έχουν ένα 10% να υλοποιηθούν ή ένα 5%. Και ρωτώ, αν σας λέγανε ότι θα ανεβείτε σε ένα αεροπλάνο στο οποίο υπάρχει μόλις 5% πιθανότητα να πέσει, θα ανέβαινε κανείς από εμάς? Αλλά όχι. Είναι, πώς είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε οι χώρες μας, οι κυβερνήσεις μας να συμμετέχουν σε πολιτικές για τις οποίες υπάρχει πραγματική πιθανότητα, το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, έστω 5% να εξελιχθούν προς μια τεράστια περιφερειακή καταστροφή.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος σε όλα αυτά λέει, που περιγράφει ο κύριος Τζίμας. Δεν μας είπε τίποτα για την Κίνα. Δηλαδή θα κάθεται απλώς θεατής στη λογική να βγατίζει τα κεφάλαιά της από αυτό που θεωρεί η ίδια ως παγκόσμια διακίνηση αγαθών. Μπορεί να αντέξει άλλο η Κίνα έτσι?
0: Η Κίνα δεν κάθεται στα αυγά της. Κινείται με τον δικό της τρόπο. Καλό ή κακό, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι αυτός που είναι. Φαίνεται ότι ενισχύει το Ιράν. Δήλωσε εκενό και στρατιωτικός. Φαίνεται ότι μάλλον όπως και η Ρωσία μοιράζεται πληροφορίες με το Ιράν για το πεδίο. Φαίνεται ότι θα ψηφίσει τις αμερικανικές κυρώσεις. Φαίνεται, θα δούμε αν θα συμβεί. Δεν το ξέρω. Και επιχειρεί μια λογική ήπιας διείσδυσης, περιμένοντας την περαιτέρω φθορά των Ηνωμένων Πολιτών, οι οποίοι της κάνουν τεράστια δώρα. Η Κίνα είναι πιο δημοφιλής ως εταίρος πλέον από τη ΣΥΠΑ. Είναι πολύ πιο ήπιος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον όχι εμφανώς, μπορεί να συμβαίνει και να μην το γνωρίζουμε, δεν εκβιάζει τους εταίρους της, δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν απαιτεί κυβερνητικές αλλαγές, δεν κάνει στρατιωτικές επεμβάσεις. Επομένως αφήνει το χρόνο να δουλέψει υπέρ της. Θα μπορέσει να το κρατήσει για πολύ. Η εκτίμηση μου είναι ότι εάν δεν σταματηθούν οι ΗΠΑ τώρα, θα στραφούν και εναντίον της Κίνας. Άρα η περίοδος αυτής της ανταγωνιστικής αλλά ειρηνικής συνύπαρξης θα τελειώσει. Εάν οι ΗΠΑ ηττηθούν ή μάλλον συνεχίσουν να ηττώνται στον Περσικό κόλπο, πιθανώς μεταξύ άλλων, και γι' αυτό κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ευχόμαστε την ήττα των ΗΠΑ, να γλιτώσουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο πόλεμο και ακόμη καταστροφικότερο.
1: Μάλιστα. Μας κάνει την καρδιά
0: περί... μια υποσημείωση, ναι. Το Ιράν δεν θα είχε συμβεί αν οι ΗΠΑ είχαν ηττηθεί στη Βενεζουέλα.
1: Α, εννοείται ότι κάνανε άσκηση πεδίου και μετά προχώρησαν.
0: Εννοώ ότι η αλαζονία των ΗΠΑ και του κύκλου του Τραμπ, ενώ τα επιτελεία ξέραν ότι η Βενεζουέλα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το Ιράν, γιγαντώθηκε μετά τη Βενεζουέλα. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πολύ αντίστοιχο. Ο Χίτλερ όταν παρακάμπτει τις συμβουλές των στρατηγών του και καταλαμβάνει τη Γαλλία με τον Blitzkrieg, νιώθει ότι είναι τρομερός στρατηγιστής και ότι ξέρει καλύτερα και ορμάει στην Σοβιετική Ένωση. Και ητάται. Αντιστοίχως ο Τραμπ όταν είδε και θεώρησε ότι έτσι θα γίνει και στο Ιράν, θα εξοντώσει τον επικεφαλής και θα πέσει τον ηγέτη και θα πέσει το καθεστώς, φυσικά τον παρανήθιασαν και οι Ισραηλοί και κάποιοι από τον κύκλο του. Λοιπόν, όταν είδε στη Βενεζουέλα να του βγαίνει, επιχείρησε να κάνει ακριβώς το ίδιο και στο Ιράν. Και εκεί ήτυχε. Εάν στη Βενεζουέλα δεν είχε προδοθεί ο Μαδούρο και δεν είχε πετύχει η αμερικανική επιχείρηση, η πιθανότητα είναι ότι εκεί θα είχε μαζευτεί.
1: Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω για την εκτεταμένη σημασία. Δεν θέλω να σας πω ότι μας κάνατε έτσι λιγάκι παγκόσμια ημέρα χαμογέλου σήμερα, χαμογελάσουμε. Μάλλον σε βαθιά περίσκεψη και απεσιοδοξία μας ρίξατε, αλλά...
0: Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι όμως, το είπα και πριν, γιατί όλη αυτή η δυσκολία γεννά τάσεις και απελευθερωτικές και αντίστασης. Και στον κόσμο και στην κοινωνία μας θεωρώ ότι θα συμβεί. Αλλά δεν θα γίνουν από μόνες τους. Εμείς θα τις κάνουμε. Ή εμείς θα αποφασίσουμε να αφαιθούμε, να χαθούμε, ή εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας, το λαό μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν.
1: Καλημέρα κύριε Τζίμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Α! Τι! Πέθανε!
4: Ποιος?
3: Η αισθητικός. Εντελώς.
4: Εντελώς.
3: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
3: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
3: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
3: Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κομμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιωμακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
7: Το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

0: Αν έχεις πιει, μην οδηγείς. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισμός. Μία πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-86-20-150.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
2: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
1: Τι άλλα νέα?
2: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
1: Το καρβελικό ζήτημα.
2: Το καρβέλι.
1: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
2: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
1: Εγώ προσωπικά?
2: Ναι.
1: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
2: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Και θέλουμε να τα βρούνε.
1: Θα τα βρούνε, καλά. Μπορούν αυτοί, μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
2: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
1: Λες,
2: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
1: καταστάσεις.
2: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
1: Με στην
2: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το σιτόλ.
1: Γιατί το ξέρω.
2: Εμπειράζει.
1: Τι λέει παρακάτω?
2: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
1: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Λοιπόν, όχι απλά δεν υπάρχει αμφιβολία, το θέμα δεν κρύβεται κιόλας. Το Ισραήλ ή εν πάση περιπτώσει ο Νετανιάχου γνώριζε κανονικότητα για την επίθεση της Χαμάς. Να μην σας πω ότι ήταν και από πίσω, έχουμε τις αποδείξεις, όλες οι κινήσεις σε αυτό οδηγούν, όλα τα μονοπάτια, όλα τα συμπεράσματα. Άρα πρέπει να δούμε γιατί, να κάνουμε έτσι τα ευρύτερα συμπεράσματα ίσως στο μεγαλύτερο χάρτη, στον παγκόσμιο χάρτη, αυτό και άλλα θέματα και εσωτερικά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε ένα στεόλες και όλοι καλά. Σήμερα είμαστε εδώ 29 του μήνα. Ωραία, είμαστε μια ανάσα μέσα στο Σεπτέμβρη, 30 μέρες έχει ο μήνας, επομένως λίγο ακόμα. Είμαστε για τα καλά στην φθινοπορεινή εποχή, σεζόν, στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν πώς είστε, εγώ ήδη έχω βάλει τα μακριμάνικα εδώ. Δυστυχώς ήθελα να συνεχίσω τα μπάνια, εντάξει, λίγο δύσκολο, θα δούμε. Αν βελτιωθεί ο καιρός, μπορεί να επανέλθω. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ σήμερα και βλέπετε ότι το κανάλι κάνει μια προσπάθεια να πάρει τα πάνω του. Έχουμε ξεκάθαρα μπει στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι δεν σας εμφανίζονται τα βίντεο, ακόμα και αν έχετε κάνει εγγραφή, ακόμα και αν έχετε χτυπήσει τα καμπανάκια. Το καταλαβαίνω, είναι ένα καμπανάκι αυτό για εμένα. Βέβαια, πολλοί καταλήγετε στο συμπέρασμα όπως και εγώ ότι αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Διότι τελικά το να είσαι καταξιωμένος σε αυτή τη χώρα, επικοινωνιακά τουλάχιστον, είτε είναι γιατροί οι οποίοι σκοτώνουν ανθρώπους. Εντάξει, βέβαια εδώ με εξαιρέσεις, αλλά αναφέρομαι στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κολονακιώτες, εν πάση περιπτώσει, προβεβλημένοι. Και εκεί βέβαια με εξαιρέσεις, αλλά οι άνθρωποι του συστήματος, το πω έτσι, και όχι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι του συστήματος προβεβλημένοι, αυτοί που τέλος πάντων του σέρνει το σύστημα, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και τελικά, μάλλον είναι άνθρωποι του προβλήματος και όχι της λύσης γενικότερα. Άρα το γεγονός ότι εδώ το σύστημα δεν γουστάρει, χαίρομαι γιατί το γουστάρουμε εμείς 100 φορές. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, το μόνο που νοιάζει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν το κανάλι και πιστεύουν σε αυτό, είτε με το να είστε εδώ και να βλέπετε αυτά τα βίντεο που είναι 100% αυτό το οποίο μας κρατάει ζωντανούς, και βέβαια αυτό το οποίο μας κάνει να πηγαίνουμε και παραπέρα είναι οι άνθρωποι μέσω του Patreon. υπενθυμίζω, αν θέλετε να βοηθήσετε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε και τα νέα βήματα. Έχω πει ότι έχουμε ανοίξει την πλατφόρμα εδώ σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καινοτόμες, όχι μόνο ιδέες αλλά και σκέψεις, όπως είναι η Κατερίνα Αρμενοπούλου για παράδειγμα, και άλλοι άνθρωποι ετοιμάζονται. Δείτε το χθεσινό της βίντεο και θα ακολουθήσουν και άλλα ωραία. Λοιπόν, θέλω πριν δούμε το μεγάλο θέμα, και δεν θα αργήσω να πάμε στο μεγάλο θέμα σήμερα γιατί νομίζω ότι καίει, θέλω να πιάσω κάποια θεματάκια τα οποία είναι περιφερειακά των διεθνών ζητημάτων. Να ξεκινήσω με την ομιλία που έδωσε ο Ραγιάς. Ο Ραγιάς δεν είναι ένας. Έχει την οτροπία του Ραγιά, ο Ραγιά Πετρίτης. Το λέμε επειδή εντάξει το όνομά του έτσι είναι εύκολο να τον διονευτεί κανείς. Βέβαια ο ίδιος διασύρεται με αυτά τα οποία λέει και με την όλη του φυσιογνωμία και ύπαρξη. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι Ραγιάς. Ραγιάδες θεωρούν εμάς. Αυτοί είναι οι νεοκοτζαμπάσιδες. Και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο φίλος μου ο Μανώλης Σκούλικας από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το οποίο σας καλώ να το δεν το έχω ακόμα στα χέρια μου, θα το έχω τέλος πάντων και θα σας το δείξω. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το διάβασα μονομιά στο βιβλίο αυτό. Έκατσα, το διάβασα και τελειώσαμε. 1821, μια μητελής επανάσταση. Να το δείτε, να το προμηθευτείτε. Θα το ξανααναφέρω βέβαια. Ο Μανώλης Κούλικας και μιλάει γι' αυτό, για την ψυχολογία ουσιαστικά του νεοκοτζαμπάση, που είναι οι βουλευτές του σήμερα. Οι άνθρωποι οι οποίοι επί Σουλτάνου επιβουλεύονταν τον Ελληνισμό και κάνανε τους τοποτηρητές και μας κλέβαν το χρήμα, κρατούσαν τον εαυτό τους και δίνανε τα υπόλοιπα στο Σουλτάνο, είναι οι βουλευτές του σήμερα. Όπως και τότε στα βιλαέτια πήγαινες και ζητούσες από τον χριστιανό, εισαγωγικά, άρχοντα να σε εξυπηρετήσει στις Οθωμανικές αρχές, έτσι πας στο βουλευτή σου σήμερα. Είναι ακριβώς η ίδια η σχέση. Άρα μπορεί να το λέμε Ραγιά τώρα για Πετρίτη και να είναι προσκυνημένος όσο τίποτα. Είναι χαλί που τον πατάει ο Τούρκος, κυριολεκτικά λερωμένο χαλί. Το είδατε πώς έκανε όταν η μεσούλα του, δεν ξέρω αν έπρεπε να πάει στο ΚΑΤ μετά από τα πολλά τις επικύψεις όταν είχε έρθει ο Ερντογάν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε νεοκοτζαμπάσεις. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έδωσε μια ομιλία στο Mank School of Global Affairs and Public Policy του Πανεπιστημίου του Τορόντο. Ξέρω τι καλούν τώρα αυτούς τους ανθρώπους, ένα μηδενικό πολιτικά. Πολιτικό άνθρωπος είναι τίποτα. Δηλαδή μείον, αρνητικό, μαύρη τρύπα. Ο τρύπας εδώ, ο Ραγιάς, ο οποίος ντρέπομαι για τους ομογενείς που πήγαν και τον είδαν, άλλοι ξεφτυλισμένοι από εκεί, να κεράσεις καφέ αυτό το Ραγιά και να νομίζεις ότι βοηθάς στην Ελλάδα, πρέπει να είσαι, δηλαδή είτε να μην ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα, που εντάξει πες εκεί σε έναν βαθμό δικαιολογείται, αλλά είσαι πανάσχετος. Αν είσαι πανάσχετος, μην μπλέκεσαι ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι βοηθάς τον Ελληνισμό επειδή βλέπεις το σύχαμα, το πολιτικό, το οποίο καταστρέφει την Ελλάδα με τις προδοσίες του και πας και τον χαιρετάς. Είναι καταστροφική πράξη σου. Τώρα για τους οργανωμένους του, τις ομογένειες πήγαν και τον υποδέχτηκαν και ξέρουν τι είναι, να μην σας πω τι απόψη έχω για αυτούς. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί ο Ραγιάς 18 Σεπτέμβρη, πριν από 10 μέρες. Και ακούστε τι είπε. Είπε ότι για μια μικρομεσαία, όπως αποκάλεσε τη χώρα μας, την Ελλάδα χώρα, είπε ότι, ακούστε, δεν αισθάνομαι να είμαι ο πλέον τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, διότι θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, 3 χρόνια, αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Κάθε τι που θα μπορούσε να πάει στραβά, στην ουσία πήγε στραβά. Πράγματι, εκτιμώ ότι είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Και καταλήγει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Ελλάδα έχει το μεγάλο προνόμιο να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ως εκλεγμένο μέλος. Τα 2 χρόνια, το 25 τώρα μέχρι το τέλος του 26, είμαστε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ξοδέψαμε πολιτικό κεφάλαιο γι' αυτό. Και καταλήγει. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι τόσο ανίκανοι που όχι απλά δεν αξιοποιήσει, κάψαν αυτή την ευκαιρία, αυτή που λέει εδώ εκστρατεία. Παρακαλέσαμε ανθρώπους, διπλωμάτες, γιατί δεν είναι όλοι ξεφτύλες, δεν είναι όλοι λίγδε, λαδιάριδες. Είναι το 95%, αλλά σε ένα βαθμό κάποιοι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς, τέλος πάντων πρέσβεις, και κάναν τη δουλειά να προσεγγίσουν άλλες χώρες, να τους κάποια δούνε και λαβεί κάποιες συμφωνίες, για να βγούμε ως μη μόνιμο μέρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Με σκοπό όμως να κάνουμε κάτι εκεί. Αυτά τα 2 χρόνια τι κάναμε? Πήγε εκεί ο Κούλης και έκανε την μπασαρέλα του, λες και ήταν, δεν ξέρω, μοντέλο, σου λάτσαραν εκεί οι σαπιοκυλιάδες του, κάτι άλλο, μποθρώνες εκεί. Αυτό είναι το νόημα να είσαι στο Συμβουλίο Ασφαλείας των ΗΠΑ? Δεν θα πρέπει να έχει τσακίσει την Τουρκιά, το τουρκοξέπλυμα, Ο τουρκοπατημένοι, τουρκομούριδες, να είχαν ξεφτυλίσει τους τουρκαράδες με αυτά που κάνουν. Λοιπόν, κάψανε δύο χρόνια χαρταετό για να πίνουν εκεί, να τρώνε τα σάντου, να μπουκώνουν τις Italian pizza στη Νέα Υόρκη, τα σαπάκια του Κούλι. Όλα αυτή είναι ο συρφετός. Και τώρα μας λέει ότι κακώς το κάναμε κιόλας. Να δείτε πόσο ανίκανη είναι, ομολογία ανικανότητας. Τι να πω ρε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, έψαξα λίγο παραπάνω το θέμα με την Guilfoyle, που τα ανέφερα χθες στο ζωντανό, δείτε το. Σας πληροφορώ ότι βρήκα ένα πρόσωπο εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο οποίος εμπλέκεται, όπως διάβασα στη Wall Street Journal, και με την μια ελληνική εταιρεία κατασκευαστική, την Actor. Λοιπόν, υπάρχει ένας Μαραφάτσος, Χρήστος Μαραφάτσος, Έλληνας λομπίστας, λέει εδώ, και το ενεργειακό deal των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Εδώ θυμίζω, δείτε το χθεσινό βίντεο, ότι ήταν ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας που δημιουργούσε πρόβλημα, ο Μπολοτζάν. Τον φάγανε, τον έφαγε εδώ η Μέγερ αυτή, που είχε ένα στόμα από εδώ μέχρι εδώ, με το χαμόγελο του Τζόκερ. Τον φάγανε γιατί αντιτάχθηκε στην αγορά του πανάκριβου αμερικανικού LNG, το οποίο μας τα πουλάνε εδώ για νίκη, εδώ κάτι ξεπλήματα, κάτι γαμπρί, κάτι κλαρίνα και κάτι τσόκαρα στα ελληνικά μιμιέ. Αυτόν τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, το λεγόμενο, θέλανε να το περάσουν από τη Ρουμανία, δεν ήθελε. Και αυτός ο διάδρομος περνάει από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και μετά και Ουκρανία, για να αποκοπούμε τελείως από τους Ρώσους. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό τον φάγανε. Αλλά εμφανίζεται εδώ και ο παίκτης, ο Χρήστος Μαραφάτσος, 39 χρονών, Ελληνοαμερικανός επιχειρηματής και λομπίστας. Ποιος ξέρει από πού ήρθε, από ποια τρύπα ήρθε αυτό το πλάσμα. Ο Μαραφάτσος, λέει, έχει εμφανιστεί σε τόσο πολλές συναντήσεις της Guilfoyle, λέει Wall Street Journal, ώστε ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι τον πέρασαν για προσωπικό διευθυντή ή ακόμα και επικεφαλής του γραφείου της ή υποδομασέρ της. Στην πραγματικότητα, όπως λέει το δημοσίευμα, ο Μαραφάτσος είναι ένας κορυφαίος λομπίστες της Actor. Της κατασκευαστικής, θα έχετε δει τις γέφυρες με τα λογότυπά τους. Άρα, εδώ δεν πρόκειται για Αμερικανό διπλωμάτη ή υπάλληλο της πρεσβείας, αλλά για ιδιώτη που εργάζεται για ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, τα παίρνει από την Actor, από τον Actora, για να κάνει κάζο κάποια deals η πρέσβυρα με την εταιρεία. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί είναι εγγεγραμμένος λομπίστας. Μάλιστα, όπως λέω εγώ στην Journal, είναι εξαιρετικά συνήθιστο ένας ιδιώτης να συμμετέχει μαζί με Αμερικανό πρέσβη σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους άλλων χωρών. Και είναι ένα ερώτημα εδώ. Ο άνθρωπος αυτός ούτε από την ενέργεια είναι, γιατί κάνει ενεργειακά deals, ούτε από τη διπλωματία, ούτε από τις κατασκευαστικές, γιατί είναι εδώ άνθρωπος του Άκτορα. Είχε, λέει, εταιρεία διανομής τοπικών προϊόντων διατροφής εστιατόρια στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Ξέρω, προμήθευε εστιατόρια, πουλούσε πατάτες, δεν ξέρω. Δεν είναι κακό, αλλά να ξέρουμε τώρα ποιος είναι. Και πήγε, λέει, σε επενδύσεις. Μια εταιρεία πλέον έχει διαλυθεί και η οικογενειακή κατασκευαστική επιχείρηση που ήταν αντιπρόεδρος θα ναυάγει σε κάποιες επιχειρήσεις. Ναυάγιο μου κάνει ο τύπος. Τελικά επισημοποίησαν τη σχέση με τον Άκτορα 5 Νοεμβρίου, όπως λέει εδώ, λίγες μέρες μετά την άφιξη της Guilfoyle στην Αθήνα. Εικάζω λοιπόν ότι ήρθε η Guilfoyle και τον προσέγγισαν και του είπαν: εσύ θα είσαι ο ανθρωπός μας για να κάνουμε τα deal μας. Και επίσημα, σύμφωνα με τα Ομοσπονδιακά Αρχεία των Λομπιστών στη ΣΥΠΑ, ο Μαραφάτσος είχε εγγραφεί ως λομπίστας της Actor, επίσημα. Μάλιστα, η εταιρεία του έλαβε 160.000 δολάρια έως τον Ιούνιο του 2026 για να δημιουργήσει διασυνδέσεις με το εκτελεστικό γραφείο του πρόεδρου των ΗΠΑ, το State Department και του Υπουργείου Ενέργειας. Επίσης, λέει η Wall Street Journal, αυτά είναι η πρώτη επίσημη εγγραφή του Μαραφάτσου και συνολικά μέσα σε 9 μήνες πήρε παραπάνω από 440.000 δολάρια από δραστηριότητες lobbying. Εικάζω τον Άκτορα κατά βάση και από άλλους δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω ποιος τον πρωτοπληρώνει. Να δούμε τι συμφωνίες έχει κάνει ο Κούλης, αυτή η κούλα εδώ, η Guilfoyle, για να καταλάβουμε ποιος τον πληρώνει και πού πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, ο Άκτορας λέει βέβαια ότι η πρόσληψη του δεν συνδέεται με την άφηξη της Guilfoyle στην Αθήνα. Μας πείσατε, ναι, είμαι σίγουρος. Ρώτω το φίλο μου τον ψεύτη, ρώτω τον δικηγόρο μου το φιδόγλωσσο. Και ότι ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου, είναι η εταιρεία που εμπλέκεται σε αυτή την κοινοπραξία που έχουν κάνει για τα φυσικά αέρια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ανατριχιαστική εδώ η αλυσίδα, το κουβάρι που ξετυλίγεται. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, είχε συμμετάσχει το Σεπτέμβριο του 2025 σε γεύμα κορυφαίων στελεχών του ελληνικού ενεργειακού τομέα, παρουσία του Υπουργείου Εσωτερικών, τον ΗΠΑ, Doug Burgum, όπου συζητήθηκε τότε αυτός ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου. Και μετά το γεύμα, ο Εξάρχου επικοινώνησε με τη ΔΕΠΑ, πρότεινε τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα αναλάβανε αυτή την προμήθεια του αμερικανικού LNG για να πετάξουν έξω τους Ρώσους. Και τότε, λέει, για πρώτη φορά συναντήθηκε η Γκιλ Φόιλ με τον Εξάρχο 1η Νοεμβρίου, την ημέρα που έφτασε στην Αθήνα. Με το που έφτασε, τον είδε. Ποιος ξέρει τι deal έχουν κάνει. Ήταν το πρώτο της ραντεβού. Δεν ήταν η Νιχούτης ή η Μακιγέρ. Τέσσερις ημέρες αργότερα ο Μαραφάτσος ξεκίνησε επίσημα να εργάζεται για την Άκτορ. Και τον βάλανε δίπλα, σαν εκεί, σαν το Χάρο, να την ακολουθεί. Επίσης και σε άλλη επίσκεψη στην Γκιλ Φόιλ στη Βουλγαρία και στη Σόφια. Και τότε και εκεί έλεγε στις συνομιλητές της ότι η βουλγαρική κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί με την Άκτορ. Και επίσης η Άκτορ δεν έχει σχέση με το φυσικό αέριο, όπως καταλαβαίνετε. Και οι Βούλγαροι λέγανε, τι μας λέτε, ποια είναι αυτή η εταιρεία, δεν έχει καμία σχέση, γιατί να τους βάλουμε. Λοιπόν, εκεί προωθούσε, λέει, Γκιλ Φόιλ τα αμερικανικά συμφέροντα, δηλαδή να αυξήσει πωλήσεις αμερικανικού LNG, άρα μέσω του Άκτορα, και φαντάζομαι ότι πόσο έχουν πάρει η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Κουλινίστας της Νέας Δημοκρατίας από όλα αυτά τα παραλυκόμενα. Είναι η εταιρεία Atlantic CLNG, την οποία τη δημιούργησε η Άκτορ, με 60% κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο 40% ανήκει στη ΔΕΠΑ. Αυτή είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται, μπήκανε σε μνημόνια κατανόησης και εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Ουκρανία, τη Βοσνία και τη Ρουμανία. Φάγανε λοιπόν όσους είναι να φάνε, φτιάξαν την εταιρεία τη Βιτρίνα, 60% Άκτορ, 40% ΔΕΠΑ, μοιράζαν τα εκατομμύρια σε μπουκωμένα τρογλωδίτες, ποντικαράδες συνουδού, και έτσι κάνανε μια χαρά ταμπίζες και εμείς πανηγυρίζαμε, ήρθε το αμερικανικό φυσικό αέριο, το οποίο είναι δεκαπλάσιο από ό,τι πλέον μέχρι τότε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, καταλαβαίνετε, τεράστιο ζήτημα εδώ, διότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα να έχουμε έναν άνθρωπο, και οι Αμερικανοί λένε ότι δεν είναι δυνατόν να ένας πρέσβης να προωθεί ξένες εταιρείες, λένε οι Αμερικανοί για την πρέσβη τους. Γιατί, βέβαια θα μου πεις, είναι διεφθαρμένοι μέχρι το μέδουλο. Η Τραμπ είναι Μητσοτάκηδες της Αμερικής. Η Τραμπ είναι ένα διεφθαρμένο, ένα βρωμόσογο μέχρι το μεδούλι. Αλλά δεν μπορούν να δεχθούν οι Αμερικανοί τους Μητσοτάκηδες, δεν είναι Ελλαδιστάν για να αποδέχονται αυτή την κατάσταση. Και σου λέει, είναι δυνατόν να έρχεται εδώ αυτή η πρέσβης της Αμερικής και να προωθεί την ελληνική εταιρεία επειδή την πληρώνει και αυτή και τον Γκούλη και δεν ξέρω ποιους άλλους πληρώνονται. Είναι κόλαση αυτό. Είναι πρόκληση. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα ήταν νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα, αλλά τα έχουμε θάψει γιατί είμαστε κυριολεκτικά μπανανία. Ξαγορασμένη μπανανία, σιωνιστικό ξέπλυμα, η κυβέρνηση είναι ένα σιωνιστικό μίασμα. Ελπίζω ειλικρινά να έχουν τη μοίρα, όπως είπα και χθες, που τους αναλογεί και όχι παραπάνω, που πολλοί ονειρεύονται και μεθοδεύουν να τους επιφυλάσσουν και για χειρότερα. Ελπίζω τουλάχιστον Κουφάλες να έχει τα χειρότερα. Θυμίζω, για να κλείσουμε του Τζόκερ εδώ το πορτρέτο, και δεν με νοιάζει, θα με νοιάζει, θα μου κάνουν, ειλικρινά έχω φτάσει σε ένα σημείο, έχω πραγματικά απαξίωσης. Πώς μιλούσε αυτή εδώ σε κάτι κυτρινιάρικες εκπομπές η Κατίνα, όταν ήταν κυριολεκτικά Κατίνα, στο κατινοκάναλο που λέγεται Fox News, η Γκιλ Φόιλ, έλεγε για τους Έλληνες ότι είναι, ξέρω εγώ, τεμπέλδες, τεμπελχανάδες, δεν δουλεύετε ποτέ. Είστε διεφθαρμένοι, δεν με νοιάζει να κάνει το ρόγιο γιαούρτι, στη μάπα πρέπει να σου κάτσει, ότι σηκωθείτε το πρωί να δουλέψετε και σαν σκυλί, λέει, το οποίο βρέχει το χαλάκι, δεν έχετε πάρει το μάθημά σας. Μας έλεγε σκυλιά, δηλαδή, η σκυλομούρα, το επιστρέφω. Όταν είχαν ρωτήσει τον Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για αυτή την αθλειότητα, πώς δέχεστε και δεν την χαρακτηρίζετε persona non grata, μια τύψη η οποία μας έβριζε ένα τσόκαρο, μια σουρουλουλού, είχε πει, ακούστε εδώ δήλωση, ότι αυτές οι δηλώσεις, λέει, της Γκιλ Φόιλ απευθύνονταν στην Ελλάδα του 2015 και όχι στην Ελλάδα του σήμερα. Σαν να λέει ότι τότε ήμασταν όντως σκυλιά που κατουρούν στο χαλάκι. Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι νουδούλοι, οι ξεφτιλίστας για τον ελληνικό λαό. Και να μην σου πω ότι είχαν και αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση της Γκιλ Φόιλ σε συνεργάτηδα, σε βοηθό γυναίκα μάλιστα. Της έβαζε να της κάνει μασάζ στο γοφό και τέτοια. Και πλήρωσε το Fox News για να βουλώσουν στόματα, γιατί είναι και διαστραμμένοι. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε εδώ ποιοι είναι απέναντί μας. Και πριν πάω στο μεγάλο θέμα, θέλω να σας πω δύο λόγια, γιατί διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα της 51ης Τουρκικής Ταξιαρχίας Καταδρομών, η οποία μεταφέρεται, Τουρκική Ταξιαρχία Καταδρομών, από το Χοζάτ του Τούντζελη στο Σοκέ του Ειδινίου, στα Ειδίνη, που είναι απέναντι από τη Σάμο. Και είναι σημαντική αυτή η μετακίνηση εδώ, νομίζω πρέπει να την καταγράψουμε. Πρόκειται για μια καταδρομική ταξιαρχία καταδρομέων, οι οποίοι κάνανε αδιανόητα εγκλήματα κατά του κουρδικού λαού και συμμετείχαν και στη λεγόμενη επιχείρηση στην κλάδο Ελέας το 2018 στη Συρία, και τώρα φτάσανε περίπου 20 χιλιόμετρα από τις ακτές του Αιγαίου απέναντι από τη Σάμο, και πρέπει να μας προβληματίσει. Και από ό,τι βλέπω, αναφορές στον τουρκικό τύπο για την ταξιαρχία αυτή, με αναφορές μάλλον για την Ελλάδα, με προκλητικούς τίτλους κτλ. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ: οι καταδρομείς που έδωσαν τέλος στην τρομοκρατία αναφερόμενη στο κουρδικό αναλαμβάνουν αποστολή στο Αιγαίο απέναντι στην ασπίδα του Αχιλλέα. Μάλιστα. Ενώ λέει η γενή Ασύρ, η Σάμος λέει ένα νησί που βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, εδώ ξαναλέω, πρόκειται για Τούρκους καταδρομείς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μάλλον επιχειρήσει κατά των Κούρδων σε δύσκολο έδαφος, και όπου, σε σημεία όπου οι συμβατικές μηχανοκίνητες μονάδες αντιμετώπιζαν δυσκολίες, και φτάσανε 18 Μαρτίου του 2018 οι τουρκικές δυνάμεις με τα τζιχάδια, το βρωμοτζόλανο και άλλα ισλαμοτέρατα, εγκληματικά στοιχεία δηλαδή, να καταλάβουν την πόλη, το κέντρο του Αφρίν και το πρακτορείο Ανατολής, του Ανατολού. Δημοσίευε εικόνες των καταδρομέων αυτών να δίνουν το λεγόμενο όρκο του καταδρομέα μέσα στην πόλη. Και βέβαια το Αφρίν το κατάπιε η Τουρκία με την δημογραφική αλλίωση και την εθνοκάθαρση και την γενοκτονία των Κούρδων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έρχονται απέναντι από τη Σάμο, ήρθαν απέναντι από τη Σάμο, και είναι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες απειλούν τον ελληνισμό σε συνδυασμό με το λεγόμενο, με το γνωστό σε όλους μας Κάρους Μπέλη, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι μετακινήσεις, και βέβαια ποια είναι τα επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο λαός, ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, να τσακίζουμε τους τουρκαλάδες στα διεθνή φόρα και όχι να τους γλύφουμε επειδή κάποιοι είναι χανούμισες και σαπιοκυλιάδες, χωρί τη σαπιοκυλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Ο Νετανιάχου ξεκάθαρα γνώριζε για την επιχείρηση αυτή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, εάν δεν την μεθόδευσαν και οι ίδιοι οι Εβραίοι. Λοιπόν, όπως διαβάζω και επιβεβαιώνεται, ο Νετανιάχου βρέθηκε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την Κυριακή, πήγε στο Αμπου Ντάμπι για να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας αυτής, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, για να συζητήσουν και να του πει δημόσια, σε παρακαλώ, να διαψεύσει τις αναφορές που λένε ότι με είχε προειδοποιήσει για την επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θέλει, λέει, να το θάψει ο Εβραίακουλας. Πράγματι λοιπόν εδώ, και πήγε, ταξίδεψε, αυτή είναι η ιδέα εδώ, και όπως φαίνεται, σύμφωνα με το Associated Press, το πρακτορείο, ο Νετανιάχου άσκησε πίεση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε μια συνάντηση και κλεισμένο των θυρών για ώρες. Επί ώρες λοιπόν προσπαθούσε να τον πείσει να αρνηθεί το ρεπορτάζ. Το αρχικό ρεπορτάζ ανήκει στη Χαρέτ, στην εβραϊκή Ισραηλινή σελίδα, όπου έλεγε ότι είχαν ενημερώσει οι Εμμυρατιανοί, πράγματι ο Μπιντζαή τον ενημέρωσε, του είπε ότι η Χαμάς ετοιμάζει μια μεγάλη επιχείρηση, όπως την πήραν την αναφορά και άλλα Ισραηλινά μέσα και την ανέδειξαν. Και εδώ ουσιαστικά η Χαρέτζ έβγαλε ένα κομμάτι ενός βιβλίου το οποίο θα εκδοθεί, στο οποίο πράγματι φαίνεται ότι ο Ζαγίδ του είπε του Σατανιάχου ότι πρέπει να είστε έτοιμοι για μια επίθεση της Χαμάς, και είπε μάλιστα ότι πρέπει να βρείτε και μια οικονομική λύση για την καταπιεσμένη λωρίδα της Γάζας, πρέπει να βρείτε τρόπους να ρίξετε τους τόνους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εκεί που οι Εβραίοι ακόμα και τώρα επιτίθονται σε Παλαιστίνους, σκοτώνουν, αποκεφαλίζουν και είναι χωριά, και φτάσανε στον αντίθεό σας, πιστεύουν εκεί, να πούνε οι Εβραίοι στην Ηνωμένα Έθνη ότι δεν είναι, λέει, η επική μας στη Δυτική Όχθη, γιατί, λέει, έχουμε ιστορικούς βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή, δεν είναι επική που στις περιοχές που είναι των Παλαιστινίων τις κλέβουν και βάζουν εκεί τα τρελοκαπελίνα αυτούς τους σαλταρισμένους που βρωμάει η ψυχή τους, αλλά δεχόμαστε και εμείς, λέει, επιθέσεις από Παλαιστινίους. Πάλι κάψανε δύο σπίτια αυτό το βράδυ στη Δυτική Όχθη. Λοιπόν, και η Χαρέτζ λοιπόν, όπως λέει εδώ, 10 μέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ενημέρωσε ο Μπιν Ζαγέντ τον Νετανιάχου, του είπε ότι ο Γιάχη

μαζέψει την προσοχή και των Εμιρατιανών και άλλων, δεν θα το πει μόνο στον Εμιρατιανό, θα δείτε συνέχεια, στην Δυτική Όχθη για να μην κοιτούν τι γίνεται στη Γάζα, να τους στρέψει δηλαδή αλλού το βλέμμα, γιατί ήταν 100% εν γνώση του. Το γραφείο του Σατανιάχου έχει πει ότι είναι απολύτως ψέματα αυτά που λέει Χαρέτς. Εντάξει, ρώτω το φίλο μου τον Αντίχριστο, τον Κροκοδηλομούρη και τον Αλιγάτορα, και είπε ότι ουδέποτε λέει υπήρξε τέτοια συνομιλία με τον Μπιζαγιέτ, και δείτε λέει τα επίσημα κρατικά τηλεφωνήματα εκείνη τη μέρα, ποτέ λέει δεν με πήραν τηλέφωνο κανένας από το ποιος τώρα το Ισραήλ που είναι πίσω, ποιος ξέρει από τι, που μπορούν από το βοβητή και από το κινητό να σε ανατινάξουν. Σου λέει δείτε τα καταγεγραμμένα μου τηλεφωνήματα, δεν μπορεί να πήρε από κάποιο άλλο τηλέφωνο, ας πούμε, να το κρύψουν, μας έψες, είναι αδύνατο για σένα να κρύψεις τα τηλεφωνήματα που σκάρει. Άσε ρε νούμερο, γελιοδέστατο σαπάκι. Λοιπόν, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ρωτήθησαν για την πληροφορία αυτή και δεν έχουν αρνηθεί. Όπως επίσης δεν έχει αρνηθεί η Γκιλ Φόιλ για αυτό το λάθος που σας είπα πριν. Ούτε ο Παπασταύρου και οι λοιποί έχουν αρνηθεί. Αντί να την πετάξουν έξω σαν σκυλή στο δρόμο, την Γκιλ Φόιλ, την ανεχόμαστε χωρίς να έχει αρνηθεί κανείς για αυτές τις αποκαλύψεις. Και δεν μιλάει κανείς στα πιο κάναλα. Λοιπόν, ομοίως τα Εμιράτα δεν έχουν αρνηθεί. Δεν έχουν επιβεβαιώσει βέβαια, αλλά δεν θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν χωρίς να δημιουργηθεί διπλωματική ρήξη. Δεν έχουν αρνηθεί. Αυτό το οποίο είπε το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ήταν ότι δεν σχολιάζουμε αναφορές σχετικά με συνομιλίες ηγετών κρατών στον τύπο, και παρόλα αυτά λέει το Αμπου Ντάμπι και το Ισραήλ διατηρούμε ανοιχτούς διάβλους και άμεσους διάβλους επικοινωνίας, και ξέρω εγώ. Και όποτε χρειαστεί, λέει, μοιραζόμαστε πληροφορίες μία χώρα στην άλλη. Μάλιστα. Λοιπόν, η κρατική εταιρεία, το κρατικό δίκτυο, μάλλον, των Εμμυράτων, το ΓΟΑΜ, πράγματι επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα σε δήλωσή της ότι ο Ζαγίντ δέχθηκε τον Νετανιάχου μέσα στο Κύριο, όπως σας είπα, και ότι ο σκοπός, λέει, της συνομιλίας ήταν να ενδυναμώσουμε τις διμερείς σχέσεις. Σίγουρα, αν ο Νετανιάχου πείσει τον Ζαγίντ να αρνηθεί την αλήθεια περί τηλεφωνήματος, σίγουρα θα δυναμωθούν οι διμερείς σχέσεις. Λοιπόν, ένα μήνα βέβαια πριν τις εκλογές στο Ισραηλιστάν, στο Εβραϊστάν, έχουμε αυτή τη συνάντηση του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου φοβάται. Να πω επίσης ότι εν ώψη των εκλογών η Κεντρική Επιτροπή, η Εκλογική Επιτροπή των Εβραίων ψήφισαν να απαγορέψουν στα δύο κόμματα της χώρας τα οποία έχουν κατά πλειοψηφία Άραβες, οι οποίοι είναι βέβαια πολίτες του Ισραήλ. Μπορεί να είναι Άραβες, αλλά είναι πολίτες του Ισραήλ. Δεν είναι δηλαδή. Έχουν κανονική υπηκότητα. Τους απαγόρευσαν λοιπόν να συμμετέχουν στις εκλογές. Και επίσης άλλες δύο λίστες που ήταν από κοινού Άραβες και Εβραίοι, και αυτά τα σχήματα τα απαγόρευσαν. Δηλαδή έχει αρχίσει και γίνεται, θα έλεγα, ένα αυταρχικό καθεστώς πλέον με ομότροπο. Αυτά η μοναδική δημοκρατία, καταρχάς είναι κοινοβουλευτής μας, δεν είναι δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων, το μοναδικό ελεύθερο καθεστώς στη Μέση Ανατολή, μην τρελαθούμε τώρα, μια μαύρη τρύπα, ένα μαύρο φυλάκιο βασανιστήριων, θανάτου και γενοκτονίας της Δύσης είναι, και όσοι το στηρίζουν είναι συνένοχοι και αυτοί στα εγκλήματα και στα πειράματα πάνω στα παιδιά. Το παίζουν οι άλλοι, ξέρω, είμαστε απλοί φορολογούμενοι του Ισραήλ και απλά με τα λεφτά μας κακροτριάζουμε μωρά, αλλά κοιμόμαστε τα βράδια κατά τα άλλα. Λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλά εδώ, πάρα πολλές αποδείξεις. Θα σας πω αρχικά ότι λιγότερο μια εβδομάδα μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, μάλιστα, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι διαχρονικά ξεφτύλες σιωνιστικά κατά κάθια, Μάικελ Μακόουλ, είχε πει ότι μας ενημέρωσαν, λέει, τους βουλευτές των ΗΠΑ, ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ μέρες πριν την επίθεση ότι επίκειτο επίθεση. Το ομολόγησε εδώ, ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί είναι, και αυτοί είναι αιματοβαμμένοι σε τίποτα, είναι σκυλιά του πολέμου, βρωμόψυχοι οι Ρεπουμπλικάνοι, σιωνιστικά κατά κάθια. Το ομολόγησε τόσο ο άνθρωπος προς τη μήν του, ξέρω, ότι η Αίγυπτος πράγματι είχε ενημερώσει τους Ισραηλινούς. Το ξέραμε, λέει, ότι η Αίγυπτος ενημέρωσε τους Ισραηλινούς τρεις μέρες πριν ότι πρόκειται μια επίθεση τέτοιου τύπου να λάβει χώρα, να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, άρα. Μάλλον δείτε την εικόνα. Άρα είδατε την εικόνα, αυτό είναι από το BBC, δηλαδή και δυτική πηγή μάλιστα, για να μην... γιατί εδώ τι θα πω, για να μην υπάρχει θέμα, τι είναι αυτά, τα διαβάζεις από το Ιράν, δεν ξέρω. Είναι οι πηγές των Εβραίων, ή τέλος πάντων του φιλοεβραίοι. Οι Άγγλοι δημιούργησαν το κράτος. Λοιπόν, επίσης, το Associated Press, επίσης είπαν ότι στις αρχές, στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, μετά την επίθεση,

επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ πράγματι είχε λάβει προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο ότι κάτι μεγάλο επίκειται. Άρα δεν το είπε μόνο ο βουλευτής εδώ, αλλά το είπαν και μέσα δημοσιογραφικά από άλλες πηγές. Δηλαδή το ξέραν ότι ήταν ένα μυστικό κοινό, ότι τουλάχιστον από την Αίγυπτο και τώρα από ό,τι μάθαμε και από τα Εμιράτα, το ξέρανε και το περιμένανε άλλες χώρες στην περιοχή. Και η Wall Street Journal και το Atlantic επανέφεραν την ιστορία και είπαν ότι ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τους Εβραίους είναι ο Αμπάς Καμέλ, ήταν πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου. Αυτός ήταν, λέει, ο διάβολος με τον Νετανιάχου, έφυγε σπασμένα και επικοινών πήγε, μίλησε και τους είπε ότι ετοιμάζεται αυτό το Κάιρο πολλαπλές φορές, λέει Wall Street Journal, πριν από την επίθεση. Πολλαπλές φορές, όχι μία φορά πριν την επίθεση 7 Οκτωβρίου. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Νετανιάχου είπε ότι δεν με ενημέρωσε κανένας εγκαίρος. Μάλιστα. Μάλιστα, όπως διαβάζω εδώ επίσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Ισραηλινών έλαβαν ένα σχέδιο της Χαμάς, το οποίο λεγόταν το τείχος της Ιεριχού, Jericho Wall, παραπάνω από ένα χρόνο πριν την επίθεση. Και το New York Times είπαν ότι το έγγραφο αυτό δείχνει την επιχείρηση αυτή που σπάνε τα σύνορα και, και δείχνανε και συγκεκριμένες στρατιωτικές τοποθεσίες και κοινότητες, κιμπουτσίμ, τα οποία θα στοχοποιούσαν οι Χαμασίτες. Είναι σχεδόν αυτό το οποίο είδαμε σε 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή, μπορεί σε ένα χρόνο μέσα, εξελίχθηκε κάποιο το σχέδιο, αλλά η βάση είναι η ίδια. Και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στρατού και υπηρεσιών πληροφοριών, αυτοί που είναι πίσω από τη Χαμάς στην πραγματικότητα και είναι τα πραγματικά τζιχάντια, τα βρωμομουσλίμια του πλανήτη, ακύρωσαν, μάλλον υποβάθμισαν το σχέδιο ότι είναι, λέει, πολύ δύσκολο για την Χαμάς να το πετύχει και ότι το πνίξανε. Επίσης, πρώην επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Αγεθά των Ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων, ο Ντάν Χαλούτς, είπε ότι κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι υπέκρυψε πληροφορίες σχετικά με τις προειδοποιήσεις που είχε και ότι η αποτυχία ήταν, λέει, απόλυτη, πλήρης και περιλαμβάνει τους πάντες. Και ότι ο Πρωθυπουργός έχει την πλήρη ευθύνη, αλλά το λέει εδώ, ξαναλέω, πρώην αρχηγός Γεθά των Εβραίων, ότι είχε πληροφορίες στον Νετανιάχου και τις έκρυψε. Ξαναλέω, υπήρχε και μια κοπέλα η οποία δούλευε στις υπηρεσίες πληροφοριών των Εβραίων και μάλιστα τα βρήκε όλα αυτά και τα επέβαλε στους ανωτέρους της και την έθαψαν, την υποβάθμισαν, την έκαναν στην άκρη, την παραγκόνισαν. Έφτασε μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού ίδια και βέβαια ο Νετανιάχου της είπε, η βοηθή του τέλος πάντων, στρίβε, φύγε, θάψτο κτλ. Γιατί το στήσαν οι ίδιοι. Άρα από τότε ο Εβραίος προσπάθησε να το κρύψει. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν και το ρεπορτάζ της Χαρέτζ. Για παράδειγμα, είπαν ότι αυτός ο οποίος είναι πίσω, λέει, από την πηγή της Χαρέτζ είναι ένας ονόματι Μοχάμεντ Νταχλάν, ο οποίος είναι εξόριστος Παλαιστίνιος της Φατάχ, ο οποίος είναι εξόριστος γιατί τα έχει σπάσει και με τον Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινίας της Φατάχ, αλλά και με τη Χαμάς. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι κοντινός σύμμαχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τον στηρίζουν οι Εμμυρατιανοί για την επόμενη μέρα στη Γάζα γενικότερα, άρα δεν είναι κανένας ακραίος για την περιοχή, για τα σιωνιστικά συμφέροντα. Να πω ότι το Ισραήλ στηρίζει πλήρως τα Εμμυράτα, έχουν συνεργαστεί σε στρατιωτικό επίπεδο και επίπεδο πληροφοριών. Στείλανε μέχρι και αντιεροπορικά στον πόλεμο τώρα οι Εβραίοι για πρώτη φορά και στρατό για να επιχειρήσουν να χειριστούν τα αντιεροπορικά αυτά για να προστατέψουν τα Εμμυράτα από τους Ιρανούς, από τους Ιρανικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους. Είναι η πρώτη φορά, λοιπόν, εδώ που γίνεται κάτι τέτοιο. Η κατάσταση βέβαια λίγο έχει δυσκολέψει σχέση με τα ψέματα του Νετανιάχου εδώ. Για παράδειγμα, το πρόβλημα που έχουν, το Μάιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων είχε δημόσια πει ότι όχι, λέει, δεν ήρθε ο Νετανιάχου στη χώρα, γιατί έβγαλε το γραφείο του Νετανιάχου μια διαρροή, είπαν ότι υπήρξε, λέει, μια κρυφή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου, καθώς μενόταν τότε ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και των υπόλοιπων χωρών, ότι πήγε κρυφά ο Νετανιάχου, είπε ο ίδιος ο Νετανιάχου, το γραφείο του. Και λέει τα Εμμυράτα, οποιαδήποτε τέτοια άποψη, ισχυρισμός σχετικά με επισκέψεις κρυφές ή κάποιες κρυφές συμφωνίες κτλ. Δεν βασίζονται στην πραγματικότητα, εκτός εάν επισήμως δείτε να τα επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου επιμένει και λέει: Όχι, τα βρήκαμε, πήγα εκεί. Ιστορική η συνομιλία αυτή και η συμφωνία, για να καταλάβετε πόσα ψέματα ακούγονται παντού. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να θυμίσω αυτήν εδώ την εικόνα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αυτό το οποίο
είναι αυτό που νομίζεις, ακριβώς αυτό το οποίο νομίζεις. Δηλαδή η ομολογία πάλι από Ισραηλινό μέσο, Jerusalem Post, ότι ο Νετανιάχου δήλωνε πως δώσαμε κανονικότητα λεφτά στη Χαμάς και ότι ο σκοπός μας ήταν, λέει, η στρατηγική μας να κρατήσουμε διχασμένους Παλαιστινίους, δηλαδή να βάλουμε τους Παλαιστινίους να μονομαχούν, δηλαδή Φατάχ με την Χαμάς, και έτσι να μην μας επηρεάζουν εμάς. Δηλαδή ομολόγησε, αφήστε το λόγο, γιατί μπορεί να. Γιατί ο λόγος μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν έχει καμία αξία το τι λέει το φίδι αυτό, αυτή η οχιά. Στην πραγματικότητα ομολόγησε, κάτι το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ότι η Χαμάς έπαιρνε χρήμα, άρα με τα χρήματα αυτά μπορούσε να αγοράσει όπλα, να στρατολογήσει μαχητές, οτιδήποτε χρειάζονται, εξοπλισμούς κτλ. Τους έντυνε κανονικότατα το σατανικό μόρφωμα του Νετανιάχου. Αυτή η ομολογία λοιπόν, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που έχετε δει εδώ, τις αποκαλύψεις, New York Times, Atlantic, όλες αυτές τις σελίδες ομολογούν ότι ξανακανονικότατα οι Εβραίοι διέκριναν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή αποδυνάμωση κατά βάση του άξονα της Ρωσίας και της Κίνας. Μάλλον το συζήτησα με ένα φίλο, εντάξει, συντονιστήκαμε με ένα φίλο της εκπομπής και του είπα ότι υπάρχει ο παράγοντας που λέγεται Κίνα και δεν το έχουν πετύχει ακόμα. Γιατί θεωρούσαν οι σιωνιστές ότι η Ρωσία, που έχει ναυαγίσει στην Ουκρανία, μάλλον έχει δεσμεύσει δυνάμεις, έχει βαλτώσει την Ουκρανία, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, όπως και έγινε. Άρα κάναν οι Εβραίοι με τους ανθρώπους τους, τους Χαμασίτες στην πραγματικότητα, κάναν αυτό τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή τώρα, για να μπορούν να νομοποιηθούν, να επεκτείνουν τον πόλεμο στο Λίβανο, να καταπιούν και εκεί περιοχές και κυρίως να καταρρύψουν το καθεστώς του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, μέσω του οποίου ενωνόταν αυτή η λεγόμενη Σιητική Ημισέλινος, μέσω της οποίας έστελναν όπλα από την Τεχεράνη στην Ιρακινή Σιητική, στο Σιητικό Ιράκ, μετά Συρία, μετά Λίβανο, και έτσι εξόπλιζαν και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σκοπός λοιπόν ήταν αυτός, βλέπαν ότι η Ρωσία ήταν αδύναμη, κάναν το παιχνίδι τους, τους βγήκε σε ένα μεγάλο βαθμό, έπεσε. Ο Τζολάνι και ο Τουρκαλάς ήταν τα σιωνιστικά, τα δύο πιόνια, οι δύο στρατηγοί στην πραγματικότητα, και τους βγήκε. Θα θέλανε, εικάζω, να σαρώσουν και το Ιράν. Αυτή ήταν η ιδέα, γι' αυτό και έγινε ο πόλεμος, να το αποδεκατήσουν. Αλλά, όπως και στην περίπτωση της Ρωσίας, που θέλανε να. Και τα σιωνιστικά αυτά συμφέρονται, να δουν τους Ρώσους να βουλιάζουν τελείως το βούρκο αυτόν και τους Ιρανούς να χάνουν και τη χώρα τους, το καθεστώς. Ο παράγοντας ήταν η Κίνα. Είναι ο παράγοντας ο οποίος κράτησε, είμαι σίγουρος ότι το έχουν καταλάβει και οι Ρώσοι, αλλά και οι Κινέζοι και οι Ιρανοί, όλο αυτό το εγχείρημα, την προσπάθεια αυτή, και σταμάτησαν τα σατανικά αυτά σιωνιστικά σχέδια. Βάλαν τέλος. Ο παράγοντας χ λοιπόν της Κίνας κράτησε ζωντανούς. Δεν μπορούσε να κάνει ζωντανή τη Βενεζουέλα, τη χάσανε. Κράτησε όμως ζωντανούς. Ήταν και πολύ μακριά. Τώρα μιλάμε για το μαλακό υπογάστριο των Αμερικανών. Κράτησαν όμως ζωντανούς τη Ρωσία, κράτησαν ζωντανούς το Ιράν και χάσανε τη Συρία βέβαια. Αλλά τα μεγάλα κάστρα ουσιαστικά όχι απλά δεν πέσανε. Θα έλεγα ότι έχουν υποστεί τεράστια βλάβη. Και οικονομικά και πολιτικά και διπλωματικά οι σιωνιστές απομονωμένοι, μόνο κάτι ξεπλήματα, κάτι γλίτσες τους στηρίζουν και στα Ηνωμένα Έθνη. Καταρχάς δείτε εδώ εικόνα, και αυτό ήθελα οπωσδήποτε να σας το δείξω, δείτε εδώ εικόνα. Εδώ είναι ένα νταμάρι με το τρελοκαπελίνο εκεί, το φοράει και περήφανα, ο οποίος κάθεται εδώ, μια ναζιστόφατσα, και γράφει ποιοι από τους αξιωματούχους του ΟΗΕ έφυγαν στην ομιλία του Νετανιάχου, τους βάζει σε μαύρη λίστα. Προγραφές δηλαδή, ρωμαϊκές. Ποιανού τα κεφάλια θα πάρουμε. Ποια ονόματα θα στείλουν στη Μοσάντ. Δεν σε κάνω πλάκα. Και τριγυρνούσε αυτός ελεύθερα. Ένας άλλος πρέσβης των Εβραίων στα Ηνωμένα Έθνη πήγε να τραμπουκίσει την Ιρανική αποστολή και τον πέταξαν έξω. Η ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών τον πέταξε έξω. Έπρεπε να τον πετάξετε κλωτσιδών, να το σύρετε τη μούρη στο πάτωμα, το σκυλί το μαύρο. Και εδώ το άλλο το σκυλί, και είναι και νεόσκυλο εδώ. Κάθεται και γράφει, σαν. Πώς το λένε αυτό στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια, που ήταν ένα τύπο και έγραφε ποιοι είναι στην απεργία. Δηλαδή, μιλάμε, έχουν απονομιμοποιηθεί τελείως. Θα τους μείνουν μόνο τα εγκληματικά μορφώματα τύπου κουλινίστας. Ξαναλέω, φαίνεται εδώ το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή, ποιο είναι το σκεπτικό τους, αλλά ευτυχώς που πάει. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Εδώ δεν θέλω να τα ανοίξω περαιτέρω, έχω και άλλα θέματα, αλλά θα δούμε αύριο. Πείτε μου πώς τα βλέπετε, αν συμφωνείτε με το συμπέρασμα, με τη σκέψη, αν πιστεύετε θα τα καταφέρουν οι σιωνιστές, οι σκοτεινές δυνάμεις, δηλαδή Βρυξέλλες, Αθήνα, Ουάσιγκτον, Βερολίνο, ή αν θα σταματήσουν
κάποιες άλλες δυνάμεις αυτές τις προσπάθειες και ευτυχώς το επέλθει μια ίσως παγκόσμια ισορροπία. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια αν φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πέρα από την Guilfoyle, υπάρχει μια άλλη προβληματική τύψη εδώ, η Πνινάτ Γιαννάη, άλλο εδώ, άλλη μάστιγα στη χώρα μας, άλλο φίδι στον κόρφο μας. Είναι η πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, η οποία έχει αντίστοιχη σκοτεινή πορεία με διαφθορά, με πέγκασους, με παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δηλαδή του βαθέως κράτους που κάνουν πραξικοπήματα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν ξέρω αν αξίζει, πιστεύετε, να κάνουμε μια αναφορά στην Πνινάτ, εδώ την άλλη χρυσομαλούσα, για να δούμε ακριβώς πώς μας έχουν πλευροκοπήσει από τη μία η Guilfoyle, από την άλλη εδώ το Εβραϊστάν, και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν με τη χώρα μας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
1: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Ισαμακού. Από Οκτώβρη θα βρίσκομαι στο θέατρο Μαβίλη κάθε Σάββατο στις 12 με το υπέροχο έργο του William Shakespeare, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, διασκευασμένο για παιδιά από 5 ετών έως 12. Κάθε Σάββατο στις 12 και καθημερινές με σχολεία.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Ανάμεσα σε δύο ήλιους. Ένας βιωματικός μονόλογος για τη μνήμη, την απουσία και το φως.
9: Αθανασία της ψυχής όμως, αυτή που με συνδέει με το σύμπαν.
8: Ανάμεσα σε δύο ήλιους, κείμενο ερμηνεία Θανάσης Δρακόπουλος.
9: Γιατί, πόσο άδικο ήταν αυτό, πόσο άδικο ήταν αυτό, πόσο άδικο ήταν αυτό.
8: Ανάμεσα σε δύο ήλιους, επειδή κάποια λόγια πρέπει να υποθούν φωναχτά.
10: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχος-μονάχος και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, εντυπωσιακά σκηνικά και τη δύναμη της ελληνικής ιστορίας. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Μέγας Αλέξανδρος. Από την Κάρμεν Ουργκέρι. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν οικοκύρης. Γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα, οικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι οικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός οικοκύρης, ποιος είναι οικοκύρης. Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ. Με κλωτσιές δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης, όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη, και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Ο καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα, και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη, να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει. Και ο νοικοκύρης, προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του, και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου, άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς, και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του, και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ. Έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης. Ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
14: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, עד 10 צופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
15: אבל הוא אמור לא, לפי מה שאומרים הכל בסדר?
14: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. וזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם.
15: מספיק.
14: הוא עוד יחזור בזאת השם להילחם.
15: שיאמון רפואה שלמה.
13: תיקן איתו ישראל שלו ליבנו. איתו קדרסי. בני שפוליס יחוריה και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει, φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το κάκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας, αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους, να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί, να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές, δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία, γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του, λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί, με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τη χώρα έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και ορακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του Και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ. Έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης. Ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
14: כן, ברוך השם, עכשיו בשיקום, הדסה הרצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
15: אבל הוא אמור לא, לפי מה שאומרים הכל בסדר?
14: ברוך השם, הוא בעזרתו, הוא יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון. וזה אמר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
15: מספיק.
14: הוא לא יחזור, בעזרת השם, להילחם.
15: שיאמון רפואה שלמה.
13: תיקן איתו ישראל של לבנון. איתו קדרסי. בני שפוליס יחוריה. Και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά στις εκλογές θα διαλέξουμε το

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Λάγο κεφαλομανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη του Δίτη και τι εβδομάδα, τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια από γλυκά. Θα πούμε για όλο τον πλανήτη, θα πούμε για τη χώρα, αλλά πριν να πούμε για μας και να εξηγηθούμε και για το περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κάναμε βίντεο, είχα ένα προσωπικό θέμα εγώ. Οπότε ήταν προγραμματισμένο να μην κάνουμε βίντεο. Όμως δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο να βγει βίντεο από εδώ. Αυτό που βλέπετε. Αυτό μας έκατσε. Βρήκαμε μια ευκαιρία στην αγορά και την πιάσαμε από τα μαλλιά. Για την ακρίβεια, την πιάσαμε από την ουρά. Δεν περιμέναμε ακόμα κι εμείς που είχαμε δει την βρωμοδουλειά με το λαγοκέφαλο και την τρομοκρατία ότι κάτι είχε στημένο από πίσω του όλο αυτό το εργάκι. Δεν περιμέναμε λοιπόν ότι τόσο γρήγορα θα κηρύξει πόλεμο η χώρα κατά του λαγοκέφαλου και θα δίνει και αποζημίωση σε όποιον πιάνει λαγοκέφαλους 5,3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν, κάναμε εδώ μια συνεδρίαση εδώ πέρα, μαζευτήκαμε μια συνέλευση με όλα τα 1500 μανάρια και αποφασίσαμε να ζήσουμε χίπηδες. Τέρμα πια, τέρμα η Αθήνα, τέρμα η πόλη, τέρμα τα στούντιο, τέρμα τα θέατρα. Βρείτε κανέναν άλλο να πάτε εκεί πέρα να σας κάνει να γελάσετε. Εμείς θα γίνουμε χίπηδες. Εγώ συγκεκριμένα θα γίνω ο Μπομπ Μάρλι από τις Κουκουβάνες. Δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να σκοτώ πάνω και σας. Αυτό να, με το παρεό είμαι. Ψέματα δεν λέμε. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Ο στόχος είναι 200 κιλά λαγοκέφαλη την ημέρα. Μια χαρά είναι για μας. Μια χαρά, δεν τρώμε πολύ. Πει το γυράκι, έχουμε μαζέψει κρύταμο, καπαρίτσα, έχουμε βρει και ένα κοτέτσι εδώ πάνω. Απολωτριώνουμε, αυγουλάκια, καμιά κουτούλα κτλ. Και τέλος πάντων, αποφασίσαμε να περάσουμε τη ζωή μας εκμεταλλευόμενη αυτή τη χρυσή ευκαιρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού και να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Τώρα, γιατί να κυνηγάμε λαγοκέφαλους, θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε όμως κανονικά όπως θα ξεκινούσαμε το βίντεο με το τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Μισό λεπτό, επειδή αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός. Αυτό είναι. Αν θέλετε να πιάσετε φράγκα, αυτό είναι. Οι λαγοκέφαλοι που είναι πίσω μου τώρα εδώ, έχω 1500 μανάρια στο βυθό. Έχουν βουτήξει μέσα και βγάζουν πράγμα. Βγάζουν το φαΐ τη ημέρα. Εντάξει. Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο λαγοκέφαλος πλέον στο Αιγαίο είναι αυτή η μάσκα εδώ. Και φρικάρει, λέει, Ζάρα, σύντροφα, εκάρα. Και πεθαίνει. Και χωνομάμε. Και ζούμε εμείς. Έτσι είναι ο καπιταλισμός, παιδιά. Κάποιος θα ψοφήσει, κάποιος θα ζήσει. Πάμε όμως πριν τον πόλεμο με τους λαγοκέφαλους, στον πόλεμο που ανησυχεί και αγχώνει όλο τον πλανήτη. Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιτέλους μετά από τόσους μήνες είχαμε συμφωνία εκεχηρίας. Χάρηκαν όλοι. Χάρηκαν οι άνθρωποι, χάρηκαν οι αγορές, χάρηκαν οι εφοπλιστές, δεν χάρηκαν οι σιωνιστές. Και οι σιωνιστές βέβαια ποτέ δεν μπορούν να χαρούν όταν σταματάει ένας πόλεμος, γιατί σιωνιστές και πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε και σιωνιστές. Πώς θα γίνει να μην έχουμε σιωνιστές και να ησυχάσουμε από τον πόλεμο? Με έναν πόλεμο. Απλά είναι τα πραγματάκια. Τι έγινε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία εκεχηρίας? Εκεχηρία ναι, αλλά όπως έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, φεύγουν πάλι οι βομβαρδισμοί και οι βαλιστικοί από εδώ και από εκεί. Όμως τα έχουν αυτά οι εκεχηρίες. Η σωστή εκεχηρία, δηλαδή όταν κάνεις μια εκεχηρία σε έναν πόλεμο, η σωστή εκεχηρία θέλει να συνεχίζονται οι πολεμικές πράξεις. Ρωτήστε και το Ισραήλ που ξέρει από δολοφονίες. Παραδείγματος χάρη στη Γάζα, θεωρητικά έχουμε εκεχηρία. Μεταξύ ποιων, τι να σας πω, μεταξύ ενός κράτους το οποίο όλοι σκοτώνουν και ενός λαού οι οποίοι είναι όλοι κρατούμενοι. Παρ' όλα αυτά το βαφτίσαμε εκεχηρία. Στη Γάζα λοιπόν, στην περίοδο της εκεχηρίας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ 1000 και πλέον άτομα, άμαχοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Έτσι, η σωστή εκεχηρία, πραγματικά η σωστή εκεχηρία, θέλει αρκετές δολοφονίες. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Θεός της κομμωδίας αρχίζει και παγκοσμιοποιείται κι αυτός, γιατί στον πλανήτη οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το κεφάλι τους και δεν είναι χρυσόψαρα, πεθαίνουν κάθε μέρα κι αυτοί από τα γέλια. Γιατί διαβάζω εδώ για τη συμφωνία, τι προβλέπει συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και διαβάζω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον για να είμαι ενημερωμένος πολίτης. Πρώτο κεφάλαιο, τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Ποια πυρηνικά? Τα πυρηνικά τα οποία δεν έχει το Ιράν. Γιατί δεν έχει το Ιράν πυρηνικά? Γιατί αν είχε πυρηνικά, δεν θα το είχε χτυπήσει ποτέ το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό? Γιατί δεν θα είχαμε Ισραήλ και θα είχαμε σχάσει όλοι μας. Δεύτερο, διαβάζω παρακάτω. Πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Με διόδια, χωρίς διόδια. Διαβάζω παρακάτω. Τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια? Είναι 40 χρόνια σε εμπάργκο το Ιράν και τους έχουν δαγκώσει τα φράγκα. Πώς φτάσαμε στη συμφωνία? Διαβάζω πολλά. Αυτό που ψάχνω μια ώρα και δεν διαβάζω είναι τι θα γίνει με τις καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν και τα ατομικά τους δικαιώματα. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, αγαπητά μου χρυσόψαρα που νομίζετε ότι είστε λαγοκέφαλοι? Τι έγινε? Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ, οι καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν. που δεν μπορούν ότι να κλάσουν χωρίς την άδεια του άντρα τους και θα πάει η Δύση να τις απελευθερώσει και ξαφνικά κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλά πουθενά δεν γράφεται για τις γυναίκες. Τι συμβαίνει, παιδιά? Δουλεύει η Δύση στον πλανήτη? Η πολιτισμένη Δύση θέλετε να μου πείτε ότι και τις γυναίκες του Ιράν τις έχει γραμμένες στα παπάρια της ή για την ακρίβεια στα παπάρια της αγοράς και ασχολείται μόνο με τα πετρέλαια και τα φράγκα? Τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να τα πιάσουμε αυτά, όμως είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να πιάσουμε την πλάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Και φεύγουμε από τα παγκόσμια γέλια και πάμε εδώ, στα δικά μας, τα ατομικά. Πώς είναι οι ατομικές ελευθερίες, από τις οποίες θα έσωζε η Δύση τις γυναίκες στο Ιράν? Τι ωραία που είναι αυτά. Όταν σε μια κοινωνία κολυμπάμε στις ατομικές ελευθερίες, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Δεν έχουμε κοινωνικές ελευθερίες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην ανοιχτούμε και πλακώσουν τίποτα δικαιωματιστές από πίσω και μας τα κάνουν ζέπελιν και δεν χωράνε ούτε στα παρεώ. Πάμε λοιπόν στην Ελλαδάρα. Στην Ελλαδάρα ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε, σε αντίθεση με το Ιράν που μόλις σταμάτησε. Με ποιον ξεκινήσαμε πόλεμο? Με την ακρίβεια. Τα αποφάσισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια μετά τα αποφάσισε. Ίσως στην πατρίδα μας έχουμε ακρίβεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρώσουν νίκη, φαΐ, ενέργεια, τηλέφωνα, δίδακτρα στα σχολεία, γιατρούς για πάρτι τους και όλα αυτά τέλος πάντων που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει μια ανθρώπινη ζωή. Εξαιρούνται οι γυναίκες του Ιράν. Τι έκανε λοιπόν ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα και όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη? Τα ΜΜΕ μόνο με αυτό καταπιάστηκαν. Έφτιαξε μια νέα εφαρμογή. Ένα app. Γιατί ξέρει ο Κυριάκος ότι την ακρίβεια την πιάνεις με μια εφαρμογή. Βασικά. Κυριάκος και η εφαρμογή του.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Είδατε τον Κυριάκο? Όχι μόνο την είπε τη μαλακία, την έδειξε. Γιατί αν δεν τύχει στο χέρι την ώρα που λες μαλακία, δεν είσαι λέβεντο μαλάκας όπως ο Κυριάκος. Και τι είπε λοιπόν με αυτή την εφαρμογή? Θα κάνουμε πολλά, θα μαθαίνετε τις τιμές. Η εφαρμογή λέγεται Πόσο Κάνει. Τώρα, αν ήταν λίγο τίμιος ο Κυριάκος ή ο Πιερακάκης που σκέφτονται τέτοιες γαμάτες εφαρμογές, η εφαρμογή θα έπρεπε να λέγεται Πόσο Κάνει αυτό που δεν έχεις να πληρώσεις από το μισθό σου που δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, τιμιότητα και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί, αλλά μαλακία, χαβαλές και καπιταλισμός είναι πρώτα ξαδέρφια. Και έφτιαξαν αυτή την εφαρμογή. Σε τι θα μας χρησιμεύσει? Σε τίποτα. Γιατί το έκανε ο Κυριάκος? Γιατί ο Κυριάκος ξέρει τις παλιές καπιταλιστικές παροιμίες, οι οποίες, μία από αυτές ας πούμε, λέει: όποιος δεν θέλει να πληρώσει, 10 μέρες φτιάχνει app. Κάθε 10 μέρες λοιπόν φτιάχνουν ένα app, μια εφαρμογή, για να μην πληρώσουν. Γιατί? Τι λένε τα κανάλια? Τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τι λένε? Ότι έχει πρόβλημα ο Έλληνας και η Ελληνίδα και όποιος ζει σε αυτό το χώρο εδώ με την ακρίβεια. Ποιο είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τα ΜΜΕ? Η ακρίβεια. Ποιος δεν έχει πρόβλημα με την ακρίβεια? Αυτός που παίρνει πολλά λεφτά. Άρα, γιατί το πρόβλημα είναι η ακρίβεια και όχι ότι παίρνουμε λίγα λεφτά? Γιατί τα ΜΜΕ είναι των εφοπλιστών. Και η κυβέρνηση επίσης των εφοπλιστών. Αν ήταν των δημοσιογράφων, θα λέγανε: παιδιά, δεν είναι ακριβά. Εσείς δεν έχετε φράγκο να τα αγοράσετε. Όποιος έχει φράγκα δεν βλέπει πουθενά ακρίβεια. Και τι θα μας προσφέρει τώρα αυτή η εφαρμογή? Πόσο κάνει? Προσέξτε. Στην πραγματικότητα αυτή η παπάντζα είναι η εξέλιξη, παπάρια, της εφαρμογής ή καταναλωτής. Θυμάστε την Αρσενική Εύα Μπράουν, με το καλάθι της νοικοκυράς, με το ή καταναλωτής που λέει μπούρλιας, γίνεται μια φτάτσα, αυτό που δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε και περνάγαμε ωραία. Ακριβώς αυτό. Πήρα λοιπόν τον ή καταναλωτή με τον οποίο δεν ξέραμε πόσο κάνει και φτιάξαν το Πόσο Κάνει για το οποίο μάθαμε πόσο κάνει. Ορίστε, 370 χιλιάρικα έκανε το Πόσο Κάνει. Άρα, μην γκρινιάζετε, γίναμε σοφότεροι. Μάθαμε πόσο κάνει. 370 χιλιάρικα. Ορίστε. Μπορεί να κλαίτε εσείς, αλλά μια εταιρεία που πήρε να φτιάξει το app Πόσο Κάνει δεν κλαίει καθόλου. 370 χιλιάρικα. Και ένα τόνο λαγοκέφαλος να βρει κάπου. Ζωάρα αυτό το καλοκαίρι ή Πόσο Κάνει. Και συνεχίζουμε. Και όπως μου είπαν τα τσακάλια μου εδώ πέρα που είναι παρατηρητικοί στο κείμενο, δεν κάνει το πόσο κάνει 370.000 ευρώ, το πόσο κάνει κόστισε 69.811 κιλά λαγοκέφαλου. Όλα πλέον στη χώρα γίνονται σε τιμή λαγοκέφαλου. Πάρα πάρεις ρε παιδί μου ένα πιτόγυρο. Πόσο κάνει 2,70. 2,70 μισό κιλό λαγοκέφαλος. Φέρτο. Συμφέρει. Όλα είναι λαγοκέφαλοι. Όμως ο Κυριάκος, παιδιά, δεν έμεινε μόνο στην εφαρμογή, στο app. Έκανε και συνάντηση. Συναντήθηκε χθες λοιπόν με αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, όλους αυτούς τους λεφτάδες λοιπόν, τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν το θέλουν. Τους πιέζει το Ιράν από τα στενά του Ορμούς και αναγκάζονται, βάλει και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αναγκάζονται οι άνθρωποι να μας κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη για ένα πακέτο μακαρόνια. Συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος, ο οποίος είναι υπάλληλος αυτών των τύπων, για να τους ζητήσει να τα κάνουν όλα πιο φθηνά. Τώρα, αυτή η συνάντηση έχει μία αξία μόνο. Αν τη συνδυάσετε με αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο εδώ, την εφημερίδα Τα Νέα, όπου λέει ξεκινάει πιλωτικά η τετραήμερη εργασία. Αυτά τα δύο μαζί συνδυάζονται ως εξής. Αποφάσισαν πλέον οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί που έχουν την ενέργεια, οι πετρελαιάδες, μαζί με τον υπάλληλό του Κυριάκο Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε πρωθυπουργό και κυβέρνηση, να μας δουλεύουν μόνο 4 μέρες την εβδομάδα. Τις 3 θα μας δίνουν ρεπό. Άρα, λαγοκέφαλοι. Εκεί θα καταλήξει το βίντεο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την αγορά. Είπε ο Κυριάκος ότι με αυτή την εφαρμογή, όπως και με αυτή τη συνάντηση, δεν μπορεί να πιεστεί η αγορά. Πώς μπορεί λοιπόν να πιεστεί η αγορά? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Μπορώ να σας πω πώς έχω πιεστεί εγώ μερικές φορές στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθαν οι μπράβοι στο θέατρο, πιέστηκα. Όσες φορές έχω βρεθεί σε διαδήλωση με τα μάτια, έτσι είναι αυτό, πιέζομαι. Άμα μου έχει περάσει καμιά κοτρόνα έτσι ξεστά, ξανά με αναπιέστηκα. Μια φορά που δεν έχω όπλο απέναντι, πιέστηκα επίσης. Τώρα, δεν θέλω να σας βάλω και ιδέες, αλλά θέλω να σας πω πώς εγώ νιώθω την πίεση. Δεν ξέρω για τη ρημάδα την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι η ρημάδα η αγορά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πιεστεί. Γιατί? Θα δούμε ένα βίντεο τώρα από έναν τύπο ο οποίος δεν είναι η αγορά. Είναι όμως μεγαλοστέλεχος στην αγορά. Και για την ακρίβεια, στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή αυτούς που μας γδέρνουν κάθε μήνα, κυριολεκτικά. Γιατί φαντάζομαι, γνωρίζετε, ότι στο επίπεδο της ενέργειας, οι Έλληνες, η Ελλάδα, όποιος ζει σε αυτό το χώρο εδώ, είναι μακράν ο μεγαλύτερος μαλάκας του πλανήτη. Πληρώνουμε αδιανόητα χρήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταστρέψει αδιανόητα το φυσικό περιβάλλον της χώρας για να τη γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο θα ήταν το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Να παράγουμε πολύ ρεύμα, να πληρώνουμε πολύ φθηνό ρεύμα και να εξάγουμε και ρεύμα. Τα έχουμε δει όλα αυτά? Όχι. Μόνο σε συνέδρια. Στα συνέδρια όμως, καμιά φορά, όταν τα μεγαλοστελέχη της αγοράς χαλαρώνουν, μπορεί να έχουν πει και γράμμα. Ουζάκι πριν και είναι έτσι λίγο πιο άνετοι, ας πούμε, στρίβοντας και το μουστάκι το γαμάτο, λένε πράγματα τα οποία κανονικά ένας άνθρωπος που ζει στον καπιταλισμό πρέπει να τα ξέρει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά ο κύριος που θα δούμε εδώ είναι αντιπρόεδρος στον ΑΔΜΙΕ. Ενέργεια. Κοιτάξτε τι γλυκά που τα λέει.
2: Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα, τον ΑΠΕ, και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξες, Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε, το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε? Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω.
0: Τον είδατε, με μουστάκι μακεδονομάχου ο ενεργειομάχος εδώ, αντιπρόεδρος ΑΔΜΙΕ, είπε ότι εντάξει, έχουμε τις ΑΠΕ, παράγουμε πολύ ρεύμα, δεν έχουμε αποθήκευση βέβαια, δεν έχουμε φροντίσει, έχει φροντίσει η Βουλγαρία να έχει αποθήκευση, η οποία Βουλγαρία δεν φρόντισε ούτε καν η Βουλγαρία, φρόντισε ο Μυτιλινέος με κεφάλαιο από εδώ να φροντίσει για τη Βουλγαρία και εντάξει, πηγαίνει εκεί το ρεύμα, αποθηκεύεται, το εισάγει ξανά η χώρα ή οποιοδήποτε άλλη χώρα πανάκριβα, ενώ στη χώρα παράγεται τσάμπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε πληρώσει βέβαια εμείς με ευρωπαϊκά χρήματα, με διάφορα προγράμματα ή με γαμάτα δάνεια τα οποία δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί και όπως πάντα θα τα πληρώσουμε εμείς. Έβαλε μέσα και στην κουβέντα εδώ ο Λεβέντης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και τους μικροεπενδυτές, τους μικροπαραγωγούς, δηλαδή ποιους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χωράφια με ελιές, ας πούμε 100 ετών, και ξαφνικά είδαν μπροστά τους το όραμα του καπιταλισμού και ξύλωσαν τα χρυσόψαρα, ξύλωσαν τις ελιές που έβγαζαν λαδάκι και ελίτσες για να σιγουρέψουν ένα πεντοχίλιαρο το μήνα από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αγόρασαν και τοποθέτησαν στη γη τους με δάνεια. Τα οποία δάνεια τα χρωστάνε. Και τι ωραία το λέει ο τύπος εδώ, με τη μουστάκα. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται στην αγορά. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να μην τους βγήκε. Κάποιοι άλλοι όμως κερδίζουν ταυτόχρονα. Ποιοι κερδίζουν? Μην δείτε στον καθρέφτη. Οι άλλοι. Η αγορά. Σημασία στη λεπτομέρεια. Ο κύριος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ είπε ότι το θέμα αυτό δεν είναι τεχνικό. Είναι πολιτικό. Μήπως σας περάσει και καμία ιδέα πώς μπορεί να πιέσουμε την αγορά? Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, δηλαδή ο γαλαζοκέφαλος, που λέει και η μπλουζάρα που μας έφτιαξε ο Λάζαρος για σήμερα, δεν κάνει μόνο πόλεμο κατά της ακρίβειας, κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί? Γιατί έχει τελειώσει η Χάρβαρντ. Έτσι λοιπόν, μόνο την τελευταία εβδομάδα διαβάζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη και χαλάρωσε με τένις, ποδόσφαιρο και τάβλη, δηλαδή ό,τι κάνει ο μέσος Έλληνας, και θα πάθει μέση, τράβηγμα, θλάση, θα μουτζώνει. Ο Κυριάκος θα κάνει χαλαρά ποδόσφαιρο, τένις και τάβλη, 3-1 ταυτόχρονα. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, έκανε και το ραλίστα, μπήκε σε αυτοκίνητο ράλι, μετά πήγε και σε ένα συνέδριο και μας ανακοίνωσε πόσο βαριά αμόρφωτος είναι. Δηλαδή, ανακοίνωσε ότι σε 2 χρόνια η Ελλαδάρα μας θα στείλει τον πρώτο Έλληνα κοσμοναύτη επάνω στο διάστημα. Επιτέλους, είπε ο Κυριάκος, 2 χρονάκια μας μείνανε μόνο, τα μακαρόνια να αγοράσουμε που είναι ακριβά και όλα τα άλλα θα τα λύσουμε, θα στείλουμε αστροναύτη στο διάστημα. Τώρα, γιατί είναι βαριά αμόρφωτος ένας πρωθυπουργός που λέει ότι επιτέλους η Ελλάδα σε 2 χρόνια θα στείλει αστροναύτη? Γιατί αν είχε τελειώσει δημοτικό στην Ελλάδα, και όχι πολύ, όχι όλο το δημοτικό, μέχρι την 5η δημοτικού, θα θυμόταν λίγο από την 5η δημοτικού ότι στο βιβλίο Γλώσσα διαβάζουμε: ο άνθρωπος στο διάστημα. Εκδήλωση ανακήρυξης κοσμοναύτη Θεόδωρου Γιουρτσίχιν, επίτιμου δημότη Εχεδόρου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Εχεδόρου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης τόνισε: κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρίδα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, ο οποίος είχε σπουδάσει για να γίνει αστροναύτης τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και τα κατάφερε και συμμετείχε σε ένα αμερικανορωσικό πρόγραμμα και κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα. Ελληνικό σχολείο, 5η Δημοτικού. Αλλά αν σε λένε Μητσοτάκη, με το που γεννιέσαι από τη μήτρα της μαμάς σου, πας κατευθείαν στο Χάρβαρντ. Δεν περνάς κάτι δημοτικά, κάτι τέτοια, γιατί αυτά είναι και δύσκολα. Στο Χάρβαρντ είναι πιο απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορεί να συνεννοηθούν για τα δίδακτρα με κάποιο τρόπο. Κυριάκο, άντε ρε κερατά και στείλαμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Τι θα δει τις πρώτες 2,5 ώρες? Θα κοιτάξει κάτω τον πλανήτη, θα δει πολύ μπλε. Ο πλανήτης είναι φουλ από μπλε της θάλασσας και εκεί που θα βλέπει το άπειρο μπλε θα δει και λίγο σκατουλί. Τι είναι αυτό? Στο διοράκι επάνω. Θα δει λοιπόν ότι στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός. Τι ωραία που λένε τα καζάνια που βάζουν τα σκατά, βιολογικό καθαρισμό. Γιατί παίρνει επιδότηση γι' αυτό. Ο βιολογικός καθαρισμός στην παραλία Νικήτης. Και εκεί λοιπόν που βλέπει ο αστροναύτης τα σκατά στη Χαλκιδική και λέει και στους συναδέλφους του, Αμερικανούς, Ρώσους, όχι Αμερικανοί, Ρώσοι δεν αυτήν την περίοδο, Αμερικανούς τέλος πάντων, Βρετανούς, Γάλλους και οποιοδήποτε άλλο είναι εκεί, σαν τη Χαλκιδική σκατά δεν έχει. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και πάει στον ομό Ηλίας. Πύργο, Ελλάδα. Ρε, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Και τι βλέπει? Αυτό. Τρακτέρ τα οποία φρεζάρουν την παραλία. Ποια παραλία? Μια παραλία που πάνε και γυρνάνε καρέτα-καρέτα. Αυτά τα βλέπει από το διάστημα. Γιατί από εδώ δύσκολα να τα δεις αυτά. Μετά λέει στους άλλους: εντάξει, παιδιά, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ένα βλαμμένο σε το έκανε, από τον οποίο βλαμμένο δεν ασχολήθηκε κανείς. Ούτε ο Δήμος, ούτε θέλουμε ένα αρχείο, ούτε εισαγγελία, ούτε κανένας. Από μόνος του το έκανε ο βλαμμένος να φρεζάρει πάνω κάτω τις παραλίες, μόνο στον πύργο Ηλίας. Δεν γίνονται αυτά. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και τι βλέπει? Βλέπει τους αγαπημένους μας εφοπλιστές. και διαβάζει ότι στην Ελλάδα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενός ασθενοφόρου που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο, το υποχρέωσε να πληρώσει εισιτήριο στο καράβι. Γιατί ούτε σαν τη Θάσο έχει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να πιάσουμε τους πρώτους 5-6 τόνους λαγοκέφαλους, να αρχίσει να ρέγει το χρήμα από την επικήρυξη, βοηθάτε. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, το Mundial είναι μάπα, δεν βλέπετε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος, και σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς, γιατί θα οικονομάμε από τους λαγοκέφαλους. Επίσης, πώς το έχω ξεχάσει τόσο καιρό. Έχουμε μία παράσταση μετά το καλοκαίρι, που θα είναι και η πρώτη παράσταση της επόμενης σεζόν, που, στη Βαρκελόνη, που αλλού, 3 Οκτωβρίου, Βαρκελονάρα. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. Και συνεχίζω. Θρίζουν τα ιερά και τα όσια της φυλής. Καταστρέφεται ο ελληνισμός. Βρέθηκαν δικαστές οι οποίοι δεδομένα δεν είναι Έλληνες, δεδομένα είναι ανθέλληνες και εχθροί του ελληνοορθόδοξου λαού, και καταδίκασαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση με τα email. Έφαγε 20 μήνες. Η βαφτιστήρα του κοκκού, του βασιλιά, το καμάρι της Υπήρου των Ιωαννίνων, θα γίνει καφέ η λίμνη. Όχι, είναι καφέ η λίμνη. Θα γίνει μπλε η λίμνη στα Γιάννενα, παιδιά. 20 μήνες με αναστολή, λέει, σε πρώτο βαθμό. Πάντα το λέμε αυτό. Πάντα λέμε σε πρώτο βαθμό, γιατί σε δεύτερο βαθμό μπορεί να συνεννοηθούμε λίγο καλύτερα. Καταδικάστηκε λοιπόν η Άννα Μισελ και καταδικάστηκαν και οι άλλοι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων, και εδώ το λέω με βαριά καρδιά, ο Head of Diaspora. Δώσε λίγο. Ο οποίος δεν ξέρω τώρα. Έφαγε αυτό ένα οχτάμινο, μια αναστολή βέβαια, σε πρώτο βαθμό, πάντα τα λέμε αυτά. Σε πρώτο βαθμό, να πάνε και πέμπτη δημοτικού και μετά βλέπουμε, θα πάρουν ένα πολιτήριο. Και είναι να τρελαθείς δηλαδή. Τώρα πώς καταδικάζεις το Χέντρε, φίλε. Ο άλλος λέει σε 2 χρόνια θα έχουμε Έλληνα αστροναύτη. Δηλαδή ποιον θα έχουμε από κάτω να δίνει. Να μπουστάρει τον πύραυλο να φτάσει απάνω, να πούμε. Δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο περίεργα. Μεταξύ μας όμως, αυτό που έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και οι υπόλοιποι είναι τόσο εξόφθαλμο και χοντρό, που ακόμα και αν ήταν ο αδερφός της, δεν ξέρω αν έχει αδερφό καν δικαστής, πάλι 20 μηνάκια θα τα έτρωγε χαλαρά. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε: μιλάμε απλά για την αποστολή ενός mail. Αυτό είπε. Τι έκανε το κορίτσι? Έστειλε ένα mail. Και έφαγε 20 μήνες με αναστολή επειδή έστειλε ένα mail. Ο δικηγόρος ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Αλλά εδώ η ρουφιάνα η ζωή και ο Θεός της κωμωδίας μας έχει στείλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει τέτοιες πίπες, νομικές πίπες, ενώ είναι νομικός, να το λέει Μαρινάκη. Και έτσι λοιπόν, θες δε θες, και έχοντας και το ωραίο της θάλασσας πίσω, δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να πεις σε μια αντίστοιχη περίπτωση που ποτέ δεν έγινε δίκη, να βγαίνει ο Μαρινάκης και να λέει: εντάξει τώρα, για 2,5 τόνους πρέζα. Πώς κάνετε έτσι? Και για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση και με βρουν στο βυθό με τη μάσκα φορεμένη και τσιμέντο στα πόδια, εννοώ ο Παύλος ο Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης θα έλεγε: για 2,5 τόνους. Πώς κάνετε έτσι? Αλλά κατά πως φαίνεται, κάτι παίζει την εβδομάδα που μας πέρασε με τους γαλαζοαίματους, γαλαζοκέφαλους. Δηλαδή αυτούς τους εστέτρε, παιδί μου, όχι τη λαϊκή δεξιά, ας πούμε. Μιλάει αυτούς τους πιο έτσι. Γιατί στο στυλ της Άννας Μισέλας Σιμακοπούλου είναι και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γνωστός για τους παλιότερους και ως καγκελάριος από την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Δήμο Αθήνας και είχε γεμίσει την Αθήνα με κάγκελα. Γιατί? Προφανώς γιατί ήταν φανατικός θαυμαστής του Τζιμ Πανούση και τραγούδαγε από μικρό παιδί κάγκελα, κάγκελα παντού. Και σε καμία περίπτωση γιατί είχε κάνει μια συμφωνία με κάποιους που βούλαγαν σίδερα και κάγκελα, να τέλος πάντων να ενισχύσει λίγο την ευγενική φυσιογνωμία που έχει οικονομικά. Γιατί ο ευγενής, όπως ξέρετε και όπως θα μας πει και τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν εργάζεται. Ζει με αυτά που του προσφέρουν. Και μερικοί, όπως θα δείτε τώρα στο βίντεο, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν προσφέρουν κιόλας. Δηλαδή, σε βάζουν σε μια επιτροπή, σε πάνε ταξίδια από εδώ, σε πάνε ταξίδια από εκεί, σε τραπεζώνουν, σε πάνε στα πεντάστερα, σε πάνε στις πισίνες, κολυμπάς, τρως αστακό και δεν παίρνεις και τίποτα. Έτσι το κάνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος. Πραγματικά, απολαύστε υπεύθυνα. Όσο βαρύναμε, βαρύναμε. Τώρα γελάμε.
3: Καλώς ορίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν.
3: Είναι το πρόσωπο των ημερών τώρα.
4: Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. Mm-hmm.
3: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά?
4: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος. Μάλιστα. Χωρίς εκτελεστική.
3: Επάμε δύο όμως.
4: Πώς?
3: Επάμε δύο.
4: 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
3: μίζα.
4: που δηλώνεται και φορολογείται.
3: Ναι, λίγο δύσκολα.
5: Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη.
4: Όχι, σας λέω.
5: Με εσάς και την κυρία Καϊλή.
4: Όχι.
5: Για λόμπινγκ στο Κατάρ.
4: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί.
3: Μάλιστα.
4: Αυτοί σε καλούν, σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
4: Πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
4: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
5: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
4: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
3: Η βελγική δικαιοσύνη.
4: Όχι.
3: Δύο φορές.
4: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε?
4: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
3: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτρόπε. Να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
4: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή σας κάλεσε.
4: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
3: Γιατί
4: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία.

0: βάλετε,
1: είναι
0: αυτό
1: της βελγικής αστυνομίας.
0: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
1: Γι' αυτό και
0: ούτε
1: δεν...
0: καν της δικαιοσύνης, δεν της δικαιοσύνης.
1: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εστάλει στο Υπουργείο...
0: Στο Προστασίας.
1: Στην αστυνομία.
0: Αστυνομία, ναι.
1: Η αστυνομία το πήρε, για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοΐδης το είχε στο σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με
0: ενημέρωσε. 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί.
1: Για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοΐδης το είχε στο σιρτάρι του, δεν ξέρω γιατί, και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
0: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Μέρες.
1: Προσέξτε.
2: Μέρες ή μήνες.
1: Ακούστε με. Μέρες. Και δεν απολογούμε.
0: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
3: Δημήτρη, αγαπητέ καγκελάρια, επειδή εδώ είμαστε λαγοκέφαλοι και όχι χρυσόψαρα, το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο που έχει πάνω του ή στον τοίχο του χτισμένο πίσω από τα τούβλα μαύρο χρήμα, δεν λέμε ότι έχεις εσύ, γενικά, μιλάμε γενικά, παίρνουμε αφορμή και μιλάμε γενικά, μαύρο χρήμα από πρέζα, από οτιδήποτε ή από μίζα, το ζητούμενο είναι πως θα το κάνει νόμιμο. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι ότι θα πληρώσει εφορία. Το ιδανικό δε για κάθε άνθρωπο που πουλάει και έχει μαύρο χρήμα είναι να κάνει το μαύρο χρήμα νόμιμο πληρώνοντας και εφορία. Αυτό είναι το τέλειο σενάριο για οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη έχει πάνω του μαύρο χρήμα. Για να καταλάβεις, Δημήτρη, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Έχω φίλο μου γνωστό εφοπλιστή, κολλητό τώρα, σου λέω αδερφό, ο οποίος, εντάξει, για τις ανάγκες πουλάει πρέζα και αναγκάζεται να παραγοράζει θέατρα, ναυτά και να... Γιατί? Για στην προσπάθεια την αγωνιώδη να πληρώσει και φόρο, να στηρίξει τη χώρα, την πατρίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι ελληνόψυχος, και ταυτόχρονα να κάνει και το μαύρο χρήμα νόμιμο και φορολογημένο. Sorry, πριν πάμε στους λαγοκέφαλους, εμείς παιδιά εδώ, και από την φύση μας δηλαδή, είμαστε υποστηρικτικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Αβραμόπουλο έτσι έρμεο στις βέλγικες αρχές ή στον Άριο Πάγο που θα τον τζακίσει, είναι δεδομένα. Πρόσεξε, Δημήτρη. Επειδή την προηγούμενη φορά που σε είχαν πιάσει με κάτι αδιευκρίνιστα τεράστια ποσά με την υπόθεση Νοβάρτης, είχες πει στο ελληνικό δικαστήριο ότι στάστελε η πεθερά σε 500 ευρώ. Ορίστε. Και βέβαια το ελληνικό δικαστήριο, που είναι καλών προθέσεων δικαστήριο, εννοείται ότι είχε δεχθεί αυτό το επιχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως είχε δεχθεί από τον άλλον τη Θεία από τον Ήγηρα, όπως είχε δεχθεί η Ελληνική Βουλή από τον Βενιζέλο ότι ο λογαριασμός του Τσοχαντζόπουλου ήταν αριθμός κινητού, και γενικά όπως όλα τα δεχόμαστε εδώ ως χρυσόψαρα, γιατί δεν είμαστε λαγοκέφαλοι, αυτή είναι η κακή. Δημήτρη, προς Θεού, μην μπεις στα αγγλικά στους Βέλγους, μου τα στέλνει η πεθερά μου. Πεθερά στα αγγλικά είναι mother in law. Λό σημαίνει νόμος. Δημήτρη, θα μπλέξουμε άσχημα. Ας την πεθερά, πες η νυφάδα. Δεν ξέρω αγγλικά πώς είναι, αλλά αποκλείεται να χυλώ μέσα. Εντάξει, μακριά. Αυτό το πώς λένε την πεθερά στα αγγλικά είναι ένα γενικότερο θέμα που έχει το ελληνικό δημόσιο και ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα με τα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν μια μέρα, ήταν παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών. Κλαίμα τα γέλια. Στον πλανήτη που κολυμπάει στα ναρκωτικά, και εννοείται ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά και ποιοι και πώς και με ποιο τρόπο κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, γιατί παίρνουν και την κανιότα τους ή αλλιώς μίζα φορολογημένη. Όμως έβγαλε λοιπόν και η ελληνική αστυνομία, η οποία είναι γνωστό, έχει τσακίσει το εμπόριο ναρκωτικών, γι' αυτό στην Ελλάδα περνάει μόνο το 80% της ασιατικής πρέζας πριν πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ελληνική αστυνομία την εβδομάδα που μας πέρασε έβγαλε βίντεο κατά των ναρκωτικών για την Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών. Τώρα, ακόμα και αν δεν παίρνετε ναρκωτικά, μια διάθεση θα σας έρθει βλέποντας το βίντεο. Δείτε το βίντεο.

Αυτό το βίντεο λοιπόν εδώ, τα 1500 μπανάρια του Zeralix TV, το έχουμε βάλει κάτω δύο μέρες και προσπαθούμε, παρόλο που τέλος πάντων είμαστε μερακλείδες εδώ, δηλαδή τις έχουμε κάνει τις καταχρυσούλες μας, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα πρόσκοποι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς κατέληξε η ελληνική αστυνομία να κάνει ένα βίντεο με δύο τύπους οι οποίοι πήρουν μπάφο και ταυτόχρονα παίζουν και ποδόσφαιρο. Λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παίζει τάβλη, τένις, μπάλα και βλέπει αστροναύτες, όλα αυτά ταυτόχρονα. Πώς κατάφεραν λοιπόν να παίζουν μπάλα με το κεφάλι, να ρουφάνε και μπάφο και όλο αυτό να καταλήξει σε μια κοτρώνα να και αυτοί να βρεθούν τάβλα, αφήνοντας υπονοούμενο ότι οι τύποι που έπιναν μπάφο και έπαιζαν μπάλα έφαγαν μια κοτρώνα στο κεφάλι. Δηλαδή, ποιο θολό μυαλό σκέφτηκε αυτό το σενάριο. Ελπίζουμε, αλλά όσο και να ελπίζουμε, μάλλον χάσαμε, ότι η ελληνική αστυνομία

Θεώρησε ότι η λέξη stoned, που σημαίνει φτιαγμένος, έχει κάποια σχέση με το stone, που σημαίνει πέτρα. Γιατί αν έτσι βγήκατε εκεί, δηλαδή ξεκινήσετε από την πέτρα, φτάσατε στο φτιαγμένο και αυτό το κάνατε την μπάλα να γίνεται πέτρα που την τρώει αυτός, πίνει μπάφο στο κεφάλι, τότε με συγχωρείτε. Δεδομένα καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται, αλλά πέτρες στο κεφάλι δικαιωματικά τις κερδίσατε. Για φέτος. Του χρόνου βλέπω. Και πάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα όλης της χώρας, τους λαγοκέφαλους ή γαλαζοκέφαλους, όπως λέει η μπλουζάρα εδώ του Λάζαρου. Στην πραγματικότητα είναι και λαγοκέφαλοι και γαλαζοκέφαλοι. Κοιτάξτε τι ωραία στείνεται ένα εργάκι το οποίο καταλήγει σε μια υπεργαμάτη επιδότηση. Πάμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά. Πώς ξεκινάει το έργο? Τρομοκρατία. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Μη. Τι έγινε? Λαγοκέφαλοι, λέει, επιτέθηκαν σε λεόμενους. Πού? Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Σκατά που κάθε μέρα που θα μπει στη θάλασσα θα βρει, δεν γίνονται θέμα συζήτηση. Κουτάκια αλουμινίου που όποιο βουτήξει μέσα θα βγάλει από το βυθό, δεν γίνονται θέμα συζήτηση. Πώς όμως φτάσαμε στο δάγκωμα του λαγοκέφαλου και στα κουτάκια αλουμινίου μέσα σε τρεις μέρες μέσω των ΜΜΕ, ούτε ο πιο πονηρός Έλληνας που βουτάει τα λεφτά μέσω επιδετήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρομοκρατία. Δάγκωμα σε λεόμενους. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεύτερο, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Αν το φας, ναι, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Ποιος το τρώει? Κανείς. Αλλά αφήνουν και την ουρά, αφού είναι και ψαράκι, πολύ επικίνδυνο ψάρι στο βυθό. Διαβάζουμε είδηση χθεσινή. Μαθητής έπιασε 500 λαγοκέφαλους. Πώς? Με απόχη. Τόσο επικίνδυνο ψάρι είναι ο λαγοκέφαλος. Μετά λοιπόν την τρομοκρατία και την επίθεση του λαγοκέφαλου προς λεόμενους που δεν υπάρχουν, ξεκινάει τι? Το πρόβλημα. Μετά έρχεται η κυβερνητική απόφαση. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τους γαμοκέφαλους. Ακριβώς. Σαρδαμάκι, ωραίο, πετυχημένο. Με τους γαμοκέφαλους, λαγοκέφαλους λοιπόν. Και στο τέλος έρχεται η αποκάλυψη. Ταραμ! 5,3 ευρώ το κιλό επιδοτείται πλέον το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα, όπως διαβάζουμε με λεπτομέρειες εδώ, θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς. Ο φραπές με το χασάπι δε. Ούτε καν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι η επιδότηση ψαρέματος λαγοκέφαλου θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Ρε, να μην το έχουν σκεφτεί ποτέ. Και πάνω που είχαν πέσει στην Κίνια, ο φραπές, ο Χασάπης και η Σεμερτζίδου με τον άντρα της. Να μην τους κάθεται κίνο, να μην τους κάθεται λότο, να μην τους κάθεται τζόκερ. Καλοκαιράκι είναι και τους έκατσε λαγοκέφαλος. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ήδη οι φραπεδοχασάπηδες έχουν πάρει απόχες, τράτες, ψαροντούφεκα και βουτάν για λαγοκέφαλους να πάρουν τις επιδοτήσεις. Παιδιά, ούτε αστροναύτες στο διάστημα να ήσασταν και να λείπατε τα τελευταία 200 χρόνια από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει και σας το λέω όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Ήδη σε ένα μέρος της Κρήτης δημιουργείται ιχθυοτροφείο λαγοκέφαλου, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, με τελικό στόχο στο επόμενο εξάμηνο να παράγει 1 με 2 τόνους λαγοκέφαλο τη βδομάδα. Κάντε μόνοι σας τον πολλαπλασιασμό. Αν αυτό σας φαίνεται χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο, απλώς σας θυμίζω ότι πριν μερικούς μήνες δεν μας φαινόταν καθόλου χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο ότι είχαμε μπανάνες Ολύμπου με επιδότηση. Τα θυμάστε αυτά? Ότι στην Κρήτη είχαμε 8 τρισεκατομμύρια εγωπρόβατα, ότι εγωπρόβατα έβοσκαν ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Τα θυμάστε αυτά? Αν δεν τα θυμάστε αυτά. Και ο λόγος που δεν τα θυμάστε αυτά είναι ότι η χώρα δεν είναι γεμάτη από λαγοκέφαλους που θα ήταν το ζητούμενο και μακάρι να συνέβαινε αυτό που δαγκώνουν, αλλά η χώρα είναι γεμάτη από χρυσόψαρα τα οποία τα δαγκώνουν όχι λαγοκέφαλοι, γαλάζοκέφαλοι. Γιατί αν, παιδιά, ψηθούμε ως λαός και ως χώρα ότι πρέπει να επικηρύξουμε με 5,3 ευρώ το κιλό το λαγοκέφαλο επειδή δαγκώνει αλουμινένια κουτάκια στο βυθό, ενώ δεν έχουμε επικηρύξει ακόμα το μαλάκα που πετάει το αλουμινένιο κουτάκι στο βυθό, τότε τι πρέπει να κάνουμε με τους γαλαζοκέφαλους οι οποίοι μας δαγκώνουν καθημερινά, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια? Αν δηλαδή πρέπει να επικηρυχθεί εδώ ο λαγοκέφαλος, τότε τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που φέρνουν πετρέλαιο και καύσιμα πανάκριβα? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που μας πουλάνε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, ενώ όλη η χώρα είναι γεμάτη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα νόμιμα και φορολογημένα και λένε
για 5.000 το μήνα που τα δήλωσα κιόλας να το κάνουμε και θέμα, κύριε Παυλοπυρότουβλε? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν τα προσωπικά μας email και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: «Έλα μωρέ, ένα email έστειλε». Τι έκανε το κορίτσι? Τι επικήρυξη τώρα πρέπει να βγάλουμε για όλους αυτούς? Τι να σας πω, αν και κάτι έχω στο μυαλό μου, δεν θα το πω, γιατί θα πεταχτεί κάποιος κάτω στα σχόλια, μάλλον πολλοί, και θα πούν: «Μα τι παραπεί επικήρυξη, τι είμαστε, Far West, ε? Εδώ υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες». Αγαπητέ, αν θες να τα αλλάξεις τα πράγματα, να λάβεις μέρος στις εκλογές, που είναι γνωστό ότι οι εκλογές τα αλλάζουν όλα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα, δημοκρατικές διαδικασίες, και δημοκρατικά κι εσύ να μπεις στο δημοκρατικό παιχνίδι, το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο, για να αλλάξεις κάτι. Η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο. Μάλλον η επικήρυξη, είμαι και κοντά να συμφωνήσω κι εγώ, ότι η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας δαγκώνουν, ανθρώπους και εταιρείες, μας δαγκώνουν καθημερινά. Απ' την άλλη, κατά πώς φαίνεται, ενώ είμαστε ένας λαός που αγαπάμε τα πάντα γύρω μας, γιατί έχουμε και θρησκεία της αγάπης, η επικήρυξη δεν είναι κάτι βάρβαρο όταν πρόκειται για ένα ζωντανό της φύσης όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα αυτά όμως, μανάρια μου, τα διαφημιστικά κόλπα είναι θεωρητικά. Εμείς εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε, ως πρακτικοί άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λόγος όπου καθημερινά μας δαγκώνουν γαλαζοκέφαλοι είναι γιατί εμείς συμπεριφερόμαστε ως χρυσόψαρα. Πώς αλλάζει αυτό? Πανεύκολα. Να, μασκούλα, ψαροντουφεκάκι, stoned. Παίξτε λίγο μπαλίτσα, απλά είναι τα πράγματα, να δούμε κι εμείς. Μπορεί να πιεστεί ίσως κάποια στιγμή η αγορά. Τα μαζεύουμε λοιπόν, και πριν τα μαζέψουμε, θα πω πάλι, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, που είδα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ερεθίστηκαν με την πρόταση προς τους φίλους μας. Το τόνισα στο κείμενο. Είπα, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, όχι όλοι, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, που έχουν σκοπό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, Πασόκ, Τσίπρα ή Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν τη συμμαχία με το Ισραήλ και την έχουν χτίσει κιόλας, τη συμμαχία με το Ισραήλ, να ξέρουν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο βουτάνε το χεράκι τους στο αίμα. Και για προκειμένου να μπλέξουν με αυτή την ενοχή, να βάλουν το χέρι του στο αίμα, υπάρχει και ο λεβέντικος τρόπος της αποχής. Και βαρέθηκα να διαβάζω τα σχόλια από κάτω. Μα τι είναι αυτά που λες? Προτρέπεις τον τρόπο, τον κόσμο στην αποχή, ενώ υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι ενάντια στη συμμαχία με το Ισραήλ. Παιδιά, καταρχάς, εσείς που έχετε ιδεολογία, εμείς έχουμε ιδεολογία. Όσοι έχετε ιδεολογία και δεν στηρίζετε συμμαχίες ή τα κόμματα ή πολιτικοί χώροι που πιστεύετε με το Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεστε. Δεν σας αφορά το σχολείο. Ούτε σας αφορά η αποχή. Ούτε μας αφορά η αποχή. Εμείς δεν απέχουμε. Εμείς ψηφίζουμε. Αλλά εμείς έχουμε ιδεολογία για να ψηφίσουμε. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν για κάποιο λόγο, αυτοί ξέρουν καλύτερα, να ψηφίσουν. Και καλά κάνουν. Ο καθένας θέλει ψηφίσει. Δεν κατάλαβα. Τι θα βάλουμε, τα βατζή, το ζαραλίκο, το τι θα ψηφίσει? Ό,τι θέλει ψηφίσει ο καθένας. Ένα σχόλιο κάνω προς τους φίλους μου. Ότι το χεράκι το βουτάνε στο αίμα. Αν λοιπόν δεν βρίσκουν, που πιθανώς δεν βρίσκουν, πιθανόν να μην βρίσκουν, ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, από το να βουτήξουν το χέρι στο αίμα, είναι προτιμότερο η αξιοπρέπεια της αποχής. Για να το χοντρίνω λίγο το παράδειγμα, αν ζεις στην κατοχή, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι αντάρτης. Ούτε είναι υποχρεωτικό να είσαι συνεργάτης στο Σύλλογο των Γερμανών. Μπορεί να μην είσαι τίποτα από τα δύο. Δεν απαγορεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ή να είσαι αντάρτης, θα τα ανατρέψω όλα. Χαλαρώστε παιδιά, πάρτε καμιά ανάσταση, κάνετε μια βουτιά, τα ανατρέπουμε μεθαύριο. Ή να συνεργάζεσαι με τα μεγαλύτερα καθάρματα που υπάρχουν γύρω σου, μπορεί να μην κάνεις και τίποτα από τα δύο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε για μια ακόμα φορά στους φίλους μας, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν κόμματα όπως του Τσίπρα, Ελλάς, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή το Πασόκ του Ανδρουλάκη, τα οποία είναι υπέρ της συμμαχίας με το Ισραήλ, να τους ενημερώσουμε για μια ακόμα φορά με στοιχεία και αποδείξεις ότι το χεράκι με το φάκελο θα πάει βαθιά στο αίμα. Έτσι λοιπόν, αν δεν το μάθατε από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, στη Γάζα, που θεωρητικά έχουμε εκεχηρία εδώ και αρκετό καιρό, οι νεκροί, οι δολοφονημένοι για την ακρίβεια, είναι πάνω από 1.000 άτομα. Αυτή η εφημερίδα που τα γράφει εδώ είναι εφημερίδα του Ισραήλ, η Χαρέτς. Γράφει ακριβώς τον αριθμό και των γυναικών και των παιδιών, τα οποία δολοφονήθηκαν αυτή την περίοδο που δεν ακούμε τίποτα για τη Γάζα και έχουμε εκεχηρία. Στο Ισραήλ λοιπόν μαζεύονται στη γειτονιά, βάζουν μεγάλες οθόνες
αλλά δεν βλέπουν ταινίες, όπως πάμε να δούμε εμείς στο θερινό σινεμά. Μαζεύονται να δουν είτε σε βίντεο, είτε σε ζωντανή μετάδοση, ανατινάξεις, κάψιμο, εκτοπισμό δηλαδή, χωριών στο Λίβανο, και τους προηγούμενους μήνες ακριβώς το ίδιο έκαναν με τη Γάζα. Όποιος λοιπόν έχει σκοπό να ψηφίσει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν, έχουν ενισχύσει, έχουν χτίσει τη συμμαχία με τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ, να ξέρει ότι όλα αυτά τα στηρίζει. Και το χεράκι πάει πολύ βαθιά στο αίμα. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, και όταν λέμε να προσέχετε, όχι τους λαγοκέφαλους, τους γαλάζοκέφαλους. Φιλιά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Λοιπόν, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, Beware! Η ομάδα εδώ κρούσης των 80s-90s ξαναχτυπά. Πού?
3: Στο ιστορικό κύτταρο βέβαια.
4: 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, μην ξεχαστείτε, σας παρακαλώ και τι.
5: Και τα εισιτήρια τελειώνουν και βιαστείτε.
2: Και τι θα γίνει?
6: Χαμός!
7: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
8: ναι,
7: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
8: ναι, ναι,
7: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
7: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
8: ναι,
7: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
8: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
7: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
8: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
7: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
8: Ναι, ποιες πιθανότητες?
9: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
10: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή, Ο Άνθρωπος των Θαυμάτων. Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
11: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλεζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
12: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
13: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε.
12: Ναι.
13: Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
12: Τι άλλα νέα?
13: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβίση?
12: Το καρβελικό ζήτημα.
13: Το καρβέλι.
12: Το αναβίση καρβελικό ζήτημα.
13: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
12: Εγώ προσωπικά?
13: Ναι.
12: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
13: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
12: Καλά, ναι, εντάξει.
13: Και θέλουμε να τα βρούνε.
12: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
13: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδί μου.
12: Λες, α.
13: Όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
12: καταστάσεις.
13: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
12: Με στην
13: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
12: Γιατί το ξέρω.
13: Επειράζει.
12: Μετά τι λέει παρακάτω?
13: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, Έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
12: Γεια σας, γεια σας.
13: Γεια.
14: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε στο Military News τον κύριο Νότι Μαριά, πιστή στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, αν και έχει γίνει Τετάρτη αντί για Δευτέρα, προσωρινά κύριε Μαριά. Η Ελλάδα στον κόσμο και η Ελλάδα βρέθηκε μέσω του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο που είχαμε την τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, ειδικά μετά από τις εξελίξεις που είχαμε με τη συμφωνία της Μέκκας και την διαρκώς έτσι κινητική Τουρκία στην περιοχή.
1: Και την επίσκεψη Καλλίν στην
0: Και την
1: Αθήνα,
0: επίσκεψη Καλλίν.
1: που αποκαλύφθηκε και κυρίως από τα τουρκικά μέσα, από την Σαμπάχ, η οποία έγραψε λίγος πολύ ότι ο Καλλίν ήρθε και είπε 2-3 σύμφωνα έτσι στο αυτί του Μητσοτάκη, απειλώντας ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει στα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει, δηλαδή και στην επέκταση στα 12 μίλια και φυσικά στην ανακήρυξη ΑΟΣ, αυτό θα είναι κάζους μπέλι. Μάλιστα είδα και εκπομπές στον Τούρκ, σε τουρκική τηλεόραση που έλεγε 6 μίλια και 1 μέτρο αν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα, αυτό είναι αιτία πολέμου. Ακόμα περιμένουμε να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι έγινε, αλλά δεν είδα και ερωτήσεις να του γίνονται από δημοσιογράφους να μας πει για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχε με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Τώρα έχετε δει τελευταία η αρχηγή μυστικών υπηρεσιών κάνει το παιχνίδι. Πήγε ο διευθυντής της CIA στην Ρωσία, συναντήθηκε με τον ομόλογό του εκεί, έστειλε μηνύματα στον Πούτιν κτλ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η διπλωματία ενισχύεται και είναι πλέον μυστική διπλωματία και η διπλωματία των μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε και στο κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγήκε. Πρώτα απ' όλα μίλησε σε σχέση με την διαμόρφωση ΑΟΣ στην περιοχή, αφού αναφέρθηκε υποτίθεται στη μεγάλη επιτυχία της Ελλάδος για την ΑΟΣ που υπέγραψε με την Αίγυπτο. Να επισημάνουμε ότι έχει χάσει η Ελλάδα στην ΑΟΣ που διαμόρφωσε με την Αίγυπτο, διότι έχει πάρει πολύ μεγαλύτερο μέρος η Αίγυπτος, η Κρήτη έχει πολύ μικρότερη επίρρεια, έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη στην περιοχή της Ρόδου και στο Καστελόριζο, δημιουργούνται έτσι προβλήματα για την απευθείας διαμόρφωση της ΑΟΣ της ελληνικής με την Κυπριακή. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ήταν και η μεγάλη επιτυχία η ΑΟΣ αυτή με την Αίγυπτο. Είναι εις βάρος
0: ναι,
1: της Ελλάδας.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω μια συμφωνία που κατά την ταπεινή μας άποψη θα πατήσει η Τουρκία αν μας καθίσουν σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων πάνω σε αυτή τη συμφωνία που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης θα πατήσει η Τουρκία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή παλαιότερα για αυτό το θέμα, διότι η οριοθέτηση της ΑΟΣ αυτής έχει αφήσει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και αποδέχτηκε μικρότερη επίρρεια για τα νησιά, ακόμη και για την Κρήτη. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, η Τουρκία θα πατήσει πάνω σε αυτά για να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Όμως, παρακάτω αναφέρθηκε γενικώς ο κύριος Μητσοτάκης στην χάραξη και στην οριοθέτηση ΑΟΣ και είπε ότι είναι πλέον εφικτό να υπάρξει, λέει, με αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, προσέξτε, είναι μια ωραία έκφραση, οι αμοιβαία ωφέλιμες συγκλήσεις, οι αμοιβαίες μάλλον ωφέλιμες συγκλήσεις, για να διαμορφωθεί η ΑΟΣ και εννοούσε πλέον πρακτικά με την Τουρκία. Άρα έχει αρχίσει η φάση της παραπέρα υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι σε σχέση με την Σαουδική Αραβία, διότι η τριμερής αυτή έγινε αμέσως μετά τη Συμφωνία της Μέκκας. Η Συμφωνία της Μέκκας, όπως είπαμε, το σουνιτικό ΝΑΤΟ διαμόρφωσε μια επιθετική πολιτική της Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν έναντι της Ελλάδος. Η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε ρητά, όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε επίσημο επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών ότι αν υπάρξει μία πολεμική ρήξη της Τουρκίας με τρίτη χώρα, η Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την Τουρκία και εμείς εκεί έχουμε μία πλέον σε ομοίρια ουσιαστικά πυροβολαρχία με τους Patriot, και ενώ θα έπρεπε να έχουν φύγει χτες και να έχουν επιστρέψει, ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε η Ελλάδα καν να έχει στείλει την πυροβολαρχία αυτή από το 2000, εδώ και 5-6 χρόνια που την έχει στείλει. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα αποσύρει την πυροβολαρχία. Έκανε νέο άνοιγμα στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι δεν πρέπει, λέει, να την εγκαταλείψουμε, λες και πρόκειται για άπορη κορασίδα, και θα πρέπει να έχουμε και εμείς σχέσεις. Άρα φαίνεται ότι οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για διατήρηση της πυροβολαρχίας στην περιοχή, στη Σαουδική Αραβία, για προστασία της Αράμκο, παραμένουν, όπως προφανώς και οι πιέσεις των ολιγαρχών εδώ της Ελλάδας που έχουν οικονομικές σχέσεις με την Σαουδική Αραβία. Αυτό βγήκε ως είδηση, ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό που μπορώ να το πούμε ότι είναι ο μητσοτακικός σουρεαλισμός. Δηλαδή, πυροβολαρχία Patriot προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι στενή σύμμαχος της Τουρκίας και έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την Τουρκία σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής με τρίτη χώρα. Το επόμενο θέμα που έχει ενδιαφέρον, πριν μπούμε στο ζουμί που πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε, που είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, όπου εκεί είναι πολλά τα λεφτά, όπως τα λέγαμε, είναι το θέμα της Λιβύης. Στο κοινό ανακοινωθέν Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου δεν υπάρχει κουβέντα που να καταδικάζει το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Όπως δεν υπάρχει κουβέντα και λέξη που να καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας, παρότι αναφέρονται στο Κυπριακό και υπάρχει η παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Κουβέντα. Λένε λοιπόν για τη Λιβύη κάτι έτσι γενικές διατυπώσεις, χωρίς όμως να θέτουν το πιο βασικό θέμα, που είναι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο αμφισβητεί και κυριαρχία της Αιγύπτου. Γιατί έχει πάει και η Αίγυπτος στα Ηνωμένα Έθνη διαμαρτυρόμενη κατά του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο θέμα με ενδιαφέρον είναι η περίεργη αιμονή της Ελλάδας στο να υπάρξει, λέει, μια ενιαία συγκρότηση του κράτους στη Συρία. Αυτή είναι τουρκική θέση. Η ελληνική θέση, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι ότι η Συρία πρέπει να έχει ένα ομοσπονδιακό καθεστώς, διότι στα ομόσπονδα κρατήδια θα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία και των χριστιανικών πληθυσμών και άλλων πληθυσμών, ενώ ένα ενιαίο συριακό κράτος θα είναι εις βάρος και των συμφερόντων των Κούρδων και των άλλων μειονοτήτων που υπάρχουν στη Συρία. Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, που είναι οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο αναφορικά με τον διάδρομο, αυτό το πράσινο διάδρομο, αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βγήκε και μια είδηση ότι θα υπάρξει συνεργασία της Αιγύπτου με την Κύπρο. Θα παίρνει φυσικό αέριο η Αίγυπτος από την Κύπρο και εν συνεχεία αυτό το αέριο θα έρχεται υγροποιημένο στην Ελλάδα, κυρίως στον FSRU Αλεξανδρούπολης που αναλύσαμε, το ρόλο που παίζει πλέον στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και στη Ρεβιθούσα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μπίζνα και στο θέμα του υγροποιημένου αερίου, όπου στον FSRU Αλεξανδρούπολης, όπως εξηγήσαμε, βασικό ρόλο και στη δημιουργία του FSRU, αλλά και σαν σημαντικός μέτοχος είναι ο Όμιλος Κοπελούζου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα, διότι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι ένα ιδιωτικό έργο το οποίο κάνει ο Όμιλος Κοπελούζου. Εδώ λοιπόν πανηγυρίζουν όλοι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ένα έργο το οποίο θα τελειώσει γύρω στο 2030-31 και το οποίο έργο έχει τον εξής συνδυασμό. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει παραγωγή πράσινης ενέργειας από ΑΠΕ σε ένα χώρο που είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορεί να μην λέει κάτι το νούμερο αυτό, αλλά αυτή η έκταση, η οποία ήδη με προεδρικό διάταγμα του Αλ-Σίσι διαμορφώθηκε, δόθηκε στο Υπουργείο Ενέργειας της Αιγύπτου και παραχωρείται πλέον στον Όμιλο Κοπελούζου, που μαζί και με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα διαμορφώσουν εκεί ένα τεράστιο χώρο με ΑΠΕ. Το 70% θα είναι αιωλικά πάρκα και το 30% θα είναι φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτή η έκταση λοιπόν είναι όσο το λεκανοπέδιο Αττικής. Για να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Αν αφαιρέσουμε τα κύθυρα, τα αντικύθυρα και τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής, τότε το καθαρό κομμάτι, το μη νησιωτικό, είναι 3.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παραχωρήθηκε λοιπόν αυτή η τεράστια έκταση σε εταιρείες του Ομίλου Κοπελούζου, οι οποίες θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Και η δυναμικότητα εκεί θα είναι κοντά στα 9,5 γιγαβάτ, και αυτή η ενέργεια που θα παράγεται, περίπου 3.000 μεγαβάτ, συνεχώς θα είναι ένα συνεχόμενο ρεύμα, το οποίο θα έρχεται μέσω ενός καλωδίου ουσιαστικά από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και θα είναι μήκους 950 χιλιόμετρων. Θα δούνε οι φίλοι τηλεθεατές την φωτογραφία που θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταλάβουν πώς φεύγει αυτό το καλώδιο από την Αίγυπτο, πηγαίνει προς την Κρήτη, αριστερά προς την πλευρά των Χανίων δηλαδή, και εν συνεχεία πέφτει στο κεντρικό καλώδιο, το οποίο φέρνει και ρεύμα από, συνδέει και την Κρήτη με το κεντρικό ρεύμα και τον κεντρικό αγωγό, κεντρική διασύνδεση με την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το καλώδιο το οποίο προσπαθεί η Ελλάδα υποτίθεται να ποντίσει και θα είναι η διελεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου-Ισραήλ, όπου εκεί στην αρχή μεγαλομέτωχος και ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Εν συνεχεία το 66% πήγε στη γαλλική εταιρεία, στη Μεριντιάν, και θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει διατηρεί κάποια ιδιοκτησία ο ΑΔΜΙΕ, όπου εκεί μεγάλο μέρος των συμφερόντων και μετόχων του ΑΔΜΙΕ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και ένα μέρος ανήκει σε κινέζικα συμφέροντα. Εδώ εν προκειμένου, σε αυτό το καλώδιο ΑΔΜΙΕ δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Άρα είναι ένα καλώδιο ιδιωτικό, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός επιχειρηματικού ομίλου, που θα φέρνει αυτό την πράσινη ενέργεια, το πράσινο ρεύμα στην ουσία. Το 1 τρίτον θα χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και για τους οικιακούς χρήστες. Ένα μέρος θα χρησιμοποιείται για να παράγεται πράσινο υδρογόνο και ένα άλλο μέρος θα πηγαίνει με άλλες διασυνδέσεις για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο όμως είπαμε θα είναι από πράσινη καθαρή ενέργεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι το πακέτο. Πανηγυρίζουν λοιπόν εδώ για κάτι το οποίο αφορά καθαρά μια ιδιωτική επιχείρηση. Διότι πράγματι το να δώσει η Αίγυπτος μια έκταση σαν το λεκανοπέδιο Αττικής σε μια εταιρεία για χρήση και εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να φέρει δεκάρα στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Και εφόσον η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρωτοστάτησε σε αυτή τη συμφωνία, ποια είναι τα ωφέλη που έχει το ελληνικό δημόσιο, ποια είναι τα ωφέλη που έχει ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον πρόκειται για διακρατικό εγχείρημα, και θα σας αποδείξω μετά ότι στην ουσία είναι ένα εγχείρημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Αλλά υποτίθεται ότι παίζει ρόλο η Ελλάδα, θα έπρεπε να έχει κυρίαρχο ρόλο το δημόσιο με συμφέροντα, με μετοχική παρουσία, ούτως ώστε τα κέρδη ή ένα μεγάλο μέρος των κερδών υπό τη μορφή μερισμάτων να έρχεται στον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί να διανέμεται φυσικά υπέρ του Έλληνα φορολογούμενου, υπέρ των μισθωτών, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που έχουν πράγματι ανάγκη. Κουβέντα λοιπόν γι' αυτό, καμία συμμετοχή εν προκειμένου, παρότι εάν υπάρξει μια κόμπλα με την πόντιση του καλωδίου, διότι μπορεί η Τουρκία να εμφανίσει ξανά το Τούρκο-Λιβικό μνημόνιο, θα πηγαίνουν ελληνικές φρεγάτες για να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πηγαίνουν τα δικά μας παιδιά, οι φαντάροι μας, οι ναύτες μας, να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Θα πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι όλα τα έξοδα για τις φρεγάτες και για τα αεροπλάνα που θα σηκώνονται πέραν του γεωπολιτικού κινδύνου. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κίνδυνο θα τον έχουμε εμείς ως κοινωνία ελληνική, το οικονομικό βάρος για τους εξοπλισμούς και για τη συντήρηση και για τις επιχειρήσεις θα την έχουμε εμείς ως φορολογούμενοι και αυτοί που θα βάλουν τα φράγκα στο παντελόνι θα είναι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος? Μα ναι, εάν αυτό το έργο γίνει, τότε με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα μειωθεί κατά 25% ή κιλοβατόρα. Επομένως κερδίζεις κύριε Μαριά, κερδίζεις κύριε Καρβουνόπουλε, διότι θα έχεις φθηνότερο ρεύμα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ως προς την τιμή και την τιμολόγηση. Τι λένε? Είναι μια μελέτη που λέει ότι επειδή είναι φθηνό το κόστος παραγωγής στην Αίγυπτο με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εκτιμούν με βάση τις μελέτες ότι η τιμή θα πέσει. Ερώτημα. Δεν είναι βέβαιο γιατί μας είπαν κι άλλη φορά ότι όταν ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
0: Και
1: θα
0: είδαμε
1: έχουμε
0: τι πάθαμε.
1: φθηνότερο ρεύμα
0: Και είδαμε
1: και
0: τι
1: την έχουμε
0: πάθαμε.
1: βάλει στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Άρα ο δίθεν ανταγωνισμός δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι το πρώτο.
2: Προσφορά λοιπόν και ζήτηση η οποία θα διαμορφώνεται στις συνθήκες του 2031 που δεν ξέρουμε αν η αγορά θα είναι μονοπωλιακή, δεν ξέρουμε και είμαστε σίγουροι από ό,τι φαίνεται ότι θα υπάρχουν τα καρτέλ τα οποία του ρεύματος τα οποία θα διαμορφώνουν από εκεί και πέρα τις τιμές. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή η οποία να είναι δεσμευτική για να πούμε ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Σε σχέση τώρα με την ελληνική βιομηχανία, εκτιμάται ότι όταν μπει μια βιομηχανία και πάρει την προσφορά αυτού του ρεύματος, μπορεί να έχει λέει και 40-45% φθηνότερο κόστος. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ για να μαζευτούν τα λεφτά. Διότι εδώ αυτό το μεγάλο έργο θα στοιχήσει κοντά στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δούμε τι έγινε με τον περίφημο FSRU, θυμόσαστε την εκπομπή που κάναμε, αυτό το σύστημα όπου αγοράστηκε ο FSRU, εγκαταστάθηκε για να γίνεται η αεριοποίηση του υγροποιημένου
1: αερίου, του LNG. Το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 130-140, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια τα έβαλε το ΕΣΠΑ, δηλαδή το κράτος, και τα υπόλοιπα πήγανε με δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, η μεγάλη κίνηση των επιχειρηματιών ήταν ότι ως επιχειρηματίες δεν βάλαν φράγκο στα συγκεκριμένα. Εδώ λοιπόν γίνεται ακριβώς το ίδιο. Με βάση δημοσιεύματα, περίπου το ύψος 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις θα εξασφαλιστούν από ελληνικές τράπεζες, τις οποίες άμα πάτε εσείς ως μικροεπιχειρηματίας, μικρομεσαίος, να πάρετε ένα δάνειο να εξυγχρονίσετε το σταθμό σας, αμφιβάλλω αν θα ανοίξουν τις πόρτες. Καλά, δεν θα τις ανοίξουν και για άλλο λόγο, γιατί ο σταθμός σας δεν είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιοι μικρομεσαίοι που θα ήθελαν να πάρουν δάνεια, δύσκολα θα τα πάρουν. Όμως εδώ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες και ελληνικές συστημικές τράπεζες, με βάση δημοσιεύματα, όχι δικά μου, αλλά δημοσιεύματα τα οποία έχουν ελεγχθεί, θα έχουν μαζέψει κοντά στα 4,5 δις για επένδυση. Και άλλα 5,5 δισεκατομμύρια έχουν μαζευτεί με κεφάλαια τα οποία είναι ενδιαφερόμενα για να στήσουν τη ΣΑΠΕ στην Αίγυπτο. Και εδώ έρχεται το κρατικό φαντ του Άμπου Ντάμπι, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η Masdar, η οποία θα βάλει κεφάλαια μαζί με τον όμιλο Κοπελούζου. Εντελώς τυχαία, πριν να γίνει η συμφωνία του ομίλου Κοπελούζου με την Masdar, δηλαδή το κρατικό φαντ των Αραβικών Εμμυράτων, είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στα Αραβικά Εμμυράτα και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ηγεσία των Αραβικών Εμμυράτων. Και εντελώς τυχαία, έχει στείλει τώρα και ελικόπτερα Απάτσι να προστατεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, το γεωπολιτικό κόστος ο λαός,
0: ναι,
1: το οικονομικό κόστος ο λαός και οικονόμα τους κελεμπίες, όπως θα έλεγε και εκείνη η ωραία διαφήμιση που έπαιζε πριν χρόνια. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, διότι εδώ δεν υπάρχει Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος γενικά και αόριστα. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας, της Αιγύπτου και φυσικά των Αραβικών Εμμυράτων, και υπάρχουν και οι λαοί. Και εν προκειμένου υπάρχει και ο ελληνικός λαός που έχει φορτωθεί με τα δισεκατομμύρια των εξοπλισμών, που όλα αυτά είναι στο πλαίσιο ένας ευρύτερου σχεδιασμού, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξέρεις κάτι, δεν θα βάζει φράγκο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα βάζετε εσείς τα όπλα, θα βάζετε εσείς το στρατό και θα δουλεύετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και έχει πάει η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, γι' αυτό και έχουν πάει η πυροβολαρχία Σαουδική Αραβία και τα ελικόπτερα Απάτσι. Και, κάνω μια μικρή παρένθεση, ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην κοινή δήλωση εκεί, αλλά και τα όσα είπε ο ίδιος, αναφέρθηκε στην ελευθερία, ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάλι δηλαδή για τα θέματα των εφοπλιστών. Και τώρα λέει που θα έχει τον επόμενο μήνα την Προεδρία η Ελλάδα ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά τελειώνουμε. Mm-hmm. Πάλι λέει θα βάλει αυτό το θέμα. Καλά, γιατί δεν βάζει το θέμα των απειλών της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα για τα νησιά, για το κάζους Μπέλ κλπ. Και δεν βάζει αυτό ως θέμα. Και ξαναβάζει πάλι την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τους εφοπλιστές κτλ. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επομένως, γυρίζοντας τώρα σε αυτό το project, έχουμε την ελληνική βιομηχανία, η οποία προφανώς πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα της Ελλάδος μπορεί να ενδιαφερθούν να προαγοράσουν ενέργεια με συμβόλαια που θα είναι μακροχρόνια και που θα λέει μετά το 2031 που θα φτιαχτεί η ηλεκτρική διασύνδεση θα θέλουν τόση ποσότητα ρεύματος στην τάδε τιμή. Άρα πάλι θα υπάρχει εν προκειμένου ένα κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων. Και ρωτάω εγώ, αυτό το 45% χαμηλότερο κοστολόγιο ναι, επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, του βιομηχανίες κλπ. Θα το δώσουν σαν αύξηση στον εργαζόμενο που έχουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μα γιατί πρέπει λίγο να τα κάνουμε λιανά τα πράγματα. Εμφανίζεται η υπερήφανη Ελλάς που κερδίζει κλπ. Όχι κύριοι, θα κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι και η ελληνική βιομηχανία θα κερδίσει, θα γίνει πιο ανταγωνιστική. Το ερώτημα είναι, οι συγκεκριμένες βιομηχανίες λέω στα ενόφυτα. Τα θυμήθηκα επειδή εκεί έπεσε και το...
0: Το F4, ναι.
1: Το F4 και αν πήγαινε και παραπέρα θα είχαμε μεγάλη τραγωδία γιατί έχουν πολλά εργοστάσια.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που θα μειωθεί το κόστος παραγωγής θα πάρουν οι εργαζόμενοι για μια αύξηση. Αυτή η διαφορά 45% που θα πάει. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το project το οποίο το φτιάχνουμε με ξένα κόλυβα. Τράπεζες ελληνικές θα δώσουν κεφάλαια αντί αυτές οι επενδύσεις να πάνε στους αγρότες, στους μικρομεσαίους και σε άλλες προσπάθειες της χώρας. Τα αραβικά κεφάλαια βεβαίως θα παίξουν το ρόλο τους εκεί και θα έχουμε τα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους της Αιγύπτου, της Ελλάδος και των άλλων ενδιαφερομένων χωρών. Και πάμε τώρα στο ευρύτερο πλάνο. Πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία που δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο καλώδιο, αφορά συνολικά μια προσπάθεια την οποία είχαμε αναλύσει. Θυμόσαστε είχαμε κάνει μια εκπομπή για την παγκόσμια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το Global Gateway. Τι είναι αυτό? Επειδή έχουμε το δρόμο του μεταξιού, ο δρόμος του μεταξιού είναι μία προσπάθεια της Κίνας να διεισδύσει στις αγορές φυσικά της Δύσης. Δεν είναι μόνο εμπορική προσπάθεια να στείλει δηλαδή εμπορεύματα, αλλά είναι σειρά επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς. Παράδειγμα η Κόσκο στην Ελλάδα. Έρχονται όπως ήρθανε και παίρνουν το λιμάνι του Πειραιά, εκεί κάνουν μια σειρά επενδύσεις προκειμένου η υποδομή αυτή να είναι στην υπηρεσία του εξαγωγικού εμπορίου της Κίνας. Το ίδιο κάνουν και στην Αφρική, σε πολλές χώρες. Κάνουν ας πούμε ένα σιδηρόδρομο που θα συνδέει τη Βραζιλία με περιοχές άλλες της Λατινικής Αμερικής για να δοθεί σύνδεση του Περού με τη Βραζιλία. Και στο Περού έχουν φτιάξει ένα τεράστιο λιμάνι οι Κινέζοι. Όλα αυτά, οι επενδύσεις σε υποδομές, σε πράσινη ενέργεια, σε οικονομικούς διαδρόμους, λέγονται δρόμος του μεταξιού. Έρχεται λοιπόν η Δύση και λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορεί οι Κινέζοι να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πρέπει πρώτον για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ομίλων της Δύσης να μπλοκάρουν τους κινέζικους πολυεθνικούς ομίλους. Μια σύγκρουση δηλαδή οικονομικών συμφερόντων. Όχι μόνο Κίνας είπα, αλλά των μονοπωλίων, των ισχυρών επιχειρήσεων, των ΗΠΑ και της Κίνας και των Ευρωπαίων. Αυτοί συγκρούονται. Και αποφάσισαν λοιπόν στην Κορνουάλη, στη σύσκεψη της Κορνουάλης 11 με 13 Ιουνίου του 2021, εκεί που αποφασίστηκε και η AUKUS.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν αποφάσισαν ένα σύστημα αντίστοιχο με τον κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Είπαν δηλαδή οι G7 ότι θα επενδύσουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές, σε λιμάνια, σε ηλεκτρικές διασυνδέσεις, σε FSRU για να ανταγωνιστούν τους Κινέζους. Τα 600 δις λοιπόν ποιος τα βάζει? 200 δις οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden, αλλά συνεχίζουν και τώρα. 100 δις οι Ιάπωνες και 300 δις οι Ευρωπαίοι. Αυτό ονομάστηκε Build Back Better World. Έτσι το είπαν το σύστημα. B3W. Και ονομάστηκε τώρα, άλλαξε και όνομα, Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. Αυτό είναι η απάντηση της Δύσης. Μέσα σε αυτό το μερτικό των Ευρωπαίων είναι 300 δις. Αμέσως λοιπόν μετά την Κορνουάλη, που όπως είπαμε έγινε το 2021, Δεκέμβρη του 2021 έχουμε την ανακοίνωση από την κυρία Φοντερ Λάιεν της παγκόσμιας πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ονομάζεται Global Gateway. Τα 300 δισάκια δηλαδή. Και λέει, κύριοι, θα δώσει 300 δις η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στήσει υποδομές που θα ανταγωνιστούν τον κινέζικο δρόμο του μεταξύ. Μία υποδομή από αυτές είναι και ο IMEC, η σύνδεση δηλαδή της Ινδίας με την Ευρώπη. Το εξηγήσαμε, μην το λέμε πολλές φορές. Μέρος λοιπόν αυτού του σχεδίου είναι εν προκειμένου και η προσπάθεια που γίνεται στην Μεσόγειο, που λέγεται Action Plan for the Mediterranean, και μέρος αυτής της προσπάθειας, Παγκόσμια Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Action Plan για την Μεσόγειο, κομμάτι εδώ είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδας-Ευρώπης. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια δεν είναι μόνο μια ιδέα ενός επιχειρηματία και μια προσπάθεια δίθεν της Ελλάδας. Είναι ενταγμένο στο σχεδιασμό του ανταγωνισμού, τον είπαμε, την Κίνα, και είναι ευρωπαϊκό ενδιαφέρον να έχει υποδομές ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση, ούτως ώστε η γερμανική βιομηχανία που βαράει τώρα φαλιμέντο και βλέπουμε τι προβλήματα έχει η Volkswagen, παρένθεση, ένα από τα εργοστάσια που κλείνει θα πάει για πολεμική βιομηχανία. Έτσι. Αλλά έχοντας πετάξει έξω το φτηνό ρωσικό αέριο, έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Για να μπορέσει να έχει φτηνό πλέον, φτηνή ενέργεια, μία από τις προσπάθειες είναι και αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση της Γερμανίας πλέον με την Αίγυπτο. Είναι ο διάδρομος που λέγεται Νότος Βορράς και είναι πλέον πρόγραμμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, άρα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Και φυσικά όσοι έχουν τα κονέ πέφτουν μέσα στο παιχνίδι για να αρπάξουν τη μερίδα του Λέοντος. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το περίφημο καλώδιο Ελλάδας-Αιγύπτου είναι ενταγμένο στη στρατηγική, τον είπα, στη σύγκρουση με την Κίνα. Και επειδή θα πει κάποιος, καλά, μήπως τα παραλέτε κύριε Μαριά? Δεν τα παραλέω, διότι στον 26 νομίζω Ιανουαρίου φέτος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ψηφίστηκε νόμος που λέγεται Eastern Mediterranean Gateway Act. Αυτό ψηφίστηκε και λέει μέσα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν έργα υποδομής και ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των τριών είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας. Άρα λοιπόν, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει η Δύση πρέπει να έχει ενεργειακή ασφάλεια, τα λεφτά βρείτε τα από τις τράπεζες, οι οποίες από πού τα βρίσκουν τα λεφτά, από την υπερεκμετάλλευση των καταθετών κλπ. Βάλτε και εσείς στους Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα στρατιωτικό, βάλτε και τα αεροπλάνα,
0: ναι,
1: και τα πλοία. Αν δεν έχετε πλοία, αγοράστε πλοία. αγοράστε φρεγάτες και όλα αυτά είναι στη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι πολιτική και του Τραμπ πλέον, για τον ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μέσα λοιπόν σε αυτή την νομοθετική πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρεται η ηλεκτρική διασύνδεση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι ευρύτερο και παραμένω να κρατήσω κάτι, αν σας ακούω.
0: Ναι, άρα είναι μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς από ό,τι φαίνεται ασκούμε εξωτερική πολιτική για τους επιχειρηματίες. Ακούγοντας το παραμύθι, το οποίο ποτέ ιστορικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ότι αν πάνε καλά οι επιχειρήσεις, θα πάει καλά και ο κόσμος. Αυτά τα δύο δεν πάνε ποτέ καλά μαζί. Το έχουμε ζήσει ως εργαζόμενοι πάρα πολλά χρόνια. Άρα ο τίτλος που δώσατε, Μητσοτακικός Σουρεαλισμός, νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στην εξωτερική πολιτική που ασκούμε.
1: Αυτό περισσότερο θα έλεγα, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρίως ναι. για τη Σαουδική Αραβία. Εδώ θα έλεγα ναι. ότι θα μπορούσε να υπάρχει ο τίτλος ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδος έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων.
0: Τα βάρη σε εμάς.
1: Και ο λογαριασμός.
0: Ο λογαριασμός στον κόσμο, ναι.
1: Στον καταναλωτή και στον λαό.
0: Όπως γίνεται
1: συνήθως. Και κλείνω λέγοντας ότι η Αίγυπτος κρατάει ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Γιατί τρεις μέρες πριν στην Αίγυπτο ήταν ο Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι Τζιπίνγκ λοιπόν που πήγε στην Κυρκυζία στη συνάντηση της οργάνωσης για τη Σαγκάη, όπως λέγεται, οικονομικός οργανισμός Σαγκάη, εν συνεχεία ήρθε στην Αίγυπτο και είπε ότι η Κίνα θα έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή, ναι. διότι έχει συμφέροντα και διότι πρέπει να υπάρχει η διακίνηση πετρελαίου φυσικού αερίου, μεγάλο μέρος το καταναλώνει η Κίνα. Και έδωσε, αν θέλετε, κάποιο στίγμα για το πώς πρέπει να υπάρξει μια διευθέτηση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι ακριβώς ο ανταγωνισμός Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σέρνει το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό. Έκαναν και στρατιωτικές ασκήσεις, αεροπορικές στρατιωτικές ασκήσεις, κινέζικα αεροπλάνα και αιγυπτιακά. Δεν είναι απλά, δηλαδή, έτσι μια τυχαία συνάντηση. Η Αίγυπτος επίσης είναι μέλος των BRICS. Η Αίγυπτος έχει πάρει δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα των BRICS. Η Αίγυπτος ισορροπεί απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό ο Αλ-Σίσι, παρεμβαίνοντας απέναντι στο σουνιτικό ΝΑΤΟ, ζήτησε από τον Αραβικό Σύνδεσμο που έχει έδρα το Κάιρο, ο Αραβικός

0: αρπάζει και η Μαρίδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο Μαρίδα. Ακριβώς. Σε τοπικό επίπεδο ολιγάρχες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ερώτημα είναι τι θα κερδίσει ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, τι θα κερδίσει ο ελληνικός λαός, τι θα πάρει στο τέλος ως αποτέλεσμα και ως δίθεν κοινωνικό μέρισμα. Τα είδαμε όλα αυτά. Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι απομυθοποιείται η υπόθεση και γι' αυτό κανείς δεν θέλει να ενοχλήσει αυτή την ωραία συναλλαγή, έστω και από αυτούς οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και θρησκευόμενοι. Γιατί όλοι αυτοί οι περισσότεροι πάνε και στην εκκλησία και το 15 Αύγουστο για να πάρουν κανένα ψηφαλάκι. Δεν είδα να πούν κουβέντα για τη μονή της Αγίας Εκατερίνης. Όλα τα πάνε. Ναι. Κουβέντα γι' αυτό. Για να μην χαλάσει μανέστρα στο άλλο. Για να αποδειχθεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και είστε και ο μόνος νομίζω που το επισημαίνετε.
0: Για να αποδειχθεί ότι εδώ παίζεται ένα άλλο παιχνίδι και που αυτό που είπαν πάρα πολύ με αφορμή την ιστορία της, για τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης, ότι αρπάζουν τα φιλέτα εκεί κάποια οικονομικά συμφέροντα, είχαμε κάνει ειδική εκπομπή. Άρα ούτε και γι' αυτό το θέμα κουβέντα από αυτούς που διατείνονται ότι είναι και οι μεγάλοι χριστιανοί. Αλλά όταν πέφτει το παραδάκι, νομίζω ότι το βασικό είναι να υπάρξει η ίσπραξη σε οικονομικό επίπεδο και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και όλα τα άλλα έχουν πάει πίσω.
1: Κύριε Μαγιά, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πω μια ιδέα, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε αν αξίζει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή. Επειδή έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή και στη Γαλλία δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, άκουσα κόσμο ο οποίος προβληματίζεται πλέον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι πολύ πρόημη αυτή η συζήτηση να γίνει. Ναι. Αλλά αν αρχίσουν χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να έχουν πολιτικές δυνάμεις που επικρατούν με απόψεις σαφώς αντιευρωπαϊκές, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να φτιάξουμε κανένα σχέδιο B, δηλαδή, λέω, το οποίο αρνούμαστε να το.
0: Να πω το εξής. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την υπόθεση με τα καλώδια. Θέλω να αφήσω να εξελιχθεί όλη η συζήτηση στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Γιατί το copyright είναι στο προσκήνιο. και να αναλύσουμε μετά και τα οικονομικά προγράμματα κτλ. Πολλά από αυτά που λέγονται και ως προτάσεις κομμάτων είναι αυτά τα οποία αναδείξαμε σε εκπομπές που λέγαμε πώς μπορούν να δοθούν χρήματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν. Για το AFD, ίσως να αναζητήσετε, έχουμε κάνει μια εκπομπή και είχα αναφερθεί σε αυτό, θα τη βρούμε την εκπομπή, γύρω στα 20 λεπτά εξηγούσα τις θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Μία κουβέντα μόνο μπορώ να πω και να πάμε σε άλλη εκπομπή ευχαρίστως. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λείπασμα για την αύξηση της ακροδεξιάς και της φασιστικής δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έχουν κόψει, λέμε, το φτηνό ρωσικό αέριο και πληρώνουν λογαριασμούς και ανεβαίνουν τα κόστη παραγωγής και απολύονται οι εργαζόμενοι, αυτό είναι ουσιαστικά το λείπασμα για την ακροδεξιά. Διότι η αντίδραση του κόσμου είτε θα είναι προς τα αριστερά, θα είναι όμως πραγματικά αντιθεσμική και θα είναι και πραγματικά αντισυστημική για ένα άλλο δρόμο, για μια άλλη κοινωνική συγκρότηση, ή θα εγκλωβιστεί, όπως εγκλωβίστηκε και από το Μουσολίνι και από το Χίτλερ, και θα πάει σε μια κατεύθυνση ακροδεξιάς, την οποία βλέπουμε τώρα στη Γερμανία. Μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ο τίτλος θα έλεγα ότι είναι αυτό. Ποιος ρίχνει το λείπασμα με την πολιτική του. Και είναι οι αποφάσεις των Βρυξελών. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, «Πινελόπη». Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Ψυχάρης, το ταξίδι μου. Για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετρούνιας.
7: Ο ήλιος ανάτελνε τότε στη ζωή μου. Ένας ήλιος μου φαινόταν η Ελλάδα όλη. Μου φώτιζε ο ήλιος την ψυχή.
6: Από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες παραστάσεις. Ελάτε να ταξιδέψουμε με τον έρωτα του Γιάννη Ψυχάρη για τη ζωή, τη γλώσσα και τον άνθρωπο. Προπόληση more.com. Στο Θέατρο Μεταξουργείο. 19 Οκτωβρίου, σαλπάρουμε.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακόμη μία εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Συζητάμε βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, διότι αποκαταστέθηκε η σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, στα αμερικανικά το λένε normalcy, δηλαδή κανονικότης. Είναι μια παράφραση, μια πώς θα το πούμε έτσι, να... Ήρθε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, αλλά με αυτό με τον κύριο αυτόν θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, θα συζητήσουμε, είναι ο Κώστας Οδέδες μαζί, ο οποίος, με τον οποίο θα συζητήσουμε το ζήτημα του Ελαιώνα των Μεγάλων, γενικότερα τη νέα μεγάλη επένδυση που σχεδιάζει η κυβέρνηση, που έχει να κάνει με περίπου 9.000 στρέμματα στην περιοχή ανάμεσα στην Ελευσίνα και τα Μέγαρα, όπου...
1: Συγγνώμη, ναι. 9.000 στρέμματα είναι, ναι, αλλά έχει να κάνει και με τον Ελαιώνα τον Αθηναϊκό Έλληνα.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει το παραλιακό μέτωπο στην Πάχη και τα λοιπά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Το είναι αυτό. Υπάρχει, ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει ότι στα 9.000 στρέμματα... Συγκριτικά να πούμε ότι η επένδυση μεσαγωγικά του ελληνικού ήταν 6.000 στρέμματα. Τώρα πάμε στα 9.000 στρέμματα, πλήρης καταστροφή της Αττικής, όπου θα κινηθούν σε δύο επίπεδα. Πρωτίστως, στην αξιοποίησή τους. Αξιοποίηση.
1: Το λέμε. Μιλείς κακές λέξεις.
0: Βέβαιος. Λοιπόν... που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως. Πρώτον, να τραβήξουν το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών του real estate, βλέπε Τζάρετ Κούσνερ και όχι μόνο. Λοιπόν, οτιδήποτε εκεί έξω υπάρχει από τον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, με τον οποίο συνέφαγε και συναντήθηκε με θεσμικούς, λέει, επενδυτές, κολοκύθια με τη Ρίγανη, πρόκειται για τον υπόκοσμο κυριολεκτικά της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ήταν ο κύριος πρόσφατος που είχε πάει ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να βρει, να φέρει κεφάλαια σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι real estate, λοιπόν, και το δεύτερο είναι logistics και data centers. Τα data centers, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν το πάνω χέρι, καθότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές πολιτείες όπου έχουν εγκατασταθεί data centers ή πάνε να εγκατασταθούν data centers έχουν δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις και σε επίπεδο πολιτείας, αλλά και σε επίπεδο πρωτίστως κόσμου. Εκτινάχθηκαν τα κοστολόγια ενέργειας και νερού λόγω ακριβώς του data centers. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή λειτουργούν περί τις 5.000 data centers.
1: Νομίζω έχουν και πρόβλημα ίδρυψης σε πόλεις.
0: Ορισμένες, ναι, επειδή πηγαίνουν κατά κύριο λόγο σε πολιτείες που είναι υποβαθμισμένες και σε επίπεδο υποδομών και τα λοιπά, τάζοντας δουλειές, αλλά και ταυτόχρονα αναβάθμιση των υποδομών ενεργειακών και άλλων, υπάρχει τώρα τρομακτικό πρόβλημα, γιατί πλέον ξύπνησαν μια ωραία πρωία και είδαν τους λογαριασμούς τους στα ουράνια. Βεβαίως τους παραμυθιάζουν ότι πρόκειται για το Ορμούζ, δηλαδή και όλη αυτή τη γεωπολιτική ανατρεχήλα που ζούμε, αλλά δεν είναι αυτό. Βρίσκεται το γεγονός ότι πληρώνουν το τεράστιο κόστος ζωής, πληρώνει τη στροφή προς αυτά τα πράγματα, που βέβαια από μόνα του η έκταση και ο χαρακτήρας των data centers είναι ο απίστευτος παρασιτισμός. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι, έτσι. Το θέμα είναι μέσα σε ποιο σχέδιο, για ποιο λόγο, έτσι, και και με ποιους όρους ισορροπίας με την υπόλοιπη οικονομία και κοινωνία. Έτσι, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, πάμε στην περιοχή αυτή.
1: Πιστεύω με την ίδια νοοτροπία, έτσι, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε τον Αύγουστο, 28 Αυγούστου, προβλέπει, το διαβάζω κιόλας, ανάπτυξη της μεταποίησης και κυρίως της εφοδιαστικής, εντοπίζεται σε ευρύτερες ζώνες Ελευσίνας και των Μεγάρων. Άρα, ουσιαστικά, αυτό που Φτιάχνεται, ετοιμάζεται.
0: Είναι επιβαρημένη έτσι αλλιώς.
1: Αν βάλεις την ΚΑΠΑ 2, την ΚΙΑ 2, που έχει το σχέδιο που δείχνει.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι με το απαλό μόβο, εκεί που είναι τα Μέγαρα και η Ελευσίνα. Όντως αυτό το πράγμα λέει. Αυτή, δηλαδή,
0: οι δύο περιοχές αυτές προβλέπονται για αξιοποίηση και
1: έτσι,
0: ανάπτυξη.
1: Καλά, δεν διαβάζω τι λέει εκεί στο υπόλοιπο, ναι, αλλά ναι, είναι αυτό. Αξιοποίηση, ναι. Κάπως έτσι το λέει.
0: Είναι και γνωστή αξιοποίηση.
1: Ναι, και εδώ λέμε τώρα, αυτό όπως και να έχει το θέμα, από μόνο του είναι μια μεγάλη μπίζνα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Γίνεται σε εκείνο το σημείο, στο σημείο εμείς το λέμε βαρέα.
0: Και ταυτόχρονα βλέπουμε, εκτός από τα δύο μοβ σημεία που είναι γύρω, ναι, από την Ελευσίνα, βόρειο-δυτικά της Αθήνας, να το πούμε, του Μητροπολιτικού, ναι, Κέντρου, αλλά και των Μεγάρων, υπάρχει και η ενδιάμεση περιοχή που πρόκειται να αναπτυχθεί ήπια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το ήπια?
1: Ναι,
0: ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Όπως το είδες και εσύ, μέσα σε αυτή την κοία είναι κυριολεκτικά εκθέσεις ιδεών. Οπότε σωστό. Δεν αλλάζει, δεν ξέρει το κόμμα για
0: αυτό το
1: διαβάσεις.
0: Γράμμα. Ναι, είναι δράμα. Δεν πρόκειται για ένα νόμο πλαίσιο ο οποίος ξεκαθαρίζει χρήσεις, λέει τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, το οποίο θα ήταν το φυσιολογικό. Δηλαδή, για να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο που πραγματικά χρειάζεται αυτή η χώρα. Έτσι, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, εάν βεβαίως θέλουμε να αναπτυχθεί η χώρα.
1: Αν θέλουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ωστόσο, είναι μια έκθεση ιδεών η οποία βεβαίως θα υλοποιείται κατά περίπτωση με υπουργικές αποφάσεις ή εσωτερικές εγκυκλίους. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Την εποχή των μνημονίων έχουμε εσωτερικές εγκυκλίους, των υπουργείων δηλαδή, που έχουν λειτουργία νόμου. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε, αλλά λέμε τι γίνεται. Και μάλιστα κατά χιλιάδες, που διευκρινίζουν, επαναδιευκρινίζουν, επανατοποθετούν κτλ. Είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του λεγόμενου επιτελικού κράτους που μας έχει φτιάξει ο κύριος Μητσοτάκης, αν και βέβαια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, ήταν τα τελευταία 15 χρόνια, 16, υπό καθεστώς μνημονιακής κατοχής. Και βέβαια όλο αυτό χωρίς κανένας να έχει συζητήσει
1: ακριβώς. Και εδώ το βασικότερο θέμα για μένα είναι αυτό το πράγμα. Οι μεγαρίτες που είμαι εγώ εκεί, όλοι κάνουμε υποθέσεις. Υποθέτουμε, προσπαθούμε να βρούμε. Μία αντίθεση που είχα εγώ για τον αναδασμό ήταν ότι, ρε παιδιά, πώς μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη την περιουσία σου σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος? Όπως είπες, δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο να πεις: ωραία, βάζουμε κάτω, βάζουμε μια τάξη στα πράγματα και προχωράμε. Αλλά το χειρότερο είναι δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Αυτό είναι και το ακόμη χειρότερο, δεν ξέρουν και οι πολιτικοί μας.
0: Μαζί, είναι άλλοι αποφασίζουν.
1: Σκέφτηκα ότι γίνεται τώρα, νομίζω πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτή τη βδομάδα. Νέα ένταξη σχεδίου πόλεως σε εκείνη την περιοχή που λέμε στη Βαρέα. Θα μπει στο σχέδιο. Okay. Και ρώτησα, ποιος είναι ο προορισμός αυτού του σχεδίου? Εντάξει, μου λέει, εμείς αυτό σαν Δήμος, εμείς αυτό που πρέπει να ελέγξουμε είναι ότι πρέπει να είναι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Εκεί πέρα προβλέπεται γενική κατοικία. Η γενική κατοικία δεν επιτρέπει βιομηχανικά κτίρια. Ωραία, χάρηκα. Εντάξει, όλα τα άλλα συζητιώνται. Όχι, συζητιώνται, είναι καλά. Αυτό όμως λοιπόν. Το σχέδιο αυτό το χρηματοδοτεί η Αριάδνη, η εταιρεία του καλωδίου. Οπότε στην πραγματικότητα οι υπηρεσίες, ο Δήμος δηλαδή, η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, οι υπηρεσίες ελέγχουν αν όντως αυτός προβλέψει μέσα στο σχέδιο, ξέρω εγώ, μια μηχανική τέτοια. Ναι, εκεί θα παρέμβουν. Όλα τα άλλα δεν το ελέγχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Και ήταν και τέτοιο, μου λένε δεν πληρώνουμε εμείς.
0: Έτσι αλλιώς υποτίθεται ότι έχουν γίνει μελέτες για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Εγώ γνωρίζω ότι από τα παλιά χρόνια, δηλαδή τις εποχές, ας πούμε, των πέτρινων χρόνων της Ελλάδας, δηλαδή το μετεφιλιακή Ελλάδα, όταν γινόντουσαν μελέτες για την αναμόρφωση μιας περιοχής, τη χωροταξική αναμόρφωση της περιοχής, οι μελετητές πηγαίνουν και συζητούσαν με τους κατοίκους.
1: Φυσικά.
0: Με τους δήμους, με τις κοινότητες, γιατί υπήρχαν και κοινότητες στην εποχή εκείνη, κάτι παρήεργα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ώστε να μπορούν να δούνε πώς μπορούν να δημιουργηθούν φίλιες χρήσης προς τους κατοίκους και την οικονομική τους δραστηριότητα, ανάλογα με το τι, αν είναι αγρότες, αν είναι κτηνοτρόφοι, αν είναι, έχουν άλλες δραστηριότητες κτλ. Έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή, είναι γνωστό αν έχουν οι μελετητές πριν καταθέσουν τις μελέτες τους για να γίνει οικία μια τέτοια συζήτηση.
1: Όχι. Για την οικία όχι. Επειδή όμως εγώ ήμουν παρόν, ας πούμε, το 2000 που έγινε η ανάθεση, ο διαγωνισμός, όχι η ανάθεση, έγινε με διαγωνισμό της εκποίησης του Γκούπου Σου με τα νέα δεδομένα, όπου πραγματικά ήταν καλά. Μέσα σε αυτό, δηλαδή ο νόμος των Γκούπου Σου, προέβλεπε τη σύμπλευση πολιτικής με επιστήμης.
0: Ναι.
1: Ευτυχά να είχα την τύχη να είχα ένα εξαιρετικό καθηγητή πολεοδομίας, Μπερνάρντο Σέκη, πέθανε νομίζω το 2014, ο οποίος ήταν και λίγο.
0: Ναι.
1: Το είχε λίγο το. Ο οποίος ήταν φανατικά υποστήριζε, δηλαδή, δηλαδή δεν μπορείς να σχεδιάζεις χωρίς να λάβεις υπόψη σου τον κόσμο, τον λαό, αυτού για τον οποίο σχεδιάζεις. Και έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας εν τέλει ενός γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Όντως λοιπόν το 2000 τότε ήταν δήμαρχος στρατιώτης για όσους μεγαλύτες και αντιδήμαρχος ο Γιώργος Μπερδελής, αρχιτέκτονας συνάδελφος λέει και αυτός, και τηρήθηκαν πολύ. Επειδή εγώ ήμουν εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών, ήμουν συνέχεια από κοντά. Ο μελετητής εξαιρετικός, ένας παρισσοσπουδαγμένος, αλλά ήταν άνθρωπος που είχε ποιότητα δηλαδή. Και όντως ήρθαν πάρα πολλές προτάσεις από απλούς ανθρώπους, από φορείς, ήρθαν προτάσεις και λήφθηκαν υπόψη τους. Σε εκείνη την περιοχή λοιπόν που έλεγε να γίνει το σχέδιο που λέμε, αυτό το νέο σχέδιο, προβλεπότανε αφλοπεδίες. Με θαλάσσια σπορ, δίπλα που είναι η πίστα.
0: Είναι παραλιακό μέτωπο αυτό.
1: Είναι παραλιακό μέτωπο. Δίπλα που είναι η πίστα, είναι, πώς το λέμε, μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γενικά προβλεπόταν κάποιες δραστηριότητες. Αυτό το πράγμα δεν εγκρίθηκε ποτέ. Δεν εγκρίθηκε ποτέ για πολλούς λόγους. Μετά ήρθε η Κόσκο, τα ξέρεις καλύτερα, οπότε μπλοκάρισε όλα τα πράγματα. Και εγκρίθηκε αυτό το πράγμα με αλλαγή όμως, όχι με την πρώτη. Έτσι, άρα απαντώντας την ερώτησή σου. Το 2000, από το 2000 που ξεκίνησε μέχρι το 2005 που κατατέθηκε αυτή η μελέτη, αλλά δεν εγκρίθηκε, τηρήθηκαν αυτά τα πράγματα. Γίνανε μελέτες, ο μελετής είχε πολύ σοβαρά στοιχεία. 500.000 ήταν μόνο η ανάλυση του.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, εργαλείο, έτσι, σοβαρό.
0: Μεγάλη.
1: Και μάλιστα μάθαμε και πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε για συγκεκρισμό. Θέλω να πω ότι ναι, τηρήθηκε. Αυτό όμως μετά, κυρίως στη μνημονική Ελλάδα, δεν ρωτάει κανένας τίποτα. Η Αριάθνη κάνει τη. Η Αριάθνη αναθέτει.
0: Ας εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι η Αριάθνη.
1: Α, ναι. Η Αριάθνη είναι η εταιρεία κατασκευής του καλωδίου από το Ισραήλ, τέλος πάντων από την Κρήτη, όπου είναι διεθνής αγωγός. Έτσι, γιατί τώρα το λένε και καλά, είναι εσωτερικός για να παρεκάψει το τέτοιο. Ναι. Αυτός κάνει στην Πάκη. Τελειώνει και μετά πάει στον Ασπρόπυργο. Αυτό έχει ήδη γίνει. Εντάξει.
0: Η αποδοχή.
1: Ναι, έχει κατασκευαστεί. Δεν λειτουργεί ακόμα.
0: Ναι, προφανώς αυτό δεν έχει γίνει.
1: Αλλά έχει κατασκευαστεί. Ναι. Έχει κατασκευαστεί μέχρι τον Ασπρόπυργο που είναι το κέντρο διανομής. Μία άλλη παράμετρο. Και μέσα εδώ στην Κοιλιά το λέει.
0: Ποιος θα παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα έρχεται αυτό εκεί?
1: Το Ισραήλ, λογικά. Αλλά έχουμε και ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω πολλά. Στα Γεράνια τώρα προβλέπεται άστο και κυρίως μπαταρίες.
0: Γι' αυτό και έχουν καεί επανειλημμένα στην περιοχή. Καεί τελείως.
1: Δεν υπάρχει πιο τοξικό πράγμα από αυτό. Πιο επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν τρόποι να το σβήσει. Άμα πάρουν φωτιά, και είναι εύκολο από ό,τι είδα, δεν υπάρχει τρόπο να το σταματήσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια παιδιά που αγωνίζονται, μια επιτροπή για την ανεμογεννήτρια Γερμανία. Βλέπουμε. Να βλέπουμε. Εδώ μέσα στην Κυριακή που διάβασα, ότι λέει πρέπει να συντονίζεται για τον ΑΒΓ λόγο και για το ΡΕΑΡΜ. Rearm Europe. Δηλαδή, και πάνω σαν ερώτηση, αυτός ο σχεδιασμός όλων αυτών των πραγμάτων και κυρίως ο χαρακτηρισμός της Ελευσίνας σαν κόμβο και τη ρεβιθούσα που έχει το αέριο, αυτό μπαίνει μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να υπάρξει ο σχεδιασμό.
0: Ναι, ενδεχομένως να προβλέπονται επενδύσεις που εντάσσονται στο, όπως το λέγανε παλιά, rearm, τώρα το λένε safe.
1: Ναι, safe.
0: Αλλάξανε αυτή την ιστορία για να μην ακούγεται άσχημα.
1: Rearm για να safe. Ναι.
0: Λοιπόν, Ναι, είναι πολύ πιθανό να προβλέπονται τέτοια συμβάσματα. Κανένας δεν ξέρει.
1: Κανένας δεν ξέρει.
0: Κανένας δεν ξέρει και δεν νομίζω ότι ούτε η κυβέρνηση ξέρει, ανάλογα με το τι θα της καθίσει.
1: Αυτό είναι το
0: και ποιος θα κερδίσει από αυτή την ιστορία. Έτσι αλλιώς το ελληνικό ολοκληρώνεται. Το ελληνικό θα είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική.
1: Ναι.
0: Μια μαύρη τρύπα στην οποία ελάχιστα θα κατοικούνται από τα κτίρια που έχουν φτιαχτεί, γιατί τα κτίρια αγοράζονται από ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα.
1: Χρήμα. Ναι, είναι...
0: Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με οικιστικές ανάγκες ή οτιδήποτε, έστω και πολυτελείας. Έτσι. Αυτό ήταν και κυρίως είναι πολιτικό, επιχειρηματικό και του οργανωμένου εγκλήματος χρήμα. Και από ό,τι φαίνεται αυτό μάλλον θα πάει να γίνει και στην περιοχή και, στις περιοχές. Στις περιοχές αυτές καινούργιες. Αυτό είναι οι μεγάλοι παίκτες του real estate. Κανένας σοβαρός επενδυτής, ο οποίος είναι θεσμικός και, και είναι υπό την παρακολούθηση ή τέλος πάντων την υποπτία επιτροπών κεφαλαίου αγοράς στις διάφορες ανεπτυγμένες χώρες, δεν πρόκειται να ρισκάρει τα λεφτά του σε επένδυση τέτοια. Πάνε να μαζέψουν σκαιώδη κεφάλαια, τα οποία δεν παρακολουθούνται, με αυτούς έχει παρεδώσει η οικογένεια Μητσοτάκη, έτσι, και βέβαια τους εξασφαλίζει τη σταθερότητα. Και όταν λέμε σταθερότητα, στην Ελλάδα εννοούμε σταθερότητα νοικοταφείου. Δηλαδή κανένας δεν πρόκειται να τους ενοχλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διοκτικές αρχές, δεν πρόκειται να υπάρξουν δικαστικές αρχές οι οποίες να δημιουργήσουν θέμα, ούτε βεβαίως οι υπηρεσίες του κράτους, τα που έτσι αλλιώς είναι διαλυμένες, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό είναι που παρέχει η Ελλάδα.
1: Ανέκδοτο αυτό.
0: Ναι. Έτσι, πλήρης ανομία.
1: Πλήρης ανομία.
0: Πλήρης ανομία. Και με δεδομένο ότι και το επίπεδο το δικαστικό σήμερα είναι τέτοιο που είναι αδύνατον, όχι πέρα από τους εκβιασμούς που δέχονται οι δικαστικοί, όλο το δικαστικό σύστημα, αλλά και το επίπεδο τους είναι τέτοιο, τόσο χαμηλό, που είναι αδύνατο να συλλάβουν το οργανωμένο έγκλημα στο επίπεδο των λευκών κολάρων. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα το οργανωμένο έγκλημα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, καλά, έγκλημα.
0: Έτσι. Ναι. Αλλά μιλάμε το οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο αξιωματούχων υψηλών κεφαλαίων. Γι' αυτό κιόλας δεν έχει διωχτεί ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα χρονικά της ελληνικής δικαιοσύνης. Η τελευταία περίπτωση ήταν ο Κοσκοντάς, αλλά ήταν πολιτικό σκάνδαλο. Δεν ήταν έχει να κάνει.
1: Ναι, δεν είχε. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό τους πουλάει ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα. Άρα και αυτές οι περιοχές λογικά, κυρίως τα 9.000 τέτοιο, εντάσσονται.
0: Δεν πρέπει να μπει, για παράδειγμα, η Δήμη στην περιοχή. Δεν πρέπει να βάλουν ζήτημα.
1: Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Δεν το βάζουν. Δεν το βάζουν και τουλάχιστον εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, πέραν το ότι εντάξει, σήμερα δήμαρχος δεν μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε τη λέξη δεν είναι ωραία, υποταγμένος. Έτσι, δεν έχουν καν τη σκέψη. Είπαμε το επίπεδο, το λέγαμε πριν, το επίπεδο είναι τόσο χαμηλό που δεν... Αλλά και κυρίως αυτά τα πράγματα τυπικά, τι κάνουν τα δημοτικά συμβούλια, τι κάνουν, ψηφίσματα. Δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να περάσει το καλώδιο. Φυσικά και πέρασε, τα γράφονται στα παλιά των υπόδημάτων τους και σίγουρα δεν έχουν και την παιδεία να οργανώσουν το λαό. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να σταματήσει κάτι.
0: Φανώς, ναι.
1: Το οποιοδήποτε. Το 73, έχω ακούσει που το έχεις αναφέρει. Πολλές φορές. Το 73 τι έγινε, 12.000 κόσμος σε πληθυσμό 20. 12.000 κόσμος στην κεντρική πλατεία μου, ένα παιδάκι μου, 12 χρονών. Είχαμε κατέβει με τη μάνα μου και δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε με τίποτα. Ήτανε...
0: Και όχι μόνο, είχαν πρωτοτυπήσει
1: με
0: τα τραχτέρ, έτσι, που ανεβήκανε στην Αθήνα.
1: Με τα τραχτέρ, μου έλεγε ένας φίλος ντόπιος, ο Τζίμις Ολιάς, πάνω γνωστός, που είχε πρωτοστατήσει μέσω του συλλόγου του Θεόγνη εκεί πέρα, βρήκε το 93. Τον αρχιμπάτσο, τον αρχιτέκιο της περιοχής. Και έδωσε εντολή, φυγέτε, δηλαδή παρατήσανε το Πολυτεχνείο που το είχαν κυκλώσει τα τέτοια και σταματήσανε τους Μεγαρίτες. Γιατί είχε γίνει ένα πρώτο μπλόκο στην Ελευσίνα και το σπάσανε τα τρακτέρ. Και μεταφέρανε και τελικά καταφέρανε και τους σταματήσανε στο Χαϊδάρι. Το τρακτέρ είναι άρμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι άρμα.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Λαϊκό άρμα, να το πούμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι όπλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όπλο το οποίο έχει κάθε δικαίωμα ο άλλος να το χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της λαϊκής, της άσκησης λαϊκής κυριαρχίας.
1: Ακριβώς.
0: Συζητάμε.
1: Άσκηση λαϊκής κυριαρχίας.
0: Λοιπόν,
1: αυτό έγινε όμως η κοινωνία τότε.
0: Το σχέδιο πάντως της Χούντας ήταν κάτι ανάλογο με την κοίταση της σημερινής.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Άρα, Άρα,
0: για αξιοποίηση πήγαινε αυτό.
1: Για αξιοποίηση, βεβαίως, ναι, το Ανδρεάδη τότε το...
0: Ο οποίος μάλιστα είχε ανοίξει αλυσβερίσια με κεφάλαια από τον αραβικό κόσμο, σε ήχηδες και ιστορίες, και κάποια αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία έβλεπαν στην περιοχή την ανάπτυξη ενός, πώς το λένε, και στρατιωτικοπολιτικής χρησιμότητας στην περιοχή, που έτσι αλλιώς έχει στρατόπεδα, έχει το αεροδρόμιο της Ελευσίνας που είναι και πολύ σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό ακυρώθηκε.
1: Ναι,
0: έτσι, το ακύρωσαν οι Μεγαρείς με την κινητοποίηση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Σου λέω, ήταν παλαϊκό στην πραγματικότητα. Έτσι. Μου θυμάμαι, τα θυμάμαι, υπάρχουν και σε ένα ντοκιμαντέρ που φαίνονται αυτά. Το μοναδικό που σώζεται γενικά για εκείνη την εποχή και μέσα, γιατί είχαν πάει και στο Πολυτεχνείο. Και ο κόσμος ήταν κάθε βράδυ, σαν βόλτα ήταν. Πάνω σου πω, κάθε βράδυ βγαίνανε έξω και φερνάγανε μπροστά από το. Αλλά ήταν όλος ο κόσμος. Οπότε σήμερα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το δυστυχές, δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι η πολιτική ηγεσία είναι τρία πουλάκια κάθοντα. Είναι και ο κόσμος δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το δύσκολο. Και όντως έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει έτσι όπως το είχα πει και στα παιδιά με τις ανεμογέννητρες. Λέω, παιδιά, μην έχετε εμπιστοσύνη ότι ναι, αν το αυτό της Πελοποννήσου ακυρώσει τη μελέτη περιπεδολογικών περιπτώσεων, αυτό θα σταματήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχει το fast track. Δεν το έχουν χρησιμοποιήσει. Με απλά πράγματα δηλαδή. Και από ό,τι είδα εδώ και η Kia, ουσιαστικά ανοίγει 7.000 παραθυράκια.
0: Βεβαίως. Μετά μπαίνει ο υπουργός, μια υπουργική απόφαση, ξεκινάει μια διαδικασία και εσύ βρίσκεσαι στα δικαστήρια να τη σταματήσεις. Και επειδή λειτουργεί το fast track, και αυτό είναι ένα από τα φρούτα της μνημονιακής εποχής, μπορείς να το κυνηγάς στα δικαστήρια και αυτό να συνεχίζει να γίνεται.
1: Να δουλεύει κανονικά. Να δουλεύει κανονικά.
0: Στο όνομα της ανάπτυξης της χώρας.
1: Πάντα. Και για εθνικό συμφέρον πάντα.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ εδώ στην Κία το εθνικό συμφέρον ήταν παντού. Σε κάθε παράγραφο για εθνικό συμφέρον.
0: Το εθνικό συμφέρον δεν έχει καμία σχέση με το λαϊκό συμφέρον.
1: Α, σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό και το. Πώς το λέμε, το πρόβλημα λοιπόν είναι εκεί. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα εκεί, στο ότι και δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Αυτό είναι σοβαρή ενημέρωση. Δηλαδή, σοβαρή. Να γίνονται κάποιες αναλύσεις λογικές και με κάποιους ανθρώπους, βέβαια, όπως εσύ, που γνωρίζουν τα πράγματα, στο κυρίως στο πώς κινούνται οι business. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λες, ότι τώρα κάνουν ξέπλυμα με αυτές τις business. Και μπορεί ποτέ να μην γίνουν. Ή το έχω πει για τότε με το Βοξίτη στα Γεράνια. Δεν ξέραμε. Ποιος το ήξερε ότι είχε φτιαχτεί χρηματιστηριακή εταιρεία, Εξόρυκτο Βοξίτη. Εσύ μου το έχεις πει, βέβαια. Ναι, εντάξει, εσύ το ήξερε. Αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει μπλοκ στην ενημέρωση του κόσμου, έτσι ώστε να καταλάβει ότι ναι, μπορεί. Ότι καταρχήν τίποτα δεν γίνεται για το καλό. Είναι δεδομένο. Αυτό το σχέδιο εδώ.
0: Και μόνο το γεγονός δεν ρωτήθηκε.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αυτό είναι υποκριτικό.
1: Τουλάχιστον αυτό. Ακριβώς. Γιατί δεν ρωτιές. Εμπιστευόμαστε γραφεία άγνωστα. Δηλαδή θα γίνει ένα σχέδιο πόλης, το οποίο είναι ένα πράγμα και για το μέλλον, έτσι. Και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μελετητής. Ξέρεις, είναι αυτές οι τυπικές διαδικασίες και τελικά το πληρώνει η Αριάδνη. Ό,τι θέλει η Αριάδνη θα κάνει, όχι ό,τι θέλει ο Δήμος. Αλλά στον τόπο μας. Εδώ λοιπόν, δεν ρώτησε κανένα.
0: Ναι, όχι.
1: Κανένα.
0: Εγώ θυμάμαι και στα πλαίσια του Γουπουσού που λέγες, γενικού πλευρά, υπήρχαν συνελεύσεις με κατοίκους. Δηλαδή, μαζεύανε τους κατοίκους και τους λέγανε, ρε παιδί μου, αυτή υπάρχει σκέψη. Υπήρχαν και συγκρούσεις, δεν είναι το ζήτημα,
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Πολύ
0: διαφορετικά. Αλλά ρε παιδί μου, το ελάχιστο εδώ, πάνε σε γενικό χωροταξικό σχεδιασμό και σε ζητήματα το χρήσης γης.
1: Ναι.
0: Και αξιοποίησης και όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρει κανένας απολύτως τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ούτε υπηρεσίες. Μην νομίζω ότι ξέρουν.
1: Δεν ξέρω. Το 100%. Δηλαδή το διαπίστωσα ότι πραγματικά δεν έχουν ενημέρωση. Και η πολιτική ηγεσία δεν έχει ενημέρωση. Αυτό είναι το δραματικό. Ότι είναι για μένα είναι δραματικό αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, αν το ήξερε τι θα έκανε. Ξέρω εγώ. Ας το ξέρανε.
0: Καταρχάς να το προσβάλλει. Να το προσβάλλει.
1: Ένα απλό πράγμα. Και μετά να ενεργοποιήσει και το λόγο, το επιμένω.
0: Προφανώς, χωρίς το λαό δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λέω. Αυτό.
0: Άμα είναι στην κοσμάρα το κόσμος.
1: Ναι. Και ξέρεις, όπως κάνουμε τώρα σε όλα τα τέτοια, σε λίγο θα αρχίσουμε να λένε, είσαι υπέρ της ανάπτυξης ή κατά, είμαι σίγουρος. Γιατί αυτό, υπέρ των αδασμού ή κατά των αδασμού. Δεν σκέφτεται κανένας πολιτικά. Αυτό δεν είναι πολιτική σκέψη, με υπέρ ή με πολιτική. Ναι ρε παιδιά, να το δούμε. Σε ποια εποχή ζούμε. Δηλαδή,
0: με ποιους όρους και τα λοιπά και όλα αυτά, βέβαιος. Και δηλαδή, κάποια νου.
1: Θα έρθει άλλος να κάνει τζόγο να ξεπλύνει τα χρήματά του και θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή. Από θέμα χρήσεων. Ποιος μου λέει εμένα, ποιος μου εξασφαλίζει ότι στην παραλία δεν θα σου κοπούν κτίρια logistics που είναι και κοντά για να τροφοδοτούν. Υπάρχει και μια άλλη αυτή ότι θα γίνει ένα κυροβόλιο. Μετά το 30 τα καράβια υποχρεωτικά θα καίνε LNG. Άρα ένας κόμπος είναι η Ρεβιθούσα και ένα άλλο η Αλεξανδρούπολη. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει αγκυροβόλιο αναμένοντας την τέτοια. Άρα θα υπάρχει και τροφοδοσία. Τα άλλα πράγματα, φαγητά που θέλουν ένα σωρό πράγματα τα τέτοια. Ωραία. Ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν θα γίνει εκεί. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για οτιδήποτε. Έτσι αλλιώς μιλάμε για μια κατάσταση όπου ό,τι σε βρει θα το καταλάβεις όταν θα σε βρει.
1: Όταν δηλαδή, σε βρει, ναι.
0: Και δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει προνοητικότητα, δεν έχουμε ούτε θεσμούς που να προνοούν και να προστατεύουν κτλ. Ούτε ο κόσμος μέσα στην κατάσταση που βρίσκεται της μάχης για το μεροκάματο, για το μεροδούλι, για την καθημερινότητά του έχει την προνοητικότητα που χρειάζεται. Ώστε να μπορεί να αποτρέψει πιθανές.
1: Τα έχει παρατήσει ο κόσμος, Δημήτρη. Τα έχει παρατήσει. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό είναι θλιβερή η διαπίστωση. Και κάνω κάποιες εκπομπές στο Facebook κάπου. Με βρίσκουν πολλοί άλλοι. Μου λένε εσύ τα ωραία τα λες, ακούμε. Αλλά τα έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, αυτό ακόμα υπάρχει, δηλαδή είναι διάσπαρτο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα πράγματα. Και είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Απλά τα έχουν παρατήσει. Αυτό δηλαδή νομίζω είναι μια θλιβερή.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι.
1: Είναι αλήθεια,
0: το ζήτημα συνήθως ότι στις κοινωνίες που ο κόσμος τα παρετείται, μάλλον.
1: Παρετείται.
0: Ναι, λοιπόν, τελικά οδηγούνται στη φωτιά για να αντιληφθούν ότι. Εγώ θα πω χαρακτηριστικό ότι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση της Ελλάδας του Μεσοπολέμου, ειδικά το Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμου και μετά, που ήταν η Ελλάδα του Εθνικού Διχασμού. Ο Εθνικός Διχασμός δημιούργησε τόσες ρογμές στον κορμό της ελληνικής κοινωνίας, που η κοινωνία παρετήθηκε. Κυριολεκτικά παρετήθηκε και έτσι είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που είχαμε με την κορύφωση της δικτατορίας του Μεταξά.
1: Ναι.
0: Την εποχή εκείνη. Εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κράτους, όλα αυτά. Και χρειάστηκε η φωτιά του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου για να ξυπνήσει. Αν διαβάσει κανείς τις αναλύσεις που γίνονταν εκείνη την εποχή για την ελληνική κοινωνία, κυρίως από μελετητές ή αναλυτές δυτικών χωρών, κυρίως Βρετανοί, γιατί αυτοί είχαν και την πιο άμεση σχέση με την Ελλάδα, θα λέγανε ότι τελείωσε. Έχει τελειώσει. Ο ελληνικός λαός έχει τελειώσει. Τελικά απέδειξε ότι δεν έχει τελειώσει. Μέσα στη φωτιά. Όμως, με τρομακτικό κόστος. Έτσι. Με τρομακτικό κόστος. Γιατί δεν ήταν ότι είχαμε την εποπτεία του αλβανικού, έτσι, και μετά της εθνικής αντίστασης. Πρέπει να μετράμε και το τι κόστησε αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και πολύ κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό να θέλουν να δημιουργήσουν εκεί πάλι ένα κόμβο τέτοιου χαρακτήρα.
1: Τέτοιου χαρακτήρα.
0: Έτσι. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και το πώς θα εξελιχθεί. Και βέβαια δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν από
1: αυτούς. Σε κανένα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί βρούμε τα συμφέροντα των εταιριών που
0: ξέρουν. Ναι, είμαστε απικία των εταιριών.
1: Απικία εταιριών.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Γιατί αυτών των εταιριών που λες που είναι.
0: Ναι, γιατί αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτού του είδους σκεώδεις εταιρείες. Βλέπουν στην Ελλάδα ένα πολύ καλό καταφύγιο δράσης προστασίας για τα παράνομα τους, για την παράνομη τους δραστηριότητα, διότι σε χώρες ακόμη πιο ανεπτυγμένες, ακόμη και στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι τώρα η περίοδος Τραμπ προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτού του τύπου της εταιρείας, αλλά δεν είναι πλήρως διασφαλισμένες από, από πιθανή δίωξη έτσι, των ομοσπονδιακών αρχών ή των πολιτιακών αρχών. Εδώ είναι τελείως αδιασφαλισμένες. Δεν είναι τυχαίος ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που φέρνει ο Μητσοτάκης εδώ έχουν διωχθεί επανειλημμένα για διάφορους λόγους, από ποινικούς μέχρι που αφορούν διασπάθηση δημοσίου χρήματος, εμπλοκή με παράνομες και τρομοκρατικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα του
1: Ζελένσκι
0: και το Ισραήλ λοιπόν μέσα, και οπότε έρχονται εδώ για να μπορέσουν να συγκαλύψουν την όποια δραστηριότητα και να μην είναι εκτεθειμένοι σε πιθανή δίωξη. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτά έχουμε μια υποβάθμιση για το Διεθνών Αστυνομικών Αρχών, της Europol και της Interpol, οι οποίες, εντάξει, δεν είναι αθώες, τρελαθούμε, δεν είναι φανταζόμαστε, έτσι, αλλά και ακόμη και αυτές έχουν τεθεί στο περιθώριο προκειμένου αυτού του είδους ο υπόκοσμος να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Λοιπόν, και βέβαια με δεδομένο ότι πάμε εκεί που πάμε σε αυτή την ιστορία. Τώρα, σχετικά με τον με την Κία, υπάρχουν προβλέψεις για προστασίες στην συγκεκριμένη...
1: Θεωρητικά οι προστασίες είναι από το Γενικό Πολεοδομικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το τροποποιεί, δεν εντέλεται, δεν είναι και εύκολο βέβαια αυτό το πράγμα. Αλλά το Γενικό Πολεοδομικό δεν έχει απαγορευτικά σημεία που να σταματάνε την πείσνα. Και από ό,τι ξέρω και η Εκκλησία μαζεύει εκτάσεις. Σήμερα μου λέει συγκεκριμένα ότι είπανε. Μαζεύει εκτάσεις υπόγεια. Άρα προφανώς, από ό,τι μου λένε οι μεσίτες, δεν υπάρχει δραστηριότητα σε χωράφια.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε τέτοιο υπάρχει
0: έχει
1: μια ζωή.
0: Έχει υποχωρήσει η
1: ναι, δεν υπάρχει σημαντική.
0: Ναι.
1: Και το καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να γίνεται υπόγεια για να μην, μέχρι να. Τώρα ανακοινώθηκε η για να μην σηκωθούν οι τιμές. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν σκιώδη. Δηλαδή, άρα σημαίνει ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα.
0: Ετοιμάζει,
1: θα υπάρχει. Ναι. Και κυρίως εκεί που σου είπα, η business, ας πούμε, σε αυτό το. Είναι το σχέδιο. Είναι το σχέδιο, γιατί εκεί είναι άλλες οι αξίες, είναι άλλες οι τέτοιες, οπότε είναι για όποια χρήση. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, αυτό που λες, ξέπλυμα, έτσι, θα γίνει εκεί και στον κάμπο, βέβαια, στον κάμπο στον Ελαιώνα, που είναι ένα flat περιοχή, γιατί από το Βοτανικό από το Βοτανικό, ξέρετε, θα φύγουν όλα αυτά. Φεύγουν ήδη αυτές οι αλλαγές που είναι να γίνει, θα γίνει οικίσιμη, κατοικίσιμη, για να υπάρχει business τύπου ελληνικό κλπ.
0: Για το real estate.
1: Κάπου πρέπει να πάνε. Κάπου πρέπει να πάνε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν χώροι λοιπόν άνετοι και πολύ καλοί. Τώρα το ότι θα σταματήσουμε να παράγουμε λάδι είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν το υπολογίζει κανείς. Ή ότι υπάρχουν 150-200 νομίζω τουλάχιστον, το ελάχιστο, υπερχιλιετοί ελιές. Υπάρχουν 1500 χρόνια. 2.000 χρόνια. Αυτό θέλει μόνο μία με άνθρακα.
0: Το ξέρω.
1: Στο περίπου πάντα. Ναι. Αλλά κυρίως με τη διάμετρο υπολογίζεται με χοντρό υπολογισμό. Λοιπόν, αυτά είναι ιστορικά μνημεία καταρχήν. Μόνο και μόνο αυτό. Αυτά δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη του. Ούτε και σε αυτό τον αναδασμό έχει αναφερθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή που λέμε ιστορία.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι ένα πακετάκι μαζεμένο. Ωραιότατο προς όποια χρήση. Εκεί είναι, λέει, μόνο αγροτική. Εκεί που είναι αγροτική. Στην αγροτική όμως επιτρέπεται συσκευαστήρια επεξεργασίας τοπικών προϊόντων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυξάνει και το συντελεστή και λέω να πω ότι δεν, όχι, δεν μπορεί να τον μπλοκάρει κάτι άλλο. Γι' αυτό καταλήγουμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να το σταματήσει. Mm-hmm. Ο οργανωμένος λαός, και εδώ θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι βλέπουν και φίλοι συμπολίτες, ότι πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να οργανωθούμε. Στην έννοια ότι ο Δήμος Μεγαραίων είμαστε εμείς. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε, εμείς είμαστε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω το έχουμε υποχρέωση και στην ιστορία μας, παιδιά. Είναι τέτοιο. Τόσοι άνθρωποι παλέψανε τότε και σώσανε μια κατάσταση. Από πού, από τη Χούντα. Βέβαια τώρα Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο.
0: Όχι, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι είναι διακομματική συνένεση.
1: Είναι όλοι μαζί.
0: Έτσι, ενώ τότε υπήρχαν αντιστάσεις ακόμη και μέσα στο αστικό πολιτικό.
1: Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ θυμάμαι την. Μικρό σου λέω, αλλά το θυμάμαι. Ήταν σε ύπνωση ο κόσμος. Αλλά ένα τραγικό, ας πούμε, μετά αυτό που έγινε με τις Μπολτώσεις και ένα τέτοιο. Του σηκώθηκε και σου λέει: έφτασε. Υπάρχει, είναι πιστοποιημένο αυτό. 12.000 κόσμος στην κεντρική πλατεία. Απίστευτο πράγμα. Και από άλλες περιοχές είχαν ελεύσει να είχαν έρθει πολύ. Ήτανε, φαίνονται ξεκάθαρα στο ντοκιμαντέρ. Αυτό που σου λέω είναι εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα νομίζω ήταν αυτός που έφτιαξε τώρα το Κατζατζίδη. Αυτός ήταν ο σκηνοθέτης. Την ταινία του Κατζατζίδη.
0: Ναι,
1: ήταν νεαρός τότε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Απασχόλησε και τον τύπο την εποχή εκείνη με τον τρόπο του απασχόλησε, ότι ήταν υποκαθεστώς Χούντας. Παρ' όλα αυτά έγινε. Η διαφορά είναι ότι σήμερα έχουμε Χούντα κοινοβουλευτικού τύπου. Δηλαδή με το άλοθη του κοινοβουλίου, με διακομματική συνένεση. Αυτό είναι το ζήτημα. Και η διακομματική συνένεση είναι επικοινωνιακή αντιπολίτευση. Μόνο χωρίς να θίγονται ιερά και όσια. Δηλαδή, οι στρατηγικές επιλογές που έχουν επιβληθεί. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι κανένα μέσο, κανένα κόμμα δεν ανέδειξε το τοπιόν των σχημάτων με τα οποία συναντιέται ο κύριος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ προσφάτως.
1: Σωστό.
0: Κανένας. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρει σε βάθος και να ξέρει πώς το λένε μυστικά κτλ. Μία έρευνα στο διαδίκτυο είναι για όλους αυτούς και βγαίνουν πραγματικά. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να δούμε ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε.
1: Πλην εσένα.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι οπωσδήποτε και από τα πολιτικά κόμματα. Έτσι. Υπάρχει ένα ομερτά, να το πούμε έτσι. Λειτουργεί ένα ομερτά, σαν την Κοζανόστρα. Έτσι. Είμαστε φατρίες της ίδιας Κοζανόστρα. Επομένως, κανένα δεν κουβεντιάζει.
1: Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, δώσε μου και λίγο παραπάνω εμένα, παίζονται στο ποιος θα πάει από την πίτα.
0: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχουμε το Ρούμπιο που ήρθε τώρα. Ο άνθρωπος αυτός, έχει γεννηθεί, είναι η πολιτική εκπροσώπηση του υπόκοσμου της Φλόριντα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και λες για μια στιγμή, ρε παιδιά. Κανένας δεν είπε ποιος είναι αυτός.
1: Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά.
0: Έτσι, ο οποίος είναι ένας γυρολόγος πολέμου. Πάει όπου πάει, έτσι, για να βάλει τις χώρες στη στρατηγική του πολέμου που έχουν χαράξει τα επιτελεία της ΔΥΣ, κυρίως οι ΗΠΑ βέβαια, και τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, κανένας δεν το σηκώνει. Ούτε το διευκρινίζει. Ακόμη και εκείνοι που τάχτηκαν ενάντια και καλά καράνε και καταγγέλανε τον ερχομό τους σαν με αντιπολεμικά συνθήματα κτλ. Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί δεν πάνε.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι, όντως. Ναι. Ειδικά με το αντιπολεμικά συνθήματα υπάρχουν και στην Ιταλία παρακολουθώ, αλλά είναι όντως μέχρι εκεί. Δεν πάει παραπέρα, δηλαδή υπάρχει μια οργανωμένη διαδικασία και αυτό είναι. Το έχεις πει πολλές φορές, αλλά είναι και ας πούμε λογικό ότι αυτό το πόλεμο, τον τρίτο τέλος πάντων, μόνο οι λαοί μπορούν να σταματήσουν. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το βλέπουμε, όπως είπες, είναι όλοι στο ίδιο μπλοκ, φτάνουν μέχρι ενός σημείου τέλος. Αυτή είναι. Τι αντιπολίτευση είναι αυτή. Δεν
0: είναι. Κάτι άλλο.
1: Να το αναλύσει το Ρούμπιο τώρα. Έτσι.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ αυτό ήθελα να πω. Κάνω έκκληση και στους συντοπίτες μου να σεβαστούμε την ιστορία μας, τίποτα άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί οι καταστροφές θα γίνονται όπως το είπες και δεν θα το βλέπουμε εκ των πραγμάτων μετά.
0: Θα είναι τετελεσμένο μετά.
1: Τετελεσμένο. Μπορούμε όμως. Αν θέλουμε, αν οργανωθούμε, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο εμείς στον τόπο μας. Ήταν το ένα άρθρο που έγραψα σήμερα.
0: Ωραία. Ναι. Γιατί έχει μια πραγματικά σημασία και το όσο πιο έγκαιρα παρέμβεις, τόσο πιο πολλά θα γλιτώσεις.
1: Πιο πολλά θα γλιτώσεις, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τουλάχιστον και σε επίπεδο, πώς να το πούμε, αν φρενάρεις, να φρενάρεις δηλαδή τα χειρότερα.
1: Ναι, να φρενάρεις τα χειρότερα. Ναι. Ή να έχεις κάποιο έλεγχο της κατάστασης, παιδί, να ξέρεις λίγο τι σου γίνεται. Ναι. Μην μαθαίνει ο άλλος από τον. Όχι εμείς. Ακόμα και η πολιτική μας. Τι πάει, δεν ξέρω. Δεν το έχουν αποφασίσει. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα ζητήματα του Ρούμπιο. και της επίσκεψης του κυρίου αυτού στην χώρα μας και τι μεγάλες κατακτήσεις έχουμε κυρίου, ως χώρα. Τι φλανάχιο πιουριφόη και τι εποχές της Αμερικανοκρατίας, βεβαίως τότε ο λαός ήταν αρτσιστής.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν αντιαμερικάνος. Και συμφωνείτε, αυτό είναι εκδήλωση ρατσισμού και ξενοφοβίας. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ένας άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει την ζωή του με το σύστημα να προσπαθεί να βρει τρόπους να τον εξαγοράσει. Η καλή σύντροφη του Τζον Πρίστλεϊ. Μια κομική κοινωνική σάτιρα από την θεατρική ομάδα Μίμπια σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Μαύρου. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6.30 στο Θέατρο Δρόμος. Αγίου Μιλετού 25 στην Κυψέλη. Προπόληση mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ακού την καρδιά σου.
4: Η συστηματική προληπτική έλεγχη και η τακτική φροντίδα της υγείας μας κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
5: Ακούω την καρδιά μου.
4: Προστάτεψέ την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
8: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
7: Τι άλλα νέα?
8: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
7: Το καρβελικό ζήτημα.
8: Το καρβέλι.
7: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
8: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
7: Εγώ προσωπικά?
8: Ναι.
7: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
8: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
7: Καλά, ναι, εντάξει.
8: Και θέλουμε να τα βρούνε.
7: Θα τα βρούνε καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
8: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
7: Λες,
8: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
7: καταστάσεις.
8: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
7: Με στη
8: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το Σιντόλ.
7: Γιατί το ξέρω.
8: Εμπειράζει.
7: Τι λέει παρακάτω?
8: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
7: Γεια σας, γεια σας.
8: Γεια.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Για ένα πραγματάκι δεν έχει βγάλει μία λέξη. Μία λέξη 14 μήνες τώρα.
10: Για ποιο?
9: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025.
10: Ναι.
9: Σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας.
10: Ναι.
9: Που λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές που πάει και κόβει τις κορβέλες γιατί ανακαινίστηκαν με δημόσιο χρήμα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα, μην το ξεχνάμε. Και γενικά όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, αμοιβή από την τσέπη των ασθενών καθαρά ιδιωτικής κλινικής και οι ενοικιαστές να καταβάλουν στο κράτος το αντίτιμο της ενοικίασης. Τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει μια λέξη γι' αυτό?
10: Όχι, αλήθεια.
9: Όχι.
10: Μπορεί να μου έχει διαφύγει όμως, γιατί.
9: Έτσι είναι... ακριβώς εξηγείται, προσέξτε, έτσι εξηγείται το ότι ανακαινίζω κτίρια με δημόσιο χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όμως συνειδητά.
10: Μάλιστα.
9: Προκαλώ υποστελέχωση. Και να σας πω τα τελευταία νέα, να μην κουράζω.
10: Και με αυτό
9: γιατί
10: να
9: έχουμε καταιγίδες,
10: ναι.
9: Έτσι. Χθες, νοσοκομείο Χανίων. Όλοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας, όχι οι συνδικαλιστές, οι ίδιοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας απειλούν ότι θα παραιτηθούν σύσσωμοι,
10: ναι,
9: εάν πάρει το Υπουργείο Υγείας αναισθησιολόγους από το νοσοκομείο Χανίου να τους στείλει αλλού για δεν κάνει προσλήψεις. Και δύο μέρες ακόμα νωρίτερα, όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου, όχι οι συνδικαλιστές, όλοι οι γιατροί με επικεφαλής τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμήματων, κατήγγειλαν την υποστελέχωση. Και τελευταία κουβέντα. Τι έπρεπε να έχουν κάνει το πιο στοιχειώδες, να δείτε την αντίφαση, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα αυτά και δεν ασχολούνται με τη δουλειά τους.
10: Ναι.
9: Οι κανονικοί γιατροί, οι ειδικευόμενοι μας που τελειώνουν η ειδικότητα, ναι, πρέπει να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Ούτε τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις διοργανώσουν. Τις πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Τι να πει κανείς από εκεί πέρα.
10: Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ.
10: Θέλω να καλέσω.
11: Το υποπτευόμασταν, αλλά τώρα μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ακόμα παραπάνω. Στη χώρα μας, τα συστημικά μίντια και το πολιτικό σύστημα δεν θέλουν να προφέρουν το όνομα ενός ολιγάρχη, ακόμα και αν γι' αυτόν μιλά μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Η εφημερίδα είναι η Wall Street Journal και ο επιχειρηματίας ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle προωθεί τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου Actor σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά αμερικανικού LNG διαμέσου της Ελλάδας. Η Αμερικανική εφημερίδα κάνει εκτενή αναφορά στο διευθύντα σύμβουλο του Actor Αλέξανδρο Εξάρχου, αλλά και στο λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος έλαβε από τον Actor 160.000 δολάρια για την ανάπτυξη επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ. Από κοινού με τους εφοπλιστές Μπάκο και Καϊμενάκη, ο κύριος Εξάρχου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία και την πολιτική. Στις κατασκευές, στην ενέργεια, στα μίντια, στις τράπεζες, στον αθλητισμό. Ο όμιλος Άκτρο λαμβάνει δημόσιες αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για το Μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση του οποίου ο κύριος Εξάρχου φωτογραφήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο. Όπως έχουμε τεκμηριώσει, ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση της Σύμβασης 717 για τα Τέμπη. 11 φορές αναφέρει η Wall Street Journal τον κύριο Εξάρχου στο ρεπορτάζ της. Κι όμως τα περισσότερα συστημικά μίντια στην Ελλάδα κατάφεραν να παράξουν το ρεπορτάζ χωρίς αναφορά στον επιχειρηματία. Μάλιστα, κάποια μίντια κατέβασαν την είδηση αφότου την είχαν δημοσιεύσει. Το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα και το NGR του ομίλου Μαρινάκη δεν ανέφεραν ούτε τον κύριο Εξάρχου ούτε τον Άκτορ. Το ίδιο ισχύει για την Καθημερινή του ομίλου Αλαφούζου, την Αυτεμπορική του ομίλου Μελισανίδη, το Open του Ιβάν Σαββίδη, τον όμιλο Real των Χατζηνικολάου Κουρί, το πρώτο θέμα του Τάσου Καραμίτσου, το News 24/7 του Δημήτρη Μάρη. Τέλος, τα παραπολιτικά και το I εφημερίδα συμφερόντων και τα δύο του ομίλου Εξάρχου. Μάλιστα, ο Sky του ομίλου Αλαφούζου και το Newsbreak του ομίλου Πολίτη κατέβασαν τα άρθρα τους με τα οποία είχαν αναδείξει το ρεπορτάζ. Τα περισσότερα συστημικά μίντια ανέδειξαν μόνο την ανησυχητική και επικίνδυνη αναφορά της κυρίας Guilfoyle για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ρίχνουν κυβερνήσεις ανάμεσα σε αυτές και την ελληνική. Στον αντίποδα, μια μικρή μειοψηφία μέσων έκανε αναφορά στον κύριο Εξάρχου. Ειδική μνήμα για την πληρότητα της κάλυψης στο Financial Report του δημοσιογράφου Χρήστου Ιωάννου, αλλά και στο Press Project. Εκτός από τα συστημικά μίντια, ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις τους στον κύριο Εξάρχου και τον όμιλο Άκτορ. Ούτε μία αναφορά από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το Πασόκ. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε ακόμη ότι ο κύριος Μαραφάτσος έκανε lobbying και για τους ομίλους Μέτλεν, του Ευάγγελου Μητυλινέου και Κοπελούζο. Κανένα από τα παραπάνω μίντια και κόμματα δεν ανέφεραν αυτά τα δύο ονόματα. Το Reporters United κάνει ρεπορτάζ με ονοματεπώνυμα επειδή δεν δέχεται χρήματα ούτε από το κράτος ούτε από επιχειρηματίες. Αν θες και άλλα τέτοια ρεπορτάζ, στήριξέ μας με μία μηνιαία συνδρομή, όσο μικρή κι αν είναι, στο reportersunited.gr.
12: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πω και έχω ένα ραντεβού, ρε κοκο. Τι ώρα έχει?
13: 12. Ναι, προλαβαίνεις.
12: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
13: 27.
12: 27. 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε, ρε κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
13: 40.
12: 40. Και δεν σου φαίνεται? 41, 42, 43. Παχύσεις, ρε κόκο.
13: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
12: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
13: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά είναι.
12: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρεί στη γιαγιά σου?
13: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
12: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
13: Μεγαλούτσικη.
12: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
13: 98.
12: 98, 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
13: Εντάξει.
12: Σαϊτα, κοκό μου.
13: Σαϊτα.
12: Για χαβακά.
13: Για χαβακά.
12: Σαλαμαλίκου.
13: Σαλαμαλίκου.
14: λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Υπάρχουν δύο αποκαλύψεις μέσα στη ραστόνη του καλοκαιριού. Η μία έχει σχέση με το μπλε βαν, το οποίο βρίσκεται εκεί την 1η Μαρτίου, την επόμενη μέρα της σύγκρουσης, όπου είναι χωρίς χαρακτηριστικά. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ανήκει ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο Δήμο, ούτε στην αστυνομία, ούτε
16: είναι
15: στην
16: αυτό που βλέπουμε τώρα.
15: Είναι αυτό που βλέπουμε, το μπλε με τις κίτρινες γραμμές.
10: Ευχαριστούμε πολύ και τον Γιώργο Μουγκάνη, το σκηνοθέτη μας, να πούμε που είναι και στη συντροφιά μας, μας δίνει όλο το υλικό. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
15: Όπου ναι, μεν είναι στις φωτογραφίες της δικογραφίας, αλλά δεν έχει γίνει καμία ανάλυση. Εδώ βλέπουμε να φορτώνεται αυτό το βαν. Και μέχρι ένα σημείο που μπόρεσε ο ερευνητής, ο ανεξάρτητος ερευνητής, ο κύριος Ροδόπουλος, να κάνει έρευνα, δεν ανήκουν οι πινακίδες του πουθενά. Επομένως, εμείς θέλουμε να μάθουμε, σαν, εγώ σαν γονιός, τι είναι αυτό το βαν, με ποιανού εντολή βρίσκεται εκεί, τι φορτώνει, πού το μεταφέρει και πού το ξεφορτώνει.

0: Όπως είπαμε και τον κύριο Αγοραστό προχθές στην περιφέρεια της Λάρισας, είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Επί 3,5 χρόνια μας λιδωρεί η κυβέρνησή του, μας λιδωρεί στην κυρολεξία, μας έχουν βγάλει ψεκασμένους, τι δεν μας έχουν βγάλει, μας επιτίθονται. Κάποιους τους έχουν επιτεθεί και στις δουλειές τους να έχουν προβλήματα. Θα τα αποκαλύψουμε και αυτά, θα έρθει η ώρα. Και δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντάμε δολοφόνους.
1: Κύριε Σταλίδη, βοηθήστε μας να καταλάβουμε, γιατί έχετε κάνει λόγο για υπερκοστολογήσεις και μάλιστα κάνετε και αναφορές για εταιρείες ή εταιρεία φάντασμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, προκειμένου να έχουμε και τις αντιδράσεις λοιπόν, των κομμάτων συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε η κοινή γνώμη και εμείς τι εννοείται στις καταγγελίες σας.
0: Τα στοιχεία είναι διάσυστα. Ο κύριος Κουρέτας πέρυσι το Φεβρουάριο του 2025 κατέθεσε στην κυρία Κυριτσάκα την ανακρίτεια στη Λάρισα. Έδωσε αυτά τα στοιχεία για τις υπερτιμολογήσεις που γίνανε στον Πάζωμα και για την εταιρεία Φάντασμα Τσαπατώρης, που τώρα άκουγα τις απευθείας αναθέσεις, εταιρεία που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Πήρε 180 χιλιάρικα απευθείας ανάθεση. Συστήθηκε ένα μήνα μετά και έστειλε την προσφορά της στην περιφέρεια Λάρισας το Μάιο. Αυτά πέστε μου σε ποια σοβαρή χώρα του κόσμου γίνονται. Και μετά μας μιλάει ο Φλωρίδης και βγαίνει και μας λέει ότι δεν υπήρχε μπάζωμα και δεν υπήρχε τίποτα. Και πέρα από αυτό, υπερτιμολογήσαν και 6 φορές επάνω από τα ποσά που πρέπει που ζητάει το δημόσιο στις τιμές. Δηλαδή βγάλαν και λεφτά αυτοί οι άθλοι πάνω στα δολοφονημένα παιδιά μας.
1: Κύριε Σταλίδη, συγγνώμη. Λέτε ότι εδώ εκταμιεύτηκε ποσό 180.000 στον αέρα των κομπανιστών σε κάτι που δεν υφίσταται καν. Δεν είχε δημιουργηθεί καν ως εταιρεία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το οποίο υποτίθεται ότι ανέλαβε ένα έργο που φόρησε το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, την παρέμβαση σημείο, όπως θέλετε πείτε το, αλλά χωρίς να υφίσταται καν ως εταιρεία, χωρίς να υπάρχει. Και αυτό το ποσό κάποιοι υπέγραψαν, γνώριζαν δηλαδή, με συνείδηση και βούληση, υπέγραψαν ότι εκταμιεύουμε δημόσιο χρήμα για να πάει εκεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια συνδρομική τραγωδία. Και όλο αυτό κάποιοι, δηλαδή πάνω στα νεκρά, στους νεκρούς συνανθρώπους μας, κάποιοι οι σκέψεις ήταν πώς θα κερδίσουν ή πώς θα κάνουν την ρεμπούλα. Αν καταλάβω καλά πώς τα λέτε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό έχει όνομα, δεν είναι τυχαίο. Λέτε ότι υπάρχουν υπογραφές, ονόματα.
0: Υπάρχουν υπογραφές, ονόματα, στοιχεία, τα πάντα. Και δεν πήγε ένας έλεγχος από το ΣΔΟΕ, ενώ για, ξέρετε, για ένα απλό επαγγελματία θα πάει την επόμενη μέρα. Δεν πήγε 3,5 χρόνια, δεν πήγε ένας έλεγχος για να πάρει αυτά τα στοιχεία. Και έχουν γίνει και μηνύσεις για αυτά τα στοιχεία από άλλες οικογένειες. Εδώ και 2 χρόνια. Και δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Τελικά εκεί η εισαγγελία στη Λάρισα, μήπως ανήκει σε άλλο κράτος.
2: Το ξεκαθαρίσουμε.
0: Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι εσχρό. Να συγκρίνει το Μάτι με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας.
3: Να συγκρίνετε. Συγκρίνω, κύριε Ασλανίδη.
0: Το συγκρίνετε και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Πρέπει να ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Πρέπει να
3: ντρέπεστε για αυτά που λέτε. Ο οποίος βιάστηκε να βγάλει την ετοιμιγορία από τη δικαιοσύνη.
0: Την ετοιμιγορία την έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός. Την έχουμε βγάλει την ετοιμιγορία. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα. Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ETCS, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχε
4: τίποτα.
0: Και διαφημίζατε το Βέλος και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το Βέλος και το Βέλος και 3,5 ώρες και πάνε τα παιδιά μας άκλα αυτά. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά, εσείς δεν βγαίνατε η κυβέρνησή σας και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίγητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και χτυπούσατε το χέρι του σταθμάρχη.
4: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και ότι θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
0: Το βαρούσε το χέρι ο Στουρνάρας και ο Παπαδόπουλος. Να μην πει την αλήθεια.
3: Εκμεταλλευτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρκινάκη, μία
0: τραγωδία. Σταματήστε την καραμέλα αυτή που εκμεταλλευόμαστε πολιτικά.
4: Καθόλου.
0: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάρτε το χαμπάρι. Στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός όπου και να ανήκει πολιτικά δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάξτε καραμέλα. Πέστε τον Πρωθυπουργό αύριο κιόλας να πάει στη Λάρισα και να ζητήσει εξηγήσεις από την περιφέρεια.
5: Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε.
6: Ένα θα γίνω με τις δράγες και τους καπνούς.
5: Το τελευταίο εισιτήριο κόψε.
6: Γι' αυτό το

έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα, μη κλαις. Εσύ η ελπίδα. Άκου, θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα κι άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, θυμή, κέρδος, εξευτελισμός. Για το μάθημα της ιστορίας.

0: πράγματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ακούστε τώρα πώς οργανώνεται ένα σκοτεινό σχέδιο που αφορά την Κιβωτό. Αρχικά, ο Μητσοτάκης φτιάχνει ένα νόμο βαριοπούλα, το άρθρο 67, για να μπορεί να αλλάζει διοικήσεις σε ιδιωτικές δομές όποτε γουστάρει. Μετά, δημιουργείται όλος τυχαίως μία, όπως απεδείχθη, ψεύτικη καταγγελία για τον πατέρα Αντώνιο. Και τέλος, βάζει τα ελεγχόμενα κανάλια να υιοθετούν αφηγήματα και να δικάζουν κατά ρηπάς. Και έτσι λοιπόν, μόλις μέσα σε μερικές μέρες, πήραν ό,τι ο πατέρας Αντώνιος έκτιζε μία ολόκληρη ζωή. Δομές, περιουσία, παιδιά που μεγάλωναν στην αγκαλιά του. Όλα εξαφανίστηκαν από τα χέρια του και πέρασαν σε ημετέρους που βρέθηκαν ξαφνικά να διαχειρίζονται εκατομμύρια. Και ακόμη σημαντικότερο, να ελέγχουν ανήλικα παιδιά. Που τι δεν έχουν, άλλους να τα προσέχουν. Τι και αν έσκασαν από τότε βόμβες ολόκληρες. Ο βασικός μάρτυρας παραδέχτηκε ότι χρηματίστηκε. Πήρε, λέει, 900 ευρώ και υπόσχεση για άλλα 11.800 για να στήσει ψευδομαρτυρία. Και μάλιστα, όπως είπε, μετά από οδηγίες της νέας διοίκησης. Ποια είναι η νέα διοίκηση? Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Της γνωστής οικογενείας και θεία βουλευτήνας της Νουδού. Από τότε όλοι οι ψευδομάρτυρες βγαίνουν ένας προς έναν και παραδέχονται ότι είπαν ψέματα κατά παραγγελία. Τόσο αθόρυβα στείνονται οι υποθέσεις όταν πρέπει να φύγει από τη μέση κάποιος που δεν ανήκει στον κύκλο των φίλων της κυβέρνησης. Όσοι ζήσαμε από κοντά το έργο του πατέρα Αντωνίου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε. Έσωσε παιδιά που το κράτος είχε παρατήσει. Τα τάισε, τα στέγασε, τα γλίτωσε από πρέζα και από πεζοδρόμιο. Και όλα αυτά χωρίς να ζητήσει τίποτα. Και τώρα που έχει γκρεμιστεί το αφήγημα, ακούμε καμιά συγγνώμη από το Μητσοτάκη ή από τα κανάλια? Φυσικά και όχι. Θα περιμένουν να τελεσιδικήσει η υπόθεση καμιά δεκαετία. Γιατί μην ξεχνάμε και το άλλο, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου, εκτός από την Ελλάδα. Η οποία αποτελείται από 10 εκατομμύρια δικαστές που διψούν για αίμα. Και έτσι η ζημιά έγινε. Διαπόμπευση, ληστεία έργου ζωής και μια ολόκληρη δομή γεμάτη παιδιά που πέρασε στα χέρια ανθρώπων που ειλικρινά δεν θέλω καν να σκεφτώ τι συμφέροντα υπηρετούν. Όσοι με παρακολουθούνται χρόνια μπορείτε να φανταστείτε. Το ζήτημα της Κιβωτού και των παιδιών της είναι πολύ πιο σκοτεινό από ό,τι φαντάζονται περισσότεροι.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί από διάφορα νούμερα αχριστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας. Πριν από λίγους μήνες, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνέκρινα δύο χώρες που έχουν σχεδόν το ίδιο πολίτευμα, δημοκρατία στην επιφάνεια αλλά ουσιαστικά πεφωτισμένη ή τουλάχιστον δήθεν πεφωτισμένη οικογενειοκρατία, de facto ολιγαρχία και στη σημασμένη ελευθερία του τύπου. Ελλάδα και Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη με 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα, στην κορυφή της ανταγωνιστικότητας στον κόσμο, ενώ η Ελλάδα ασθμένοντας την 59η, στην κατάταξη PISA για την εκπαιδευτική δεξιότητα 15χρονων μαθητών, με τα δεδομένα του 2022 όταν έδωσε αυτή την ομιλία, πρώτη η Σιγκαπούρη, 44η η Ελλάδα, ουσιαστικά πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Ισχυρό brain gain, επιστήμονες, δημιουργοί, επιχειρηματίες, η νέα γενιά, η νέα πραγματικότητα προσελκύεται από τη Σιγκαπούρη. Ισχυρό brain drain, χάνουμε τους καλύτερους συνεχώς, μια διαρκής αφέμαξη από την Ελλάδα. Στις θετικές επιστήμες είμαστε κάτω από την Αλβανία και από το Μαυροβούνιο. Στα μαθηματικά κάτω από την Ουκρανία και αμέσως δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Μογγολία. Στην κατανόηση κειμένου κάτω από τα Αραβικά Εμιράτα, Λάτβια και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία. Ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Εντάξει, δεν είναι το δικό σου σπιτάκι. Γιατί να σε νιάξει, πρέπει πρώτα να σφινώσουν τα δικά σου παράθυρα και να ανοίξει ο δικός σου τείχος. 6 άνθρωποι νεκροί στην πλάκα και διαφορετικές απαντήσεις για το αν είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις. Αλλά δεν ήταν η δική σου γειτονιά. Πρέπει πρώτα να μυρίσει αέριο έξω από τη δική σου πόρτα για να απαιτήσεις απαντήσεις. Data centers δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, με κατοίκους να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θόρυβος, θερμότητα, τεράστια κατανάλωση ενέργειας, αλλά δεν το χτίζουνε δίπλα στο δικό σου μπαλκόνι. Ακόμη, ταυτότητα που έβγαλες το 2022 και τώρα δεν αρκεί για να ανανεώσεις το διαβατήριό σου. Αλλά δεν ταξιδεύεις σήμερα. Όταν χρειαστείς το διαβατήριο, θα αγανακτήσεις μόνος σου στο ραντεβού. Δεν είσαι αδιάφορος, απλώς περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Και όσο περιμένεις, γεμίζεις στάδια, θέατρα και συναυλίες. Γιατί για ένα τραγούδι σηκώνεσαι από τον καναπέ. Για τη ζωή σου ακόμη ψάχνεις πάρκινγκ. Δεν είσαι θεατής μόνο στη συναυλία. Έγινες θεατής και στη ζωή σου. Αυτή είναι η συλλογική μας αδράνεια απέναντι σε όλα μαζί. Για μια συναυλία γεμίζουμε το ΟΑΚΑ. Για τη ζωή μας δεν γεμίζουμε ούτε το Σύνταγμα. Και εσείς που μπορείτε να σηκώσετε 70.000 ανθρώπους από τον καναπέ για ένα τραγούδι, γιατί δεν τους καλείτε ποτέ να σηκωθούν για τη ζωή τους. Όχι, μην πεις ότι δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα δεν αλλάζει όταν όλοι περιμένουν πρώτα να καεί το δικό τους σπίτι. Είμαι η Θέμηδα. Εσύ τι είσαι? Πολίτης ή θεατής? Γράψε μόνο μία από τις δύο λέξεις στα σχόλια και στείλε αυτό το βίντεο σε εκείνον που λέει πάντα «Εμένα δεν με αφορά». Ακόμη.
2: Μια κουβέντα για την επίσκεψη Ρουμπίου. Είναι δεδομένο. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού με διαδηλώσεις, με διαμαρτυρίες στέλνει το μήνυμα στον κύριο Ρουμπίο ότι είναι ανεπιθύμητος στη χώρα. Έχει τεράστιες ευθύνες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η διακυβέρνηση Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Επομένως, το βασικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις, τις πικετοφορίες όλες αυτές τις μέρες είναι ότι είναι ανεπιθύμητος ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχει ένα κυβερνητικό παραμύθι που λέει, μα λέει έρχεται μόνο στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, άρα είναι επιτυχία. Κάτι τέτοια είναι μάλλον για ηθαγενείς, διότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ για να επιβεβαιώσει την αμερικανική επικυριαρχία στη χώρα, αφού η Ελλάδα έχει πλέον γίνει ουσιαστικά από τους μεγαλύτερους επενδυτές στις ΗΠΑ, διότι τα F-35, τα 20, στοιχίζουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τον εξοπλισμό. Αν βάλουμε και τον εξοπλισμό, φτάνουμε στα 4,5 δις. Αν βάλουμε και την προαίρεση άλλα 20 που λένε ότι μπορεί να πάρει η Ελλάδα, φτάνουμε ουσιαστικά στα 9-9,5 δισεκατομμύρια, διότι αυτά είναι χρήματα που πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θέσεις εργασίας στην Martin Lockheed και στους υπόλοιπους εκεί κατασκευαστές. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι επιμένει και στην παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και νομίζω να δεσμευτούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή μετά την αναχώρηση Ρούμπιο και για τα αποτελέσματα και να θίξουμε ορισμένα ζητήματα. Αλλά βεβαίως στην Ελλάδα αυτό που θα επιμείνει και επιμένει είναι να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοδίκη κτλ. Και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Επίσης να υπάρχει η εμπλοκή της πατρίδας μας σε όλα τα ενεργά μέτωπα τα οποία επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και αυτή η πυροβολαρχία είχαμε αποκαλύψει που στάλθηκε τον Patriot στη Σαουδική Αραβία με τον λύτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μόνο προβλήματα θα έχει η πατρίδα μας όσο πολύ μπλέκεται μέσα στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι δεδομένο από ό,τι διέρευσε ότι δεν θα πει και κουβέντα και για τις προκλήσεις των Τούρκων, για τις διεκδικήσεις, για τις απαιτήσεις, για τις παράνομες δράσεις.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ, έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία, ότι γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα, ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο ήσουν απειλημένος από πάνω σκάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά,
5: Είσαι συνένοχος.
4: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις, να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
5: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Τσουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
4: Ναι, δολοφονία εννοείται.
5: Εκπροθέσεως, εκπροθέσεως.
4: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
5: Εσύ να σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
4: Όχι, όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
5: Σε σένα. Ήταν
4: κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Και αυτά πρέπει να υποθούμε.
5: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαγίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες.
4: Ναι.
5: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω κόσμο.
4: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
5: Μάλιστα.
4: Ε...
5: Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
7: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
6: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
7: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών παρκών? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
8: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
7: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
9: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
10: Θα καούμε ζωντανή.
11: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
12: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
7: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτς στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026 οι φωτιές με προσευχές και κάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με τραϊκόπεδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Συνταρακτική αποκάλυψη! Δείτε τι κοιά, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αυγούστο, για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών, υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα, να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σο και φαμπάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη νίκη που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
10: Τι μου λες, Αγκουρέζα.
12: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
10: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
12: Φυσικά είμαι.
10: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
12: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
10: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
12: Ορίστε.
10: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
12: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
10: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θηρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
15: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
16: Νέα δικαστική υπόθεση ανοίγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η πολιτεία της Φλόριντα στρέφεται κατά της Pfizer και του διευθύνοντος συμβούλου της, Albert Bourla. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, James Athmeyer, κατηγορεί την εταιρεία ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της. Στην αγωγή γίνεται ειδική αναφορά στη μυοκαρδίτιδα σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, καθώς και σε αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών. Πρόκειται για σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες πλέον θα εξεταστούν δικαστικά. Ακολουθεί η ίδια η δημόσια τοποθέτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Φλόριντα.
17: Pfizer told Florida families that mass vaccination with their mRNA COVID vaccine was necessary to stop the spread and that there were no material safety risks. CEO Albert Bourla said if you didn't take it, you were putting the people you love the most at risk. He called people who asked questions criminals. In January 2023, after billions of doses, he said Pfizer had not seen a single safety signal. They spent $10 billion on advertising. They brought in more than $80 billion from the vaccine alone. What they didn't say, that they knew about myocarditis in teenagers and young adults. They had reports of thousands of adverse events, including stroke and death. And they had reason to know the shot posed risks to pregnant women and unborn babies in the first trimester. Recently, Senators Paul and Johnson revealed that Dr. Anthony Fauci texted that the second dose, quote, theoretically could be associated with miscarriage in the first trimester. The CDC director and the Surgeon General agreed. but pregnant women, nevertheless, were told it was safe. Pfizer hadn't even tested whether the vaccine stopped transmission. That's why we filed a lawsuit today against Pfizer and Albert Bourla for their deceptive practices. What they did was wrong. They assumed Florida families could not be trusted with the truth. Well, we disagree. My office will hold them accountable.
18: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Θα συνεχίσει, δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς για όλους θα έρθει αργότερα.
19: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
18: Φυσικά.
19: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
18: Απλά, με πολύ απλά λόγια, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Ναι. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα, να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
19: ναι,
18: μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
19: Να υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
18: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός, δηλαδή όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική, γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα, με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τη χρονολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά, θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Guillain-Barré, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
19: Ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
18: Είναι γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
20: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
21: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαμε τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πώς στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
20: AirTopen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
22: Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρι Κίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
23: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
24: Γρηγόρη.
25: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται?
24: Εσύ πες μου.
25: Όλα καλά.
24: Όλα? Κάτι λείπει νομίζω.
25: Το κοινό.
24: Και το σκηνικό.
25: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
24: Θα μου πεις που είναι?
25: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
24: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
25: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
24: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
25: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
25: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
25: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
25: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λοιπόν, να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καλλιντερίδη. Είναι διεθνολόγος. Κύριε Καλλιντερίδη, καλησπέρα. Θέλω να μου δώσετε το σχόλιο σας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και μετά να πάμε και στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου σε σχέση και με την Meridian, που είναι η εταιρεία του καλωδίου, να το πω έτσι. Λοιπόν, σας ακούω.
2: Καταρχάς, να πω ότι παρατηρούμε τις αντιδράσεις από τουρκικής πλευράς, οι οποίοι οι Τούρκοι υπογράμμισαν αυτό το οποίο δεν κρυβόταν, δηλαδή τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ως άλλος Πόντιος Πιλάτος ουσιαστικά πέταξε την μπάλα στην εξέδρα, μας είπε βρείτε τα, μας είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί να υπάρχει κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Να θυμίσουμε ότι κάτι τέτοιο συνέβη το 1974, η τουρκική εισβολή επιτέθηκε σε ελληνικές δυνάμεις, σε ελλαδικές μάλλον δυνάμεις Κυπριακής Δημοκρατίας, τη ΕΛΔΙΚ. Άρα έχουμε προηγούμενο και πρόσφατο προηγούμενο, άρα δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στην πραγματικότητα λοιπόν, είπαμε, σαν Πόντιος Πιλάτος ένυψε τα σχήρας του, δεν μπόρεσε η αμερικανική πλευρά, που υποτίθεται ότι και σήμερα ο Πρωθυπουργός υποτίθεται ότι υπάρχει στήριξη και λόγω του Ισραηλινού βραχίωνα του καλωδίου, δεν μπόρεσε να στηρίξει ρητορικά τουλάχιστον αυτή την κίνηση, που σημαίνει ότι είναι στον αέρα στην πραγματικότητα το τι ακριβώς θα ακολουθήσει με το καλώδιο. Ένα σημαντικό νομίζω σημείο πρέπει να κρατήσουμε από αυτήν την... Καταρχάς, εγώ δεν πιστεύω, επειδή παρατήρησα πώς κάλυψαν η πλειονότητα των μέσων την επίσκεψη αυτή, τα διθυραμβικά, ξέρετε, τις περισσότερες φορές όπου βλέπουμε το μοτίβο, πολλές φορές κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Δεν πιστεύω στο διθαραμβικό. Εδώ επί της ουσίας επρόκειτο για μια, πέρα από το προγραμματισμένο της συνάντησης, υπήρχε και το θέμα του κάθετου διαδρόμου. Αυτό νομίζω είναι το μείζον. Η Αμερική έχει τεράστια ωφέλη σε προσωπικό επίπεδο και εδώ πρέπει να βάλουμε και τον παράγοντα της διαφθοράς. Η χώρα μας γίνεται όχι απλά κομμάτι του κόμβου, κάποιοι προσωπικά κερδίζουν από αυτό το εμπόριο, το οποίο έχουμε αποκόψει την Ευρώπη και την Ελλάδα από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και την ελληνική ναυτιλία από τα ρωσικά πετρέλαια, και να κερδίζουν κάποιοι άνθρωποι σε προσωπικό επίπεδο. Μπορεί κάποιοι εξ αυτών να είναι και σε έδρανα μέσα σε χώρους και σε θόκους εξουσίας. Και βέβαια, αν ο κόσμος αναρωτηθεί για τις τεράστιες τιμές στην ενέργεια φέτος, θα έπρεπε να εξετάσουμε και αυτό το σενάριο. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για τεράστιες υποθέσεις διαφθοράς σε επίπεδο της ίδιας της πρέσβειας των ΗΠΑ. Υπάρχουν ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία που κάνουν τη δουλειά τους και έχουν αναδείξει και για προκλητικές στενές επαφές της πρεσβείας με συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρείες, προσωπικό πλουτισμό της ίδιας της πρέσβειρας και στην Αμερική, διαφθορά μέχρι το μεδούλι, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και ισοδύναμα δηλαδή στην Αμερική πέρα από τα δικά μας. Δυστυχώς δεν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η επίσκεψη Ρούμπιο. Υπάρχουν πολλά, νομίζω, σκάνδαλα τα οποία θα έπρεπε να ξεκοκαλύσουμε. Αυτή είναι η πραγματική μεγάλη εικόνα. Τα άλλα ήταν επιφανειακά. Και αν πούμε και αν δούμε και το πώς πανηγύριζαν οι Τούρκοι, θα πρέπει να προβληματιστούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα ήθελα να μου σχολιάσετε και ίσως να μας δώσετε και μια μεγαλύτερη εικόνα. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και τι εγώ θα ρωτήσω έτσι απλά και ταπεινά, τι χρειάζεται να γίνει στην πράξη για να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση?
2: Λοιπόν, δεν μπορούν να βγουν και οι δύο χώρες κερδισμένοι από το θέμα του καλωδίου. Μακάρι, εύχομαι, να λέει αλήθεια ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα σας πω βέβαια ότι οι Έλληνες και οι Έλληνες που μας παρακολουθούν δεν πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στα λεγόμενα. Γιατί το λέω, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Έχουμε έναν πρώην μέλος της κυβέρνησης, ο οποίος διατέλεσε αναπληρωτής υπουργός παιδείας, ο κύριος Συρίγος, ο οποίος μάλιστα γνωρίζει τα θέματα, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, είναι καθήλυνα αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός δεν είναι το αντικείμενο του αυτό, ο οποίος είπε, ο άνθρωπος, δύο φορές μάλιστα επανήλθε, ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο. Μέλος, πρώην μέλος της κυβέρνησης, και δεν έχει διαγραφεί, είναι στη θέση του.
1: Μιλάτε για τον κύριο Συρίγο.
2: Αποκάλυψε στην πραγματικότητα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Έλληνας Υπουργός Σωστά, σωστά. Ο Άγγελος Συρίγος. Και αποκάλυψε στην πραγματικότητα, αν δούμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Έλληνα ΥΠΕΞ, ότι είπαν ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Κρατήστε το αυτό, διότι είναι μείζον. Θα έπρεπε να το συζητάμε παντού. Γιατί ξαναλέω, ο κύριος Συρίγος είναι στη θέση του. Άρα, υπό την προϋπόθεση λοιπόν ότι λέει αλήθεια ο Πρωθυπουργός, ας πούμε ότι ήταν μια κακή περίοδο και μας είπε ψέματα τότε μόνο, πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν μπορεί και η Ελλάδα και η Τουρκία να βγούνε λάδι, για να πω και μία, επειδή μιλάμε για ρεύμα νερά, λάδι τα νερά τους στο Αιγαίο μετά με το θέμα του καλωδίου. Μακάρι η Ελλάδα και τα κυριαρχικά δικαιώματά μας να διασφαλιστούν, να θωρακιστούν. Πώς θα γίνει αυτό? Αποκλειστικά η μοναδική αρμόδια υπηρεσία είναι της Κρήτης αυτή, η οποία μπορεί να εκδώσει την οδηγία προς ναυτιλωμένους, τη λεγόμενη Ναύτεξ. Μπορεί είτε η Γαλλία, είτε η Μερίδια, που αναφέρεται η εταιρεία, είτε το πλοίο να προχωρήσει σε ένα αίτημα επίσημο προς την Ελλάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, η Ελλάδα πρέπει να εκδώσει την Ναύτεξ και τελεία και παύλα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τίποτα. Η Ναύτεξ ενημερώνει τους ναυτιλωμένους, περαστικά
1: το
2: πλοία, γειτονικές χώρες. Εάν ακολουθήσει.
1: Ναι, το ήθελα να πω ότι το είπε και ο κύριος Ρούμπιο.
2: Εάν ακολουθήσει περαιτέρω επαφή.
1: Ναι, ναι, πείτε μου.
2: Έχει κάποια καθυστέρηση, συγγνώμη. Αν ακολουθήσει περαιτέρω επαφή, είτε από τη γαλλική πλευρά, οποιαδήποτε γαλλική πλευρά, διότι δεν είναι τυχαίο το ότι η Μερίδια με έχει μπει πλειοψηφικά στο Μερίδιο για να μπορεί να παίρνει ίσως και μόνη τις αποφάσεις, που προφανέστατα θα είναι κατόπιν συνεννόησης Αθήνας και Παρισίου. Εάν ακολουθήσει οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση προς την Τουρκία, θα μπορέσουν και οι δύο πλευρές επικοινωνιακά να πούνε ότι είτε ενημερωθήκαμε είτε ενημερώσαμε, δεν έχει σημασία. Δηλαδή να λέμε εμείς στην Ελλάδα ότι απλά τους ενημερώσαμε και οι Τούρκοι να λένε μας ενημέρωσαν, ενημερωθήκαμε. Στην πραγματικότητα όμως, εάν προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις πέρα από την Ναύτεξ, καταγράφει η Τουρκία ουσιαστική παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αποδυναμώνει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και σε οποιαδήποτε μελλοντική και δικαστική διευθέτηση, το οτιδήποτε θα ακολουθήσει της Ναύτεξ μπαίνει στο φάκελο για την διαιτησία.
1: Και άρα υπάρχει ιστορικό, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς. Yeah. Επαναλαμβάνω ότι η Ναύτεξ υπεραρκεί, είναι υπεραρκετά. Η Τουρκία ζητάει να ενημερωθεί και μάλιστα από κρατικό φορέα. Μάλιστα είπε ότι πρόκειται για προσέξτε, είπε ότι πρόκειται για οριοθετημένη περιοχή, οριοθετημένης υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους. Όχι απλά δηλαδή το τουρκολιβικό μνημόνιο, Τουρκίας και ψευδοκράτους. Και εδώ βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να αποστομώσουμε την Τουρκία αν είχε προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση στην οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο θα διέλυε αυτή τη φενάκη, αυτή την πομφόλιγα των Τούρκων. Να, ένα ερώτημα λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, για ποιο λόγο μιλάει για κυριαρχικά δικαιώματα και δεν προβαίνει όχι σε 12 ναυτικά μίλια, σε οριοθέτη που είναι το Καζουμπέλι. Δεν υπάρχει Καζουμπέλι για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Το έχουν πράξει οι Αιγύπτιοι, το έχουν πράξει το Ισραήλ. Η Ελευκοσία παρακαλάει την Ελλάδα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αδιαφορεί. Να λοιπόν ένας τρόπος να ακυρώναμε de facto την υποτιθέμενη οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα με το μόρφωμα που λέγεται ψευδοκράτος.
1: Μάλιστα. Εγώ τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Είναι η τελευταία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο γεωπολιτικό ρίσκο που πρέπει να πάρει η Ελλάδα, ή αν θέλετε, ποια είναι εκείνη η στοχευμένη διπλωματία, η διπλωματική οδό που θα μας δώσει τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε?
2: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προανέφερα είναι σίγουρα κομμάτι της, όχι απλά της πολιτικο-διπλωματικής φαρέτρας, είναι ανάγκη η Ελλάδα να επεκτείνει την αόρση στην Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί έτσι, ξέρετε, μπορεί να λυθεί και το κομμάτι το οποίο αφήσαμε, το οποίο εγκαταλείψαμε με την εθνοβόρα, θα τη χαρακτήριζα, οριοθέτηση της ΑΟΣ μας με την Αίγυπτο, όπου χαρίσαμε και ΑΟΣ στην Αίγυπτο, κομμάτι της ελληνικής ΑΟΣ, το δώσαμε αμαχητή, για να πω ένα στρατιωτικό όρο, στους Αιγύπτιους, και βέβαια γκριζάραμε την περιοχή ανατολικά της Ρόδου και εγκαταλείψαμε και το σύμπλεγμα της Μεγίστης. Θα μπορούσε να λυθεί αυτό με την οριοθέτηση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα έλεγα όμως, υπάρχουν και άλλα πολιτικοδιπλωματικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, τον Οκτώβριο, η χώρα μας προεδρεύει στην εκπεριτροπής, έχει την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Οφείλει να θέσει αυτά τα ζητήματα για την Τουρκία, για την ιμπεριαλιστική Τουρκία στην Κυπριακή Δημοκρατία, για τις απειλές. Το να κάψουμε ένα κόμμα χαρτί, είναι η δεύτερη φορά που, που προεδρεύουμε. Να κάψουμε λοιπόν μία ακόμα προεδρία απλά και μόνο για να βγαίνουμε στις κάμερες και να κάνουμε δηλώσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά κάτι ουδέτερο ή κάτι το οποίο δεν μας φέρνει ωφέλη. Χάνουμε τις ευκαιρίες και το πολιτικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.

0: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
3: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
4: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
5: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
4: Τι άλλα νέα?
5: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
4: Το καρβελικό ζήτημα.
5: Το καρβέλι.
4: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
5: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
4: Εγώ προσωπικά?
5: Ναι.
4: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
5: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
4: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Και θέλουμε να τα βρούνε.
4: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
5: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
4: Λες,
5: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
4: καταστάσεις.
5: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
4: Με στην
5: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
4: Γιατί το ξέρω.
5: Εμπειράζει.
4: Τι λέει πάρα κάτω?
5: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
4: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
5: Γεια.
6: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Να εξηγήσουμε καταρχήν τι είναι αυτό που λέμε data centers. Το data centers κατά λέξη στα αγγλικά σημαίνει κέντρα δεδομένων. Και όταν λέμε κέντρα δεδομένων, εννοούμε κέντρα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Δηλαδή, εν ολίγης, είναι τεράστιοι χώροι γεμάτοι από υπερυπολογιστές, υπερκομπιούτερς, οι οποίοι στείνονται για να συλλέγουν δεδομένα για κάθε τι που κινείται πάνω στη γη. Δηλαδή,

0: από τη συμπεριφορά των ανθρώπων, αυτό που λέμε credit score, που τώρα τελευταία το ψήφισε και η ελληνική κυβέρνηση, το πέρασε. Δηλαδή να ελέγχουμε τη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, πώς κινείται οικονομικά, αν χρωστάει, αν δεν χρωστάει, πόσα χρωστάει και γιατί τα χρωστάει, και όχι μόνο αυτό, αν έχει θέματα υγείας, αν παίρνει τα τάδε φάρμακα, δηλαδή να ελέγχουν με έναν προσωπικό αριθμό, γι' αυτό και στήθηκε το σκηνικό του προσωπικού αριθμού, να μπορεί να ξέρει το κράτος και όχι μόνο, και όλοι οι φίλοι θα έλεγα, ο τάδε άνθρωπος με τον αριθμό αυτό τι προσωπική ζωή έχει. Τι αγόρασε σήμερα από το σούπερ μάρκετ. Τι, τα πάντα δηλαδή. Αυτό είναι ένα data center, είναι υπερκομπιούτερς στημένοι σε ένα χώρο που καταναλώνουν, επειδή κάνουν μεγάλη επεξεργασία δεδομένων, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας όπως ήδη είπατε, αλλά και επειδή η πολλή ενέργεια αυτή γίνεται θερμότητα στο τέλος, μέσα από την επεξεργασία γίνεται θερμότητα, πρέπει να υπάρχει κύκλωμα νερού που να ψύχει όλους αυτούς τους υπολογιστές και οι ποσότητες είναι πολύ μεγάλες. Μία μονάδα 300 ΜΒ καταναλώνει περίπου 6.000 έως 9.000 κυβικά την ημέρα.
1: Απίστευτα δηλαδή, νούμερα, είναι τρομακτικά σημαίνει, νούμερα.
0: Ναι, για να δώσω έτσι και μία πιο.
1: Ναι, για να το καταλαβαίνουν οι ακροατές, δηλαδή εμείς οι ίδιοι, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί.
0: Ακριβώς, αυτά τα 6.000 κυβικά με 9.000 κυβικά αντιστοιχούν σε 3 έως 4 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων.
1: Παναγία
0: την ημέρα
1: μου.
0: Τόσο νερό, κάθε μέρα.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Δηλαδή όσο καταναλώνει μία πόλη 50.000 κατοίκων, θα καταναλώνει ένα data center χωρίς να παράγει τίποτε. Απλά μόνο και μόνο για να μην καούν τα τσιπάκια του, για να ψύχονται. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια μικρά data centers, είναι περίπου 30-31 τον αριθμό, τα οποία είναι κυρίως σε τρεις περιοχές, στην Ανατολική Αττική, που είναι τα περισσότερα, στην Θεσσαλονίκη που υπάρχει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης κάποιο και στην Κρήτη όπου εκεί επειδή θα περάσουν καλώδια οπτικών ενών για να μεταφέρουν δεδομένα και από Κύπρο και από Μέση Ανατολή υπάρχει εκεί ένα data center που θα συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα και θα τα διαχέει σε όλη την Ιφίλιος, στις υπερδυνάμεις που εκεί έχουν βάσεις κλπ. Τώρα πέρα από αυτά βέβαια ετοιμάζονται και κάποια άλλα μεγάλα, αυτά είναι τα μικρά που είπαμε.
1: Γιατί εκεί στη Θεσσαλία ήδη άρχισε να τρομάζει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ετοιμάζονται και στη Θεσσαλία και βέβαια...
1: Και στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη το είπαμε, αλλά ετοιμάζονται και στην Παιανία, εκεί κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Υπάρχουν πολλά κέντρα που ετοιμάζονται και υπάρχει το μεγαλύτερο, αυτό που διαφημίστηκε και τελευταία με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερική για μια συνεργασία με την Amazon, η οποία προχωράει ήδη και η οποία πάει να στηθεί, επειδή υπήρχαν και κάποιες υποδομές με νερό κλπ, στη θέση ενός μεγάλου εργοστασίου της ΔΕΗ, πρώην εργοστασίου, μάλλον εργοστασίου της ΔΕΗ, το οποίο θέλουν να το καταστρέψουν ουσιαστικά.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Είναι στο ΝΑΙΣ Αγίου Δημητρίου της Κοζάνης.
1: Ένα από τα κορυφαία θα έλεγαμε λιγνητορυχεία, παραγωγής αίρεματος.
0: Για να του δώσω και κάποια μεγέθη.
1: Έτσι ακριβώς για να τα καταλάβουν οι ακροατές μας, να είναι ενημερωμένοι.
0: Ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου είχε 4 μονάδες των 300 ΜΒ, δηλαδή συνολικά 1,2 GW, δηλαδή ή αλλιώς 1200 ΜΒ, που είναι μια τεράστια εγκατάσταση. Τώρα θέλουν να καταστρέψουν εγκαταστάσεις της περιοχής, ήδη ανατινάξανε και διαλύσανε εξκαφείς που βγάζαν το λιγνίτι, αλλά τώρα θέλουν, έχουν ήδη δώσει δημοπρασία, να ανατινάξουν και τους πύργους ψήξης, τους μήλους που αλέθουν το λιγνίτι και το κάνουν σκόνη, όλα αυτά θέλουν να τα διαλύσουν. Και αυτό σημαίνει ένα τραύμα στην παραγωγή ενέργειας χωρίς επιστροφή, χωρίς θεραπεία πλέον. Δηλαδή, και πάνω σε αυτό το σκηνικό πάνε να δημιουργήσουν data centers. Και τι γίνεται, ενώ είχαμε μονάδες που δούλευε ο κόσμος και παρήγαγε ενέργεια η οποία είναι χρήσιμη και για τη βιομηχανία και για τα νοικοκυριά, για τις πόλεις, το φωτισμό, την κίνηση, για τα πάντα, τώρα πάμε να βάλουμε τα data centers που όχι δεν παράγουν αλλά καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Δηλαδή αυτό το data center που θέλουν να στήσουν στη θέση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, του ατμοηλεκτρικού σταθμού δηλαδή του Αγίου Δημητρίου, σε πρώτη φάση θα έχει 300 ΜΒ ισχύ και σε πλήρη εξέλιξη στη συνέχεια 1000 ΜΒ. Δηλαδή όση ενέργεια παρήγαγε ο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τόση θα καταναλώνει αυτό το data center. Δηλαδή θα μας λείψει και η ενέργεια που παρήγαγε, αλλά θα καταναλώνει άλλη τόση. Επίσης υπάρχει και μια απάτη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, καταργώντας τις εγκαταστάσεις εκεί στα ορυχεία και στα εργοστάσια της ΔΕΗ, θα αναπληρωθούν οι θέσεις από τους ανθρώπους που θα δουλεύουν στα data centers, και ξεκίνησε με ένα νούμερο ότι θα απασχολούνται 15.000 άνθρωποι, μετά το πήγανε στους 1.500 και τώρα η πραγματικότητα είναι ότι θα δουλεύουν μετά το τέλος της εγκατάστασης των data centers 80 με 120 άτομα μόνιμο προσωπικό.
1: Πρωτήτερα πόσοι δουλεύανε?
0: Δουλεύανε 2.500 κόσμος για αντίστοιχη ισχύ παραγωγής ενέργειας.
1: Άρα είναι...
0: Δηλαδή χάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς, είναι πολύ στενάχωρα όλα αυτά.
0: Και θα δουλεύουν 100 με 150 άτομα του πολίτες.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρι Κλίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
9: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
8: Τι άλλα νέα?
9: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
8: Το καρβελικό ζήτημα.
9: Το καρβέλι.
8: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
9: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
8: Εγώ προσωπικά?
9: Ναι.
8: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
9: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
8: Καλά, ναι, εντάξει.
9: Και θέλουμε να τα βρούνε.
8: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μα... Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
9: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
8: Λες,
9: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
8: καταστάσεις.
9: Λοιπόν, αν αβύσει και καρβέλα, σας θέλουμε μαζί. Με στην φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
8: Γιατί το ξέρω.
9: Επειράζει.
8: Τι λέει παρακάτω.
9: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
8: Γεια, αγάπη, γεια σας, γεια σας.
9: Γεια.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
1: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Με ντεμπούτο Νεκταρίας Ψαράκη στη φετινή σεζόν και στα καινούργια στούντιο.
1: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εμείς από εδώ πέρα, από τα στούντιο της Κατεχάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που, που με βλέπετε. Θα έλεγα που σας βλέπω, αλλά δεν σας βλέπω.
0: Βλέπεις κάτι usernames συγκεκριμένα?
1: Βλέπω κάτι usernames, βλέπω τα σχόλια, βλέπω, δεν μπορώ να φωνάξω ακόμα. Νεκτάρια! Γιατί έχουμε...
0: Μην το προσπαθήσεις πολύ.
1: Under construction.
0: Ο ήχος είναι ευαίσθητος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρισε, γιατί θέλω να κάνω μια επισήμανση πριν ξεκινήσουμε, έτσι.
0: Καλησπέρισε, αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο της συμπαντός και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στην Καρδίτσα, όπου συνεχίζεται η δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς. Θα τον έχουμε τηλεφωνικά σε μισή ώρα περίπου.
1: Παιδιά, πριν ξεκινήσουμε, υπήρξε έτσι μία συζήτηση με το Control και με τον συμπαρουσιαστή μου. Θέλω πραγματικά να απαντήσετε όλοι όσοι ξέρετε τον A$AP Rocky. Δεν γίνεται να υπαχτές ότι πήγα στη συναυλία του A$AP Rocky και να είπε ο Θάνος την αλυσμόνητη φράση «Ακούω μόνο συλλαβές».
0: Άκουγα κάποιες συλλαβές, μου έλεγε το όνομα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν καταλάβαινα τι μου λέει, τι αφορά.
1: Είναι ντροπή. Δηλαδή το Hollywood News αυτή τη στιγμή πενθεί με αυτή τη δήλωση. Ο A$AP Rocky είναι ο σύζυγος της Rihanna, της αγαπημένης μου pop artist, ο οποίος μετά από 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε το δίσκο «Don't Be Dumb», μην είσαι ηλίθιος, και παρουσιάστηκε, έκανε ένα world tour. Όταν λένε οι Αμερικάνοι world tour, εννοούν ότι πάνε Παρίσι, Λονδίνο, Κοπενχάγη, Μιλάνο και Ελλάδα, ας πούμε. Και πήγα χτες και τον είδα στο καινούργιο γήπεδο του κυρίου Γιανακόπουλου, του οποίου ο πατέρας, ο Παύλος Γιανακόπουλος, ήταν αφίσα καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας του A$AP Rocky πάνω από τα κεφάλια μας. Ο αείμνηστος Παύλος Γιανακόπουλος ήταν...
0: Χρειάζεται γενικά, χρειάζονται αφίσες ολιγαρχών σε γήπεδα, σε...
1: Γίνεται να μου γράφουν...
0: Δεν σχολιάζω τη συναυλία, θα σχολιάσω την αφίσα του Γιανακόπουλου.
1: Κάτι, η συναυλία ήταν απίστευτη, χιλιάδες κόσμου. Γενικά, όσο πρόκειται να μου αρέσει πάρα πολύ, σαν rapper, artist. Πέρυσι είχα πάει και είχα δει και τον Kendrick Lamar. Τον ξέρεις τον Kendrick Lamar, Θάνο?
0: Ναι.
1: Ευτυχώς, Παναγία μου. Έχει πάρει και Pulitzer και δεν έχει πάρει εσύ. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Kendrick Lamar έχει πάρει Pulitzer.
0: Νεκταρία τώρα, λέει η pop κουλτούρα, και εγώ κάνω το boomer. Συνήθως με τον Κωνσταντίνο πάει ανάποδα.
1: Καλά, εντάξει, πέρασα σλέιχτες. Ήταν απίστευτα. Και παιδιά, πραγματικά, σαν τις συναυλίες των καλλιτεχνών από το εξωτερικό, το ξέρω ότι στηρίζω το Star System, αλλά πάρτε μου όλα τα λεφτά, δεν έχω πρόβλημα. Ήταν πραγματικά υπέροχα.
0: Πάντα είναι μια ιδιαίτερη έναρξη όταν έχουμε Νεκτάρια στο στούντιο.
1: Και είπε και ο κιόλας ο A$AP Rocky, πάντα όταν βρίσκεται στις χώρες του εξωτερικού, κάνει τρεις παρακλήσεις. Μεταξύ των τριών παρακλήσεων είναι σίγουρα το «μη θυμώνετε στην κοπέλα σας αν έχει κράς μαζί μου», είναι το πρώτο. Και πάντα λέει κάτι το οποίο ταιριάζει στη χώρα στην οποία βρίσκεται. Την Ελλάδα την παρακάλεσε να μην είναι ρατσίστρια. Οπότε αυτό κάπως το κράτησα ανάμεσα στα τρία. Λέω, έφτασε και μέχρι το Hollywood η αφεντιά μας. Αλλά γενικά, παιδιά, ήταν καταπληκτικά και είμαι ακόμα ενθουσιασμένη από χτες. Είμαι groovy.
0: Ωραία. Και μετά από αυτή την κατάθεση ψυχής που σίγουρα δεν περιμένατε...
1: Όχι. Μπορεί και να το περιμένανε. Μια φορά με είχε πετύχει ο συνάδελφος, ο Κέμος, στο δρόμο και φορούσε ένα δερμάτινο. Ξέρω ότι σας μπερδεύω. Μου λέει, Ροκού δεν είσαι εσύ? Λέω, τι είπατε?
0: Πόσο έξω έπεσε.
1: Ανάμεσα στο Σωτήρη Βολάνη και τον A$AP Rocky.
0: Κάπου εκεί
1: κινείται. Εκεί κινούμε. Μπορεί να ακούσω και έτσι ένα Arctic Monkeys. Για να μην φαίνομαι, ρε παιδί μου, ότι είμαι η γκρινιάρα της παρέας που δεν ακούω ροκ. Κατά τα άλλα, τυσυχαίνομαι αυτή τη μουσική, γιατί δεν μπορώ να τη χορέψω.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτά.
0: Και τώρα μπορεί το θέμα να σας μοιάζει άσχετο. Εντάξει,
1: αλλά...
0: Θα σας προσγειώσουμε αν δυσανασχετείτε. Ανασκόπηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε δυνατά. Ξεκινάμε με βάση την επετηρίδα.
1: Είναι
0: ξεκινάμε
1: σωστό.
0: Ξεκινάμε έτσι θεσμικά, ναι. Τις Δευτέρες συνήθως, με την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν μπορούμε ακόμα να ξεκινήσουμε την ανασκόπηση, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εδώ για μας για να καλύψει το κενό του The Press Project.
1: Είναι γκρούπι άλλου Αμερικανού καλλιτέχνη, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι του Ρούμπιο. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι του Ρόκι, εκείνος είναι του Ρούμπιο. Εντάξει, Αμερική, ο ένας, Αμερική, ο άλλος.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε και ο Βασίλης, αν μπορεί να δώσει την εικόνα, για να διαβάζετε εσείς παράλληλα. Είναι έτσι διαδραστική εκπομπή πάντα, με διάφορους τρόπους. Πολλές φορές η σημασία μιας είδησης δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που συνέβη, αλλά και σε όσα αποκαλύπτει για τη θέση μιας χώρας και τον ρόλο της στις διεθνείς εξελίξεις. Δηλαδή στους συμβολισμούς. Ήρθε εδώ, Κοντζάμ, Μάρκος Ρούμπιος.
1: Μάρκος Ρούμπιος να συμβολήσει.
0: Να συμβολήσει. Μίλησε κάτω από την Ακρόπολη.
1: Την Πνίκα.
0: Την Πνίκα. Μίλησε για το δυτικό πολιτισμό. Συνέδεσε εκεί
1: αρχαίους
0: Έλληνες, Αμερικάνους. Θα κάνουμε ντά στην Κίνα, θα είμαστε κυρίαρχοι, η Δύση κλπ. Η επίσκεψη λοιπόν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ανέδειξε τη σημασία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα σε μια περιοχή όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες αλλάζουν και οι συνεργασίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Υπάρχει μια διαφορά να σχολιάσω εδώ μεταξύ της συνεργασίας και του προβλέψιμου συμμάχου, δηλαδή της συνεργασίας και της υποτέλειας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την Αμερικανική κυβέρνηση, είτε με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Ανέδειξε το βάθος των σχέσεων Ελλάδα-ΗΠΑ, αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο, διευρυμένο φάσμα των τομέων συνεργασίας. Για να δούμε τη συνεργασία λίγο παρακάτω. Ο κάθετος διάδρομος, λέει παραπέρα ο Πρωθυπουργός, ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης χώρας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, για να πω αμερικάνικη, όλος αλανθάνουσα, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Mm. Είναι αυτό που σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal πιέζει η κυρία Guilfoyle που έλεγε στον Παπασταύρου... Κάνε αυτό.
1: Ιδάλλως θα πέσεις. Γιατί μπορώ να το κάνω και αλλού, μπορώ και εδώ.
0: Ναι.
1: Με το καντού. Το
0: κάναμε στη Ρουμανία, μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το κερδίσαμε, δηλαδή αυτό που ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και παρακάτω να πάμε και στα φράγκα. Τα φράγκα είναι για εξοπλιστικά, μην νομίζετε για κοινωνικές δαπάνες. Στον τομέα της άμυνας, λοιπόν, η συνεργασία εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία έως τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού και τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς, τον ΗΠΑ, με την πολιτεία της Φλόριντα.
1: Θέλω να σας πω κάτι για την Εθνοφρουρά. Θέλω να πω το κάνω από κάτι. Έκατσα και έψαξα να δω τι κάνει η Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Και έβλεπα ότι ειδικεύεται σε τυφώνες. Προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα συνεργαστούμε με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Εμείς σε φυσικές καταστροφές τι στέλνουμε?
1: Τι στέλνουμε?
0: Στέλνουμε πυροσβέστες που δεν έχουμε.
1: Δεν στέλνουμε.
0: Στέλνουμε όσους υπάρχουν, βεβαίως.
1: Στις γειτονικές χώρες.
0: Στέλνουμε
1: και αστυνομία, βεβαίως. Στέλνουμε, έχουμε την Άβρα. Βοηθάει η Άβρα.
0: Ναι, ναι. Στέλνουμε αστυνομικούς να.
1: Το χειμώνα σβήνει πυροσβέστες, το καλοκαίρι φωτιές.
0: Ναι. 4 δις είναι αυτή η συμφωνία, δεν ξέρω αν μετράτε. Έχουμε 4 δις για όπλα από τη ΣΥΠΑ. Έχουμε 3 δις η ασπίδα του Αχιλέα, το ελάχιστο 3 δις να θυμίσουμε. Σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι και 5,5-6, καθώς θα υπάρχουν εργασίες συντήρησης κλπ. Το είχε αναφέρει το BDS Greece, εκτιμώντας, βγάζοντας αυτήν την εκτίμηση. Γενικά, μια φορά το μήνα πάμε και ψωνίζουμε. Mm-hmm. Εντάξει, πολλοί κόσμος το κάνει. Όποιοι έχουν λεφτά στην άκρη. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Σχετικό. Αλλά υπάρχει κόσμος που μια στο τόσο βγαίνει για ψώνια. Έτσι και εμείς. Και πανηγυρίζουμε γιατί πετυχαίνει το αμερικανικό σχέδιο εξάρτησης από το LNG, για το οποίο πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και γιατί αγοράζουμε όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι καλύτερο.
1: Είναι δηλαδή, πάρα
0: και,
1: πολύ.
0: Και τα δύο δηλαδή ήταν αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνουμε αυτό που θέλουν.
1: Ναι, ήθελα να πω μόνο ότι είναι πολύ συγκινητικό που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, την ίδια ώρα που οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρήσεις πληρώνουν από τις ακριβότερες τιμές αυτή τη στιγμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Είναι πανάκριβο. Το αμερικανικό LNG είναι πανάκριβο. Το σχολιάζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε κάθε περίπτωση. Υποτίθεται ότι είναι το τίμημα το οποίο πληρώνουμε για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και πασάρεται όλο αυτό σαν μια ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ενεργειακή ανεξαρτησία. Αλλάζουμε προμηθευτή απλώς. αναγκάζοντας την Ελλάδα να αγοράζει σαφώς ακριβότερη πρώτη ύλη. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετατρέπεται, δεν ξέρω αν είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός που θα πω, σε προκεχωρημένο φυλάκιο της, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, της, της Αμερικής αυτή τη στιγμή.
0: Ήπιο θα το έλεγα. Ήπιο.
1: Ήπιο.
0: Ήπιο, ήπιο.
1: Με βρίσκεις γλυκούλα, όντως. Τι να πω, ορμητήριο τον είπα.
0: Προτεκτοράτο.
1: Προτεκτοράτο. Ναι, ναι, ναι, ένα προτεκτοράτο, ένα ορμητήριο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και ιστορικά να το,
1: μας εμπλέκουν σε,
0: να το πάρουμε.
1: Μας εμπλέκουν σε υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς αυτή τη στιγμή. Διαλέγουμε σαφώς πλευρά την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φλέγεται και ταυτόχρονα την ώρα που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει ακόμα και οι πιο μεγάλοι παραδοσιακοί υποστηρικτές των ΗΠΑ να παίρνουν σαφές αποστάσεις από το Ισραήλ. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κάπως παράσημο να έρχεται ο Ρούμπιο σε αυτή την κατάσταση και να λέει ότι η Ελλάδα έχει καταλήξει πλέον από τους πιο ισχυρούς συνεργάτες των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουμε είναι να βοηθούμε την εξέλιξη της αμερικανικής αγοράς. Με κανέναν άλλο τρόπο η Ελλάδα δεν επωφελείται από τον κάθετο διάδρομο. Τώρα σχετικά με τις... ήθελες να πεις κάτι?
0: Βλέπω το σχόλιο. Εκεί που εσείς βλέπετε όπλα, κάποιοι βλέπουν μια ευκαιρία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Για το ενεργειακό αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια στιγμή που, όπως είπες, προωθείται η απεξάρτηση από την ρωσική ενέργεια, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί η σωστή πλευρά της ιστορίας και, είχαμε την Παρασκευή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, γιατί για να απελευθερωθούν εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά.
1: Μα διαλέχτε. Τι θα γίνει, εμείς εδώ πέρα και υπογράφουμε, από δίπλα θα τα βρίσκουν.
0: Και που φέρνει και ανησυχία στους Ευρωπαίους και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή...
1: Ανησυχία φέρνει στους Ευρωπαίους ότι έχουν ποντάρει όλα στο κόκκινο.
0: Ναι, έχουν ποντάρει όλα στο κόκκινο.
1: Έχουν ποντάρει όλα στο κόκκινο και τώρα σου λέει τι γίνεται, μιλάτε.
0: Έχουν χάσει από το 24 όταν ξαναβγήκε ο Τραμπ, γιατί έχουν ποντάρει τους δημοκρατικούς.
1: Ακριβώς.
0: Στην κυβέρνηση Biden και στους χειρισμούς με την Ρωσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συνολικά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα ήταν καλύτερα.
1: Μην πω καμιά βλακεία τώρα, αλλά είδα πρόσφατα, τώρα βγήκε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το νέο πακέτο στήριξης στην Ουκρανία και ήταν πάλι αστρονομικό το ποσό. Τα έχει ποντάρει στο κόκκινο και σε βάθος ετών. Και τώρα ξαφνικά έρχεται ο Ρεπουμπλικάνος, ο Τραμπ και σου αλλάζει το ποντάρισμα.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και που αναρωτιέται ότι σκέφτηκα, λέει, μήπως είναι η ώρα να αλλάξουμε λίγο τη δομή της ανασκόπησης. Το εγχείρημα αυτό που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2022, πώς περνάνε τα χρόνια, το σκέφτηκε, ως μια ευκαιρία να επικοινωνώ κάθε εβδομάδα με πιο άμεσο τρόπο όσα προχωρούν στη χώρα. Είναι πολύ άμεσο αυτός ο τρόπος. Είναι ο τρόπος που γράφεις και σου κάνουμε like.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ διαδραστικό. Ναι, ναι, ναι. Μικρές και μεγάλες αλλαγές, αποφάσεις, έργα, παρεμβάσεις που δεν χωρούν πάντα στο γρήγορο κύκλο της επικαιρότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε. Δεν προβάλλονται αρκετά τα θετικά της κυβέρνησης στα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το έχουμε εδώ και 7 χρόνια.
1: Φημώνεται.
0: Φημώνεται, οπότε ευτυχώς μπορεί να τα λέει μόνος εδώ πέρα.
1: Στο Facebook.
0: Ναι, να αποσιωπά οτιδήποτε αρνητικό. Δηλαδή, ούτε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι δεν έβρισκε δυο σειρές να πει. Και να λέει εδώ πέρα. Εμείς δεν θα θέλαμε να αλλάξει αυτή η δομή. Είναι guilty pleasure.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές οι αναρτήσεις, δηλαδή ξυπνάς την Κυριακή.
1: Και λες να δούμε τι λέει.
0: Τι θα κάνεις.
1: Πώς τα είδε αυτή τη τελευταία εβδομάδα.
0: Τι θα κάνεις. Ξυπνάς την Κυριακή και λες. Κυριακούλα πρώτα.
1: Κυριακούλα.
0: Σε αυτές τις ομορφιές Κυριακής είναι και η ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λες, α, τι ωραία, θα διαβάσω την πρωινή ανασκόπηση.
1: Για πες, βρε Θάνο μου.
0: Στη συνέχεια λέει διάφορα θετικά που βλέπει, μεταξύ των οποίων για τις Κουριές.
1: Πολύ θετικό οι Κουριές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θετική, και η τοπική κοινωνία το έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα.
0: Ναι. Διαχρονικά κι αυτό.
1: Διαχρονικά, χρόνια.
0: Αλλά για τη δομή, ήθελα να κάνω αυτό το τελευταίο σχόλιο για τη δομή. Οπότε μια παράκληση από τη φαρμακευτική να μην αλλάξει αυτή η δομή, την έχουμε απολαύσει, την απαγγέλουμε σχεδόν κάθε Δευτέρα.
1: Την ώρα λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο επόμενο θέμα. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βρίσκει μισό λόγο να πει για την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Τώρα, μάλιστα, να ξέρετε, μέσα στις επόμενες μέρες, αν μπορεί και αύριο, θα ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις στο ντίζελ.
0: Ναι, από 15 του μήνα θα εφαρμοστούν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτά τα μέτρα που έχουν
1: προαναγγείλει. Το νου σας, να πάρετε το κουπόνι.
0: Υπάρχει αυτό στην ανασκόπηση. Δηλαδή,
1: το γράφει.
0: Ναι, όταν το καλό όταν λες ότι θα ανακοινώσω μέτρα σε επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή μετά από κάνα μήνα, το καλό σε αυτό είναι ότι μπορείς σε πολλές δηλώσεις σου να αναφερθείς στα ίδια μέτρα.
1: Ναι, γιατί θα τα ανακοινώσω.
0: Θα τα ανακοινώσω και δεν
1: τα 1, 2, 3, 4, 5 σε βάθος μηνών.
0: Πριν ένα μήνα ανακοινώθηκαν πρώτη φορά.
1: Επομένως, πάμε λιγάκι σε ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί 67 δήμους, από ό,τι είπε η Μιλένα Αποστολάκη. Τα ATM αρχίζουν και όπως και τα υποκαταστήματα των τραπεζών αποψηλώνονται από τις επαρχίες. Είναι μια συνέχεια, αναμενόμενη συνέχεια της υποτιθέμενης ψηφιοποίησης, την οποία υπόσχεται η κυβέρνηση, όπου ψηφιοποίηση ξύλωμα φυσικών θέσεων εργασίας και αποκλεισμός μελών της κοινωνίας, οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, ανάπηροι άνθρωποι, γιατί η ψηφιοποίηση προφανώς δεν προβλέπει και τίποτα ως προς τη συμπερίληψη των ανθρώπων. Η κυρία Αποστολάκη έκανε μία ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το κλείσιμο ATM και υποκαταστημάτων, εξηγώντας τέλος πάντων πόσο ο κόσμος αποκλείεται και πρέπει να οδηγάει 5 χιλιόμετρα και 6 χιλιόμετρα για να πάει στο πλησιέστερο σημείο να εξυπηρετηθεί. Αν θέλεις, Θάνο, σχολίασε, γιατί θέλω να το συνδέσω και με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.
0: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και για το θέμα και για τα στοιχεία που παρουσιάζει η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ. Είναι ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και πρόεδρο του Eurogroup, θα πρέπει να το αναφέρουμε συνέχεια, και πρόεδρος Eurogroup. Μιλάμε για 67 δήμους της χώρας με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 500.000 κατοίκους, όπου δεν λειτουργεί κανένα τραπεζικό κατάστημα. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε απόσταση άνω των 5 χιλιόμετρων από το πλησιέστερο υποκατάστημα. Είναι το ζήτημα του τραπεζικού αποκλεισμού, αφορά ειδικά την περιφέρεια. Καταγράφεται συνολικά μείωση 67% στα τραπεζικά καταστήματα από το 2008. Την ίδια στιγμή, γιατί όλα αυτά είναι περιττό σε εισαγωγικά κόστος για τις τράπεζες, οι τέσσερις τιμικές τράπεζες το 2025 είχαν καθαρά κέρδη ύψους 4,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι διανομές προς τους μετόχους, μιλάμε για τα μερίσματα και επαναγορές μετοχών, ανήλθαν σε 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ, που φορολογούνται και με λιγότερο, γιατί η κυβέρνηση έχει μειώσει τον φόρο στα μερίσματα.
1: Πού να βρεις ένα χιλιάρικο να δώσεις μισθό στον υπάλληλο?
0: Ναι. Μιλάμε λοιπόν για την περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και καταγγελθεί και από τους ίδιους εργαζομένους. Εδώ και αρκετά χρόνια οι τράπεζες κλείνουν υποκαταστήματα και ATM σε περιοχές που δεν έχουν μεγάλη κίνηση. Προφανώς
1: γίνεται
0: ένας corporate υπολογισμός, ένας εταιρικός υπολογισμός, και σου λέει το χ κατάστημα δεν βγάζει τα λεφτά του. Έχω τους εργαζόμενους, είναι μεγάλο, τώρα μιλάω από την πλευρά της του CEO, έτσι, γιατί αυτές τις θέσεις έχουμε, εντάξει. Από αυτή, ταξικά, καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Σου λέει, δεν βγάζει τα λεφτά το κατάστημα, μισθολογικό κόστος μεγάλο, θα το κλείσω και οποιοδήποτε κοινωνική ευθύνη για εξυπηρέτηση των πελατών, ας πρόσεχαν να συνεννοηθούν αν μπορούν με ραντεβού. Αυτό είναι το ζήτημα της περιφέρειας. Είναι γενικότερο το ζήτημα, εγώ θέλω να προσθέσω, παρότι δεν είναι στην ερώτηση. Γιατί και εδώ και στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχει πλέον το ζήτημα του ότι για να εξυπηρετηθείς πρέπει να κλείσεις ραντεβού. Και δεν είναι εύκολο να βρεις κοντά σου ραντεβού σε 1-2 μέρες. Δηλαδή, εγώ κοιτούσα, έτυχε να πρέπει να κοιτάξω σήμερα και κοιτούσα για κέντρο. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των υποκαταστημάτων της ΧΙ Τράπεζας, τα ραντεβού ήταν για την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν από 22 και 23
1: δηλαδή,
0: Οκτωβρίου.
1: Και πρόσβαση να έρχεις.
0: Ναι.
1: Και άτομο με ευκολία στη μετακίνηση να είσαι.
0: Τελικά έτυχε να βρω ένα για μεθαύριο, αλλά και πάλι κοιτούσα όλα τα υποκαταστήματα του κέντρου, έτσι. Mm. Δεν μιλάμε να μένω πιο πέρα.
1: Ναι, οπότε γενικά, κλασικά, πολίτες δύο ταχυτήτων. Δεν ξέρω αν μπορούμε εμείς που είμαστε στο αστικό κέντρο να μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει να θέλω τώρα 20 ευρώ και να μην μπορώ να τα έχω.
0: Σκεφτείτε πώς η κουβέντα γίνεται για τα capital controls που ήμασταν με τα 60 ευρώ.
1: Κλαίγανε οι συνταξιούχοι στις ουρές. Τώρα τι κάνουν οι συνταξιούχοι, κλαίνε επίσης. Για ποιο λόγο το συνδέω με το ΕΛΤΑ. Γενικά τα ΕΛΤΑ, πριν αποφασίσουν ότι και πάλι είναι μια σύμφορη μπίζνα η οποία πρέπει να κλείσει και στο διάολο οι ανάγκες των ανθρώπων που δεν μπορούν να μετακινούνται ή που δεν έχουν ψηφιακό εγγραμματισμό. Είναι παράλογο, δεν είναι καθόλου παράλογο. Η γιαγιά μου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, να ανοίξει τι. Πατήστε www.eurobank.gr, με κοροϊδεύετε, δεν γίνεται. Οπότε τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια λειτουργούσαν σαν κυριολεκτικά υποκαταστήματα τράπεζας. Δηλαδή πήγαινε εκεί πέρα ο άνθρωπος, έπαιρνε τη σύνταξή του επίσης. Όταν λοιπόν ξυλώθηκαν τα ΕΛΤΑ, τι έκανε η κυβέρνηση. Είπε, θα έχουμε τον ταχυδρόμο κατοίκων, τον θυμάστε τον ταχυδρόμο κατοίκων, τον αγροτικό ταχυδρόμο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πρακτικά άνθρωποι οι οποίοι εξακολουθούν να πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές και να δίνουν τις συντάξεις, τα δέματα των ανθρώπων κλπ. Αυτό στην πράξη έχει δεκάδες προβλήματα. Διότι ο ταχυδρόμος αρχικά πηγαίνει 2 με 3 φορές την εβδομάδα και αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση ακόμα και σε αυτή την κατηγορία, στα ΕΛΤΑ, και ταυτόχρονα αν υπάρχουν προβλήματα. Έχετε ακούσει ποτέ τη φράση «Δεν πιάνει το POS σήμα»? Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρτε λίγο χαμπάρι στα τζουμέρκα. Τι σήμα μπορεί να πιάνει το POS? Υπάρχουν λοιπόν καταγεγραμμένα προβλήματα ότι οι άνθρωποι πολλές φορές, ακόμα και με τον αγροτικό ταχυδρόμο, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτό σημαίνει ότι άπαξ και δεν μπορούν έτσι, πρέπει πάλι να μετακινηθούν. Ξανά αποκλείονται. Αρχικά, απίστευτη εξάρτηση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας από συγγενικά πρόσωπα, γείτονες κλπ. Καμία αυτονομία.
0: Θα πρέπει να βοηθήσει κάποιος να κλείσει, να γίνει οποιαδήποτε ψηφιακή διαδικασία.
1: Ακριβώς. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ότι πρόκειται για μία βίαιη ψηφιοποίηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει καμία μέρημνα για την συμπερίληψη των ανθρώπων.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις τράπεζες ή και πιο γενικά. Βασικά, το ένα για τις τράπεζες είναι ότι και οι εργαζόμενοι έχουν καταγγείλει εδώ και χρόνια, όπως έλεγα και πριν, και εθελούσες αποχωρήσεις και εθελούσες, σε πάρα πολλά εισαγωγικά, μετακινήσεις. Ένα αυτό. Υπάρχει εδώ, κρύβεται πίσω από αυτό και από αυτό που λέει η Νεκταρία, το γενικότερο ζήτημα απαξίωσης της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: η Ελλάδα
0: συνέχεια,
1: είναι Αθήνα που λέμε συνέχεια.
0: Συνέχεια είναι μια λέξη κλισέ, η αποκέντρωση, και υπάρχει στα προγράμματα των κομμάτων και πρέπει να γίνει αποκέντρωση και δεν γίνεται όλη στην Αθήνα κλπ. Είναι στα top κλισέ μαζί με την παραγωγική ανασυγκρότηση που αρέσει πολύ και στον Κωνσταντίνο. Και βλέπεις ότι η περιφέρεια μονίμως απαξιώνεται συστηματικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι η υγεία. Όπου από την πανδημία ξέρουμε ότι στον COVID είχες περισσότερες πιθανότητες αν ήσουν στην περιφέρεια να πεθάνεις λόγω χειρότερων υποδομών από ότι στην Αθήνα και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί υπήρχε διαβάθμιση. Η Θεσσαλονίκη τότε είχε δεχτεί και το τεράστιο δεύτερο κύμα. Φαίνεται σε πάρα πολλά σημεία. Φαίνεται δηλαδή στις υπηρεσίες και για τις τράπεζες. Θα φανεί αστείο σίγουρα με τον ρόλο και όπως ξέρουμε ότι λειτουργούν οι τράπεζες, αλλά υπάρχει και αυτός ο κοινωνικός ρόλος, ότι είσαι εκεί για να εξυπηρετήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί καλύπτεις μια κοινωνική ανάγκη. Ο κόσμος έχει τα λεφτά του στην τράπεζα. Πέρα από το ότι τραβάς χρήματα για να έχει τα λεφτά του σε σένα, με τις προμήθειες και χωρίς κανένα επιτόκιο, πέρα καν από αυτό, είναι το γενικό ζήτημα αυτό της κοινωνικής υπηρεσίας και όχι μόνο της μεγιστοποίησης της κερδοσκοπίας για τα κέρδη των μετόχων.
1: Ακριβώς. Και να πούμε κιόλας ότι αυτή η βίαιη ψηφιοποίηση, δηλαδή όση ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει αναρτήσεις στο Facebook και εμείς κάνουμε αυτή εδώ πέρα την εκπομπή, η γιαγιά στο Λυκουγιό, που είναι πολύ μεγάλο χωριό, θα μπορούσα να πω ένα μικρότερο.
0: Και σίγουρα ακούει φάρμα.
1: Σίγουρα ακούει φάρμα η γιαγιά. Όχι, δεν νομίζω να ακούει φάρμα η γιαγιά. Δεν νομίζω καν να διαβάζει αναρτήσεις του Μητσοτάκη. Δεν νομίζω καν να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία, σε περίπτωση που νοικιάζει, να πάρει την επιστροφή του νοικίου της. Δεν νομίζω καν να μπορεί να μπει στη διαδικασία, αν δεν είναι εξαρτώμενη από ένα συγγενικό της πρόσωπο ή ένα καλοθελητή γείτονα, να μπορεί να απολαύσει όλα αυτά τα κουπόνια και τα επιδόματα τα οποία μοιράζει ο κ. Μητσοτάκης. Και εγώ στα 28 μου. Τέλος πάντων, πέρυσι έλεγα 27 μου. Χρειάζομαι δύο λογιστές.
0: Δεν μπορώ να σας συμπονέσω.
1: Ναι, χρειάζομαι δύο λογιστές να με βοηθήσουν. Επομένως, Παντελής, πραγματικά, δηλαδή, πέρα από τη μείωση των συντάξεων, ειλικρινά, πιο παραπεταμένη από την κατηγορία των συνταξιούχων, των ανάπηρων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα και των ανάπηρων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, νομίζω δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Παντελή τους εξαίρεση από τα πάντα. Από τα πάντα. Πρέπει μόνοι τους και τώρα τους κόβουν ακόμα και ένα πράγμα μπορούσαν να κάνουν. Να πάνε να πάρουν την καρτούλα τους, να πάνε να βγάλουν τα ευρουλάκια τους, να πάνε στο φυσικό κατάστημα να πληρώσουν. Ούτε αυτό. Ούτε ATM. Ούτε τον ταχυδρόμο τους. Τίποτα. Μην πιάσω και την υγεία. Γενικά, αν θες να δεις αν υπάρχει το κράτος πρόνοιας μίας χώρας, πρέπει να δεις πώς συμπεριφέρεται στους ηλικιωμένους. Έτσι. Η ατομική ευθύνη είναι πανεύκολη όταν έχεις τα χέρια σου, τα πόδια σου, την ηλικία και βέβαια πόνα η μέσου σου να αυτοεξυπηρετηθείς. Έτσι. Φαίνεται ένα κράτος, η ποιότητά του, από το πώς συμπεριφέρεται στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Προχωράμε. Δεν θα πάει καλά η νεκταρία στα 45+. Νεκταρία μπουμπούκι είσαι. Τάνια. Ευχαριστώ.
0: 45+. Υπάρχει σχόλιο από τα Τζουμέρκα, από μόνιμο κάτοικο. Τουλάχιστον μας έχουν κάποια μηχανήματα που μπορούμε να τραβήξουμε χρήματα από όλες τις τράπεζες χωρίς χρεώσεις, αναφέρει. Ήταν παράδειγμα της νεκταρίας. Παίρνουν οι λογιστές από 10 ευρώ για κάθε αίτηση των συνταξιούχων.
1: Σωστό. Αυτό που το πας κιόλας, το κόστος, πέρα από τη μετακίνηση, να πληρώσεις το μεσάζοντά σου, έτσι. Μιλάω απίστευτο τώρα και με συντάξει όλο αυτό το 600 ευρώ.
0: Καλά, πας βγαίνει και γίνεται χαμός και τρέχουν όλοι στους λογιστές.
1: Οπότε ένα κομμάτι
0: από τα πας πάει στους λογιστές.
1: Ναι.
0: Σε οτιδήποτε. Που είναι αιτήσεις μέχρι τότε, ανοίγει η πλατφόρμα, πέφτει η πλατφόρμα. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι και εμείς μπορούμε να κάνουμε έτσι.
1: Δεν είναι ότι πας δηλαδή.
0: Μία και ξέρουμε, αν έχουμε ακούσει ιστορίες λογιστών, ότι γίνεται χαμός τις μέρες που ανοίγουν. Τις μέρες που ανοίγουν πλατφόρμες. Πόσος κόσμος πάει και εξυπηρετείται έτσι.
1: Ναι, εγώ μπαίνω το πρωί, δεν μπορώ να μπω και μπαίνω το απόγευμα. Η γιαγιά τι θα κάνει. Θα κάτσει όλη μέρα στο αρκαλοχώρι να περιμένει. Αυτό είναι συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, γιατί η γιαγιά μου έτσι είναι. Εντάξει, ωραία. Από το Τζουμέρκα δεν είναι, το ξενιάκο παιδιάδος είναι όμως.
0: Ούτε στην Αθήνα χρεώνουν πια τα ATM. Αυτό είχε αλλάξει σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ωστόσο, όταν άλλαξε αυτό, ήρθαν τα χαράτσια στους λογαριασμούς, τα οποία έχουν κριθεί παράνομα μετά από προσφυγές της Εκπιζό.
1: Ναι.
0: Να το θυμίσουμε αυτό.
1: Πάλι μαζί κάναμε εκπομπή εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, μαζί ήμασταν. Είχαμε την πρόεδρο της Εκπιζό, την κυρία Καλαποθαράκου. Μπράβο. Και από τότε ήρθαν και άλλες αποφάσεις για τα συγκεκριμένα χαράτσια. Οπότε, ναι, κάποιες προμήθειες μειώθηκαν ή εξαλείφθηκαν, αλλά μετά, εντελώς τυχαία, παράλληλα, ξεκίνησαν τα 60 λεπτά κάθε μήνα στους λογαριασμούς το χαράτσι. Είναι μία ή άλλη. Στα δίνει από τη μία, στα αφήνει από τη μία. Τέλος πάντων, στα παίρνει με άλλον τρόπο. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τον Κωνσταντίνο, που είναι στην δίκη για τον βασανισμό του Βασίλη Μάγκου στην Καρθίτσα. Οπότε σε 2 λεπτά πάλι μαζί.

0: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σας.
2: Να μας πεις λιγάκι τις εξελίξεις από το σημερινή δικάσιμο.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στην φάση που ακούμε πια τις απολογίες των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί η εξέταση των μαρτύρων, που είναι η παρέλαση των αστυνομικών που γίνεται, που λένε ότι καλά κάναν, και είμαστε στην τελική φάση της δίκης που απολογούνται οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Και ομολόγω ότι είναι λίγο διαφορετικό και από το κλίμα του Βόλου, του πρώτου δικαστήριου στο Βόλο, και γενικά από την λίγη εμπειρία που έχω. Θα έλεγα ότι πρώτον, παρά το γεγονός ότι όπως ξέρουμε και έχουμε δει πολλές φορές, απουσιάζει αυτό που λέγαμε η πολιτική αγωγή, η υποστήριξη κατηγορίας, οι ερωτήσεις που έγιναν από την έδρα εκτιμώ ότι ήταν κέρυες, ευθύβολες, ότι έφυγαν ουσιαστικά προβλήματα του υπερασπιστικού επιχειρήματος, της υπερασπιστικής γραμμής. Mm-hmm. Και υπήρχε και έντονη φόρτιση. Έχουν κλάψει δύο στους τρεις. Στον τρίτο έφυγα, γιατί δεν βγήκα έξω για να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο. Θα τα πω αναλυτικά, χωρίς να το ηρωνευτώ αυτό, αλλά θα μιλήσω γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι που το ξέρουμε, ότι στην φάση πια που ολοκληρώνεται η δίκη, εκτός από το κομμάτι αυτό που αφορά τα πραγματικά περιστατικά, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το συναντάμε πολύ έντονα στην κουβέντα για τα ελαφρυντικά, αλλά έχει να κάνει με την οικογένεια, τα παιδιά, τις άρρωστες μανάδες και όλα αυτά. Ξεκινώ από τον πρώτο κατηγορούμενο που απολογήθηκε, λέγεται Μπακογιάννης, ο οποίος αρχίζει να περιγράφει πώς είδε τον μάγκο με τα χέρια απλωμένα. Είναι αυτή η εικόνα ότι ο μάγκος κάπως θα προσπαθούσε να επιτεθεί σε όλους τους αστυνομικούς. Παρ' όλα αυτά λέει ότι έκανε δύο βήματα προς τα πίσω. Εγώ έκανα χρήση της ράβδου. Ρωτάει η πρόεδρος, πέφτει κάτω και τον χτυπάτε, ήταν αναγκαίο αυτό. Σας εξήγησα για ποιο λόγο το έκανα, γι' αυτό καταδικάστηκα όμως. Ήταν κάτι στιγμιαίο, κάτι ανθρώπινο. Και λέει μετά, θα προτιμούσα, το σκέφτεται τώρα και εμείς πέρα, και λέει θα προτιμούσα να φάω ξύλο. Θα ήμουν ο δεύτερος αστυνομικός που τραυματιζόταν μέσα σε ένα 24ωρο, γιατί είχε τραυματιστεί ο αστυνομικός διευθυντής, λένε. Αλλά έτσι όπως είπε,
2: εννοεί η Κωνσταντίνε, αν ξέρετε τον περιμένει, θα προτιμούσε να φάει ξύλο. Εννοούσε.
1: Κατά βάση είναι ότι αν δεν πέφτανε μια ντουζίνα ανταγλαράδες να σαπίσουν στο ξύλο τον Βασίλειο Μάγκο, ότι θα είχε ο ίδιος χτυπηθεί. Δηλαδή αυτό υπονοεί ότι υπήρξε ποτέ ο πραγματικός κίνδυνος να τραυματιστεί από τον Μάγκο.
2: Μάλιστα.
1: Και ότι αυτό που έκανε ήταν ότι υπερασπίστηκε τον εαυτό του και δεν θα μπορούσε λογικά να περιμένει πρώτα να τον χτυπήσει ο μάγκος και μετά να αντιδράσει. Βεβαίως αυτό αντιλαμβανόμαστε πολύ εύκολα τι ακριβώς σημαίνει. Γιατί τώρα ποια ήταν η απειλή. Αυτό το είπε και στον επόμενο κατηγορούμενο η πρόεδρος, ότι είναι ένας άνθρωπος εδώ που τα λέμε. Είπε κιόλας ότι ήταν πρώην χρήστης, είναι ένα παιδί. Πόσο τρομακτικός μπορεί να ήταν απέναντι σε μια δηλητηρία. Mm-hmm. Συνεχίζει ο κατηγορούμενος και λέει, εντάξει, τη δύναμη δεν μπορείς να καθορίσεις εκ των προτέρων, με πόση δύναμη έγινε το χτύπημα, δηλαδή πόσο δυνατά τον χτύπησε. Τον ρωτάει για ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται αυτός που τραβάει το βίντεο να λέει, ρε, τον χτυπάει. Το ρωτάει πώς το εξηγείται αυτό. Και είμαστε στη φάση που έχουμε φύγει από το επεισόδιο το πρώτο μπροστά στα δικαστήρια, το οποίο έχει δικαστεί στον Βόλο, για το πρώτο κομμάτι του ξυλοδαρμού που έχει καταγραφεί και για το οποίο έχουν καταδικαστεί, και πάμε στη στιγμή που είναι πια στο αυτοκίνητο. Του λέει, είναι κάποιος που παρακολουθεί αυτή την σκηνή και λέει, ρε, τον χτυπάει. Και τι να το πει αυτό. Και απαντά εύλογο αστυνομικός ότι θα ήταν κάποιος αλληλέγγυος εκεί πέρα. Οπότε, γιατί να είναι αληθές αυτό που λέει. Στην συνέχεια ρωτούν για ποιον λόγο δεν ασκήθηκε δίωξη και πώς αντέδρασαν που δεν ασκήθηκε δίωξη. Γιατί θυμίζουμε ότι υποτίθεται ότι ο μάγκος έκανε αυτά που έκανε, που ήταν πολύ επικίνδυνος και παραβατικός και δεν ξέρω εγώ τι, δίωξη δεν ασκήθηκε παρόλα αυτά. Mm-hmm. Και αυτό, η συζήτηση επανέρχεται σε αυτό, πολύ λογικά, και είδατε κάπως ηρωνικό ότι αντανακλά και τη συζήτηση προς την εικονή, ότι γιατί δεν κάνατε την. Αλλά το ρωτάει η πρόεδρος, για ποιο λόγο δεν πήγε παραπέρα. Πολλές φορές σου λέει, σε εμάς έρχεται η απίστευση και η αντίσταση και απορούμε γιατί μας έρχεται. Αυτό ήταν κάπως.
2: Αυτό θα έλεγα, Κωνστάντινε, ότι σε άλλες και άλλες περιπτώσεις, έτσι.
1: Ναι, με το παραμικρό. Ακριβώς. Είναι αστείο ότι το είπε κιόλας η πρόεδρος και την δεύτερη φορά, όταν το είπε και στον επόμενο, λέει είναι φορές. Αυτό που λέει τώρα, το απορούμε γιατί μας έρχεται. Λέει είναι φορές που ακούγεται μια βρισιά και αυτό μας έρχεται σε εμάς, ως δικογραφία, να δικαστεί όλος. Εδώ πώς και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έφτασε στον εισαγγελέα.
0: Το κομμάτι της μη σύλληψης, να πούμε, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο για πολύ κόσμο που ακούει ότι καλά που δεν το συνέλαβαν κιόλας, αλλά για το δικαστήριο, όταν υπάρχει όλο αυτό και παρουσιάζεται ως δυνητικός κίνδυνος ο Βασίλης Μάγκος, είναι αποφασιστική σημασία, είναι αφοπλιστική ερώτηση. Ωραία, δεν τον συλλάβατε, τον αφήσατε,
2: τον χτυπήσατε τόσο άγρια,
0: τον βασανίσατε,
2: ισχυρίζεστε απειλή.
0: Και ισχυρίζεστε απειλή, αλλά τον αφήσατε να φύγει. Δηλαδή, ακυρώνει δηλαδή το επιχείρημα της επικινδυνότητας ή της οποιαδήποτε υποψίας που οδήγησε στην προσαγωγή, γιατί μιλάμε για σύλληψη.
1: Είναι μεν σωστό, αλλά να προσθέσω και κάτι που είπε η εισαγγελέας, που νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε αυτό. Επειδή λέει ο κατηγορούμενος, εντάξει, δεν διώχθηκε και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Γιατί εγώ δεν έκανα απολύτως τίποτα. Αλλά αυτός λέει ότι εγώ είμαι εδώ επειδή δεν ασκήθηκε η δίωξη. Δηλαδή, αν είχε ασκηθεί η δίωξη, θα είχαν καταλάβει όλοι περί τίνος πρόκειται. Ναι. Και τι ρωτάει η εισαγγελέας, σχέση έχει το ένα με το άλλο, με την έννοια ότι αν ο Βασίλειος Μάγκος κατηγορούνταν για αυτές τις πράξεις και αν ο Βασίλειος Μάγκος κρινόταν ένοχος για αυτές τις πράξεις, πάλι θα έπρεπε να μην του λιώσουν τα πλευρά εξαστυνομικοί.
2: Είναι εντυπωσιακό ότι το σημείωσε η εισαγγελέας, ναι, τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό
2: που το διαχώρησε.
1: Η τελευταία διατύπωση είναι δική μου, αλλά το ερώτημα της εισαγγελέως είναι γιατί είναι σχετικά αυτά. Δηλαδή,
2: αυτό.
1: Δεν θα ήσασταν κατηγορούμενοι για τα χτυπήματα στα πλευρά αν είχε συνταχθεί δικογραφία.
2: Είναι απίστευτο. Είναι πολύ, ναι. Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι σε περίπτωση που ένας άνθρωπος αξίζει να συλληφθεί, όντως έχει διαπράξει ένα αδίκημα, τότε έχω και την απόλυτη εξουσία στο κορμί του. Τότε θα μπορούσα να κάνω τα πάντα.
1: Τώρα ερμηνεύω και λέω ότι αυτό που αλλάζει είναι ότι φυσικά και θα μπορείς να εμφανίσεις διαφορετικά τα πράγματα από την άποψη του επικοινωνιακού χειρισμού. Θα είναι πιο εύκολο να πεις καλά του έκανα ή ό,τι και να του έκανα λίγο είναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς νομικά έχει δίκιο η εισαγγελέας που ρωτάει πώς σχετίζονται αυτά τα δύο. Δηλαδή αν ήταν κατηγορούμενος, θα μπορούσατε να τον χτυπήσετε, να πέσει σε αστυνομική μαζί έναν άνθρωπο που έχει πέσει και έχει χειροπεδηθεί και να εξακολουθήσουν μετά να τον χτυπάνε και μέσα στην αστυνομία.
0: Να πούμε και ένα πάλι καλά, που όπως είπες Κωνσταντίνε, οι ερωτήσεις της έδρας είναι σημαντικές και εστιάζουν σε κρίσιμα ζητήματα, γιατί ο πύχης μας είναι χαμηλά για την ελληνική δικαιοσύνη και όταν πρόκειται και για ελληνική δικαιοσύνη, παύλα ελληνική αστυνομία, και επίσης δεν έχουν, όπως είπες στην αρχή και το λέμε κάθε φορά, δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης, δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης η οικογένεια του Μάγκου. Μιλάμε και για μεικτό ορκωτό, δηλαδή είναι έδρα σύνεν όρκους, οπότε το ότι η έδρα κάνει αυτό που πρέπει, το αυτονόητο, λες ένα πάλι καλά ότι θα τεθούν αυτά στο δικαστήριο γενικότερα, εκτός από τις αναρτήσεις του Γιάννη Μάγκου που διαβάζουμε μετά από κάθε δικάσιμο.
2: Κωνσταντίνε, έχει απολογηθεί?
1: Τρεις. Είμαι στον πρώτο. Από τον τρίτο έχω ακούσει ένα μικρό κομμάτι όταν βγήκα έξω. Του λέει, μα έπεσε ολόκληρη η δημιουργία επάνω και λέει, μα τρεις άνθρωποι είναι δημιουργία, έξι δικάζονται, και να πούμε ότι σε γενικές γραμμές, αν πρόκειται για έναν με χειροπέδες, ξέρω εγώ. Είπε ο κατηγορούμενος ότι δεν ζήτησε ούτε νερό, ούτε στο τζικ που πήγε. Θα έκανα τα πάντα για να του για να το βρω. Ρωτάει η πρόεδρος, μήπως ήσασταν θυμωμένος από τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας. Και τι να είμαι, λέει, πολλά έχουν συμβεί, αλλά έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός διευθυντής. Εδώ γυρίζει λίγο boomerang η υπεράσπιση. Η υπερασπιστική γραμμή που είχε επιλεγεί μέχρι τώρα δημιουργούσε μια πολύ έντονη εικόνα ταραχών που είχαν προηγηθεί και που αύξανε την απειλή που θα πρέπει να ένιωθαν οι αστυνομικοί. Αλλά αυτό τώρα γυρίζει λίγο boomerang αυτή την ερώτηση, γιατί ακριβώς κάνει αυτό που νομίζω ότι το είχαμε επισημάνει από πολύ νωρίς. Δηλαδή ότι μας παρουσιάζει το κίνητρο των αστυνομικών. Mm-hmm. Μας λέει ότι δεν πρόκειται για κάτι το οποίο έκανε ο Μάγκος εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι μια άμεση απειλή την οποία δεχόταν ο αστυνομικός από τον Βασίλειο Μάγκο. Είναι ότι γενικώς γίνονταν φασαρίες, είχαν χτυπήσει τον αστυνομικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά περισσότερο κλείνουν προς την πλευρά αυτή που λέμε του να εξηγούν για ποιο λόγο η αστυνομία φέρθηκε με έναν τρόπο που είναι που αξιολογείται ποινικά αυτή τη στιγμή, mm-hmm. παρά το πώς δικαιολογείται αυτή η παρέμβαση. Οπότε κλείνει ο πρώτος λέγοντας ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του που μπήκε στην αστυνομία. Δεν σχολιάζω. Αυτό το επάγγελμα θα με καταστρέψει. Προφανώς αρχίζει μετά να λέει για τα παιδιά του. Εξηγεί ότι εργάζεται κανονικά, δεν είναι ούτε σε διαθεσιμότητα. Και το ρωτάει κάποια στιγμή, υπάρχει μια συζήτηση για το πόσοι βρίσκονταν εκεί και γιατί βρίσκονταν εκεί. Αυτό σχετίζεται και με το ερώτημα που επανέρχεται για το χρόνο που πέρασε εκεί ο Βασίλειος Μάγκος, διότι αυτοί πρέπει κάπως να εξηγήσουν γιατί ήταν έξι άτομα όλη αυτή την ώρα πάνω από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κατηγορούνταν για κάτι, και να εξηγήσουν πώς αυτή η απάντηση δεν είναι γιατί τον βασανίζαμε. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, ότι πρέπει κάπως να εξηγήσουν τι κάνανε εκεί. Οπότε οι ερωτήσεις που επανέρχονται είναι, ωραία, πόσοι χρειάζονται για να κρατήσουν κάποιον ο οποίος, όπως λέτε, είναι ήρεμος, δεν ζητάει τίποτα, δεν μιλάει. Και τι ήσασταν εκεί, πού ήσασταν, ποιος πήγε στα κλειδιά, πότε θα πήγε στα κλειδιά. Γιατί προφανώς εκεί πέρα υπάρχει κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε, που είναι ότι δεν δικαιολογείται η παραμονή του Μάγκου στο αστυνομικό τμήμα για κανένα άλλο λόγο. Και είναι και από τα τραγελαστικά σημεία της απολογίας του και να προσπαθούν να εξηγήσουν ότι δεν ξέρανε ποιος είναι. Ξέρετε, όχι. Ήξερε ένας, ήξερε ο Παζαράς. Τρίστε το μάθατε. Την επομένη. Δεν είναι, δηλαδή, τον είχαμε εκεί πέρα, του είχαμε σπάσει τα πλευρά έξω από το δικαστικό μέγαρο, αλλά δεν είχε τύχει να φέρει η κουβέντα το αν ξέρουμε ποιος είναι αυτός. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, οι απαντήσεις γίνονται δεχτές με κάποια δυσπιστία, εντελώς δικαιολογημένη.
2: Μάλιστα.
1: Και όταν λένε για τα επεισόδια της προηγούμενης μέρας, ρωτάει η έδρα, ερευνώνταν ο Μάγκος για τα επεισόδια της προηγούμενης μέρας. Α, δεν ξέρω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό αρχίζει και δείχνει κάπως ένα επιχείρημα το οποίο δεν λειτουργεί πια υπέρ τους. Αντιθέτως, κάνει αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή, μας αποκαλύπτει το κίνητρο.
0: Κωνσταντίνε, είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο, αφού είμαστε στις απολογίες. Ναι. Όχι τελευταίο, αλλά έχουμε μπει στην τελική ευθεία, τέλος πάντων. Πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί?
1: Αρχάμε καλά, είναι άλλες τρεις ανακοινωμένες ημερομηνίες. Mm-hmm. Υποθέτω ότι μέσα σε αυτό, δηλαδή, είναι έξι κατηγορούμενοι. Σήμερα θα απολογηθούν τουλάχιστον τρεις, ίσως και περισσότεροι, δεν κρατάει ωράριο. Οπότε μπορεί να απολογηθούν και τέσσερις κατηγορούμενοι. Τώρα, οπότε μετά θα έχουμε τις αγορεύσεις.
0: Αγορεύσεις συνηγόρων και εισαγγελική και απόφαση.
2: Κωνσταντίνε, τώρα έχει διακόψει ή συνεχίζεται η διαδικασία μέσα?
1: Όχι, εγώ έχω δραπετεύσει.
2: Να σε λοιπόν, αφήσουμε να ακούσει τον τρίτο.
1: Όχι, θα πούμε δύο λόγια για τον Σκρίμπα, για τον δεύτερο κατηγορούμενο που απολογήθηκε, και μετά θα σας αφήσω στο πρόγραμμά σας, το κανονικό. Λοιπόν, ξεκινάει αυτός. αρχίζει την απολογία του λέγοντας ότι λιδωρείται τόσα χρόνια άδικα αυτός, η οικογένεια και τα τρία παιδάκια του. Είναι τεράστια η αδικία. Ανακαλεί στη μνήμη του την άγρια όψη του μάγκου που φώναζε ακατάληπτα. Και εγώ λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ τι φώναζε, αλλά φώναζε ακατάληπτα. Γυρίζω το κεφάλι και μέχρι να το ξαναγυρίσω είναι πεσμένος κάτω και πηγαίνω και εγώ. Οπότε σε αυτό το περίεργο μικρό διάστημα που ώσπου να γυρίσει το κεφάλι του ο μάγκος είναι πεσμένος κάτω, αυτό που γίνεται είναι ότι χτυπάει έναν άνθρωπο που είναι τσαπλωμένο στο έδαφος. Αυτό είναι στην,

0: ότι μήπως σας αποθάρρυνε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα είχε πρόσβαση σε έναν εισαγγελέα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα μπορούσε να περπατήσει από το ξύλο που είχε φάει. Μήπως αυτό έπαιξε ρόλο στο ότι δεν επιμείνατε, ενώ άλλες φορές με το παραμικρό σχηματίζεται δικογραφία σε αυτή την περίπτωση. Δεν επιμείνατε καθόλου, που νομίζω ότι επίσης είναι μια κέρια ερώτηση. Ρωτάει, πώς δεν το καταλαβαίνατε ότι πονούσε αυτός ο άνθρωπος, δεν τον πήγατε στο νοσοκομείο? Δεν πονούσε. Εν τω μεταξύ, έχει καταθέσει η μάρτυρας που τον βρήκε, ράκος. Αναφέρει, για να δείξει τι καλός άνθρωπος που είναι και πώς θα έδινε νερό στον μάγκο, ότι μια φορά είχε δώσει μια τυρόπιτα ή κάτι ξέρω εγώ άλλο που είχε πάρει και το είχε δώσει σε ένα χρήστη ναρκωτικών.
1: Άνθρωπος.
0: Ως μια ιστορία.
1: Άνθρωπος.
0: Με όλα το κεφαλαίο.
1: Όλα κεφαλαίο.
0: Ναι. Το ρωτάει, επειδή είναι και δύο ασφαλίστες εκεί πέρα. Είναι δύο μέλη της ασφάλειας με πολιτική περιβολή και ρωτάει. Είναι συνηθισμένο η ασφάλεια να αναλαμβάνει τη φύλαξη ενός κρατουμένου όταν βρίσκεται εκεί για άσχετο λόγο? Πώς γίνεται, δεν είναι, όπως λέμε, άτυπα, ξέρω εγώ, χρεωμένος σε κάποιον ο κρατούμενος? Μπορεί ξαφνικά να αναλάβει η ασφάλεια που βρίσκεται εκεί για τη μεταγωγή του άλλου κρατούμενου? Ναι, λέει, μπορεί να συμβεί. Το υπονοούμενο σε αυτές εκεί πέρα. Οι ασφαλίτες ήταν εκεί και δέρνανε. Και τον ρωτάει, πώς γίνεται ξαφνικά να έχουμε, να περνάει στην ευθύνη δύο μελών της ασφάλειας που ήταν εκεί? Αυτό προφανώς δεν βγάζει υπηρεσιακά νόημα. Βγάζει νόημα με βάση την εντελώς σαφή εικόνα που έχουμε και για ποιο λόγο ήταν εκεί πέρα. Κλείνω με το ότι και ο δεύτερος είπε για τους επένδυτες, τις ευαρέστητες που έχει, ότι τρέμει ότι θα φωνάξουν ότι είναι βασανιστή μπροστά στα παιδιά του. Ο πρώτος κράβγαζε ότι τον λένε δολοφόνο, αλλά να πούν πώς δολοφόνησε και ανέφερε και τα ναρκωτικά.
1: Άμα δεν θα σε πούν βασανιστή, μην είσαι.
0: Ναι, και σε ό,τι αφορά τη δολοφονία. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Ας απολογηθεί για αυτό για το οποίο κατηγορήσεις σε αυτό το δικαστήριο. Και άσε το πώς αυτό συνεισέφερε. Αλλά, ξέρετε, μπαίνουμε σε αυτά τα συναισθηματικά με τα παιδιά τους και με αυτά που έλεγε ο πρώτος, ότι δεν μπορώ να αφοσιωθώ στα παιδιά μου, ψυχείτε και σώματι. Η αλήθεια είναι ότι σωματικά μπορεί να είναι δίπλα στα παιδιά του, γιατί πρώτον είναι ζωντανός, δεύτερον δεν έχει υποστεί κάποια ποινή στέρησης της ελευθερίας. Και αυτό το λέει σε μια οικογένεια που έχει χάσει το παιδί της.
1: Καλά, εδώ εργάζεται κανονικά, έτσι φόρτιση, δεν είναι?
0: Ναι, είπε ότι δεν είναι ούτε σε διαθεσιμότητα.
1: Ναι, άρα τι, σιγά, μια χαρά είναι. Θα το ξεπεράσει.
2: Σε πολλές περιπτώσεις οι αστυνομικοί που διώκονται δεν είναι καν σε διαθεσιμότητα.
0: Ναι, για το Μανιατάκι, κάναμε αυτή την κουβέντα. Αλλά να πούμε ότι. Ξέρεις τώρα, τα συναισθηματικά σε σπάνια του δικατηγορούμενου είναι σεβαστά, δεν πρέπει να. Καλό είναι η αστυνομία, ιδίως στις ακραίες υποθέσεις της αστυνομικής βαναυσότητας, γιατί είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις που η αστυνομία παραβιάζει τον νόμο, αλλά τουλάχιστον στις ακραίες υποθέσεις αστυνομικής βαναυσότητας, ας υπάρχει επιτέλους κάποια συνέπεια. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε και καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι ευχάριστο για τους ανθρώπους που έχουν μάθει να δέρνουν και να μην τους ζητάει κανείς παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κωνσταντίνε, εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την δίκη ο Κωνσταντίνος. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία. Είναι 3-4 συνεδριάσεις θα είναι ακόμα. Έχουμε και δωρεά, Άλεξ, για ένα διόδιο του πουλί, 2 ευρώ. Φασούλη το φασούλι. Εμείς το σακούλι.
1: Να πούμε ότι σχετικά με το κομμάτι που περιέγραψα είναι πολύ κλασικό στις απολογίες των αστυνομικών, γιατί σε αυτές τις υποθέσεις τουλάχιστον το βλέπουμε στάθερα να παρουσιάζουν το πώς μετά που βασάνισαν, βίασαν στην περίπτωση του Αλφα Ταφομόνιας, είχαν συνέπειες στον κοινωνικό του κύκλο. Το βλέπουμε πολύ σταθερά αυτό. Και είναι λογικό, κάποιος ρώτησε πριν τι είναι το μεικτό ορκωτό. Το μεικτό ορκωτό είναι το δικαστήριο στο οποίο συμμετέχουν και ένορκοι.
2: Ναι, είναι τρεις η έδρα και

0: Τέσσερις οι ένορκοι. Είναι επτεμελείς συνθέσεις. Αυτό είναι το μεικτό ορκωτό. Το είχα και εγώ στο σχόλιο για να το,
1: ναι.
0: Και μπορεί να το αναφέρουμε. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν ακόμα ένορκοι.
1: Υπάρχουν ένορκοι. Και, και μάλιστα σε σκληρές υποθέσεις. Σε ένορκου, σε αστικό δίκαιο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι ένορκοι είναι πολίτες σαν όλους εμάς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Φυρωτή. Είναι πολύ σημαντικό να λες ότι έχεις δύο παιδιά, μια γυναίκα. Κάνεις δωρεές, φιλοζωικές, όλα αυτά είναι στόχευση ως προς την ευαισθητοποίηση των ενόρκων, ακριβώς επειδή πλειοψηφούν με διαφωνία του Προεδρείου, μπορούν να θώσουν. Δηλαδή οι ένορκοι υπερέχουν. Επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έχει συμβεί και όλα σε υποθέσεις, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά, να είναι και...
1: Και τον άποδο έχει συμβεί.
0: Το Προεδρείο από τη μία και όλοι οι ένορκοι από την άλλη.
1: Καλέ, στο Α τα Φωμόνια οι ένορκοι βάλαν τους αστυνομικούς στη φυλακή. Μειοψήφισαν οι δικαστές.
0: Ναι. Είναι εντάξει, είναι και πάγια τακτική σε απολογίες και σε αιτήματα ελαφρυντικών να μιλάς για την προσωπική σου ζωή, την οικογένεια, τις αγαθοεργίες που υποστηρίζεις ότι κάνεις και στη δίκη της Χρυσαυγής το είχαμε δει. Μετά οι Χρυσαυγίτες να λένε. Πώς είναι εθελοντές, αιμοδότες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Είχαμε κάνει επεισόδια ανασκόπησης, είχε βγει τραγούδι γραμμένος Πουλικάκος τότε με τα ελαφρυντικά, ήτανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου έτσι να καίγει η εκπροσώπηση και το τέτοιο. Ένα σχόλιο απλά, όχι ως προς το δικαίωμα, ως προς την τακτική και για την ενημέρωση του τι λέγεται μέσα στην δικαστική αίθουσα. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά, οπότε πάμε κάπως επιγραμματικά σε μια σειρά από ειδήσεις που έτσι κι αλλιώς θα τις αναφέρουμε και αρκετές από αυτές και σε επόμενες.
1: Θες να παραμείνουμε Αμέρικα.
0: Μέρες, θα μείνουμε Αμέρικα, θα μείνουμε στην
1: πρέσβυρα. Kimberly Guilfoyle.
0: Λοιπόν, έχουν βγει δημοσιεύματα στα κορυφαία αμερικανικά μέσα, Associated Press και CNN, σύμφωνα με τα οποία η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle μετά σειρά αποκαλύψεων, κυρίως από τη Wall Street Journal, και αυτό που είπαμε και στην αρχή, με τον εκβιασμό
1: του
0: Παπασταύρου, της ελληνικής κυβέρνησης συγκεκριμένα, όχι σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση αυτά δεν συνέβησαν ποτέ, και για τα ντύλια που προσπαθεί να κάνει με επιφανείς δωρητές των Ρεπουμπλικάνων, που ζήτησε από έναν 100 χιλιάρικα για την πιστωτική της κάρτα, αυτός... Γιατί εδώ είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
1: Αυτός
0: ήθελε βοήθεια σε φορολογικές του υποθέσεις.
1: Από τον Τραμπ.
0: Από τον Τραμπ, οπότε...
1: Αυτή του λέει θα σου κάνω τον κονέ, αλλά θέλω τον Παγιώκο.
0: Ναι. Ίσως η αμερικανική πολιτική σκηνή μερικές φορές είναι πιο πολύπλοκη. Εδώ
1: κάπως
0: έχουμε
1: έτσι.
0: Μια υπεραπλουστευμένη εκδοχή, ό,τι πει νεκταρία.
1: Λοιπόν, ακριβώς, τον Παγιώκο ήταν 100 χιλιάρικα περίπου και αυτή είχε φουσκώσει τις πιστωτικές της. Επομένως, αυτό λέει η Wall Street Journal, ότι κάποια στιγμή χρειάστηκε 100 χιλιάρικα να ξεφουσκώσει τις πιστωτικές και του λέει: θυμάσαι που σε βόλεψα.
0: Όλοι το έχουμε πάθει αυτό με 100 χιλιάρικα στην πιστωτική. Δεν ξέρεις πότε
1: ναι,
0: μαζεύονται.
1: Ναι, και εγώ πραγματικά.
0: Δεν ξέρεις πότε μαζεύονται.
1: Πραγματικά απορούσα τι πήρε. Τέλος πάντων. Σίγουρα πράγματα που δεν θα μπορέσω ποτέ να πάρω εγώ. Οπότε στο τέλος του λέει κάπως ότι εγώ σε βόλεψα, αλλά φέρε τον Παγιώκο. Και μετά κάπως αυτό όλο κατέληξε να μιλούσαν στο Signal, όλα τα μηνύματα διέρευσαν, οπότε να το ξέρετε αυτό παιδιά, έτσι. Όλα τα μηνύματα διέρευσαν κάπως στη Wall Street Journal, κάποιος ταΐζει πληροφορίες Guilfoyle, έτσι το λέγαμε αυτό.
0: Ναι, έχουν βγει πολλά, πολλά μαζεμένα, έτσι. Είναι είτε για τις επαφές, είτε
1: ναι.
0: Είναι και επαφές τώρα με ελληνική κυβέρνηση, οπότε...
1: Αγιά σου.
0: Ξέρω εγώ.
1: Γιατί θέλω να πω απλά ότι οι δηλώσεις.
0: Προσωπικά
1: του...
0: μηνύματα έχει δει.
1: Αυτό αρέσει. Αυτό είναι συνομιλίες.
0: Δεν θα φανεί πουθενά, έλεγε, αν στείλει τα χρήματα στην American Express. Σε μήνυμα μέσω Signal. Επίσης, ο συγκεκριμένος ήταν πρώην υποψήφιος στο Ρεπουμπλικάνο για το Κογκρέσο.
1: Και ήταν και συνάδελφος.
0: Η Guilfoyle είναι συνάδελφος.
1: Και αυτός, ραδιοφωνικός παραγωγός πρωινής εκπομπής. Ενημερώθηκα εγώ, μου αρέσουν αυτά. Θέλω μόνο. Κάτι ήθελα να πω γάμοτο. Το ξέχασα τώρα. Τι ήθελα να πω για την... ήθελα να πω ότι ήταν αφοπλιστική η δήλωση του Τραμπ. Ήταν για τα γάνη, γκράχ, έτσι, κεφάλι έκοψε. Βασικά πρέσβυρα είναι, δεν ήξερα, εντάξει, πάντα ευγενική ήταν πάντα, πάντως. Αυτό ήταν. Και θα το μελετήσει πάρα πολύ. τα δημοσιεύματα ουσιαστικά μιλούν για τη μεγάλη δυσαρέσκεια του Ρούμπιο ως έτσι μακρύ χέρι του Τραμπ, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ο οποίος βρέθηκε εξ απείνης να πρέπει να απολογείται για την Guilfoyle, για ζητήματα που, όπως είπε, δεν είναι ακόμα ενημερωμένος και ήταν σαφής η αντίδρασή του και η δυσαρέσκειά του.
0: Ναι, είχε απαντήσει επιθετικά, απλώς βρέθηκε στο σημείο, συνέπεσε, ναι. Γιατί ερχόταν στην Ελλάδα, στη χώρα που η Wall Street Journal έγραφε ότι, που δεν είναι και αριστερό μέσο. Έγραφε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση πιέζει την ελληνική κυβέρνηση και εκβιάζει την ελληνική κυβέρνηση. Έχει και μια προεδρική πλατφόρμα ο Ρούμπιο, φάνηκε και αυτό στην ομιλία του. Του χάλασε λίγο το image. Όταν ρωτήθηκε, απάντησε κάπως επιθετικά ότι δεν μπορώ να απαντάω για ψέματα, για λάθη που έκανε κάποιος, δηλαδή για λάθος της εφημερίδας.
1: Mm-hmm. Αν η Guilfoyle είναι ακόμα παντρεμένη με τον Donald John, όχι, έχουν χωρίσει και νομίζω ότι ο Donald Trump Jr. είναι πλέον με την Bettina Trump.
0: Δεν την είχε παντρευτεί ο Junior, λέει η Λαμπρινή Θωμά. Παράλληλα τα κουτσομπολιά τα συζητάμε από παντού, από δύο μεριές.
1: Ποιος την έχει παντρευτεί?
0: Το λέει η Λαμπρινή.
1: Πάντως ο Junior είναι με την Bettina. Αλλά σίγουρα δεν είναι πλέον με τον συνυφάδα. Σίγουρα δεν είναι με την Bettina συνυφάδες. Έχουν χωρίσει με τον. Δεν ξέρω με ποιο Τραμπ τώρα τα έχει. Αν μας τα πει η Λαμπρινή που τα ξέρει καλύτερα προφανώς.
0: Πώς καταλήξαμε εκεί?
1: Μας ρωτήσανε, να μην ενημερώσουμε το κοινό. Λοιπόν, προχωράμε, γιατί και 59, έτσι. Να πάμε λιγάκι σε κάτι επίσης αρκετά σημαντικό. Έχουμε δύο εργατικά δυστυχήματα μέσα στην Motor Oil. Κατέληξε και ο δεύτερος.
0: Δύο θανάτους από το εργατικό δυστύχημα, ναι.
1: Σωστά. Ήτανε, ναι, κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος στη Motor Oil. Τα περιστατικά δίνουν και παίρνουν στη Motor Oil. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες σχετικά με την εντατικοποίηση της εργασίας την ώρα του shutdown. Δηλαδή, πρακτικά, την ώρα που γίνεται γενική συντήρηση του διυλιστηρίου, υπάρχει, αυτό είναι το ακριβώς το shutdown, ότι δεν λειτουργούμε, συντηρούμε. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι σε περιόδους αυτές ασκείται ασφυκτική πίεση για να ολοκληρωθούν γρήγορα οι εργασίες, προκειμένου να επανέλθουν στις κανονικές, στις εργοσιακές ρυθμίσεις. Αυτή τη φορά είναι κυριολεκτικό. Και οδηγούνται τις εξαντλητικά ωράρια και εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Ταυτόχρονα καταγγέλλεται και το ζήτημα των εργολαβιών. Κλασικό ζήτημα. Βλέπουμε ότι σε όλα τα μεγάλα έργα, βλέπουμε ότι σε όλες τις μεγάλες εταιρείες οι εργολάβοι δίνουν και παίρνουν. Δηλαδή, αναθέτουν σε εργολάβους ένα συγκεκριμένο έργο και μετά ο εργολάβος προσλαμβάνει. Σε δεύτερο χέρι, δηλαδή, εργαζομένους.
0: Ναι, ουσιαστικά χωρίς κομμάτια του
1: Ακριβώς.
0: έργου σε μικρότερες εργολαβίες.
1: Ακριβώς.
0: Και, χωρίς... και με πρόσφατη. Και με πρόσφατη, τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Με μια από τις πρώτες ρυθμίσεις δεν υπάρχει κοινή ευθύνη εργολάβου και μητρικής εταιρείας σε τέτοιες σε ζητήματα αποζημιώσεων, σε εργατικά ζητήματα.
1: Ακριβώς. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι όπως και τώρα, στην περίπτωση του εργατικού δυστυχήματος, οι ευθύνες στη συνέχεια βαραίνουν τον εργολάβο. Είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση αυτό για τις εταιρείες, γιατί μετά, πρώτον, δεν έχουν κάποια ευθύνη πάνω τους και δεύτερον, ο εργολάβος μπορεί να προσλαμβάνει ανθρώπους με πολύ μικρότερη εκπαίδευση, εργασία στα διελιστήρια. Δεν είναι απλά μια εργασία που μπορούμε να πάρουμε ένα φτηνό εργάτη και να κάνουμε τσακμπαμ τη δουλειά. Είναι ακραία επικίνδυνες οι συνθήκες, αμείβονται λιγότερο, έχουν πολύ μεγαλύτερη πίεση από τους εργοδότες τους, γιατί οι εργολαβίες είναι έργα αρπακολιές, που λέω στο χωριό μου. Ναι, κυρία Λίνα Αναγνωστάκη, που με ρωτήσατε πριν, το ξενιάκο είναι το χωριό μου. Δεν ξέρω τι απαθεωσίμως, μάλλον αυτό με την ταβέρνα λες. Να πούμε επίσης ότι με αφορμή ότι έγινε στη Motor Oil.
0: Αυτό γενικότερο σχόλιο περί της εργολαβίας είναι ένα συγκεκριμένο
1: ναι.
0: μοτίβο.
1: Με αφορμή όμως στη Motor Oil υπήρξε και μία ανακοίνωση, την οποία ήθελα να στο πω να το πούμε Θάνο, αλλά θα το αναφέρω. Υπήρχε ανακοίνωση από τους εργαζομένους του νοσοκομείου Κορίνθου και του Θριασίου, στην οποία ανακοίνωση έλεγαν ότι στη Δυτική Αττική τα εργατικά ατυχήματα δίνουν και παίρνουν, όπως και οι φυσικές καταστροφές. Έχουμε πολύ συχνά φωτιές, πλημμύρες, εργατικά ατυχήματα, ακριβώς επειδή είναι συσσωρευμένος ο όγκος των επιχειρήσεων προς την πλευρά Αγία Ελευσίνα. Mm-hmm. Και καταγγέλνουν την υποστελέχωσή τους. Δεν υπάρχει ετοιμότητα να αντιποκρίνονται σε αυτά τα περιστατικά, τα οποία είναι τόσο συχνά. Mm-hmm. Και το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι
0: ναι, πολλές φορές
1: το τόνισαν.
0: Πολλές φορές έχει τύχει να έχεις ένα καιρικό φαινόμενο, οτιδήποτε, και να βγαίνουν καταγγελίες ότι στο τάδε εργοστάσιο μας ανάγκαζαν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Οπότε μπορεί να το έχετε παρατηρήσει κάπως έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ναι, είναι μια περιοχή, εργοστάσια, βιομηχανίες κλπ.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, θα να πούμε ότι τρεις συλλήψεις έχουν γίνει, τέσσερις συλλήψεις.
1: Εργολάβη ήταν, έτσι.
0: Ένας είναι της εργολαβίας και εργολάβος εξωτερικού συνεργείου και εργαζόμενοι προϊστάμενοι στην Motor Oil. Προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, μόλις είχε γίνει η είδηση. Χρειάζεται ανεξάρτητη διερεύνηση, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια εταιρεία κολοσσό. Mm-hmm. Έτσι. Στη Βιολάντα είχε γίνει. Είχε προβληθεί περισσότερο η εγκληματική έκρηξη στη Βιολάντα, μικρότερη εμβέλειας εταιρεία. Επίσης, τότε ήταν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Είχαμε τις καταγγελίες εξ αρχής. Αλλά το ότι εδώ μιλάμε για Motor Oil δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει οποιαδήποτε υποχώρηση στη διερεύνηση. Mm-hmm. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι. Ο Βασίλης μου κάνει νοήματα, βγαίνουν τα πλακάτ. Για το κομμάτι της φοιτητικής στέγης. Έχουν κινητοποιήσει αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι. Πριν 2-3 εβδομάδες βγήκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και προκάλεσε ντόρο με τις δηλώσεις του όταν είπε ότι μερικές εκατοντάδες, περίπου 400 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών που έχουν πετύχει στις Πανελλήνες, θα ήταν φοιτητές και φοιτήτριες, δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και ο ίδιος έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η κυβέρνηση αρνείται ότι είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση. Έβλεπα μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου. Είπε τέλος πάντων ο Πρίτανης, που από τις υπόλοιπες δηλώσεις είναι και υπέρ της κατάργησης τμήματων, δηλαδή δεν είναι κάποιος πάλι κανένας αριστερός. Ας πούμε, έλεγε ότι δύο είναι οι αιτίες. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, είτε των φοιτητών είτε των οικογενειών που πρέπει να επομισθούν παραπάνω έξοδα για να στείλουν τα παιδιά τους στην περιφέρεια. Συνεχίζουμε να μιλάμε για την περιφέρεια, κάνουμε κύκλο, όπως αρχίσαμε έτσι κλείνουμε, σχεδόν έτσι σχεδόν αρχίσαμε. Είτε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ένα δεν είναι με το άλλο, γιατί μια οικογένεια μπορεί να τα μετράει και να τις βγαίνουν πιο φθηνά το να στείλει σε κάποια. Σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το παιδί της. Και είπε και ο ίδιος, συνέχιζε ο Πρίτανης, ότι δεν αφορά μόνο τις σχολές χαμηλής ζήτησης, άρα αφορά και σχολές όπως γιατροί, 9 δεν μπήκανε στο. Που είχαν περάσει, δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και πολυτεχνείο, μηχανικούς. Λοιπόν, να βρω το σχετικό άρθρο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι, λοιπόν, αύριο έχουν κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών, η Φοιτητική Συλλογή της Αθήνας, στις 6, μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ζητούν προσιτή φοιτητική στέγη και προτίθενται και να κάνουν διανυκτέρευση στο Σύνταγμα.
1: Και να πούμε ότι, επειδή είχαμε συζητήσει ότι θα το πούμε στην εκπομπή αυτό, έκανα μία μικρή έρευνα σχετικά με την αύξηση, την πιο πρόσφατη έρευνα για την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα. Μπήκα σε μία διαδικασία τα real estate και έκαναν μία έρευνα. Συγκεκριμένα είναι η έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου e-real estate, τη ημερομηνία δημοσίευση τον Οκτώβριο του 2026, δηλαδή είναι η πιο πρόσφατη έρευνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σωρευτικό ποσοστό αύξηση για τα ενοίκια. Καταγράφει ότι η συνολική άνοδος των ενοικίων στην Ελλάδα ξεπερνά το 40% την τελευταία τετραετία, εστιάζοντας στη ραγδαία μείωση του υποθέματος των μικρών οικονομικών διαμερισμάτων. Δηλαδή, τα μικρά οικονομικά διαμερίσματα, τα φοιτητόσπιτα που λέγαμε παλιά, που πλέον στεγάζουν οικογένειες, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν δεν συγκατοικείς, είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα. Υπήρξε έρευνα και πανελλαδική έρευνα από τη RE/MAX Ελλάς, που είναι και αυτό real estate agents. Μιλάμε τώρα για η Αττική να είναι πρωταθλήτρια, πάλι η ημερομηνία δημοσίευσης του Σεπτέμβριου του 2026, και έχουμε συγκλονιστικές αυξήσεις, θέλω να το πω αυτό, στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Συν 16,7% η αύξηση στα ενίκια, τύπου ποιος πάει Νέα Ηρακλήτσα και εκεί. Και στα Πετράλωνα, συγκλονιστικό ποσοστό, είναι 15,6%.
0: Από πότε?
1: Είναι φετινή έρευνα. Mm-hmm.
0: Να πούμε τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για λειτουργικά έξοδα και θέρμανση. Δωρεάν σύντηση, μετακίνηση, πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους φοιτητές. Μείωση των τιμών στα πανεπιστημιακά κηλικία. Διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων για τις μετεγγραφές. Πλαφών στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια και, του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Απαγόρευση διακοπών ηλεκτροδότησης για φοιτητές που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι της επέκτασης των φοιτητικών εστιών και της στήριξης των φοιτητών με αύξηση φοιτητικών επιδομάτων κλπ. Και πλαφών στα ενίκια, τα αιτήματα φεύγουν και από το κομμάτι της στέγας και πάνε γενικότερα στο κομμάτι της υποστήριξης φοιτητών και φοιτητριών.
1: Κύριε Μητικά, θα καταχρεστώ δύο λεπτά για να πούμε ότι κλείσαμε 3 και 10. Εντάξει, γίνει 3 και 8. Ωραία, δεν έχει θέμα.
0: Αν είμαστε ακριβείς.
1: 3 και 10 τελειώσαμε την εκπομπή. Λοιπόν, είδα ένα σχόλιο ότι θα πάτε να βρείτε τον Άζα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πάτε να βρείτε τον Άζα. Το είδα και εγώ τον Άζα. Είχα υποσχεθεί στο Θάνο ότι θα γράψω. Ωστόσο, συνειδητοποίησα ότι για να γράψω για τον Άζα πρέπει να ξαναδώ τον Άζα. Okay. Δεν είναι απλά δηλαδή ότι βλέπεις και πας και γράφεις. Για να γράψω τουλάχιστον και κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί ήδη για τη συγκεκριμένη ταινία. Ξέρω ότι είναι sold out, αλλά θέλω να πω, επειδή δεν πρόκειται περί spoil, το ότι μιλούν οι εγκέφαλοι της γενοκτονίας, όταν μιλώ για τις εγκεφάλους της γενοκτονίας, μιλώ για μηχανολόγους, μιλώ για ηλεκτρολόγους, για αχυρανθρώπους της γενοκτονίας. Δηλαδή, μπήκαν σε μια διαδικασία και δημιούργησαν τα φωνικά μοντέλα και οι ίδιοι δεν περίμεναν καν ότι θα καταλήξει όλο αυτό σε γενοκτονία, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ντοκιμαντέρ δεν τους ξεπλένει, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια κατάσταση απολογητική.
0: Γιατί να κάνουμε εντολές, εκτελούμε άνθρωποι, είμαστε παιδάκια, έχουμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, νομίζω κιόλας είναι το αντίθετο. Υπάρχει συγκλονιστική φράση ενός αξιωματικού του IDF που λέει πόσο διασκεδαστικό είναι το να γκρεμίζεις πολυκατοικίες. Νάζα, να ξέρετε ότι σημαίνει άμαχη. Δηλαδή, δεν υπάρχει άμαχος, αυτό ακριβώς έλεγαν και οι αξιωματικοί, που δολοφονείται και δεν το γνωρίζει το Ισραήλ εκ των προτέρων ότι θα δολοφονηθεί μετά από 3 χρόνια γενοκτονίας, ακριβώς επειδή δεν έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν τους μαχητές της Χαμάς στις θέσεις μάχης τους. Περιμένουν να γυρίσουν στο σπίτι τους και να τους δολοφονήσουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μαζί με την οικογένειά τους. Και είναι χαρακτηριστική και η. Είναι και το ντοκιμαντέρ, έχει μια ενότητα που λέγεται Daddy is Home, διότι ακριβώς επειδή το Ισραήλ παρακολουθεί όλα τα κινητά των Παλαιστινίων της Γάζας, μηδενός ξερουμένου και των παιδιών, ένα απλό μήνυμα που θα χτυπήσει και θα λέει ότι ο μπαμπάς γύρισε, είναι πρακτικά το πράσινο φως προκειμένου να βομβαρδιστεί η πολυκατοικία εκείνη τη στιγμή. Και λένε οι δολοφόνοι του IDF, ένας μαχητής, 400 Νάζα. Δηλαδή, ακόμα και για ένα, και λέγανε κιόλας, χαμηλόβαθμο μαχητή, είχαν φτάσει μια φορά και σε δολοφονία 400 αμάχων. Και έλεγαν ότι δεν υπάρχει άμαχος, είναι αριθμημένοι όλοι.
0: Ναι,
1: εκ προημίου, δηλαδή, όχι εκ των υστέρων. Αυτό που δεν ξέρουν εκ των υστέρων είναι αν πέτυχαν το μαχητή. Και έλεγαν πόσες φορές έκαναν λάθος. Και ταυτόχρονα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μιλούν για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έχουν αναπτύξει, έτσι ώστε να γίνεται συντονισμένη γενοκτονία, χωρίς πλέον να χρειάζεται κάποιο ανθρώπινο χέρι. Θα τα δείτε. Θα την ξαναδώ την ταινία. Θέλω να κάνω ένα ρεπορτάζ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη γενοκτονία. Θα το σκεφτώ γιατί θέλει καλές πηγές. Είναι και κάτι σχετικά πρόσφατο, είναι και η ανακάλυψη του αιώνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί δηλαδή σε άλλους πολέμους αυτό, με τεχνητή νοημοσύνη. Να πούμε ότι η γενοκτονία συνεχίζεται. Σήμερα πάλι είχαμε τη δολοφονία 2 αμάχων στην Παλαιστίνη με την κλασική δικαιολογία του IDF ότι στόχευαν μαχητές της Χαμάς.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι σήμερα το BDS Greece και το Journalist Network for Palestine, το δίκτυο δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη, διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση 3 χρόνια γενοκτονία στη Γάζα, ο πόλεμος της αφήγησης, η αντίσταση, η αλληλεγγύη. Θα βρείτε το σχετικό άρθρο στο Impact Hub Athens, Ψηρή, Καρεσκάκη 28. Μιλούν Νικόλας Κοσματόπουλος, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού, Λαμπρινή Θωμά. Ξέρω, την έχω ακούσει, ακούω την εκπομπή της κάθε 4.
1: Θυμησέ μου.
0: Κάθε μέρα 4 η ώρα. Κάθε
1: μέρα 4 η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βίντεο Βενσερέμος, Λαμπρινή Θωμά, 4 η ώρα στο Press και 7 η ώρα στην εκδήλωση του BDS, Βαγγελίου Σωτηροπούλου, μέλος του BDS Greece, Γιώργο Τσιάρας, δημοσιογράφος, μέλος του Δικτύου Δημοσιογράφων για την Παλαιστίνη, συντονίζει ο Ηλίας Κυλάκος, δημοσιογράφος, επίσης μέλος του Δικτύου. Αυτό σήμερα. Επίσης, μια που ανέφερε το ΝΑΖΑ Νεκταρία, είχαμε μια εντολή του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και διεθνώς καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου και πολλοί φίλοι του δικού μας Πρωθυπουργού να ερευνηθούν οι συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ. Το σκεπτικό είναι ότι η δυσφήμιση του κράτους του Ισραήλ έγραψε...
1: The most more alarming in the world.
0: Ναι. Διηγείται μια ψευδή παραπλανητική και μεροληπτική ιστορία που δυσφημεί το κράτος του Ισραήλ και το στρατό σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Αυτό περίμενε το Ισραήλ να δυσφημιστεί. Είχαμε τις καλύτερες των απόψεων.
0: Είναι προπαγάνδα από παντού. Δηλαδή είναι οι ίδιοι Ισραηλινοί στρατιώτες, ο ΟΗΕ, καμιά 100-150 χώρες. Ζητήθηκε αυτό από τον Νετανιάχου προς τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού.
1: Να πει του κυρίου Νετανιάχου ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τα λένε καταγγελτικά.
0: Τα περιγράφουν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι κιόλας ότι μετανόησαν. Και
0: είπαν... Εγώ δεν το έχω δει, αλλά είχα δει πλάνα, ξέρω εγώ, από Guardian και Al Jazeera που έχουν κάνει σχετικά ντοκιμαντεράκια, που πάλι έχεις μαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Και έχεις αυτόν τον κινησμό που περιγράφουν. Ναι. Δηλαδή, ότι οι εντολές εντός του Ισραηλινού στρατού ότι δεν υπάρχει άμαχος. Τους μαθαίνουν
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή ότι δεν υπάρχει άμαχος Παλαιστίνιος. Και αυτό οδήγηκε σε δολοφονίες δεκάδων χιλιάδων παιδιών.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Όντως έχουν καταγγελθεί και έχουν κατατεθεί και υπάρχουν από πάρα πολλές πηγές πλέον. Κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει κάτω, δεν γνώριζε για τη γενοκτονία. Είναι τόση πολλή πληροφορία που έρχεται μέσω των κοινωνικών δικτύων που οποιαδήποτε υπόνοια άγνοιας πραγματικά είναι γελίο.
1: Λοιπόν, τα αυτιά σας και τα μάτια σας στο που οδεύουμε. Βλέπουμε κιόλας δηλαδή ότι είπε πολύ σωστά η Μάγδα Φίσα στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της Χρύσας Λύκου ότι είμαστε στις εποχές του 2011-2012. Πώς να μην είμαστε σε αυτές τις εποχές, όταν βλέπουμε δηλαδή ότι δίνει το σύρμα για περισσότερη ακροδεξιά ρητορική, για περισσότερη στήριξη στη γενοκτονία η ίδια μας η κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν και τα περιστατικά όπως ας πούμε αυτό που συνέβη στην Ελευσίνα με τον αντιφασίστα που μαχαιρώθηκε. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε εμείς, οπότε σας τα λέω από εδώ πέρα, μιας και θα καταχράστηκα το χρόνο. Είναι και τέταρτο.
0: Δεν έγραψες για τον ΝΑΖΑ προς το παρόν, αλλά
1: δεν είναι ότι
0: καθόσουνα, γιατί το είπες και κάπως
1: απολογητικά
0: βεβαίως, πέρα από τον ντοκιμαντέρ, γιατί έδωσε συνέντευξη στην Νεκταρία η Χρύσα Λύκου, η δημιουργός του ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκη της Χρύσης Αυγής, οι άνθρωποι της που προβάλλεται και από ό,τι βλέπω έχει και
1: σκίζει.
0: Πάρα πολύ θετικές.
1: Στην Πατησίων πάει τώρα.
0: Αντιδράσει, συνόμπο όπερα. Και θα συνεχιστεί.
1: Στην Πατησίων και στο άλλο συνόμπο δηλαδή.
0: Και το ρεπορτάζ για το λουκέτο σε 1500 φούρνους της γειτονιάς μέσα σε 3 χρόνια και τα αιτήματα των αρτοπιών. Τα διαβάζαμε αναλυτικά, τα λέγαμε με τον Κωνσταντίνο την Παρασκευή. Αν δεν το έχετε ακούσει, δεν το έχετε διαβάσει, να το διαβάσετε.
1: Να μπείτε να το δείτε. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Φιλιά πολλά. Απέναντί μου είναι ο Θάνος Καμίλελης.
0: Νεκταρία Ψαράκη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
4: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε.
3: Ναι.
4: Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα
3: Σερέτη.
4: Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε. Καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
3: Τι άλλα νέα?
4: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση.
3: Το καρβελικό ζήτημα.
4: Το καρβέλι.
3: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
4: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
3: Εγώ προσωπικά?
4: Ναι.
3: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
4: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
4: Και θέλουμε να τα βρούνε.
3: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν.
4: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
3: Λες,
4: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογα, ανάλογες τέτοιες
3: καταστάσεις.
4: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
3: Φιλάκια,
4: σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
3: Γιατί το ξέρω.
4: Εμπειράζει.
3: Τι λέει παρακάτω.
4: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
3: Γεια σας, γεια σας.
4: Γεια.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
6: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
7: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
8: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
7: Σας τορκίζομαι.
6: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
7: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
7: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
10: Μαρία Παπαλάμπρου.
9: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
6: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη σου τη ζωή δεμένος με μια αλυσίδα?
12: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
13: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
14: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
15: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Η εβδομάδα που πέρασε ήταν φορτισμένη από ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έγινε στην Ελλάδα και αναφερόμαστε στην διήμερη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κυρίου Μάρκου Ρούμπιο. Μάρκο Ρούμπιο. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε τα της επίσκεψης, να αναφέρουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής από το 2010 και βουλευτής από ηλικία, μετεφηβική ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, από το 25-26 ετών, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θήτευσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μαζί με τον Μενέντες για πολλά χρόνια και είναι γνώστης των ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο και όχι απλώς γνώστης αλλά και σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτής. Αυτό φυσικά όσο ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας είχε άλλη ελευθερία κινήσεων και έκφρασης γνώμες. Τώρα ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύεται να ακολουθήσει την πολιτική που χαράσεται από τον Λευκό Οίκο, από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και από την γραφειοκρατία του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Άρα, πέραν αυτού καθ' αυτού του σκοπού της επίσκεψης, που ήταν η συμμετοχή στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η χρονική στιγμή που επέλεξε να κάνει αυτή την επίσκεψη μπορούμε να υποθέσουμε ότι σχετίζεται και με τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι με την παρουσία του και ιδιαίτερα με την ομιλία που έκανε στην ΠΝΙΚΑ, που ήταν μια καθαρά ιστορική παύλα ιδεολογική ομιλία, μπορεί να είχε ως στόχο να προσελκύσει και να συγκινήσει τους την ελληνική κοινότητα που κατοικεί στις ΗΠΑ και να υποστηρίξουν τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, με δεδομένο ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι κρίσιμες. Οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επίσκεψη εξυπηρετούσε και αυτό το στόχο. Υπάρχει και ένας άλλος στόχος που δεν τεκμέρεται, δεν είναι δηλωμένος, είναι η προσωπική του πορεία του Ρούμπιο προς την Προεδρία. Δηλαδή θέλει να είναι υποψήφιος, αυτό αναφέρεται σε αμερικανικά μέσα, υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Η παρουσία του αυτή στην ΝΙΚΑ και με φόντο την Ακρόπολη είναι ένα καλό εφαλτήριο και μια καλή αφετηρία για αυτόν τον δρόμο, αν και ο βασικός υποστηρικτής, ένας άλλος βασικός υποστηρικτής αυτής της θέσης, δηλαδή της υποψηφιότητας, είναι ο J.D. Vance, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα αναμένεται να επισκεφθεί την πατρίδα μας τον Φεβρουάριο του 2027. Όσον αφορά αυτήν καθ' αυτήν την επίσκεψη, οι συζητήσεις κινήθηκαν σε τρεις άξονες. Ο ένας άξονας σχετίζεται με τα ενεργειακά, κυρίως με τον κάθετο διάδρομο. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένας αγωγός ή μάλλον ένα σύστημα, ένας σταθμός από υγροποίησης ή επαναεροποίησης του φυσικού, του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται από τις ΗΠΑ ή από πηγές αμερικανικών συμφερόντων στην Αλεξανδρούπολη, και μετά με τον κάθετο διάδρομο θα κατευθύνεται και θα διανέμεται στις χώρες, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για να εξασφαλιστεί η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι ένα στίχημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το οποίο έχει και γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διαστάσεις, γεωπολιτικές να στερηθεί κεφαλαίων αλλά και δυνατότητας εξάρτησης, άσκησης επιρροής η Μόσχα, και από την άλλη πλευρά να κερδίσει η γεωπολιτική επιρροή η Ουάσιγκτον και να κερδίσει και αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη διακίνηση του αμερικανικού ή αμερικανικών συμφερόντων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε, δεδομένου ότι ακριβώς λόγω διαφωνιών που υπάρχουν σε αυτό το θέμα, και οι διαφωνίες δεν είναι πολιτικές, είναι επιχειρηματικές, είχαμε και τις σκιές που συγκεντρώθηκαν πάνω από το πρόσωπο της της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Γκιλ Φόιλ, μετά τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και των Financial Times, που την εμπλέκουν σε μια υβριστική συμπεριφορά, φερόμενη υβριστική συμπεριφορά εις βάρος της Ελλάδας. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι αμυντικά ζητήματα. Και αμυντικά ζητήματα σχετίζονται και με τα εξοπλιστικά προγράμματα που η Ελλάδα έχει υπογράψει και αναμένει την ολοκλήρωσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση στην Ουάσιγκτον να διατηρηθεί μία ποιοτική υπεροχή της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, με οπλικά συστήματα που θα έχει η Ελλάδα και δεν θα έχει η Τουρκία. Και δεν είναι μόνο τα F-35 ή τα F-16 Viper. Είναι και τα οπλικά συστήματα που θα απελευθερωθούν, θα αποδεσμευθούν από τις ΗΠΑ για να πωληθούν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτών των συνομιλιών θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και ο τρίτος άξονας, που είναι οι περιφερειακές εξελίξεις. Οι περιφερειακές εξελίξεις είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν υπόθηκε και δεν γράφτηκε σχεδόν τίποτα. Μόνον κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη που είπε ότι εμείς θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μόνο για αμυντικούς σκοπούς, που αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της χρησιμοποίησης της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδα στην Κύπρο, αλλά και του επιχειρησιακού κέντρου στην Λάρισα, σε ενδεχόμενη και φημολογούμενη από μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεγάλης κλίμακας, νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση, νέας μεγάλης κλίμακας επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πιθανόν και το Ισραήλ, εναντίον του Ιράν, η οποία αναμένεται, εάν γίνει και αν μέχρι τότε δεν έχει δεχθεί η Τεχεράνη να υπογράψει τη συμφωνία που επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, εάν γίνει λοιπόν, θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Και επειδή με βάση ανάρτηση που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τζιμ Μάτις, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισαν να εκενώσουν όλες τις βάσεις, τις στρατιωτικές βάσεις που έχουν στις χώρες του κόλπου, αλλά και από την Ιορδανία. Που σημαίνει ότι αυτό γίνεται για να μην υποστούν βομβαρδισμό και οι βάσεις, αλλά και οι χώρες που τις φιλοξενούν, για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει την υποστήριξη αυτών των χωρών η Ουάσιγκτον σε μια ενδεχόμενη τέτοια επιχείρηση. Άρα, χωρίς βάσεις στην Μέση Ανατολή, με την βάση στη Βρετανία, η οποία φιλοξενούσε τα στρατηγικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, να εκενώνεται από τους Αμερικανούς για λόγους ασφαλείας, και με ένα νέο αεροπλανοφόρο που πλέει προς την διακεκαυμένη ζώνη του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και με δεδομένο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πριν έρθει στην Ελλάδα επισκέφθηκε την Ισλανδία, όπου συζήτησε με τους Ισλανδούς το ζήτημα της επανενεργοποίησης μιας αεροπορικής βάσης που χρησιμοποιούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ισλανδία πριν από 10 χρόνια. Επίσης, ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την Ελλάδα επισκέφθηκε την Πορτογαλία για να συζητήσει το ζήτημα της χρησιμοποίησης της αεροπορικής βάσης της Αζόρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μας δείχνουν ότι σε μία ενδεχόμενη νέα επίθεση, νέα αεροπορική, νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο ρόλος της ναυτικής και αεροπορικής βάσης της Σούδας θα είναι αναβαθμισμένος. Άρα μπορούμε να πούμε, να πιθανολογήσουμε ότι και το ζήτημα αυτό τέθηκε στις συζητήσεις, χωρίς φυσικά να έχουμε αναφορές και δηλώσεις για αυτό το ζήτημα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε μία ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που είχε και ουσιαστικό περιεχόμενο που παρέπεμπε στο λαμπρό ιστορικό παρελθόν του ελληνισμού και της Αθήνας, αλλά είχε και συμβολισμό γιατί έγινε με φόντο την Ακρόπολη. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που τέθηκε και στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και από τον κύριο Αλέξη Παπαχελά σε συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και αναφερόμαστε στο περίφημο πλέον ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνθεσης Ευρώπης μέσω Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Να δούμε τι απάντησε σε σχετική ερώτηση ο κύριος Ρούμπιο και στη συνέχεια θα το σχολιάσουμε.
10: So we're very committed to all of these corridors and to all of these efforts, and Greece is a great partner to do it with. Obviously, some of the issues you've highlighted, some of the things you asked about, are tied up into a very delicate situation involving other countries. I won't say who, but other countries that are involved in some of the things that are complicating that. And I would just say that issues of that nature that are that delicate and are that critical are probably best addressed through the private diplomacy outside the realm of press conferences. We are very committed to the success of these projects, and we're very committed to the partnership we have with Greece on energy security, because it's in Greece's national interest, but it's also in ours, and I think is furthering the cause of global security. And on those issues that you raised, I acknowledge they involve some very sensitive and delicate topics, and we intend to address them in the proper forum so they can be addressed. I know we like to be transparent, but there are things in global affairs that are best not debated at press conferences, but handled at the table of dialogue.
17: Η αναφορά, όπως είδαμε, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, να χρησιμοποιήσουμε ένα νεολογισμό, ήταν ποντιοπιλατική. Δηλαδή, δεν έκανε καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Πήρε ίσες αποστάσεις στην ουσία από την Ελλάδα και από την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει, και έδειξε το δρόμο των διπλωματικών επαφών για να λυθεί το ζήτημα. Στην συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Παπαχελά ήταν πιο ξεκάθαρος, μίλησε και για παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να δουν να συγκρούεται πολεμικά η Ελλάδα με την Τουρκία και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα. Σε προηγούμενες ελληνοτουρκικές κρίσεις, μιλάμε για την κρίση του χώρα το 1976, με παρέμβαση των ΗΠΑ οδηγηθήκαμε στη Βέρνη, υπογράφηκε τότε από Καραμαλή και Ντεμιρέλ το πρωτόκολλο της Βέρνης, που εκεί η Ελλάδα δέχθηκε να εξισώσει εαυτήν με την Τουρκία. Δηλαδή δεχθήκαμε καμία από τις δύο χώρες να μην κάνει έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για ενεργειακά αποθέματα, μέχρι να υπογραφεί το συνυποσχετικό και την παραπομπή του θέματος σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αυτό λοιπόν η Τουρκία το κρατάει μέχρι στιγμής και το επικαλείται, και γι' αυτό δεν γίνονται έρευνες ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Τουρκία στα διεθνή ύδατα. Δηλαδή δεχθήκαμε το Αιγαίο, δεχθήκαμε να μην κάνουμε έρευνες 6 μίλια από το Φαλιρικό Όρμο ή 6 μίλια από τις ακτές της Πιερίας. Αυτό δεχθήκαμε τότε με παρέμβαση των ΗΠΑ. 10 χρόνια μετά, 11, είχαμε την κρίση του Μαρτίου του 1987. Και αυτή η κρίση, παρότι η τότε κυβέρνηση σε επιχειρησιακό επίπεδο τη διαχείριστηκε με σχετική επιτυχία, πήγαμε μετά από μερικούς μήνες στον Νταβός της Ελβετίας και εκεί δεχθήκαμε την ισχύ του πρωτοκόλλου της Βέρνης, μπήκε το Κυπριακό στο ράφι και στην ουσία πάλι η Τουρκία έβαλε πόδι στο Αιγαίο με αυτές τις διαδικασίες. Και μετά από 9 χρόνια είχαμε την κρίση των ημείων, όπου σύμφωνα με άρθρο Αμερικανού διπλωμάτη, εκείνο το βράδυ που ήταν στη διαχείριση της κρίσης στο State Department, ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department την νομική γνωμάτευση σε ποιον ανήκουν τα ίμια. Η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα ότι τα ίμια ανήκουν στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση του τότε Προέδρου, του Bill Clinton, οι ΗΠΑ εξίσωσαν την Ελλάδα και την Τουρκία, και έτσι ξεκίνησε το αφήγημα των γκρίζων ζωνών που επεκτάθηκε σε 152 νησιά από πλευράς της Τουρκίας στο Αιγαίο. Άρα εδώ βλέπουμε ότι όποτε προκύπτουν ή σχεδιάζονται κρίσεις, ελληνοτουρκικές κρίσεις γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες, βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρεμβαίνουν και όχι μόνο δεν βοηθούν την Ελλάδα, παίρνουν τη θέση της Τουρκίας και βοηθούν την Τουρκία να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της, τις παράλογες και παρανοϊκές διεκδικήσεις της, να τις επεκτείνει και σε άλλους τομείς και σε άλλα πεδία. Τώρα, ποιος ήταν ο φαϊνός νους να θέσει το ερώτημα, είτε στην πρώτη περίπτωση είτε στη δεύτερη, για το τι ρόλο και τι στάση θα τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τη στιγμή που μέσω διαβουλεύσεων δεν βολιδοσκοπήσαμε πού θέλει να κινηθεί, προς τα πού θα κινηθεί η απάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Διότι με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, προετοιμάσαμε το πεδίο και το πλαίσιο για την επόμενη αμερικανική παρέμβαση στο ζήτημα του καλωδίου, που αν κρίνουμε από τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά και από το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι και πάλι θα μας οδηγήσουν στο τραπέζι και στην καλύτερη για μας περίπτωση θα μας εξισώσουν τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφερόμαστε στην νομιμότατα οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τη σχετική συμφωνία με την Αίγυπτο, και φυσικά θα εξομοιωθεί, αυτό διδάσκει η ιστορία και η παράδοση, καθότι τα κράτη έχουν μνήμη η οποία αναπαράγεται, πιθανόν να δούμε το ίδιο σενάριο στο θέμα του καλωδίου, που περιμένουμε εξελίξεις εντός του Οκτωβρίου, την έκδοση της Ναύτεξ, και από εκεί και μετά να δούμε τι χειρισμοί θα γίνουν για αυτό το ζήτημα. Αυτά λοιπόν με το θέμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και του καλωδίου, και να πάμε σε ένα άλλο πολύ κρίσιμο ζήτημα που σχετίζεται με την στρατηγική της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Να δούμε το βίντεο και στη συνέχεια το σχολιάσουμε.
18: Η Τουρκία, κατά τη διάρκεια της Τρίτης Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1973-1982, η οποία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικα, προσπάθησε να περάσει τις δικές της θέσεις ώστε το Αιγαίο ως ημίκλειστη θάλασσα με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά να εξαιρεθεί από τις πρόνοιες της συμφωνίας. Για να αποτραπεί η μετατροπή του Αιγαίου σε ελληνική λίμνη, όπως επιχειρηματολογούσε, η τουρκική διπλωματική αντιπροσωπεία αντιτάχθηκε στεναρά στο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Υποστήριζε ότι μια τέτοια επέκταση από την Ελλάδα θα έκλεινε τις διόδους προς την ανοιχτή θάλασσα, θα περιόριζε τη διεθνή ναυσιπλοεία και θα απέκλειε την Τουρκία, περιορίζοντάς την στις δικές της ακτές. Ένα άλλο σημείο στο οποίο επέμεινε με πείσμα η Τουρκία ήταν το δικαίωμα των νησιών σε ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστήριζε την καινοφανή άποψη ότι τα νησιά δεν πρέπει να έχουν αυτόνομο δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα ή αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΣ όταν βρίσκονται σε ξένη υφαλοκρηπίδα ή σε στενές ημίκλειστες θάλασσες. Τόνιζε ότι τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επικάθυνται στην προέκταση της υφαλοκρηπίδας της Μικράς Ασίας. Η Τουρκία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει για τα κράτη το δικαίωμα να υπογράψουν τελική συμφωνία, διατυπώνοντας επιφυλάξεις για συγκεκριμένα άρθρα που θίγουν ζωτικά τα συμφέροντά τους. Καθώς η πλειοψηφία των κρατών αποφάσισε ότι η Άγκλος δεν θα δέχεται γενικές επιφυλάξεις, η Τουρκία έχασε τη δυνατότητα να εξαιρέσει το Αιγαίο από τις γενικές διατάξεις. Έτσι, αρνήθηκε να υπογράψει τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, το τελικό κείμενο της οποίας δικαίωσε τις ελληνικές θέσεις. Αναγνώρισε το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και έδωσε πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες και νησιά. Έκτοτε, η Τουρκία προσπαθεί με απειλές, κάζους μπέλι και με την ανάπτυξη ενός δόγματος που στην ολοκλήρωσή του πήρε τον τίτλο Γαλάζια Παράνοια, να ακυρώσει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία δεσμεύει και την Τουρκία ως εθιμικό δίκαιο και να ιδιοποιηθεί θαλάσσιες ζώνες που δικαιωματικά ανήκουν στην Ελλάδα.
17: Όπως είδαμε στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, η διεθνής κοινότητα, όταν η Τουρκία υπέβαλε τις ενστάσεις της στη διάρκεια αυτής της 9ετούς τελικής διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε στη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, όταν η Τουρκία υπέβαλε τις ενστάσεις για δύο ζητήματα. Πρώτον, να μην ισχύει η αρχή της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια για το Αιγαίο, επειδή είναι ημίκλειστη θάλασσα. Και το δεύτερο ζήτημα, τα νησιά που κάθονται πάνω σε ξένη υφαλοκρηπίδα να μην έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Αυτές οι δύο ενστάσεις απορρίφθηκαν από τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή η διεθνή κοινότητα, 191 κράτη, αν είναι τόσα αυτά που υπέγραψαν τη συμφωνία, δικαίωσαν τις ελληνικές θέσεις και δεν δικαίωσαν την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν επιδιώκει όλο αυτό, έκτοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ακολουθώντας μία συνεπή στρατηγική, να υποχρεώσει την Ελλάδα δια της απειλής και της επιβολής και της καταναγκαστικής διπλωματίας να υποχωρήσει και να αποδεχθεί αυτά που δεν αποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα. Αυτό, μέρος αυτής της στρατηγικής περιγράφεται σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο ενός βετεράνου του τουρκικού βαθέως κράτους. Ας παρακολουθήσουμε τι λέει.
18: Στο θέμα ναυτικές ασπίδες δημιουργούνται μία προς μία, αναφέρεται το άρθρο του Μπουλέντερ Αντάτς που δημοσιεύθηκε στο Ινστιτούτο Στρατηγικής Σκέψης. Το άρθρο παρατίθεται ως έχει, γιατί δίνει πολύτιμα στοιχεία για τη στρατηγική της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν, η Τουρκία ενισχύει την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο Πέλαγος και τον Εύξεινο Πόντο, με στρατηγικές κινήσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι απλώς μία υδάτινη μάζα όπου τα στρατιωτικά μας κάφη επιδεικνύουν τις σημαίες τους. Είναι η πατρίδα μας όπου ασκούμε διοικητικό έλεγχο, εφαρμόζουμε νομικούς κανονισμούς και την προστατεύουμε. Τα ύπουλα σχέδια της συμμαχίας που σχηματίστηκε από τον σιωνιστή Νετανιάχου, την Ινδία, την Κύπρο και την Ελλάδα σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά από την Τουρκία. Ενάντια σε πιθανά τελεσμένα, η Τουρκία κάνει αμέσως εξαιρετικά στρατηγικές κινήσεις τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο. Στα μέσα Αυγούστου, η Τουρκία υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν έκανε μια πολύ σημαντική κίνηση στη στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας. Έβαλε άλλη μία ανεξίτηλη νομική σφραγίδα στα σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Τουρκία, με στόχο την ενίσχυση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στη Γαλάζια Πατρίδα, ανακήρυξε δύο μεγάλες περιοχές στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα ως θαλάσσια εθνικά πάρκα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκαν το θαλάσσιο εθνικό πάρκο Φετιγέ Κάς που καλύπτει 21.706 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα ανοιχτά των ακτών της Φετιγέ, στα Μούγλα και του Κάς στην Ατάλεια, και το θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο Βορείου Αιγαίου που καλύπτει 1.742 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός των ορίων του Τσανάκαλε και του Τεκιρντάκ. Αυτή η ιστορική κίνηση, η οποία προστατεύει περίπου το 5% της Γαλάζιας Πατρίδας, αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια κίνηση ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και μια στρατηγική ασπίδα όσον αφορά στο διεθνές δίκαιο και τη θάλασσια γεωπολιτική. Η ταυτόχρονη ανακήρυξη των πρώτων θαλάσσιων εθνικών πάρκων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο από την Τουρκία είναι η σαφέστερη ένδειξη ότι η Άγκυρα έχει μετατοπιστεί από μια αντανακλαστική σε μια προληπτική θέση στη θαλάσσια γεωπολιτική ως παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα. Σε απάντηση στις προηγούμενες προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα με τη μονομερή ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, η Τουρκία προέβη σε μια πολύ ισχυρή διπλωματική κίνηση τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και επί του εδάφους. Με αυτή την κίνηση, η Τουρκία στέλνει σαφώς το ακόλουθο μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Η διοικητική, νομική και περιβαλλοντική εξουσία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Γαλάζιας Πατρίδας ανήκει εξ ολοκλήρου στη δημοκρατία της Τουρκίας. Αυτή η κίνηση τοποθετεί την Τουρκία μεταξύ των λίγων επιλεγμένων χωρών στον κόσμο που είναι ικανές να ανακηρύξουν εθνικά πάρκα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους. Η στρατηγική σημασία του Φετιγέ Κάς και ο άξονας του Βορείου Αιγαίου, μία εξέταση των συντεταγμένων των δηλωμένων περιοχών, αποκαλύπτει τη σχολαστική, στρατιωτική και πολιτική νοημοσύνη πίσω από αυτή την απόφαση. Η μεγίστη και η γραμμή της Ανατολικής Μεσογείου. Το θαλάσσιο εθνικό πάρκο Φετιγέ Κάς περιλαμβάνει μια κρίσιμη περιοχή γύρω από το νησί Μεγίστη, όπου συχνά προκύπτουν διάφορες για τη θαλάσσια δικαιοδοσία. Πέρυσι, το τουρκικό κράτος ίδρυσε ένα κέντρο αμφιβίων δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού για τον έλεγχο αυτής της περιοχής. Η Τουρκία επεκτείνει τη δέσμευσή της για την προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων πέρα από τα χωρικά της ύδατα, ενισχύοντας τους ισχυρισμούς της για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο με καθεστώς διοικητικής προστασίας. Τα σύνορα Βορείου Αιγαίου. Το εθνικό θαλάσσιο πάρκο Βορείου Αιγαίου, που βρίσκεται κοντά στα νησιά Λίμνος, Αμοθράκη και Θάσος, είναι πλήρως συμβατό με τη νομική μας θέση στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού έχουν επίσης δημιουργήσει ένα κέντρο αμφιβίων δυνάμεων στο Τσανάκαλε. Αυτά τα βήματα περιορίζουν το πεδίο δράσης όσων επιχειρούν να προβάλλουν μονομερείς κυριαρχικές αξιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος. Πράγματι, ένα τεράστιο οικοσύστημα έχει τεθεί υποκρατική προστασία, γεγονός που εγγυάται τόσο την οικολογική κυριαρχία όσο και την αυσιπλοεία. Εντός αυτών των πάρκων, οι στρατιωτικές περιοχές εκπαίδευσης της Τουρκίας, τα αλλιευτικά δικαιώματα και οι δραστηριότητες ενεργειακής σεισμικής έρευνας στη γαλάζια πατρίδα θα συνεχιστούν. Εντός των ορίων του πάρκου, η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα προστατεύεται πλήρως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εν ολίγης, η Τουρκία θα έχει μια διπλωματική θέση που ενισχύει το κύρος της διεθνώς. Συμπερασματικά, με βάση το προηγούμενο άρθρο, η κίνηση της Τουρκίας να ορίσει τα δύο θαλάσσια πάρκα αποκαλύπτει τη στρατηγική της και τα βήματα που θα ακολουθήσουν για να πετύχει τον πλήρη έλεγχο στα όρια της γαλάζιας παράνοιας. Ας ελπίσουμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες.
17: Το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε τελειώνει με την εξής φράση. Ας ελπίσουμε να έχουν γνώση οι φύλακες. Στο άρθρο του Τούρκου αναλυτή βετεράνου του βαθέως κράτους σκιαγραφείται και η στρατηγική της Τουρκίας και του Ερντογάν και της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες της, του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν μη τι άλλο, αυτά

0: θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Γεωπολίτικο.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γεωπολιτικά από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Ίσως από τότε που ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, από το 1960 μέχρι σήμερα, ποτέ καμία παρέλαση, στρατιωτική παρέλαση, που γίνεται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτος, όπου εορτάζεται η ημέρα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καμία παρέλαση δεν είχε το ενδιαφέρον και την πολιτικοστρατιωτική και γεωπολιτική σημασία που είχε η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου του 2026. Γιατί? Σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν, εκτός της Ελλάδος που συμμετείχε με άγημα από την ΕΛΔΙΚ, που νομίμως με βάση τις συμφωνίες βρίσκεται στην Κύπρο, συμμετείχαν αγήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα άγημα από ένα πολεμικό πλοίο, το Ρούσβελτ, που στη διάρκεια της παρέλασης ήταν εκεί στη θάλασσα και μπορούσαν να το δουν οι παρευρισκόμενοι. Συμμετείχε ένα άγημα Γάλλων πεζοναυτών και δύο αγήματα, ένα άγημα στρατιωτικό και στρατιωτική μπάντα των Βρετανών και ένα άγημα μαζί με ένα αεροπλάνο, αεροπορικό μέσο της Αιγύπτου. Αυτό λοιπόν, η συμμετοχή τεσσάρων δυνάμεων, σημαντικών δυνάμεων, και η Αίγυπτος είναι από τις σημαντικότερες πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Αλλά συμμετείχαν 3 από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με αγήματα. Πέραν το ότι υπήρχαν και οι πρέσβεις και οι στρατιωτικοί ακόλουθοι, για πρώτη φορά παίρνει τέτοιες διαστάσεις η παρέλαση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πολιτικό και γεωπολιτικό σκέλος. Το καθαρά στρατιωτικό σκέλος είναι ότι στη διάρκεια της παρέλασης, πέραν του ότι επιδείχθηκαν οι εξωσέτ PAC-3, που είναι πυραυλικό σύστημα εδάφους επιφανείας που μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε ναυτικό στόχο εμφανιστεί από τα παράλια, από τις ακτές της Κιλικίας και της Πανφιλίας και εντεύθεν προς την Κύπρο, ίσως είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο. Αυτά όμως τα είδαμε και άλλες χρονές. Φέτος για πρώτη φορά έγινε επίδειξη, παρήλασαν τα τμήματα του συστήματος, του αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος Barak MX, Ισραηλινής κατασκευής, με το οποίο δημιουργείται ο αντιαεροπορικός και αντιπυραυλικός στόλος πάνω από την Κύπρο. Αυτός ο αντιπυραυλικός και αντιαεροπορικός στόλος ενώνεται, εφάπτεται με τον αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό στόλο που δημιουργεί η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, με ίδια ή παρόμοια οπλικά συστήματα Ισραηλινής κατασκευής. Στη γέφυρα μπορούν να προστεθούν ή μάλλον να ισχυροποιήσουν την ενδιάμεση περιοχή μεταξύ ελληνικού εναέριου χώρου και κυπριακού οι φρεγάτες ανοιχτής θαλάσσης που ήδη διαθέτει η Ελλάδα, και μιλάμε και για τις Μπελαρά και για τις ΦΡΕΜ. Άρα αυτό ήταν ένα ζήτημα, η παρέλαση, που απασχόλησε και προβλημάτισε την Άγκυρα. Και εκτός αυτού είχαμε και τις δηλώσεις του νέου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Λευκοσία, του κύριου Μπρέσλου, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού

0: Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τη συνέντευξη την έδωσε πάνω στο πολεμικό πλοίο το Ρούσβελτ και είπε ότι σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ θα στηρίξουν την υποψηφιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κύριος Μπρέσλο, ότι αυτό είναι ζήτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού λαού, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει την συνεργασία σε στρατηγικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο με την Κυπριακή Δημοκρατία σε τέτοιο βαθμό που είναι σαν να είναι ήδη μέλος στο ΝΑΤΟ η Κυπριακή Δημοκρατία, και τόνισε και υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύονται να προστατέψουν την Κύπρο έναντι οποιασδήποτε απειλής. Όλο αυτό λοιπόν το ζήτημα απασχόλησε την Τουρκία και αυτό το είδαμε να αντικατοπτρίζεται σε πλειάδα άρθρων αλλά και σε δηλώσεις κυρίως αντιπολιτευμένων πολιτικών στελεχών της αντιπολίτευσης και του σκιώδους υπουργού του νέου κόμματος, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα της κινδύνου για την επικίνδυνη για τα τουρκικά συμφέροντα πορεία του κυπριακού προβλήματος. Και ενώ μιλάμε για αυτά, έχουμε στην Τουρκία πραγματικά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα κάνουμε αναφορά σε αυτό όχι για λόγους ηθικούς, κυρίως για πολιτικούς λόγους, και αναφερόμαστε στο σκάνδαλο που ξέσπασε με επενδυτικά κεφάλαια στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ένα σκάνδαλο που εκατοντάδες χιλιάδες απλοί επενδυτές, πολίτες, επένδυσαν τα χρήματά τους σε επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν όλες στο σύνολό τους σε στελέχη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν, αλλά και σε άτομα που βρίσκονται και στον κύκλο του ιδίου του Ερντογάν. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν μέχρι στιγμής μόνο από τα επενδυτικά κεφάλαια, και επίσης χάθηκαν, κάτι που μπορεί να είναι και παροδικό, άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια από την καταβαράθρωση του γενικού δίκτυ του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, που εκεί από την μείωση της τιμής των μετοχών έχουν χαθεί άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η οικονομική πτυχή αυτή, η πολιτική πτυχή είναι τα εμπλεκόμενα στελέχη που βρίσκονται στον κύκλο του Ερντογάν. Για παράδειγμα, οι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος και οι τρεις αντιπρόεδροι του κόμματος εμπλέκονται στο σκάνδαλο αυτό. Να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που εμπλέκονται και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
1: Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, πρώην Υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής και Αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, παραιτήθηκε από την κυβέρνηση και από το κόμμα όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτή και ο σύζυγός της, Ηλίας Καγιά, αποκόμισαν παράνομα κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιώντας συναλλαγές υψηλής αξίας σε μετοχές της Εζατά Ντενίς Τσιλίκ. Χαγιατή Γιαζιτσί, αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, αρμόδιος για πολιτικά και νομικά θέματα. Ο γιος του, Μουσταφά Γιαζιτσί, είναι ιδιοκτήτης μίας εκ των εταιριών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Ο εισαγγελέας αποφάσισε το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων και του απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα. Μετά από πολιτική παρέμβαση, αποφασίστηκε η άρση του παγώματος της περιουσίας του Μουσταφά Γιαζιτσί, ενώ η απαγόρευση εξόδου ισχύει. Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, πρώην Υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος του ΑΚΕΠΕ, είναι μεταξύ των πολιτικών προσωπικότητων, των οποίων τα ονόματα έχουν αναφερθεί στο σκάνδαλο. Είχε καταθέσεις περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τερά Πορτφοή, χωρίς να προλάβει να αποσύρει τα χρήματα. Ο Μέρτσελικ, εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΠΕ. Το όνομά του εμπλέκεται στο σκάνδαλο λόγω των στενών σχέσεων που διατηρούσε με το άλλο στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, ο οποίος μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, διέφυγε στο εξωτερικό με 400 εκατομμύρια δολάρια. Ερτάν Αϊντίν, πρώην βουλευτής του ΑΚΕΠΕ και οργανωτής της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Του έχει επιβληθεί απαγόρευση ταξιδιού επειδή φέρεται να διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Teraport ΦΟΗ, μιας από τις εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου για περίπου 4,5 μήνες το 2025. Ερντίν Εζέλ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του ΑΚΕΠΕ και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Teraport ΦΟΗ Management. Σερντάρ Τουράν, πρώην πρόεδρος του τμήματος νεολαίας του ΑΚΕΠΕ και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Πουσουλά Investment Portfolio Management. Οσδεμίρ Ατασεβέν, πρόεδρος της οργάνωσης του ΑΚΕΠΕ στην Τούζλα της Κωνσταντινούπολης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Οζάτα Maritime. Ισκεντέρ Μπαλτζή, γαμπρός του Οσμάν Τσελίκ, αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, διαχειριστής κεφαλαίων. Φετζίρ Αλπτεκίν, σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τέρα. Καθηγητής Κερέμ Αλκίν, μόνιμος αντιπρόσωπος των ΟΟΣΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πλούτου και της Halkbank, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΡΑ. Καθηγητής Εμρέ Αλκίν, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Προέδρου της Δημοκρατίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΑ. Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην αναπληρωτής διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, αναπληρωτής πρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΤΕΡΑ. Αμπντουλκαντίρ Οζγκάν, πρώην κύριος σύμβουλος του Πρωθυπουργού Νταβούτογλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΑ. Αυτά είναι τα ονόματα κυβερνητικών πολιτικών στελεχών του ΑΚΕΠΕ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ενώ υπάρχουν και εκείνα που έκαναν τη δουλειά τους εκ του ασφαλούς, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα και υπεράκτιες εταιρείες. Η σκιά του σκανδάλου επεκτείνεται και σκεπάζει και τον ίδιο τον Ερντογάν, επειδή με δική του υπογραφή στις 30 Οκτωβρίου του 2022 αποβλήθηκαν ο Μουταλίπ Ουνάλ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, που έχει τον εποπτικό ρόλο, και ο Αλία Καΐ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επειδή δεν ενέκριναν και δεν υπέγραψαν λόγω ακαταλληλότητας τη λειτουργία της ΤΕΡΑ και αντικαταστάθηκαν με βολικούς που επέτρεψαν την εξέλιξη του σκανδάλου. Εν κατακλείδη από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, προκύπτει ότι το εν λόγω σκάνδαλο είναι μια πολύπλευρη επιχείρηση οικονομικής κατάρρευσης, στην οποία εκατοντάδες χιλιάδες μικροί επενδυτές υπέστησαν ζημίες περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω χειραγώγησης της αγοράς, έλλειψης εποπτείας και άσκησης πολιτικής επιρροής. Ενώ από την κατάρρευση των μετοχών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, οι ζημιές υπολογίζονται στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το κερασάκι στην τούρτα που προσφέρει αντιπολίτευση στον ίδιο τον Ερντογάν, ο Ουσάμ Ερντογάν, είναι ο γιος του Μουσταφά, αδελφού του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο Ουσάμα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Thousand Investments Holding. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκιούρο Ζέλ, η αξία των μετοχών της εταιρείας του ανεψιού του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία δεν είχε υπαλλήλους, διωγγώθηκε και έφτασε να πωλείται σε επίπεδα 200 τουρκικών λιρών. Αλλά μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι μετοχές έπεσαν στις 47 λίρες. Τελικό συμπέρασμα. Κινδυνεύει ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠΕ? Προς το παρόν όχι, γιατί έχει γίνει πια καθεστώς να ελέγχει όλους τους αρμούς της εξουσίας. Όσο για το μέλλον, οψόμεθα.
0: Είδαμε λοιπόν στο βίντεο να παρελάβουν τα ονόματα, υψηλόβαθμα ονόματα από το κόμμα της δικαιοσύνης και ανάπτυξης, το κυβερνό κόμμα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, άνθρωποι σύμβουλοι του γύρω από τον ίδιο τον πρόεδρο και φυσικά το κερασάκι στην τούρτα, όπως είδαμε, είναι ο ίδιος ο ανιψιός του, ο γιος του αδερφού του. Υποκανονικές συνθήκες, αυτό το σκάνδαλο θα είχε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον ίδιο τον Ερντογάν και στο κόμμα του. Αυτό που διαβάζουμε από τουρκικές αναλύσεις είναι ότι προσπαθεί να ξεπεράσει το σκάνδαλο και τις επιπτώσεις του σκανδάλου στην κοινωνία, επιστρέφοντας με κρατικό χρήμα τα λεφτά στους εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές που έχασαν τα λεφτά τους, και από την άλλη πλευρά θα πιθανόν να επιδιώξει ένα έκτακτο συνέδριο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, που εκεί θα πιθανόν να βγάλει από το παιχνίδι ορισμένους εμπλεκόμενους και να πάει σε μία κάθαρση ή φαινομενική κάθαρση και έτσι να αφήσει πίσω του το σκάνδαλο. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι αυτό που έχει πετύχει ο Ερντογάν είναι να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας, όπως αυτό υπόθηκε και στο παρελθόν στην Ελλάδα, να ελέγξει όλους τους αρμούς της εξουσίας, και έτσι το σκάνδαλο αυτό φαίνεται προς στιγμήν ότι μπορεί να το ξεπεράσει με τις ελάχιστες πιθανές απώλειες. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει ο Ερντογάν την επέλασή του, είτε φυλακίζοντας βουλευτές του κόμματος, δημάρχους που έχουν εκλεγεί με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε κάνοντας μεταγραφές. Είναι η μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία, όχι του ποδοσφαίρου, των δημάρχων και των βουλευτών, κυρίως των δημάρχων. Οι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης, που εκλέχθηκαν με την αντιπολίτευση, έχουν δύο επιλογές. Είτε τη φυλακή, είτε τη μεταγραφή στο κόμμα του Ερντογάν. Η τελευταία μεταγραφή ήταν μεταγραφή επίπεδου Γιώχαν Κρόιφ. Δηλαδή, ο Ερντογάν μετέγραψε στο κόμμα του και υποδέχθηκε στο κόμμα του την Πέμπτη, την Τετάρτη, που την προηγούμενη Τετάρτη υποδέχθηκε στο κόμμα του τον Δήμαρχο της Σμύρνης. Για πρώτη φορά εδώ και 52 χρόνια ο Δήμαρχος της Σμύρνης δεν ανήκει στο λεγόμενο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτά λοιπόν με την Τουρκία, και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, που είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης επιχείρησης εναντίον του Ιράν και η πιθανότητα εμπλοκής της Τουρκίας στον πόλεμο στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και στον πόλεμο εναντίον των Χούθη. Οι εκλογές λοιπόν στις 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Εκεί, με βάση τα δημοσιεύματα και τις μετρήσεις, είναι αμφίρροπος ο αγώνας. Θα έλεγε κανείς ότι όσες πιθανότητες έχει ο Νετανιάχου και τα συνεργαζόμενα κόμματα να διατηρήσει την εξουσία, άλλες τόσες έχει να την χάσει. Και γι' αυτό γίνεται ένας σκληρός αγώνας στο εσωτερικό. Το ίδιο έχουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δημοσιεύματα και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα οι δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και εκεί θα έχουμε μια καινούργια μέρα στον τρόπο με τον οποίο θα ασκεί την εξουσία και πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φέρονται αποφασισμένες το επόμενο διάστημα, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, να επιχειρήσουν να ρυθμίσουν το ζήτημα, καθοριστικά να το ρυθμίσουν το ζήτημα που έχει προκύψει με την Τεχεράνη. Με δύο επιχειρήσεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν το κατόρθωσαν. Το τελευταίο διάστημα είναι σε εξέλιξη μία επιχείρηση ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, το οποίο επιχειρεί να εξάγει το πετρέλαιο, που είναι και η βασική πηγή εσόδων, μέσω ξηράς, με διάφορους τρόπους. Άρα επιχειρεί λοιπόν η Ουάσιγκτον μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και μέσω ενός νέου πακέτου, μιας νέας δέσμης κυρώσεων, να γονατίσουν την οικονομία και την κυβέρνηση της Τεχεράνης και να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να υπογράψει συμφωνία όπως απαιτεί ο ίδιος ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πιθανόν να έχουμε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη ένοπλος αγώνας στην Ιεμένη μεταξύ του κινήματος Ανσαρουλάχ, το οποίο έχει ηγέτη την οικογένεια, το οποίο ηγείται η οικογένεια των Χούθη, και έτσι πήρε και το όνομα το κίνημα Χούθη. Έχουμε τον πόλεμο λοιπόν μεταξύ των Χούθη και των δυνάμεων της νόμιμης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το τελευταίο διάστημα οι Χούθη κατόρθωσαν να ελέγξουν τρία νησιά που βρίσκονται στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και το άκρο του στενού του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, που είναι και η πύλη των δακρύων, και έτσι απέκτησαν το Ιράν ελέγχει ευθέως σε ένα βαθμό απευθείας τα στενά του Ορμούζ, και δια των Χούθη ελέγχει το δεύτερο κρισιμότερο στενό στην περιοχή, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Ιεμένης, πέτυχαν τις τελευταίες μέρες κάποια εδαφικά κέρδη, κατόρθωσαν να αποθήσουν από το απότατο νοτιότερο άκρο του στενού του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, να αποθήσουν τους Χούθη. Μετά από λίγα 24 ώρα ανακατέλαβαν τα απολεσθέντα εδάφη οι Χούθη. Πάντως είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά οι Χούθη ελέγχουν μια μεγάλη πόλη 600.000 κατοίκων, την Ταΐζ, και υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι προετοιμάζονται να προελάσουν στη νότια Σαουδική Αραβία. Εκεί υπάρχουν εδάφη που κατοικούνται από ιεμενίτες σιίτες, τα οποία απέκτησε κατά την άποψη των ιεμενιτών παράνομα και τα προσάρτησε η Σαουδική Αραβία. Εάν κατορθώσουν να επικρατήσουν λοιπόν στο πεδίο επί των αντιπάλων, υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τους Χούθη να προελάβουν και στο έδαφος της νότιας Σαουδικής Αραβίας, για να απελευθερώσουν με βάση τη δική τους άποψη, να καταλάβουν με βάση την άποψη του Ριάντ τα εδάφη αυτά που κατοικούνται από ιεμενίτες σιίτες. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και ενδιαφέρον και το επιλέξαμε να το συμπεριλάβουμε στο δελτίο μας, στην απόψινή μας εκπομπή. Γιατί η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη Συμφωνία της Μέκκας. Την υπέγραψαν τον Αύγουστο του 2026, η οποία το άρθρο υπάρχει πρόνοια αμυντική συνδρομής πανομοιότυπη, η οποία παρέχεται με τρόπο πανομοιότυπο με αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν είχαμε την παρελθούσα Δευτέρα μια σύσκεψη στο Ριάντ που συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των τριών χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία, και η Τουρκία φέρεται να έχει αποφασίσει να στείλει στη Σαουδική Αραβία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιτήρησης αλλά και επίθεσης, αντιαεροπορικά συστήματα, και να συμβάλλει σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού με στελέχη στην Σαουδική Αραβία να αντιμετωπίσουν τους Χούθη. Μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει να στείλει τμήματα του στρατού ξηράς να αντιπαρατεθούν με τους Χούθη, κάτι το οποίο προκαλεί, ένα τέτοιο ενδεχόμενο προκαλεί σοβαρές, πολύ σοβαρές αντιδράσεις, όχι μόνο στους κύκλους της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας χαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλλιμπουρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευωγνώμων.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
2: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
3: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
2: Σας τορκίζομαι.
1: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
2: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
3: Μαρία Παπαλάμπρου.
4: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
1: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
6: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές, τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
7: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
8: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
7: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
9: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
11: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
10: Τι άλλα νέα?
11: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
10: Το καρβελικό ζήτημα.
11: Το καρβέλι.
10: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
11: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
10: Εγώ προσωπικά?
11: Ναι.
10: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
11: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
10: Καλά, ναι, εντάξει.
11: Και θέλουμε να τα βρούνε.
10: Θα τα βρούνε καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
11: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
10: Λες,
11: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
10: καταστάσεις.
11: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
10: Με στην
11: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
10: Γιατί το ξέρω.
11: Εμπειράζει.
10: Τι λέει παρακάτω?
11: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
10: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
11: Γεια.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακόμη μία εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Συζητάμε βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, διότι αποκαταστέθηκε η σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Βεβαίως, στα αμερικανικά το λένε normalcy, δηλαδή κανονικότης. Είναι μια παράφραση, μια πώς θα το πούμε έτσι, να ήρθε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, αλλά με αυτό το με τον κύριο αυτόν θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, θα συζητήσουμε, είναι ο Κώστας Οδέδες μαζί, ο οποίος, με τον οποίο θα συζητήσουμε το ζήτημα του Ελαιώνα των Μεγάλων, γενικότερα τη νέα μεγάλη επένδυση που σχεδιάζει η κυβέρνηση, που έχει να κάνει με περίπου 9.000 στρέμματα στην περιοχή ανάμεσα στην Ελευσίνα και τα Μέγαρα, όπου...
1: Συγγνώμη, ναι. Τα 9.000 στρέμματα είναι, ναι, αλλά έχει να κάνει και με τον Ελαιώνα, τον Αθηναϊκό Έλληνα.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει το παραλιακό μέτωπο στην Πάχη και τα λοιπά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τον αυτό υπάρχει, ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει ότι στα 9.000 στρέμματα... Συγκριτικά να πούμε ότι η επένδυση μεσαγωγικά του ελληνικού ήταν 6.000 στρέμματα. Τώρα πάμε στα 9.000 στρέμματα, πλήρης καταστροφή της Αττικής, όπου θα κινηθούν σε δύο επίπεδα. Πρωτίστως, στην αξιοποίησή τους.
1: Αξιοποίηση. Μιλείς κακές λέξεις.
0: Βέβαιος. Λοιπόν... που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως. Πρώτον, να τραβήξουν το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών του real estate, βλέπε Τζάρετ Κούσνερ και όχι μόνο. Λοιπόν, οτιδήποτε εκεί έξω υπάρχει από τον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, με τον οποίο συνέφαγε και συναντήθηκε με θεσμικούς, λέει, επενδυτές, κολοκύθια με τη ρίγανη, πρόκειται για τον υπόκοσμο κυριολεκτικά της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ήταν ο κύριος πρόσφατος που είχε πάει ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να φέρει κεφάλαια σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι real estate, λοιπόν, και το δεύτερο είναι logistics και data centers. Τα data centers, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν το πάνω χέρι, καθότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλές πολιτείες όπου έχουν εγκατασταθεί data centers ή πάνε να εγκατασταθούν data centers έχουν δημιουργήσει πολλές αντιδράσεις και σε επίπεδο πολιτείας, αλλά και σε επίπεδο πρωτίστως κόσμου. Εκτινάχθηκαν τα κοστολόγια ενέργειας και νερού λόγω ακριβώς του data centers. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή λειτουργούν περί τις 5.000 data centers.
1: Νομίζω έχουν και πρόβλημα ίδρυψης πόλης.
0: Ορισμένες, ναι, επειδή πηγαίνουν κατά κύριο λόγο σε πολιτείες που είναι υποβαθμισμένες και σε επίπεδο υποδομών και τα λοιπά, τάζοντας δουλειές, αλλά και ταυτόχρονα αναβάθμιση των υποδομών ενεργειακών και άλλων, υπάρχει τώρα τρομακτικό πρόβλημα, γιατί πλέον ξύπνησαν μια ωραία πρωία και είδαν τους λογαριασμούς τους στα ουράνια. Βεβαίως τους παραμυθιάζουν ότι πρόκειται για το Ορμούς, δηλαδή και όλη αυτή τη γεωπολιτική ανατρεχήλα που ζούμε, αλλά δεν είναι αυτό. Βρίσκεται το γεγονός ότι πληρώνουν το τεράστιο κόστος ζωής, πληρώνει τη στροφή προς αυτά τα πράγματα, που βέβαια από μόνα του η έκταση και ο χαρακτήρας των data centers είναι ο απίστευτος παρασιτισμός. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεσαι, έτσι. Το θέμα είναι μέσα σε ποιο σχέδιο, για ποιο λόγο, έτσι, και και με ποιους όρους ισορροπίας με την υπόλοιπη οικονομία και κοινωνία. Έτσι, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, πάμε στην περιοχή αυτή.
1: Πιστεύω με την ίδια νοοτροπία, έτσι, αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που βγήκε τον Αύγουστο, 28 Αυγούστου, προβλέπει, το διαβάζω κιόλας, ανάπτυξη της μεταποίησης και κυρίως της εφοδιαστικής, εντοπίζεται σε φρύτερες ζώνες Ελευσίνας και των Μεγάρων. Άρα, ουσιαστικά, αυτό που Φτιάχνεται, ετοιμάζεται.
0: Είναι επιβαρημένη έτσι αλλιώς.
1: Αν βάλει την ΚΑΠΑ 2, την ΚΙΑ 2, που έχει το σχέδιο που δείχνει.
0: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι με το απαλό μόβ, εκεί που είναι τα Μέγαρα και η Ελευσίνα. Όντως αυτό το πράγμα λέει. Αυτή, δηλαδή,
0: οι δύο περιοχές αυτές προβλέπονται για αξιοποίηση και
1: έτσι,
0: ανάπτυξη.
1: Καλά, δεν διαβάζω τι λέει εκεί στο υπόλοιπο, ναι, ναι, ναι, αλλά εντάξει, είναι αυτό, αξιοποίηση. Ναι. Κάπως έτσι το λέει.
0: Γνωστή αξιοποίηση.
1: Ναι, και εδώ λέμε τώρα, αυτό όπως και να έχει το θέμα, από μόνο του είναι μια μεγάλη μπίζνα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Γίνεται σε εκείνο το σημείο, στο σημείο εμείς το λέμε βαρέα.
0: Και ταυτόχρονα βλέπουμε, εκτός από τα δύο μοβ σημεία που είναι γύρω, ναι, από την Ελευσίνα, βόρειο-δυτικά της Αθήνας, να το πούμε, του Μητροπολιτικού, ναι, Κέντρου, αλλά και των Μεγάρων, υπάρχει και η ενδιάμεση περιοχή που πρόκειται να αναπτυχθεί ήπια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό το ήπια?
1: Ναι,
0: ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Όπως το είδες και εσύ, μέσα σε αυτή την οικία είναι κυριολεκτικά εκθέσεις ιδεών. Οπότε δεν είναι, δηλαδή, αν ξέρεις τον κόπο για
0: αυτό το διαβάσεις. Γράμμα, ναι, είναι ότι δεν πρόκειται για ένα νόμο πλαίσιο ο οποίος ξεκαθαρίζει χρήσεις, λέει τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, το οποίο θα ήταν το φυσιολογικό, δηλαδή, για να υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο που πραγματικά χρειάζεται αυτή η χώρα, έτσι, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, εάν βεβαίως θέλουμε να αναπτυχθεί η χώρα.
1: Αν θέλουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ωστόσο, είναι μια έκθεση ιδεών η οποία βεβαίως θα υλοποιείται κατά περίπτωση με υπουργικές αποφάσεις ή εσωτερικές εγκυκλίους, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, την εποχή των μνημονίων έχουμε εσωτερικές εγκυκλίους των Υπουργείων, δηλαδή, που έχουν λειτουργία νόμου. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε, αλλά λέμε τι γίνεται. Και μάλιστα κατά χιλιάδες που διευκρινίζουν, επαναδιευκρινίζουν, επανατοποθετούν κτλ. Είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του λεγόμενου επιτελικού κράτους που μας έχει φτιάξει ο κύριος Μητσοτάκης, αν και βέβαια είναι μια ολόκληρη διαδρομή, ήταν τα τελευταία 15 χρόνια, 16. Υπό καθεστώς μνημονιακής κατοχής. Και βέβαια όλο αυτό χωρίς κανένας να έχει συζητήσει.
1: Ακριβώς. Και εδώ το βασικότερο θέμα για μένα είναι αυτό το πράγμα. Οι μεγαρίτες που είμαι εγώ εκεί, όλοι κάνουμε υποθέσεις. Υποθέτουμε, προσπαθούμε να βρούμε. Μία αντίθεση που είχα εγώ για τον αναδασμό, ήταν ότι, ρε παιδιά, πώς μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη την περιουσία σου σε αυτό το συγκεκριμένο κράτος? Όπως είπες, δεν υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο να πεις: ωραία, βάζουμε κάτω, βάζουμε μια τάξη στα πράγματα και προχωράμε. Αλλά το χειρότερο είναι, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Αυτό είναι και το ακόμη χειρότερο, δεν ξέρουν και οι πολιτικοί μας.
0: Μαζί, είναι άλλοι αποφασίζουν.
1: Σκέφτηκα τι γίνεται τώρα. Νομίζω πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτή τη βδομάδα. Νέα ένταξη σχεδίου πόλεως σε εκείνη την περιοχή που λέμε στη Βαρέα, θα μπει στο σχέδιο. Okay. Και ρώτησα, ποιος είναι ο προορισμός αυτού του σχεδίου? Εντάξει, μου λέει, εμείς αυτό που πρέπει να ελέγξουμε είναι ότι πρέπει να είναι εντός γενικού πολεμικού σχεδιασμού. Εκεί πέρα προβλέπεται γενική κατοικία. Η γενική κατοικία δεν επιτρέπει βιομηχανικά κτίρια. Ωραία, χάρηκα. Εντάξει, όλα τα άλλα συζητιώνται. Όχι συζητιώνται, είναι καλά. Αυτό όμως, λοιπόν, το σχέδιο αυτό το χρηματοδοτεί η Αριάδνη, η εταιρεία του καλωδίου. Οπότε στην πραγματικότητα οι υπηρεσίες, ο Δήμος δηλαδή, όχι η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία, οι υπηρεσίες ελέγχουν αν όντως αυτός προβλέψει μέσα στο σχέδιο, ξέρω εγώ, μια μηχανική τέτοια. Ναι, εκεί θα παρέμβουν. Όλα τα άλλα δεν το ελέγχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Και ήταν και τέτοιο. Μου λένε, δεν πληρώνουμε εμείς.
0: Έτσι αλλιώς υποτίθεται ότι έχουν γίνει μελέτες για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Εγώ γνωρίζω ότι από τα παλιά χρόνια, δηλαδή τις εποχές, ας πούμε, των πέτρινων χρόνων της Ελλάδας, δηλαδή το μετεφυλιακή Ελλάδα, όταν γινόντουσαν μελέτες για την αναμόρφωση μιας περιοχής, τη χωροταξική αναμόρφωση περιοχές, οι μελετητές πηγαίνουν και συζητούσαν με τους κατοίκους.
1: Φυσικά.
0: Με τους δήμους, με τις κοινότητες, γιατί υπήρχαν και κοινότητες στην εποχή εκείνη, κάτι περίεργα πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ώστε να μπορούν να δούνε πώς μπορούν να δημιουργηθούν φίλιες χρήσης προς τους κατοίκους και την οικονομική τους δραστηριότητα, ανάλογα με το τι, αν είναι αγρότες, αν είναι κτηνοτρόφοι, αν είναι, έχουν άλλες δραστηριότητες κτλ. Έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση? Δηλαδή, είναι γνωστό αν έχουν οι μελετητές πριν καταθέσουν τις μελέτες τους για να γίνει οικία μια τέτοια συζήτηση?
1: Όχι. Για την οικία όχι. Επειδή όμως εγώ ήμουν παρόν, ας πούμε, το 2000 που έγινε η ανάθεση, ο διαγωνισμός, όχι η ανάθεση, έγινε με διαγωνισμό της εκποίησης του Γκούπου Σου με τα νέα δεδομένα, όπου πραγματικά ήταν καλά. Μέσα σε αυτό, δηλαδή ο νόμος των Γκούπου Σου προέβλεπε τη σύμπλευση πολιτικής με επιστήμης. Ευτυχία να είχα την τύχη να είχα ένα εξαιρετικό καθηγητή πολεοδομίας, Μπερνάρντο Σέκη, πέθανε νομίζω το 2014, ο οποίος ήταν και λίγο. Το είχε λίγο το. Ο οποίος ήταν φανατικά υποστήριζε, δηλαδή δεν μπορείς να σχεδιάζεις χωρίς να λάβεις υπόψη σου τον κόσμο, τον λαό, αυτού για τον οποίο σχεδιάζεις. Και έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας εν τέλει ενός γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Όντως λοιπόν το 2000 τότε ήταν δήμαρχος Στρατιώτης, για όσους μεγαλύτες, και αντιδήμαρχος ο Γιώργος Μπερδελής, αρχιτέκτονος συνάδελφος λέει και αυτός. Και τηρήθηκαν πολύ. Επειδή εγώ ήμουν εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών, ήμουν συνέχεια από κοντά. Ο μελετητής εξαιρετικός, ένας πάρισο σπουδαγμένος, αλλά ήταν άνθρωπος που είχε ποιότητα δηλαδή. Και όντως ήρθαν πάρα πολλές προτάσεις από απλούς ανθρώπους, από φορείς, ήρθαν προτάσεις και λήφθηκαν υπόψη τους. Σε εκείνη την περιοχή λοιπόν που έλεγε να γίνει το σχέδιο που λέμε, αυτό το νέο σχέδιο, προβλεπόταν αυλοπαιδείες. Με θαλάσσια σπορ, δίπλα που είναι η πίστα.
0: Είναι παραλιακό μέτωπο αυτό.
1: Είναι παραλιακό μέτωπο. Δίπλα που είναι η πίστα, είναι, πώς το λέμε, μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γενικά προβλεπόντουσαν κάποιε δραστηριότητε. Αυτό το πράγμα δεν εγκρίθηκε ποτέ. Δεν εγκρίθηκε ποτέ για πολλούς λόγους. Μετά ήρθε η Κόσκο, τα ξέρει καλύτερα, οπότε μπλοκάρισε όλα τα πράγματα. Και εγκρίθηκε αυτό το πράγμα με αλλαγή όμως, όχι με την πρώτη. Έτσι. Παραπαντώντας την ερώτησή σου. Από το 2000 που ξεκίνησε μέχρι το 2005 που κατατέθηκε αυτή η μελέτη, αλλά δεν εγκρίθηκε, τηρήθηκαν αυτά τα πράγματα. Γίνανε μελέτες, ο μελετής είχε πολύ σοβαρά στοιχεία. 500.000 ήταν μόνο η ανάλυση του.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς.
1: Σημαντικό εργαλείο, έτσι, σοβαρό.
0: Μεγάλη.
1: Και μάλιστα μάθαμε και πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε για σχημικισμό. Θέλω να πω ότι ναι, τηρήθηκε. Αυτό όμως μετά. Κυρίως στη μνημονική Ελλάδα δεν ρωτάει κανένας τίποτα. Η Αριάθνη κάνει τη δίκη. Η Αριάθνη αναθέτει.
0: Ας εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι η Αριάθνη.
1: Α, ναι. Η Αριάθνη είναι η εταιρεία κατασκευής του καλωδίου από το Ισραήλ, τέλος πάντων από την Κρήτη, όπου είναι διεθνής αγωγός. Έτσι, γιατί τώρα το λένε και καλά, είναι εσωτερικός για να παρακάνει το τέτοιο. Αυτό κάνει στην πάκη. Τελειώνει εκεί και μετά πάει στον ασπρόπυργο. Αυτό έχει ήδη γίνει. Εντάξει.
0: Η υποδοχή.
1: Ναι, έχει κατασκευαστεί. Δεν λειτουργεί ακόμα.
0: Ναι, προφανώς, αυτό δεν έχει γίνει.
1: Αλλά έχει κατασκευαστεί. Ναι. Έχει κατασκευαστεί μέχρι τον ασπρόπυργο που είναι το κέντρο διανομής. Μία άλλη παράμετρο. Και μέσα εδώ στην Κοιλιά το λέει.
0: Ποιο ότι... παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα έρχεται αυτό εκεί?
1: Το Ισραήλ, λογικά. Αλλά έχουμε και ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω πολλά. Στα Γεράνια τώρα προβλέπεται άστο και κυρίως μπαταρίες.
0: Γι' αυτό και έχουν καεί επανειλημμένα στην περιοχή. Καεί τελείως.
1: Υπάρχει και τοξικό πράγμα από αυτό. Η πιο επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν τρόποι να το σβήσει. Άμα πάρουν φωτιά, και είναι εύκολο από ό,τι είδα, δεν υπάρχει τρόπο να το σταματήσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια παιδιά που αγωνίζονται, μια επιτροπή για την ανεμογεννήτρια Γερμανία. Βλέπουμε. Να βλέπουμε. Εδώ μέσα στην Κία, κάπου διάβασα, ότι λέει πρέπει να συντονίζεται για τον ΑΒΓΑ λόγο και για το ΡΕΑΡΜ. Rearm Europe. Δηλαδή, και πάω σαν ερώτηση, αυτός ο σχεδιασμός όλων αυτών των πραγμάτων και κυρίως ο χαρακτηρισμός της Ελευσίνας σαν κόμβο και τη ρεβιθούσα που έχει το αέριο, αυτό μπαίνει μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, σίγουρα πρέπει να υπάρξει ο σχεδιασμός.
0: Ναι, ενδεχομένως να προβλέπονται επενδύσεις που εντάσσονται στο, όπως το λέγανε παλιά, rearm, τώρα το λένε safe.
1: Ναι, safe.
0: Αλλάξανε αυτή την ιστορία για να μην ακούγεται άσχημα.
1: Rearm για να safe. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, είναι πολύ πιθανό να προβλέπονται τέτοιες. Κανένας δεν ξέρει.
1: Κανένας δεν ξέρει.
0: Κανένας δεν ξέρει και δεν νομίζω ότι ούτε η κυβέρνηση ξέρει, ανάλογα με το τι θα της καθίσει.
1: Αυτό είναι το
0: και ποιος θα κερδίσει από αυτήν την ιστορία. Έτσι αλλιώς το ελληνικό ολοκληρώνεται. Το ελληνικό θα είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική.
1: Ναι.
0: Μια μαύρη τρύπα στην οποία ελάχιστα θα κατοικούνται από τα κτίρια που έχουν φτιαχτεί, γιατί τα κτίρια αγοράζονται από ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα.
1: Χρήμα. Ναι, είναι...
0: Έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με οικιστικές ανάγκες ή οτιδήποτε, έστω και πολυτελείας. Έτσι. Αυτό ήταν και κυρίως είναι πολιτικό, επιχειρηματικό και του οργανωμένου εγκλήματος χρήμα. Και από ό,τι φαίνεται αυτό μάλλον θα πάει να γίνει και στην περιοχές αυτές καινούργιες. Αυτό είναι οι μεγάλοι παίκτες του real estate. Κανένας σοβαρός επενδυτής, ο οποίος είναι θεσμικός και είναι υπό την παρακολούθηση ή τέλος πάντων την εποπτεία επιτροπών κεφαλαίου αγοράς στις διάφορες ανεπτυγμένες χώρες, δεν πρόκειται να ρισκάρει τα λεφτά του σε επένδυση τέτοια. Πάνε να μαζέψουν σκαιώδη κεφάλαια, τα οποία δεν παρακολουθούνται, με αυτούς έχει παρεδώσει η οικογένεια Μητσοτάκη, έτσι. Και βέβαια τους εξασφαλίζει τη σταθερότητα. Και όταν λέμε σταθερότητα, στην Ελλάδα εννοούμε σταθερότητα νοικοταφείου. Δηλαδή κανένας δεν πρόκειται να τους ενοχλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διοκτικές αρχές, δεν πρόκειται να υπάρξουν δικαστικές αρχές, οι οποίες να δημιουργήσουν θέμα, ούτε βεβαίως οι υπηρεσίες του κράτους. Τα είπε που έτσι αλλιώς είναι διαλυμένες, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτό είναι που παρέχει η Ελλάδα.
1: Ανέκδοτο αυτό.
0: Ναι. Έτσι, πλήρης ανομία. Και με δεδομένο ότι και το επίπεδο το δικαστικό σήμερα είναι τέτοιο που είναι αδύνατον, όχι πέρα από τους εκβιασμούς που δέχονται οι δικαστικοί, όλο το δικαστικό σύστημα, αλλά και το επίπεδο τους είναι τέτοιο, τόσο χαμηλό, που είναι αδύνατο να συλλάβουν το οργανωμένο έγκλημα στο επίπεδο των λευκών κολάρων. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα το οργανωμένο έγκλημα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, καλά, άλλημα.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Αλλά μιλάμε το οργανωμένο έγκλημα σε επίπεδο αξιωματούχων υψηλών κεφαλαίων. Γι' αυτό κιόλας δεν έχει διωχτεί ποτέ. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση στα χρονικά της ελληνικής δικαιοσύνης. Η τελευταία περίπτωση ήταν ο Κοσκοντάς, αλλά ήταν πολιτικό σκάνδαλο. Δεν ήταν έχει να κάνει.
1: Ναι, δεν είχε. Ναι, δεν είχε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό τους πουλάει ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα. Άρα και αυτές οι περιοχές λογικά, κυρίως τα 9.000 τέτοιο, εντάσσονται.
0: Δεν πρέπει να μπει, για παράδειγμα, οι Δήμοι στην περιοχή. Δεν πρέπει να βάλουν ζήτημα.
1: Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Δεν το βάζουν. Δεν το βάζουν και τουλάχιστον εγώ από ό,τι έχω καταλάβει. Πέραν το ότι εντάξει, σήμερα δήμαρχος δεν μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε τη λέξη δεν είναι ωραία, υποταγμένος. Έτσι, δεν έχουν καν τη σκέψη. Είπαμε το επίπεδο, το λέγαμε πριν, το επίπεδο είναι τόσο χαμηλό που δεν... Αλλά και κυρίως αυτά τα πράγματα τυπικά, τι κάνουν τα δημοτικά συμβούλια, τι κάνουν, ψηφίσματα. Δεν θέλω να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να περάσει το καλώδιο. Φυσικά και πέρασε, τα γράφουν στα παλαιά των υπόδημάτων τους. Και σίγουρα δεν έχουν και την παιδεία να οργανώσουν το λαό. Γιατί μόνο αυτός μπορεί να σταματήσει κάτι.
0: Φανώς, ναι.
1: Το οποιοδήποτε. Το 73, ο κόσμος που το έχει αναφέρει πολλές φορές. Το 73 τι έγινε, 12.000 κόσμος σε πληθυσμό 20. 12.000 κόσμος στην κεντρική πλατεία, ήμουν παιδάκι, ήμουν 12 χρονών. Είχαμε κατέβει με τη μάνα μου και δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε με τίποτα. Ήτανε...
0: Και όχι μόνο, είχαν πρωτοποιήσει
1: με
0: τα τραχτέρ, έτσι, που ανεβήκανε στην Αθήνα.
1: Με τα τραχτέρ, μου έλεγε ένας φίλος ντόπιος, ο Τζίμις Ολιάσαρ, γνωστός, που είχε πρωτοστατήσει μέσω του συλλόγου του Θεόγνη εκεί πέρα, βρήκε το 93 τον αρχιμπάτσο, τον αρχιτέτοιο της περιοχής και έδωσε εντολή, φυγέτε, δηλαδή παρατήσανε το Πολυτεχνείο που το είχαν κυκλώσει τα τέτοια και σταματήσε τους μεγαρίτες. Γιατί είχε γίνει ένα πρώτο μπλόκο στην Ελευσίνα και το σπάσανε τα τρακτέρ. Και μεταφέρανε και τελικά καταφέρανε και τους σταματήσανε στο Χαϊδάρι. Το τρακτέρ είναι άρμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι άρμα.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Λαϊκό άρμα, να το πούμε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι όπλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όπλο το οποίο έχει κάθε δικαίωμα ο άλλος να το χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της λαϊκής. Τη άσκηση λαϊκής κυριαρχίας.
1: Ακριβώς.
0: Την
1: άσκηση λαϊκής κυριαρχίας.
0: Λοιπόν,
1: αυτό έγινε όμως η κοινωνία τότε.
0: Το σχέδιο πάντως της Χούντας ήταν κάτι ανάλογο με την κοίταση της σημερινής.
1: Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Άρα, Άρα,
0: για αξιοποίηση πήγαινε αυτό.
1: Για αξιοποίηση, βεβαίως. Ναι, το Ανδρεάδη τότε το.
0: Ο οποίος μάλιστα είχε ανοίξει αλυσβερίσια με κεφάλαια από τον αραβικό κόσμο. Σε ήχηδες και ιστορίες και, κάποια αμερικανικά συμφέροντα τα οποία έβλεπαν στην περιοχή την ανάπτυξη ενός πώς το λένε, και στρατιωτικοπολιτικής χρησιμότητας στην περιοχή που έτσι αλλιώς έχει στρατόπεδα, έχει το αεροδρόμιο της Ελευσίνας που είναι και πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, λοιπόν, υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό ακυρώθηκε.
1: Ναι,
0: έτσι το ακύρωσαν οι Μεγαρείς με την κινητοποίηση.
1: Α, ναι, βέβαια. Σου λέω, ήταν παλαϊκό στην πραγματικότητα. Έτσι. Μου θυμάμαι, τα θυμάμαι, υπάρχουν και σε ένα ντοκιμαντέρ που φαίνονται αυτά. Είναι το μοναδικό που σώζεται γενικά για εκείνη την εποχή και μέσα, γιατί είχαν πάει και στο Πολυτεχνείο. Και ο κόσμος ήταν κάθε βράδυ, σαν βόλτα ήταν. Πάνω στο πω, κάθε βράδυ βγαίνανε έξω και περνάγανε μπροστά από το. Αλλά ήταν όλος ο κόσμος. Οπότε σήμερα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το δυστυχές, δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι η πολιτική ηγεσία είναι τρία πουλάκια κάθοντα. Είναι και ο κόσμος δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το δύσκολο. Και όντως έχει αποφασιστεί αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει έτσι όπως το είχα πει και στα παιδιά με τις ανεμογένειες. Λέω, παιδιά, μην έχετε εμπιστοσύνη ότι ναι, αν το αυτό της Πελοποννήσου ακυρώσει τη μελέτη περιπεδολογικών περιπτώσεων, αυτό θα σταματήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχει το fast track. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει. Εδώ με απλά πράγματα. Δηλαδή. Και από ό,τι είδα εδώ και η IKEA, ουσιαστικά ανοίγει 7.000 παραθυράκια.
0: Βεβαίως. Μετά μπαίνει ο υπουργός, μια υπουργική απόφαση, ξεκινάει μια διαδικασία και εσύ βρίσκεσαι στα δικαστήρια να τη σταματήσεις. Και επειδή λειτουργεί το fast track, και αυτό είναι ένα από τα φρούτα τη μνημονιακή εποχή, μπορεί να το κυνηγά στα δικαστήρια και αυτό να συνεχίζει να γίνεται.
1: Να δουλεύει κανονικά. Να δουλεύει κανονικά.
0: Στο όνομα τη ανάπτυξη τη χώρα.
1: Πάντα. Και για εθνικό συμφέρον πάντα.
0: Και εδώ έδωσα. Αλίμονο.
1: Στην Κία το εθνικό συμφέρον ήταν παντού. Σε κάθε παράγραφο για εθνικό συμφέρον.
0: Το εθνικό συμφέρον δεν έχει καμία σχέση με το λαϊκό συμφέρον.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό και το. Το πρόβλημα λοιπόν είναι εκεί. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα εκεί, στο ότι και δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Αυτό είναι σοβαρή ενημέρωση. Δηλαδή, σοβαρή. Να γίνονται κάποιες αναλύσεις λογικές και με κάποιους ανθρώπους, όπως εσύ, που γνωρίζουν τα πράγματα στο κυρίως στο πώς κινούνται οι business. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λες ότι τώρα κάνουν ξέπλυμα με αυτές τις μπίζες. Και μπορεί ποτέ να μην γίνουν. Ή το έχω πει για τότε με το βοξίτη στα Γεράνια. Δεν ξέραμε. Ποιος το ήξερε ότι είχε φτιαχτεί χρηματιστηριακή εταιρεία εξόρυκτη βοξίτη. Εσύ μου το έχεις πει βέβαια. Ναι, εντάξει, εσύ το ήξερε. Αυτό θέλω να πω ότι υπάρχει μπλοκ στην ενημέρωση του κόσμου έτσι ώστε να καταλάβει ότι ναι, μπορεί. Ότι καταρχήν τίποτα δεν γίνεται για το καλό. Είναι δεδομένο. Αυτό το σχέδιο εδώ.
0: Και μόνο το γεγονός δεν ρωτήθηκε.
1: Ναι, δεν το συζητάω.
0: Αυτό είναι υποκριτικό. Τουλάχιστον αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν ρωτιέσαι. Εμπιστευόμαστε γραφεία άγνωστα. Δηλαδή θα γίνει ένα σχέδιο πόλη το οποίο είναι ένα πράγμα και για το μέλλον, έτσι. Και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μελετητής. Ξέρεις, είναι αυτές οι τυπικές διαδικασίες και τελικά το πληρώνει η Αριάδνη. Ό,τι θέλει η Αριάδνη θα κάνει, όχι ό,τι θέλει ο Δήμος. Αλλά στον τόπο μας. Εδώ λοιπόν, δεν ρώτησε κανένα.
0: Ναι, όχι.
1: Κανένα.
0: Εγώ θυμάμαι και στα πλαίσια του Γουπουσού που έλεγες, γενικού πλευρά, υπήρχαν συνελεύσεις με κατοίκους. Δηλαδή, μαζεύανε τους κατοίκους και τους λέγανε, ρε παιδί μου, αυτή υπάρχει σκέψη. Υπήρχαν και συγκρούσεις, δεν είναι το ζήτημα, δεν μπορεί να γίνει.
1: Πολύ
0: διαφορετικά. Αλλά ρε παιδί μου, το ελάχιστο. Εδώ πάνε σε γενικό χωροταξικό σχεδιασμό και σε ζητήματα χρήσης γης.
1: Ναι.
0: Και αξιοποίησης και όλα αυτά τα πράγματα και δεν ξέρει κανένας απολύτως
1: τίποτα.
0: Ούτε υπηρεσίες. Μην νομίζω ότι
1: ξέρω. 100%. Δηλαδή το διαπίστωσα ότι πραγματικά δεν έχουν ενημέρωση. Και η πολιτική ηγεσία δεν έχει ενημέρωση. Αυτό είναι το δραματικό. Ότι είναι για μένα είναι δραματικό αυτό το πράγμα. Θα μου πεις αν το ήξερε τι θα έκανε. Ξέρω εγώ. Ας το ξέρανε.
0: Καταρχάς να το προσβάλλει. Να το προσβάλλει.
1: Ένα απλό πράγμα. Και μετά να ενεργοποιήσει και το λαό, το επιμένω.
0: Προφανώς, χωρίς το λαό δεν γίνεται τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό λέω. Αυτό.
0: Άμα είναι στην κοσμάρα το κόσμος.
1: Ναι. Και ξέρεις όπως κάνουμε τώρα σε όλα τα τέτοια, σε λίγο θα αρχίσουμε να λένε είσαι υπέρ της ανάπτυξης ή κατά, είμαι σίγουρος.
0: Γιατί αυτό. Κλασικά.
1: Υπέρ των αδασμού ή κατά των αδασμού. Δεν σκέφτεται κανένας πολιτικά. Αυτό δεν είναι πολιτική σκέψη, με υπέρ ή με πολιτική. Ναι, ρε παιδιά, να το δούμε. Σε ποια εποχή ζούμε. Δηλαδή,
0: με ποιου όρου και τα λοιπά. Και όλα αυτά, βέβαια. Και τα πιανού.
1: Θα έρθει άλλο να κάνει τζόγο να ξεπλύνει τα χρήματά του και θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή. Από θέμα χρήσεω. Ποιο μου λέει εμένα, ποιο με εξασφαλίζει ότι στην παραλία δεν θα σου κοπούνε κτίρια logistics που είναι και κοντά για να τροφοδοτούν. Υπάρχει και μια άλλη αυτή ότι θα γίνει ένα κυροβόλιο. Μετά το 30 τα καράβια υποχρεωτικά θα καίνε LNG. Άρα, ένα κόμπο είναι η Ρυβηθούσα και ένα άλλο η Αλεξανδρούπολη. Οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει και αγκυροβόλιο αναμένοντας την τέτοια. Άρα θα υπάρχει και τροφοδοσία. Τα άλλα πράγματα, φαγητά που θέλουν ένα σωρό πράγματα τα τέτοια. Ωραία. Ποιος μου το λέει εμένα ότι δεν θα γίνει εκεί. Δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για οτιδήποτε. Έτσι αλλιώς μιλάμε για μια κατάσταση όπου ό,τι σε βρει θα το καταλάβεις όταν θα σε βρει.
1: Όταν δηλαδή, σε βρει, ναι, ναι, ναι.
0: Και δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει προνοητικότητα, δεν έχουμε ούτε θεσμούς που να προνοούν και να προστατεύουν κτλ. Ούτε ο κόσμος μέσα στην κατάσταση που βρίσκεται της μάχης για το μεροκάματο, για το μεροδούλι, για την καθημερινότητά του έχει την προνοητικότητα που χρειάζεται. Ώστε να μπορεί να αποτρέψει πιθανές.
1: Τα έχει παρατήσει ο κόσμος, Δημήτρη. Τα έχει παρατήσει. Δηλαδή, δυστυχώς αυτό είναι θλιβερή η διαπίστωση. Και κάνω κάποιες εκπομπές στο Facebook κάπου. Με βρίσκουν πολύ. Αλλά μου λέει εσύ, ωραία τα λες, ακούμε. Αλλά τα έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, αυτό ακόμα υπάρχει, δηλαδή είναι διάσπαρτο. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που αντιλαμβάνονται πολύ καλά τα πράγματα. Και είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι. Απλά. Τα έχουν παρατήσει. Αυτό δηλαδή νομίζω είναι μια θλιβερή.
0: Ναι, το ζήτημα είναι ότι.
1: Είναι αλήθεια,
0: το κάνω. Ζήτημα συνήθως ότι στις κοινωνίες που ο κόσμος τα παρετείται, μάλλον.
1: Παρετείται.
0: Ναι, λοιπόν, τελικά οδηγούνται στη φωτιά για να αντιληφθούν ότι. Εγώ θα πω χαρακτηριστικό ότι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατάσταση της Ελλάδας του Μεσοπολέμου, ειδικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμου και μετά, που ήταν η Ελλάδα του Εθνικού Διχασμού. Ο Εθνικός Διχασμός δημιούργησε τόσες ρογμές στον κορμό της ελληνικής κοινωνίας, που η κοινωνία παρετήθηκε. Κυριολεκτικά παρετήθηκε και έτσι είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που είχαμε με την κορύφωση της δικτατορίας του Μεταξά.
1: Ναι.
0: Την εποχή εκείνη, εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κράτους, όλα αυτά. Και χρειάστηκε η φωτιά του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου για να ξυπνήσει. Αν διαβάσει κανείς τις αναλύσεις που γίνονταν εκείνη την εποχή για την ελληνική κοινωνία, κυρίως από μελετητές ή αναλυτές δυτικών χωρών, κυρίως Βρετανοί, γιατί αυτοί είχαν και την πιο άμεση σχέση με την Ελλάδα, θα λέγανε ότι τελείωσε. Έχει τελειώσει. Ο ελληνικός λαός έχει τελειώσει. Τελικά απέδειξε ότι δεν έχει τελειώσει, μέσα στη φωτιά. Όμως, με τρομακτικό κόστος. Έτσι, με τρομακτικό κόστος. Γιατί δεν ήταν ότι είχαμε την εποπτεία του αλβανικού, έτσι, και μετά της εθνικής αντίστασης. Πρέπει να μετράμε και το τι κόστισε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και πολύ κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό να θέλουν να δημιουργήσουν εκεί πάλι ένα κόμβο τέτοιου χαρακτήρα.
1: Τέτοιου χαρακτήρα.
0: Έτσι. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και το πώς θα εξελιχθεί. Και βέβαια δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν από
1: αυτούς. Σε κανένα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί βρούμε τα συμφέροντα. Αυτών εταιριών που
0: ξέρετε. Ναι, είμαστε απικία των εταιριών.
1: Απικία εταιρεία.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Γιατί αυτών των εταιριών που λες που είναι.
0: Ναι, γιατί αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν αυτού του είδους σκεώδεις εταιρείες. Βλέπουν στην Ελλάδα ένα πολύ καλό καταφύγιο δράσης, προστασίας για τα παράνομα τους, για την παράνομη τους δραστηριότητα, διότι. Σε χώρες ακόμη πιο ανεπτυγμένες, ακόμη και στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι τώρα η περίοδος Τραμπ προσφέρεται ιδιαίτερα για αυτού του τύπου της εταιρείας, αλλά δεν είναι πλήρως διασφαλισμένες από πιθανή δίωξη έτσι, των ομοσπονδιακών αρχών ή των πολιτιακών αρχών. Εδώ είναι τελείως αδιασφαλισμένες. Δεν είναι τυχαίος ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που φέρνει ο Μητσοτάκης εδώ έχουν διωχθεί επανειλημμένα για διάφορους λόγους, από ποινικούς μέχρι που αφορούν διασπάθηση δημοσίου χρήματος, εμπλοκή με παράνομες και τρομοκρατικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα του
1: Ζελένσκι
0: και το Ισραήλ λοιπόν μέσα, και οπότε έρχονται εδώ για να μπορέσουν να συγκαλύψουν την όποια δραστηριότητα και να μην είναι εκτεθειμένοι σε πιθανή δίωξη. Άλλωστε στα πλαίσια αυτά έχουμε μια υποβάθμιση για το Διεθνών Αστυνομικών Αρχών, της Europol και της Interpol, οι οποίες εντάξει δεν είναι αθώες, τρελαθούμε, δεν φανταζόμαστε, έτσι, αλλά και ακόμη και αυτές έχουν τεθεί στο περιθώριο προκειμένου αυτού του είδους ο υπόκοσμος να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Λοιπόν, και βέβαια με δεδομένο ότι πάμε εκεί που πάμε σε αυτή την ιστορία. Τώρα, σχετικά με την Κία, υπάρχει

0: από ό,τι μου λένε οι Mercedes, δεν υπάρχει δραστηριότητα σε χωράφια.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε τέτοιο υπάρχει
1: έχει
0: μια ζώνη.
1: Υποχωρήσει η
0: ναι, δεν
1: αγροτική
0: υπάρχει
1: δραστηριότητα.
0: Σημαντική.
1: Ναι.
0: Και το καταλαβαίνω. Αυτό πρέπει να γίνεται υπόγεια για να μην, μέχρι να. Τώρα να κοινωθεί η υγεία, για να μην σηκωθούν οι τιμές. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν σκιώδη. Δηλαδή. Άρα σημαίνει ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και κυρίως εκεί που σου είπα, η business, ας πούμε, σε αυτό το. Είναι το σχέδιο. Είναι το σχέδιο γιατί εκεί είναι άλλες οι αξίες, είναι άλλες οι τέτοιες. Οπότε είναι για όποια χρήση. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, αυτό που λες, ξέπλυμα, έτσι, θα γίνει εκεί και στον κάμπο, βέβαια. Στον κάμπο, στον Ελαιώνα, που είναι ένα flat περιοχή, γιατί από το Βοτανικό και με βάση τη. Από το Βοτανικό, ξέρω, θα φύγουν όλα αυτά. Φεύγουν ήδη. Αυτές οι αλλαγές που είναι να γίνει, θα γίνει. Οικίσιμη, κατοικίσιμη για να υπάρχει business τύπου ελληνικού κλπ.
1: Για το αυτά, real estate.
0: Κάπου πρέπει να πάνε. Κάπου πρέπει να πάνε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν χώροι λοιπόν άνετοι και πολύ καλοί. Τώρα το ότι θα σταματήσουμε να παράγουμε λάδι είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν το υπολογίζει κανείς. Ή ότι υπάρχουν 150-200 νομίζω τουλάχιστον το ελάχιστο υπερχιλιετοί ελιές. Πάνω από 1500 χρόνια. 2.000 χρόνια. Αυτό θέλει μόνο μία με άνθρακα.
1: Το ξέρω.
0: Στο περίπου πάντα. Ναι. Αλλά κυρίως με τη διάμετρο υπολογίζεται με χοντρό υπολογισμό. Λοιπόν, αυτά είναι ιστορικά μνημεία καταρχήν. Μόνο και μόνο αυτό. Αυτά δεν τα λαμβάνει κανείς υπόψη του. Ούτε και σε αυτό τον αναδασμό έχει αναφερθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή που λέμε ιστορία.
1: Ναι.
0: Εγώ βλέπω αυτό το πράγμα. Είναι ένα πακετάκι μαζεμένο. Ωραιότατο προς όποια χρήση. Εκεί είναι, λέει, μόνο αγροτική. Εκεί που είναι, είναι αγροτική. Στην αγροτική όμως επιτρέπεται συσκευαστήρια επεξεργασίας τοπικών προϊόντων.
1: Mm-hmm.
0: Και αυξάνει και το συντελεστή και λέω από ότι δεν, όχι, δεν μπορεί να τον μπλοκάρει κάτι άλλο. Γι' αυτό καταλήγουμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να το σταματήσει. Mm-hmm. Ο οργανωμένος λαός και εδώ. Θέλω να πω γιατί πιστεύω ότι βλέπουν και φίλοι συμπολίτες ότι πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να οργανωθούμε. Στην έννοια ότι ο Δήμος Μεγαραίων είμαστε εμείς. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε, εμείς είμαστε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω το έχουμε υποχρέωση και στην ιστορία μας, παιδιά. Είναι τέτοιο. Τόσοι άνθρωποι παλέψανε τότε και σώσανε μια κατάσταση. Που από τη Χούντα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο.
1: Όχι, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι είναι διακομματική συνένεση.
0: Είναι
1: διακομματική συνένεση.
0: Είναι όλοι μαζί.
1: Έτσι, ενώ τότε υπήρχαν αντιστάσεις ακόμη και μέσα στο αστικό πολιτικό.
0: Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν
1: λοιπόν,
0: και εγώ θυμάμαι την. Μικρό σου λέω, αλλά το θυμάμαι. Ήταν σε ύπνωση ο κόσμος. Αλλά ένα
1: βεβαίως.
0: Τραγικό, ας πούμε, με αυτό που έγινε με τις Μπολτώσεις και ένα τέτοιο. Του σηκωθεί και σου λέει: έφτασε. Υπάρχει, είναι πιστοποιημένο αυτό. 12.000 κόσμος στην κεντρική πλατεία. Απίστευτο πράγμα. Και από άλλες περιοχές είχαν ελεύσει να είχαν έρθει πολύ. Δηλαδή, ήταν, φαίνονται ξεκάθαρα στο ντοκιμαντέρ. Αυτό που σου λέω είναι εξαιρετικό. Λοιπόν. Μάλιστα, νομίζω ήταν αυτός που έφτιαξε τώρα το Κατζατζίδη. Αυτός ήταν ο σκηνοθέτης. Την ταινία του Κατζατζίδη.
1: Ναι,
0: ήταν άρρωστο τότε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Απασχόλησε και τον τύπο την εποχή εκείνη με τον τρόπο που απασχόλησε. Γιατί ήταν υποκαθεστώς Χούντας. Παρ' όλα αυτά έγινε. Η διαφορά είναι ότι σήμερα έχουμε Χούντα κοινοβουλευτικού τύπου. Δηλαδή με το άλοθη του κοινοβουλίου με διακομματική συνένεση. Αυτό είναι το ζήτημα. Και η διακομματική συνένεση είναι επικοινωνιακή αντιπολίτευση, μόνο χωρίς να θίγονται ιερά και όσια. Δηλαδή, οι στρατηγικές επιλογές που έχουν επιβληθεί. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι κανένα μέσο, κανένα κόμμα δεν ανέδειξε το τοπιόν των σχημάτων με τα οποία συναντιέται ο κύριος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ προσφάτως.
0: Σωστό.
1: Κανένας. Δηλαδή είναι, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρεις σε βάθος και να ξέρεις πως τον είναι μυστικά κτλ. Μία έρευνα στο διαδίκτυο είναι για όλους αυτούς και βγαίνουν πραγματικά. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να δούμε ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε.
0: Πλην εσένα.
1: Εντάξει, λέω, θέλω να πω ότι οπωσδήποτε και από τα πολιτικά κόμματα. Έτσι. Υπάρχει ένα ομερτά, να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: λειτουργεί ένα ομερτά, σαν την Κοζανόστρα.

0: Είμαστε φατρίες της Χίας Κοζανόστρα, επομένως κανένας
1: Ναι,
0: δεν κουβεντιάζει.
1: ναι. Εγώ καταλαβαίνω, δώσε μου και λίγο παραπάνω εμένα, παίζονται στο
0: Ναι,
1: ποιος θα
0: ναι,
1: πάει
0: ναι.
1: από την πίτα του.
0: Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχουμε το Ρούμπιο που ήρθε τώρα. Ο άνθρωπος αυτός, είναι, μιλάμε, έχει γεννηθεί, είναι η πολιτική εκπροσώπηση του υπόκοσμου της Φλόριντα.
1: Μες.
0: Λοιπόν, και λες για μια στιγμή, ρε παιδιά.
1: Τι θέλει αυτός.
0: Κανένας δεν είπε ποιος είναι αυτός.
1: Ποιος είναι αυτός, παιδιά, ρε.
0: Έτσι, ο οποίος είναι ένας γυρολόγος πολέμου. Πάει όπου πάει, έτσι, για να βάλει τις χώρες στη στρατηγική του πολέμου που έχουν χαράξει τα επιτελεία της, κυρίως οι ΗΠΑ βέβαια, και τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, κανένας δεν το σηκώνει. Ούτε το διευκρινίζει.
1: Ναι, ήρθε ο
0: Ακόμη και εκείνοι που τάχθηκαν ενάντια και καλά κάνανε και καταγγέλανε τον ερχομόν τους σαν με αντιπολεμικά συνθήματα κτλ. Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί δεν πάνε.
0: Μέχρι
1: Ναι,
0: εκεί.
1: όντως, όντως.
0: Ναι.
1: Αυτό και, ειδικά με το αντιπολεμικά συνθήματα υπάρχουν και στην Ιταλία παρακολουθώ, αλλά είναι όντως μέχρι εκεί. Δεν πάει παραπέρα, δηλαδή υπάρχει μια οργανωμένη διαδικασία και αυτό είναι. Το έχει πει πολλές φορές, αλλά είναι και ας πούμε λογικό ότι αυτό το πόλεμο, τον τρίτο τέλος πάντων, μόνο οι λαοί μπορούν να σταματήσουν. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το βλέπουμε, όπως είπες, είναι όλοι στο ίδιο μπλοκ, φτάνουν μέχρι ένα σημείο τέλος. Αυτή είναι. Τι αντιπολίτευση είναι αυτή. Δεν.
0: Κάτι άλλο.
1: Τον αναλύσει το Ρούμπιο
0: ναι,
1: τώρα,
0: εντάξει,
1: έτσι.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, εγώ αυτό ήθελα να πω. Κάνω έκκληση και στους συντοπίτες μου να σεβαστούμε την ιστορία μας, τίποτα άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί οι καταστροφές θα γίνονται όπως το είπες και δεν θα το βλέπουμε εκ των πραγμάτων μετά.
0: Θα είναι τετελεσμένο μετά.
1: Τετελεσμένο. Μπορούμε όμως. Αν θέλουμε, αν οργανωθούμε, μπορούμε να κάνουμε κουμάντο εμείς στον τόπο μας. Ήταν το ένα άρθρο που έγραψα σήμερα.
0: Ωραία. Ναι. Γιατί έχει μια πραγματικά σημασία και το όσο πιο έγκαιρα παρέμβεις, τόσο πιο πολλά θα γλιτώσεις.
1: Πιο πολλά θα γλιτώσεις, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τουλάχιστον και σε επίπεδο, πώς να το πούμε, αν φρενάρεις, να φρενάρεις δηλαδή τα χειρότερα.
1: Ναι, να φρενάρεις τα χειρότερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ή να έχεις κάποιο έλεγχο της κατάστασης, παιδί, να ξέρεις λίγο τι σου γίνεται.
0: Ναι.
1: Μην μαθαίνει ο άλλος από τον. Μαθαίνουμε, όχι εμείς. Ακόμα και η πολιτική μας. Τι πάει, δεν ξέρω. Δεν το έχουν αποφασίσει. Οκ. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα ζητήματα του Ρούμπιο και της επίσκεψης του κυρίου αυτού στην χώρα μας και τι μεγάλες κατακτήσεις
1: του
0: έχουμε
1: κυρίου,
0: ως χώρα. Τι φλανάχιο πιουριφόη και τι εποχές της Αμερικανοκρατίας. Βεβαίως τότε ο λαός ήταν αρτσιστής.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν αντιαμερικάνος. Και συμφωνείτε, αυτό είναι εκδήλωση ρατσισμού και ξενοφοβίας. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τα λέμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, beware! Η ομάδα εδώ κρούσης, των 80s-90s, ξαναχτυπά. Πού?
2: Στο ιστορικό κύτταρο, βέβαια.
3: 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, μην ξεχαστείτε, σας παρακαλώ και τι.
4: Και τα εισιτήρια τελειώνουν και βιαστείτε.
1: Και τι θα γίνει?
5: Χαμός!
0: Χόρεψε με την καρδιά σου.
6: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
0: Χορεύω με την καρδιά μου.
6: Προστάτεψέ την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
0: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
8: Φολεμφάλ, πού πας παιδί μου?
9: Άκουσα ότι ο Αρσέντιο Πέν επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
8: Εσύ γιατί πηγαίνεις ανάποδα?
9: Αφού επιστρέφει.
8: Πήγαινε κανονικά. Θέατρο Αλάμπρα, Αρσέντιο Πέν, δεύτερος χρόνος, από 25 Οκτώβρη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε περιόδους εθνικής κρίσης και βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο εδώ και πολλά χρόνια, δεν αναφέρομαι μόνο στο παρόν, συζητάμε πολύ για την εθνική μας μνήμη. Ίσως ήρθε η ώρα να διαβάσουμε για αυτή και έχουμε να σας προτείνουμε ένα βιβλίο, το οποίο βέβαια δεν θα κυκλοφορήσει στο εμπόριο, αλλά εάν θελήσετε να το βρείτε, δεν θα είναι δύσκολο να το προμηθευτείτε και να το διαβάσετε. Αρχιτέκτονες εθνικής μνήμης, ο τίτλος του, και έχουμε τους δύο συγγραφείς. Είναι απέναντί μου ο κ. Βασίλης Βουγιουκλάκης, πρώην αντιδήμαρχος στον Πειραιά για πολλά χρόνια και πιλότος στο επάγγελμα. Θα το πούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ο κ. Νίκος Δελαγραμμάτικας, φιλόλογος. Κ. Δελαγραμμάτικα, θα ξεκινήσουμε από αυτόν που δεν περιμέναμε ότι θα γράψει βιβλίο, τον πιλότο και τον πρώην αντιδήμαρχο του Πειραιά, τον κ. Βασίλη Βουγιουκλάκη. Αρχιτέκτονες εθνικής μνήμης, η πορεία του ελληνισμού στις χιλιετίες. Πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και εμπόδες από ό,τι βλέπω.
1: Είναι και εμπόδες, ναι. Είχαμε ξεκινήσει με μια ιδέα να γράψουμε κάτι γενικά για τον ελληνικό πολιτισμό. Με αφορμή ένα πολύ ωραίο λεύκομα που βρήκαμε στην Ορτυγία, λίγο μετά τις Σιρακούσες, το οποίο μας περίμενε εκεί πέρα μετά από πολλά χρόνια που είχε εκδοθεί το 2000 και εμείς το βρήκαμε το 2024, αποφασίσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο το οποίο κυρίως ήταν εστιασμένο στους ναούς της Μεγάλης Ελλάδος. Οπότε ξεκινήσαμε ένα βιβλίο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Στην πορεία όμως και συζητώντας για το δυτικό ελληνισμό, αλλά και εμπολής και για τον κάπως τον ανατολικό το ελληνισμό, είπαμε να προσπαθήσουμε να συνθέσουμε την εθνική μας μνήμη μέσα από διάφορα μνημεία και βεβαίως και ανθρώπους οι οποίοι όλοι αυτοί συμβάλλουν στην εθνική μας μνήμη διαχρονικά στις τελευταίες 4-5 χρόνια ο καθένας με τον τρόπο του. Και συνεπώς, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε συντεριάξει τις Σιρακούσες, την Ακρόπολη και την Κωνσταντινούπολη. Και είπαμε λοιπόν, ξεκινώντας αυτό το βιβλίο, να γράψουμε αρχικά για τους δυτικούς Έλληνες και μάλιστα ένα άλλο βιβλίο, δηλαδή τα βασικά δύο βιβλία που ξεκινήσαμε στην αρχή ήταν το Western Greeks που είχε γράψει οι δυτικοί Έλληνες ο Thomas James Dunbabin και μαζί με το Λεύκομα Λινάρι που είχαμε βρει που ήταν από την ελληνική εταιρεία και τους Διλετάντι που είχαν κάνει το μεγάλο περίπατο στην Σικελία και στην κυρίως Ελλάδα. Και στην πορεία και κυρίως ο Νίκος με την προτροπή του, βλέποντας την αναδημιουργία που είχε κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος κυρίως στην Ασία, είπαμε να πάμε λίγο παραπέρα. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε στο να συνεχίσουμε την αναζήτησή μας και στον Μέγα Αλέξανδρο και πώς μέσα από με την ελληνική τη δημιουργία της Μικράς Ασίας, όχι μόνο στα παράλια αλλά και μέχρι την Ινδία που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος ο ελληνικός και μετά ο ελληνιστικός κόσμος μέσα από τη διάρκεια των τελευταίων 2000 χρόνων μέχρι ειδικά το 1922 θα μπορούσε να πει κανείς. Και περαιτέρω είπαμε, και αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία, αλλά η τελευταία φωτογραφία είναι, φτάσαμε στην αναζήτηση και του σήμερα, να πούμε ότι εντάξει, αυτή ήταν μια περίοδος στην οποία συνέβαλαν μεγάλα πράγματα, αλλά ποιοι ήταν στην τελευταία περίοδο κάποιοι άνθρωποι που μέσα από τη θεσμική τους ιδιότητα ως πρωθυπουργοί αλλά και υπουργοί πολιτισμού προσπάθησαν και αυτοί να πούνε με τον δικό τους τρόπο κάποια άλλα πράγματα και καταλήξαμε σε τρεις ανθρώπους που βρήκαμε που είχαν αυτή την ιδιότητα που κατά τύχη, για να είμαι ειλικρινής, τους βρήκαμε, που ήταν ο Τζανίτ Ζαετάκη, με τον οποίο εντάξει, εγώ είχα και μια προσωπική σχέση και θέλαμε να δείξουμε και το έργο του για την Ινδία, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος ήταν και αυτός πρωθυπουργός και υπουργός πολιτισμού κάποια στιγμή, και ο τρίτος ήταν ο Αντώνης Σαμάρας, ο οποίος σε διαφορετικούς όρους και αυτός ήταν πρωθυπουργός και πριν υπουργός πολιτισμού και μετά πρωθυπουργός. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μας για να γράψουμε αυτό το βιβλίο, στην εξέλιξή του και τη διαχρονική αντίληψη των πραγμάτων που προσπαθήσαμε να συνθέσουμε μέσα από διάφορες χρονικές περιόδους για τον ελληνισμό.
0: Κύριε Δαγραμμάτικα, είπα ότι είναι πολύ μεγάλο το βιβλίο, την ογκώδες, αλλά όλη αυτή η περίοδος που περιέγραψε ο κ. Βουγιουκλάκης, θα έλεγα ότι είναι μάλλον μια συνοπτική εξιστόρηση του ελληνισμού τελικά.
2: Έχετε δίκιο. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι πολλές φορές ένα βιβλίο, όταν γράφει κάποιος ένα βιβλίο, εγώ έχω ήδη συγγράψει 2-3 δεκάδες,
0: Πρέπει ιστορικά να... όλα ή...
2: Είναι ένας συνδυασμός πολιτισμού, γεωπολιτικής και κάποιων άλλων πραγμάτων. Το καθένα δηλαδή έχει και μια διαφορετική απόλυξη. Όταν γράφεις ένα βιβλίο και ξεκινάς, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ξεφύγεις από κάποιους μύθους. Ο πρώτος μύθος είναι ότι το βιβλίο θα περιέχει τα πάντα. Αυτό δεν γίνεται. Και από ένα σημείο και μετά, αντί να προσθέτεις, προσπαθείς να κόβεις. Αυτά όμως που κόβεις δεν τα πετάς. Τα κρατάς στην άκρη για κάποιο άλλο εγχείρημα. Και ο δεύτερος μύθος είναι ότι δεν θα κάνεις λάθη. Ούτε και αυτό γίνεται. Πάντα τα βιβλία είναι γεμάτα λάθη διαφόρων τύπων. Απλά αν έχεις προσέξει μπορεί να αποφύγεις κάποια. Γι' αυτό πολλές φορές παλιότερα κάποιοι που ήταν πιο σοφοί από εμάς έλεγαν δεύτερη έκδοση, εμπλουτισμένη, αναθεωρημένη, διορθωμένη και ορθώς το έλεγαν αυτό. Και κυρίως κάποιος όταν έχει τελειώσει ένα απόνυμα, καλό είναι την πρώτη έκδοση να την δώσει σε κάποιους ανθρώπους και να τους πει σε παρακαλώ πολύ, βρες μου τα λάθη μου. Οπότε σε μια δεύτερη έκδοση αυτά να διορθωθούν και να πάει λίγο παραπέρα το πράγμα. Τώρα με το φίλο το Βασίλη γνωριζόμαστε δεκαετίες με την οικογένειά του κτλ. Πάρα πολύ πίσω στον χρόνο. Είπε βέβαια για το Αλινάρ και τα λοιπά. Εγώ θέλω να θυμίσω και κάποια άλλη πορεία. Πάντα λέγαμε να γράψουμε ένα απόνυμα για τον ελληνικό πολιτισμό, την ουσία του. Και είχαμε λοιπόν ξεκινήσει να συγκεντρώνουμε κάποια κείμενα άλλων. Δηλαδή του Μάριου Πλεωρίτη, του Μανώλη Ανδρώνικου, του Κωνσταντίνου Τσάτσου, του Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου και άλλων. Τα οποία πολύ καλύτερα από εμάς δείχνουν την ουσία αυτού του πολιτισμού, τη διαχρονία, την ανθρωποκεντρικότητά του, τον ανθρωποκεντρισμό και το νόημα που έχει και στη σημερινή εποχή. Είναι αυτό που λέμε η αξία των κλασικών γραμμάτων. Και έτσι το κάναμε και αυτό. Στην πορεία βέβαια της έρευνάς μας και της επιτόπιας έρευνάς μας βρήκαμε και αυτό το λεύκο μας, το πούμε έτσι, από την Ιταλία δηλαδή, και μετά βρήκαμε και το βιβλίο του Ντουμπάμπιν. Αυτά τα δύο βιβλία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στην Ελλάδα. Όταν λέμε ποτέ, τώρα είμαστε στο 2026 μετά Χριστόν, δηλαδή από το 1821 μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί αυτά. Και τέλος πάντων είχαμε εμείς την τύχη κατά κάποιο τρόπο να τα παρουσιάσουμε ανασυνθετικά με κάποια κείμενα, γιατί το βιβλίο μας έχει διάφορα κεφάλαια, τα οποία κατά κάποιο τρόπο δείχνουν και τους αναβαθμούς της πορείας μας και της έρευνάς μας. Δηλαδή δεν αφήσαμε έξω τον Θεοδωρακόπουλο, τον Μανώλη Ανδρώνικο, δεν τους αφήσαμε αυτούς έξω. Είναι και αυτοί μέσα στη διαδικασία της διαχρονίας, του πολιτισμού κτλ. Ούτε βέβαια τη 9 του 30, έτσι. Κανέναν. Και έτσι όλοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται. Τώρα θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, γιατί ίσως στη σημερινή εποχή αυτό που με έκανε εντύπωση μόλις ήρθα εδώ, είδα αυτό που γράφει στο Μιλιτέρ, Human First.
0: Πρώτα
2: ο άνθρωπος. Yeah. Πάνω χρημάτων μέτρων ο άνθρωπος. Ξέρετε τι. Η λογική του αντεστραμμένου κόσμου, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης ο καθηγητής, είναι ότι πάντων ανθρώπων μέτρων χρήμα. Ή το κέντρο της ζωής μας είναι ύλη. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν το πρεσβεύει αυτό. Ο ελληνικός πολιτισμός θεωρεί, αυτός είναι ο διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός και αυτή είναι η αξία του, είναι ότι όλων των πραγμάτων κέντρο είναι ο άνθρωπος. Εδώ όμως προσοχή. Όχι ο άνθρωπος ως εγώ ή ως εσύ. Ο άνθρωπος εγώ και εσύ εντός ενός εμείς. Και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει, βέβαια, συμπεριλαμβάνει και το it, το id, το ασυνείδητο, συμπεριλαμβάνει και το οι άλλοι. Δηλαδή στα πλαίσια της ισότητας και της ισοτιμίας. Δηλαδή η ισότητα και η ισοτιμία μεταξύ ανθρώπων, λαών και πολιτισμών. Και ο ελληνικός πολιτισμός γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο θεωρείται και ένας πολιτισμός με επιδραστικότητα, διότι δεν είναι ούτε σαν τον Κινέζικο, ούτε σαν τον Ινδικό, ούτε σαν τον Ιρανοπερσικό, ούτε σαν τον Ρωμαϊκό, ούτε σαν τον Αιγυπτιακό, ούτε τον Ασδέκον, τον Μάγια, τον Νίκας κτλ., οι οποίοι είναι και αυτοί πολύ μεγάλοι πολιτισμοί. Αυτό δηλαδή που διαπιστώσαμε και από την έρευνά μας, δηλαδή δεν είναι μόνο μια θεωρία δική μας ή του Σάκη ή του Μάκη, είναι ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας από τους εβραίους πολιτισμούς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι πέρασαν από το νομαδικό βίο και ασχολήθηκαν με τη μόνιμη κατάσταση, τη δημιουργία αρχείων, εκπαιδεύσεως, πολιτικής κτλ. Από αυτούς λοιπόν τους εβραίους πολιτισμούς είναι ο πιο ανθρώπινος, ο πιο ανθρωποκεντρικός. Μπορώ να το πω και λίγο αντίστροφα.
0: Άρα γίνεται και επίκαιρο αυτή την περίοδο που γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση με την τέχνη νοημοσύνη.
2: Πολύ
0: σωστά. Για την τέχνη νοημοσύνη. Και μάλλον θα γίνει και επίκαιρο το σύνθημα που έχουμε ο άνθρωπος πρώτα. Θα το ζητούμενο πλέον.
2: Ναι, βεβαίως. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και επειδή θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής στις διανθρώπινες σχέσεις, γι' αυτό μόλις το είδα αυτό, το είπα και στο συνεργάτη σας, το λέω και σε εσάς, ότι αυτό με εξέπληξε θετικά. Διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα, σαν κέντρο της ζωής τους, έχουν την ύλη, το εγώ, το κέρδος, έτσι, τη μηχανή.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι οδηγούν την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας σε μια διαδικασία αντιανθρωπισμού και απανθρωπισμού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει, κατά τη γνώμη μου, όσο το δυνατόν, ή να βάλουμε ένα φρένο. Και εμείς βεβαίως δεν μπορούμε να βάλουμε ένα φρένο, γιατί είμαστε μικροί, αλλά πολιτισμοί όπως ο ελληνικός πολιτισμός στην ολότητά του, στα πλαίσια του σύγχρονου ελληνισμού, του συνολικού ελληνισμού, γιατί ο ελληνισμός ο σημερινός δεν είναι μόνο ελλαδικός, έτσι, να το πούμε και αυτό. Είναι ο απόδημος, ο ομογενειακός, ο κυπριακός και άλλοι. Και κυρίως είναι το μεγάλο κύμα των φιλελλήνων, οι οποίοι είναι κατ' επιλογή Έλληνες. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχεις γεννηθεί κατά τύχη Έλληνες. Αυτό όλα συμπεριλαμβάνονται εδώ, διότι οι αρχιτέκτονες εθνικής μνήμης δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν τυχαία Έλληνες, είναι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να στηρίξουν αυτό το πράγμα σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης.
0: Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βουκλάκη, το βιβλίο επικεντρώνεται στον ελληνικό πολιτισμό, στον πολιτισμό γενικότερα, και επειδή από τις θέσεις που κάθεστε έχουν περάσει πάρα πολύ καλεσμένοι, διπλωμάτες, στρατιωτικοί, πολιτικοί, όλοι αποδέχονται ότι μάλλον το μεγαλύτερο όπλο που έχει αυτή η χώρα στο οπλοστάσιο της, ειδικά σε αυτό που λέμε ήπια ισχύς, είναι ο πολιτισμός. Αλλά διαπιστώνουμε ότι συστηματικά όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί, ειδικά θα έλεγα οι σημερινοί, αυτό το όπλο το έχουμε βάλει στην άκρη σαν να μην υπάρχει. Ή όταν το αναφέρει σε κάποια συζήτηση, βλέπει μια υποτίμηση της σημασίας αυτού του όπλου που έχουμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι το οποίο έχει και σχέση με την ερώτηση που μου κάνετε. Αλλά και σε σχέση με αυτό που είπε προηγουμένως ο Νίκος. Αν παρατηρήσουμε οι ναοί και η Αγία Σοφιά, αλλά και το θέατρο της των Σιρακουσών, αλλά και όλα τα ελληνικά θέατρα, το κέντρο τους είναι η δημοκρατία. Δηλαδή καθόμαστε όλοι μαζί και παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει. Και συνεχώς,
0: προφανές,
1: και συνεπώς το να ερχόμαστε πίσω, και αυτό που δείχνουν και τα τελευταία αποτελέσματα που ψήφισαν σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έρθουμε προς τα πίσω και κάνουμε ένα στοχασμό και πούμε ότι τέλος πάντων επειδή μας γυρίσουμε στις ρίζες μας. Οι ρίζες μας όμως είναι δημοκρατικές. Οι αντιλήψεις που υπάρχουν σήμερα μπορεί κατ' επίφαση να είναι δημοκρατικές. Στην πραγματικότητα όμως, όταν υπάρχουν. Δεν θα ήθελα να το πάω στο πολιτικό, αλλά τέλος πάντων έρχεται από μόνο του.
0: Όλα πολιτικά είναι, κύριε.
1: Είναι όλα πολιτικά. Όταν όμως φαίνεται σήμερα ότι 80% των ανθρώπων έχουν πρόβλημα να βγάλουν το μήνα τους, αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε όλοι στη δημοκρατία. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα περιμέναμε ότι θα είχαμε. Ή τουλάχιστον αυτό που είχαμε, να το πω έτσι όπως το λένε και στην υπόσχεση, το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Έχουμε βάλει και το λόγο του Κωνσταντίνου Καραμάνη μέσα, ο οποίος γράφει όταν μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ποιο είναι το όραμά μας, για ποιο λόγο μπαίνουμε. Έτσι, και το έχουμε βάλει επί τούτου.
0: Δεν το ακολουθήσαμε και πολύ.
1: Δεν το ακολουθήσαμε και δεν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με σκοπό να έχουμε μια εθνική κατεύθυνση, η οποία όμως θα έχει και οπωσδήποτε κάποιες δεσμεύσεις. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε ξεχάσει την εθνική κατεύθυνση και υπάρχουν πλέον μόνο δεσμεύσεις. Και βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, διαπιστώνουμε ότι μια άλλη πολιτική τάξη, έτσι, άλλοι άνθρωποι, είχαν άλλα προτάγματα. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι σχετικό. Θα υπενθυμίσω ότι το 1989-90 γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί άφησε ένα σπίτι στη σύζυγο του, ένα σπίτι. Έτσι. Ο άνθρωπος που ήταν γιος πρωθυπουργού, που ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός, που ήταν 40 χρόνια στην πολιτική, πέθανε φτωχός. Δεν ξέρω αν αυτά συμβαίνουν σήμερα. Έτσι. Αλλά επειδή νομίζω ότι όταν θέλει κάποιος να γυρίσει στις ρίζες του, δεν χρειάζεται να πάει πολλές φορές 2.500 χρόνια πίσω, μπορεί να πάει και στο πρόσφατο παρελθόν, να δει πώς ήταν οι άνθρωποι. Έτσι. Και ποια ήταν τα προτάγματά τους. Παραδείγματος χάρη, επειδή εντάξει, εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, να πούμε ας πούμε ο Κωστής Στεφανόπουλος. Έτσι. Ή να πούμε.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα. κάποια γεγονότα ορισμένες φορές καθορίζουν την πορεία μιας χώρας. Πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα αν είχε εκλεγεί εκεί ο Κωστής Στεφανόπουλος, συγγνώμη.
1: Ναι, ήταν μια άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι, θα είχε πάρει μια ολόκληρη παράταξη αυτή τη χώρα, μια άλλη διαδρομή.
1: Θα είχε πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Ναι, νομίζω ότι και σήμερα υπάρχει μια ανάγκη για κάτι πιο συντηρητικό. Και συντηρητικό, όταν λέμε συντηρητικό, εννοούμε να υπάρξει μια συντήρηση του πληθυσμού. Διότι έτσι όπως πάει το πράγμα, η διάλυση της κοινωνίας έχει με κάποιο τρόπο ταυτιστεί με τον προοδευτισμό. Έτσι. Αλλά για να έρθουμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως, το πιο σημαντικό θεωρώ απ' όλα, αν γυρίσουμε πίσω να δούμε και τις παρακαταθήκες του ελληνισμού και προσπαθήσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το πνεύμα στο σήμερα, θα πρέπει να αφήσουμε κάποιες πολιτικές τις οποίες εφαρμόζονται σήμερα και να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Δυστυχώς, λυπάμαι να πω ότι στην Ελλάδα, αντί να υπάρχουν ιδρύματα τα οποία προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, αντιθέτως υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες έχουν ενταχθεί στην αποδόμησή του. Ο καθένας με ένα μικρό τρόπο. Έτσι, άλλος προσπαθεί να απομειώσει τη θρησκεία. Άλλος προσπαθεί να απομειώσει, ξέρω εγώ, τους αρχαίους φιλοσόφους. Άλλος προσπαθεί να απομειώσει τον Αλέξανδρο. Είδαμε και διάφορα πράγματα συμβαίνουν τα τελευταία 10 χρόνια. Ο καθένας προσπαθεί να κάνει κάτι. Έτσι δεν μπορούμε, έτσι, όταν δηλαδή οι ίδιοι αμφισβητούμε την ύπαρξή μας, στο τέλος θα γίνουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Γραμματικά, σας το είπα και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ σε αυτή την κατάσταση εθνικής κρίσης που βρισκόμαστε. Πολλές φορές μας περνάει από το μυαλό ότι την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας την έχουμε μόνο ως καταφύγιο. Και σκέφτομαι τώρα, μήπως τελικά όλη αυτή η επιστροφή στο παρελθόν μας χρησιμεύει ως άλοθη για να μην κινηθούμε στο σήμερα, για να κάνουμε κάτι για το μέλλον.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό που λέγαμε, κοροϊδεύουμε κάποιους που λένε ότι όταν εμείς κάναμε αυτό, οι ξένοι τρώγανε βελανίδια, ξέρω εγώ.
2: Προσέξτε.
0: Δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Ναι.
2: Και αυτή η πρόταση που είπατε, η πρόταση ίδια που είπατε, είναι ένα στερεότυπο που κάποιοι το έχουν εφεύρει μετά το 1974 για να αποδομήσουν την πραγματικότητα, η οποία είναι αποτυπωμένη στα μνημεία, στα βιβλία, όχι των Ελλήνων. Όχι των Ελλήνων. Άλλων λαών οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον ελληνικό πολιτισμό. Εμείς σας είμαστε οι τελευταίοι. Δηλαδή όποιος διαβάσει, μελετήσει πολλά ρωσικά βιβλία, πολλά γερμανικά βιβλία, πολλά γαλλικά βιβλία από μία εποχή μέχρι μια άλλη εποχή, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει πάρει μια άλλη κατεύθυνση, ανάμεσα αυτούς και ο νεοελληνικός, μέσα από κάποιες διαδικασίες πολιτικές, κοινωνικές, πνευματικές κτλ. Λοιπόν, αυτή η έκφραση που είπατε, όπως και το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, και άλλες εκφράσεις.
0: Ειδική έκφραση, νομίζω.
2: Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά.
0: Από εκεί την ακούσαμε.
2: Ναι, ή κάποιος άλλος.
0: Δεκαετία 80, δεν
2: είναι. Όπως άλλος έχει πει ότι η Μακεδονία ανήκει στις αρκούδες της, και κάποιος άλλος έχει πει.
0: Αυτό δεν το έχω ακούσει.
2: Δεν πειράζει, θα το ακούσετε τώρα. Και κάποιος άλλος έχει πει ότι η Θράκη ανήκει στα δάση της. Αυτές οι εκφράσεις που είναι καθαρά αποδομητικές, είναι εκφράσεις οι οποίες δεν είναι πάντα τόσο αθώες. Και επί αυτού να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Υπάρχει μια απλή πρόταση και λέει το εξής. Λέει ο Σωκράτης είναι σοφός. Ρωτάμε λοιπόν κάποιον, γιατί αυτή είναι η ουσία του ελληνικού πολιτισμού και αυτή είναι η διαχρονική του προσφορά. Όχι στους νεοέλληνες, σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ζουν με βάση τη δημοκρατία, την ισοτιμία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αγάπη προς τη φύση. Ρωτάμε λοιπόν κάποιον, σε αυτή τη μικρή φρασούλα που είπαμε ότι ο Σωκράτης είναι σοφός, ποιο είναι, ρε παιδί μου, το πιο σημαντικό πράγμα, το πιο σημαντικό μέρος αυτής της προτάσεως? Λέει λοιπόν κάποιος, λέει εντάξει, το πιο σημαντικό μέρος είναι ότι τονίστηκε ότι είναι σοφός, ότι είναι φιλόσοφος, μάλιστα, εντάξει. Ρωτάμε ξανά την ίδια ερώτηση. Πες μας μια άλλη άψη. Λέει ναι, το είναι, διότι χωρίς το ρήμα δεν υπάρχει πρόταση, δεν υπάρχει ζωή. Κάποιος άλλος που είναι πραγματικά υποψιασμένος και είναι κοντά και στον υπαρξισμό, αλλά και στην αντίληψη περί προσώπου, όχι περί ατόμου, περί προσώπου, περί ανθρώπου, ο οποίος είναι πολίτης, ο πλήτης εντός της δημοκρατίας. Ναι, λέει όχι, το πιο σημαντικό είναι ο Σωκράτης. Διότι αν αυτού υποκειμένου δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή ο Κωνσταντινός Καραμαλής, η 9 του 30, ο Γιώργος Εφέρης, ο Μανώλης Ανδρώνικος, ο Μαρίος Πλωρίτης, έτσι η Μαρία Κάλλας κτλ. Όλοι αυτοί δημιούργησαν ένα δίκτυο, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έτσι, οι μεγάλοι μας ιστορικοί, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ο Σπυρίδων Λάμπρος, έτσι, ο Παύλος Καρολίδης. Αυτοί όλοι δημιούργησαν ένα δίκτυο, το οποίο στη νεότερη Ελλάδα, δηλαδή εννοώ μετά το 1821, γιατί όπως είπε και κάποιος, έστι η Ελλάς και η Μακεδονία. Δηλαδή η Ελλάς δεν είναι όπως λένε κάποιοι σε διάφορες εφημερίδες, ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε μετά το 1821 και μετά το 1800 δημιουργήθηκε το έθνος. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι το πρόσωπο, είναι το υποκείμενο και πώς αυτοί λειτουργούν εν δικτύο και κάτι άλλο. Εάν εσύ λες κάτι, οποιοδήποτε είσαι εσύ, αυτό που λες ακούγεται, καταγράφεται. Και όταν θα μιλάς πρέπει να είσαι προσεκτικός. Δηλαδή όταν λέει κάποιος ότι εγώ είμαι αντινατιβιστής, ενεργός αντινατιβιστής, ή ότι το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε το 1821, ή ότι κάποιος λέει ότι το έθνος είναι μια φαντασιακή δημιουργία, είναι και αυτό μια φαντασιακή δημιουργία, δηλαδή δεν είναι αυτό. Αυτό λοιπόν που λες εσύ, και όταν έχεις μια θεσμική θέση, αυτό καταγράφεται και πηγαίνει σε ένα φάκελο. Και αυτός ο φάκελος συνεχίζει και αυξάνεται. Όταν εσύ γράφεις ένα άρθρο σε μια εφημερίδα ή σε μια άλλη, αυτά όλα μπαίνουν και δημιουργούν ένα φάκελο. Και όταν λοιπόν εσύ πας να πεις κάτι, σου λένε, συγγνώμη μια στιγμή, συγγνώμη, εσείς ο ίδιος τι είπατε, τι είναι αυτά που μας λέτε εδώ.
0: Και έχουμε και το Twitter, το X.
2: Ναι, και επειδή είπατε και μια μεγάλη κουβέντα ότι κάποιοι τον πολιτισμό δεν το χρησιμοποιούν στην ήπια ισχύ, αυτό είναι κάπου μεταξύ ανοησίας, αφέλειας, ανικανότητας, είναι αδαής, διότι για να γίνεις κάτι νομίζω θα πρέπει να κοπιάσεις αρκετές δεκαετίες για να φτάσεις σε ένα σημείο να λες το ένα ή το άλλο. Και πράγματι η ήπια ισχύς για την Ελλάδα και για κάποιες άλλες χώρες όπως η Γαλλία παραδείγματος χάρη, έτσι, όπως ο ρωσικός κόσμος ή ο κινέζικος κόσμος, ή η Ινδία, έτσι, ή κάποιες χώρες στην Νότια Αμερική, ή η Αίγυπτος. Έτσι. Αν δεν έχουν αυτές στο κομμάτι της ήπιας ισχύως στον πολιτισμό τους, αλίμονο, προς Θεού. Και αν εσύ δεν στηρίζεις την ήπια ισχύ σου, πώς θα προχωρήσεις μετά στην έξυπνη ισχύ και στη σκληρή ισχύ. Διότι εάν εσύ ο ίδιος αποδομείς τον εαυτό σου και δίνεις τα επιχειρήματα της καταστροφής σου, σου λέει ο άλλος, εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια προσπάθεια, ούτε να κάνουμε κάποιο πόλεμο, αυτοί θα καταρρεύσουν μόνοι τους. Και επί αυτού, επειδή έχει βγει και ένα βιβλίο που λέγεται «Η παγίδα του Θουκυδίδη» και όλα αυτά τα πράγματα, του Γκράχα Μάλισον. Ο Γκράχα Μάλισον, εκτός από αυτά που λέει, γιατί αυτός θέλει να δημιουργήσει ένα νέο κλάδο της ιστορίας, που λέγεται «Applied History», πριν εξηγεί πως έχει γράψει το βιβλίο. Το έχει γράψει με πολύ κόπο και αφού έχει συμβουλευτεί για μήνες πολλούς άλλους ειδικούς. Δηλαδή είναι στα πλαίσια της διεπιστημονικής εργασίας και της διαθεματικής εργασίας. Άρα, αν δεν έχεις αυτή τη διεπιστημονική αντίληψη, καλύτερα να κάτσεις στο σπίτι σου. Και κυρίως, αν επιδιώκεις να έχεις μια θεσμική θέση, κρίτον το σιγάν. Ο πολιτισμός και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο βέβαια πρέπει να συνδέεται με το Υπουργείο Τουρισμού και αυτό που λέμε να κάνουμε την ήπια ισχύ και με την πρωτογενή παραγωγή, είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει μια στρατηγική θέση στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι η ύστερη νεωτερικότητα ή η εποχή της μετανεωτερικότητας. Αν θεωρήσουμε ότι είναι ύστερη νεωτερικότητα, έχουμε χρέος να στηρίξουμε την παράδοση, τη μνήμη, το διαφωτισμό, την αναγέννηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό. Αν θεωρήσουμε βεβαίως ότι έχουν πάει στη μετανεωτερικότητα, εντάξει, η δημοκρατία μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένη.
0: Ναι.
2: Ακόμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να θεωρούν ξεπερασμένα. Η κοινωνική ισότητα μπορεί να θεωρηθεί ξεπερασμένη. Αν κάποιοι το θεωρούν αυτό και έχουν μπει σε αυτή την πορεία, το πρώτο πράγμα που θα καταργήσουν είναι ο εαυτός τους. Διότι όπως έλεγε και ο καθηγητής Γιαναράς, ο έμνησος Γιαναράς, όταν σε καλούν στον παγκόσμιο διάλογο του πολιτισμού, εσύ θα πρέπει να τους παρουσιάσεις μία δική σου προσωπική αντίληψη και ως πολιτισμό. Δηλαδή μία άποψη για την ταυτότητά σου, την ιδιοπροσωπία σου. Εάν εσύ έχεις να τους παρουσιάσεις την άποψη που λέει περί του τάδε και του τάδε, δηλαδή του αντινατιβισμού, του, ας μην τα λέμε αυτά, γιατί να το πω και αυτό, θα το πω με ειλικρίνεια, όλοι είμαστε σε μια κατάσταση αυτολογοκρισίας, διότι δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. στο δημόσιο χώρο.
0: Ναι, μην το λέω αυτό σε εμάς.
2: Εγώ το λέω για μένα. Λοιπόν, όταν λοιπόν.
0: Μιλάτε στην ψυχή μας.
2: Ναι, όταν λοιπόν σε καλούν στον παγκόσμιο διάλογο να πεις την άποψή σου, θα πρέπει να πεις την άποψή σου που βγαίνει μέσα από τον πολιτισμό σου, μέσα από την ψυχή σου. Αν εσύ ψητακίζεις ή παπαγαλίζεις αυτά που λένε οι άλλοι, ξέρετε τι σας λένε, αγαπητέ κύριε Καρβουνόπουλε. Σας λένε, περάστε έξω. Δεν έχετε κάποιο νόημα να υπάρχετε στο τραπέζι του διαλόγου. Εμείς σας καλέσαμε εδώ, οι μεγάλοι πολιτισμοί, γιατί υπάρχει και το Φόρουμ των Ιστορικών Πολιτισμών. Μάλιστα, φέτος έγινε στην Αθήνα η σύνοδος του. Σε καλούν για να πεις την άποψή σου. Ναι. Όχι να πεις την άποψη των άλλων, αλλιώς όλοι πέραστε έξω.
0: Μάλιστα. Έχω να προτείνω το εξής, επειδή το θέμα είναι τεράστιο, όπως και το βιβλίο, να κάνουμε μια σειρά εκπομπών, δεν ξέρω πώς θα χρειαστούν, να το χωρίσουμε λίγο σε περιόδους. Έτσι, αν δεν έχετε αντίρρηση.
2: Ό,τι μας πει η εργαστή διοίκηση.
0: Εμείς κάνουμε την πρόταση και ελπίζουμε ότι θα βρείτε το χρόνο. Ο κ. έχει το βαρύ του πρόγραμμα στους εφαίρες, αλλά θα βρούμε νομίζω κάποια παράθυρα να κάνουμε τις συζητήσεις. Και θέλω μια απάντηση τώρα για το δύσκολο, γιατί είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πάρα πολλά μηνύματα που βρίσκουμε το βιβλίο. Όποιος κόσμος ενδιαφερθεί, γιατί το προπαρουσιάσαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, προς τον παρόν σε αυτή τη φάση είμαστε διαδικασία της παρουσίασης και ενδεχομένως τον Οκτώβριο να κάνουμε και μια πιο ανοιχτή κάπως παρουσίαση σε μια αίθουσα. Αλλά όμως θα το έχουμε, γιατί το βιβλίο δεν το βγάλαμε, δεν το εκδώσαμε για να βγάζουμε λεφτά, το εκδώσαμε για να καταθέσουμε κάποια επιτόπια έρευνα την οποία έχουμε κάνει και βεβαίως, όπως είπε και ο Νίκος, κάποια κείμενα που πιστεύω θα είχε ενδιαφέρον τα βιβλία που είχε γράψει ο άρνησος ο πρωθυπουργός ο κ. Τζανετάκης για την Ινδία, διότι υπάρχουν, ακόμα έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και αυτοί που έχουν το βιβλίο και το πουλάνε στο διαδίκτυο δεν γνωρίζουν ότι έχει γράψει ο Τζανετάκης. Επειδή το είχε γράψει, ήταν στο Ναυτικό και δεν τους επέτρεπαν να γράφουν τέτοια βιβλία. Το είχε γράψει με ψευδώνυμο Πέτρος Σίβας. Λοιπόν, θα το βγάλουμε στο διαδίκτυο κάποια στιγμή δωρεάν, διότι έχει και πολλές φωτογραφίες από διάφορα μουσεία.
0: Μέχρι να το βγάλετε, νομίζω θα μπορούμε να κάνουμε και τις εκπομπές εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και θα ακολουθήσουμε κι άλλες.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.

0: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλώς το Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα. Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει γι' αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
0: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
4: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
3: Τι άλλα νέα?
4: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση.
3: Το καρβελικό ζήτημα.
4: Το καρβέλι.
3: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
4: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
3: Εγώ προσωπικά.
4: Ναι.
3: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
4: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
4: Και θέλουμε να τα βρούνε.
3: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μα. Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
4: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
3: Λες,
4: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
3: καταστάσεις.
4: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
3: Με στην
4: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
3: Γιατί το ξέρω.
4: Εμπειράζει.
3: Τι λέει παρακάτω?
4: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
3: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καθαρό βίντεο πολιτικής ανάλυσης για να καταλάβουμε τι συνέβη μεταξύ των Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζελένσκι είναι με την πλάτη στον τοίχο. Στην πραγματικότητα όμως, και θέλω έτσι για να σας ανοίξω την όρεξη, ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο και αναγκάζεται να διευκολύνει τη Ρωσία. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι και καλή Κυριακή. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα στην ώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρνουμε μία στο τόσο. Την επόμενη Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε την κλειστή μας συνάντηση. Έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει και έχουν γίνει υποστηρικτές του καναλιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσω του Patreon να αναφέρομαι και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Αν μπορείτε λοιπόν κι εσείς να βοηθήσετε το κανάλι Εμπράκτος, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία αυτή. Όπως έχω πει, ανοιγόμαστε, μεγαλώνουμε. Έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν το βήμα και τη σειρά, αν θέλετε, τη δική του σειρά να εκφραστούν, να ακουστεί η φωνή τους όσο περισσότερο μπορούμε. Επομένως, με αυτήν τη δυνατότητα, μας δίνεται μάλλον τη δυνατότητα με την υποστήριξή σας να πάμε παρακάτω. Και βέβαια, κοινοποιείτε αυτά τα βίντεο και των νέων ανθρώπων που υπήρχονται στο κανάλι και έχουμε και άλλους οι οποίοι ετοιμάζονται. Τους κρατάμε ζεστούς, έτσι ώστε να. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι η ζωή που πάντα εξ αρχής, από την αρχή το η ζωή. Έπειτα η Κατερίνα και ξαναλέω, έχουμε και άλλους ανθρώπους εδώ δίπλα μας με τις ιδέες τους και τα οράματά τους, θα έλεγα. Κοινοποιήστε τα βίντεο, ειδικά των ανθρώπων αυτών, για να πάνε παρακάτω και οι ιδέες και οι σκέψεις μας και οι δράσεις μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω όπως πάντα, να κάνω ένα σχόλιο για τα παραπολιτικά ίσως, να μιλήσω για την Guilfoyle. Λοιπόν, σήμερα είχα συνάντηση το πρωί με έναν φίλο και έναν, νομίζω θα ξεκινήσει και αυτός βίντεο, θα τον δείτε σε λίγες μέρες στο κανάλι, της εκπομπής. Φίλο της εκπομπής και φίλο και προσωπικό, ο οποίος κάνει μια κουβέντα για τα γεωπολιτικά, για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Και τι είπα το εξής, του λέω σχετικά με την Guilfoyle, αυτή τη σκυλού. Και τη λέω, σκυλού δεν είναι καθόλου κακό. Θυμίζω, είχε αποκαλέσει, είχε χαρακτηρίσει τους Έλληνες, μας είχε μάλλον κακολογήσει τότε με τα μνημόνια. Είπε ότι δεν μαθαίνουμε, λέει, είναι σαν ένα σκυλί το οποίο τα κάνει στο πάτωμα. Και δεν μαθαίνουν οι Έλληνες και εξοδεύουν τα χρήματα. Αυτές ήταν οι διδάσεις τότε όταν ήταν τηλεπερσόνα σε κάτι κυτρινιάρικες εκπομπές. Άρα γι' αυτό τη το γυρνάω και όχι επειδή είναι μπουζουξού, επειδή είναι σκυλού. Η σκυλού λοιπόν αυτή η πρέσβης είναι εύκολο στόχο στην πραγματικότητα, μιας και βλέπω ότι πλέον και ο Τραμπ την απαρνείται. Ουδής ωστόσο μιλάει για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία μπλέκουν και επιχειρηματίες και Έλληνες και κατασκευαστικές και ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν τον κούλι, αλληλοκαλύπτονται, αλληλογλύφονται με το πολιτικό σύστημα, με τους νουδούλους, με τους ξεφτύλες εκεί. Και αυτό είναι το μείζον θέμα. Και τι μεγάλη αξία έχει να έχει ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και διότι βλέπουμε από τη Wall Street Journal να κάνει τη δουλειά του. Και δεν κάνουν οι Έλληνες τίποτα χάπατα. Δηλαδή το επίπεδο της δημοσιογραφίας ειλικρινά είναι να ντρέπεσαι. Είναι να ντρέπεσαι. Σου λέω ότι είμαι δημοσιογράφος και αν δεν είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι να βλέπεις ένα λαϊκό και να του λες φύγει από εδώ, ξεφτυλισμένα, ξεπουλημένα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αποβράσματα. Είναι εν γέννη αυτό που λέμε πετυχημένο σύστημα, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Αυτό είναι η αποτυχία μας. Λοιπόν, η Wall Street Journal όχι απλά. Δεν τους ένιωξε, γιατί σου λέει θα λέγανε κάτι γλίτσες εδώ, κάτι sky, κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Θα λέγανε, μα καλά πάει τώρα ο Ρούμπιο υπέξ στην Ελλάδα, θα λέγανε αντίστοιχα η Wall Street Journal. Μην τον υπονομεύσουμε τώρα και βγάλουμε και άλλα ράματα για τη γούνα της Guilfoyle. Και όμως είπαν όχι, ίσα ίσα επειδή είναι τώρα. Μπορεί να προέκυψε τώρα, πιθανότητα το είχαν και στο ράφι τους οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία, σου λέει δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει που είναι... Που κάνει ταξίδι εκεί διπλωματικό. Πάει να γίνει δυνάστης των Ελλήνων. Φάτινα κουφάλα, τους την έχωσαν οι δημοσιογράφοι που έχουν αξιοπρέπεια και όχι οι δικοί μας οι χλεχλέδες, οι γλίτσες. Λοιπόν, και τι βγαίνει. Καταρχάς, χάρηκα γιατί είδα τη στιγμή που ο Ρούμπιο την ξέπλαινε πλήρως, γιατί είναι, σας είπα, είναι ναρκοπολιτικός. Είναι πολιτικός που έχει φτιαχτεί με τα ναρκωτικά. Ειλικρινά, ένα απόβρασμα ο Ρούμπιο, ο οποίος δεν δέχθηκε πουδενή να σχολιάσει στην Αθήνα όταν ήταν. Τις αθλειότητες της Guilfoyle και άρα νομίζω ότι δίνει το στίγμα εδώ. Είπε ότι πηγαίνετε, όταν το ρώτησαν, λέει ότι επειδή λέει κάποιος σας είπε, είπε στους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, επειδή κάποιος σας είπε ότι υπάρχει μια πηγή και ξέρω εγώ και το δημοσιοποιείτε, δεν σημαίνει ότι είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι το δικό μου Ευαγγέλιο. Δεν λειτουργούμε, λέει έτσι. Σαν να εννοούσε το σύχαμα ο Ναρκέμπορας ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες της Wall Street Journal και είπε ότι η πρεσβεία μας εδώ κάνει εξαιρετική δουλειά, δηλαδή τις χυλούς, τι χρωστάμε τις χυλούς, αυτό μας είπε εδώ, έχουμε πολύ ισχυρό πρέσβη, ισχυρό πρέσβη, να μην πω ότι σε την ισχυρή ή εν λόγω σκυλού. Τέλος πάντων, ο J.D. Vance ήταν ο πρόσωπος που κράτησε αποστάσεις, είπε ότι δεν αγαπά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τη δουλειά της η πρέσβης Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα, δεν είναι ενθουσιασμένος. I don't love the conduct. Δεν αγαπώ τη συμπεριφορά της πρέσβυρας. Βλέπετε εδώ η ξεφτύλα. Και δεν είναι απλά ότι είναι προϊσταμένος ο Ρούμπιος αν υπέξ. Είναι ναρκέμπορος, είναι ναρκοκαθήκη. Είναι ναρκοκαθήκη και μόλυνε τον ιερό χώρο της Πνίκας, όπου εκεί πρωτόλια η δημοκρατία και αποφάσιζαν οι Αθηναίοι πολίτες άμεσα. Δεν έχει καμία σχέση με τον κοινοβουλευτισμό και την ολιγαρχία και τους ενδιάμεσους και τους μεσάζοντες. Μας μόλυνε λοιπόν και ο J.D. Vance, τουλάχιστον με τον εαυτό του, έκανε το δέον. Είπε ότι, ναι, αυτή είναι η αντίδρασή του J.D. Vance, είπε συγκεκριμένα ότι φυσικά λέει δεν μου αρέσει για οποιονδήποτε άλλο να πουλάει πρόσβαση σε αξιωματούχους μιας άλλης κυβέρνησης, ιδίως όταν είναι ένας αξιωματούχος υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης. Ναι. Άρα εδώ βλέπετε ότι είπε το αυτονόητο άνθρωπος και ευτυχώς, μάλλον όχι ευτυχώς, πιέζεται το θέμα. Ρώτησαν και τον Τραμπάκουλα, τον γενοκτόνο, και του είπαν, τι έχετε να πείτε για αυτά, μόλις το άκουσα λέει, είναι κρίμα. Δεν ξέρω, είναι πρέσβυρα, ήταν πάντα πολύ ευγενική. Κρατήστε το, είναι κρίμα. Λοιπόν, με ρώτησε ο φίλος σήμερα στο πρωινό καφέ, μου λέει, εσύ μου λέει τι θα έκανες, μου λέει, αν ήσουν πρωθυπουργός της χώρας αυτής και βγαίνουν αυτά για την Guilfoyle. Και του είπα, θα της έλεγα το λατινικό, το persona non grata, ότι είσαι ανεπιθύμητη, όξο, με κλωσίες κλωτσιδών, με να πέσει και η μάσκαρα με κλάματα, δεν με νοιάζει, σαν ξεφτυλισμένη που είσαι να σέρνεσαι στα πατώματα της πρεσβείας, δεν με νοιάζει. Persona non grata, για να μην σου πω κανένα άλλο λατινικό. Αυτό του είπα, αυτό της έλεγα. Βέβαια, ακούστε εδώ, διότι εντάξει, υπενήσεται ο Τραμπ ότι θα την καρατομήσει, αλλά διαβάζω ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα εδώ. Μία πρώην εκπρόσωπο, η Μελάνια Τραμπ, έχει και εκπρόσωπο το, η Trophy Wife, η Στέφανη Γκρίσαμ, είπε, λέει στο Ex, ότι η Guilfoyle γνωρίζει πολλά για την οικογένεια Τραμπ και το στενό κύκλο, εκτιμώντας ότι η ενδεχόμενη επιστροφή της στη ΣΥΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στο περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου. Εικάζω ότι έχει πολλά για τη γούνα του. Ξέρει, μια και ήταν εγκόμενα και ήταν αναγωνιστικά του Eric Trump, μπουχές του Μπούλι, πιστεύω ξέρει τις βρωμοδουλειές του και άρα μπορεί να μην θέλει να την καρατομήσει, μπορεί να την στείλει δεν ξέρω καπαλού. Επανέρχεται η Wall Street Journal με τρίτο εδώ ρεπορτάζ, την ώρα που η δική μας είναι χάπατα, για να μας πούνε εδώ ότι υπάρχει ηχογραφημένη συνομιλία της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός τον Ιανουάριο του 26, κάνει δουλειά της Ελλάδος, γιατί όλα αυτά είναι με Έλληνες λιγδιάριδες, με Έλληνες επιχειρηματίες, με Έλληνες εφοπλιστές. Αυτή είναι η σχέση που έχει εδώ το σύχαμα η Μπουζουξού. Με προκλητικό τρόπο, λέει, μιλούσε με ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες, όπως φαίνεται εδώ, μας λέει Wall Street Journal. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, του ομίλου Άκτορ, που ο όμιλος Άκτορ ήταν που πλήρωνε το Μαραφάτσο, όπως λέγεται, για να, να γίνει λομπίστας για να πάρουν δουλειές. Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος είναι ο άντρας Ηλίας Κρυθαριώτη που κάνει ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη για να δει την έκθεση μόδας της Κρυθαριώτη. Την πλήρωνε, λέει, σε πολυτελή ξενοδοχεία στην Ελβετία, της τα είχε πληρωμένα όλα στη Γαλλία, στο Four Seasons κτλ. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών διερευνά το αν έχει αποδεχθεί δώρα παράνομα η Guilfoyle, γιατί προφανώς υπάρχει μείζον ζήτημα. Λοιπόν, ακούστε ένα συμβάν. Υπήρχε ένα Greek House Davos, δεν ξέρω ποια καπιταλιστικά καθάρματα συμμετέχουν εκεί, ποιος δέχεται να. Τέλος πάντων, ήθελε να πάει. Η Κάζο είναι κάτι του Davos, το αντίστοιχο του ελληνικό. Δεν τη βάλαν στη λίστα την Guilfoyle, την Guilfara, και είπε ότι. Μίλησε, λέει, με Αμερικανό επιχειρηματία, μάλλον συνομιλούσε, ο οποίος είχε προσκληθεί στο δείπνο ο Αμερικανός επιχειρηματίας. Η Guilfoyle δεν είχε λάβει πρόσκληση και τον πίεσε να μεσολαβήσει του επιχειρηματίου. Λέει, για ποιο λόγο δεν με καλέσανε εμένα? Και τι του είπε? Ξέρεις, μπορώ να σου προσφέρω ολόκληρο τον κόσμο και το αξίζει. Σαν να του λέει ότι κανόνισε να έρθω κι εγώ και θα σου δώσω διαφθορά μέσω της διαπλοκής κτλ. Χρήματα. Σε άλλο σημείο μιλάει μαζί του και του λέει θα σε βοηθήσω να κερδίσεις πάρα πολλά γαμ λεφτά. Πάρα πολλά fucking λεφτά. Αυτή είναι η δήλωσή της. Μετά επίσης στη συνομιλία φάνηκε ενοχλημένη από τον αποκλεισμό της. Πώς είναι δυνατόν, λέει η διοργανώτρια, να μου ρίχνει πόρτα. Δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχει η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Νομίζω ότι είναι τοποτηρήτρια. Θα έπρεπε, λέει η διοργανώτρια, ακούστε εδώ δήλωση, θα έπρεπε να μου φυλάει τον γαμ κάπα. My fucking ass. Θα έπρεπε να μου φυλάει. Ακούστε εδώ, επίπεδο. Δηλαδή, έσχιστη πολιτικοδιαστροφική οντότητα η Guilfoyle. Απ' την άλλη, η Ειρήνη Βανταράκη, η πρόεδρος του Greek House Davos, μίλησε στη Wall Street Journal και είπε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε, λέει, μια μικρή κρίση, πιέστηκε κτλ. Και τελικά την κάλεσε κανονικότατα. Έκανε αυτό το οποίο είπε η Guilfoyle, γιατί δεν κάνει. Αυτό για να μην νομίζετε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες ή οι Έλληνες που συμμετέχουν σε αυτά έχουν καμία αξιοπρέπεια ή καμία ισχύ ή καμία ευθυξία. Και πάρα πολλά τα άλλα εδώ, ότι κάναν ταξίδια με το ιδιωτικό αεροσκάφος του ομίλου Άκτορ. Ο Άκτορ, λοιπόν, ακούστε εδώ, φτιάξανε μια εταιρεία για τα ενεργειακά στον κάθετο διάδρομο, οι κούλιδες και τα λοιπά, κουλονόσκυλα γη, μέσα σε μια νύχτα. Ο Άκτορ είναι κατασκευαστική. Φτιάξανε μια ενεργειακή εταιρεία για να μεταφέρει το φυσικό αέριο της. Των Αμερικανών και δώσαν όλα τα συμβόλαια στον Άκτορα. Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με τα The Wall Street Journal, βρήκαν ηχογραφημένη συνομιλία, αναφέρθηκε στον Εξάρχο ότι είναι ένας από τους δικούς μου ανθρώπους, δηλαδή our guy, είμαι ο άνθρωπός σου, και έχει ενθαρρύνει και άλλες κυβερνήσεις χωρών, Βουλγαρία, Αλβανία, να συνεργαστούν μαζί του με την Έλληνα επιχειρηματία, να προχωρήσουν σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω της εταιρείας του. Φτιάξαν δηλαδή μέσα σε μια νύχτα μια εταιρεία που είναι και το δημόσιο, αλλά το πλειοψηφικό μερίδιο το έχει ο Άκτορας, και πουλήσαν τον άκτορα σαν την εταιρεία που πρέπει να συνεργαστεί αναγκαστικά σε όλες τις χώρες της περιοχής μας. Βούλγαροι και λοιποί κυβερνώντες λέγανε εντάξει, να σας κάνουμε τα χατήρια, λέγανε στους Αμερικανούς, αλλά αυτή εδώ είναι πρωτοεμφανιζόμενη. Δεν έχει σχέση η εταιρεία του άκτορα με ενεργειακά. Είναι πανάσχετη. Όχι, όχι, λέει, δεν είναι πανάσχετη. Είναι τα διαστραμμένα του γουρλωμάτι του τερατουργήματος εκεί στην Αθήνα. Θα παίρνουν οι Νουδούλοι, θα παίρνω εγώ, μπορεί να πάρετε κι εσείς. Βουλώστε το, κάντε τη συμφωνία με τον άκτορα και έτσι πήρε όλα τα συμβόλαια. Αυτά τα λέγω στην Journal και δεν τα λένε ελληνικές εφημερίδες, διότι προφανώς είτε φοβούνται τα αντίστοιχα οικονομικά συμφέροντα, είτε πληρώνονται, ανήκουν στα οικονομικά συμφέροντα αυτά. Στην υγεία σας. Λοιπόν, είπαμε, θα πούμε σήμερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον Τράμπα και είναι η κουβέντα που είχαμε και με τον φίλο αυτόν σήμερα το πρωί. Και θέλω λοιπόν να καταλάβετε πώς φτάσαμε σε αυτή τη νέα ρήξη των σχέσεων μεταξύ των Αμερικανών και των Ουκρανών, από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβη, διότι τελικά καταλήξαμε. Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και να ξεκινήσω με αυτό. Όπως τα καταλάβατε, γιατί τι έγινε. Ο Τραμπ είπε στην πραγματικότητα ότι θα συνεχίσουν, θα άρουν τους αποκλεισμούς και τα εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου και θα ξεκινήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση, αυτό το diesel. Δηλαδή, οι Αμερικανοί ξεκίνησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, μας βάλανε όλους, όλα τα λέσια, τα ευρωσκουπίδια, να απαγορεύσουμε την εισαγωγή ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κατέστρεψαν όλες τις άλλες ενεργειακές οδούς και τίναξαν τον αέρα, στον αέρα την τιμή του πετρελαίου με τον πόλεμο επιλογής, τον επεκτατικό, τον εμπρελιστικό στο Ιράν. Μας επέβαλαν να αγοράζουμε πανάκριβο φυσικό αέριο και όλη η Ευρώπη να αγοράζει από τους Αμερικανούς. Και τώρα αγοράζουν φτηνή ενέργεια από τους Ρώσους για να μεταπολίσουν στην Ευρώπη με μεγάλο κέρδος ουσιαστικά. Αυτό έγινε. Αυτό για να καταλάβετε πως πρέπει οι Βρυξέλλες να γίνουν Νεπάλ. Είναι μια πόλη, δεν την πω χώρα το Βέλγιο, μια πόλη, και το Βέλγιο δεν είναι χώρα, με εγκληματική ιστορία διαχρονικά, από το βρωμοβασιλιά των Βελγίων, τον Λεοπόλδο κτλ. Πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη. Να την εγκαταλείψουν όλοι, να γίνει μικρανίου τόπος. Μόλεμα, δηλαδή να καταργιόμαστε τα σημεία αυτά, τις αποφάσεις αυτές, τα κτίρια, όλα αυτά, να διαλυθούν όλα, να μην μείνει τίποτα. Ακριβώς αυτό που σας είπα, κυριολεκτικά αυτό έγινε. Λοιπόν, ποια είναι εδώ η απόφαση του Τραμπάκουλα να άρει τους αποκλεισμένους? Ας δούμε την δημοσίευσή του στο σχετική του πλατφόρμα. Μόλις ολοκλήρωσα μια πάρα πολύ επιτυχημένη συζήτηση με τον Πούτιν στο τηλέφωνο της Ρωσίας, όπου αποφασίσαμε ότι θα μου δώσουν άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ στην Αμερική και στην παγκόσμια αγορά, άλλους 500.000 τόνους κατά το μήνα του Νοεμβρίου και 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά, δηλαδή 1.800 περιγράφει εδώ, και επιπλέον βάσει της κατάστασης των δηληστηρίων για τον ντίζελ, η Ρωσία θα μας προμηθεύσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 3.000 τόνους πάλι ντίζελ. Μεταξύ του απόλυτου ελέγχου μας, το βάζει κεφαλαία για να το πιστέψει, του στενού του Ορμούζ και αυτής της μεγάλης ανακοίνωσης της ρωσικής ενέργειας, οι τιμές του ντίζελ στην Αμερική και πράγματι στον υπόλοιπο κόσμο θα κατεβούν σύντομα σε σημείο ρεκόρ, θα πέσουν κάτω και γρήγορα. Πάλι αυτά τα λέει για να τα πιστέψει. Χαμηλώστε, λέει, τις τιμές για τους Αμερικανούς, ιδίως για τους σπουδαίους μας αγρότες που έχουν τα ράτζα, τους οδηγούς φορτηγών, είναι η βασική μου προτεραιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Και επίσης να καταλάβετε ότι το Ιράν

δίζελ, εξάγουν δίζελ, πουλάνε δίζελ, 1,5 εκατομμύρια βαρέλια. Τα 300.000 τόνοι που θα πάρει το πρώτο φορτίο, το οποίο ήταν στο νερό ήδη, είναι περίπου 2,25 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή σχεδόν 2 ημερών, λιγότερο από 2 ημερών εξαγωγές της Αμερικής θα μπουν από την Ρωσία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει. Προσπαθεί ο Τράμπας να χαμηλώσει τιμές του πετρελαίου. Το μεγάλο εδώ ζήτημα, το σημαντικότερο μάλλον ζήτημα είναι για ποιο λόγο φτάσαμε ως εδώ. Στην πραγματικότητα θέλω να καταλάβετε, αν και φαίνεται ότι με την πέραση των τείχων ο Ζελένσκι, ο άνθρωπος ο οποίος επήγει για τον ίδιο, επήγεται να προχωρήσει σε μια συμφωνία για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, είναι ακριβώς ο Τραμπ, ακριβώς λόγω των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου που μας έρχεται. Δηλαδή, επήγει να πέσει η τιμή του πετρελαίου για να μπορέσει να έχει κάποια καλύτερη μοίρα στις εκλογικές αυτές διαδικασίες. Έχει εγκληματικά ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, ξέρει ότι ο ίδιος φταίει, ξέρει ότι ο ίδιος έχει χάσει τον πόλεμο, όσο και να μιλάει με κεφαλαία και να γράφει με κεφαλαία, δεν μπορεί να πείσει κανέναν και το έχει καρποθεί, το έχει χρεωθεί αυτό το οποίο έχει συμβεί. Άρα προσπαθεί να βρει με κάποιο τρόπο να ρίξει τη μέση του πετρελαίου και βρήκε αυτήν τη διέξοδο, του την έδωσε μάλλον ο Πούτιν και θα σας εξηγήσω πώς, με τι διπλωματικό τρόπο ο Πούτιν αξιοποίησε αυτήν την ευκαιρία. Παράλληλα, οι Ουκρανοί αντέδρασαν πολύ άσχημα, γιατί εδώ μπορούν. Το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής είπε ότι δίνει γενική άδεια που επιτρέπει την πώληση, την παραχώρηση, τη μεταφορά, το ξεφόρτωμα, την εισαγωγή και τη μεταφορά ρωσικού ντίζελ μέχρι τον Απρίλιο του 27. Είναι καταστροφή, λέει ο Ζελένσκι. Μας χρησιμοποίησαν, λέει, μας παραπλάνησαν μάλλον. Θα σας εξηγήσω πώς έγινε η παραπλάνηση και γιατί έγινε. Και ότι αυτό εξυπηρετεί πλήρως τη Ρωσία, τους επιτρέπει να σκοτώνουν περισσότερο, να διεξάγουν τον πόλεμο περισσότερο, να έχουν λιγότερο σεβασμό για την Αμερική. Εδώ επιτίθεται στον Τραμπ ο Ζελένσκι. Δεν ξέρω που βρήκε το στένος, θα δούμε. Θα το αναλύσουμε όλο αυτό. Σας λέω τι συνέβη και θα το αναλύσουμε. Προπέτασμα καπνού η προσπάθεια διπλωματική μέχρι στιγμής. Άρα ακυρώνει οτιδήποτε έχει κάνει ο Τραμπ και τα τραμπάκια εκεί, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ. Και θα επιφέρει, λέει, μεγαλύτερες απώλειες στον πλανήτη και ζημιές στον πλανήτη. Μάλιστα. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι δεν θα. Γιατί του λέγανε μήπως παγώσει τις εξαγωγές δίζελ για να μένει το δίζελ στη χώρα, αλλά αυτό δημιουργούσε άλλα προβλήματα στους εξαγωγείς. Και επειδή την πετρελαιάδες τον πληρώνουν κιόλας, δεν το έκανε, δεν τα πάγωσε. Αυτό που έκανε είναι να βρει αχυρανθρώπους χαφιέδες στην Ευρώπη, τον Μακρόν, τον Μανολάκη και άλλους τύπου κούλι, να βγάλουν από τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν ντίζελ για να πέσουν οι τιμές του ντίζελ παγκοσμίως. Το κάνε πράγματι οι Ευρωπαίοι αυτό. Την ίδια ώρα βέβαια που ο Τραμπ ασκούσε κριτική όλο αυτό το διάστημα στους Ευρωπαίους ότι συνεχίζετε και αγοράζετε πετρέλαιο και ότι τους βοηθάτε με τα χρήματα να συνεχίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα λοιπόν πήγαμε ακριβώς το αντίστροφο έγινε. Μάλιστα ένα μήνα πριν, θυμίζω, είχε υπογράψει το κατανόμας του, ο οποίος ελπίζω σε κάποιο, για όσους πιστεύουν στην κόλαση, να είναι στα χειρότερα καζάνια, ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, ένας γενοκτόνος κυριολεκτικά, είναι η επιτομή του τι είναι σήμερα Αμερική. Αυτό το εμοσταγές, του καουμπόι, του νταΐ, αυτός ήταν ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ. Η δική του νομοθεσία λοιπόν που επέτρεπε όχι απλά δασμούς στη Ρωσία αλλά και δευτερογενείς κυρώσεις δασμούς στους εταίρους της Ρωσίας, πριν από ένα μήνα τα έβαλε σε εφαρμογή ο Τράμπας. Τώρα λοιπόν φτάσαμε στο να επιτρέπεται να αγοράσεις πετρέλαιο από την αμέσα Αμερικανός βέβαια. Και οι αλληλέγγυοι, δηλαδή οι δημοκρατικοί, εδώ βλέπω γερουσιαστές, Τσακ Σούμερ, ένας δρακονιανός reptilian, η Ελίζαμπεθ Βόρεν, Τζαν Σαχίν, καταδίκασαν αυτήν την, λένε, ολική προδοσία της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων μας. Προδίδει, λέει, και την Αμερικανική Εθνική Ασφάλεια ο Τράμπας με αυτή την κίνηση. Ναι, και ότι θα δούμε βέβαια, ένας προβληματισμός είναι ότι εδώ δεν είναι μεγάλη αυτή η κίνηση, αυτός ο αριθμός δεν είναι μεγάλος. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξηθεί, για να αυξηθεί θα πρέπει να αυξηθούν και οι εξαγωγές της Ρωσίας σε ντίζελ αντίστοιχα. Τέλος πάντων, οι Ρώσοι πανηγύρισαν, ο σύμβουλος του Πούτιν για οικονομικά ζητήματα, ο Κιλ Ντιμητρίεφ, είναι χάρη αυτή την κίνηση, είπε ότι η οικονομική συνεργασία Ρωσίας και Αμερικής στην ενέργεια θα συνεχιστεί και θα κάνει καλό στις παγκόσμιες αγορές και τον κόσμο, και έχει δίκιο στην πραγματικότητα.

Και τώρα, λοιπόν, ο Ζελένσκι. Πάμε να δούμε πώς αντιδράει ο Ζελένσκι. Ο φίλος μας φτιαγμένος Ζελένσκι. Λοιπόν, είναι μία άδικη, λέει εδώ, και δεν είναι τίμια αυτή η κίνηση του Τραμπ. Δηλαδή πάει σε σκληρό, σκληρό ταγκό. Όχι σκληρό ροκ, σκληρό ταγκό με τον Τραμπ, θα δούμε. Φαίνεται, λέει, σαν φαντάζει, λέει ο Ζελένσκι, σαν ένα δώρο γενεθλίων του Πούτιν, και του κάνει δώρο γενεθλίων. Είναι απολύτως απέσια η συμφωνία αυτή. Πάρα πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί από τον Ζελένσκι για τον Τραμπ. Και το πρόβλημα εδώ, βέβαια, είναι το εξής, για να το πάμε λίγο και στην ανάλυση, ότι στην πραγματικότητα ο Τραμπ ήθελε οπωσδήποτε, είναι με την πλάτη στον τοίχο. Βλέπει ότι έχει εργαλειοποιηθεί από τον Επστάιν, την κυβέρνηση Επστάιν στο Ισραήλ. Του είπαν θα μπει σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν, μπήκε. Διέλυσε την οικονομία του με τον πληθωρισμό, γιατί το ντίζελ επηρεάζει πολύ αυτά τα εργατικά, τα οχήματα, όχι μόνο τα φορτηγά, τρακτέρ κτλ. Το οποίο βέβαια μετακυλείται, αυτό το κόστος μετακυλείται και στα πάντα. Στα πάντα. Δηλαδή, όταν επιβαρύνει το αγρότης για την παραγωγή, αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν οι τιμές των τροφίμων. Αν επιβαρυνθούν οι τιμές των τροφίμων, όλοι τρώμε. Πέρα από τους reptilians, εικάζω. Όλοι τρώμε, άρα θα επιβαρυνθούμε όλοι. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Και, δηλαδή, είναι, αυτός είναι, ούτε ο Πούτιν είναι βέβαια, ούτε ο Ζελένσκι. Αυτός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Και πρέπει να βρει τρόπο από το καπέλο να βγάλει ένα λαγό. Και τι έκανε, ζητούσε από τους Ουκρανούς να σταματήσουν να χτυπούν τα δηληστήρια των Ρώσων. Διότι από τα δηληστήρια, από εκεί βγαίνει το ντίζελ. Το ντίζελ είναι, να εξηγήσω, ένα υποπροϊόν του αργού πετρελαίου. Το αργό πετρελαίο μπαίνει από τη φυσική μορφή, εξάγεται από τη γη, μπαίνει στα δηληστήρια και από εκεί υπάρχουν τα λεγόμενα υποπροϊόντα μετά από διήλυση, ανάλογα με το επίπεδο διήλυσης, με τις δυνατότητες του δηληστηρίου. Και υπάρχουν τα πιο ακριβά, καλύτερα προϊόντα και τα πιο φτηνά, χειρότερα και βαριά προϊόντα. Τα βαριά προϊόντα, ας πούμε, είναι το μαζούτ, το fuel oil, που είναι τα καράβια, που είναι η μάκα. Τα καλύτερα, πιο καθαρά προϊόντα είναι η βενζίνη, για παράδειγμα, ή το jet που πετούν τα αεροσκάφη, ακόμα καλύτερο. Το diesel, το λεγόμενο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση, που είναι το ίδιο. Απλά το χρυσοπληρώνουμε στη χώρα, γιατί έχουμε διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και ουσιαστικά τους έλεγαν οι Αμερικανοί των Ουκρανών: σταματήστε να χτυπάτε τα δηληστήρια, γιατί έχουμε εκλογές και θέλουμε τιμές να μείνουν κάτω. Απ' την άλλη, οι Ουκρανοί δέχονταν επίθεση και δέχονται επίθεση από τους Ρώσους στο ηλεκτροδοτικό του σύστημα, στο σύστημα ηλεκτροδότησης. Δηλαδή στην αντίστοιχη ΔΕΗ, ας το πούμε έτσι. Σαν απάντηση, οι Ουκρανοί τους λέει: εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε τις δεξαμενές και τα δηληστήρια των Ρώσων. Βέβαια, χτυπώντας οι Ρώσοι τις Ουκρανικές υποδομές, δεν προκαλείται κάτι στην παγκόσμια οικονομία, κάποια επιβάρηση. Δεν νοιάζεται η αγορά πετρελαίου για το αν θα λειτουργεί το μετρό ή αν έχουν blackout στην Ουκρανία. Νοιάζεται όμως αν δεν μπορεί να εξάγει, μια από τις μεγαλύτερες χώρες που είναι εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, αν δεν μπορεί να εξάγει η Ρωσία. Άρα δεν μπορεί να εξωθεί αυτό. Μπορεί να εξώνει το μυαλό του Ουκρανού ότι μας χτυπάνε την ηλεκτροδότηση, άρα πρέπει να τους χτυπήσουμε κάτι, χτυπάμε τα δηληστήριά τους. Όμως δεν εξώνεται η παγκόσμια επίπτωση και εδώ φαίνεται πως η διαφορά μιας μεγάλης δύναμης εξαγωγίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και μιας δύναμης η οποία είναι χειράνθρωπη, είναι η πληρεξούση, τα σκουπιδαριά των Αμερικανών Αγγλοσαξώνων που θυσιάζονται σε αυτόν τον πόλεμο. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσεις αυτό. Δηλαδή πήγε ο Ζελένσκι και είπε: με πιέζουν οι Αμερικανοί να σταματήσω να βομβαρδίζω τα δηληστήρια. Το τελευταίο εξάμηνο τους πιέζουν οι Αμερικανοί να σταματήσουν τις επιθέσεις στα δηληστήρια, αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί ο άλλος μου βαράει το σύστημα ηλεκτροδότησης. Όμως δεν έχει την ίδια επιρροή. Δεν έχει την ίδια επιρροή παγκοσμίως. Δυστυχώς για εσένα, η Ρωσία επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και επηρεάζει και τις εκλογές του ανθρώπου ο οποίος σε έχει στην εξουσία. Δεν μπορεί να υπάρξει ο Ζελένσκι, όχι. Και αλλά και η Ουκρανία δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα χωρίς την Αμερική. Δηλαδή, αν σταματήσουν τα δεδομένα, τα δορυφορικά, θα εξαλειφθεί, θα πέσει στο μέτωπο. Λοιπόν, άρα ο Τραμπ, όπως λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, σωστά, τη δική του σκοπιά, δεν είναι κάτι αντίστοιχο η επιθέση των Ρώσων στο σύστημα ηλεκτροδότησης των Ουκρανών, κάτι αντίστοιχο με τις επιθέσεις των Ουκρανών γιατί σου λέει δεν με νοιάζει, από εθνικό συμφέρον και μόνο, και έχει δίκιο. Από τη μία, ο Ουκρανός έχει δίκιο, γιατί σου λέει κάπου πρέπει να χτυπήσω, μόνο εκεί μπορώ. Απ' την άλλη, ο Αμερικανός όμως του λέει και εγώ έχω δίκιο από τη δική μου πλευρά, γιατί σε χτυπάνε, εντάξει, εσύ τους χτυπάς, αλλά πειράζομαι εγώ. Και τελικά, στην πραγματικότητα, επειδή ο Αμερικανός δεν υπάρχει Ουκρανία πέρα, αν δεν υπήρχε αμερικανική υποστήριξη, πρέπει να κάνει χαρακίρι ο Ουκρανός. Και αν δεν κάνει χαρακίρι μετά τις πιέσεις, θα κάνει τώρα. Στην που πιέζεται ο Τραμπ, μετακυλεί αυτή την πίεση
στο ναζιστικό Κίεβο. Λοιπόν, και συναντήθηκαν στο Μαϊάμι την Παρασκευή Βίτκοφ, Κούσνερ και μέλη της Ουκρανικής ομάδας, και εκεί τους ανακοίνωσαν αυτό το οποίο μάθαμε τώρα, δηλαδή ότι αυτό το οποίο έγινε χτες. Μας ανακοίνωσε χθες, μία μέρα νωρίτερα τους ενημερώσε τους Ουκρανούς. Αποφάσισε, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, να αγνοήσει τα αιτήματα των Ουκρανών. Και άρα, αποφάσισε ο Τραμπ αυτή την κίνηση από τη στιγμή που αγνόησαν οι Ουκρανοί τις πολλαπλές φορές, τις πολλαπλές αιτήσεις από τον Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Και επίσης, όπως λέει ο Ουκρανός αξιωματούχος που ήταν μέσα στις συνομιλίες, τους απείλησε, λέει ο Βίτκοφ και ο Κούσνερ, ότι θα σας κόψουμε και από τις πληροφορίες τις αμερικανικές, αν μας αγνοήσετε. Διότι μπορεί να επιφέρουν πόνο στην Ρωσία οι επιθέσεις στα δηληστήρια, αλλά επιφέρουν πόνο και σε εμάς. Κοιτάξτε εδώ, ομολογία από Αμερικανό αξιωματούχο. Οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας προκαλούν πόνο στη ΣΥΠΑ. Εσείς τι πιστεύετε, προκαλούν πόλεμο στην Ελλάδα? Εάν ομολογούν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι οι επιθέσεις των Ουκρανών στα δηληστήρια της Ρωσίας προκαλούν πόνο και ζημιά στην Αμερική, τι λέτε να κάνουν στην Ελλάδα? Γιατί εδώ οι μπουχέσες, οι γλιώδεις τύποι, δεν λένε κάτι αντίστοιχο? Γιατί το κόστος μας επιβαρύνει εμάς, επιβαρύνει τον ελληνικό λαό, ενώ οι ίδιοι βρίσκουν τις εναλλακτικές με τις τριπλάσιες μέχρι δεκαπλάσιες τιμές και μας το μετακυλίουν και βάζουν και την προμήθεια στην τσέπη. Γι' αυτό δεν λέει κανείς τίποτα. Και επειδή το πολιτικό μας σύστημα είναι πολύ χειρότερο από ότι είναι το αμερικανικό, που τουλάχιστον υπάρχει μια μορφή λογοδοσίας και ελέγχου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα, γιατί έχουμε το χειρότερο σύνταγμα και πολίτευμα. Το χειρότερο κοινοβουλευτισμό. Γι' αυτό και πολεμάμε για δημοκρατία, για άλλο πολίτευμα. Λοιπόν, υπήρχε η ιδέα ότι θα τελειοποιήσουν τις συνομιλίες τους και θα βρισκόταν μια λύση, αλλά εμφάνισαν ξαφνικά βασικά τι έγινε στην πραγματικότητα. Είπανε πάλι οι Ρώσοι ότι θέλουμε αυτό που λένε Νοβοροσίγια, δηλαδή τις τέσσερις περιοχές, Ζαπορίζια, Χερσόνα και Ντονιέτσκ και Λουγάνσκ. Και επίσης είπαν, ποια ήταν η μαεστρία εδώ του Πούτιν, βλέποντας ότι ο Τραμπ είναι με την πλάτη στον τοίχο και καταλαβαίνει ότι θα πρέπει να κάνει κάτι για να μειώσει τις τιμές πετρελαίου, υπήρχε το σενάριο να χτυπήσει το Ιράν. Αλλά αν χτυπούσε το Ιράν ο Τραμπ, νομίζω θα είχαμε τα αντίστροφα. Δηλαδή, με την ιδέα να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο, να προλάβει να ανοίξει στον Νότο Ορμούζ και να φεύγει από εκεί το πετρέλαιο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο, μπορεί να μην προλάβαινε και τελικά να έμενε με έναν πόλεμο το Νοέμβρη, ο οποίος πόλεμος θα είχε τις τιμές ψηλά. Άρα ήταν με την πλάτη στον τοίχο ο Τραμπας και έπρεπε να βρεθεί μια εναλλακτική για να πέσουν τιμές του πετρελαίου. Η εναλλακτική είναι αυτή εδώ που βλέπετε τώρα. Τι είπε ο Πούτιν ωστόσο? Πρότεινε, λέει, ναι, άμα θέλετε να κάνουμε τέτοια συμφωνία, να σταματήσω κι εγώ να χτυπάω την ηλεκτροδότηση της Ουκρανίας, αλλά θα μου ξεπαγώσετε τα χρήματά μου, τα δισεκατομμύρια αυτά, τα οποία τα έχουν ήδη κλέψει οι Ευρωπαίοι και ελπίζω να τα πληρώνουν όσοι το όνομά τους τελειώνει σε Τσοτάκης και σε Κογιάννης. Αυτοί να τα πληρώσουν τα κλεμμένα. Πραγματικά το εύχομαι πάρα πολύ. Εύχομαι η περιουσία τους που είναι δυσθεώρατη και κλεμμένη να πάει κάποια λεφτά να το πληρώσουν προσωπικά. Λοιπόν, άρα είπαν οι Ρώσοι ότι αν θέλετε να σταματήσουμε, θα σταματήσουμε, αλλά βάλανε και το ξεπάγωμα των δικών τους κεφαλαίων. Δεν το θέλανε βέβαια οι Ουκρανοί. Α, και πάλι μια κίνηση μαεστρίας από τους Ρώσους. Είχε ήδη ρίξει στο νερό αυτά 300.000 τόνους που λέει, το είχε ήδη γεμίσει με ντίζελ ο Πούτιν. Και λέει, όχι απλά λέει, θα την κάνουμε τη συμφωνία. Σου έχω ήδη έτοιμο και το πλοίο. Είναι το τάδε πλοίο, είναι γεμάτο με ντίζελ και με το που μου πεις OK, του είπε του Τράμπα, στο φέρνω καθοδόν. Δηλαδή του βάλε και το τυράκι, το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, είπανε όχι οι Ουκρανοί, δεν θέλουμε να ξεπαγώσουν τα χρήματα. Άρα λέει ο Τραμπ, αφού δεν θέλετε, τότε πνιγείτε. Θα προχωρήσω μόνος μου σε μια συμφωνία με τους Ρώσους να πάρω τα πετρέλαιά τους. Και άρα με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνανε στην πάντα και τους Ευρωπαίους. Ήταν και ευρωλιγούρια μες στη συνάντηση. Υπήρχαν κάποιες ιδέες από τους Αμερικανούς, τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ, κάποιο μονοπάτι, ας πούμε, για τους Ουκρανούς να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια σχέση των Ουκρανών με τον ΝΑΤΟ μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Δεν του φτάνανε αυτά του Ζελένσκι. Ήθελε κάτι πιο χειροπιαστό και ουσιαστικό. Να μην σας πω ότι τσίμπησε. Τη λαγκούνα. Τσίμπα τη λαγκούνα, που λένε. Λοιπόν, βγήκε τώρα ο Ζελένσκι παντού και ορίεται. Είπε ότι μας χρησιμοποίησαν. Οι συνομιλίες αυτές, συναντήσεις στο Μαϊάμι, ήταν προπέτασμα καπνού. Ένας αντιπερισπασμός, μια παραπλανητική τακτική. Στάχτη στα μάτια μας έριξε ο Τραμπ. Τον είπε δηλαδή απατεώνα. Όχι ότι δεν είναι, αλλά θα το πληρώσω νομίζω αυτές τις δηλώσεις εδώ. Δηλαδή,
άστραψε και βρόντιξε ο Ζελένσκι όλες αυτές τις μέρες κατά του Τραμπαρίφα, καθώς λέει η ομάδα μας μιλούσαν με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα, την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου, τον ηγέτη αυτού του πολέμου, τον ηγέτη αυτού της επιθετικότητας, και πήγαν, προχώρησαν σε μια συμφωνία υπό την οποία η Αμερική θα επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει ντίζελ πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει παραπάνω χρήματα για αυτόν τον πόλεμο, λέει ο Ζελένσκι, παραπάνω χρήματα για να επιφέρει ζημιές σε εμάς δίχως αμφιβολία. Και ότι αυτή η συμφωνία ταΐζει τον Πούτιν, του επιτρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο αυτόν, ο οποίος, όπως είπε ο ίδιος, έχει προκαλέσει 2 εκατομμύρια ψυχές στο μέτωπο να σκοτωθούν, δεν μας είπε ποιοι είναι αυτοί, από ποια πλευρά, και ότι αυτές, λέει, οι παρασκηνιακές συνομιλίες και συμφωνίες με τη Ρωσία ουσιαστικά εμάς μας χρησιμοποίησαν, η ομάδα μας χρησιμοποιήθηκε, μας δείξαν στάχτη στα μάτια, και αυτό σίγουρα δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο είναι επιτρεπτό εταίροι να συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον. Πρόκειται για μια αδύναμη απόφαση, σίγουρα μια αδύναμη απόφαση από ισχυρούς παίκτες. Πήγε να το σώσει λίγο εκεί. Δηλαδή, ο Τραμπ είναι ισχυρός, αλλά προχωρεί σε αδύναμες αποφάσεις και αδύναμες συμφωνίες. Και ότι πήγαμε, λέει, εκεί και ότι μας φέρανε προτελεσμένων. Υπήρχαν, λέει, και Ευρωπαίοι μέσα. Ποιος ξέρει, Άγγλοι, ποιος ξέρει ποιοι γελοί θα ήταν που ξεφτυλίστηκαν. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, πήγαν και Ευρωπαίοι μέσα. Και όλοι μας, λέει, καθόμασταν εκεί και μας φαινόμασταν ηλίθιοι. Φαινόμασταν, δεν είμαι στη λύθη. Και εμείς και οι Ευρωπαίοι φαινόμασταν σαν ηλίθιοι. Και άρα, επίσης, λένε οι Ουκρανοί εδώ ότι επειδή, λέει, ο Τραμπ σύρθηκε στον πόλεμο με το Ιράν, πληρώνουμε εμείς το τίμημα. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι Ουκρανοί. Σύρθηκε, εννοεί, από τους ευρωσιονογενοκτόνους στον πόλεμο με το Ιράν, δεν έχει διέξοδο και τώρα μας πουλάει. Απλά και μόνο για να βρει ένα προσωρινό, μια προσωρινή διέξοδο για λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Προσωρινή διέξοδο, η οποία είναι μάλιστα και ψεύτικη, ψευδεπίγραφη διέξοδος, όπως λένε εδώ οι Ουκρανοί, πριν τις εκλογές. Και μάλιστα, ναι, οι συνομιλίες έγιναν 9-10 του μήνα και είχε να κάνει με την εκεχηρία και μια άλλη εκεχηρία, την ενεργειακή, και μια άλλη εκεχηρία για να σταματήσουν επιθέσεις στον εύξηνο πόντο. Γιατί έχουν πεθάνει πολλά τουρκάκια και έχουν βουλιάξει πολλά τουρκόπλια και τους πείραζε τους Ουκρανούς αυτό. Αυτή ήταν η ιδέα. Νιώσαμε, λέει, ότι μας παγίδευσαν. Αυτή είναι η κατάληξη εδώ των Ουκρανών. Και βέβαια και οι Ευρωπαίοι που καθόντουσαν σαν ηλίθιοι, γιατί είναι, και κοιτούσαν, λέει, εδώ τις παραμέτρους που είχαν αποφασίσει ήδη οι Αμερικανοί με τους Ρώσους. Ο Τραμπ, εδώ και εβδομάδες, λέει, πίεζε το Ζελένσκι να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις. Για παράδειγμα, 13 Σεπτεμβρίου είχε πει, και διαβάζω, ο κύριος Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα και μόνο πράγμα, πρέπει να σταματήσει να βομβαρδίζει το ντίζελ πετρέλαιο της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί είχαν πει μονομερώς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα και ότι για μας οποιαδήποτε εκεχηρία ενεργειακή πρέπει να εφαρμοστεί και στις δύο πλευρές, πρέπει να αντίστοιχα ενεργειακά να σταματήσουν να χτυπούν τις υποδομές μας. Και τελικά λένε οι Ουκρανοί ότι όχι απλά μας πρόδωσε, ένας από τους αξιωματούχους που ήταν μέσα στο Μαϊάμι είπε ότι ελπίζω μόνο, λέει, ηρωνικό, dark, μαύρο χιούμορ, ελπίζω, λέει, οι Αμερικανοί να μην τους δώσουν και Patriot για να προστατέψουν τις εγκαταστάσεις του ντίζελ. Και μπορεί να δούμε μέχρι και αυτό. Στην πραγματικότητα, βέβαια, μετά τη συμφωνία κανονικότητα συνεχίζουν και τους βομβαρδίζουν οι Ρώσοι, μιας και οι Ουκρανοί δεν θέλαν αυτή τη συμφωνία. Και ουκρανικά ντρόουν επίσης βομβαρδίζουν και χτύπησαν στο Ροστόβ-Οντόν, σε τερματικό σταθμό εκεί των Ρώσων, Πετρελαϊκό, ο οποίος, ναι, καταλαβαίνει, ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, οι Ουκρανοί χτύπησαν εκεί. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν πάρει μια πάρα πολύ επικίνδυνη τροπή για τους Ουκρανούς. Ο Τραμπ απειλεί τον Ζελένσκι σαν απάντηση των επιθέσεων των ρητορικών του Ζελένσκι. Το καλό που του θέλω, λέει, να σταματήσει τις επιθέσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο, στο ρωσικό πετρέλαιο. Και είπε επίσης ότι πρέπει η Ουκρανία να βρει νέο ηγέτη. Το έχει πει και στο παρελθόν αυτό, βέβαια. Λοιπόν, είπε σήμερα ο Τραμπ ότι ο Ζελένσκι, λέει, θα μπορούσε να έχει τελειώσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και επέλεξε να μην το κάνει. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος, ο οποίος θα πρέπει ποτέ να ξεκινήσει. Θυμίζω ότι στην πραγματικότητα οι Αγγλοσάξονες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο, οι Αμερικανοί με τους Άγγλους, και ήταν οι Αγγλοσάξονες που σταμάτησαν την εκεχηρία που θα μπορούσε να υπογράφει από τον Ζελένσκι, όταν στείλανε το σκυλί του πολέμου, την μπουλντογκόφατσα, την άλλη σκυλόφατσα, τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει σχέση και με τους κολότρουκους.
και τον έστειλαν να απαγορεύσει τον Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία του Μίνσκ, που ήταν μια εβδομάδα μετά τον πόλεμο, τα είχαμε λύσει. Αλλά δεν θέλανε. Οι Αγγλοσάξονες θέλανε αυτό το οποίο βλέπετε εδώ. Μάλλον θέλετε αυτό το οποίο θέλει να γίνει, αυτό το οποίο βλέπετε να διεξάγεται τώρα, αυτό που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή να αποκοπούμε και να μας πουλάνε εμάς το ρωσικό αέριο μεσάζοντες. Και εμείς θα είμαστε ηλίθιοι, χρήσιμοι, επειδή έχουμε ηλίθιους πολιτικούς. Λοιπόν, τους είπαμε, λέει εδώ, δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στη Ρωσία, είπε ο Τραμπ χτες. Μην χτυπάτε τα δηληστήριά του, διότι αυτό είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα ο Ζελένσκι για όλο τον κόσμο, λέει ο Τραμπ. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα για τους αγρότες μας, για τους αυτούς στα ράτζα και στις φάρμες μας με το ντίζελ, διότι η Ρωσία προμηθεύει τον πλανήτη με μεγάλες ποσότητες ντίζελ. Και τι κάνει, λέει, πάει ακριβώς και χτυπάει το ντίζελ. Το καλό που θέλω να σταματήσει αυτό τον πόλεμο. Μηδέν αναφορά η αυτοκριτική του Τραμπ για τον πόλεμο κατά του Ιράν που ίδιος ξεκίνησε με τους γενοκτόνους. Προφανώς τα πάντα, οι δικές του αποτυχίες όλες πάνε να ξεπληθούν, βρίσκει το εύκολο θύμα εδώ. Είναι ο Ζελένσκι, είναι η επιμονή του, είναι το στενοκέφαλος. Καμία, ξαναλέω, κριτική για τα δικά του πεπραγμένα. Το ρώτησαν, του λέει, τι γίνεται, οι Ρώσοι όμως βαράνε τα ενεργειακά της Ουκρανίας. Δεν είπε τίποτα σε αυτό. Το μόνο που είπε είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποκτήσει νέο ηγέτη, ο οποίος θα μπορεί να προβεί σε μια συμφωνία με τη Μόσχα. Ναι, θα μπορούσε να κάνει πολλές φορές αυτή τη συμφωνία. Ποτέ δεν το κάνει. Για κάποιο λόγο δεν προβαίνει σε υπογραφή συμφωνίας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βρουν νέο πρόεδρο οι Ουκρανοί. Ο υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Σιμπιχά, το Σίχαμα, υποστήριξε τον Ζελένσκι, είπε ότι ο Ζελένσκι έχει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού. Πόσο καιρό μπορεί να έχει την υποστήριξη του Ουκρανικού λαού χωρίς εκλογές? Οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν, δεν έχουν αποφασίσει. Έχουν αποφασίσει πριν πόσα χρόνια. Και άρα οι δηλώσεις από το εξωτερικό επιβεβαιώνουν ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Αξίζει την υποστήριξή μας. Εντάξει. Ωραία. Στην πραγματικότητα εδώ οι Αμερικανοί αυτό το οποίο αναγκάστηκαν, όπως σας είπα, να το κάνουν αυτό, θέλουν να στηρίξουν και, και την οικονομία τους και τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να εξάγουν πετρέλαια σε χρήσιμους λίθους σε εμάς, εισάγοντας φτηνό ρωσικό πετρέλαιο. Αυτή είναι εδώ η συμφωνία. Μέχρι τις 7 Απριλίου είπαμε είναι η συμφωνία αυτή. Και αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή έχουν ανέβει 70%, μάλλον ανέβηκαν 70% από τον πόλεμο τον επεκτατικό των Εβραίων με τους Αμερικανούς κατά του Ιράν, από τις 28 Φεβρουαρίου. Και αυτό ήταν το μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε εδώ, το σημείο κλειδί για αυτή την απόφαση. Αλλά τώρα έχουμε μια μικρή πτώση των τιμών μετά από αυτήν τη συμφωνία. Παράλληλα, οι Ρώσοι, για να ενισχύσουν το δωράκι που κάνουν τώρα στον Τραμπ, δήλωσαν μερικώς να άρουν είχαν βάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ. Τώρα λοιπόν είπε η κρατική τηλεόραση, τα κρατικά μέσα της Ρωσίας, ότι η χώρα ήρε μερικώς τις εξαγωγές του ντίζελ και άρα μπορούμε, λέει, πλέον επίσημα λέμε στις ξένες αγορές, όποιος θέλει να έρθει να αγοράσει. Προφανώς εμείς είμαστε παγιδευμένοι με τους διαστραμμένους των Βρυξελών, δεν μπορούμε. Άλλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα κτλ. Μπορούν να αγοράσουν. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε προϊόν, μπορούμε να εξάγουμε. Βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ, κατά πόσο διότι δεν μπορεί. Υπάρχει μια συμφωνία εδώ να εξάγει η Ρωσία στην Αμερική. Πώς θα εξάγει από τα δηληστήρια αυτά, αν τα δηληστήρια βομβαρδίζονται από τους Ουκρανούς? Και άρα έχει πετάξει τον μπαλάκι ο Αμερικανός στον Ουκρανό. Αν τολμήσεις, αν θέλεις, συνέχισε να βαράς. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία πλέον προορίζονται για τους Αμερικανούς, λένε προορισμός destination US, ρωσικά. Θα τολμήσει ο Ουκρανός να τα χτυπήσει? Δεν νομίζω. Γιατί? Θα σας εξηγήσω πολύ απλά. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε, και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικότερο κομμάτι του βίντεο, ότι εδώ αυτό που είπε το σύγχαμα η σκυλού, η Γκυλφόιλ, δεν εφήβρε τον τροχό τώρα λέγοντας ότι ανέβω κατεβάζουν κυβερνήσεις, ο Κούλης, ο Τσίπρας, σκουπίδια των Αμερικανών. Ήταν, είναι και θα είναι. Στην πραγματικότητα το κάνουν ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί, αλλά πώς το κάνουν έχει σημασία. Ο Ζελένσκι αυτή τη στιγμή που πάει να υποτίθεται να τα σπάσει με τον Τραμπ και δεν ξέρω αν θα τολμήσει, γιατί μέχρι τις 5 Νοεμβρίου είναι αλλοπρόσαλος. Όταν θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τις τιμές κάτω, θα τον εγκαταλείψει. Με ρωτάει ο φίλος μου σήμερα το πρωί, μα καλά, λέει, αν τον εγκαταλείψει, δεν θα τον κατηγορήσουν τον Τραμπ ότι έχασε την Ουκρανία? Δεν θα τη χάσει την Ουκρανία. Θα χάσει τη μισή Ουκρανία που ούτως ή άλλως έτσι θα τελειώσει κιόλας. Θα μείνει δηλαδή η ναζιστική Ουκρανία, αυτό το μόρφωμα που θα φυτοζωεί με την υποστήριξη, ξέρω εγώ, Αγγλίας, Πολωνίας, δεν ξέρω
ποιοι θα είναι στην περιοχή αυτή και τη λεγόμενη Ανατολική Ουκρανία θα είναι στον έλεγχο της Ρωσίας, αυτό που ήθελε η Ρωσία δηλαδή, που ούτως ή άλλως έτσι θα γίνει. Θα πει ένα αφήγημα ο Τραμπ ότι πήρανε κάποια κομμάτια που τους λείπανε οι Ρώσοι και έτσι θα τελειώσει, αν το φτάσει μέχρι εκεί ο Ζελένσκι. Βέβαια δεν ξέρω αν θα επιβιώσει η ζωή του Ζελένσκι, αν θα τίθεται ζήτημα εδώ. Γιατί, τι κάνουν οι Αμερικανοί. Στην πραγματικότητα πίσω έχουν εργαλειοποιήσει ποιους ελέγχους στην Ουκρανία. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Ελέγχουν τον ίδιο τον Ζελένσκι που τον βάλανε, όπως είχαν βάλει και τον Willy Wonka, τον βασιλιά της σοκολάτας, τον τέος πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Πέτρο Ποροσέγκο. Είναι άνθρωπος διορισμένοι. Ελέγχουν τους φασίστες που κάνουν το πραξικόπημα, δηλαδή Σβόμποντα και τα λοιπά, αυτούς τους, τις φράξεις αυτές των Αζόφ και τα πολιτικά τους παραπέδια. Και στη χώρα μας οι φασίστες δημιουργήματα των Αμερικανών είναι. Όπως είναι και η λεγόμενη αντίφα δημιουργήματα των Αμερικανών, έτσι είναι και προωθούν ιδέες, ατζέντες, woke κατά την εντολή των Αμερικανών, έτσι είναι και οι φασίστες. Οι ηγεσίες, τώρα ο κόσμος μπορεί να. Τα απλά μέλη μπορεί να είναι χρήσιμη λύθη, αλλά οι ηγεσίες είναι δημιουργήματα των Αμερικανών. Άρα στην Ουκρανία ελέγχουν τους πολιτικούς και από τη μία και από την άλλη. Ελέγχουν την αντιπολίτευση, ελέγχουν τους φασίστες, ελέγχουν τα μέσα, δηλαδή άμα δείτε κάποια, ξέρω, μια ιστοσελίδα, Kiev Independent, είναι όλα στα αγγλικά και με χρήμα αμερικανικό, ελέγχουν αυτές τις ανεξάρτητες αρχές κατά της διαφθοράς, κάντε και έναν παραλληλισμό με τις δικές μας σάπιες ανεξάρτητες αρχές, άμα δείτε κάτι γκρουπούσκουλα, κάτι κροκόδιλες φάτσες, κροκοδίλιες φάτσες που έχουμε στις ανεξάρτητες αρχές, καταλαβαίνετε τι παίζει με τις ανεξάρτητες αρχές. Και ελέγχουν και τους αλληλέγγυους, ΜΚΟ και τα λοιπά, όπως και στη χώρα μας. Άρα, τι κάνανε στην περίπτωση του Ζελένσκι. Πρώτον, βάλανε τον Ζελένσκι στη θέση αυτή, τον βάλανε να κάνει τον πόλεμο, τον βάλανε πρόεδρο και μετά να κάνει τον πόλεμο. Μετά, όταν άρχισε να κουνιέται, του κάνανε αυτές τις. Αυτοί οι ανεξάρτητες αρχές, οι ΝΑΜΠΟΥ και αυτά, υποτίθεται εισαγγελική αρχή κατά της διαφθοράς, κάνανε όλες τις κινήσεις εναντίον του Ζελένσκι και των συνεργατών του, συνέλαβαν τους συμβούλους του, κάτι γκόμενες που είχαν εκεί και στα προεδρικά, στα μέγαρα, τον υπουργό, τον Μίντιτς, κάτι υπουργοί δικαιοσύνης που βρήκανε άσυλο στο Ισραήλ, ενδιαφέρον αυτό. Άρα δεν γίνεται να, δηλαδή ο προσωπάρχης, ο διευθυντής του γραφείου του, όλοι, ο Γερμάκ, όλοι μπήκαν στο στόχαστρο και είναι διεφθαρμένοι και συνελήφθησαν πολύ, κάποιοι άλλοι είναι φυγάδες, δεν μπορεί να μην ξέρει ο πρόεδρος όταν εμπλέκεται υπουργοί, η συνοδοί του, ξέρω εγώ, τα θρεφτάρια εκεί μαζί που τρώνε τα χαβιάρια και τα προσούτα, ή έτσι αλλιώς προσωπάρχης και να μην ξέρει τίποτα ο ίδιος, μην τρελαθούμε. Για ποιο λόγο δεν έχει μπει στο στόχαστρο ο ίδιος? Προφανώς διότι είναι η Δαμόκλειος πάθει, ότι ξέρουμε ότι είσαι εσύ, έχουμε βρει όλους τους υπόλοιπους και έχεις πάρει το μήνυμα ότι σας έχουμε όλους, θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς. Επειδή ήξερε ο Ζελένσκι ότι επίκυνται αυτές οι διώξεις πέρσι τον Αύγουστο, προσπάθησε να πάρει αυτές τις αρχές ανεξάρτητες κάτω από τον έλεγχό του. Αυτό που έκανε ο Κούλης, που πήρε την ΕΕΠ και αυτά κάτω από τη φτερούγα του στο επιταλικό κράτος για να τις ελέγχει, για να το κάνει φασιστοκράτος, χουντοκράτος. Πήγε να κάνει το ίδιο, αλλά επειδή αυτές οι αρχές που σας είπα ελέγχονται από τους Αγγλοσάξονες, τι κάνανε οι Αγγλοσάξονες? Χρησιμοποίησαν τις άλλες δυνάμεις που ελέγχουν στη χώρα, τις ΜΚΟ, και βγάλαν αλληλέγγυους, διαμαρτυρόμενους επαγγελματίες σαν αυτούς με τα κάτι κοτόπουλα με κράνη. Και με τα γκλόπ και τα τέτοια, με τα κόκκινα που είναι αγκαλιά, σαν συχαμένοι σύντροφοι που τρώνε από τα ίδια πιάτα το ζώων. Τέτοιου τύπου ανθρώπους βγάλανε στο Κίεβο να διαμαρτύρονται κτλ. Για να ασκήσουν πίεση στο Ζελένσκι και να κάνει πίσω. Και τελικά δεν τις πήρε κατά το γραφείο του. Κάνε πίσω, δεν άντεξε. Για να είναι ανεξάρτητοι, με τη βοήθεια των ελεγχόμενων του Αγγλοσάξονες ΜΚΟ, να είναι ελεύθεροι, ανεξάρτητες από τους Αγγλοσάξονες ελεκτικές αρχές, για να απειλούν τον Ζελένσκι ότι άμα δεν κάνεις αυτά που θέλουμε θα σε καρατομήσουμε. Και πολύ πιθανό αυτό να γίνει. Και βέβαια υπάρχει και ο χρήσιμος παίκτης, θα κάνω ό,τι μου πείτε, ο Ποροσέγκο, ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει, και βέβαια όταν αναλάβει να ασκήσει δίωξη στο Ζελένσκι, να κάνει τα πάντα κατά του Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι έχει μια προστασία, μια ασυλία ως πρόεδρος, αλλά καταλαβαίνετε όταν φύγει αυτό θα ανοίξει ο σκοπός του όλου. Άρα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έχουν τους φασίστες που κάνουν τα προξικοπήματα, έχουν τους αντίφα και τους ΜΚΟ που ασκούν πίεση για λογαριασμό των ανεξάρτητων αρχών που επίσης ελέγχονται, και ελέγχουν και την αντιπολίτευση. Και έτσι, να δείτε πόσο πολυδιάστατος είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουν τα κράτη. Για να μην νομίζετε ότι η Ελλάδα υπάρχει κάτι ανεκτικό. Ό,τι σας είπα αντίστοιχα στη χώρα μας, αντίφα, φα και αντίφα, ανεξάρτητες αρχές και κανάλια, και αυτά τα ξεχάσαμε. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, και ειδικά πολιτικό σύστημα κατεστημένο, είναι κομμάτι του ξένου παράγοντα στη χώρα. Και δεν μπορούμε να το σπάσουμε αυτό, γιατί εκεί καταλήγουμε.
εάν δεν αποκτήσουμε ένα πολύτιμα δημοκρατικό, στο οποίο δεν θα υπάρχουν προσωποκεντρικές ηγεσίες κομμάτων, να είναι, ξέρω εγώ, Καλεντερίδης, ο ένας ο άλλος, και εύκολα να απειλείται, να εκβιάζεται από την χυλού αυτή, τη σκυλού των τον άλλων, αλλά να είναι συμμετοχικές διαδικασίες, οι οποίες θα μπορούν 10 εκατομμύρια ανθρώπους να τους δώσουν διέξοδο και να αποφασίζουν οι ίδιοι. Μόνο έτσι γίνεται. Ιδάλλως τα πάντα είναι, θα έλεγα, εύκολα τρωτά στις επιδιώξεις, στις επιβουλές των Αγγλοσαξώνων. Ο μόνος τρόπος για να θωρακίσουμε τη χώρα μας και να αποκτήσουμε εθνική ανεξαρτησία είναι η δημοκρατία, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός του καναλιού. Δεν υπάρχει μεσοβέζικος δρόμος ή τρόπος. Ιδάλλως θα είμαστε πάντα στο έλεος. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αν σας αρέσει το κανάλι, πατήστε μου αρέσει και αρέσει το κανάλι για να το βοηθήσετε, γιατί έχετε απεγγραφεί πολύ και δεν το ξέρετε, νομίζω, ελέγξτε το. Και αν σας άρεσε και θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε είτε κοινοποιώντας, είτε βοηθώντας μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Αλλά δεν θα σας πω τι είπε ο Κούλης, δεν είπε τίποτα, τι να πει, ρουφάει και παίρνει ό,τι μπορεί να αρπάξει. Πάουλα Πίνιο είναι της Κομισιόν εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι εμείς, λέει, συνεχίζουμε να μειώνουμε την επιρροή της, των ρωσικών λαγωνανθράκων. Δεν θα πρόκειται να βασιζόμαστε σε αυτούς, κόβουμε κάθε σχέση, αποφασιστικά θα συνεχίσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, λέει, τα κρυφά κόστη το να βασίζεται κάποιος στους λαγωνανθράκες της Ρωσίας. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε λεφτά στον πόλεμο των Ρώσων κατά της Ουκρανίας. Και η Κάγια Κάλα, στο άλλο το ξυλάγκουρο, είπε ότι που για εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν είναι η ώρα, λέει, να χαλαρώσουμε την πίεση, αλλά το αντίθετο. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι Αμερικανοί αγοράζουν δίζελ, εμείς αποκλείουμε περαιτέρω τους Ρώσους, γιατί, όπως σας είπα, αυτή είναι η ιδέα. Πλέον να αγοράζουμε μέσω του μεσάζοντα. Δεν φτάνει που μας πουλούν τα ζουμιά τους, τα φυσικά αέρια πανάκριβα οι Αμερικανοί. Τώρα θα μας πουλούν και τα ρωσικά, γιατί έχουμε σκουπίδια, αμερικανοσκούπιδα, στις ηγεσίες δυστυχώς όλων των κρατών και πάνω απ' όλα Αθήνας και Λευκωσίας.

0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, beware! Η ομάδα εδώ κρούσης των 80s-90s ξαναχτυπά. Πού?
2: Στο ιστορικό κύτταρο βέβαια.
3: 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, μην ξεχαστείτε, σας παρακαλώ και τι.
4: Και τα εισιτήρια τελειώνουν και βιαστείτε.
1: Και τι θα γίνει?
5: Χαμός!
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Ξεκινάμε και πάλι. Δεύτερη σεζόν. Ομάδα Contratiempo, ο έμπορος της Βενετίας, θέατρο 104. Από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο στις 9 και 4 και Κυριακή στις 6. Σας περιμένω.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Μπλέξιμο, ένα stand-up comedy υπερθέαμα με τον Αλέξανδρο Χαριζάνη και τον Κώστα Κρύο. Προσωπικές ιστορίες, λογοπαίγνια, αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια, διαγράμματα, διλήμματα και ό,τι τους φανεί. Κάθε Τετάρτη στο Μπαράζ στο Νέο Κόσμο. Κοντά στο μετρό Συγκρού Φίξ. 7 λεπτά με τα πόδια ή 27 λεπτά με τα χέρια. Ανάλογα. Προπόληση στο more.com.
0: Air Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Αμερικανό μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που χέσανε οι κανονικοί και βγάλανε έναν ημί αντάρτη. Και τι ημί εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Γιατί είναι όλα ημί, γιατί είναι μια ακόμα εβδομάδα που ο προφήτης επιβεβαιώνεται απόλυτα. Τι είναι η χώρα, το ξέρουμε όλοι, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και μεσαίο χώρο που παχαίνει με τα ξερακόλυβα. Η χώρα είναι μπουρδέλο. Κάθε φορά λοιπόν που αποδεικνύεται αυτό και με έγγραφα εκ της διαχείρισης, εμείς χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Και ξεκινάμε λοιπόν με πρώτο θέμα στη χώρα του Ρούμπιο. Απίστευτο λοιπόν, διαβάζω εδώ, καθόλου απίστευτο, όργια, καλά είναι τα όργια, με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Εξού και το ή μη αντάρτης. Όλα στη χώρα είναι μισά. Η μισθή, όλα. Η ζωή, τώρα μπαίνεις, τώρα δεν βγαίνεις και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν φτάσαμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω, τουλάχιστον όσοι και όσες βλέπετε Ζαραλίξ TV, το θυμάστε ότι αυτό το όργιο των απευθείας αναθέσεων ξεκίνησε από το πολύ τυχερό γεγονός του COVID. Τι τύχη μια κυβέρνηση να της κάτσει πανδημία λοιπόν, και από τότε οι απευθείας αναθέσεις πάνε τέντα. Όμως εδώ διαβάζουμε κάτι που δεν είχαμε διαβάσει πριν, ενώ ήταν σίγουρο ότι συμβαίνει. Ότι μέσα στις διάφορες αυτές τις απευθείας αναθέσεις που δίνει η κυβέρνηση και τα υπουργεία σε διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες, δίναν και σε ένα γαμιστρώνα ή αλλιώς ξενοδοχείο ή μη διαμονής. Διαβάζουμε λοιπόν, τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το δημόσιο, εκ των οποίων 22 με απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 898.367.60 ευρώ. Μπήκε και το κατσαρό ποσό, μια μικρή. Λογιστής δεν είμαι, αλλά επειδή μιλάμε για γαμιστρώνα, θα έπρεπε το κατσαρό ποσό να είναι 367.69 ευρώ. Δηλαδή να τιμάμε λίγο. Αυτό λοιπόν το μικρό ποσό με τις συμβάσεις το έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία Δίμκα Ίκε με διακριτικό τίτλο Crystal Blue. Ακούγεται ωραίο. Είναι ωραίο. Crystal Blue. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Πώς είναι, έχουν ένα. Αυτοί με τις απευθείας αναθέσεις και τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα έχουν ένα θέμα και με το κρίσταλ, τη διαφάνεια, το καθαρό, το αυτό το διαφανές, αλλά και με το μπλου. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία από την οποία σητίζονται τα κοπρόσκυλα, τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, το σπιτάκι τους λέγεται Blue Skies, το λένε πολλοί, εμείς το λέμε Blue Skies. Ένα μπλου παίζει πάντα σε όλα αυτά. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία The Crystal Blue Ike. Και η κύρια δραστηριότητά της ήταν η λειτουργία ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση ακινήτων. Πάντα έχει λίγο ακίνητο. Από Άγιο Όρος μέχρι Γαμιστρώνα, ένα ακίνητο γενικά παίζει στις δραστηριότητες της εταιρείας. Στα τέλη του 2018, η εταιρεία αυτή, λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές του 19, μετονομάζεται σε Δίμκα Ίκε. Το Ίκε το κρατάει. Και προσθέτει δραστηριότητες όπως υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβούλων. Δηλαδή, πα στο ξενοδοχείο με διαμονή στο Γαμιστρώνα, θα πέσει ένα μανικάκι. Κοίτα και τις μετοχές. Δηλαδή, μη γαμιέσαι μόνο, αυτό θέλω να πω. Σε οποιονδήποτε. Καλά κάνετε και γαμιέστε. Αλλά ρίξτε μια ματιά και στο χρηματιστήριο. Μην πέσει ο καπιταλισμός επειδή εσείς χαβλώσατε μεσημεριάτικα. Επίσης, έβαλε υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης. Αν δεν θέλει στρατηγική διαχείριση, το φλερτ, μέχρι να οδηγηθεί σε σεξ, σε ξενοδοχείο ή μη διαμονή, τι θέλει. Εκεί και αν πρέπει να είσαι όχι μάστορας, στρατηγός. Το θέλει τακτική. Εκτός αν πας στην απευθείας ανάθεση, οπότε νομίζεις ότι πηδάς, ενώ στην πραγματικότητα και εκτός από τα λογιστικά, συμβουλές σε θέματα marketing. Γιατί σημασία δεν έχει να το πουλάς, πρέπει να το πουλάς και ακριβά. Δηλαδή θέλει marketing, να το διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Όλα ίδια είναι. Αν δεν είναι, γιατί άλλα πουλούνται ακριβότερα. Προσθέτει επίσης το διακριτικό τίτλο Tax Now. Αυτό είναι τέλειο. Tax Now, σαν Touch and Go, για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, διατηρώντας όμως τον αρχικό τίτλο, The Crystal Blue. Μην μπερδευτούμε και μην κάνεις κνήτης μέσα, καταλάβει, είναι Crystal Blue, δεν είναι μαλάκα. Μην πείτε όλοι, πασόκι απέναντι. Νίκο, όχι εσύ. Εσύ για καφέ, δεν πας. Για τις αμιγώς ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν, κάτω από τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, αλφα φημί, που σημαίνει ότι όλα τα τιμολόγια, είτε για λογιστικές συμβουλές, είτε για μάρκετινγκ, είτε για στρατηγικές επενδύσεις, είτε γιατί μισή ώρα γαμηθήκαμε τη χρωστάμε, όλα αυτά μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Όλα μαζεμένα, όλα νοικοκυρεμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας κάνει εντύπωση σε μια χώρα που όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι μπουρδέλο, ότι παίρνουν απευθείας αναθέσεις για συμβουλές τα ξενοδοχεία ή μη διαμονής. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Και συνεχίζουμε.
Αστερίσκος στο προηγούμενο θέμα που είπαμε με τις απευθείας αναθέσεις σε γαμιστρώνα είναι ότι εδώ το site της εφημερίδας Δημοκρατία, που είναι μια εφημερίδα καρά δεξιά, είναι πατρίς θρησκεία οικογένεια, διάλεξαν να βάλουν πρώτη μούρη στο ρεπορτάζ τη φάτσα του Γεραπετρίτη. Τώρα δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό, αλλά εμένα με ρέθησε λίγο ίδιο το θέμα. Είναι και, είμαστε εδώ και καβιάριδες, όλοι εδώ τα καβιάρικα, τα μανάρια εδώ πέρα 1500. Όλη την ώρα δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί το Γεραπετρίτη, δηλαδή, μήπως, λέμε τώρα και εμείς δημοσιογραφικά, μήπως, επειδή ο Γεραπετρίτης αντάλλασε συχνά μηνύματα με το Μένιο το Φρουδιώτη. Απ' την άλλη, δεν είναι λογικό. Γεραπετρίτης είναι υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ο Μένιος είναι παιδί της πιάτσας. Πού θα ρωτήσεις? Εδώ και ολόκληρη κυβέρνηση στο γαμιστρό να πάει για συμβουλές. Να μην πάει ο υπουργός να ρωτήσει το Μένιο, είναι η χώρα έτοιμη για να αγοράσει καράβια, φρεγάτες από τη Γαλλία? Ισχύει ότι το σέρνει? Ισχύει που λένε αυτό, σέρνει καράβι? Το πει ο Μένιος. Ισχύει. Στόλο ολόκληρο. Και κάτι τέτοιο. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε στα πρώτα 5 λεπτά του βίντεο να βουτήξουμε στα βαθιά της πατριωτικής δεξιάς και δεν πάθαμε και τίποτα, ας πέσουμε και πιο βαθιά. Και εξηγιόμαστε. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο του πλανήτη χρησιμοποιούν τη λέξη μπουρδέλο για να περιγράψουν αυτό το χώρο του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι χώρος είναι αυτός ο χώρος του πλανήτη είναι προτεκτοράτο. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε ευρέως, όπως λένε και αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, τη λέξη προτεκτοράτο? Γιατί η λέξη προτεκτοράτο για τους περισσότερους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο, είναι άγνωστη. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο έχουν πάρα πολύ γνωστή λέξη, τη λέξη μπουρδέλο. Αλλά η χώρα είναι προτεκτοράτο. Τι σημαίνει λοιπόν προτεκτοράτο? Σας είπαμε πριν, δημοκρατία είναι δεξιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η δεξιά λοιπόν μοιράζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κανονική δεξιά, η οποία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά δήλωσή τους και πατριώτες. Υπάρχει μια άλλη δεξιά που είναι η λαϊκή δεξιά. Αυτή είναι εδώ η δημοκρατία που λέγαμε πριν, το site, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται. Αυτή λοιπόν της λαϊκής δεξιάς είναι και αυτή χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι υπερπατριώτες. Είναι πιο πατριώτες από τους άλλους δεξιούς. Και υπάρχει και η άκρα δεξιά, η οποία είναι υπερπατριώτες πλας, λίγο να ανοίξουμε το μυαλό, πώς λέμε, LGBTQ πλας, η οποία αυτή είναι πλας υπερπατριώτες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην Guilfoyle, την πρέσβυρα εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Guilfoyle έλεγε ανεβάζω και κατεβάζω κυβερνήσεις. Και πάνω στο λόγο μας είπαμε και για έναν από τους υπερπατριώτες, λαϊκούς, χριστιανούς, ορθόδοξους, δεξιούς. Δηλαδή το Σαμαρά. Και είχαμε πει αυτό. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του Υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του Υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε απόφοιτοι Ζαραλίκιου Λυκείου Κουκουβαούνων, είχαμε πει ότι και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αλλά περιμένει το χαρτάκι από την Guilfoyle. Και διαβάζουμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Από την εφημερίδα Εστία, η οποία ιδεολογικά ανήκει στο χώρο της δεξιάς, πατρίς θρησκεία δεξιά, και είναι υπερπατριώτες, δεν είναι η απλή δεξιά του Μητσοτάκη, αυτή είναι οι υπερπατριώτες. Και γράφει λοιπόν, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Ανέβασε ένα βίντεο Σαμαρά στο TikTok, που είναι κατεξοχήν η πλατφόρμα για τους πιο έξυπνους συνανθρώπους που ζουν σε αυτό το πλανήτη. Και πήγε η Guilfoyle, η πρέσβης, και έκανε like στο βίντεο του Σαμαρά. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο στην ανεξάρτητη Ελλάδα από τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, γράφοντας παρακάτω, τελικώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι τόσο ανέφελες όσο θέλει να τους παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτοί γράφουν έτσι. Και όταν το like αυτό το βάζει η πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ίσως έχουμε σοβαρή ένδειξη πολιτικής της υπερδυνάμεως. Προσέξτε! Δεν είμαστε προτεκτοράτο. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε like στον υπερπατριώτη, και αυτό, όπως λέει παρακάτω, αγχώνει την απλή δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι απλοί πατριώτες. Όταν γίνονται όλα αυτά γύρω μας λοιπόν,
Οι υπερπατριώτες πλας δεν ασχολούνται ούτε αγχώνονται γιατί απλώς είναι στο γονίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο σημάδι έχουμε για την ανεξάρτητη χώρα που εμείς τη λέμε μπουρδέλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι προτεκτοράτο. Είχαμε πάλι αγώνα με τη Γερμανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έπαιξε με την Εθνική Γερμανίας και πάρα πολλοί, πολλές αγχώθηκαν γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστός Γκαντέμις, λέει, έκανε επίσκεψη πριν τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο, στην Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Όλοι και όλες θεώρησαν ότι αυτό είναι κακό σημάδι για τον Κυριάκο τον Γκαντέμις και θα φέρει γκίνια στην εθνική της χώρας του. Αυτό που δεν ξέρετε, άμπαλοι άσχετοι και άνθρωποι που δεν διαβάζετε ιστορία, είναι ότι η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη δεν είναι η Ελλάδα, η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη είναι η Γερμανία. Όποιος είδε το ποδόσφαιρο λοιπόν και τον αγώνα αυτό, θα διαπίστωσε ότι όλη η γκίνια του Μητσοτακέικου έπεσε στην εθνική ομάδα της χώρας που υποστηρίζει, δηλαδή στη Γερμανία. Γιατί μεταξύ μας έπρεπε να έχουμε φάει ένα τάλιρο γκολ και ήρθε 0-0 από θαύμα. Γιατί η εθνική που υποστηρίζει ο Μητσοτάκης είναι της Γερμανίας. Ούτε τα βασικά. Πιάστε την κατοχή. Διαβάστε ένα βιβλίο της κατοχής. Διαβάστε την ιστορία της οικογένειας και τέλος πάντων ρωτήστε την τώρα. Και άμα δεν έχει όρεξη, τι να σας πω. Αν δεν πιστεύετε εμένα, δηλαδή ειλικρινά, το καλύτερο παιδί, αν δεν πιστεύετε τον Χριστόφορο, ρωτήστε τον Χριστοφοράκο. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ποιοι και ποιες είναι οι πατριώτες και οι πατριώτισες, πάμε να μπούμε στα γενέθλια του νούμερο ένα πατριωτικού κόμματος της πατρίδας μας, της Νέας Δημοκρατίας. Έξω και τον μπλουζάκι του Λάζαρου, επειδή παίχτηκε πάρα πολύ, θα σας πω παρακάτω, γιατί πάλι το σλόγγαν «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων». Λίγο να σας μάθουμε ελληνική ιστορία. «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων στον πλανήτη». Στην πατρίδα μας, ο πατριωτισμός και η θρησκεία είναι το πρώτο καταφύγιο όλων των απατεώνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο. Λίγο πριν πάνε στα δικαστήρια. Δηλαδή, πάνε στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλαχθούν από τα δικαστήρια και αυτό το άγχος να ελεγχθούν για τις πράξεις τους. Και εξηγέμαι, έγινε αυτό στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μα ξεκάθαρα. Ήταν όλοι και όλες εκεί. Γράφουν τα πρωτοσέλιδα εδώ. Έλειπε, λέει, ο Σαμαράς, έλειπε ο Καραμαλής. Δηλαδή, ποιοι λείπανε, οι υπερπατριώτες και η λαϊκή δεξιά. Ποιοι ήταν οι πατριώτες και οι δεξιοί. Ήταν κάποιος ο οποίος μπορεί να μπλεχθεί στα δικαστήρια όπως μας λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Βεβαίως. Ποιος? Ο Πατούλης. Ήταν ο Πατούλης σε μια γωνιά μόνος του έτσι, γιατί ευεξία αυτό και με πιάσανε που είμαι σε εταιρείες. Έτσι ήταν ο Πατούλης.

0: Τον είδατε τον πατουλαρό, ε, άνετος, ωραίος. Χαιρετήθηκε με όλες και με όλους. Είδαμε κάτι άγνωστες φάτσες, κυρίως πλεύριζε έτσι κάτι μεγαλοκοπέλες. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια μαλακή από το παλιό ιατρείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε καινούριο ιατρείο ευεξίας. Οπότε όταν βλέπει 70 και πάνω, από δίπλα ο πατούλης. Και γιατί να μην είναι έτσι, ε, τι πρόκειται να του συμβεί, τι θα γίνει, θα πάει σε καταδικαστήριο, θα ελεχθεί, ελέχθηκε. Πάνε αυτά τώρα έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ μας, παιδιά, όταν είσαι στελεχάρα σε τέτοιο κόμμα τώρα, 52 χρόνια μάστορας και ξέρεις ποια είναι η βασική δουλειά, δεν θα κάτσεις τώρα να χαλάσεις το κόμμα, τα γενέθλια και η ζαχαρένια μας, επειδή έγινε μια μαλακία με το μαζονάκι, τον στείλαμε στον άλλο κόσμο πάνω στην πλάσμα αφαίρεση. Έτσι κι αλλιώς, η βασική δουλειά του κόμματος 52 χρόνια τώρα είναι η φραγκαφαίρεση. 52 χρόνια πατριώτης. Έχω κλέψει. Όπως όμως έχουμε πει πολλές φορές, ένα τέτοιο κόμμα δεν ζει μόνο από τα κλεμμένα. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά στην πατρίδα μας, ζει κυρίως από τους νεκρούς. Η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει τρώγοντας τα ξένα κόλληβα. Έτσι λοιπόν πάμε και στους νεκρούς. Στα πλαίσια των εορτασμών των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε και η είδηση ότι ο Τριαντόπουλος μαζί με τον Αγοραστό και άλλους δύο, έναν της αστυνομίας και έναν της πυροσβεστικής, θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για το μπάζωμα, όπως διαβάζουμε εδώ, στα Τέμπη. Μετά την κρατική δολοφονία. Ποιο μπάζωμα? Δεν ξέρουμε ποιο μπάζωμα. Γιατί αν ανατρέξουμε, και δεν θα ανατρέξουμε, να ανατρέξετε μόνοι σας, σε όλες τις δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρωθυπουργό μέχρι Φλωρίδη, δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Τριαντόπουλος θα πάει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Με την κατηγορία αυτή, και αυτό είναι πλημέλημα. Να σας πω τι είναι για μας όλο αυτό με τον Τριαντόπουλο, το ειδικό δικαστήριο και το πλημέλημα. Πώς είναι η τούρτα στα γενέθλια? Όλοι και όλες γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο που είναι ακατανόητος για μας εδώ, όταν μεγαλώνουν, αγχώνονται. Ενώ κανονικά οι άνθρωποι θα πρέπει όταν μεγαλώνουν να χαλαρώνουν. Και δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να φαίνεται η ηλικία τους ούτε στην τούρτα. Έτσι κάνουν κάτι διάφορα κόλπα με τα νούμερα, για να μην φαίνεται, ας πούμε, το 56, το 58, το 64, και μέσα στα κόλπα που κάνουν είναι εκεί που βάζουν τα νούμερα στα κεράκια, να βάζουν γύρω-γύρω πολλά από αυτά τα μαλακιστήρια και κάνουν αυτό το πράγμα για να μην βλέπουν. Τι μαλακά, πόσο γράφει εκεί? 16 είναι. Μαλακά, αυτό είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Και παλεύουν αυτοί να δουν πόσα κλείνει ο εορτάζων και η εορτάζουσα. Έτσι λοιπόν, η κλίση του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα πλημέλημα είναι αυτό. Για να μην βλέπουμε τους νεκρούς από πίσω.
1: Δυστυχώς, το τραγικό αυτό. Και λέω δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και της...
0: Τι ακριβώς εννοείτε ότι καλείτε τον Τριαντόπουλο μόνο και τον Αγοραστό για τον μπάζωμα ξεμπάζωμα? Γιατί δεν καλείτε τον Υπουργό Φλωρίδη, ο οποίος έβριζε όσους μίλαγαν για μπάζωμα ότι είναι μπάζα? Γιατί δεν καλείτε τον Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη ή αλλιώς Αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, που τόσο πολύ την έχετε σε υπόλοιψη, ότι έπρεπε να γίνει το μπάζωμα, γιατί αλλιώς μπορεί να τεινάζονταν, λέει, όλη η Λάρισα από τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω. Δεν έχει καμία σημασία ότι ο αγωγός φυσικού αερίου δεν περνάει από κάτω, αλλά παραπέρα. Δεν έχει καμία σημασία ότι από την πρώτη μέρα η εταιρεία φυσικού αερίου είχε βγάλει ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, αλλά αυτό που έμεινε ήταν αυτό που είπε ο Γεωργιάδης, ότι εκεί έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην γίνει έκρηξη και χάσουμε όλη τη Λάρισα. Γεωργιάδης είχε πει πολλά. Πώς δεν καλείτε το Γεωργιάδη όταν είπε έπρεπε να μπαζώσουμε για να μην μείνει η χώρα 50 μέρες κλειστή? Μα η χώρα έμεινε 33 μέρες κλειστή, γιατί το επόμενο δρομολόγιο από την κρατική δολοφονία των Τεμπών έγινε 33 μέρες μετά την κρατική δολοφονία των Τεμπών. Και από τότε όλα τα δρομολόγια είναι και κουτσά. Πώς δεν έχετε καλέσει το ειδικό δικαστήριο ακόμα την Αρσενική Εύα Μπράουν Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, μα αν λέγαμε ότι είναι αυτή η κατάσταση των τρένων, δεν θα έμπαινε στα τρένα κανείς. Άρα μόνος του έχει πει ότι και ξέρανε και δεν λέγανε. Και επίσης, για να μείνουμε μόνο και μόνο στον μπάζωμα, πώς και δεν καλείτε τον Υπουργό Προστασίας της περίοδου, όταν μάθαμε μερικούς μήνες μετά ότι το ξεμπάζωμα που μετά έγινε και μπάζωμα ξεκίνησε μόλις 5-5,5 ώρες μετά την κρατική δολοφονία. Δείτε, όλες οι εργασίες καλύπτονταν με ντρόουν της πυροσβεστικής και όπως θα ακούσετε εδώ έναν κανονικό δημοσιογράφο που λέγεται Άρης Χατζηγεωργίου, όχι μόνο κάλυπτε με ντρόουν η πυροσβεστική ό,τι γινόταν στο χώρο, αλλά το ντρόουν αυτό ήταν σε απευθεία σύνδεση, έκανε live μετάδοση στο Υπουργείο Προστασίας και σε όλο αυτό που λένε Συμβούλιο Κρίσεων. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό λοιπόν, μαζεύονται από διάφορα υπουργεία σε ένα χώρο. Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο που έβλεπαν live το ξεμπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος, ποιοι άλλοι ήταν? Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί, γιατί δεν είναι στο ειδικό δικαστήριο? Εντάξει παιδιά, τα κρύψατε τα 52 χρόνια, αλλά δεν θα μας κάνετε χαζούς. Θυμηθείτε λίγο.
2: Είναι η πυροσβεστική το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση. Έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει ξεκινήσει το έργο της διάσωσης και έχει και ένα ντρόουν από πάνω, το οποίο καταγράφει τις σκηνές.
3: Okay.
2: Αυτές οι σκηνές μεταδίδονται κατευθείαν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που κάνουν εκεί κάποιες δουλειές.
4: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ, πες
2: μας. Το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στο Υπουργείο Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Εννοώ ότι αυτές.
3: Το διαχείριση κρίσεων.
2: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
4: Άρα
2: αυτό...
4: το βλέπουν εκείνη την ώρα.
3: Το war room, πραγματικό το λεγόμενο, χρόνο. Θυμάστε.
2: Το βλέπουν ανώτατη αξιωματική.
4: Μάλιστα.
2: Ενδεχομένως το βλέπει και η ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί υπάρχει κινητοποίηση.
4: Ναι, βέβαια, είναι σωστά.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται εκεί πέρα το βλέπουν άνθρωποι που ξέρουν καλά. Δεν το βλέπει. Αυτά δεν γίνονται γιατί κάποιο πήγε εκεί από την περιφέρεια και έφερε μια μπουλντόζα και είπε εδώ καθαρίστε εκεί μαζί.
3: Έχουν εικόνα, λες, αυτοί που
2: έχουν
3: είναι.
2: Εικόνα. Mm-hmm. Σε αυτό το βαγόνι που βλέπουμε μπροστά μας,
3: ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το πρώτο βαγόνι. Τώρα έφυγε, αλλά τώρα το βλέπουμε το βαγόνι αριστερά.
3: Από το πλάι.
2: Ναι. Αυτό το βαγόνι είναι το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Δηλαδή, μπροστά από αυτό ήταν το κηλικείο που. Δεν υπάρχει, είναι από κάτω του,
4: ναι.
2: Είναι συντρίμμια. Μπροστά από το κηλικείο είναι η πρώτη θέση που έχει γίνει επίσης κομμάτια. Μπροστά από την πρώτη θέση ήταν η μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δηλαδή, μπροστά από αυτό το βαγόνι που βλέπουμε πλαγιασμένο είναι άλλα τρία. Τα οποία έχουν γίνει συντρίμμια και είναι από κάτω. Mm-hmm. Στο βαγόνι αυτό, στην άκρη του αριστερά,
3: ναι.
2: Όπως το βλέπουμε ας πούμε προς τα μας, εντοπίστηκαν 6 σωροί.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό που δείχνει η φωτογραφία που αυτή τη στιγμή δεν μας διευκολύνει είναι ότι ακριβώς δίπλα στο σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί, δηλαδή στην άκρη του βαγονιού προς τα μπρος, προς τα εμάς, ακριβώς δίπλα υπάρχουν τα ίχνη από τις μπουλντόζες που έχουν περάσει. Δηλαδή έχει περάσει η μπουλντόζα, έχει ξαναπεράσει, είναι ροδιές. Έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει. Σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από εκεί δίπλα που βρέθηκαν σωροί. Θυμάτων του δυστυχήματος. Εννοώ ότι.
4: Άρα μπορεί οι μπουλντόζες.
2: Οι μπουλντόζες έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν fast track, άτσαλη, πώς να την πω. Το αποτέλεσμα είναι ότι.
5: Και ίσως δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα, δηλαδή.
2: Σαφώς δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα.
5: Είναι σαφές ότι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Γεράσιμος, το παιδί που ήταν στο πρώτο βαγόνι.
2: Μιλάμε τώρα για.
5: Και εκτός του τρένου.
4: Πόσες ώρες είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 5.30 ώρα το πρωί.
4: Δηλαδή είναι ξημέρωμα 1 Μαρτίου.
2: Ξημέρωμα 1 Μαρτίου. Το τελευταίο θύμα.
0: Όμως οι άθλιες δηλώσεις, όπως και οι πράξεις και τα λόγια του στυλ βαρεθήκαμε να δίνουμε συλληπιτήρια, τα θυμάστε όλα αυτά, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Αυτό το έσχος για να προσβάλλουν, να μειώσουν την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, τον αγώνα των συγγενών, των δικηγόρων, των πραγματογνωμόνων, για να βρουν ίσως κάποτε την αλήθεια που μπαζώθηκε στα Τέμπη. Τη συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Και αν δεν την κάνουν απευθείας από την κυβέρνηση, υπουργοί και παρατρεχάμενοι, βάζουν τα αρδάκια να την κάνουν. Και αυτά δεν γίνονται ούτε τυχαία, ούτε από οποιονδήποτε αρδάκι. Δείτε τι είπε το αρδάκι, που δεδομένα έχει αφήσει το πορτοσάλτε στο υπνοδωμάτιό του από μωρό παιδί, τι είπε αυτή την εβδομάδα για τα Τέμπη και ένα από τα θύματα που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα.
6: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
7: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
6: Τίποτα από όλα αυτά.
7: Έχει ουσία
6: αυτό.
7: Αυτό
6: θέλω
7: που λέτε...
6: να το παραδεχτείτε.
7: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του Θεοδωρή?
6: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
7: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
6: Θα σας πω πώς γίνεται.
7: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν, δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
0: Όχι μόνο είπε μήπως δεν ήταν στο τρένο, έβαλε από πίσω για να το συμπληρώσει ότι είναι δεδομένα αυτό που λέει κατευθείαν από την ομάδα αλήθειας, όπως λέγαν και για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή ούτε στο Πολυτεχνείο είχε νεκρούς. Άρα αφού δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο νεκρούς, μήπως δεν είχε νεκρούς και στα Τέμπη. Βέβαια, το συγκεκριμένο Αρδάκι μερικές μέρες μετά ζήτησε συγγνώμη εγγράφος, η οποία συγγνώμη του είναι, έχει τέτοια αξία όσοι ακριβώς τα φράγκα που παίρνει από την κυβέρνηση.

υπερβολή για να οδηγήσει την κουβέντα κάπου. Γιατί αυτό το αρδάκι πληρώνεται κατευθείαν από την κυβέρνηση. Άρα ό,τι λέει είναι της κυβέρνησης. Από όπου πληρώνεται ο καθένας, μάγκες μου. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει με κάτι άλλο στην εταιρεία The Cube, εταιρεία συμβούλων ΙΚΕ, και παίρνει αβέρτα συμβάσεις από το 2021 για συνέδρια, εκδηλώσεις και συμβουλές από την κυβέρνηση. Από υπουργεία, από περιφέρειες, από οργανισμούς, όλα από την κυβέρνηση. Μεταξύ των οποίων και από το Υπουργείο, κάτι μαζεμένα τελευταία, δικαιοσύνης, που έχει προϊστάμενο υπουργό τον Φλωρίδη, ο οποίος λέει, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έρχεται ο υπάλληλός του να πει μπας και δεν ήταν εκεί. Όταν κάνετε κουβέντες με τα σόγια, πριν ακούσετε του καθενός της καθεμιάς τη γνώμη, ρωτήστε. Από πού πληρώνεσαι? Εμείς πληρωνόμαστε μόνο από σας. Κάτω στην περιγραφή των βίντεο λοιπόν υπάρχουν τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και όσοι θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχουμε άλλο, είναι η επιλογή μας. Επίσης, πληρωνόμαστε και με άλλο τρόπο. Like στα βίντεο, κάντε subscribe, πάμε πολύ καλά, δηλαδή όχι καλά, πάμε έτσι. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, κυρίως όμως με τους εχθρούς σας, γουστάρουνε, θα τη βρούνε, θα κόψουν για την ψυχοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, η μόνη παράσταση που έχουμε να παίξουμε μέχρι να ξεκινήσουμε την καινούργια μας παράσταση για φέτος είναι 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο προφήτης έχει γενέθλια, στην Κέρκυρα, που δεν έχουμε έρθει τώρα σχεδόν 2 χρόνια και γκρινιάζατε και έχετε δίκιο. 23 Οκτωβρίου. Όλα αυτά όμως αφορούν τα γενέθλια της πατριωτικής δεξιάς. Δεν αφορούν τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, ούτε τους υπερπατριώτες πλας της ακροδεξιάς. Γιατί αυτοί δεν ήταν εκεί. Πού ήτανε? Στον εισαγγελέα την εβδομάδα που μας πέρασε. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάσαμε, ακούσαμε και είδαμε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, τι είναι το Λάος? Το Λάος, σας θυμίζω, ότι είναι... Λοιπόν, το Λάος που λέγαμε πριν, ως κόμμα, είναι αυτό που λέμε στις ποδοσφαιρικές ομάδες η K19. Είναι δηλαδή το μέρος όπου τα στελέχη έχουν δείξει ότι έχουν ταλέντο για να μπουν στο μεγάλο κόμμα της λαϊκής δεξιάς, 52 χρόνια φραγκαφαίρεση, αλλά ηλικιακά δεν έχουν πιάσει το όριο. Έτσι λοιπόν, όσοι πέρασαν το όριο, Πορίδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, Βελόπουλος, Καρατζαφέρης, που είχε κάνει και την πρόσπιση διαδρομή, όταν έμπλεξαν με τη δικαιοσύνη, πήγαν σπίτι τους. Εδώ τώρα ένας την πάτησε, γιατί ακόμα δεν είχε πάει στη μεγάλη παράταξη. Και αυτός λέγεται Καμπούρης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ο Καμπούρης λοιπόν, ή αλλιώς Φίλιππος Καμπούρης, που όπως έχουμε βαρεθεί να ακούμε από χθες, έκανε εκπομπές στην Trust TV την εποχή εκείνη. Όντως υπήρχε μια εποχή εκείνη που μας βλέπει και πιτσιρίκια, που υπήρχε Trust TV και κανονική. Τώρα υπάρχει μόνο Trust TV. Την εποχή εκείνη λοιπόν ο Καμπούρης ήταν μεγάλη φίρμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα ο Καμπούρης, εκτός από πρόεδρος του Λάος, που έστησε μια τεράστια κομπίνα. Όπα, κατηγορείται ότι έστησε μια τεράστια κομπίνα, γιατί μπορεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο ξαφνικά να πάρει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, οπότε να αποκτήσει και αυτός το τεκμήριο της αθωότητας. Προς το παρόν το έχει και δεν το έχει. Γιατί είναι στο Λάος. Μεγάλε, μια βολτίτσα απέναντι, τη διάβασε, την είδες. Έτσι λοιπόν, κατηγορείται αυτός με τη σύζυγό και κάτι άλλους, ότι είχαν στήσει, λέει, εικονικά 20-30 εταιρείες, οι οποίες ασφάλιζαν εργαζόμενους από άλλες εταιρείες που ήταν κανονικές. Όλα αυτά που έπαιρναν για τους εργαζόμενους, δηλαδή ασφάλεια για την σύνταξή τους, για οτιδήποτε, τα τσέπωναν, και όταν έφταναν σε ένα όριο χρέους, τράβαγαν κανόνι στην εταιρεία που ήταν βιτρίνα και άνοιγαν μια επόμενη. Έτσι λοιπόν, έκλεβαν φράγκα, για να δούμε τι σημαίνει λαϊκή ορθόδοξη δεξιά, γιατί αυτό σημαίνει λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, έκλεβαν φράγκα πάρα πολλά από ποιους? Μπας και από τους πλούσιους να τα δίνουν στους φτωχούς? Όχι. Από τους πιο φτωχούς εργαζόμενους. Και εδώ είναι να τρελαθείς. Ένας τύπος που είναι δεξιός, όχι, υπερδεξιός και υπερπατριώτης και αδιανόητα υπερορθόδοξος χριστιανός, έκλεβε τα χρήματα των φτωχών εργαζόμενων. Πού τα ξέρουμε όλα αυτά ότι ήτανε? Ο ίδιος τα ανέβαζε. Δείτε εδώ Παναγίες και Σταυρούς. Δείτε.

0: να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παρηγορήτριας και να μας δώσει δύναμη, δύναμη για υγεία, δύναμη για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Ο Θεός.
1: Τι γκίνια είναι αυτή, παιδιά? Τι γκίνια, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι είναι, που δεν προλαβαίνουν να πιάσουν ένα πατεώνα και αμέσως βαριόμαστε από το μέγεθος της εικόνας. Δηλαδή, δεν τους προλαβαίνουμε. Να οι σταυροί, να οι εικόνες. Τι είναι αυτό? Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε μέσα μας ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Μα εννοείται ότι το ένα συνδέεται με το άλλο και εννοείται ότι θα μπορούσα να κάνω εβδομαδιαίο βίντεο μόνο και μόνο με αυτό και εννοείται ότι δεν θα το κάνω γιατί διάβασα αυτή την εβδομάδα ότι στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια χώρα που όπως έχει πει εδώ και ο αρχηγός του στρατού, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε στείλει και τους Patriot. Στη Σαουδική Αραβία λοιπόν είναι ένας νέος άνθρωπος έτοιμος προς εκτέλεση, γιατί έκανε ένα αρνητικό σχόλιο το οποίο το έσβησε ένα λεπτό μετά για τον Μωάμεθ σε social media. Αφού λοιπόν εμείς και αυτοί συνεργαζόμαστε και έχουμε κοινές αξίες, εμένα που με τους σταυρούς στο χέρι μου στείλανε μαχαιροβγάλιτες έξω από το θέατρο, θα σταματήσω εδώ. Σιγά μη σταματήσουμε. Σε μια κανονική δημοκρατική χώρα και κοινωνία ανθρώπων, δεν υπάρχουν τέτοιες στον πλανήτη, μόνο στα βιβλία περιγράφονται, ένας ή μία όπου θα, μόνος του θα έβγαζε βίντεο στα social media με κάτι τεράστιες εικόνες και σταυρούς και θα το πήγαινε το χέρι έτσι, προκαταβολικά, αν δήλωνε δε και δεξιός χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης, προκαταβολικά έπρεπε να τσιμπάει 52 χρόνια κάθριξη. Γιατί, ξέρει αυτός. Μετά θα δούμε και το τεκμήριο της ατρότητας. Φιλιά, από το Ζαραλίξ TV. Εδώ λοιπόν διαβάζω ήδη από κάτω ένα σχόλιο. Εντάξει, ρε φίλε, όπα, μην τα λες έτσι χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν αγαπάνε κανέναν άνθρωπο. Εννοείται. Και άνθρωποι είναι και αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Μια συγκεκριμένη κατηγορία όμως συνανθρώπων. Όπως αυτή που περιέγραψε τέλεια η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 52 χρόνια γενέθλια, Ελεονόρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελενάρα μου, ποια κατηγορία ανθρώπων αγαπάτε εσείς οι δεξιοί χριστιανοί ορθόδοξοι πατριώτες? Ρίχτα, μάνα μου.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Τα καλύτερα μυαλά στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το είπε το κορίτσι. Περνάνε δύσκολα τα αφεντικά. Άνθρωποι είναι κι αυτά. Και βασανίζονται και υποφέρουν και εκβιάζονται από τι? Από αντιεπαγγελματίες εργάτες. Ρε φίλε, εργάτης είσαι. Ρε φίλε, να είσαι εργάτρια. Μην είσαι αντιεπαγγελματίας. Έλα τώρα. Βούλωνε, δούλευε να πούμε και τράβα, φύγε, τράβα σπίτι σου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έκανε έκρηξη στο εργοστάσιο. Και τι, θα έρθουν πίσω οι ψυχές? Μπαίνεις λίγο στη θέση του Γεωργιώτη που πάει κάθε μέρα στο γραφείο και ξαναζεί την έκρηξη και λέει, πω, 45 μέρες κλειστά, τι χάσαμε, ρε. Μπαίνεις σε αυτή τη θέση? Δεν έχω και τον καμπούρι να τραβήξει ένα σταυρό να ισιώσω. Φεύγουμε λοιπόν μακριά από την πατριωτική, πλάς πατριωτική, υπερπατριωτική, πλάς ορθόδοξη δεξιά, γιατί παραβρώμησε το πράγμα, και πάμε στο φυσικό αέριο που μυρίζει και αυτό, αλλά όλα τελειώνουν γρήγορα. Δεν είναι. Μία που το μύρισες και μία που έφυγες, οπότε δεν προλαβαίνεις καθόλου να αγχωθείς. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούστηκε τίποτα πουθενά για το δίπατο στην πλάκα που έφυγε έτσι, έτσι σαν ψεύτικο, και πήρε μαζί του 6 ανθρώπους, των οποίων κάποιοι ήταν τουρίστες, των οποίων κάποιοι ήταν Αμερικανοί πολίτες. Άρα λίγο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτοί ξεκίνησαν ήδη να ψάχνουν. Αντιθέτως, εμείς ως ελληνικό κράτος ακόμα δεν έχουμε βγάλει πόρισμα πώς έγινε αυτό, από πού προκλήθηκε η έκρηξη και πώς αυτό το κτίριο έπεσε σαν να ήταν ψεύτικο και παιδικό. Ακόμα δεν έχουμε νέα. Και θα είναι λίγο δύσκολο να έχουμε νέα, γιατί τέτοιου τύπου μεγάλες εταιρείες σπρώχνουν πολλά φράγκα για διαφήμιση. Κάπου εκεί η ΑΡΟΔ, τα αφεντικά, οι προϊστάμενοι δυσκολεύονται, γιατί μπορεί να θέλει να αποκαλύψει τα πάντα ο δημοσιογράφος, δεν τον κρατάει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα έρχεται η απευθείας ανάθεση The Cube και λέει: όπα. Αφού δεν είχαμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, θα ασχολούμαστε με τους νεκρούς που δεν έχουμε στα τρένα? Και η ζωή συνεχίζεται υπέροχη. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Το μόνο που ακούσαμε για αυτή την ιστορία ήταν η δήλωση του δικηγόρου των συγγενών των θυμάτων της πλάκας. όχι της πλάκας, της περιοχής πλάκα, του κτηρίου στην πλάκα. Ακούστε αυτό το δικηγόρο και όση ώρα τον ακούτε, γυρίστε πίσω με τη μνήμη σας στον χρόνο 3 χρόνια και κάτι μήνες. Και βάλτε σε ό,τι λέει κτίριο, βάλτε τρένο, Τέμπη, στοιχεία, κράτος, έρευνες, αρχές. Ακούστε.
3: Λάβαμε την εντολή προκειμένου να καταθέσουμε δήλωση παράσπισης υποστήριξης κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Αυτό που επιθυμούν οι συγγενείς την δεδομένη χρονική στιγμή είναι να αναζητηθούν οι ευθύνες. Ποιος ευθύνεται για την τραγωδία αυτή και για τον χαμό των ανθρώπων τους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους και τελικά κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους από ένα τόσο ατυχές περιστατικό. Αναμένουμε να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι. Τις επόμενες ημέρες και όλα θα βάλουμε και τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει και αυτός τα ευρήματα και να δει από πού προήλθε αυτή η διαρροή, αν είναι διαρροή και τι ακριβώς έγινε, το οποίο έφτασε να χάσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί και να πέσει ολόκληρο το κτίριο. Ταυτόχρονα και αυτό που με ενημέρωσαν είναι το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες, έχουν περάσει 5 μέρες από το περιστατικό, κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους έχει ενημερώσει για το οτιδήποτε, δεν τους έχουν πει καν τι έχουν βρει. Όση ενημέρωση έχουν είναι από το Γραφείο Τελετών και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους πήρε ένα τηλέφωνο να τους πει το οτιδήποτε αν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σαν να ακούς έναν δικηγόρο ή έναν πραγματογνώμονα, λίγο καιρό μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Ακριβώς το ίδιο. Οι αρχές δεν μας έχουν δώσει εξηγήσεις, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για τίποτα, βάζουμε πραγματογνώμονες, ξεκινάμε μόνοι μας έρευνες να μάθουμε τι έγινε. Τίποτα άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο της κυβέρνησης για να δημιουργήσει μια νέα τάξη ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Σε λίγα χρόνια, επειδή εδώ έχουμε και πολλούς τουρίστες, είναι τόσο αδιανόητα μπουρδέλο το μπουρδέλο μας, που σε λίγα χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ποσότητα ανθρώπων ανά τον πλανήτη, οι οποίοι θα έχουν το χαρακτηριστικό συγγενής θυμάτων στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα είναι απλώς συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ψάχνουν τι, για ποιο λόγο, πώς έγινε, δικαιοσύνη. Και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω θάψει. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εκτός από την πλάκα που μύριζε, αλλά δεν πήγε κανείς να ελέγξει και βρέθηκε το κτίριο κάτω, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, και με ποια αιτία μύριζε και στην Γράβα, σε σχολείο. Οι μαθητές λοιπόν είπαν και οι δάσκαλοι ότι μυρίζει αέριο και φύγανε. Και πήγαν να ελέγξουν οι αρχές, από το Δήμο, από την εταιρεία, από οπουδήποτε. Οι αρχές λοιπόν είπαν ότι σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Έλα όμως που οι μαθητές και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες αρνούνται να μπουν στο σχολείο να συνεχίσουν τα μαθήματά τους, γιατί αυτοί επιμένουν ότι μυρίζει. Τι κάνουμε τώρα, μπλέξιμο. Μυρίζει ή δεν μυρίζει το σχολείο στην Γράβα? Να προτείνουμε μια λύση από το Ζαραλίξ TV. Επειδή πάρα πολλά σχολεία, άπειρα στη χώρα, έχουν μια γαμημένη ταμπέλα απ' έξω που γράφει ότι αυτό το σχολείο, σε αυτό το σχολείο βάλαμε γυψοσανίδες ή το βάψαμε με την υποστήριξη Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής, της Εταιρείας Φυσικού Αερίου, της ΔΕΗ και διάφορα άλλα τέτοια. Εν τω μεταξύ γράφουν μόνο αυτά. Δεν γράφουν, ας πούμε, γράφουν Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, αλλά δεν γράφουν από κάτω την Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, οι οποίες υπάρχουν γιατί το παιδί που είναι μέσα και κάνει μάθημα έχασε τον παππούτη που του πήρε την τράπεζα στη σύνταξη για να σωθούν. Έτσι λοιπόν στην Γράβα μυρίζει, δεν μυρίζει. Οι αρχές λένε δεν μυρίζει. Οι μαθητές λένε μυρίζει. Ας το κάνουμε να μυρίζει και να το κλείσουμε όλο επιχειρηματικά. Γιατί δεν δίνεται αυτό το σχολείο να το μπογιατίσει, να περάσει απ' έξω και τα σχετικά λογότυπα η Ισραηλινή εταιρεία που πουλάει φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Βάλε την ταμπελάρα απ' έξω. Το σχολείο της Γράβας, τα σχολεία της Γράβας είναι και πολλά, ανοικοδομήθηκαν και μυρίζουν πλέον με το υπέροχο άρωμα της φαρμακευτικής κάναβης της τάδε Ισραηλινής εταιρείας. Όλα καλά. Και μπάφο θα μυρίζει και τα παιδιά μας τρομένα θα τα έχετε, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα όπως έχουν στη Γαλλία 2 εβδομάδες τώρα και να δούμε που θα καταλήξει αυτό, Μανολάκι μου. Αφού λοιπόν πιάσαμε το Μανώλη, να πιάσουμε και το Μάρκο. Ποιος είναι ο Μανώλης? Ο Μανώλης είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν που έχει πρόβλημα τώρα με τα πιτσιρίγια που έχουν ξεσηκωθεί στη Γαλλία, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλαδάρα μας, γιατί από την Ελλαδάρα ο Μανώλης έχει πάρει σχεδόν 10 δις για αγορές όπλων. Επίσης δεν έχει πρόβλημα με τη χώρα μας ο γενοκτόνος σιωναζί Μπίμπι Νετανιάχου, ο οποίος πήρε πριν κανένα μήνα 3,6 δις από τη χώρα μας. Αυτός που έχει πρόβλημα και ήρθε να το λύσει είναι ο μπαμπάς μας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βεβαίως δεν καλύπτονται με ένα like της Guilfoyle, αλλά πρέπει να πάρουν και αυτοί τα φράγκα τους. Και έτσι από χθες έχουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο. Καλό παιδί. καμία συμμετοχή στη γενοκτονία της Γάζας, καμία συμμετοχή στην απαγωγή του Μαδούρο, καμία συμμετοχή στην επόμενη γενοκτονία που ετοιμάζουν στην Κούβα. Γενικά το καλύτερο παιδί της γειτονιάς, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήθελε να συναντήσει τους εδώ ανθρώπους του Θεού, γιατί για να αγοράσουμε όπλα. Πολλά λέγονται στα δίκτυα, ήρθε εδώ, δεν πήγε στην Τουρκία, έχει πλάκα όλο αυτό, είναι ευρωπαϊκή η περιοδία που κάνει ο Ρούμπιο, δεν θα πήγαινε στην Τουρκία, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί λένε τα αρδάκια ότι να, τους κάναμε τους Τούρκους τα μούτρα και μπαμ. Τι ήρθε να κάνει ο Ρούμπιο, να δει πως πείσουμε το βούτυρο, όχι βέβαια, ήρθε να μας πουλήσει όπλα. Τα οποία όπλα έχουν συμφωνηθεί πριν έρθει και απλώς εδώ θα πέσουν οι υπογραφές από τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Γεραπετρίτη και τα άλλα παιδιά για να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις της ανεξάρτητης χώρας που θα είναι και αυτές ανεξάρτητες όπως αυτή. Πόσα όπλα δεν ξέρω. Ξέρω το ποσό όμως. Το ποσό θα είναι περίπου 3,6 δις. Αν αναρωτιέστε, πώς σε μια χώρα που δεν έχει λεωφορεία, δρόμους, σχολεία, γιατρούς, δασκάλες, δασκάλους και γενικά είμαστε για τον Καβάλα, πώς ακριβώς βρίσκουμε αυτά τα δις και τα σκορπάμε δεξιά και αριστερά για όπλα. Απλό είναι. Πάμε στα τελευταία 3,6 δις που θα τσεπώσει ο Μάρκος από τη χώρα μας. Διαβάζοντας λοιπόν εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει φτιάξει ήδη ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, πολύ αγαπημένος στο Θείασο και στο Θεό της Κωμωδίας, βλέπουμε νούμερα. Στα νούμερα αυτά λοιπόν διαβάζοντας προσεκτικά θα δούμε ότι σε ένα σημείο οι φόροι που έχει προϋπολογίσει να προεισπράξει ο Πιερακάκης μέσω του νέου προϋπολογισμού για το 2027 είναι 4,2 δις παραπάνω από φέτος. Στο χαλαρό είναι αυτό. Παραπάνω από 4,2 δις θα είναι οι νέοι φόροι του χρόνου. Αυτό είναι σε ένα κουτάκι που βρίσκουμε γιατί ψάχνουμε τα 3,6 που θα μας πάρει ο Μάρκος που ήρθε χθες και σήμερα και αύριο στην πατρίδα να φάει και δύο σουβλάκια και να φύγει. Απλά μαθηματικά. 4,2 δις το λιγότερο. Οι νέοι φόροι. 3,4 με 3,6 δις η νέα αγορά όπλων από τον Μάρκο Ρούμπιο. Μένουν και 6 με 8 κατοστάρικα για τις μίζες. Τακτοποιημένα, τα βιβλία θα κλείσουν σωστά, κατσαρά νούμερα δεν θα έχουμε και αν χρειαστεί και έχουμε και καλά λαθάκι, θα δώσουμε και κάτι της παραπάνω σε ένα γνωστό γαμιστρώνα Crystal Blue στο Χαϊδάρι ή στη Γλυφάδα, να μας πει τι ακριβώς κάναμε λάθος στη στρατηγική αυτή επένδυση και πώς δεν βγήκανε τα νούμερα σωστά. Τώρα, αν θέλουμε να πουλήσουμε και λίγο τάξη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, εδώ είναι το λαός, βουτάμε ένα γκαμπούρι και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω κλέψει. Όμως, εκτός από τη φραγκαφαίρεση που εξασχεί εδώ το κόμμα για 52 χρόνια, υπάρχει και η υπερφορολόγηση και η πραγματικά θεοπάλαβη φόρη, όπου για αυτούς δεν ευθύνεται μόνο αυτό το κόμμα, αλλά ευθύνονται όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει αυτό το μπουρδέλο εδώ, το προτεκτοράτο μας. Και διαβάζουμε. Υπάρχει φόρος από το 16 και ισχύει ακόμα, ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το νόμο που ο Μητσοτάκης, που είναι τώρα 7-8 χρόνια πρωθυπουργός, τον έχει καταργήσει κάνει 15 φορές, αλλά αυτός ο γαμημένος δεν καταργείται με τίποτα. Ένας περίεργος νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό του Κατρούγκαλου, για την ακρίβεια Κατρούγκαλου Τσίπρα Καμένου, 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων. Μπορεί να ακούγεται λίγο παλαβό, αλλά στη χώρα που όλοι περηφανεύονται ότι είναι της θρησκείας και τα αυτά, άρα πιστεύουν στην ανάσταση νεκρών, δεν είναι καθόλου παλαβό. Διαβάζω λοιπόν για το φόρο υπερυγείας νεκρών. Πιο συγκεκριμένα, η φορομπηχτική λειτουργία της εισφοράς υπερυγείας ύψους 6% αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση των συντάξεων χειρίας και ορφανίας, όταν η χείρα πέραν της εισφοράς υπερυγείας ύψους 6% στη δική της σύνταξη γύρατος, κύρια και επικουρική, καταβάλει πρόσθετη εισφορά άλλο ένα 6%, όχι για τη δικιά, το 1,6% είναι για την υγειά της. Το άλλο 6% όμως που καταβάλει στη σύνταξη λόγω θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου, κύρια ή επικουρική. Δηλαδή, ένα ή μία χείρα ή ένα ορφανό παιδί που παίρνουν σύνταξη επειδή χείρεψαν ή ορφάνεψαν, δίνουν ένα 6% εισφορά υπερυγείας δικιάς τους, αν πάθουν κάτι, και άλλο ένα 6% εισφορά υπερυγείας του νεκρού. Αυτό βγάζει σούμα 220 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία κάθε χρόνο από το 16 τα τσεπώνουν από τον κόσμο. Κανονικά. Τώρα, αυτό, επειδή είναι νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου Καμένου, εξηγεί κάπως γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε ο άθεος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Δηλαδή, όταν είσαι άθεος, καλά κάνεις. Όταν πιστεύεις, κάνεις δύο φορές καλά. Όταν όμως είσαι άθεος, για ποιο λόγο να πας στο Άγιο Όρος? Πολλοί οι λόγοι. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός που έχεις ψηφίσει φόρο υπερηγίας πεθαμένων και θέλεις να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να πας στο Άγιο Όρος που ξέρουν από αυτά να σιγουρευτείς. Παιδιά, θα αναστηθούν οι νεκροί ή τσάμπα κλέβω χείρες και ορφανά? Όπα, έχουμε και τύψεις. Είμαστε αριστεροί. Συμπερίληψη. Ευαίσθητοι. Το ψηφίζουμε το μνημόνιο, αλλά υποφέρουμε μέσα μας. Μερικοί κατορυφθήκαν και πάνω τους. Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι ο Τσίπρας όχι μόνο πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά έγραψε και αυτό πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Έγραψε ο Τσίπρας, θα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, στο X, με φωτογραφίες από το Άγιο Όρος, γράφοντας αυτό. Πήγε ο άθεος να ψάλει στη Σιμωνόπετρα για να ακουστεί στον Άδη. Γιατί θέλει ο άθεος, επίδοξος πρωθυπουργός, να ακουστεί στον Άδη? Μα για να μάθουν οι νεκροί, παιδιά. Κλέβω χείρες και ορφανά. Τους παίρνω σύνταξη υπέρ της υγείας σας. Αναστηθείτε νεκροί. Κι όμως ο Τσίπρας δεν είναι παπατζής. Είναι παπάς. Γιατί όπως ο παπάς πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει, έτσι και ο Τσίπρας, παρόλο που είναι άθεος, πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει. Και νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Και νομίζω ότι όλοι και όλες πρέπει να αρχίσετε να πιστεύετε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί εδώ στη χώρα μας αυτό που θα ακούσετε είναι κανονικό και δεν είναι ένα επεισόδιο από τη σειρά Walking Dead. Βιδωθείτε καλά και ακούστε. Στον COVID, που είχαμε πάνω από 33.000 νεκρούς, οι οποίοι περισσότεροι πέθαναν αβοήθητοι, γιατί η κυβέρνηση έψαχνε κάτι περίεργα μέτρα και όχι πως θα βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει, έθαβαν τους νεκρούς αφού πρώτα τους στήλιγαν σε νάιλον. Ένα ακόμα θεοπάλαβο μέτρο από όλα αυτά τα θεοπάλαβα μέτρα που ζήσαμε επί COVID. Τι να σας πω, τα θυμάστε, τα περίπτερα, τα παγκάκια, όλα τα SMS, όλα αυτά τα απίθανα. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε που είχε πάρει αυτό το απίθανο μέτρο με τα νάιλον είχε πει ότι θα γίνει εκταφή αυτών των ανθρώπων σε 10 χρόνια. Επειδή όμως τα περισσότερα νεκροταφεία στη χώρα μας έχουν πρόβλημα χώρου, η κυβέρνηση έβγαλε μια διαταγή έτσι, την οποία την μπάσαρε στους Δήμους, βγάλτε τους στα 4. Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίγουν τάφους με νεκρούς από την περίοδο του COVID και να βρίσκουν, καταλαβαίνετε τι, δυσκολεύομαι για να το περιγράψω. Νάιλον. Και μέσα αυτή τη φρίκη στη χώρα μας τη ζούμε τώρα. Συμβαίνει αυτό. Συνέβη με πάρα πολλούς τάφους που άνοιξαν και θα συμβεί με όλους τους επόμενους τάφους που θα ανοίξουν. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει στους Δήμους, κλείστε το. Χωρίς οδηγίες. Χωρίς τίποτα. Δηλαδή υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Είναι όλα καλά? Θρησκευτικά είπαμε, εντάξει, ανάσταση νεκρών. Okay. Για χαρά είναι το νάιλον, όλα καλά. Ζάχαρη. Υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Και οι Δήμοι προσπαθώντας να λύσουν κάτι, χωρίς να έχουν την απαραίτητη επιστημονική βοήθεια για να λύσουν κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό, κάνουν, όπως διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, τι κάνουν? Ανοίγουν, σκίζουν τα νάιλον, κλείνουν. Τόσο πολύ η κυβέρνηση πατριωτική της δεξιάς, της Ορθοδοξίας, σέβεται και τους νεκρούς του COVID και τους συγγενείς των νεκρών του COVID. Γιατί δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγαν όλα αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον στο σχολείο που πήγα εγώ, και ας ήταν Κουκουβαούνων, μάθαμε ότι από την αρχαιότητα τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Και τον δείχνουμε το σεβασμό. Όχι στα λόγια και στα 9 μέρα. Στην πράξη. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας τώρα είναι αδιανόητο τι συμβαίνει αυτό. Να ανοίγουν, να κόβουν λάινορ και να κλείνουν τάφους. Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε γνώση των συγγενών. Τους ενημερώνουν. Δεν μπορεί να ανοίγει τάφους έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 33.000 και. Το έχουμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει με ξένα κόλυβα. Το έχουμε. και θα κλείσουμε με ένα θέμα που είναι πιο παλαβό και από την παλαβή μας χώρα. Στο Ισραήλ, όπου να είναι, θα έχουν εκλογές. Στις εκλογές λοιπόν αυτές, από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο Νετανιάχου ζορίζεται. Γιατί ζορίζεται ο Νετανιάχου, όπως γράφουν παντού? Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τις εκλογές και αν δεν τις κερδίσει, λέει, τότε θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Γιατί θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη ο γενοκτόνος σιωναζιστής Νετανιάχου, που δεν έχει κανένα πρόβλημα με καμία δικαιοσύνη παγκόσμια και ταξιδεύει όπου γουστάρει, ενώ έχει δολοφονήσει τόσες χιλιάδες άμαχους στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε του γουστάρει? Γιατί στην πατρίδα του, λέει, θα έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη αν δεν βγει πρωθυπουργός για κάτι σκανδαλάκια που έχει. Όχι για τις δολοφονίες αμάχων που έχει κάνει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η πατρίδα του, του Νετανιάχου, το σιωναζιστικό Ισραήλ, εκεί, στο πλαίσιο των εκλογών, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου ως φιλοπαλαιστίνιο. Ότι δεν εξοντώνει τόσο καλά και τόσο πολλούς καθημερινά όσο θα έπρεπε Παλαιστίνιους. Για την αντιπολίτευση εκεί, ο Νετανιάχου είναι φιλοπαλαιστίνιος. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Ο Νετανιάχου λοιπόν, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν μερικές μέρες είπε ότι είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο το Ιράν να στείλει τρομοκράτες για να εκτελέσουν μια τρομοκρατική ενέργεια εις βάρος Ισραηλινών στόχων. Το είπε μία μέρα. Την επόμενη μέρα είχαμε μία αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai, όπου κυρίως οι επιβάτες ήταν Ισραηλινοί. Σε όλο τον πλανήτη γράφτηκαν πολλά για αυτή την αεροπειρατεία. Και στη χώρα μας. Να, δείτε εδώ. Από site διάφορα, αεροπειρατεία, θα το έριχναν, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν τους αμάχους στην έρημο, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν το αεροπλάνο πάνω σε κτίρια στο Τελαβίβ. Διαβάσαμε διάφορα σενάρια. Όπως διαβάσαμε λοιπόν εμείς και ενημερωθήκαμε για αυτή την αεροπειρατεία στη Fly Dubai, ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου περιέγραψε στους δημοσιογράφους μια αεροπειρατεία, τι χειρότερο, και μάλιστα ο πρόεδρος μιας χώρας που δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε πύργους με 6.000, αν θυμάμαι καλά, νεκρούς. Περιγράφει λοιπόν την αεροπειρατεία στην εταιρεία Fly Dubai και για κάποιο λόγο όλοι γελάνε. Και ο Τραμπ και οι δημοσιογράφοι. Γελάτε, βρε ανέστητοι.
4: I think it's an incredible story. It seems, I mean, I can relate the story, but you're better off getting it from him. But by this time, I guess they have a lot of fake stories out there, and you know, you never know what's happening. But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. He was able to fall back and get the door open and scream. And a plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes, very rarely flew. An Israeli plumber saw what was happening and strong. You know, when you lift pipe all day, you're strong. And he saw what was going on. He heard the screaming. And he ripped, with the G-forces as they were, he ripped this guy out of the seat, threw him back. The crowd got him. Passengers got him, grabbed him, and having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now, this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when I asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that crazy show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show sort of how to fly. I mean, you tell me, this is the craziest thing.
1: Εκτός από την περιγραφή του Τραμπ, λοιπόν, που όλοι γέλασαν, γελάτε με μια αεροπειρατεία, τέτοια αναισθησία πια ο πλανήτης, γέλασε και ο ίδιος ο Νετανιάχου όταν συναντήθηκε 10 ώρες μετά τη σωτηρία του αεροσκάφους από τον περίφημο υδραυλικό που έλεγε ο Τραμπ, με τον υδραυλικό σε ένα αεροδρόμιο σε άλλη χώρα, 10 ώρες μετά. Και ο Νετανιάχου με τον υδραυλικό κουβεντιάζουν πώς ακριβώς ο υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος. Και γελάει και ο Νετανιάχου. Τι να σας πω. Ό,τι πει το βίντεο.
5: Τα φάστη τα μεφαγιά. עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו קודם כל החוצה. התחלתי למשוך את הגאים ואז...
6: אתה משכת את הגאים?
5: כן.
6: אחורה?
5: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא...
1: אפוא לבון, όλοι γελάνε, ενώ οι άνθρωποι, όπως λέγανε τα ρεπορτάζ, γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια, κανείς δεν ξέρει πώς, με έναν υδραυλικό που έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια του, αφού πρώτα καρύδωσε τον περίεργο πιλότο που ήθελε να τους ρίξει στο πουθενά. Πώς το έκανε αυτό ο υδραυλικός, με τα χεράκια του τον καρύδωσε. Πώς έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια. Το αεροπλάνο το έφερε στα ίσια, όπως είπε και ο Τραμπ και ο ίδιος ο υδραυλικός στον Νετανιάχου, γιατί είναι φανατικός θεατής μιας εκπομπής που δείχνει αεροπορικές καταστροφές. Και βλέποντας αυτή την εκπομπή, έμαθε να πιλωτάρει αεροπλάνο. Αφού το έφερε στα ίσια του, μετά. Πίσω στους επιβάτες, έτυχε να είναι και δύο κανονικοί πιλότοι οι οποίοι το προσγείωσαν. Αφού λοιπόν με όλα αυτά τα δραματικά γελάει ο Νετανιάχου, γελάει και ο Τραμπ, μετά ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, όπως π.χ. στο CNN, να παραθέσουν τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία δεν συμφωνούν ακριβώς με το σενάριο. Και ταυτόχρονα γελάνε και αυτοί. Δείτε.
7: Yes, so, okay. Just to... Even imagine what that's like. I know there were some people, they said they were sort of standing by the bathroom, right? They would have fallen immediately. I mean, frankly, it's miraculous with something like that, that people...
8: We are just coming into about 500 knots. So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are... Yeah. They don't make sense to me because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated completely. So the numbers will change when we get the preliminary report, for sure.
7: Oh, that's interesting.
1: Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, γελάνε μεν, αλλά γελάνε από κάτω. Δηλαδή προσπαθούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, να μην αρχίσουν να κακαρίζουν στο στούντιο, γιατί οι άνθρωποι περιγράφουν μια αεροπειρατεία όπου από του χάρου τα δόντια γλίτωσαν εκατοντάδες επιβάτες που θα έπεφταν με το αεροπλάνο σούμπιτι. Και αν έπεφταν σε καρακτήριο, θα είχαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς από αυτή την αεροπειρατεία. Και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από το να γελάνε από κάτω, γιατί ο κύριος που είναι ειδικός στα αεροπλάνα λέει ότι αν ένα αεροπλάνο κάνει μια βουτιά από τα 36.000 πόδια έτσι. Σε 29 δευτερόλεπτα, στα 16.000 πόδια, δεν θα προλάβει να κάνει τη βουτιά, γιατί απλώς θα διαλυθεί πριν κατέβει εκεί κάτω. Θα διαλυθεί. Πώς έβγε το σπίτι στην πλάκα, ακριβώς έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο υδραυλικός το έφερε στα ίσια του και μετά οι πιλότοι το προσγείωσαν. Μετά λοιπόν, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία και εμείς, που δεν έχουμε δημοσιογράφους εδώ, αλλά έχουμε το μυαλό μας που δουλεύει, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία, διαπιστώσαμε κι εμείς γιατί γελάγαν όλοι αυτοί. Όλοι και όλες, φαντάζομαι, έχετε μπει μερικές φορές στη ζωή σας σε αεροπλάνο. Σας έχει τύχει μερικές φορές αυτή η πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των αναταράξεων. Εντάξει, που δεν είναι ούτε βουτιά, είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα κάνει το αεροπλάνο πάνω κάτω, αλλά είναι ζώρικο. Σου φεύγουν τσίσα, σου φεύγουν κακά, χάνεις τον μπούσλα, ασπρίζεις, κοιτάς το διπλανό σου, ψάχνεις τα πάντα. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε απότομες τέτοιες, ας πούμε, αναταράξεις μπορεί να πέσουν και οι μάσκες. Οι μάσκες οξυγόνου. Επίσης μπορεί να ανοίξει ένα ντουλαπάκι, αφήνει καμιά βαλίτσα, σε πάρει στο κεφάλι. Γίνονται αυτά. Στις πτήσεις έχει τύχει σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είναι αδύνατο να γίνει σε μια πτήση είναι να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια για να μην διαλυθεί, όπως λένε οι ειδικοί. Δεύτερον, να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια και αφού δεν διαλύθηκε, γιατί το προστάτησε ο Θεός, γιατί είναι συγκεκριμένος αυτός ο Θεός, δεν άνοιξαν ούτε οι μάσκες οξυγόνου. Δείτε, δεν έπεσαν. Και οι άνθρωποι στο διάδρομο περπατάνε κανονικά. Κάτσε, τι γίνεται εκεί. Αεροπειρατεία, κάτσε να δω, ρε μαλάκα κι εγώ. Ω, πάω να βγάλω βίντεο, ρε φίλε. Ρε φίλε, κάνε λίγο έτσι, δεν βλέπω. Αφού όλα αυτά γίνονται λοιπόν στο αεροπλάνο χαλαρά, ενώ το αεροπλάνο βουτάει. Μετά ο σωτήρας, δηλαδή ο υδραυλικός, περιμένει σε ένα αεροδρόμιο 8-10 ώρες στο Νετανιάχου, φορώντας ακόμα τα ρούχα που είναι γεμάτα αίματα. Δεν ένιωσε την ανάγκη δηλαδή να παραλλάξει ρούχα, να πληθεί, να έχει αίματα από πάνω. Έσωσε τον κόσμο, έσωσε τον πλανήτη, έσωσε το αεροπλάνο. Ρε φίλε, με τα αίματα, και δεν είναι καν δικά σου δηλαδή. Είναι ενός ξένου τα αίματα. Κι όμως περιμένει εκεί με τα αίματα τον Νετανιάχου. Κάποια στιγμή, για να το αποδείξει τι μάχη έγινε, βγάζει και το παπούτσι. Για να του δείξει και την κάλτσα, η οποία είναι και αυτή βουτυγμένη με στα αίματα, και εκεί διαπιστώνουμε ότι τα θαύματα συνεχίζονται. Γιατί το παπούτσι που βγάζει για να δείξει την κάλτσα στον Νετανιάχου δεν έχει τον ίδιο πάτο με το παπούτσι που φοράει στο αεροπλάνο εδώ την ώρα που έσωσε τους επιβάτες από τον κακό αεροπειρατή. Για κάποιο λόγο λοιπόν που μόνο ο Θεός ξέρει, και σε λίγο θα βρούμε και τη σελίδα που το γράφει, αλλάζει και ο πάτος των παπουτσιών όταν είσαι υδραυλικός και σώζει αεροπλάνο από αεροπειρατεία. Όλο αυτό. Είναι αεροπειρατεία, είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι τίποτα κατασκευασμένο. Και στην Ελλάδα, ενώ σε όλο τον πλανήτη, οι δημοσιογράφοι γέλαγαν. Οι ηγέτες γέλαγαν. οι θεατές γέλαγαν, εδώ οι δημοσιογράφοι το αντιμετώπισαν σοβαρά. Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν, με αυτά τα γαμάτα που κάνει, που μπαίνει μέσα παντού, σε κάθε τραγική και δύσκολη κατάσταση, έφτιαξε ένα βίντεο για να περιγράψει στον Έλληνα σαν οφάγο τηλεθεατή τι ακριβώς έγινε με αυτή την αεροπειρατεία. Τέτοια βίντεο έχουν φτιαχτεί άπειρα αυτές τις μέρες στον πλανήτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το σενάριο είναι λάμψη. Εμείς βάλαμε δίπλα-δίπλα του Ευαγγελάτου και ένα από τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφίστε το καλύτερο. Φιλιά. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να θυμάστε, πριν μπείτε στο αεροπλάνο, αν είστε πιλότος, σπάθα. Δεν υπάρχει πιλότος πια να μπει στο αεροπλάνο χωρίς να κρατάει σπαθί. Προσέξτε, όχι τέτοιο. Αυτό είναι αραβικό. Ξού. Τέτοιο. Σταυροφορίας. Εντάξει. Δεύτερον, αν είστε υδραυλικοί, πάντα στο αεροπλάνο πλέον επιτρέπεται να περνάτε από τον έλεγχο με κάβουρα, σωληνάκια, παράκαμψη, να φύγει από εκεί το σκατό, να πάει από εκεί να βρει τον αεροπειρατή και δύο κλειδάκια καλή ώρα, ποτέ δεν ξέρεις, και μια βεντουζίτσα δεν είναι κακή. Το νου σας, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, θα κλείσουμε όπως αξίζει στο κανάλι μας. Έτσι, φιλιά.
9: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως ήδη ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαργαρίτας Σκούζα, λένε ότι είναι Άραβες και οι δύο πιλότοι. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία, στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου. Πάμε στην επόμενη σκηνή. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Θα δείτε λοιπόν τώρα από το εσωτερικό του πιλωτηρίου τι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει, ξαναλέω, από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Αρχίζει μια διαμάχη στην οποία φέρεται ότι ο συγκυβερνήτης προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ο συγκυβερνήτης είναι οπλισμένος με μαχαίρι και μαχαιρώνει τον πιλότο. Θα δείτε σε λίγο τα πρώτα πλάνα του εμόφυλου πιλότου που μεταδόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα. Γίνεται λοιπόν μια μάχη, ένας καυγάς ανάμεσα στους δύο. Επόμενο σημείο και επόμενο βήμα των όσων διαδραματίζονται στο πιλωτήριο είναι το βήμα που ακολουθεί. Το αεροπλάνο κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά προς το έδαφος. Πιθανολογούμε ότι ή ο πιλότος ή κάποιος άλλος από τους πιλότους με τα πολιτικά που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και παίρνει τον έλεγχο του αεροπλάνου και το ξανασηκώνει στο ύψος πλεύσης. Αλλά έχουμε και το σήμα το οποίο εκπέμπεται, τον ειδικό κωδικό, τον 7700, που λέει ότι το αεροπλάνο είναι σε πολύ σοβαρό πρόβλημα, και λίγο αργότερα ένα δεύτερο κωδικό, το 7750, που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Τι ακολουθεί τώρα? Εδώ θα δείτε το εσωτερικό του αεροπλάνου και υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα βλέπετε τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι. Φαίνεται εδώ ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα του πιλωτηρίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή και δεν ανοίγει παρά μόνο από μέσα. Μόνο οι πιλότοι μπορεί να την ανοίξουν. Η πόρτα με κάποιο τρόπο και κάποια στιγμή άνοιξε. Ενώ δηλαδή ο συγκυβερνήτης επιτίθεται και μαχαιρώνει τον κυβερνήτη, ανοίγει η πόρτα. Ίσως να την άνοιξε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Και αυτό πιθανολογούμε πάντα ότι μπορεί να έσωσε τους επιβάτες και το αεροπλάνο. Γιατί με την ανοιχτή πόρτα σηκώνονται οι επιβάτες και ανάμεσα τους και οι δύο πιλότοι με τα πολιτικά που επιβαίνουν ως επιβάτες στο αεροπλάνο και σπέβδουν στο πιλωτήριο. Προφανώς έχει γίνει και η μεγάλη βουτιά. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο πιλωτήριο και από ό,τι φαίνεται καταφέρνουν να κινητοποιήσουν. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι μια εικασία με βάση την λογική από κομμάτια του παζλ που γνωρίζουμε. Καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι, να τον αφοπλίσουν, να βοηθήσουν τον κυβερνήτη, ο οποίος είναι βαρύτατα τραυματισμένος, και κυρίως να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Έτσι, και πάμε στην επόμενη σκηνή. Παρότι το αεροπλάνο, όπως είπαμε, πέφτει από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, μέσα στο αεροπλάνο επικρατεί χάος. Έχουμε το σήμα που έχει εκπαιμφθεί. Το αεροπλάνο έχει περάσει στο χώρο της Ιορδανίας και έχει κάνει μια περίεργη στροφή. Πλησιάζουν μαχητικά αεροπλάνα για να ελέγξουν την πορεία του και να αποτρέψουν, ακόμα και καταρρύπτοντάς το να πέσει πάνω σε κάποιο κτίριο, γιατί ίσως αυτό να ήταν το σχέδιο, για να καταλήξουμε μετά στην τελευταία φάση όλης αυτής της υπόθεσης, η προσγείωση με ασφάλεια του αεροπλάνου. Mm-hmm.

0: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το υπόγειο.
1: Άκου την καρδιά σου.
2: Χόρεψε με την καρδιά σου.
1: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
2: Άνοιξε την καρδιά σου.
3: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
1: Ακούω την καρδιά μου.
2: Χορεύω με την καρδιά μου.
3: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
2: Ανοίγω την καρδιά μου.
3: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
4: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
5: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 11η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείνετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
5: Το κυβότιο με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
8: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
9: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
8: Σας τορκίζομαι.
7: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
8: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
8: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
11: Μαρία Παπαλάμπρου.
10: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
7: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Καλησπέρα, Γιάννης Κουσοφίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή από το site της AirTopen ή από το Live24 επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ακούσαμε το τραγούδι Bobby's of Lou, ένα κλασικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου από το δίσκο Flu. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μουσική πορεία του Παύλου, καθώς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής. Η μουσική πορεία του ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο Δαμών και Φιντίας. Μαζί κυκλοφορούν τα τραγούδια «Το ξέσπασμα» και «Ο κόσμος τους». Πάμε να τα ακούσουμε.

Το 1976 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το γκρουπ Σπυριδούλα μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Τρία χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον δίσκο Φλου. Από το δίσκο Φλου έχω επιλέξει τα τραγούδια «Το άγνωστο Θεό» και «Η ώρα του Σταφ», στο οποίο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Φλου, ο Σιδηρόπουλος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Να μ' αγαπάς» και «Κάποτε θα έρθουν», που θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Εν Λευκό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για τρία τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, τα οποία είναι τα «Η» και «Underground» με «Στράς». Πάμε.

Στα μέσα του 1985, ο Παύλος κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο Zorba the Freak. Ο δίσκος αυτός έχει πιο χαλαρό rock and roll ύφος από τους προηγούμενους. Από το δίσκο αυτό έχω επιλέξει το τραγούδι Rock and Roll στο κρεβάτι, που περιγράφει τη σκληράδα και τη μοναξιά, αλλά και τη λαχτάρα στις ερωτικές σχέσεις, και το Mickey Mouse, που είναι μια τολμηρή για την εποχή στιχοπλοκία με στόχο το Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 42 ετών στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Μας άφησε όμως τεράστια κληρονομιά, καθώς θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ροκ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το τραγούδι «Άντε και καλή τύχη μάγκες» από το δίσκο «Zorba the Freak». Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen Radio. Καληνύχτα και καλή τύχη μάγκες και μάγκησες.

και καλή τύχη μάγκες. Άντε και καλή τύχη μάγκες. Άντε και καλή τύχη μάγκες.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτε. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
4: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
3: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
7: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
7: Μην το χάσετε.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Γεώργιος Κοντογιώργης, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου. Ο κύριος Κοντογιώργης, όπως προείπα, έχει προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο μελέτης και κατανόησης των ανθρώπινων κοινωνιών και της ιστορικής τους πορείας, την κοσμοσυστημική γνωσολογία. Στόχος είναι να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν, τη θέση της σημερινής κοινωνίας και την πορεία της προς το μέλλον. Απόψε θα μιλήσει για τη σχέση ανάμεσα στην εθνική ταυτότητα και την ελευθερία και για το ρόλο της πολιτισμικής ταυτότητας απέναντι στις σύγχρονες μορφές ηγεμονίας. Θα εξηγήσει τις βασικές έννοιες όπως έθνος, κράτος, εθνική και πολιτισμική ταυτότητα, ελευθερία, διεθνισμός και κατοκεντρισμός. Στη συνέχεια θα αναφερθεί στη σημασία της πολιτισμικής συνοχής σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης και θα εξετάσει πώς η πολιτισμική ταυτότητα μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο αντίστασης στις σύγχρονες μορφές οικονομικής και πολιτικής ηγεμονίας. Τέλος, θα θέσει το ερώτημα αν και με ποιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε από μια κοινωνία που δίνει έμφαση στο άτομο, στον ατομοκεντρισμό, σε μια κοινωνία που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο ως μέλος της κοινωνίας, τον κοινωνιοκεντρισμό.
9: Κυρίες και κύριοι, εάν θέλουμε να κατανοήσουμε το σήμερα, πρέπει όχι να το δούμε με γνώμονα το σήμερα και τέλος το σήμερα, αλλά με την εγκατάστασή του στο σύνολο της κοσμοϊστορίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που έχει κανείς να αντιμετωπίσει είναι να αποκωδικοποιήσει, πέραν των κοινωνικο-οικονομικών και άλλων φαινομένων, αυτό που συγκροτεί την έννοια της ταυτότητας. Αυτό που ανέδειξε στην πρώτη του μορφή και το εξάντλησε στην ιστορική του πορεία ο ελληνισμός και αποτελεί το ιδίωμά του. Άρα αυτό που συνδέεται με το ιδιώνυμο του ελληνικού κόσμου, που είναι η ελευθερία και η εξέλιξή της στον κοσμοχρόνο, και το άλλο στοιχείο το οποίο, για το οποίο μίλησε ο μεγάλος ιστορικός Νίκος Βορώνος, για τον αντιστασιακό χαρακτήρα των Ελλήνων. Κάθε άνθρωπος έχει πολλές ταυτότητες, δυνάμει των οποίων αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ θα σας μιλήσω για αυτό που είναι η συλλογική ταυτότητα και σε ό,τι έχει να κάνει με την εξελικτική πορεία του ελληνισμού και γιατί τεκμηριώνεται η έννοια της προόδου που εισφέρει ο ελληνικός κόσμος, που πηγαίνει πολύ πιο πέρα από αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως πρόοδο και το οποίο, αν θέλετε, αναγγέλει και ό,τι προόριστε να έρθει στο μέλλον. Τη συλλογική λοιπόν ταυτότητα μπορεί να την αντιμετωπίσει κανείς σε τρία επίπεδα. Έχει τρία επίπεδα ανάγνωσης. Το πρώτο είναι η υποστενή έννοια πολιτισμική ταυτότητα που στοιχειοθετεί αυτό που θα αποκαλούσα συνείδηση κοινωνίας. Συνείδηση δηλαδή του συνανήκει σε μια πολιτισμική κοινότητα. Η ταυτότητα αυτή του συνανήκει με την καθαρή της μορφή ορίζεται ως εθνότητα. Συγκρατούμε λοιπόν αυτόν τον όρο για να πούμε ότι η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην κοσμοϊστορία και οικοδομείται με βάση διάφορα πολιτιστικά στοιχεία όπως η γλώσσα, η θρησκεία, ο τρόπος ζωής, οι κληρονομημένες παραστάσεις και νοοτροπίες και πολλά άλλα. Το δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης της συλλογικής ταυτότητας είναι εκείνο το στο οποίο προστίθεται, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, και η ελευθερία. Τότε η ελευθερία ή στην ελευθερία επιμετράται επίσης το αίτημα η πολιτισμική συλλογικότητα να αποκτήσει δική της πολιτική φωνή, χειραφέτηση ή αλλιώς δικό της κράτος. Στην προκειμένη περίπτωση καλούμαστε να διακρίνουμε μεταξύ της συλλογικότητας, δηλαδή της απλής συλλογικότητας που είναι η εθνότητα, που δεν διαθέτει πολιτικό πρόταγμα ελευθερίας, και εκείνης που διαθέτει. Η διαφορά έγκειται στο ότι η πρώτη είναι αντιστοιχεί στις φεουδαλικές κοινωνίες, στις δεσποτικές υπό μια γενικότερη έννοια, και όπου σε αυτήν το άτομο δεν είναι ελεύθερο και γι' αυτό εκφράζεται πολιτικά δια του ηγεμόνα. Εάν έναν δουλοπάρικο του Δυτικού Μεσαίωνα τον ερωτούσε κάποιος ποια είναι η ταυτότητά του, πού ανήκε, θα έδειχνε τον ηγεμόνα του. Στον αντίποδα, το άτομο που είναι συγκροτημένο ως ελεύθερη οντότητα στο πεδίο της προσωπικής του ζωής, κατ' ελάχιστον, στοχάζεται τη θέση του στο συλλογικό με βάση το συνανήκειν στην κοινότητα, αλλά με μήτρα την ελευθερία. Δηλαδή, εάν ο Ιταλός και σήμερα, ο Γάλλος, ο Έλληνας, ο Γερμανός ερωτηθεί πού ανήκει, δεν θα πει στον πρωθυπουργό του ή στον πρόεδρό του, αλλά θα πει, θα προσδιορίσει την εθνική του συλλογική κοινότητα. Το έθνος λοιπόν, σε αντίθεση με την εθνότητα, αποτελεί ένα μη διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Εμφανίζεται δηλαδή ως συνακόλουθο φαινόμενο αυτού που θα αποκαλέσουμε ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή κοινωνίες με ελευθερία, που αντιτείνεται στις φεουδαλικές ή δεσποτικές, άρα μη ελεύθερες κοινωνίες. Η εθνική ταυτότητα, για πρώτη φορά δηλαδή το έθνος, κάνει την εμφάνισή του στους Έλληνες, διότι αυτοί κατά γενική ομολογία συγκρότησαν κοινωνίες ελευθέρων ανθρώπων, δηλαδή με ανθρωποκεντρικούς όρους. Η εθνική τους ιδιοσυστασία αποτέλεσε επίσης την αδιάπτωτη σταθερά μέχρι σήμερα. Αν διαβάσουμε τον Καποδίστρια, θα διαπιστώσουμε ότι επισημαίνει στους Ευρωπαίους ότι σε αντίθεση με αυτούς, τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ο ελληνισμός συγκροτεί έθνος και μάλιστα κατά τρόπο αδιάπτωτο και γι' αυτό δικαιούται πολιτικής ελευθερίας. Αν και κατά καιρούς την εθνική ταυτότητα θα επικαλεστούν και άλλοι λαοί που θα ενσωματωθούν στην ελληνική πολιτισμική σφαίρα, όπως οι Ρωμαίοι, από την άλωση της Δυτικής Ρώμης και την περιλέψη της Δύσης στη φεουδαρχία, δηλαδή στο Μεσαίωνα, ο ελληνισμός θα παραμείνει η μοναδική πολιτισμική οντότητα που θα υποστασιοποιείται ως έθνος, δηλαδή με μέτρο την πολιτική του αυτοσυγκρότηση ως κράτος ή και χωρίς, αλλά με την πολιτική διάσταση της ταυτότητάς του. Εν ολίγης, το έθνος ως ταυτοτικό φαινόμενο αποτελεί ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, διότι επιμαρτυρεί τη μετάβαση της ανθρωπότητας από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή στο καθεστώς του ελεύθερου ανθρώπου. Ο ελληνικός πολιτισμός διακρίνεται ως πολιτισμός της ελευθερίας και ιστορείται με βάση τα πεπραγμένα του ελεύθερου ανθρώπου, δηλαδή του ελεύθερου έθνους. Οι άλλοι πολιτισμοί του παρελθόντος, με τις ελάχιστες εξαιρέσεις που επεσήμανα και οι οποίες ήταν εφήμερες, ιστορούνται με βάση τα πεπραγμένα της δεσποτικής τους ιδιοσυστασίας. Το τρίτο επίπεδο της εθνικής ταυτότητας συνέχεται με το ζήτημα του ευθύνην του έθνους. Ποιος αποφασίζει για το περιεχόμενό του, για τη μοίρα του, τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Και σε τελική ανάλυση, ποιος αποφασίζει για την κοινωνική συλλογικότητα. Η νεωτερικότητα με αφετηρία τη Δύση διακινεί μόνο μία άποψη για το ζήτημα αυτό και αξιωματικά δογματική. Την ευθύνη του έθνους την έχει εξ ολοκλήρου το κράτος και συγκεκριμένα ο εκλεγμένος πρόεδρος ή πρωθυπουργός μονάρχης. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό, τι θέλει ή τι δεν θέλει η κοινωνία, τα στοιχεία που το συνθέτουν, ποια η σχέση του με το παρελθόν, για όλα εν τέλει. Η κοινωνία τελεί υποδικαστική αντίληψη, όπως θα έλεγαν οι νομικοί, δεν της πέφτει λόγος, είναι αχειράφετη, δεν έχει καν βούληση, κατά την άποψή τους. Εξού και όταν αντιλέγει στη βούληση του ηγέτη, χαρακτηρίζεται τυραννική, αυθάδης ή και όχλος. Μάλιστα, κατά την κρατούσα άποψη, το έθνος είναι τεχνητό δημιούργημα του κράτους, της νεωτερικότητας και που προέρχεται να προσαρτήσει την κοινωνία στο καθεστώς του και να την νομιμοποιήσει και άρα θα εκλείψει εάν αμφισβητηθεί το μονοπόλιο της εξουσίας, δηλαδή η εκλόγιμη μοναρχία. Τι υφέρπει στο δόγμα αυτό? Ότι το ατομικό ευρίσκεται σε αντιμαχία με το συλλογικό, καθώς αυτό το ατομικό αποτελεί εξίσου, το συλλογικό αποτελεί εξίσου μεγάλο κίνδυνο για την ατομική ελευθερία όσο και η απολυταρχία ή ο ολοκληρωτισμός. Τούτο σημαίνει ότι είναι φύση αδύνατο το ατομικό να συγκροτήσει το συλλογικό χωρίς να καταλύσει την ελευθερία του ατομικού, να το καθυποτάξει δηλαδή στη δεσποτεία του. Με άλλα λόγια, εάν το πολιτικό σύστημα που νομοθετεί και κυβερνάει το ενσαρκώσει η κοινωνία αντί του κράτους, δεν περνάει από τη σκέψη της νεωτερικότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει ως υπόθεση εργασίας, θα αποφασίσει να υποβάλει τα μέλη της, δηλαδή ένα έκαστο τον εαυτό του, στο καθεστώς της δουλείας ή της ολοκληρωτικής καταπίεσης. Ο Δήμος, η θέσμιση δηλαδή της κοινωνίας ως πολιτικού θεσμού, εξισώνεται με τον Χίτλερ ή τον Λουδοβίκο. Εάν εμείς εδώ μέσα δηλαδή αποφασίσουμε πώς θα διαμορφώσουμε τα πράγματα της ζωής μας, θα υποτάξουμε την ατομικότητά μας σε καθεστώς δούλου ή καταπιεσμένου. Αυτή είναι η λογική την οποία διδάσκει αδιάλειπτα από την εποχή του Μοντεσκιέ, του Καντ, του Χέγγελ και του ίδιου του Μάρξ, δηλαδή από τους θεμελιωτές της νεοτερικής σκέψης μέχρι και σήμερα. Από το συλλογισμό αυτό απουσιάζει το γεγονός ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτό το υποκείμενο της κυριαρχίας. Δηλαδή υπάρχει από τη μια μεριά ο κυρίαρχος, αυτός που κατέχει την καθολική πολιτική αρμοδιότητα, αλλά δεν υπάρχει το υποκείμενο της κυριαρχίας, όπως στην εκλόγιμη μοναρχία, όπου το κράτος και επομένως ο φορέας του κράτους κατέχει την πολιτική αρμοδιότητα εξ ολοκλήρου και η κοινωνία είναι ιδιώτης, δηλαδή υποκείμενο κυριαρχίας. Επομένως, δεν τίθεται θέμα να συνυπάρχουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις του ολοκληρωτισμού για να μιλήσουμε για τον ολοκληρωτισμό της δημοκρατίας. Προέκταση όμως της λαθροχειρίας αυτής είναι η έπαρση της δυτικής νεωτερικότητας ότι το δυτικό παράδειγμα στοιχειοθετεί ένα νέον πολιτισμό. Δεν υπάρχει ψευδέστερος ισχυρισμός. Η νεωτερικότητα έχει το αντίστοιχό της στην πρώιμη φάση του ελληνικού πολιτισμού, στην προσολόνια συγκεκριμένα εποχή. Απουσιάζουν δηλαδή από αυτήν οι επόμενες φάσεις του η κλασική εποχή, η οικουμενική εποχή, που ολοκληρώνεται με το Βυζάντιο και υπό μία έννοια η εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι το τέλος της. Το γεγονός ότι η νεωτερικότητα τροχοδρομεί στο πεδίο της μεγάλης κλίμακας, δηλαδή αντί για την πόλη κράτος, το κράτος έθνος, και στην ανάπτυξη που συνεπάγεται αυτή η μετάβαση στο επίπεδο της τεχνικής, ενώ ο ελληνικός κόσμος αναπτύχθηκε με μέτρο τη μικρή κλίμακα της πόλης, δεν αναιρεί τη διαπίστωση αυτή. Στον ισχυρισμό αυτόν θεμελιώθηκε όμως το δόγμα της διαφοράς μεταξύ της Δύσης που ανέδειξε την ατομικότητα και του ελληνικού κόσμου που προήγαγε τη συλλογικότητα και αποτέλεσε, με αποτέλεσμα μάλλον κατά αυτάς, να καταστήλει την ελευθερία του ατόμου. Η άποψη αυτή διδάσκει ότι η ατομική ελευθερία όχι μόνο είναι ανώτερη από την πλήρη και καθολική ελευθερία, αλλά και ασύμβατη συγκεκριμένα με την πολιτική ελευθερία. Όπως απέδειξε όμως ο ελληνικός κόσμος, η εξέλιξη της ελευθερίας είναι σορευτική, έχει σορευτική ροπή. Η μία προστίθεται στην άλλη, δεν αναιρεί την άλλη και επομένως ακολουθεί τη διαστολή του ανθρωποκεντρικού γίγνεσθε. Επομένως, η Δύση σήμερα προβάλλει την ατομικότητα διότι βιώνει ένα πρώιμο στάδιο που ικανοποιείται με μόνη την ατομική ελευθερία και περιάγει την κοινωνία στην ιδιωτεία, ενώ εκχωρεί τη συλλογικότητα στον ηγεμόνα κράτος. Η άποψη αυτή διδάσκει ότι είναι καλύτερα να είναι κανείς ελεύθερος μόνο στην προσωπική του ζωή, αλλά να αποφασίζει κάποιος άλλος για την κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική του ζωή, σε ό,τι αφορά στον εαυτό του. Στον αντίποδα λοιπόν, ο ελληνικός κόσμος από την προκλασική εποχή και εντεύθεν μέχρι τέλους ανέδειξε το άτομο ως συντάκτη της συλλογικότητας και όχι ως ιδιώτη εστερημένων κοινωνικής και πολιτικής ελευθερίας. Εξού και η κοινωνική συλλογικότητα στη Δύση εκλαμβάνεται ως μάζα και συνοδεύεται από την εκχώρηση της βούλησης του συλλογικού, δηλαδή της κοινωνίας, στην κυρίαρχη εξουσία. Ενώ στον ελληνικό κόσμο το άτομο συγκροτεί το συλλογικό χωρίς να απαλωτριώνει την ατομικότητά του, με όχημα την πολιτεία, δηλαδή με όρους καθολικής ελευθερίας. Αυτό εντέλεται η δημοκρατία. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την πρώιμη με σημερινούς όρους τρίτοκοσμική ταξινομία του δυτικού παραδείγματος στο σύνολο του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, αρκεί να αναφέρω ορισμένα από τα δομικά και αξιακά θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού. Πρώτον, ο ελληνισμός συγκροτείται ως έθνος δίκην κοσμοσυστήματος, όχι ως ενιαίο έθνος κράτος. Το πολιτικό του πρόταγμα στεγάζεται σε ένα πλήθος πόλεων κρατών, όμως ο κόσμος του διαθέτει κοινωνική ταυτοτική συνείδηση, την οποία εκδηλώνει εμπράκτος είτε με κοινές συνάξεις γύρω από τα ιερά ή τους αγώνες είτε με τη μορφή συνεργειών των πόλεων για την αντιμετώπιση εθνικών απειλών ή και διεκδικήσεων. Η ελευθερία των Ελλήνων κατά τον Πολύβιο ισοδυναμεί με την ελευθερία των πόλεων. Δεύτερον, στην μετακρατοκεντρική περίοδο του ελληνισμού, που αγνοεί η εποχή μας βεβαίως, που αποκαλούμε, για να συνεννοούμαστε, οικουμενική, δηλαδή από τον Αλέξανδρο και εντεύθεν, με κορυφαίο το Βυζάντιο, το ταυτοτικό του γινόμενο μεταβάλλεται ουσιοδός κυρίως στο πολιτικό πεδίο, αλλά και στο μείγμα των στοιχείων που συγκροτούν το πεδίο της πολιτισμικής δημιουργίας. Η περίοδος της Οικουμένης επέτρεψε ή μάλλον έκαμε αναγκαία τη μεταβολή του θρησκευτικού παραδείγματος, στο βαθμό που η Ολύμπια θρησκεία παρέμεινε κράτο-κεντρική, έγινε αντικείμενο οικειοποίησης και μάλιστα όχημα εκφυλισμού της κεντρικής εξουσίας, θυμίζω τη θεοποίηση του Ρωμαίου αυτοκράτορα, και δεν ικανοποιούσε τη νέα οικουμενικότητα του ελληνισμού. Εν ολίγης, ο χριστιανισμός είναι η ελληνική εκδοχή του θρησκεύεσθε, μια θρησκεία που οικοδόμησε εξ υπαρχής ο ελληνισμός και σε αντίθεση με την ιουδαϊκή θρησκεία, γνωσιολογικά με την φιλοσοφία της θεολογίας, θεσμικά στη βάση της Εκκλησίας του Δήμου των Πιστών και θεμέλια κοινωνία την πόλη και ως τρόπο θρησκεύεσθε τον ελληνικό ιστορικό τρόπο. Συγχρόνως το κράτος της Οικουμένης, η Κοσμόπολη, που θεμελίωσε ο ελληνιστικός ελληνισμός και ακολούθησαν απαράλλακτα οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί Έλληνες, έδωσε το έναυσμα στην ελληνική ταυτότητα με την είσοδο στο Βυζάντιο, να αναζητήσει την πολιτική της έκφραση στην βασιλεύουσα πόλη. Όπως γνωρίζουμε, οι Έλληνες δεν θρήνησαν την άλωση της κοσμοπολιτιακής τους επικράτειας από τους Οθωμανούς, αλλά την πόλη με κεφαλαίο. Η Κοσμόπολη θα αποτελέσει το ιδεώδες πολιτικό πρόταγμα των Ελλήνων και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, στην ιδέα του οποίου ο Ρήγας, της οποίας ο Ρήγας και καθώς φαίνεται ο Καποδίστριας θα επενδύσει την πολιτική κρατική παλινόρθωση του ελληνισμού. Τι είναι εν ολίγης η Κοσμόπολη? Είναι το κράτος που στεγάζει τις πόλεις υπό την ηγεσία της Μητρόπολης σε μια συμπολιτιακή τάξη, όπου η πόλη με κεφαλαίο καταλαμβάνει θέση κεντρικού πολιτικού συστήματος με αρμοδιότητες ενόμου επιστασίας και όχι πολιτικής κυριαρχίας. Το πολιτικό σύστημα των πόλεων είναι κατά βάση δημοκρατικό, ενώ η Μητρόπολη εδράζεται σε ένα μάλλον αντιπροσωπευτικό σύστημα. Η Κοσμόπολη αποτελεί υψίστη κατάκτηση του ελληνικού πολιτισμού, που διακρίνεται σαφώς από την αυτοκρατορία, τη θεοκρατία, την απολυταρχία, με τις οποίες την ταυτίζουν οι νεαντερτάλιας κοπής νεωτερικοί στοχαστές. Τρίτον, η σταθερά που ανέδειξε εξ αρχής ο ελληνικός πολιτισμός, δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα της ευθύνης του έθνους, εξακολουθεί στην Κοσμόπολη να αποτελεί θεμέλιο του πολιτισμού και της ταυτότητας του ελληνισμού. Αναφέρομαι στο διακύβευμα εάν θα αποφασίζει το έθνος, για το έθνος ο ένας, η ολίγη ή η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της. Εάν δηλαδή θα μιλάμε για το έθνος του κράτους, του μονάρχη, ή για το έθνος της κοινωνίας. Το διακύβευμα αυτό αποτελεί την κορυφαία κατάκτηση του ελληνικού πολιτισμού, διότι μας παρέδωσε το παράδειγμα της δημοκρατίας. Απόρρια της δημοκρατίας υπήρξαν όλα τα δημιουργήματα του ελληνικού πολιτισμού, στο πεδίο της τέχνης, της φιλοσοφίας, των επιστημών, του θεάτρου, της αρχιτεκτονικής, με τελευταίο τη μεταβολή της νέας θρησκείας από κατεξοχήν δεσποτική σε ανθρωποκεντρικό θεσμικό αποτύπωμα της δημοκρατίας. Η δημοκρατία αποτέλεσε τη διαρκή σταθερά του ελληνικού πολιτισμού από την απότατη αρχαιότητα έως τις παρυφές του 20ου αιώνα. Ποιος το διδάσκει αυτό? Ουδής. Και έχει αποδειχθεί ωστόσο. Ακόμα και στις πιο στιγνές στιγμές της τουρκοκρατίας, οι Έλληνες συγκροτούσαν τη συλλογικότητά τους δυνάμει της αρχής του έθνους της κοινωνίας, με δημοκρατικούς όρους. Εξού και τα μεγάλα έργα του πολιτισμού των Ελλήνων της τουρκοκρατίας, τα οποία φέρνουν σε σύγκριση την δεινοπαθούσα καθόλου ελληνική κοινωνία της τουρκοκρατίας με τους μεγάλους πολιτισμούς της Ευρώπης. Το σημαίνον είναι ότι δεν ανέμενε ο ελληνικός κόσμος το διαφωτισμό για να γνωριστεί με την γραμματεία των προγόνων του. Από τον 5ο αιώνα οι σοφοί του γένους, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων και πλήθος άλλων φιγουράρουν μέσα στο χριστιανικό ναό. Δεν είναι ίσως γνωστό ότι το Βυζάντιο υπήρξε ο γεννήτερος της νεωτερικότητας και όχι η κλασική αρχαιότητα. Από αυτόν μετακαινώθηκαν στη Δύση οι προϋποθέσεις της αναγέννησης και του διαφωτισμού και εννοείται ότι από αυτό διασώθηκαν και μετακαινώθηκαν στη Δύση τα έργα της κλασικής γραμματείας πέραν της πατερικής θεολογίας. Όμως ενώ η Δύση συγκράτησε τη μετάβαση από την πόλη στο κράτος έθνος, από το γένος της κοσμόπολης στο έθνος κράτος, δεν κατάφερε να παραλάβει τη σκυτάλη του αντίστοιχου ανθρωποκεντρικού πολιτισμού από το σημείο που τον οδήγησε ο ελληνισμός, την Οικουμένη. Η Δύση έλαβε ως σημείο εκκίνησης την αποτείναξη της δεσποτείας, απέρριψε την ελληνική Οικουμένη. Έτσι, όσο και αν προσπαθεί η νεωτερικότητα να προβάλλει τα θεαματικά αποτελέσματα που κινητοποιεί η μεγάλη κλίμακα, τα οποία δεν χρειαζόταν προφανώς η πόλη, ως μέτρο που θα τεκμηριώσει την ανωτερότητά της αποτυγχάνει στο βαθμό που η έννοια του πολιτισμού συνάδει με την ανθρωποκεντρική ταξινομία της εποχής και όχι απλώς με την κλίμακα. Η νεωτερικότητα έχει ιστορικό πολιτισμικό βάθος δύο το πολύ αιώνων, ενώ ο ελληνικός πολιτισμός εξαντλεί εξ ολοκλήρου την ανθρωποκεντρική βιολογία.

τις απέδωσε με τις αντίστοιχες λέξεις. Οίκοθεν νοείται ότι στη δυναμική της εξέλιξης οι Έλληνες δεν εσύροντο από τα γεγονότα έγιναν οι πρωταγωνιστές του, τα οδηγούσαν. Τη σχέση αυτή του ανθρωποκεντρικού φαινομένου με τη γλώσσα την αποκαλύπτει το παρόν των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών, αλλά κυρίως η συρρήκνωση των νοημάτων της μεταξύ των Ελλήνων στις μέρες μας. Έχοντας μεταβληθεί ο ελληνισμός υπό το ελλαδικό κράτος σε μυρικαστικό προσαρτηματικό παρακολούθημα της δεσποτικής περιφέρειας, απόλεσε μεταξύ των άλλων και το γλωσσικό του πολιτισμό. Είναι σοκαριστικό να διαπιστώνει κανείς πόσες έννοιες χάθηκαν, πόσες παραποιήθηκαν ή αναγωμώθηκαν στη διάρκεια του ελλαδικού κράτους. Η γλωσσική απώλεια είναι απόδειξη απώλειας πολιτισμού, δηλαδή οπισθοδρόμησης. Ο εγκλισμός του νεότερου ελληνισμού στο σπήλαιο της μεταφεουδαλικής νεωτερικότητας, δηλαδή στις απαρχές του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού που στοιχειοθετεί η συντριπτική ήττα όχι μόνο για τον ελληνισμό αλλά και για την ανθρωπότητα, είναι ένα κέριο σημείο που οφείλει να μελετηθεί. Η εμφύτευση της δεσποτικής απολυταρχίας στη μήτρα του ελληνισμού έφερε μια ασύμμετρη ρήξη με τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Το γεγονός αυτό για την ανθρωπότητα σήμανε την απεμπόληση μιας ολόκληρης ανθρωποκεντρικής βιολογίας και για τον ελληνισμό τον εξαναγκασμό του να οπισθοδρομήσει, να διέλθει από, προκειμένου να διέλθει από το κατόφλι της ευρωπαϊκής δεσποτείας για να εισέλθει στη νεότερη εποχή. Το γεγονός αυτό είναι υπόλογο της σύγχυσης που επικρατεί σε ό,τι αφορά στη σχέση του ελληνικού κόσμου με τη Δύση. Ο ελληνικός κόσμος δεν περιήλθε ποτέ στο Μεσαίωνα. Δεν έγινε ποτέ φεουδαρχία ή απολυταρχία. Παρέμεινε ακόμη και στην τουρκοκρατία ανθρωποκεντρικός. Επομένως, το επιχείρημα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα οφείλονται στο ότι δεν πέρασε από την αναγέννηση και το διαφωτισμό δεν ευσταθεί. Διότι η αναγέννηση και ο διαφωτισμός αντιπροσωπεύουν ισάριθμα στάδια εξόδου της Δύσης από τη φεουδαρχία και της εκ νέου όσμωσής της με την ανθρωποκεντρική πραγματικότητα και σκέψη. Οι Έλληνες της τουρκοκρατίας διεκδικούσαν την εθνική τους απελευθέρωση διότι παρόλες τις κακουχίες που ζούσαν τον ανθρωποκεντρισμό και είχαν πλήρη επίγνωση των θεμελιών της ιδέας του κράτους, της πολιτείας, της δημοκρατίας που προοπτικά είχαν σκοπό να εγκαθιδρύσουν με την κατάκτηση ακριβώς της κρατικής τους οντότητας. Με την εμφύτευση του απολυταρχικού πολιτεύματος και την προτεκτοριοποίηση της Ελλάδας δεν εκριζώθηκαν μόνο τα θεμέλια του ελληνικού πολιτισμού. Δημιουργήθηκε μια άρχουσα τάξη η οποία ταύτισε το συμφέρον της με το δυναστικό κράτος και το συμφέρον του ηγεμόνα. Ιδίως δε εγκληματίστηκε σε μια απικιακού τύπου διανοητική πρόσληψη του ελληνισμού που το επιβάλλει να αντιμετωπίζει τις κληρονομιές του με απέχθεια και το παρόν με γνώμονα την εθελοδουλεία. Αξιολογικό μέτρο του ελληνικού πολιτισμού και της ταυτότητάς του απέβει η Δύση, το ειδητικό παράδειγμα, αντί για τη σύνολη ανθρωποκεντρική βιολογία που αντιπροσωπεύει ο ελληνισμός. Εφεξής ο Έλληνας άνθρωπος έθεσε εαυτόν σε καθεστώς απαγόρευσης της σκέψης. Θεωρεί αδιανόητο να παράγει νέα σκέψη λειτουργίως εισαγωγέας των απόβλητων του ηγεμόνα. Κορυφαία όλων των ιδεολογικών αναγωμώσεων που εστιάζουν στην προσαρμογή του ελληνισμού στο αξιολογικό μέτρο του δυτικού κανόνα είναι η άποψη ότι ο ελληνικός κόσμος δεν υπήρξε έθνος τουλάχιστον από το Βυζάντιο και εντεύθεν και ότι έγινε έθνος, ανέκτησε δηλαδή την ταυτότητά του διαχειρός και ως παρακολούθημα της εθνογέννησης της Δύσης και συγκεκριμένα δια του δεσποτικού κράτους που το επευλήθη. Αντιπαρέρχεται η άποψη αυτή το γεγονός ότι το δυτικό κρατικό εμφύτευμα ήταν αεθνικό. Ο Όθωνας επί πολλά χρόνια επέμενε να γιορτάζονται τα γενέθλιά του και αρνιόταν να αποδεχθεί τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου. Εν κατακλείδη, ο σημερινός ελληνικός κόσμος, πολιτισμός είναι ο πολιτισμός του καθόλου αναντίστοιχο προς τα πολιτισμικά του θεμέλια κράτους που εμφυτεύθηκε στην ιστορική του μήτρα το 1832. Με την έννοια κράτος εννοείται όχι την πολιτική επικράτεια αλλά το πολιτικό του σύστημα, δηλαδή την θεσμική βάση της χώρας που όπως κατά την προσολόνια περίοδο αποδίδει τη συλλογικότητα στον ηγεμόνα και αφήνει

0: το άτομο έρμεο στην ιδιωτεία. Ισχυρίζομαι ότι το πολιτικό αυτό εμφύτευμα, μέσα στο οποίο ασφικτιά μέχρι θανάτου ο ελληνισμός, προοριζόταν εξ αρχής να υπηρετήσει ξένα προς τον ελληνικό συμφέροντα και συγκεκριμένα την αποδόμηση των ιστορικών του θεμελίων, καθώς και να εξαελώσει τον ίδιο τον ελληνισμό για να μην θέτει εμπόδια στο δρόμο του νέου ηγεμόνα, δηλαδή της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Η ελλαδική άρχουσα τάξη που διαδέχθηκε τη βαβαρική κατοχή χρειάστηκε έναν αιώνα για να ολοκληρώσει το έργο της σε ό,τι αφορά στην αποδόμηση του μείζωνα ελληνισμού, ώστε στη συνέχεια και καταφτάσει να επιδοθεί στην αποξένωση του ελλαδικού ελληνισμού από τις κληρονομιές του με την αλωτρίωση της πολιτισμικής του ταυτότητας της κοινωνίας. Αυτός ακριβώς ο προσαρτηματικός αληθωρισμός στο πεδίο της πρόσληψης της σχέσης ατομικού και συλλογικού, σε τελική ανάλυση της συλλογικής του ταυτότητας, στοιχειοθετεί και την ουσία του υπαρξιακού του προβλήματος σήμερα. Για να επανέλθει ο νεοέλληνας στο δρόμο του μέλλοντος με όρους προόδου, πρέπει να ανακτήσει την ιστορία του που διδάσκει ποια είναι η πρόοδος και να επανεθνικοποιήσει το κράτος του, εν ολίγης να επαναντάξει το άτομο στο συλλογικό δίκην εταίρου και σε τελική ανάλυση να μεταβάλει την κοινωνία σε εταίρο της πολιτείας. Τούτο τόσο το εθνικό όσο και το πολιτισμικό πρόβλημα του νεοέλληνα επομένως είναι βαθιά πολιτικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Το πρόγραμμα λοιπόν τώρα λέει: συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, διάλογος μεταξύ των εισηγητών.
2: Καλύτερα να περάσουμε στο κοινό κατευθείαν. Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ποιος ζήτησε το λόγο, παρακαλώ.
3: Θεοδωράκης. Θα ήθελα να ρωτήσω...
1: Θεοδωράκης, φιλόλογος, έτσι.
3: Ναι. Και πολιτικές επιστήμες έχω κάνει.
1: Μπράβο.
3: Καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος που βλέπω στο πάνελ δύο διαπρεπείς καθηγητές μου. Ο ένας είναι ο κύριος Κοντογιώργης, που τον είχα καθηγητή στην Πάντιο, και ο άλλος είναι ο κύριος Καψωμένος Αρατοσθένης, που τον είχα στη φιλοσοφική σχολή. Μελετώντας, μάλλον έχοντας υπόψη αυτό το θέμα το οποίο αναλύσαμε σήμερα, ελληνική πολιτισμική ταυτότητα στην τροχιά του 21ου αιώνα, θα ήθελα να πω ότι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ελληνική πολιτισμική ταυτότητα και να την αξιοποιήσουμε, μήπως θα έπρεπε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη πολιτική οντότητα. Αναφέρομαι κυρίως στον κύριο, το ερώτημα απευθύνεται κυρίως τον κύριο Κοντογιώργη. Μήπως πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική οντότητα, δηλαδή να είμαστε πιο ενεργοί πολίτες, να συμμετέχουμε περισσότερο στα κοινά και ταυτόχρονα να εκφράζουμε, να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη. Γιατί το όλο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται σήμερα δεν είναι τόσο βοηθητικό. Επομένως, μήπως μια φύπνιση της πολιτικής μας συνείδησης θα οδηγήσει αποφασιστικά στο να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αυτό που λέγεται αξιοποίηση της ελληνικής πολιτικής ταυτότητας. Και το πολιτικό πλαίσιο, επειδή είναι ένα πλαίσιο το οποίο εμφανίζει στοιχεία πατερναλισμού, κρατισμού και πολιτισμικής κρίσης έντονης, μήπως θα πρέπει δηλαδή ο πολίτης να παίξει πιο καθοριστικό ρόλο και ο πολιτικός να έχει μια μεγαλύτερη ευθύνη του ρόλου του. Έχω διαβάσει το τελευταίο σας βιβλίο που μιλάτε για την εκλόγιμη μοναρχία και ουσιαστικά είσαστε πολύ δεικτικός στην όλη κατάσταση η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια και γενικότερα στο όλο πολιτικό σύστημα. Πάνω σε αυτό θα μπορούσατε να τοποθετείτε, κύριε καθηγητά.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία, το είπα, ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός της δημοκρατίας και είναι αδιάπτωτη η παρουσία του, η παρουσία αυτού του πολιτικού συστήματος, το οποίο μάλιστα από την περίοδο της Οικουμένης και ιδίως από το Βυζάντιο αποκτά, αποδίδει την εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής και στο οικονομικό σύστημα. Αυτά σήμερα είναι όχι λεπτομέρειες, αλλά έξω από κάθε αντίληψη επιστήμης. Νεωτερικότητα από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται τα θεμέλια που είναι οι αξίες, το οικονομικό σύστημα και όχι απλώς η οικονομική δυναμική, το πολιτικό σύστημα και όχι απλώς η διαδήλωση πως συγκροτείται, και το επικοινωνιακό σύστημα που ήδη είναι παρόν αλλά δεν θέλουμε να το δούμε, της τεχνολογίας το έδαφος, δεν κάνει επιστήμη. Κάνει, οδηγεί σε μια οριακή περιχαράκωση ώστε να μας λέει ότι κινείται αλλά με στάση σημειωτών, δηλαδή δεν θα αλλάξει. Γι' αυτό και οι απόψεις που διατυπώνονται είναι ότι εάν αμφισβητήσετε αυτό το πολιτικό σύστημα και ψηφίσετε όχι αντισυστημικούς, γιατί δεν υπάρχει τέτοια αντίληψη άλλου συστήματος, αλλά αντισυμβατικούς, θα έχουμε οπισθοδρόμηση. Όλοι το ίδιο διακόνουν. Είναι το έθνος του κράτους. Ποιος αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι κοινωνικό και τι δεν είναι, τι θέλει η κοινωνία και τι δεν θέλει, ποιο είναι το συμφέρον της. Ο ένας. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, λέγεται στην καθαρέγουσα. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Και όταν ήρθε ο Όθωνας, η Βαβαρή στην Ελλάδα, όπως και οι μαυροκορδατιστές της περίοδου της Επανάστασης, αυτό που διεκδικούσαν ήταν την κατάργηση της συμμετοχής, θεσμικής συμμετοχής, όχι συμμετοχής μέσω πρόσκλησης κομμάτων ή αυτοκλήτως σε διαδηλώσεις, εταιρικής συμμετοχής, θεσμός μέσα στην πολιτεία. Το πρώτο που αξίωσαν ήταν να καταργηθεί η θέσμιση της κοινωνίας. Οι συνταγματικοί, όπως λεγόντουσαν στην Επανάσταση, που αντιμάχονταν τον Καποδίστρια, επικαλούνταν το Βρετανικό πολίτευμα που την εποχή εκείνη μόνο το 7% του ανδρικού πληθυσμού που είχε δικαίωμα ψήφου, είχε δικαίωμα ψήφου. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ο Όθωνας, πολύ πριν καταργηθούν τα κοινά στη Δύση, τα καταργεί με ένα διάταγμα που λέει αιτιολογικά δεν είναι νοητό αυτός ο αγράμματος, ο ιδιωτελής και πολλά άλλα που τον στολίζει χαρακτηριστικά λαός να θέλει να ασκεί την πολιτική διοίκηση της χώρας. Αυτό είναι δικό μας ιδίωμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πορεία προς τα εμπρός με όρους οπισθοδρόμησης. Πηγαίνουμε με την όπισθεν. Όταν καταργεί κανείς τη δημοκρατία και εκθιάζει την απολυταρχία και μετά την εκλόγιμη μοναρχία, τελειώνει τη ζωή του εκεί. Δεν πάει παραπέρα. Γιατί η οπισθοδρόμηση δημιουργεί μόνο θύματα. Το ζήτημα λοιπόν του ελληνικού πολιτισμού, είτε το είπα στο τέλος, είτε σε πολιτισμικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο εθνικής συλλογικότητας, περνάει μέσα από την πολιτική. Άρα το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφώσουμε ένα πολιτικό σύστημα που η πολιτική θα αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας. Να μην περιφρονεί την κοινωνία και τη θεωρεί ότι είναι αγράμματη. Και δείτε πώς έχει επισέλθει η αντίληψη αυτή μέσα στο μυαλό όλων. Ο καθένας εδώ, αν ερωτηθεί τι πρέπει να γίνει, ξέρει και θα πει 10-20 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Αν του πούν να γίνουμε ένα σώμα συλλογικό και να συναποφασίσουμε, θα πει θα μας καταστρέψει η κοινωνία. Αυτοί θα αποφασίσουν. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. όταν περιφρονούμε την κοινωνία, περιφρονούμε τον εαυτό μας. Και δεν χρειάζεται να πω εγώ κανένα επιχείρημα. Τι λέει ο δυστυχής Αριστοτέλης? Που ζει τη δημοκρατία, έχει ζήσει όλα τα πολιτεύματα. Αυτός που εκφράζει πιο ολοκληρωμένα και πιο παραδειγματικά το κοινό συμφέρον, προσέξτε, όχι το γενικό, το κοινό συμφέρον, είναι η κοινωνία. Ούτε ο ένας, ούτε οι ολίγοι. Έχει κάνει στατιστική και βλέπει. Άρα λοιπόν σήμερα όταν μιλάμε για συμμετοχή πρέπει να μιλάμε, να διακρίνουμε τη συμμετοχή ως μάζα που μας καλούν να χειροκροτήσουμε ή να διαδηλώσουμε και τη συμμετοχή ως εταίροι συμμέτοχοι της πολιτείας. Σήμερα έχουμε τα μέσα να το κάνουμε. Δεν έχουμε τη διανοητική εγκύτητα να πραγματοποιήσουμε πρώτα μία επανάσταση στο πεδίο των ενιών, να ξέρουμε τι είναι το καθένα και να ξέρουμε και τι θα αλλάξει τα πράγματα. Στην ιστορία απεδείχθη ότι για να ηγεμονεύσει η κοινωνία της εργασίας δεν αρκεί να μεταβάλουμε όλη την κοινωνία σε προλεταριάτο καταργώντας την ιδιοκτησία. Σημασία έχει και το απέδειξε η ελληνική δημοκρατία στην ιστορία ότι ή παίρνουμε εμείς στα χέρια μας την πολιτεία και αποφασίζουμε εμείς για την αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος ανεξαρτήτως του ποιος κατέχει την ιδιοκτησία της οικονομίας ή εφαρμόζουμε τη δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα και μετέχουμε και εμείς ως κοινωνία της εργασίας μαζί με τους κεφαλαιούχους, εάν και οι κεφαλαιούχοι συμμετέχουν σε αυτό, γιατί μπορεί και να συμμετέχουν ισότροπα όλοι. Άρα λοιπόν το δίλημα δεν είναι να συμμετέχουμε καθημερινά επειδή κάποιο κόμμα μας καλεί ή κάποια συνδικάτο ή ό,τι, ή γιατί εμείς αποφασίσαμε 10 να κατέβουμε. Το ζήτημα είναι πώς θα μεταβάλουμε το πολιτικό σύστημα ώστε να είμαστε διαρκής θεσμός που εμείς θα καθορίζουμε τι είναι εθνικό, άρα συμφέρον με την κοινωνική βούληση και τις κοινωνικές σταθερές, άρα με τον πολιτισμό μας και όχι κάποιος τρίτος που θα μας λέει ετερόκλητο όχλο ή τυραννία της πλειοψηφίας και άλλα τινά. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Και εδώ συγκρούεται όλο αυτό το ζήτημα της μεγάλης ιστορικής διαδρομής του ελληνισμού και του παραδείγματός του, όχι για να επανέλθουμε εκεί, για να παραδειγματιστούμε για το μέλλον, με αυτό που πιστεύει η νεωτερικότητα, από τους Μοντεσκιέδες μέχρι σήμερα, που αντιμετωπίζει με απέχθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί ο ολοκληρωτισμός στην Ευρώπη. Αλλά φτάνει ο Πόπερ, που τον έχουν κατά έναν τρόπο Ευαγγέλιο, να ενοχοποιεί τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη για τον ολοκληρωτισμό στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα κεντρικά προβλήματα που πρέπει να δούμε σήμερα και νομίζω ότι είναι τα μόνα τα οποία δεν συζητούνται. Ούτε στον δημόσιο διάλογο, ούτε στον επιστημονικό υποτίθεται διάλογο από τα πανεπιστήμια που δεν παράγουν καμία γνώση καινούργια, είτε από τους καθημερινούς. Ξέρετε ποιο... Μια κυρίαρχη φιλοσοφική σχολή κυριαρχεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία, μυρικαστικά, ο Καντ, ο Μοντεσκιέ, νεαντερτάλια σκέψη που γεννήθηκε στο Μεσαίωνα για το Μεσαίωνα, προοδευτική τότε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον 21ο αιώνα και τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Είμαστε σε άλλη εποχή. Αυτό είναι το δράμα.
4: Δεν ξέρω αν δουλεύει αυτό. Ναι, και ναι. Απλά θέλω να καταθέσω μερικές ενστάσεις οι οποίες σχετίζονται με την ιδιότητά μου σαν ιστορικού και κατ' επέκταση το γεγονός ότι μου προκαλεί τρόμο η λέξη διαχρονικότητα. Διότι διαχρονικότητα καταργεί την ιστορία, άρα καταργεί και εμένα, ναι, άρα καταργεί πάρα πολλά πράγματα από τα οποία κλπ. Ο κόσμος αλλάζει, τα πράγματα αλλάζουν και δεν είναι ίδια. Να δώσω ένα 38 παράδειγμα για να δώσω και τα μικρότερα στη συνέχεια. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση δεν μπορεί να είναι ίδια. Όταν οι άνθρωποι ήταν 200 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη και ας πούμε αντιπροσώπευαν κάτι ανάμεσα στο 3 και στο 5% του συνολικού βάρους των θηλαστικών στη Γη. Είναι τελείως διαφορετική η σημερινή κατάσταση, ότι που οι άνθρωποι είναι στα 9 δισεκατομμύρια και ταχύτατα βαδίζουν για τα 13 δισεκατομμύρια και οι μεν άνθρωποι είναι το 25% περίπου το βάρος των θηλαστικών στη Γη και το άλλο 50-60% είναι τα ζώα τα οποία τρέφουν οι άνθρωποι για να ταΐζονται από αυτά και να γίνουν 13 εκατομμύρια από 9. Έχει αλλάξει τελείως ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έτσι και πάθηκα ένα κακό η χημική βιομηχανία, θα γίνει η μεγαλύτερη γενοκτονία που έχουμε δει ποτέ. Θα πεθάνουμε από την πείνα, πάρα πολύ απλά, διότι με τεχνικούς τρόπους διατηρείται η διατροφή μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, δηλαδή ότι ο κόσμος αλλάζει και οι σκέψεις μας πρέπει να αλλάζουν μαζί του. Να είναι πρακτικές, να βλέπουμε. Το άλλο είναι ότι συγκρίνουμε πράγματα ολοκληρωτικά ανώμια. Η αρχαία πόλη. Η αρχαία πόλη είχε μια μορφή δημοκρατίας η οποία δεν έχει τίποτα το κοινό και δεν θα μπορούσε να έχει με τη σημερινή δημοκρατία. Πάρα πολύ απλά, γιατί βασίζεται σε έναν τρόπο παραγωγής, πολύ συγκεκριμένο, μικρή ιδιοκτησία αγροτική και που ιστορικά, αν θέλετε, είναι ένα εξαιρετικά βραχύβιο φαινόμενο στην ιστορία, κράτησε πολύ λίγες δεκαετίες και κατέρευσε κάτω από το βάρος των εσωτερικών αντιθέσεων. Δεν χρειάστηκε καν εισβολή για να. Η σημερινή δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτά τα πρότυπα, για λόγους μεγεθών, για λόγους ας πούμε κλπ. Κατ' επέκταση είναι ολότερα λάθος η σύγκριση με την αρχαία δημοκρατία. Η μεγάλη επανάσταση του αρχαίου κόσμου, η οποία πιθανόν να μην μας αρέσει, αλλά έτσι είναι, η μεγάλη επανάσταση του κόσμου είναι το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Γι' αυτό και η Ρώμη κατάφερε να κάνει πράγματα που ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δεν κατάφερε, παρά τη συγκριτική ισχύ. Η Αθήνα του 4ου αιώνα είναι σαφώς πιο ολοκληρωμένη και μεγαλύτερη πόλη και μεγαλύτερη δύναμη από ότι η Ρώμη της αντίστοιχης εποχής. Κυριαρχεί η Ρώμη όμως. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλετε, η εποχή μας έχει σφραγιστεί από το Ρωμαϊκό Δίκαιο πολύ περισσότερο από τον αρχαίο ελληνικό κλασικό πολιτισμό. Ο ναζισμός, στην αρχική του διακήρυξη το 19, αναγγέλει την κατάργηση του Ρωμαϊκού Δικαίου. Αντίθετα, παίζει πάρα πολύ με την κλασική ελληνική αρχαιότητα, γιατί μοιράζεται με αυτήν ένα πρόβλημα. Το ρατσισμό. Η αθηναϊκή δημοκρατία μπορεί να έχει απλωθεί ποτέ πάρα πολύ, να είναι κλασική, δεν μιλάω για Θήβες, για Σπάρτες κλπ. Αλλά πρέπει να είναι και οι δύο γονείς σου Αθηναίοι για να είσαι πολίτης. Αν δεν είσαι, είσαι παρακατιανός, δευτερεύον. Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αθήνας στον 4ο αιώνα, ο Πασίων, δεν έχει κανένα πολιτικό δικαίωμα γιατί είναι δούλος. Κλασικά. Έχει το λαμπρότερο σπίτι, αλλά είναι δούλος. Δεν μπορεί να μιλάει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, του τι. Η αρχαία ελληνική πόλη κράτησε πολλά πράγματα στην συνέχεια. Και αν θέλετε το Βυζάντιο έχει πρόβλημα όταν αυτά τα υπολείμματα της αρχαίας ελληνικής πόλης, τις αγροτικές κοινότητες πάνω στις οποίες βασίζεται η στρατολογία και η δύναμη της κεντρικής εξουσίας στο Βυζάντιο, τις καταργεί. Τις καταργεί στο όνομα του φεουδαλισμού, ο οποίος εισβάλλει και κυριεύει το Βυζάντιο μέχρι να γίνει η κυρίαρχη κατάσταση στην εποχή των Κομνηνών. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι το τεράστιο κενό, το οποίο καταλαμβάνουν το Ισλάμ, καταλαμβάνει το Ισλάμ και το οποίο κυριαρχεί. Γιατί το Ισλάμ προσφέρει ένα υποκατάστατο αυτών των κοινοτήτων. Προσφέρει την έννοια, την πολιτική έννοια της ούμα, της αδερφότητας θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε. Η οποία, αν θέλετε, έχει και την πολιτική αποτελεσματικότητα του ΕΑΜ απέναντι στη δυτική απικιοποίηση τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Και αν θέλετε, το Ισλάμ βοήθησε πολύ περισσότερο να διασωθεί η κλασική ελληνική παράδοση, από ότι το ίδιο το Βυζάντιο. Έτσι, μεταξύ μας τώρα, κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορικότητα που λέμε.
1: Κύριε Μαργαρίτη, ναι. Συντομεύεται, γιατί θα πάμε μεσάνυχτα και δεν θα έχουμε τελειώσει.
4: Ναι.
1: Οι ερωτήσεις να είναι πολύ σύντομες.
4: Δεν είναι ερώτηση, ένσταση. Λοιπόν, και αν θέλετε...
1: Εάν απαντήσουν όμως οι καθηγητές το ίδιο όπως
4: λοιπόν,
1: εσείς...
4: Και ένα τελευταίο, ότι μιλάμε για τον Ελληνισμό σαν να είναι... Στον 19ο αιώνα, ο Ελληνισμός αντιμάχεται την Ελλάδα. Και η Ελλάδα αντιμάχεται τον Ελληνισμό. Γιατί οι Έλληνες είναι σαφώς περισσότεροι έξω των συνόρων παρά μέσα σε αυτή. Και οι Έλληνες, οι εκτός συνόρων, είναι δομικά στοιχεία αυτοκρατοριών. Και ο Ελληνισμός του εξωτερικού χάνεται όταν χάνονται οι αυτοκρατορίες. Το αποτέλεσμα, αυτός ο Μεσοπόλεμος που παρατηρεί ο κύριος Καψωμένος, ο Μεσοπόλεμος είναι παραγωγικός. Γιατί είναι παραγωγικός? Γιατί οι Έλληνες αναζητούν έναν καινούριο εαυτό. Τι κάνουν εδώ? Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνισμού, Έλληνες και Ελλάδα είναι το ίδιο και το αυτό πράγμα. Μετά το 24 και την ολοκλήρωση ανταλλαγής πληθυσμών. Ένα πρόβλημα το οποίο παράγει και την πνευματική κίνηση του Μεσοπολέμου και την τρομερή δεκαετία του 40-50. Αυτό σαν ένσταση. Δηλαδή, έλεος να ασχολούμαστε λίγο και με ιστορία.
0: Αγαπητέ Γιώργο, υπάρχει μια ανισότητα στη δυνατότητά μου να απαντήσω στο ότι έδωσες μια αντίληψη της ιστορίας και της ερμηνείας των γεγονότων, η οποία είναι κλασική και καθιερωμένη, που κυριαρχεί παντού στη σημερινή πραγματικότητα, η οποία τι κάνει? Προσεγγίζει την ιστορία με βάση το μερικό. Το μερικό δεν μπορεί να δώσει επιστήμη του καθολικού, και το ίδιο δεν θα κατανοήσει τον εαυτό του, και το μερικό είναι η νεωτερικότητα, και δεν θα κατανοήσει και την ιστορία. Υπάρχει μια τεράστια τομή μεταξύ του ελληνικού κόσμου και της νεωτερικότητας. Η τομή έγκυται στην κλίμακα, την πόλη, στο κράτος έθνος, τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα. Αυτή χρειάζεται μια ερμηνεία, η οποία όμως να συνδυάζεται με αυτό που είναι η βιολογία του κοινωνικού φαινομένου, του πώς εξελίσσεται, ποιοι νόμοι, ποιοι παράγοντες. Λοιπόν, αυτά δεν έχει μπορέσει να τα ερμηνεύσει, και είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό το διάγραμμα που έδωσες στην εξήγηση των φαινομένων. Το ατύχημα είναι ότι φταίω εγώ ίσως. Δεν σου έχω δώσει κείμενα δικά μου που ερμηνεύουν με την έννοια της κοσμοστημικής γνωσιολογίας αυτό που αποτελεί αυτό που είπες ότι δεν υπάρχει. Αντίληψη της ιστορίας. Η αντίληψη της ιστορίας διδάσκει λοιπόν ότι ο ναζισμός επικαλέστηκε την αρχαιότητα αλλά όχι τη δημοκρατία. Αυτό έχει τεράστια διαφορά. Έπειτα, το ζήτημα του να προσεγγίσουμε τη δημοκρατία της Αθήνας δεν είναι να τη σκεφτούμε και να την αναπαράγουμε στο σήμερα όπως είναι, αλλά να αντλήσουμε τις αρχές του τι είναι δημοκρατία, να δούμε τους παράγοντες που οδήγησαν στη δημοκρατία και στα άλλα πολιτεύματα προηγουμένως, να μην πιστεύουμε όπως ο Μοντεσκιέ ότι πρώτα γεννήθηκε η δημοκρατία και μετά η μοναρχία. Να έχουμε δηλαδή μία αντίληψη, η οποία φάνηκε άλλωστε με την επισήμανση ότι τέλειωσε και ήταν βραχύβια. Λοιπόν, δεν ήταν καθόλου βραχύβια, και καλό όποιον θέλει να διαβάσει τον 700 μαζί με τις πηγές πόνιμά μου του 1982 για τη δημοκρατία στα κοινά της τουρκοκρατίας, που είναι η πιο επώδυνη περίοδος που δεινοπαθεί και η ίδια η δημοκρατία μέσα σε αυτά. Να δούμε τις αρχές. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί τόσο πάθος να τελειώσουμε τη δημοκρατία με τον Αλέξανδρο. Η δημοκρατία υπάρχει και συνεχίζει, αδιάπτωτη. Και το έχω αποδείξει, και μάλιστα τελειώνει στη μεγαλύτερη διάρκεια της η δημοκρατία, δεν έχει δουλεία. Τελειώνει η δουλεία και εφαρμόζεται, και γι' αυτό καταργείται η δουλεία, η δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα. Αυτά τα αποδεικνύουν οι πηγές. Κατά την ίδια έννοια που η μυθοποίηση για τη Ρώμη, το ρωμαϊκό δίκαιο είναι το ελληνιστικό δίκαιο. Όπως αλλά με μία ολιγαρχική τομή. Και συγχρόνως δεν είναι αυτό που καθορίζει τα ιστορικά πράγματα της ανθρωπότητας για να φτάσουμε στην εωτερικότητα, αλλά το Βυζάντιο. Μεταβίας κατάφερε να ζήσει 4 αιώνες η Ρώμη. Γιατί κατέρευσε και παρέδωσε τα θεμέλια της στον ελληνικό κόσμο, λοιπόν. Γιατί είχε ήδη καταρρεύσει εσωτερικά. Δεν κατάφερε να φτάσει στο σημείο της εξέλιξης του ελληνικού κόσμου. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Άμα θέλουμε να δούμε τι είναι η δημοκρατία, πρέπει να δούμε τι ελευθερία για αυτούς. Αν χρειάζεται εγώ αυτή τη στιγμή να αρχίσω να μετράω τις αδυναμίες της αθηναϊκής δημοκρατίας, θα είναι περισσότερες από όσες μπορεί να πει ο καθένας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι στοιχειοθετεί την έννοια της δημοκρατίας. Οι αρχές της δημοκρατίας, ο κανόνας και τι έρχεται να πραγματοποιήσει για αυτούς. Δεν είναι σωστό ότι, παραδείγματος χάρη, χρειάζονται οι δύο γονείς για να είναι πολίτης. Όχι, άλλαξε κατά καιρούς ανάλογα με τι. Με τις δυνατότητες της πολιτικής μισθοφορίας, της αναδιανομής του οικονομικού προϊόντος μέσω της πολιτικής. Αυτό είναι, αλλά για να το δούμε από την άλλη πλευρά. Όσες φορές επεχείρησε η ταξική πάλι να δημιουργήσει τους όρους της κυριαρχίας της κοινωνίας της εργασίας, απέτυχε. Γιατί πέτυχε η δημοκρατία? Διότι όποιος κατέχει την πολιτεία, αλλά με τους όρους της πολιτιακής τυπολογίας, όχι την εκλόγιμη μοναρχία που έχουμε σήμερα, που δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτική ούτε δημοκρατική, αλλά πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κυρίαρχο σώμα, δύναμη, την κοινωνία. Αυτό δεν θέλει, αισθάνεται η νεωτερικότητα αποτροπιασμό και απέχθεια. Να ακούσει ότι η κοινωνία θα θεσμηθεί και θα πάρει από το κράτος την πολιτεία να την κάνει δική της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχει επιστήμη που να πιάνει το καθολικό και μέσα στο καθολικό να εντάσσει και την εωτερικότητα, το μερικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη κλίμακα, όμως με μια ανθρωποκεντρικότητα η οποία μεταβίας κατορθώνει να διασώζει την ατομική ελευθερία και ορισμένα δικαιώματα. Δεν γνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος. Στοιχειώδη πράγματα. Από τι και γιατί είναι δημοκρατία η εκλόγιμη μοναρχία, το να είναι πολιτικά κυρίαρχος ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Τραμπ και να κάνει ό,τι του αρέσει, και αν θέλει να κάνει και μια δικτατορία να την κάνει, και η κοινωνία να είναι ιδιώτης? Από πού και ως πού? Ο Μοντεσκιέ το είπε αυτό, γιατί είχε απέχθεια προς τη δημοκρατία. Ο Καντ το είπε, ο Χέγγελ, ο Μάρξ. Αλλά σε αυτούς θα μείνουμε? Στο μεσαίωνα? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει επιστήμη της νεωτερικότητας. Είναι καταγραφική και όταν έρχεται η στιγμή της ερμηνείας και της κατανόησης, λέει όλες τις αρλούμπες του κόσμου. Όπως αυτές, ότι ζούμε στη δημοκρατία, ότι δημοκρατία, αντιπροσώπευση και εκλόγιμη μοναρχία που ζούμε είναι το ίδιο πράγμα. Από πού και ως πού μπορώ να είμαι και άνθρωπος και λιοντάρι και ελάφι? Αυτά είναι τα κεντρικά ζητήματα και αυτά δεν μπορεί να τα απαντήσει σήμερα η εποχή μας. Το αν γίναμε 10 δισεκατομμύρια ή θα γίνουμε 100 αύριο έχει πολύ μικρή σημασία, διότι όπως θα μας πει ο Πλάτωνας, κρεμόμαστε από τους νόμους της φύσεως. Θα φτάσουμε στο σημείο ακριβώς επειδή δεν θα μπορούμε, που αμφιβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει, να οδηγηθούμε σε μία αναδιανομή του οικονομικού πλούτου, να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Θα λύσουμε και το πρόβλημα της διατροφής. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και επομένως, συμπέρασμα ως απάντηση είναι ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κοσμοαντίληψη της επιστήμης. Μόνο μέσα από την νεωτερικότητα. Η νεωτερικότητα θα μας πει ότι θα ορίσουμε τη βιολογία ενός ανθρώπου με βάση μια συγκεκριμένη ηλικία, των 3 ή 5 ετών. Δεν γίνεται, πρέπει να το ξέρουμε όλο το διαμέτρημά του. Και αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Δεν έχει επιστήμη, επιστημονική πρόταση. Έχει φόρτωμα ιδεολογίας. Σε σχέση με τους Άραβες, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε ότι οι Άραβες παρέλαβαν ό,τι παρέλαβαν από τον ελληνικό πολιτισμό από το Βυζάντιο, όχι από την αρχαιότητα.
5: Έτσι, το, δεύτερο,
0: το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και το στατιστικό δείγμα. Επί, από τα κλασικά κείμενα στην ελληνική τους γραφή που υπάρχουν είναι περί τα 8.400 και κάτι. Αυτά που προήλθαν από τους Άραβες και είναι στην αραβική γραφή και είναι μόνο τα ιατρικά επιστημονικά είναι 1.300 και κάτι. Εκ των οποίων βέβαια τα μισά έχουν διασωθεί και στην κλασική τους αρχαία γραφή. Ό,τι προήλθε, ό,τι υπάρχει στην κατευθείαν ελληνική, αρχαία ελληνική γραμματεία, δηλαδή στα αρχαία ελληνικά, είναι από το Βυζάντιο. Οι Άραβες δεν είχαν κανένα διότι τα μετέφραζαν απλώς. Να τα διευκρινίζουμε αυτά, διότι το να έχει μπει στην αντιμαχία Παποσύνης και Πατριαρχείου και Βυζαντίου η υπόθεση του τι έγινε και πώς δημιουργήθηκε η Δύση, πρέπει να ξέρουμε ότι όρθωσε η ίδια η Καθολική Εκκλησία ένα πλήρες τείχος απέναντι στις αραβικές επιρροές, γιατί ήταν άλλη θρησκεία, και η μετακένωση και της εταιρικής οικονομίας και των αξιών και των πάντων, επειδή ήταν χριστιανοσύνη με χριστιανοσύνη, ανεξαρτήτως των συγκρούσεων, έγινε με διάβλο το Βυζάντιο. Είναι χαρακτηριστική η οθωνική περίοδος των Γερμανών. Με ποιον συνομιλούσαν, που προκάλεσαν και την μετέπειτα αναγέννηση, δηλαδή τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε η μετέπειτα πορεία της Δύσης προς την αναγέννηση και το διαφωτισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι αυτά, τα μιλάει ιστορία, αλλά μέσα από άλλη μελέτη και όχι από την ιδεολογία.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
8: Τι ιδέες είναι αυτές,
7: παππού? Η κλήση σας καταγράφεται.
8: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει.
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
3: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ο θησαυρός του Μίκη. Έλα να γνωρίσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Μαζί του θα ταξιδέψουμε στα πρώτα του βήματα, θα ονειρευτούμε και θα ανακαλύψουμε το θησαυρό της μουσικής του. Μια παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε αυθεντικά ντοκουμέντα από το προσωπικό αρχείο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ανάμεσα στο παιδί και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Ο θησαυρός του Μίκη. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
7: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη. Σας περιμένουμε στη Λούτσα.
6: Τι άλλα νέα?
7: Λοιπόν, τι νέα έχουμε? Το καρβελικό αναβύση.
6: Το καρβελικό ζήτημα.
7: Το καρβέλι.
6: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
7: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
6: Εγώ προσωπικά?
7: Ναι.
6: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
7: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Και θέλουμε να τα βρούνε.
6: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν.
7: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
6: Λες,
7: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
6: καταστάσεις.
7: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
6: Με στην
7: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
6: Γιατί το ξέρω.
7: Εμπειράζει.
6: Μετά τι λέει πάρα κάτω.
7: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
6: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
7: Γεια.
8: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Νωρίς μπήκαμε.
1: Είμαστε
0: πάλι.
1: Εδώ.
2: Είμαστε εδώ.
0: Είμαστε εδώ. Ρε, μπήκαμε μετά από εφηθόδη.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλό.
0: Μια ποιότητα καλή, θα καλή, πει καλή.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Κάνεις, φίλε.
1: Καλή. Καλά.
0: Καλά. Καλά. Εντάξει, ωραία. Εδώ.
1: Βροχερά σήμερα.
0: Βροχερά και σήμερα και αύριο. Έβγαλε ανακοίνωση η Έμι. Και λέει...
1: Να πνιγείτε όλοι, ξέρω. Και απλά
0: βρέχει. Red code, ναι, ναι, ναι.
1: Και απλά ρίχνει λίγο βροχή.
0: Εγώ δεν θέλω να βρέχει μετά που θα δω αγώνες. Μην σταματήσει καμιά συνδρομητική, μην πω τώρα τέτοιο.
1: Γιατί είσαι,
0: σε κάτι καταιγίδες, ας πούμε, σε πολύ βροχή, χάνει το σήμα. Δεν ξέρω τι κακό τέτοιο. Γιατί η Ευρωλίγκα έχει βάλει 650 μάτς πάλι το τέτοιο.
1: Εντάξει, ας μην πούμε κακό λόγο για την Ευρωλίγκα. Ας μην ξεκινήσουμε κράζοντας την Ευρωλίγκα. Την εκπομπή.
0: Λοιπόν, να πούμε, εξηγήστε μου. Απογευματινό επεισόδιο, ένα ακόμα. Χειμερινή σεζόν.
1: Βροχερή.
0: Χειμερινή κολεξιόν. Βροχερή Τρίτη εδώ, με πάνω τσάμπρια στα ηχητικά του Ερτόπεν. Μας ακούτε και από το Post Game Radio και από το Parthenon Radio. Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος. Άλεξ Τσάκος. Όχι, δεν μ' αρέσει, δεν είναι έβηχο.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Γιάννης Μπουράνης, Αλέξανδρος Τσάκος στα μικρόφωνα. Θα πάμε μέσα μέχρι τις 8, μάλλον. Αν δεν μας κόψει ο γίγαντας. Να πούμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Να πούμε για όλα.
0: Ποδόσφαιρο μπάσκετ να
1: ποδόσφαιρο,
0: πούμε.
1: Μπάσκετ,
0: δεν βλέπω κάτι
1: handball,
0: άλλο.
1: Ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάντμπολ
0: είχε Ολυμπιακό ΑΕΚ εχθές. Είπε εχθές.
1: Ναι.
0: Χθες νομίζω.
1: Νομίζω Δευτέρα.
0: Ναι. Χθες. Το πήρε Ολυμπιακός 34-30. Τι λέει πάλι.
1: Άστο, είναι πορεμένη ιστορία. Μην αναφερθούμε.
0: Α, είναι και χάντμπολ. Είναι έξω χάντμπολ. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
1: Είναι αντιολυμπιακό ο Πάνος. Είναι αντιολυμπιακό ο Πάνος, νομίζω. Πρώτα απ' όλα. Τι έγινε κατά τα άλλα.
0: Καλά.
1: Είδες το ντέρμπι.
0: Είδα το ντέρμπι. Το βλέπω παράλληλα με το Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Ωραία μάτς και τα δύο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Το ντέρμπι δεν έχει πολλές φάσεις. Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός, για αυτούς που δεν το ξέρουν, που δεν είχε πολύ μάλλον.
1: Μας πήρε ο ύπνος.
0: Το πήρε ο Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου. Ωραίο γκολ του
1: Ρέτσου. Ωραίο γκολ.
0: Στο 34. Εντάξει, δεν είχε πολλές ευκαιρίες γενικά το παιχνίδι. Εντάξει, κλασικό ντέρμπι, πολύ ένταση από την αρχή. Από την αρχή πολύ ένταση. Αποβολή του Ολυμπιακού με 10 παίκτες έπαιζε.
1: Εντάξει,
0: από το πότε, το 65.
1: Το 64, νομίζω.
0: Το 65 με το Σάγιακα, ο οποίος πήρε δύο κίτρινες σε 3 λεπτά.
1: Εκτός λογική το δεύτερο μακάρι.
0: Εκτός λογική, ναι, δηλαδή εκτός. Ναι, όλο λάθος.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή πολύ κακή. Ναι, προφανώς είχε τέτοιο. Δεν...
1: Είχε κόντρα.
0: Είχε κόντρα με Σαντίνο Αντίνο. Με Αντίνο Σαντίνο. Ο οποίος και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τον Αντίνο, ότι έπρεπε να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη για ένα μαρκάρισμα που έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Στον Μπουέρτα, αν θυμάμαι σωστά. Ολυμπιακός κράτησε με 10 παίκτες, δεν απειλήθηκε κιόλας και πολύ. Οπότε πήρε το ντέρμπι και ξανά έχουμε, εντάξει, πρωτάθλημα.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν χειρότερος. Μετά
0: ήταν κακή εικόνα σε σχέση με το 5-5 που είχε κάνει πριν το ντέρμπι.
1: Ήταν χειρότερο εννοώ και μετά την αποβολή χειροτέρεψε.
0: Ναι, δεν βοήθησε. Δηλαδή ούτε οι αλλαγές βοήθησαν. Ναι. Διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για μια φάση με τον Πυρόλα και τον Τετέι, ότι έπρεπε να πάρει κόκκινη ο Πυρόλα γιατί ουσιαστικά ανατρέπει τον Τετέι, να φεύγει μόνο του. Που δεν νομίζω ήταν κόκκινη. Δεν νομίζω ότι.
1: Εντάξει τώρα. Πάντα ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα με την διαιτησία.
0: Στον Ολυμπιακό εντάξει υπάρχει μια καλή διάθεση προφανώς, γιατί με την νίκη στο ντέρμπι πήγαν στο μείον 2, ενώ με δεχόμενη ήττα ισοπαλία θα έμεναν πίσω. Καλά, με ήττα θα έμεναν 8 βαθμούς πίσω.
1: Ναι.
0: Με ισοπαλία θα έμεναν στο μείον 5.
1: Στο μείον 5.
0: Και τώρα είναι στο 15 Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ. Που νίξε τον Όφη 3-0.
1: Εύκολα κιόλας.
0: Ναι, 13 Ολυμπιακός, 12 ο ΠΑΟΚ που έχασε την Καλαμάτα 1-3. Πολύ κακή εμφάνιση.
1: Κάκη στη εμφάνιση.
0: Ναι, δηλαδή η Καλαμάτα το πήρε και εύκολα τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Παρά τις προβλέψεις το αντίθετο.
1: Εντάξει, ήταν εντός έδρας, περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα ήταν καλύτερα.
0: Ναι, και η Καλαμάτα δεν έχει δείξει κάτι ότι είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλαφόβητρο, ας πούμε.
1: Καλαμάτα δεν είναι φόβητρο, αλλά είχε δείξει κάποια καλά στοιχεία στα προηγούμενα παιχνίδια και με το Βόλο και αυτά. Εντάξει. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ ήταν κατώτερος των προσδοκιών γενικότερα.
0: Ήταν πολύ κακός γιατί αποδοκιμάστηκαν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ δικαιολογημένα για την απόδοση.
1: Ακούστηκαν και σενάρια για αλλαγές προπονητών και τέτοια.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα το μόνο εύκολο είναι αυτό.
1: Θα έβλεπες με τη Λίμπαρ στον ΠΑΟΚ?
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν θα ήθελες ή.
0: Δεν το βλέπω πιθανό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να δουλέψει. Εντάξει, βέβαια. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Γιατί, ξέρεις, γιατί το
0: περιβάλλον στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα απλά... είναι τα περιβάλλοντα περίεργα. Δηλαδή ο κύκλος γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο Μεντιλή Παρέδη στον Ολυμπιακό έκανε δουλειά. Ειδικά το πρώτο εξάμεινο με το conference. Mm. Και...
1: και το δεύτερο χρόνο, εντάξει.
0: Και το δεύτερο χρόνο, ναι. Απέσπιν και μετά υπήρχε γκρίνια γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά. Αλλά αυτό που ήταν και απόρρια του ρόστερ που δεν ήταν καλό.
1: Μα ούτε τώρα παίζει. Πολύ
0: ναι, απλά εντάξει, υπάρχει πιο ποιοτική. Δηλαδή, το ότι βλέπεις μέσα, ας πούμε, τον Μπουέρτα με τον Φρόιλερ είναι μια αναβάθμιση.
1: Ναι, είναι καλό. Το κέντρο του είναι καλό.
0: Και θα μου άρεσε και ο Έσε μέσα εκεί να είναι.
1: Να έχει τριάδα. Θα ήταν πολύ αμυντικό όμως.
0: Εντάξει, ο Έσε είναι καλός όμως. Βοηθάει, δεν μπορεί να κουβάλεις και μπάλα.
1: Εντάξει, ίσως το
0: Φρόιλερ είναι. Εγώ για το Φρόιλερ σου έχω πει ότι είναι σαν τον Ορμπάιθ.
1: Ναι,
0: και Ολυμπιακός επί Ερνέστο στην, στην δεύτερη θητεία του Ερνέστο. Με Ορμπάιτ ήταν εντάξει, παιχταρά.
1: Τρομερό.
0: Δηλαδή ήταν μυαλό.
1: Και απίστευτε μεγάλε μπαλιέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: Φιόλεγα, βγάζει ασίστ με το κεφάλι, με τα πόδια. Mm-hmm. Με.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτή και η κεφαλιά του τώρα στον γκολ του Ρέτσου και πιο βασικό το, η σέντρα με τη Γιαγκελόνια και στη φιλιά του Γιάρεμτσουκ και η σέντρα στο Λεβαδιακό για την κεφαλιά του Σαϊακά. Εντάξει, είναι φοβερέ σέντρε. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι. Σε τι πήγαν ο Γκαλέτη.
1: Συστημένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρακτικά όλε.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Μάρτιν. Ζέλσον Μάρτιν.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Στο τελευταίο τρίτο του, τελευταίο τρίτο του γηπέδου ήταν κάκιστο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν φοβερό, δεν μπορούσε να κάνει μια σωστή πάσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε τρεξίματα να βοηθήσει και πίσω, OK. Και ειδικά με 10 παίκτε και αυτά, γιατί όλοι πίεζαν για να προστατεύσει ο Ολυμπιακό το 1-0. Αλλά στο τελευταίο τρίτο δεν μπορούσε να κάνει καμία σωστή πάσα. Δηλαδή κάποια στιγμή είχε, νομίζω, έβγαινε από αριστερά. Ήταν δεξιά του ο Γιάρεμτσουκ και ο Ζωτά.
1: Ναι.
0: Και δεν δίνει σε κανέναν. Και όταν πάει να τη δώσει, τον κόβουν εύκολα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν έχει μπει στην περιοχή, δεν μπήκε δηλαδή. Είχε,
1: ναι, ναι, ναι. Συγκεντρωμένος, είχε πολλά. Είχε τρεξίματα, αλλά δεν είχε.
0: Όχι, αμυντικό. Στην άμυνα, ναι.
1: Ούτε να κουβαλήσει.
0: Δηλαδή, σαν αμυντικογενή συμπεριφορά, ναι. Θετικά, όχι.
1: Εντάξει, νομίζω για τον, για τον Ολυμπιακό αυτό ήταν.
0: Και ο Ορτέγκα ήταν καλός.
1: Ο Ρέτσος ήταν πολύ καλός, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον γκολ, δηλαδή. Έχει κάνει απίστευτη δουλειά πάνω στο Ντετέι. Ο Ντετέι μια φάση βρήκε αυτή με το Τακουνάκι.
0: Ντετέι βρήκε μια φάση με το Τακουνάκι, γενικά ούτε αυτός μπήκε.
1: Δεν μπήκε στο παιχνίδι.
0: Δηλαδή, πολύ σε εκνευρισμό σε βάει και ξύλο. Δηλαδή, πολύ δυνατέ μονομαχίε. Ο Ουναχή ήταν κακός.
1: Ναι, νομίζω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά το κέντρο του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν τον άφησε να γυρίσει με πρόσωπο.
0: Γενικά δεν είχε ο Ολυμπιακός κάποιο, ο Παναθηναϊκός κάποιο που να διακρίθηκε, ναι, να ξεχώρισε. Κοιτάξτε, λογικό τώρα. Όταν δεν βάζει και γκολ, είναι λογικό.
1: Εντάξει, περιμένεις ότι κάποιο θα ήταν. Το κέντρο του ήταν πολύ κακό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή ο Καμαρά ήταν πολύ κακό.
0: Απλά ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει το 5-5, δημιούργησε προσδοκίες γενικά.
1: Εντάξει, έδειξε πρόβλημα στο κέντρο. Δηλαδή έδειξε ότι έχει πρόβλημα όταν πιέζεται. Γιατί στα ντέρμπι, ας πούμε, θα πιεστεί στα χαφ αναγκαστικά. Τίποτα, κάτι το
0: μικρόφωνο ήταν.
1: Το μικρόφωνο ξέφυγε λίγο. Πήγε λίγο ωραίο. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αυτό στα χαφ, στα δύσκολα παιχνίδια, να μπορεί να έχει παίκτες που να μπορούν να την κουβαλήσουν. Έναν παίκτη όπως το Φρόιλερ που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
1: Που μπορούν να μεταφέρουν την μπάλα είτε με μακρινές πάσες είτε με. Είτε να την κουβαλήσουν οι ίδιοι, ας πούμε.
0: Σε αυτό συμφωνώ και. Εντάξει, ψεύδω επανέλθει ο Παναθηναϊκός στα στάνταρ του. Δηλαδή και ο Καμαρά έχει δείξει καλή εικόνα.
1: Ναι, ο Καμαρά είναι πολύ καλός όταν έχει την κατοχή ο Παναθηναϊκός. Όταν,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: όταν πιέζεται και.
0: Που δεν είναι. Που με στο ντέρμπι δεν ήταν εύκολο.
1: Ναι, στο ντέρμπι δεν του ταιριάζει.
0: Εντάξει, θα ήταν κλασικό ντέρμπι νομίζω, τα κλασικά τα. Ελληνικά ντέρμπι της δύναμης με ελάχιστη φάση, τσαμπουκάδες, θα το πω το λεπτό. Εντάξει, και σε δύσκολη έδρα, ας πούμε. Εντάξει, το Καραϊσκάκι πάντα είναι δύσκολη έδρα. Όπως θα είναι και ο Βοτανικός από του χρόνου, που θα μπει ο Παναθηναϊκός, όπως θα είναι και το ΆΚΑ του χρόνου, που θα είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί προχωράνε και τα έργα στο. Όχι τα έργα, δηλαδή προχωράει η συμφωνία για να ξεκινήσουν τα έργα στο Καραϊσκάκι το Μάιο.
1: Ναι.
0: Που τελειώνει η χρονιά και ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΆΚΑ.
1: Υπήρξε, λένε, και συνάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω θα γίνει πολύ ωραίο γήπεδο.
1: Εντάξει, υπάρχει βάση ήδη.
0: Ναι, δηλαδή το να βυθιστεί και να γίνει διπλό διάζωμα και να γίνει 50.000.
1: Ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια, αλλά ναι.
0: Έτσι και έχει ωραίο γήπεδο το Καρεσκάκι, αλλά ναι, δηλαδή σε σχέση με άλλα γήπεδα, π.χ. αν πας στο Anfield, ας πούμε, στη Liverpool, που πια το έχουν ανακαινήσει και είναι 60.000, είναι εντάξει, είναι γήπεδάρα. Mm-hmm. Είχα πάει στο παλιό πριν την ανακαίνιση που ήταν 40.000, ήταν σαν κλουβί.
1: Ναι.
0: Είχα κάνει ξενάγηση σκέψη, ήμασταν κάτω στον αγωνιστικό χώρο και έβλεπες. Φίλε, ήταν σαν κλουβί, πραγματικά. Ήταν πολύ κατηφορικό, κλειστοφοβικό γήπεδο. Και δεν είναι μια οροφή σαν τη Μονακό του έλειπε. Αυτή η οροφή που ήταν ένα τέτοιο. Και σκεφτόμουν πάντα το πώς θα ήταν να έπεσε εκεί, ξέρω, με 40.000 κόσμο να φωνάζει.
1: Ναι.
0: Θα ήταν δηλαδή, αν δεν έχει εμπειρία από τέτοια, ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε σκεφτόμουν ότι θα μετουσιωθεί σε έδρα κανονική, δηλαδή πιο καλή από ό,τι είναι τώρα.
1: Mm-hmm. Εντάξει, το
0: ο Βοτανικός πόσο θα είναι, 40.
1: Νομίζω παραπάνω πρέπει να είναι. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα.
0: Επανώ! Πόσο θα είναι ο Βοτανικός, 40.000. Α, εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω. Τι βλέπουμε αγώνα.
1: Έχει.
0: Πίσω μας.
1: Όχι, δεν βλέπουμε κάτι. Αλλά έχει κολοσσό αυτή την ώρα, να πούμε.
0: Ε? Όχι, η τηλεόραση είναι ανοιχτή. Ή κανένα τροχονόμο είναι απ' έξω.
1: Ακούω, νομίζω είναι τροχονόμο. Πρέπει να ακούγεται γιατί στο
0: τροχονόμο πρέπει να είναι.
1: Στο φανάρι εδώ είχε. Είχε τέτοιο τώρα.
0: Παίζει ο κολοσσό. Είδα κάτι δημοσιογράφο, κάτι τύπου στα media, να του πούμε έτσι. Οι οποίοι πανηγύριζαν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Προφανώ. Οι οποίοι πανηγύριζαν για το 10 στα 10 των ελληνικών ομάδων. Στου ευρωπαϊκού διοργανώσει. Και είμαι σε φάση και λέω, τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή την κοινωνία.
1: Παρένθεση, ο Βοτανικός θα είναι περίπου 40.000.
0: Α, οκ, εντάξει. Ευχαριστώ, το πέτυχα. Να πούμε στα σημαντικά ότι η ΑΕΚ πήγε στο Λονδίνο. 3-0 τον Όφη καταρχάς, εντάξει, εύκολα. Πήγε στο Λονδίνο για το μάτς Τετάρτης με τη Σαχτάρ.
1: Σαχτάρ, μεγάλο μάτς αυτό.
0: Και αναβλήθηκε νομίζω το μάτς που έχει την επόμενη αγωνιστική με τον Ατρόμητο, αν θυμάμαι σωστά. Και θα μείνει εκεί μια εβδομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα παίζει με τη Σίτι.
1: Ναι.
0: Manchester City, ΑΕΚ. Και Σαχτάρ, Ντόνετσκ, ΑΕΚ νομίζω, εντάξει. Δύσκολο μάτς.
1: Ξέρεις κάτι, τη Σαχτάρ μπορεί να την πάρει νομίζω.
0: Ναι.
1: Ωραία, παιδί μου, ότι είναι ένα αντίπαλο και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
0: Κοίτα, η Λάσκ και η Σαχτάρ είναι ομάδε που μπορεί να πάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε, να νικήσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα.
1: Δηλαδή, αν ξεκινήσει με 6 βαθμού, μετά όλα γίνονται.
0: Ναι, προφανώ όλα γίνονται. Απλά είναι θέμα ότι είναι δύσκολα τα μάτια που έχει. Δηλαδή, παίζει με τη Σίτι, παίζει με τη Ρεάλ, παίζει με τη Ρώμα, παίζει με τη Γαλατά και παίζει με την Ντόρτμουντ. Δηλαδή, ποιο μάτσο από αυτά είναι εύκολο.
1: Όχι.
0: Πολλοί μου λένε ότι είναι εύκολη η Γαλατά επειδή είναι μέσα. Είναι, ναι. Είναι εύκολο, είναι βατό να το πάρεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ας πούμε. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι.
1: Η Γαλατασαράι έχει μπάτζετ τώρα, έχει κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι συμμερίζομαι αυτή τη λογική. Ναι, ναι. Εγώ θα το πω. Εγώ θα πάω με τη Σαχτάρ.
1: Θα πας με Σαχτάρ. Εντάξει, εγώ θα πω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το μάτς αύριο.
0: Εγώ θα πω με τη Σαχτάρ στη λογική του άσοχη.
1: Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, εγώ θα πω ΑΕΚ.
0: Δεν σου λέω ότι η ΑΕΚ θα χάσει όλη και ντε.
1: Γιατί θεωρώ,
0: να πάει
1: ότι...
0: Ένα, ρε,
1: θεωρώ ότι είναι σημαντικό μάτς και.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι άσοχη με γκολ.
1: Δηλαδή θα δώσει πολύ βάση σε αυτό για να το πάρει.
0: Ναι, όχι, προφανώς.
1: Που την έννοια ότι.
0: Ναι, είναι καλή κατάσταση η ΑΕΚ. Είναι καλή ομάδα εννοώ.
1: Και με τον Όφη δεν δυσκολεύτηκε, δεν κουράστηκε ιδιαίτερα.
0: Όφη
1: άρα...
0: μόνο στην Ευρώπη παίζει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Και με τον Ολυμπιακό. Και στα Super Cup. Μα είναι φοβερό ότι ο Όφη παίζει σε δύο τελικούς κυπέλου. Back to back και Super Cup.
1: Ναι.
0: Και έχει
1: ναι.
0: κάνει 2-3, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι, είναι ομάδα που.
0: Καλή ομάδα. Είναι,
1: είναι καλή ομάδα, απλά δεν έχει το ρόστερ.
0: Δηλαδή για, το... για τους εκτός top 4 που είναι εξωγό Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, είναι η κορυφαία ομάδα.
1: Εντάξει, το Πέμπτη Κυριακή είναι δύσκολο.
0: Ναι, τώρα
1: και είναι η πρώτη του χρονιά.
0: Παίζει στη Ρεν τώρα. Δεν ξέρω, τη Χόφενχάιμ να σου πω, την νίκησε. Που δεν το περίμενα να κερδίσει. Και παρότι η Χόφενχάιμ είχε την κατοχή, είχε και ευκαιρίες και τέτοια, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα ο Όφη. Έβαλε 2 γκολ, το πήρε 2-0. Δηλαδή 2-0 νομίζω το πήρε.
1: 2-0 το πήρε, ναι.
0: Ναι. Να πούμε ότι παίζει με τη Ρεν, Ρεν Όφη, δύσκολο μάτς αυτό.
1: Δύσκολο μάτς αυτό. Η γαλλική
0: η Ρεν είναι καλή ομάδα και ειδικά στην έδρα είναι πολύ ζώρικες, καλή ομάδα.
1: Οι είναι πολύ αθλητικές συνήθως.
0: Τρεξίματα, πάντα βγαίνουν παίκτες στις γαλλικές ομάδες.
1: Η Ρεν είναι και παράγει πολύ συχνά, δηλαδή συνήθως παίζει με πιτσιρικάδες και τέτοια.
0: Και ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη, 10 η ώρα την Πέμπτη. Να πούμε ότι απαγορεύτηκε η εκδρομή των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
1: Λογικό.
0: Σήμερα έγινε αυτό. Δηλαδή μέχρι χθες ήταν κανονικά να γίνει. 3.500 απαγορεύτηκε γιατί η γαλλική αστυνομία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει και το θέμα με τη Μαρσέγγι ότι είναι αδερφοποιημένο σωματείο με την ΑΕΚ.
0: Ναι, λέει ότι, ότι απαγορεύεται λέει, είσοδος μέσα και πέριξ του γηπέδου σε οπαδούς που έχουν διακριτικά του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Ναι. Και έβαλαν σαν δικαιολογία τις κινητοποιήσεις που γίνονται.
1: Ναι, αυτό γίνονται.
0: Και τις απεργίες που υπάρχουν.
1: Μαθητικές
0: ναι.
1: κινητοποιήσεις στη Γαλλία τώρα.
0: Και υπάρχουν και απεργίες Τρίτη και Τετάρτη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι απλά δεν θέλουν να γίνουν επεισόδια με.
1: Ναι, γιατί σίγουρα θα γίνει κάτι ναι. αν πάνε και ο παδί του Ολυμπιακού. Δεν, επειδή λόγω της σχέσης που έχει η ομάδα με την ΑΕΚ. Είναι σχεδόν δεδομένο. Και να πούμε ότι ο παδί της Μαρσέγγι δεν είναι. Είναι δηλαδή φανατικοί ή δεν είναι παιδιά που.
0: Είναι με την ΑΕΚ μόνο ή και με τον Άρη.
1: Νομίζω με την ΑΕΚ. Ναι. Ο Άρης είναι με την Ντόρμουντ, έχω την εντύπωση.
0: Ναι, okay, άμα είναι και με, τη, και με το.
1: Όχι, νομίζω, νομίζω με την ΑΕΚ. Ναι. Okay. Το, βέβαια στο όνομά τη Μαρσέγγι το Ολυμπίκ που είναι.
0: Ναι,
1: ναι, okay, αλλά ναι.
0: Εντάξει, Ολυμπίκ είναι και Λιόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει γενικά το Ολυμπίκ σαν.
1: Στη Γαλλία, ναι, είναι συχνό πολύ.
0: Παναθηναϊκός που παίζει, με ποιον παίζει, δεν θυμάμαι. Ξεκινάει στο Europa, στο Conference.
1: Στο Conference, ναι.
0: Που είναι μια αγωνιστική λιγότερη, τη βαριούνται μάλλον.
1: Λένε, εντάξει. Κάτσε να το δούμε.
0: Όχι, δεν θα το δούμε.
1: Έχει δει τα μάτς του Champions League που έχει.
0: Έχει πολλά μάτς.
1: Έχει αρκετά δηλαδή.
0: 8 παρατέταρτο έχει. Όσο εσύ ψάχνει τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. 8 παρατέταρτο έχει Λανς με Σπόρνινγκ Λισαβόνας. Ωραίο μάτς. Και η Σαμπάχ που παίζει με την Σλάβια Πράγας. 8 παρατέταρτο. Τα υπόλοιπα μάτς της μέρας είναι 10 η ώρα. Είναι Ίντερ με Μπριζ. Εντάξει, mm-hmm. νομίζω εύκολα Ίντερ. Έχει ένα ωραίο μάτς στο Μετροπολιτάνο Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United.
1: Νομίζω και το καλύτερο. Το πιο
0: η Μπαρτσελόνα παίζει στην Γαλατά. Mm-hmm. Εντάξει, πιστεύω εύκολη νίκη. Η Μπάγκερν Μονάχου παίζει με τη Βίκινγκ.
1: Ναι.
0: Επίσης ένα ωραίο μάτς που πιστεύω θα έχει πολλά γκολ. Ελπίζω να έχει πολλά γκολ. Γιατί... Είναι το.

0: United, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Borussia Dortmund, Bodo Glimt και κάτι, Betis Porto.
1: Ναι.
0: Και κάποιο άλλο που ξεχνάω.
1: Βλέπω εδώ Villarreal Νάπολη.
0: Villarreal Νάπολη. Το Villarreal Νάπολη είναι. Μ' αρέσει το goal σε αυτό. Δηλαδή να βάλουν και οι δύο. Villarreal, ωραία ομάδα, ειδικά εντός Ισπανίας. Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε, τα λέμε όλα. Νάπολη μ' αρέσει. Mm-hmm. Τη λείπει ο Μακτόμινεϊ που δεν ξέρω αν γύρισε το Σαββατοκύριακο από την, από την επέμβαση καρδιάς που είχε κάνει. Αλλά Villarreal μ' αρέσει εντός έδρας. Mm. Θα πάω με τη Villarreal σε αυτό.
1: Λειψία Ετχόβεν θα έχει. Πολλά γκολ, πιστεύεις?
0: Ναι, ρε, Ετχόβεν. Η άμυνα τη Ετχόβεν είναι σαν να είναι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εντάξει. Παίξτε εκεί.
0: Η Ετχόβεν έχει πολύ κακή άμυνα. Έχει πολλή ποιότητα στην επίθεση. Φοβερή ποιότητα επιθετικά. Mm. Και Λειψία, εντάξει, Λειψία είναι μια κανονική γερμανική ομάδα. Mm. Δηλαδή μ' αρέσει το. Εντάξει, μ' αρέσει η Ετχόβεν. Δηλαδή ένα-δύο. Θα μ' άρεσε.
1: Ναι. Εντάξει, ίσως θα πούν παραπάνω από
0: τον Ελλάδα. Εντάξει, οκ, okay, θέλω να σου πω, παιδί. Ναι, ναι. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ ο Φαμπόμελ.
1: Και να πούμε, δεν ξέρω αν το πες αυτό, αύριο έχει Manchester City Παρί.
0: Είπα τα σημερινά, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο
1: ναι,
0: εδώ είμαστε.
1: Βλέπω, ναι, αυτό.
0: Αύριο έχει τη Liverpool 8 παρατέταρτο. Δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Αύριο... Ευρωλίγκα να δούμε, γιατί οι υπόλοιποι δεν μας νοιάζουν. Μόνο Ευρωλίγκα.
1: Μόνο Ευρωλίγκα. Είμαστε εδώ και μιλάμε.
0: Δεν είναι τέλειο.
1: Ποδόσφαιρο 20 λεπτά.
0: Με κάποιον το έλεγα.
1: Το έχουμε παρακάνει, νομίζω.
0: Με κάποιον το έλεγα χθες. Λέω, σήμερα έχει 6 μάτς Ευρωλίγκα και 8 μάτς στο Champions League. Θα βλέπουμε, λέω, 15 μάτς μέχρι 12 το βράδυ. Εντάξει, ωραία.
1: Γιατί θα τα δεις όλα, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω κάτι. Συνδρομητική, αφού έχω συνδρομητική, θα κάτσω, το δω.
1: Καλά, ναι,
0: κοίτα, δεν μπορείς να τα δεις όλα. Αυτό, να πεις ότι τέτοιο. Το καλό είναι ότι πάντα συνδρομητική παίζει. Πες το. Συνδρομητική τηλεόραση παίζει ένα που έχει το πιο λεπτό. Ναι, οπότε μπορεί να δεις σκόρ εκεί πέρα. Εντάξει, αυτό που θα κάτσω να δω πιο πολύ θα είναι αυτά τα πιο αμφίρροπα. Δηλαδή το Villarreal Νάπολη, Betis Porto, Bodo Dortmund, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, Μπάγερ Μονάχου και Μπαρτσελόνα νομίζω είναι πολλά με λίγα. Για αυτές τις δύο. Αύριο παίζει η Λίβερπουλ εκτός έδρας με την Λάσκ.
1: Ναι.
0: Που η ΑΕΚ την νίκησε 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρώτη αγωνιστική, που είναι ένα μήνα.
1: Ναι, ναι. Απίστευτο. Δεν θυμόμαστε καν τι έχει. Δεν ωραία, παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο να θυμάσαι. Έχεις δει τόσα παιχνίδια, είναι τόσο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ κουραστικό το νέο φορμάτ του ποδόσφαιρου που είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή.
0: Στο Champions League, λες.
1: Όχι μόνο στο Champions League και στις εθνικές ομάδες και όλα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, γιατί άλλαξε το φορμάτ.
1: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί βλέπουμε πολλά πράγματα και δεν μας μένουν πολλά πράγματα. Λόγω της ποσότητας που υπάρχουν, της ποσότητας των αγώνων. Δηλαδή, το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα και στα υπόλοιπα. Δηλαδή, βλέπουμε τόσα μάτς που είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει στιγμές. Έτσι, ξέρεις που ξεχώρισαν και αυτά. Πρέπει δηλαδή να.
0: Είναι στιγμές που λέει το αγώνα.
1: Είναι, πώς το λένε. Είναι φιλοσοφική η προσέγγιση μου.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Φέτος, εντάξει, το σύστημα του Nations League μ' άρεσε.
1: Ότι έγιναν
0: όλα. Ότι δηλαδή είχε 20 μέρες που είχε όντως εθνικές και μπορούσε, ξέρεις, να δει και οι ομάδες αντίστοιχα να προετοιμαστούν πιο καλά για τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, εμένα θα μ' άρεσε να γινόταν τύπου σαν διοργάνωση το καλοκαίρι.
0: Όλο. Το Nations.
1: Να παίζει δηλαδή όλο.
0: Δηλαδή κάθε καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο σαν το μπάσκετ γι' αυτό. Ότι...
1: Ναι.
0: Θυμάσαι το μπάσκετ που κάθε καλοκαίρι είχε διοργάνωση και πιάνει ένα καλοκαίρι που είναι κενό.
1: Ναι, ναι.
0: Ανά 4 χρόνια, ας πούμε. Αλλά, οπότε μια τέτοια είναι και το τέτοιο.
1: Μας κλείνουν.
0: Το εκρεμές.
1: Μας κλέβετε εδώ λίγο, βλέπω. Όχι, έχουμε 7 λεπτά, ισχύει.
0: Όχι, 7 λεπτά έχουμε, είναι 6.53.
1: Το φτιάξανε το ρολόι. Μπράβο.
0: Ακούω το ηχονόμο και αποσυντονίζομαι.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει. Να πούμε γιατί.
0: Και έχει αύριο City Paris Saint-Germain.
1: Το είδες στο Liverpool City καθόλου?
0: Ναι, όλο το είδα. Είχα πάει σε ένα φίλο, είδαμε από Φόρμουλα 1 3 ώρα.
1: Πήγες, έκανες μαραθώνιο.
0: Πρόσεχε, μεταξύ και αυτός φαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει, έλα μου λέει, ναι. Και του ποδοσφαίρου γενικότερα. Έλα μου λέει σπίτι να μαγειρέψω, να δούμε Φόρμουλα 1. Σωστή. Και να

0: δούμε και εσύ τη Liverpool για αυτά. Και του λέω, εσύ δεν είναι 6,5 ώρα αυτό? Μου λέει, ναι, 3 ώρα η φόρμουλα.
1: Κρατάνε όμως.
0: Όχι, να σου πω κάτι, είδαμε. Πού είπες αυτό που θες να πεις?
1: Ναι, εντάξει, ας...
0: Είδαμε Φόρμουλα 1 που τελείωσε 4,5. Χαλ Everton, Crystal Palace Nottingham, Κολονία Gladbach, Ρεν Οσέρ, City Liverpool, Liverpool City και κάτι ακόμα. Έφυγα από εκεί 9 παρατέταρτο.
1: Τρομερό, έκανε σπουδαίο.
0: γιατί το, όχι, θα πει το παιδί να δει μπάλα, να παίξει μπάλα. Και εγώ πήγα σπίτι να δω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να δω και το δεύτερο του Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Εδώ τα λέμε όλα, χήμα, δεν μα νοιάζει.
1: Ξέρεις τι.
0: Έφαγα ένα σνίτσελ χοιρινό, πολύ ωραίο. Τα λέμε και αυτά με πατάτες.
1: Κάνουμε. Ξέρεις τι, θα το κάνεις βίντεο, Άννα.
0: Ναι, εύκολα.
1: Θα το κάνεις βίντεο τύπου μια μέρα μου.
0: Ναι. Vlog.
1: Μια Κυριακή μου.
0: με GoPro στο κεφάλι, για φύγε. Εντάξει, Φόρμουλα 1, να σου πω κάτι. Φόρμουλα 1 δεν μου άρεσε πολύ.
1: Για πες.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Χάμιλτον. Είμαι λίγο με Ferrari. Ο Χάμιλτον. Γιατί η Ferrari δεν είναι χάλια, ρε. Πω, οι οδηγοί. Δηλαδή, αυτά που κάνουν στη δική του είναι απαράδεκτα.
1: Ξέρεις τι, αυτό που, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω ιδέα από Φόρμουλα 1.
0: Αυτό
1: πώς καθορίζεται. Ενώ ρε, παιδί μου.
0: Τι είναι πώς καθορίζεται?
1: Καθορίζεται, αν είναι ένα αμάξι καλό, καθορίζεται από την κατασκευή του, τύπου τα εξαρτήματα που έχει. Πώς...
0: Ναι, ρε, από τον κινητήρα, από τη μονάδα ισχύως, από το έλα, πόσο καλό είναι στις στροφές.
1: Όχι.
0: Καταρχάς, εξαρτάται την ομάδα πώς θα φτιάξει το μονοθέσιο.
1: Άρα είναι πόσο
0: υπάρχουν κινητήρες, ας πούμε, που είναι πιο δυνατοί. Δηλαδή, ας πούμε, οι κινητήρες της Ford που είναι με τη Red Bull. Υπάρχουν αγώνες που είναι. Που βολεύεται πιο καλά, δηλαδή αποδίδει πολύ καλύτερα σε σχέση με κινητήρα της Ferrari, ας πούμε, ή της Mercedes.
1: Αλλά στην πίστα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχουν πίστες, ας πούμε, που μια ομάδα, πέσει η Ferrari, είναι καλή, ας πούμε, σε αγώνες που δεν έχει μεγάλες ευθείες, που είναι πιο κλειστή η πίστα, πιο κλειστές στροφές, πιο πολλές στροφές, πιο καλό κράτημα εκεί στο... Τέτοιο, οπότε εκεί είναι πιο. Βολεύεται το αμάξι εκεί πιο καλά και εντάξει, οδηγείται top επίπεδο, έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή, okay, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι είναι ένα οδηγό ο οποίο ξεκινάει φέτο και λε είναι ένα στοίχημα, okay. Αν έχει και καλό μονοθέσιο, θα είσαι και top οδηγό.
1: Okay.
0: Υπάρχουν άλλε πίστε, π.χ. στη Μόντσα, που είναι τώρα ευθεία, που π.χ. η Mercedes μπορούσε να τρέξει πολύ καλά. Ή ο κινητήρας της Red Bull να αποδώσει πιο καλά.
1: Άρα είναι θέμα πώς φτιάχνουν το μονοθέσιο.
0: Ναι, είναι, δηλαδή, είναι πολλά. Είναι η εξέλιξή του.
1: Και ποια στρατηγική έχουν ακολουθήσει?
0: Η εξέλιξή του, γιατί συνήθως στο μέσο της χρονιάς, π.χ. στο μέσο του 26, ξεκινάει η εξέλιξη του μονοθεσίου του 27.
1: Ναι.
0: Πολλές ομάδες επίσης, άμα δουν ότι στραβώνει χρονιά ή ότι ένας από τους δύο οδηγούς, ας πούμε, δεν έχει σοβαρές ελπίδες για τον τίτλο, λέω στις κορυφαίες ομάδες. Μπορεί να παρατήσουν την εξέλιξη του μονοθεσίου και να αρχίσουν το επόμενο.
1: Okay.
0: Υπάρχουν άλλες ομάδες που, ας πούμε, κάθε 4 Grand Prix φέρνουν αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο. Okay. Που μπορεί να είναι στη μονάδα ισχύως, μπορεί να είναι στην ανάρτηση, μπορεί να είναι στο οτιδήποτε. Δηλαδή, ας πούμε, η Ferrari είχε φέρει, νομίζω, στο καλοκαιρινό τέτοιο που ήταν στην Ευρώπη. Εκεί φέρει αναβαθμίσεις. Okay. Οπότε το μονοθέσιο αποδίδει καλύτερα. Η Mercedes έφερε, νομίζω, μετά την καλοκαιρινή διακοπή που ήταν Ολλανδία, Μόντσα και τέτοια. Η Red Bull που φέρε τώρα, στο τελευταία 2-3 αγώνες, βλέπεις ο Verstappen πετάει. Δηλαδή νίκησε και στη Μαλαισία που ήμουν και εκεί, νίκησε και τώρα στην.
1: Να πούμε, μπείτε Sport Spectrum.
0: Ναι, εννοείται, να διαβάσετε αυτά. .net, μην περιμένουμε .com γιατί είναι και ανταγωνιστές. .net, να μπείτε για Φόρμουλα 1 και τα λέμε. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε από τη Φόρμουλα 1 ότι κάπου στο 2030-31, αυτή τη δεκαετία τέλος πάντων, θα πηγαίνει η Φόρμουλα 1 στην Αφρική. Θα υπάρχει το African Grand Prix που θα γίνεται στη Ρουάντα. Η Ρουάντα είναι... Πάντα μπερδεύομαι στο χάρτη της Αφρικής που είναι κάθε μία. Πάνω!
1: Δεν θα γάμπω.
0: Πώς θα πας με τη γεωγραφία?
1: Κεντρική Αφρική.
0: Κεντρική είναι, okay.
1: Εντάξει.
0: Σημαντική εξέλιξη, μόνο εμείς δεν έχουμε Grand Prix.
1: Εντάξει.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει Grand Prix. Να σου πω κάτι, πιστεύω θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει κάποια στιγμή Grand Prix στην Ανταρκτική και εμείς ακόμα θα παλεύουμε για το μεσογειακό Grand Prix.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σαν ανακοίνωση από καράβι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που έχει μείον 50 μέσα στο κατάστρωμα και είσαι έτσι, ρε. Εδώ, λέει.
1: Και συνήθως δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο
0: Δεν είναι τέλειο. Να σου πω κάτι. Στο κατάστρωμα μέσα πιστεύω ότι αν είμαι με άδειο στο μάχη. Στο κατάστρωμα μέσα, στο πλοίο. Αν είμαι με άδειο στο μάχη, με το κρύο που έχει, εύκολα θα ανακατευτώ. Και να είναι Πειραιάς Έγινα. Μισή ώρα ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εύκολα θα ανακατευτώ. Να σου πω, είχα ταξιδέψει Έγινα. Να βρω δύο φίλες μου, ένα τρίμερο διακοπές, ρε παιδί μου. Και είχα πάει με ένα αργό, τέλος πάντων, ένα αργό καράβι, το οποίο είχε 5 μποφόρ.
1: Πήγαινε αναποδογή, ξέρω εγώ.
0: Είχε 5 μποφόρ και πήγαινε. Και λέω, φίλε. Και με σφάσει. Κοίταξε τον καιρό, θα πέσει στα 4.
1: Ήταν το μικρό
0: με τις μεγάλο ήταν.
1: Α, ήταν μεγάλο.
0: Το μικρό πάει μπομπα.
1: Πάει καλά.
0: Το μικρό βάζει έκτη και.
1: Γιατί
0: και αυτό πάει σμέρα.
1: Άρα ήταν αυτό που παίρνει και αυτοκίνητα.
0: Ναι, το μεγάλο. Okay, ναι, okay. Το μικρό που έχω ταξιδέψει, είχα πάει κάπου, στην Έγινα, να κάνω εμβόλιο. Είχα πάει στην Έγινα να κάνω εμβόλιο
1: για
0: COVID.
1: Να έχεις καλό. Για να έχεις. Να βλέπεις και καλή, να βλέπεις και θάλασσα. Το
0: όχι. Είχα πάει στην Αίγινα το 21. Μη μας κόψεις.
1: Κάτσε να πει για το.
0: Είχα πάει στην Αίγινα.
1: Αυτά περιμένει ο κόσμος να ακούσει.
0: Λοιπόν, για ποδόσφαιρο, μετά διάλειμμα. Ναι, να πεις αυτό και θα πάμε για μπάσκετ. Να πω αυτό ότι. Είχα πάει στην Αίγινα γιατί ήταν τότε με τον COVID, με τα εμβόλια και είχα πάρει διαπίστευση να πάω Ευρωμπάσκετ γυναικών.
1: Okay.
0: Που γινόταν στη Βαλένθια. Και θυμάμαι ότι δεν μου βγαίνουν ημερομηνίες, γιατί θέλω επιστοποιητικό εμβολιασμού τότε. Δεν μου βγαίνουν ημερομηνίες να κάνω δύο. Δηλαδή Pfizer, Moderna, πώς πάει μετά το
1: τι
0: άλλο.
1: Μας θύμισε τώρα, Johnson.
0: AstraZeneca. Και έκανα το Johnson όταν μία.
1: Θαραλέως θα πω. Μπράβο.
0: Εντάξει, δεν μου όχι, έκανε κάτι.
1: Γιατί τότε λέγανε ότι καλύτερα να κάνεις τις
0: δύο. Καλά, ναι, εντάξει. Εγώ δεν τα φοβάμαι αυτά, ρε.
1: Ούτε εγώ.
0: Ζούμε στην Αθήνα, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Δηλαδή, τι ποιότητα αέρα έχει η Αθήνα. Ναι, δηλαδή που εκεί, ξέρω εγώ.
1: Ζούμε στον Πειραιά.
0: Τρώμε μπέικον. οπότε.
1: Μας κοιτάει άγρια.
0: Πήγα Έγινα και πήγα με το γρήγορο, ρε παιδί μου. Και ήταν, φίλε, πήγε μπόμπα. Δηλαδή πρέπει να φτάσει 20 λεπτά, ήταν τέλειο. Και μετά το πήρα, γύρισα, γιατί κάτι νομίζω δούλευα μετά. Mm-hmm. Οπότε πήγα τύπου ούτε καν μονοήμερη.
1: Ωραία,
0: ωραία ήταν η Έγινα. Ζέστηκε η χρειασία.
1: Εντάξει, νησί είναι.
0: Ναι, ζέστηκε η χρειασία. Τι ωραία, τι καλά, να πάτε.
1: Να πάτε γενικά, ναι. Είναι και κοντά.
0: Ναι, έχει και ωραία μαγαζιά να φάτε, να πιείτε και τέτοια. Λοιπόν,
1: πάμε σε διακοπή.
0: Πάμε σε time out. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά, μάλλον. Για να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα πιστεύουμε 5 λεπτά, θα το δούμε αυτό.
0: Τα λέμε σε λίγο.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Να βάλω μυαλό ή θα χαλάσει όλο το κόνσεπτ.
2: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε.
3: Μια ανεπανάληπτη εμπειρία σας περιμένει. Η σκηνή του Christmas Theater μετατρέπεται σε μια τεράστια παγοπίστα. Snow White on Ice. Το αριστούργημα των αδελφών Grimm σε μια παραμυθένια παράσταση σε πραγματικό πάγο από το διάσημο International Ice Stars. Η χιονάτη στον πάγο. Μια λαμπερή παράσταση για όλη την οικογένεια. 20 με 24 Ιανουαρίου. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Φημολογείται ότι πλησιάζει το τέλος του κόσμου και επειδή θα ήταν κρίμα να φύγετε από αυτή τη ζωή χωρίς να έχετε δει τον παρουσιαστή, Ticket Services κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στο Θέατρο Αυλαία από 15 Οκτωβρίου. Προλάβετε, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε ακόμα.
5: Τι λέμε? Πες ευχαριστώ στην κυρία.
6: Ο κύκλος των ανώνυμων εξαρτήσεων του Διονύση Μακρύ. Σκηνοθεσία Ζαφυρία Δημητροπούλου, Δελ Άγχελ, Διονύσης Μακρύς. Μια προσωπική ιστορία για όσα μας έμαθα να είμαστε. Ερμηνεύει Διονύσης Μακρύς. Θέατρο Μέτς από 30 Οκτωβρίου.
7: Άστα και ράσιμε. Λοιπόν, ο μόνος λόγος για τον οποίο θα έρθω να ξανακάνω την παράσταση είναι γιατί μου είπες ότι θα την κάνουμε για να είσαι ακόμα χειρότερη.
8: Πόσο χειρότερη, υποσχέσου.
7: Ελεηνή και τρισάτια.
8: Ελεηνή και τρισάτια, το είπες. Λέγε.
9: Από 10 Οκτωβρίου, ναι, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ναι, τα Σάββατα στο
8: Εκεί Γουστάβ. Εκεί πες, ρε άνθρωπε, εσύ ποιος είσαι?
9: Παντελής Αμπαζής.
8: Γεράσιμος Γενατάς.
9: Μια ειδική κατηγορία καλλιτεχνών που όσο μελετούν, τόσο χειρότεροι γίνονται.
8: Τέλος.
10: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
11: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
10: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
11: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
13: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Με δικά σου λόγια, δεν. Μπήκαμε, μιλάμε.
1: Είμαστε πίσω.
0: Με δικά σου λόγια.
2: Τι λοιπόν, ξέρω τι θα κάνω, εδώ θα πάω να δω παιχνίδια.
0: Okay. Έχει συνδρομητική τέτοια.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει βάλει το Hulu TV ή το συνδρομητική.
2: Αυτό που είναι μαζί. Που είναι και. Είναι το Ion TV, πώς το είδα.
0: Α, Ion.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο, ωραίος.
2: Ναι, για να τα βλέπω.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Τα υπόλοιπα μετά το τέλος.
2: Ναι, ναι, τα υπόλοιπα.
0: Θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί σας. Ένα ακόμα χειμερινό επεισόδιο από γεματινό βροχερό.
2: Βροχερό.
0: Του εξηγήστε μου. Πάνω στις άπειρες τεχνητικά είμαστε στο Air Topen. Μας ακούτε επίσης από το Post Game Radio και Python Radio. Είμαι ο Γιάννης Μπουράνης.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Τσάκος. Απίστευτο, πολύ κινηματογραφικό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Απ' τη Ρώμη για τον Αλφα.
2: Ωραίος.
0: Σικελάκης είναι ωραίος.
2: Σικελάκης, ναι, μπράβο.
0: Σικελάκης είναι ωραίος.
2: Ναι, είναι τρομερός.
0: Είναι συμπαθέστατος. Λέγαμε για ποδόσφαιρο. Τέλειωσε την πρότασή σου για να πάμε για μπάσκετ.
2: Τι, ποια ήταν η πρότασή μου? Για ποιο τέτοιο? Α, να πούμε. Αυτό ήθελα να πω πριν, αλλά το ξέχασα. Επειδή.
0: Γιατί έλεγα για την Αίγινα.
2: Για την Αίγινα που είναι πιο σημαντικό αυτό, νομίζω.
0: Καλά, προφανώς.
2: Γιατί προωθούμε και τις και τις ομορφιές
0: της χώρας.
2: Της χώρας εδώ πέρα, σε αυτήν την εκπομπή.
0: Ξέρεις, θα ήθελα όμως. Παρένθεση. Θα ήθελα όπως ακούγεται η εκπομπή. Πάνω στις Τσάμπιονς δεν συμμετέχει πολύ στο.
2: Πάνω στις Τσάμπιονς σήμερα δεν μιλάει πολύ.
0: Στο να γελάει, να σχολιάζει και τέτοια. Θα ήθελα όπως στις εκπομπές. Δεν θα τις πω τώρα στον αέρα. Που λένε κάτι οι παρουσιαστές, ας πούμε, και ο Χολύπτης πεθαίνει στα γέλια και περνάει ο ήχος.
2: Ξέρεις τι, μπορεί να βάλει αυτό το ψεύτικο που έχουν στα.
0: Όχι, ρε, θα ήταν πολύ τέτοιο.
2: Πώς σειρές, να πούμε. Ότι
0: να πούμε, πάρτε τηλέφωνο και να λέτε πάνω του Τσάμπιονς να γελάει.
2: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Κολοσσός. Παίζει με. Πώς λέγεται η ομάδα αυτή? Με την Γκέντσε.
0: FIBA Euro Cup.
2: FIBA Euro Cup. Είναι στην τρίτη περίοδο το match. Προηγείται 27-42. Από πούμε ότι ο Κολοσσός παίζει στο Αζερβαϊτζάν, που είναι.
0: Στον Μπακού.
2: Ναι. Το οποίο όχι μόνο έχει πτήσει πολλών ωρών και αυτά, αλλά χρειάστηκε να πάει και με λεωφορείο 5 ώρες ταξίδι μέχρι να φτάσει στο γήπεδο αυτής της ομάδας. Προηγείται. 27-42 στην αρχές της τρίτης περίοδου.
0: 27-42.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, άγγισε το ταξίδι.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Πάουκ έχανε 13-12.
2: Ναι, ο Πάουκ παίζει με τη Λιατκαμπέτης για το Euro.
0: Λιατκαμπέλης.
2: Ναι, sorry.
0: Αλλά και Λιατκαμπέτης θα μπορούσε.
2: Ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Όπως θέλουμε τη λέμε. Λιατκαμπέλης.
0: Καμπέρης.
2: Τι μου θύμισε τώρα.
0: Θέλω να ρεμίσει.
2: Counter Strike.
0: Ωραίο.
2: Που το λέγανε.
0: Είσαι μυστής. Είσαι.
2: Έπαιζα λίγο όταν ήμουν στην εφηβεία, ναι, προφανώς.
0: Στην εφηβεία.
2: Όπως όλοι μας τα πω εγώ.
0: Καλά, πολλοί κόσμος παίζει gaming.
2: Και παίζουν ακόμα.
0: Και πολλοί καίγονται στο gaming. Εντάξει, να σου πω κάτι, αν σου αρέσει. Και εντάξει. Δεν θα ήθελα να κάω εις βάρος, ξέρω εγώ, να μην βγω.
2: Ναι, όχι. Δεν αξίζει πλέον, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Να ξέρεις, σε αυτά τα τέτοια D&D, Call of Duty κτλ. Ήμουνα και είμαι πανάμπαλος. Όχι, ναι, απλά άμπαλος, είμαι άσχετος. Δηλαδή, θέλω, παιδί μου, να σου πω, να μου πεις, άσε με ένα μήνα να παίξω, για να γίνω σχετικός. Ένα μήνα κάθε μέρα όμως να παίζω.
2: Τι προπόνηση θα κάνω?
0: Ναι, προπόνηση.
2: Προετοιμασία για Counter Strike.
0: Σου λέω, είμαι πολύ. Δεν είμαι καλός σε αυτά καθόλου.
2: Ούτε εγώ. Και εγώ δεν είμαι καλός καθόλου στο στόχο. Σε παιχνίδια που είναι με στόχο για αυτά. Δεν το είχα ποτέ.
0: Ο Άρης παίζει σήμερα.
2: Ο Άρης νομίζω.
0: Έτσι, αυτή η εκπομπή είναι διαστική. Ναι, ναι.
2: Ναι,
0: ό,τι είναι.
2: Πάμε από εδώ. Παίζει το Περιστέρι. Με τη Βαρέζε βλέπω τώρα.
0: Σήμερα.
2: Σήμερα, ναι, 9 η ώρα.
0: Ο Άρης παίζει αύριο με τη Μανέσα.
2: Ο Άρης παίζει αύριο.
0: Όχι με τη Μανέσα, με την.
2: Με τη Μανέσα έπαιξε ο Πάπα.
0: Ναι, με την. Τερτόνα.
2: Α, την Ιταλική.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
2: Να πούμε Λιέτ Καμπέλης Πάοκ 22-21 στο 9.
0: Οκ.
2: Έτσι. Αυτά. Σήμερα παίζει και το Περιστέρι με τη Βαρέζε, είναι για τον BCL. Εντάξει, παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός 9.30 ώρα με την Παρτιζάν εκτός έδρας.
0: Ναι, να πούμε ότι τα μάτς τα θυμάμαι. Τα σημερινά τα θυμάμαι.
2: Θα σε λέγω τώρα.
0: Φενέρ Ζαλγκύρης 9 παρατέταρτο.
2: Ναι.
0: Στη Κωνσταντινούπολη. 9.30 ώρα. Αρμάνι Ρεάλ.
2: Ναι.
0: Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Εφές, όχι αυτό είναι αύριο, Εφές Μπαγερμονάχου. 10 η ώρα Βαλένθια Ολυμπιακός.
2: Τι ώρα είπες το Μπαρτσελόνα?
0: Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα με Μακάμπι 9.30 ώρα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 9.30. Αρμάνι Ρεάλ 9.30. Φενέρ Ζαλγκύρης είπαμε για παρετάκτο. 10 η ώρα στη Ρόι Καρένα Βαλένθια Ολυμπιακός. Μου λείπει ένα.
2: Σου λείπει ένα, ναι, το πει 9.30 και αυτό.
0: Μου λείπει ένα. Μην το πεις.
2: Παίζει ο Κρις Ντουάρτε σε αυτήν την ομάδα.
0: Μπασκόνια. Μπασκόνια με. Όχι, αχ! Θα το βρω.
2: Παίζει ο Φίλιπ Πετρούσεφ σε αυτήν την ομάδα.
0: Ντουμπάι. Ντουμπάι, γιατί θυμήθηκα δηλώσει Πασκουάλ.
2: Παίζει ο Φίλιπ Πετρούσεφ ακόμα.
0: Όχι, όχι, έπαιξε το στην Αδριατική.
2: Okay.
0: Να πούμε ότι συνδέθηκε με ρεπορτάζ από Σερβία και Ελλάδα με επιστροφή στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Ναι, το.
0: Σβέσδα. Σερβένα Σβέσδα. Η μάνα μου δεν μπορούσε να πει Σερβένα Σβέσδα.
2: Το.
0: Ναι.
2: Ακούσαμε,
0: βέβαια μου αρέσει πολύ, πολύ περισσότερο το Σερβένα Σβέσδα από το Red Star.
2: Red Star
0: με
2: ποιο
0: παίζει με το Red Star, ας πούμε. Λες και είσαι. Λες και είσαι καφενείο, ο Γουστάβος στα βουνά.
2: Ναι.
0: Έλα μπάρμπα, τι έχει σήμερα. Πιάσε ένα τσίπρο.
2: Ναι, Red Star, ναι. Είναι αλήθεια, πρέπει.
0: Είπαμε πάνω τσάμπερ στα ηχητικά.
2: Είπαμε να το ξαναπούμε.
0: Το ξαναπούμε.
2: Πάνω τσάμπερ στα ηχητικά.
0: Αύριο έχει 7 η ώρα Χάποελ Μπεσίκτας.
2: Ναι.
0: Πιο μετά νομίζω 8.30-9 είναι το Εφές Μπάγερ Μονάχου. 8.30 και να πω
2: αυτό, το τελευταίο.
0: Παρί Βίρτους,
2: ναι.
0: Το οποίο δεν ξέρω. Εκεί πρέπει να τελειώσει 100-110.
2: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Δίνουν όμως φαβορείς στοιχηματικές την Παρί. Ενώ η Βίρτους παίζει καλά.
2: Η Βίρτους είναι καλύτερη την Παρί ως τώρα. Ναι. Εντάξει, να το έχετε στο μυαλό σου αυτό. Δίνουν φαβορί.
0: Βίρτους παίζει ωραίο. Δεν την περίμενα. Παίζει καλό μπάσκετ.
2: Είναι πολύ ωραία ομάδα στημένα. Στημένη δηλαδή πολύ καλά.
0: Ωραίος ο Μουμπρού.
2: Ο Μουμπρού με έχει.
0: Είμαι φαν Μουμπρού.
2: Η προηγούμενη τη δουλειά με τη Βαλένθια δεν μ' άρεσε τόσο.
0: Ναι.
2: Τον θυμάμαι. Εντάξει.
0: Με την Εθνική Γερμανία. Με την Εθνική Γερμανία τον αξιολογώ θετικά.
2: Εντάξει, του τύχε αυτό με το πρόβλημα υγεία.
0: Όχι, τον αξιολογώ. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι.
2: Εντάξει,
0: πέρα ότι ο βοηθός προπονητής, ο δεν θυμάμαι το όνομά του, έκανε εξαιρετική δουλειά. Εντάξει, πάντα σε συνεργασία με τον Μουμπρού.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ σαν.
0: Εντάξει, βέβαια, εντάξει, είναι ότι στη Γερμανία έχει και υπερομάδα.
2: Είναι και καλή ομάδα.
0: Δηλαδή οι Γερμανοί είναι φοβερό το τι ρόστερ έχουν δημιουργήσει. Από το 23 και μετά.
2: Ναι. Ναι,
0: δηλαδή είναι φοβερά γεμάτο το ρόστερ και φοβερά νεανικό επίσης.
2: Εντάξει, κάναν καλή δουλειά. Κάναν καλή δουλειά, φτιάξαν πολύ τον μπάσκετ. Το
0: ξαναπήκε
2: σε προηγούμενη εκπομπή ότι το γερμανικό πρωτάθλημα είναι ωραίο να το παρακολουθείς. Δηλαδή έχει ωραία μάτς να δεις και αυτά. Ναι. Απλά νομίζω δεν μεταδίδεται στην Ελλάδα από κάποιον, δυστυχώς.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομα Ράστα Βέχτα.
2: Ναι, μπράβο. Το οποίο είχε πάει τελικούς κάτι χρόνια πριν.
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, υπάρχει και η Μπάμπεργκ. Υπάρχει και η Άλμπα, υπάρχει και η Μπάγερ Μονάχου. Να σου πω κάτι, η Άλμπα για Ευρωλίγκα δεν είναι.
2: Ούτε η Μπάμπεργκ.
0: Δηλαδή η Άλμπα, ρε παιδί μου, είναι πολύ χαλαρό σωματείο σε φάση NBA και να χάσουμε δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει, είχε πιτσιρικάδες πολύ.
0: Ναι.
2: Όσο έπαιζε.
0: Ωραίο μπάσκετ, ωραία νοοτροπία, ωραίο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Κάτι λέγαμε.
2: Για τη Βίρτους λέγαμε και το Μουμπρού.
0: Ναι, και του έχουν βγει του Μουμπρού οι παίκτες. Ο Καρ παίζει καλά, ο Φρέιζερ παίζει καλά, ο Ντιαρά.
2: Ντιαρά είναι.
0: Τον έγραψε στο Fantasy, sportspectrum.net, τα λέμε.
2: 8,2 credits.
0: Ναι, αλλιού Ντιαρά. Και ο άλλος τον παίζει καλά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πιο καλή ομάδα σε σχέση με το περσινό έκτρωμα που υπήρχε.
2: Ναι. Πιστεύεις ότι έχει σχέση που έβγε ο Κάρσεν Έντουαρτς από αυτήν την ομάδα?
0: Είναι περίεργη η πάστα παίκτη ο Κάρσεν Έντουαρτς.
2: Η Ζαλγκύρης έχει γίνει χειρότερη με τον Κάρσεν
0: Έντουαρτς. Όχι, περίμενε.
2: Μίλησέ μου για αυτό.
0: Περίμενε, γιατί εδώ τώρα ξεκινάς ως φαν του Νίκολας Κέιτς.
2: Ξερνάω μένος.
0: Ναι, και πας μένος κατά του Κάρσεν Έντουαρτς που τον έγραψε το Fantasy.
2: Τον έγραψε.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
2: Ναι, που τον έγραψα.
0: Ποιος είναι χειρότερος, ας πούμε, για ομάδα που θέλει να παίξει ομαδικά, ας το πούμε, ο Υφή ή ο Έντουαρτς?
2: Ο Υφή.
0: Ναι.
2: Ο Υφή ξεκάθαρα.
0: Ο Υφή είναι ψυχολόγητος.
2: Καλά, ο Υφή.
0: Μπορεί να σου βάλει 30 πόντους, αλλά είναι το. Είναι απίστευτο το τι σουτ παίρνει.
2: Παρ' όλα αυτά, φαντασιακά, γιατί γι' αυτό τον έγραψα.
0: Φαντασιακά.
2: Ο Υφή έχει καλύτερη αξία από τον Έντουαρτς.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Γιατί θα σου παράξει κάτι σταθερά. Τύπου, εντάξει, δεν θα σου βγάλει. Θα κάνει. Έχει usage για 40 πόντους, ρε παιδί μου. Fantasy πόντους.
0: Usage.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Έχει,
0: είσαι αγγλωμάτης.
2: Έχει αυτό, αλλά θα σου παράξει 20.
0: Ναι.
2: Ή 18 ή 17. Αλλά εκεί θα είναι σταθερά. Δηλαδή αυτό δεν είναι τόσο κακό. Ο Edwards έχει και μερικά βράδια που είναι. Που είναι απέσια τα νούμερα του, ξέρω εγώ.
0: Η Ζαλγκύρης πήρε πολύ μεγάλο διπλό στην Μπαρτσελόνα.
2: Ναι.
0: Και όπως πήγε ειδικά το match.
2: Ήταν καλός ο
0: Edwards. Το πήρε ο Edwards.
2: Ήταν καλός ο Edwards. Ναι, εκεί ήταν καλός. Είχε και φτάσει.
0: Το ταβάνι, ναι.
2: Το
0: ταβάνι της Ζαλγκύρης θα καθοριστεί από το πόσο υγιής θα μείνει ο Γκος.
2: Απίστευτο αυτό.
0: Ξέρεις γιατί? Διότι υπάρχει. Υπάρχει ο Βαλαντσιούνας. Υπάρχει ο. Του Μπέλης. Βέβαια είναι δύσκολο πολλές φορές ο Βαλαντσιούνας π.χ. να γίνει παράγοντας μες στο μάτς, λόγω του πώς παίζουν οι ομάδες στην Ευρώπη, που δεν υπάρχουν αμυντικά τρία δευτερόλεπτα, οπότε μπορεί να κάτσεις μέσα και να τον περιμένεις. Απλά καθορίζεται πάρα πολύ το ταβάνι της από τον Γκος, γιατί δίνει ισορροπία στην περιφερειακή γραμμή. Δηλαδή ο Γκος μπορεί να σου βάλει, ξέρεις, θα σου βάλει 10-12 πόντους, θα δώσει ασίστ, θα πάρει πάνω, παίξει άμυνα. Το οποίο το κάνει και ο Λό από τον πάγκο. Και επίσης δίνει ισορροπία, γιατί χρησιμοποιεί και το κεφάλι του να παίξει.
2: Ναι.
0: Ο Edwards έχει πιο πολύ παίξει ενστίκ του, όπως και ο Ιφή και τα λοιπά. Και παίκτες ενστίκ του, όπως και ο Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ναι. Και παίκτες ενστίκ του δεν μπορούν να πάνε. Πώς να σου πω, δεν μπορούν να σε πάνε μέχρι τέλους.
2: Ναι, ισχύει.
0: Θες και κάποιον άλλον. Θες και κάποιον άλλον. Κλωστοφοβικά.
2: Μας κλειδώσαν.
0: Ναι. Θες και κάποιον άλλον να σε κρατήσει ισορροπία. Ο Σέιμπεν Λί δεν μπορεί να το κάνει.
2: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Οπότε αν γυρίσει, νομίζω δεν παίζει σήμερα ο Γκος. Εντάξει, σου λέω, έπαθα τον ετήσιο τραυματισμό.
2: Ξέρεις τι, αυτό είναι το
0: κακό. Είναι το ετήσιο στον οποίο στο μοιραίο.
2: Δυστυχώς όμως, αν έχεις πάρει αυτό το ρίσκο με τον Γκος, ξέρεις ότι θα τον χάσεις για κάποια μάτς. Δηλαδή, είναι λάθος να πεις ότι θα στηρίξω όλη μου τη χρονιά στον Γκος. Αυτό εννοώ. Και γι' αυτό αποκτήθηκε και ο Edwards, αποκτήθηκε και ο Brown. Δηλαδή αποκτήθηκαν παίκτες που scorers, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είχε λογική αυτό. Δηλαδή ίσως έπρεπε να πάρουν ένα παίκτη δημιουργό ακόμα.
0: Εντάξει, ίσως πήγε στη λογική
2: και του. Και να πάρουν είτε τον Edwards είτε τον Brown.
0: Νομίζω πήγε στη λογική του να καλύψει το score του Φρανσίσκο με κάποιον αντίστοιχο scoring guard.
2: Ήταν και καλός playmaker.
0: Δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, και ο Edwards
2: είχε το πακέτο.
0: Και ο Edwards μπορεί να δώσει pass. Το θέμα είναι να πιστεί.
2: Από το αριστερό στο δεξί.
0: Ναι, εντάξει, φτάσει ύστερα με την τέτοια.
2: Όχι, είχε. Με την
0: Μπαρτσελόνα. Το θέμα είναι να πιστεί ότι το μπάσκετ ενστίκ του στην Ευρωλίγα του 26 δεν κερδίζει εύκολα.
2: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά εγώ σου λέω. Θεωρώ τη Ζαλγκύρη ομάδα του 5-6.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πιο πάνω.
2: Εγώ νομίζω το play-in.
0: Play-in 7-10.
2: Ότι θα είναι εκεί. Μπορεί να είναι 7. Δεν σου λέω. Αλλά δεν ξέρω. Δεν τη βλέπω για πού. Δηλαδή, άκου. Έχει.
0: Σε ακούω.
2: Έχει ένα πυρηνικό όπλο στη ρακέτα. Μιλάμε τώρα. Ο Βαλαντσιούνας είναι λες και παίζει με παιδάκια. Ξέρω εγώ σε θέμα. Δηλαδή, επιθετικά, επειδή υπήρχε και μια συζήτηση για το πώς τον χτύπησε ο Ολυμπιακός στην άμυνα στο παιχνίδι με τη Ζαλγκύρη.
0: Το μικρόφωνο ακούγεται.
2: Όχι, ακούγεται το φως.
0: Α, το φως ακούγεται.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Σκάλωσα
0: λίγο.
2: Ότι πώς τον χτύπησε. Γι' αυτό. Ότι πώς τον χτύπησε στην άμυνα με την drop άμυνα που έπαιζε κτλ.
0: Τι είναι η drop άμυνα όμως.
2: Ότι βυθιζόταν.
0: Εδώ σε εξετάζω.
2: Βυθιζόταν όταν σε κάποιο πικ που γινόταν από τον.
0: Σωστός, μπράβο.
2: Από τον περιφερειακό του Ολυμπιακού και τον ψηλό. Βυθιζόταν.
0: Που ρισκάρει το σουτ για να μπει μέσα.
2: Το σουτ στον περιφερειακό πρακτικά. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα με αυτό, αλλά άμα σου βάζει. Σου κάνει double-double. Σου βάζει καμιά κοσαριά πόντου μπροστά.
0: Εντάξει, ήταν ο Φουρνιέ τον εξέθεσε.
2: Εντάξει, ναι, ο
0: Φουρνιέ. Και γενικά στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Στον Ζαλγκύρη Ολυμπιακό. Τον εξέθεσε. Δηλαδή, ο επίθεση του Ολυμπιακού, αυτό το Βαλαντσιούνα, ρε παιδί μου. Το αντίστοιχο και με την Παρή.
2: Απλά,
0: η Μπαρτσελόνα είναι λίγο διαφορετική ομάδα.
2: Απλά θεωρώ ότι σου δίνει τόσα πολλά επιθετικά που το πρέπει να πρέπει, εντάξει, δεν υπάρχουν τέλειες ομάδες προφανώς. Λογικά θα πάρεις αυτό το ρίσκο.
0: Sacramento Kings δεν είναι.
2: Τέλεια ομάδα. Η τέλεια ομάδα για να έχεις κατάθλιψη. Η Sacramento Kings. Αυτό.
0: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χάνει από τη Λέιτ Καμπέλης 27-24. Η Μπαχτσές έχει ειρηνικά τη Μανρέσα 36-25.
2: Και κάτσε να
0: πούμε. Αντρέα Τρινκέρι που έπρεπε να είναι έξαλλος.
2: Εντάξει, λογικό. Αν και δεν είναι, εντάξει, η Λέιτ Καμπέλης νομίζω ότι.
0: Καλή ομάδα είναι.
2: Είναι καλή ομάδα. Γκέντσε Κολοσσός Ρόδου.
0: 30-24 να πούμε.
2: Είναι 36-49 αυτό.
0: Ναι.
2: Προηγείται 13 πόντους ο Κολοσσός Ρόδου. Στην τρίτη περίοδο βρίσκεται το παιχνίδι. Αυτά. Από τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και έχουν ελληνικό.
0: Λοιπόν, θες να πω για Κριστιάνο και Μπαρτζόκα.
2: Μου το έχεις προσχεδιά την προηγούμενη.
0: Και να πάμε μετά σε μπασκετικά και να κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Επίση να πούμε και λίγο NBA και τελευταίο δεκάλεπτο.
2: Ό,τι θες να πούμε.
0: Γιατί ξεκινάει η σεζόν την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Σε μια εβδομάδα ακριβώς.
2: Ναι.
0: Επίσης, τι έχει ο Πορζίνκης. Ο Πορζίνκης.
2: Κανείς δεν ξέρει.
0: Νομίζω ότι. Ξέρεις τι. Ενώ το NBA είναι πολύ πρόσωπο transparent. Πάρτο. 30 πόντι. Transparent στο.
2: Θα πα με τι καρέκλε, μιλά τέτοια.
0: Στο πώ παίζει. Θέλω να ηρεμήσει. Θέλω να ηρεμήσει. Στο πώ. Έχει μεγάλη διαφάνεια. Στου τραυματισμού κτλ. Δεν είναι σαν την Ευρώπη που ξέρω εγώ. Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει μια τεντότητα. Α, εντάξει, θα το δούμε. Δύο εβδομάδε έξω. 10 μέρε έξω, α πούμε. Υπάρχει μια διαφάνεια στο NBA, αλλά το μυστηριό τη ασθένεια. Πού είναι λίγο περίεργο.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω τι παίζει, γιατί υπάρχει τόσο, ξέρεις, δεν αναφέρει. Εντάξει, προφανώς υπάρχει το ιατρικό απόρριτο. Ίσως είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι, άλλο αυτό, άλλο το μυστηριώδης ασθένεια.
2: Ναι, είναι περίεργο που το αναφέρουν έτσι.
0: Δηλαδή είναι λίγο κάπως.
2: Τύπου είδες, εντάξει, διάβαζα μια είδηση τώρα που είπες μυστηριώδης ασθένεια. Σε ένα εργαστήριο στη Ρωσία. Ότι
0: ναι, που είχε πανόλη.
2: Ότι ξέρετε πανόλη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Που έλεγε ότι αυτή η κοπέλα η οποία πέθανε, ότι έσπασε σωλήνα.
2: Ναι.
0: Που είχε μέσα το παθογόνο αυτό.
2: Εντάξει.
0: Κάποια άλλη πανδημία θα γίνει. Για να είμαστε πάλι προετοίμαστοι. Πώς γίνεται, ρε φίλε, 26 να είναι δυτικές χώρες προηγμένες και να είναι να εξοπλίσουν ένα στακί.
2: Ναι.
0: Σε ένα στακί και να. Γιατί μια πανδημία. Ναι, προφανώς. Και να μην μπορούν να βρουν μια θεραπεία για.
2: Προφανώς το ένα είναι πιο κερδοφόρο από το άλλο.
0: Φίλε, όμως μου κάνει πολύ κακή εντύπωση αυτό.
2: Το να έχεις όπλα.
0: Εξοπλίζονται οι φίλες σαν αστακή. Πραγματικά είναι.
2: Ναι.
0: Απίστευτο.
2: Ας ελπίσουμε να μην φτάσει.
0: Να δίνεις τώρα να είσαι π.χ. ελληματική χώρα ή χώρα με προβλήματα και να δίνεις να εμφανίσουν αυτά τα δισεκατομμύρια για να πάρεις φρεγάτες. Να πάρεις όπλα, να πάρεις τα και.
2: Ναι. Δυστυχώς είμαστε σε δύσκολους καιρούς σε σχέση με αυτό.
0: Μα εντάξει, οκ. Θα πρέπει να σου πω κάτι. Θες να εξοπλιστείς, εξοπλίσου, αν θεωρείς το τέτοιο. Αλλά δώσε λεφτά για την παιδεία, την υγεία.
2: Και γεωπολιτική ανάλυση εδώ πέρα στο
0: τα πάντα όλα.
2: Εξηγήστε μου.
0: Πρέπει να κάνουμε. Μα είναι εξηγήστε μου. Πρέπει την άλλη εβδομάδα να πάμε σε καινούριο όνομα, το έχω πει.
2: Ναι, πρέπει να βρούμε κάτι άλλο.
0: Πρέπει να βρούμε, θα συσκεφτούμε με τον εαυτό μας.
2: Ναι.
0: Και θα τέτοιο. Βιολίγκα, να πούμε ότι επιστροφή Ζέλικο Πέντοβιτς στο Βελιγράδι, στο Παρτιζάν Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε και sold out η Παρτιζάν. Πρώτο της χρονιάς, γιατί στο μάζι με την Αρμάνη είχε 14.000. Εντάξει, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει καλά η Παρτιζάν. Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος. Πολύ καλός και πολύ γεμάτος. Αλλά θα ήθελα να το δω ανταγωνιστικά. Και να πάει μέχρι τέλους ανταγωνιστικά.
2: Εντάξει, με τη Ρεάλ η Παρτιζάν δεν κατάφερε. Δηλαδή με
0: εκτός έδρας. Εντάξει, ναι,
2: από το πάνω ράφι.
0: Τώρα με γεμάτο γήπεδο και. Εντάξει, καλή ομάδα η Παρτιζάν. Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρω Παναθηναϊκός δύσκολα.
2: Ότι θα είναι δύσκολο, μάλλον.
0: Δύσκολο. Αρμάνι Ρεάλ. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Τι να πούμε.
0: Θα πάω με τη Ρεάλ. Θα πάω με τη Ρεάλ γιατί η Αρμάνι με προβληματίζει γενικώς, αλλά η Ρεάλ έχει βρει ρυθμό τελευταία. Τελευταία 2-3 μάτς.
2: Ναι, ήταν καλή και στο.
0: Είχαν την αναποδιά με τον Γκάμπι Ντεκ, ο οποίος να πούμε ότι θα μείνει ίσως έξω μέχρι και 5 μήνες.
2: Τραυματισμό στο νόμο.
0: Στο νόμο. Έλεγε ότι είναι εξάρθρωση.
2: Okay.
0: Αλλά είναι σοβαρό, δηλαδή θέλει επέμβαση. Οπότε θα κάνει επέμβαση, είπε η Ρεάλ τουλάχιστον. Και τα ρεπορτάζ λένε για 5 μήνες. σημαντικό, οπότε μάλλον θα βγει στην αγορά για παίκτη, ναι. Γιατί ο Ντεκ, εντάξει, βάλει δεν βάλει πόντους, είναι σημαντική παρουσία.
2: Είχε ρόλο στην ομάδα σίγουρα. Εντάξει, νομίζω το Μιλάνο.
0: 32-29 ο ΠΑΟΚ μειώνει.
2: Το Μιλάνο νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση ως τώρα. Κλασικό Μιλάνο.
0: Ακούστηκαν σενάρια για.
2: Για τα μάνα.
0: Από πομπή που έτα.
2: Ναι.
0: Πώς το είπα αυτό, από πομπή που έτα.
2: Που ήταν εντωμεταξημένη ποιητή στα λατινικά, να πούμε.
0: Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει λύκειο.
2: Θυμάμαι ακόμα το
0: κείμενο. Λατινικά, ναι. Είχα γράψει τα λατινικά 99% να πω. Δεν ξέρω. Πρέπει να έγραψα το Γιάννη με τρία νι. Δεν ξέρω τι άλλο κόψανε. Άκουσε 99, τι κόβει.
2: Υπάρχει Γιάννη με δύο νι.
0: Με δύο υπάρχει, με ένα υπάρχει. Με τρία δεν υπάρχει. Ναι, έκανα λάθο το επώνυμό μου, ρε φίλε, ξέρω εγώ δηλαδή.
2: Ναι.
0: Το έγραψα με γιώτα. Σαν τον Μπουρανί που είναι στον Τύρναβο.
2: Μπορεί να είπαν το τέλειο γραπτό δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε σου λέω το είχα δει. Το 99 του μεταξύ μεταφράζεται 19 και 8 στο ναι. Τέτοιο. Και ήταν ο πιο καλός βαθμός που πρέπει να έχω γράψει ποτέ σε όλα τα χρόνια του μαθητικά, ρε παιδί μου. Γιατί μετά, εντάξει, τα υπόλοιπα είχα. Δεν ιστορία, ήμουν καλός. Ξέρεις να είμαι καλός ποτέ. Στην έκθεση.
2: Έκθεση δεν ήσουν καλός.
0: Έσχος.
2: Εγώ στα αρχαία.
0: Δεν μπορούσα, ξέρεις τι, δεν μου άρεσαν καθόλου τα θέματα που ήταν γενικού τέτοιου και δεν ήξερα να γράψω, ρε. Γιατί δεν το δείξω εγώ. Τρία πράγματα που είδαμε τον Ολυμπιακό. Θα γράψω, κύριε φίλε, οκ. Okay. Έγραψε το περιβάλλον. Δεν έγραψε το περιβάλλον, ρε φίλε.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά πράγματα να γράψει το περιβάλλον. Τι εννοείς.
0: Το καταστρέφουμε.
2: Εμένα με ενοχλούσε που υπήρχε ροή.
0: Ροή δύσεων.
2: Που υπήρχε ύλη γι' αυτό.
0: Ναι, πραγματικά.
2: Δηλαδή...
0: Ενώ π.χ. οι ασκήσεις μ' άρεσαν στην έκθεση.
2: Ναι.
0: Πιο άμπαλος από μένα στη λογοτεχνία δεν υπήρχε. Να
2: έλα, μου άρεσε η λογοτεχνία.
0: Δεν τσακωθούμε γι' αυτό.
2: Μ' άρεσε η λογοτεχνία.
0: Να πω ότι στη Δευτέρα Λυκείου όταν πήγα. Φροντιστήριο. Άκου, φροντιστήριο Δευτέρα Λυκείου. Έγραφα απάντηση 4 σειρές. Μετρημένες 4.
2: Ναι.
0: Στην Τρίτη Λυκείου έφτασα να γράφω απάντηση 2 σελίδες.
2: Στη λογοτεχνία.
0: Ναι. Γιατί το φροντιστήριο με βοήθησε.
2: 4 σειρές.
0: Δεν ήξερα να γράψω, δεν ήξερα. Ήμουν άμπαλος.
2: Άτεχνος.
0: Άμπαλος, άτεχνος. Με την ποιήση δεν το καθόλου, ρε. Με λογοτεχνία και τέτοια, όχι.
2: Εντάξει. Ναι, ξέρεις τι.
0: Δεν σου λέω, δεν κατέβηκα από τα βουνά, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν το έχω.
2: Εμένα μ' άρεσε αυτό, έκθεση, λογοτεχνία μ' άρεσε πολύ.
0: Ενώ αρχαία, π.χ.
2: ιστορία.
0: Ιστορία μ' άρεσε
2: πολύ. Αρχαία άγνωστο, υπέφερα. Και μόνο που το κοίταζα, όχι απλά. Δηλαδή δεν πιστεύω.
0: Εγώ αρχαία έγραψα 17,5.
2: Πόσο άμπαλος ήμουν σε αυτό.
0: Εγώ αρχαία έγραψα 17,5. Ιστορία έγραψα 19. Το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Και λογοτεχνία και έκθεση είχα πει στον εαυτό μου. Ποιο το ταβάνι μας. 14-15. Έγραψα 15 και 15.
2: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Έγραψα το ταβάνι μου. Βιολογία ήταν να θέλω. Έγραψα βιολογία, ενώ έγραφα συνήθως πάνω από 90%.
2: Είχε επιλέξει βιολογία.
0: Ναι, μαθηματικά δεν
2: είχα. Για να ανοίξει το τρίτο.
0: Είχα πολλά κενά.
2: Το τρίτο πεδίο.
0: Όχι, απλά διάλεγε ή βιολογία γενική ή μαθηματικά γενική ή ιστορία γενική.
2: Δεν άνοιγε κάποιο πεδίο.
0: Όχι. Το οποίο δεν είχε νόημα ιστορία γενική, α πούμε, γιατί είχε κατεύθυνση. Οπότε δεν είχε νόημα.
2: Εντάξει, είχε ενδιαφέρον όμω.
0: Ναι, οκ, εντάξει. Μαθηματικά είχα κενά για να πάω. Οπότε δεν το ρίσκαρα, βιολογία ήταν το πιο safe.
2: Εντάξει,
0: και
2: είχαν
0: ένα
2: δύσκολο,
0: θέμα το οποίο είχε μια διτή, πώς να το πω, διτή απάντηση και λέγανε «Α, είναι αυτό και τα δύο είναι σωστά, αλλά τελικά αυτό είναι πιο σωστό». Και εγώ ήψα την άλλη απάντηση. Οπότε ένα θέμα πήγε, ξέρω εγώ, μπορεί να πιάνει 25 μονάδες, να πιάσα τις 12. Και νομίζω έγραψα 17,5 εκεί, 18, δηλαδή αυτό είχα χάσει μόνο. Μας πολεμάγανε από τότε το σύστημα. Και αγγλικά 16,5.
2: Μόνο από τα λατινικά μπορεί να το πει αυτό.
0: Λατινικά ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Σκόψατε 0,2.
0: Φίλε 99%. Το λέω τιμητικά πάντα. Ακόμα 16 χρόνια μετά που έχουμε δώσει πανελλήνιες, το λέω τιμητικά.
2: Ναι, όχι, ήταν ωραίο μάθημα τα λατινικά.
0: Εντάξει, μόνο πλάκα είχε. Εντάξει, το σχολείο απλά ήταν. Θα κάνουμε εδώ ανάλυση. Το σχολείο είναι λάθος από μένα, ρε φίλε. Εντάξει. Όλο είναι πολύ τέτοιο. Ό,τι θέλουμε λέμε. Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Α, Μπαρτσελόνα, Μακάμπι. Εντάξει. Παίζει καλά η Μπαρτσελόνα, θα πω. Η Μακάμπι ψάχνεται ακόμα.
2: Η Μακάμπι ήταν χερή που συνάντησε το Μιλάνο.
0: Ναι. Η Μακάμπι είναι καλή ομάδα, καλές μονάδες, αλλά ομάδα δεν είναι ακόμα.
2: Ναι.
0: Η Μπαρτσελόνα με Σέκουλιτς δείχνει μια καλή τέτοια.
2: Περίεργος.
0: Και ήταν πισωγύρισμα ήταν από την Ζαλγκύρης, γιατί έπαιζε καλά και παίζει και κερδίζει. Οπότε είχε ένα πισωγύρισμα με Ζαλγκύρης και Μούρθια. Mm. Τώρα με τη Βαλένθια είχε καλή εικόνα, ας πούμε. Mm. Βαλένθια Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι να πω. Ολυμπιακός έπαιξε άμυνα ένα μάτς. Πενεφές. Αν δεν παίξει άμυνα εδώ, θα φάει 110, είναι σίγουρο. Στο ρυθμό που παίζει. Δηλαδή η Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα στην επίθεση στην Ευρωλίγκα με 101,3. Ο Ολυμπιακός είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση, 95,5. Εγώ βλέπω match over 80 πόντων, εύκολα. Και όποιος παίξει άμυνα, αν πάει 90, θα κερδίσει το match. Αυτό πιστεύω. Ο Ολυμπιακός πήρε όλους τους παίκτες στην Ισπανία για το τετραήμερο αυτό με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, 16 παίκτες. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει, πολύ, θα παίξει ο Τζόνς αρκετά μετά την εμφάνισή του με την Εφές το 11 πόντι 6 rebound. Θα παίξει ο Μιλουτίνοφ, θα είναι σημαντικός για τα rebound. Η Βαλένθια τρέχει πολύ, βάζει περίπου 12 τρίποντα σε κάθε αγώνα, ενώ ο Ολυμπιακός βάζει 7,5.
2: TJ Shorts, α πούμε.
0: TJ Shorts θα είναι παράγοντας. Πώς θα το σταματήσει ο Μακιντάιρ ή ο Μοντέρο, θα είναι ένα τέτοιο. Θα είναι και ευκαιρία με Μοντέρο πώς θα παίξει πρώτο μάτς αντίον της Βαλένθια.
2: Εντάξει, επιστρέφει στην ομάδα πολύ νωρίς. Για δύο χρόνια.
0: Πολύ νωρίς στη σεζόν. Να δούμε και τον Μακιντάιρ, ο οποίος έκανε ένα ξέσπασμα τρίτη περίοδο, 8 πόντι, 4 μπασίματα. Πολύ καλός. Βρήκε το Στράζελ εκεί, τον έκανε. Δηλαδή μπήκε μέσα με τη δύναμή του και ήταν πολύ καλός.
2: Να πούμε ότι στη regular season το ρεκόρ στα τελευταία 5 παιχνίδια είναι 3-2 πέρα της Βαλένθια.
0: Ναι, να πούμε ότι πέρυσι νίκησε 2 μάτς η Βαλένθια. 2-0. Mm-hmm. Τον Ολυμπιακό πέρυσι με 85-84 σε εκείνο το μάτς που έβαλε ο Μοντέρο τις βολές με το φάουλ του Φουρνιέ που κατέβασε στα χέρια.
2: Ναι.
0: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χάνει με 7. 42-35 έφυγε πάλι το μάτς. Mm. Δεν παίζει καλό ο ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, θα το δούμε. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι.
0: Έχει δρόμο, ναι. Εννοείται. Έχει 1.59 για το ημίχρονο.
2: Το ημίχρονο, ναι.
0: 23-22 η πρώτη περίοδος, 19-13 η δεύτερη. 19-13 η δεύτερη, ναι. Τι άλλο ήθελα να πω και το ξεχνάω.
2: Για τον Ολυμπιακό λέγαμε, για τη Βαλένθια.
0: Ναι, ότι ρωτήθηκε και ο coach Μπαρτζόκα στη συνέντευξη τύπου μετά την ΕΦΕ στην Παρασκευή στη Σανέλ Αρένα για κάποια πράγματα που υπόθηκαν στα μίντια, ότι σκέφτεται ο Ολυμπιακός να αλλάξει τον Derek Jones.
2: Ναι.
0: Και εμένα νομίζω ότι θα έπρεπε να πει αναπαράχθηκε αυτό, ποιος το είπε. 42-37 ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Μειώνει ο Οσμάν με βολές.
2: Με Γκέντσε Κολοσσό στην τρίτη περίοδο 46-58.
0: Ναι.
2: Για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Η οπαδή του Κολοσσού.
2: Εντάξει. Η Ρόδος. Όλη η Ρόδος.
0: Ναι, η οπαδή του Κολοσσού στη Ρόδο. Ναι, και είπε δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν ισχύει αυτό το. Mm. Αυτό που υπόθηκε και μάλιστα ήταν και. Δεν το ήξερε και θυμάμαι ότι στην ερώτηση του δημοσιογράφου είπε όντως έχει υποθεί αυτό από δημοσιογράφο. Το είπε κάποιος δημοσιογράφος. Λέει ναι, όχι στα social, το είπε κάποιος, ας πούμε. 45-37.
2: Σε κάποιο από τα άπειρα podcast που παίζουν, ναι.
0: Μας άγχωσες.
2: Σε κάποιο από τα άπειρα podcast που πλέον υπάρχουν.
0: Βλέπω παράλληλα τον ΠΑΟΚ. Βάλω εδώ με ΠΑΟΚ παράλληλα. Έκανε φοβερό airball ο Οσμάν.
2: Ο Οσμάν είχε κάνει και κακό παιχνίδι στην προηγούμενη αγωνιστική.
0: Ναι, έκανε ήταν ένα καλό airball. 45-37 να πούμε. Και έχει time out.
2: Εντάξει, ναι, λογικό. Λογικό μετά από airball. Καλή time out. Αβρίσκει και ο Τρικέρι λίγο. Εντάξει.
0: Αυτό να πούμε επίσης για Μπασκόνια Ντουμπάι. Μ' αρέσει η Μπασκόνια. Έχει ένα ρυθμό τελευταία, αλλά η Ντουμπάι είναι πολύ ποιοτική. Βέβαια η Ντουμπάι είχα 20 πόντους από την.
2: Ήταν κάκιστο.
0: Από τον Ερυθρό, ναι. Θα πήγαινα με την Μπασκόνια σε αυτό το μάτσα, πω.
2: Okay.
0: Ακόμα.
2: Δύσκολο.
0: Ναι, γιατί η Ντουμπάι δεν την πολύ πιστεύομαι. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα θέλει δουλειά στην χημεία της και στην άμυνά της και στα.
2: Ξέρεις τι με τον Ερυθρό.
0: Και η Βιλεγμπάν Ερυθρό έχει σήμερα.
2: Ναι.
0: Ερυθρός 9 η ώρα. Να πούμε ότι ο Ερυθρός βγήκε στην αγορά για ψηλό, για την μετραυματισμό Ιζούντου που χτύπησε στον αστέρα γαλό του στο μάτσο με την Μπουντούτσνοστ. Μπουντούτσνοστ, δύσκολο όνομα. Χτύπησε τον αστέρα γαλό του. Οπότε είναι λέει ώρα με την ώρα, έλεγε ο Μποναβάρο. Όχι μέρα με τη μέρα, δηλαδή ότι μπορεί να μπει αύριο να κάνει προπόνηση, ας πούμε, για να παίξει.
2: Okay.
0: Άρα
2: γιατί ψάχνει παίχτη.
0: Γιατί ο Μότλε είναι τραυματίας.
2: Μότλε, ναι.
0: Και είναι ρίσκο να πάρει. Γιατί ο Αστέρας αυτή τη στιγμή έχει σέντερ τον Ιζούντου και τον Μότλε. Υπάρχει άλλος.
2: Ναι.
0: Έφυγε ο γίγαντας ο Μοτεγιούνας. Πήγε στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις μας πολεμάνε και τα λοιπά. Ναι. Και εντάξει, ο Μοτεγιούνας μ' αρέσει.
2: Για τον ΠΑΟΚ καλός είναι.
0: Αλλά δεν είναι για backup center, για τρίτος.
2: Νομίζω πλέον στην Ευρωλίγκα δεν έχει.
0: Ναι,
2: μέλλον.
0: Για τρίτος.
2: Δηλαδή, ίσως είναι αυτό, είτε τρίτος, μη σου πω και τέταρτος. Δηλαδή, γιατί πλέον είναι παλαιά σκοπή σέντερ. Πολύ...
0: Αυτό. Βιλογκμπάν εντός έδρας είναι καλή, απλά ο Αστέρας έχει ένα momentum με δύο σερί νίκες.
2: Να πω γι' αυτό, sorry, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
2: Επειδή είδα το Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν πολύ καλή με τον Οτζελέγε. Στη θέση του σέντερ.
0: Ο Τζελέγε παιχταράς.
2: Και ήταν πραγματικά εκπληκτική εμφάνισή του. Εκπληκτική εμφάνισή του. Άρα πιστεύω.
0: Τζελέγε καταρχάς μπορεί να παίξει από το 3 μέχρι το 5 εύκολα.
2: Ναι, πολύ καλός αμυντικός. Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός. Και νομίζω ότι θα γίνει και σήμερα αυτό αρκετά. Δηλαδή θα παίξει αρκετά με Μονέ και ο Τζελέγε, το οποίο με αντιπάλους σαν τη Βιλερμπάν, μια ομάδα που τρέχει, η ψηλή της δεν είναι top επίπεδου, μπορείς να το κάνεις αυτό. Και επίσης μου ανοίξει το γήπεδο, γιατί και ο Μονέκης ήταν καλά και ο Τζελέγης ήταν καλά. Απλά το θέμα είναι που βρει σκορ. Δηλαδή, αν δεν βρει σκορ απ' έξω ο Αστέρας, θα έχει ζήτημα.
2: Και έχει ένα πρόβλημα με αυτό. Δεν σου τάρει καλά
0: από τίποτα
2: τώρα στην αρχή τη σεζόν.
0: Παρότι είναι καλοί παίκτες. Να πούμε για NBA, να πούμε την παραπάνω εβδομάδα. Γιατί ακόμα είναι pre-season. Να πούμε ότι την άλλη Τρίτη ξεκινάει η σεζόν. Τετάρτη ξημερώματα, 3 μάτς. Βοστόνη Ντιτρόιτ. Στο Ντιτρόιτ. Φιλαδέλφια Νέα Υόρκη στο Madison Square Gardens, Νέα Υόρκη. Πολύ ωραίο μάτς ήταν αυτό. Πρεμιέρα Jalen Brown, Embiid, Maxey, LeBron.
2: Άμως.
0: Εντάξει. Jalen Brown, παιχταράς.
2: Τρομερός. Είδες αυτό το με τον Embiid που του έκανε μια λέει πάσα και απλά δεν πήδηξε καν.
0: Embiid.
2: Ο Embiid. Ναι, σε ένα φιλικό.
0: Βαρέθηκε να πηδήξει.
2: Τύπου εντάξει, του έκανε ο συμπαίκτης μια λέει πάσα σε έναν εφενδιασμό και απλά έπιασε την μπάλα στον αέρα. Και πήγε να κάνει βόλεϊ, δεν του βγήκε. Την ξανάπιασε και έκανε αυτό.
0: Ο Embiid δεν είδες που έπεσε με το Mo Wagner που συγκρούστηκε, έπεσε και έπεσε το πόδι του Brown. Ναι. Και φοβόταν ότι θα πάθαινε hyperextension. Ότι μπορεί να είχαν χρόνο, αλλά ο άλλος εντάξει δεν χαμπάριασε. Embiid έπεσε κάτω, σου λέει δεξιά, αριστερά, δεν ξέρω τι παίζει. Ας πέσω, δεν βαριέσαι και ό,τι είναι.
2: Ο παδί της Φιλαδέλφεια παθαίνει καρδιακό κάθε φορά που πέφτει στο παρκέ, ξέρω.
0: Πέφτει ο Embiid και που πέφτει και πού, σε ποιον θα πέσει
2: πάλι. Σε ποιον θα πέσει και αν ήταν παίχτης κοντά.
0: Να πούμε ότι ο Brown ήταν στην Βοστόνη τώρα προχθές στο Celtic Sixers που δεν το πήρε εύκολα. Μίλησε με τον Tatum, αλλά δεν βγήκε και στο γήπεδο. Δηλαδή βγήκε τα σουτ και μετά έμεινε στο ποτήρι, έχει το δόλο. Δεν ξέρω γιατί έτσι.
2: Ίσως είναι πικραμένος που έφυγε.
0: Εντάξει, πάλι όμως, τόσο πια.
2: Σε καλύτερη ομάδα πήγε, θα πω εγώ.
0: Αλλά... Να σου πω κάτι, όχι.
2: Όχι, δεν πήγε σε καλύτερη ομάδα, δεν ισχύει.
0: Γιατί εγώ θεωρώ, φίλε, ότι 50-40 λέτε καταμπέλει ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ έχει δεχτεί στο δεύτερο δεκάλεπτο 27 πόντους. 27-18. Δύσκολο.
2: Ναι. Κακό παιχνίδι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω ότι ξέρεις τι, θεωρώ ότι.
0: Και ξεκινούν τώρα τα Σαμπάχ Σλάβε Πράγα.
2: Για του Champions League
0: και Λανς Sporting.
2: Το ποδοσφαιρικό, έτσι.
0: Τα λέω γιατί αυτοί είμαστε. Τα λέμε επιστημονικά και
2: πολύ. Μιλάμε για μπάσκετ, εσύ, όχι τσαμικά.
0: 8 παρέτα αυτά. Η Βοστόνη είναι καλή ομάδα.
2: Είναι καλή ομάδα, δηλαδή.
0: Εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή και ο Derek White μ' αρέσει και με τον Pritchard που είναι ένα καλό δήμο που στάρει πολύ και μπορεί να βάλει. Δηλαδή ξέρει επιθετικά ότι θα σου τραβήξει. Σίγουρα τραβήξει ο Tatum με γεμάτη off-season, με δουλειά στο πόδι του, με καλή φυσική κατάσταση κτλ. Και το θέμα είναι πώς θα τραβήξει ο Paul George, ο οποίος δούλεψε, ήταν καλός κτλ. Έχει και αυτός μια ευκαιρία να είναι νούμερο 2. Και όχι νούμερο 3, ας πούμε, να είναι νούμερο 2. Και επίσης υπάρχει και ο Κέτα, υπάρχει και ο Σπανός.
2: Α, ο, ναι, που ήταν στη Ρεάλ.
0: Ο Γκονζάλες. Γκονζάλες και γενικά ο πάγκος, υπάρχουν παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά, δεν να βοηθήσουν από τον πάγκο εννοώ. Εγώ βλέπω τη Βοστόνη στην εξάδα σίγουρα.
2: Εντάξει,
0: στην Ανατολή.
2: Το ερώτημα για τη Βοστόνη είναι, είναι ομάδα τίτλου. Αν είναι μια ομάδα που μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: Θα εξαρτηθεί από τον Τζόρτζ. Αν ο Τζόρτζ είναι έξω και χάσει πολύ μεγάλο διάστημα, ναι. Δεν είναι. Αν μείνει υγιής, είναι.
2: Εγώ δεν νομίζω, προσωπική μου άποψη αυτή, γιατί τον είδα και πέρυσι στη Φιλαδέλφια, δεν νομίζω ότι μπορεί η ομάδα με νούμερο 2 τον Τζόρτζ να πάει να πάρει.
0: Εντάξει, σου ξαναείπα όμως ότι υπάρχει και ο Ντέρικ Γουάιτ, υπάρχει και ο Πρίτσαρντ.
2: Εντάξει, ο Ντέρικ Γουάιτ είναι πιο. Ναι, προφανώς.
0: Ντέρικ Γουάιτ, εντάξει, είναι all-star παίκτη.
2: Είναι all-star, αλλά δεν είναι ο παίκτη που θα σου βάζει 30 πόντους, 25 τέτοιο.
0: Το λες.
2: Μπορεί, αλλά δεν θα το κάνει σταθερή βάση.
0: Επίσης, μου αρέσει και ο Μαζούλα πολύ, γιατί θυμίσου πέρυσι πόσο καλή ήταν η Βοστόνη μετά το 0-3 που ξεκίνησε να χάσει τα πρώτα 3 μάτς. Πόσο καλή ήταν η Βοστόνη μέχρι να γυρίσει ο Τέιτουμ. Και μετά ήταν καλή,
2: ήταν πολύ...
0: αλλά όταν γύρισε ο Τέιτουμ είχε ήδη γίνει η δουλειά του να γίνουμε top 6 ομάδα στην Ανατολή, top 4 και μετά να τερματίσουμε δεύτερη.
2: Ασχέτως
0: το τι έλουσαν το μάτς με τη σειρά με τη Φιλαδέλφια.
2: Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, το τι έκαναν γενικά.
2: Εντάξει, είναι καλός προπονητής ο Μαζούλα, δεν λέω. Απλά δεν θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που θα την έβλεπα να πηγαίνει βαθιά, ας πούμε, στα playoff και να κάνει. Γιατί όπως είπα ο Τζόρτζ.
0: Άλλο αυτό. Ας να μπουν στα playoff.
2: Αυτό θα μπουν, εντάξει, σίγουρα. Το roster που έχει δεν είναι για. Προφανώς είναι για. Αυτό που είπες, ίσως και top 4 θα πω εγώ. Για λόγω Μαζούλα θα την έβαζα και top 4 την Βοστόνη.
0: Θα το αναλύσουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, είναι αυτά. Ναι.
0: Όχι, θα σου πω. Γιατί πρέπει να αναλύσουμε, δηλαδή θεωρώ. Κοίταξε, μου αρέσει πολύ το Cleveland.
2: Ναι.
0: Και με

0: Νέα Υόρκη είναι γεμάτη.
1: Εντάξει, έχει την ψυχολογία μαζί.
0: Ναι, και εκεί ουσιαστικά όλο το κρίνει πεντάδα. Αυτό. Φιλαδέλφια είναι. Καλός προπονητής, Μάικ Μπράουν, εντάξει. Δεν τον είχα σε εκτίμηση, η αλήθεια είναι πέρασμα και μετά.
1: Εντάξει,
0: αλλά έκανε πολύ καλή σεζόν πέρυσι.
1: Προπονητής που έχει βάλει στα play-off του Sacramento Kings.
0: Μ' άρεσε, στο Sacramento μου άρεσε πάρα πολύ. Και τον σφουγγάρισαν, ήταν.
1: Απίστευτο. Φάουλ, ναι. Απίστευτο φάουλ.
0: Τον έδιωξαν. Και στη Νέα Υόρκη έκανε πολύ καλή σεζόν. Βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι. Πέρυσι παίζει ο Μπράνσον φοβερά. Αλλά αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει το Σαν Αντώνιο στους τελικούς δεν υπάρχει.
1: Εντάξει,
0: να περνάς μπροστά σε κάθε αγώνα με συν 12, συν 14, συν 15 και να στο γυρνάνε σε όλα. Αυτό είναι.
1: Σε έναν είναι και συν 20.
0: Είναι λουζεριά τώρα. Εντάξει, συν
1: 29.
0: Ναι, τώρα αυτό εγώ βρίσκω εκεί με το Γουεμπανιάμα που λέει είναι δύσκολο μάθημα. Τι δύσκολο μάθημα, φίλε, μπάσκετ παίζεις. Δηλαδή. Να κερδίσει 14-15 πόντους, να κερδίσει 29 και να μην έχει την ψυχραιμία να παίξει κανονικό μπάσκετ.
1: Εντάξει, νομίζω εκεί έπαιξε ρόλο το ότι δεν ήταν αρκετά έμπειροι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για παίκτες που είναι στην τρίτη του σελίδα.
0: 10 λεπτά, ε! Τα ξέρουμε, μιλάμε, τα βλέπουμε εδώ.
1: Τα βλέπουμε τώρα, έχουμε ρυθμίσει τα ρολόγια μας σωστά. Εντάξει, μιλάμε για παίκτες που. Αυτό είναι το άλοθη που δίνω στο Σαν Αντώνιο για το τι έγινε στους τελικούς. Είναι για παίκτες που ήταν πρώτοι, μερικοί ήταν ρούκοι, μερικοί ήταν σε δεύτερη, τρίτη σεζόν, τέταρτη. Ενώ ρε παιδί μου έχουν χρόνο.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι να γυρίσει μια ομάδα από το μείον 15 στο NBA είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Να γίνει μία φορά. Αν γίνει σε πέντε μάτς σερί, εντάξει, οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς να παίξεις άμυνα. Έχεις το moment που παίξεις άμυνα. Έχεις φτάσει τελικό NBA. Δηλαδή, για αυτούς ειδικά είναι τους επέκτες του NBA, είναι το highest level.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται σου γυρνάει μάτσα από το μείον 29.
1: Εντάξει, και επίσης είναι και το ζήτημα.
0: Να παίζεις μπασκετάρα και να σου γυρνάει από το μείον 29 και να χάνεις με τέτοιο. Είναι μέσα ο Γουεμπανιάμα και οι υπόλοιποι. Ένα rebound που να πάρεις. Πάρ' το.
1: Βέβαια είναι και το ζήτημα σε αυτό που λες. Εγώ θα πω ότι είναι.
0: Φυσικά δεν είναι τη Νέα Υόρκη που έκανε φοβερές σειρές. Σκούπισε το Cleveland, διέλυσε τους Hawks. Ποιους άλλους νίκησε
1: και
0: μετά.
1: Τους Sixers, νομίζω.
0: Και τους Sixers, μπράβο.
1: Στο δεύτερο γύρο. Νομίζω.
0: Τελείωσε και από εκεί. Ναι, δηλαδή. Ναι. Το Detroit με απογοήτευσε πέρυσι.
1: Το Detroit ήταν πολύ κακό.
0: Ήταν πολύ κακό ο Ντούρεν.
1: Αυτό εκεί έπαιξε.
0: Ναι.
1: Εκεί έγινε η
0: δουλειά. Αν το δούμε φέτος μετά.
1: Γιατί πίστευα
0: ότι. Τώρα που πήρε τα 40 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Γιατί πίστευα ότι με τον Ντούρεν, με την εικόνα που είχε το Detroit, ίσως μπορούσε να παίξει στη σκληράδα του τη Νέα Υόρκη. Ήταν δηλαδή η μόνη ομάδα στην Ανατολή που έβλεπα ότι μπορεί να την ανταγωνιστεί ως ένα βαθμό σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, δεν εμφανίστηκε ο Ντούρεν ποτέ στα play-off και έτσι πήγαν άκλα αυτοί και αυτοί. Θα μου πεις για Ρονάλντο και Μπαρτζόκα.
0: Έχω 8 λεπτά.
1: Πες μου σε 8 λεπτά.
0: Πού λες?
1: Τη διατριβή.
0: Έλεγα αυτό το. Δηλαδή, για με Coach B, ας πούμε, που ήταν το σκηνικό στην Πολόνια, στη Βίρτους. Που πήγανε, πανηγύρισαν, τον σπρώξανε, έσπρωξε πίσω.
1: Μίλησε γι' αυτό.
0: Γι' αυτό, είπε ότι ξέρω εγώ δεν το έκανε επίτηδες, αλλά με έσπρωξαν, του έσπρωξα κι εγώ. Έγινε καταγγελία από τον Παναθηναϊκό, η Βίρτους υπερασπίστηκε τον Ολυμπιακό. Και οπότε έπεσε η καταγγελία. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι έχει χάσει ένα μάτς. Είσαι τώρα πρωταθλητής Ευρώπης, πίεση υπάρχει, όλοι περιμένουν να κερδίσει κτλ. Χάνει όπως χάνει και έχει τώρα κάποιον να έρχεται να πανηγυρίζει έτσι. Που εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έγινε, πώς να σου πω, όχι επίτηδες. Έγινε, εντάξει, είναι παιδιά τα οποία στην Ευρωλίγκα είναι rookies ή ξέρω, δεν έχουν εμπειρία. Δεν θεωρούνται μεγάλοι παίκτες αυτή τη Virtus, τώρα ξεκινούν δηλαδή. Και προκαλέσουν, το πανηγυρίσουν, ότι κοίτα εδώ τι κάναμε.
1: Νομίζω το κάνανε εξεπίτηδες.
0: Ναι, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι
1: το
0: να σπρώχνει, προφανώς. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα κάνει να πει, αχ, μπράβο, ρε, ξανακάτω το, ας πούμε. Στο Ιβανόφιο τα ίδια. Δηλαδή. Σκέφτομαι ότι είναι φοβερό το να κάθεσαι να βρεις ένα προπονητή, να λες συνέχεια συμπεριφορά το παράδεκτη, λες και όλοι οι υπόλοιποι είναι άγιοι στο μπάσκετ, στο προπονητικό κομμάτι. Δηλαδή ο Τρινκέρι δεν φωνάζει, δεν κάνει παντομήμες, κάνει. Ο Μπράντοβιτς δεν φωνάζει, δεν γίνεται με λιτζανή, ό,τι γίνεται, με τους παίκτες, με τους παίκτες του,
1: με το Ματζούκα, ας πούμε, οτιδήποτε. Που έγινε αυτό το θέμα.
0: Ο Πασκουάλ δεν φωνάζει, εντάξει, ο Πασκουάλ είναι και κύριο, δηλαδή ο Πασκουάλ δεν σου βγάζει, μου βγάζει πολύ τις.
1: Δεν νομίζω ότι φωνάζει πολύ
0: υψηλής κοινωνίας, βάζει ο Πασκουάλ,
1: είναι πολύ, είναι.

0: πολύ πρέσβησα τον Πασκουάλ.
1: Ναι, ναι, εύκολα. Το μέρος,
0: εννοώ ότι όλοι οι προπονητές σε αυτό το επίπεδο. Ο Γκουαρδιόλα δεν φωνάζει στο, δεν φωνάζει στο ποδόσφαιρο. Ο Κομπανί, ο Αρτετά.
1: Και βρίζουνε. Και,
0: και βρίζουνε. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το μόνο λογικό όταν παίζει, όταν βλέπει ειδικά και σε έναν προπονητή αυτού του επίπεδου που ξέρει ότι πρέπει να του φωνάξει πολλέ φορέ για να παίξουν. Για να, να, να συγκεντρωθούν και τα σχετικά, γιατί θα παίζουν μόνο του παίκτε. Το να κάθεσαι κάθε φορά να στοχοποιεί και να λε: α, βρίζει, α, είναι έτσι, α, είναι αλλιώ. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ, πού θα καταλήξω. Δηλαδή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι οι παίκτε να είναι, που να σου πω, είναι σε τσίρκο. Δηλαδή, ό,τι γίνεται να το ανεχόμαστε. Δεν είναι σωστό αυτό, ρε. Δηλαδή, μου βγάλε ένα βίντεο περσινό που ήταν ο Φουρνιέ με τον Πανιόνιο και όρμησε στην, σε έναν τύπο εκεί στα δίπλα, στο γήπεδο, που τον έβριζε. Και ο τύπος μετά που ήταν μάγκας εκεί, μετά δεν ήταν μάγκας που είδε ο Φουρνιέ μπροστά του.
1: Εντάξει, δυστυχώς τώρα, τώρα πάμε σε μεγάλη κουβέντα.
0: Πάμε σε μεγάλη κουβέντα. Μπλέμενα, αρχίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ και, να, και σε στον Μπαρτζόκα να ήταν κάποιο. Πέντε. Να ήταν κάποιο άλλο. Πολύ, πολύ κουραστικό. Δηλαδή, τι περιμένει να κάνει, να σε σπρώξει ο άλλο και εσύ να πει: α, ωραία, μπράβο, ρε.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι με τον Μπαρτζόκα.
0: Σου λέω ότι έβηξε μπουκέτο.
1: Έχει,
0: να...
1: έχει παραγίνει το κακό υπό ποια έννοια. Το λέω. Γιατί
0: υπάρχει μια κάμερα εδώ στοχευμένη
1: αυτό
0: πάνω.
1: Ακριβώς, για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, γιατί ξέρω εγώ γίνεται viral, δεν έχει σημασία.
0: Γιατί βρίζει, γιατί
1: δηλαδή,
0: κάνει,
1: τον εκθέτει,
0: γιατί.
1: Τον εκθέτει ακόμα και η ίδια η Ευρωλίγκα. Γιατί η κάμερα τη Ευρωλίγκα το δείχνει, ας πούμε, να αντιδράει στον πάγκο.
0: Δηλαδή, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Okay, να, λίγο...
0: Δηλαδή, ας πούμε, έχει ζήσει τον W. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να πάω στον Κριστιάνο. Έχει ζήσει τον WNBA που π.χ. Χάμον, Μπέκι Χάμον, που είναι τεράστιο όνομα. Ναι, ναι. Η οποία μπαίνει μέσα, φωνάζει, πετάει δηλαδή με τους διαιτητές και την αποβάλλουν. Okay. Αλλά σκέψου ότι ακόμα ο καθένας, όταν είσαι σε τόσο ένταση, όλοι σε βλέπουν, η παραμικρή σου κίνηση, δηλαδή μπορεί άλλοι, ειδικά δημοσιογράφοι κτλ., να έχουν ένα μάτι στο γήπεδο, στον Μπαρτζόκα ή στο, στον Ομπράντοβιτς, στη Χάμον, στον Αρτέτα.
1: Και, στο, και με τον Ομπράντοβιτς γίνεται αυτό.
0: Ναι, αλλά ναι, ναι.
1: Σε διαφορετικό πλαίσιο, γιατί ας πούμε έγινε viral αυτό το τέτοιο με τον Μαντζούκα που είχε.
0: Ναι.
1: Που του
0: ή προηγούμενα time out με τον Τατόμε και τον Σλούκα. Ναι, ναι. Πιο παλιά.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο. Γιατί αυτό που σου λέω το βλέπα στην, στην EuroLeague TV.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αλλάζει κάμερα με το ένα σφύριγμα, με το ένα λάθος κάποιου παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Να πηγαίνει πάνω στο τέτοιο.
1: Στον ναι. Μπαρτζόκα. Εντάξει. Αυτό τώρα είναι. Μην πω τίποτα.
0: Δηλαδή είναι λίγο. Πάνω. Είναι κουραστικό απέναντι και μετά.
1: Είναι κουραστικό και είναι κακό προς την πλευρά.
0: Ναι, δηλαδή, δηλαδή ο προπονητής του Ηρακλή στο Ιβανόφιο δεν φώναζε.
1: Καλά τώρα, μα ήταν μια κάμερα πάνω.
0: Ο Τριγκέρι στον τελικό του Super Cup δεν φώναζε. Καλά έκανε και φώναζε. Δηλαδή αυτό είναι το τέτοιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Δεν κάνε, θα καθόμαστε τέτοιο στο
1: επίπεδο. Είναι θέμα στήλη του προπονητή.
0: Και για τον. Για επειδή έχουμε 3 λεπτά, θα ναι, μας κλείσει
1: πες,
0: ο Πάνος. Για Κριστιάνο, ακούω το εξής. Από ένα δημοσιογράφο τη συνδρομητική που το θεωρώ σωστό. Έλεγε ότι αν δεν υπήρχε ο Κριστιάνο στο παγκόσμιο ή αν είχε μειωμένο ρόλο, δηλαδή ήταν από τον πάγκο, και οι Πορτογάλοι ήταν full συγκεντρωμένοι, θα πήγαιναν τελικό με την ομάδα που έχουν. Και εγώ ξέρω τι παρατηρούσα. Παρατηρούσα το πως έπαιξαν στο Nations League που ήταν, παρότι είναι μια οντότητα ο Κριστιάνο και ξέρει ότι μέσα είναι μια οντότητα για του αντιπάλου και του παίκτε του. Ότι υπάρχει ένα παίκτη που κορυφαίο παίκτη ο οποίο μπορεί να σου βάλει ένα γκολ. Αλλά δεν είναι πιο πάνω από την εθνική ομάδα. Mm. Ούτε πιο πάνω από την ομάδα γενικά. Δεν το λέω εθνική ομάδα. Ούτε πάνω από την Real που ήταν, τη United κτλ. Δεν καταλάβω δηλαδή τόσο που είχαν. Κάναν όλε τι απαλαβή, ειδικά οι οπαδοί, να γυρίσει ο Κριστιάνο στην εθνική. Αφού δεν παίζει η ομάδα σου χωρίς αυτόν. Mm. Τόσο πια. Φέρ τον, αλλά πες του, ο ρόλο σου θα είναι αυτό. Δέξ' το. Αλλιώ θα κάνουμε ένα φιλικό. Ή τώρα δύο μάτς που παίξει στην Πορτογαλία, τελευταία δύο του Nations League τον Νοέμβριο, να είναι προς τιμή του Κριστιάνο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Το, εντάξει, το εντός έδρας που είναι με την Τανία.
1: Mm-hmm.
0: Το χειροκροτήσουμε, τι ωραία, τι καλά, μπράβο, 23 χρόνια εκεί, παιχταράς, δεν έχει λήψει από διοργάνωση, ωραίος, αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Μα καταλάβω δηλαδή τόση πρεμούρα.
1: Εντάξει, το Ρονάλντο μεγαλώνει.
0: Ναι, μεγαλώνει. Δηλαδή αυτό να πω ότι εγώ το συγκρίνω πολύ, που ήταν ένα line, μια γραμμή ας πούμε. Στο WWE που έρχονταν ένας που ήταν και καλά ο CEO σε έναν superstar που νόμιζε ότι το show του ανήκει, του λέει κανείς δεν είναι πάνω από το show και από το sport και τέτοια. Mm-hmm. Ότι αντίστοιχα αυτό εντάξει ναι, okay, είναι σενάριο αυτό, okay, αλλά στην πραγματική ζωή κανείς είναι πάνω από την ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, yeah. Το πάμε. Το κάνουμε, το ξανακάνουμε, 23 χρόνια εκεί. Αλλά η ομάδα παίζει πιο καλά χωρίς αυτόν.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή οι Πορτογάλοι παίζουν όντως καλό ποδόσφαιρο. Και είναι όντως και η Μέση, δηλαδή έχει Μπρούνο Φερνάντες που είναι αρχηγός στη United, έχει Βιτίνια υπερπαίκτης. Κλείνουμε. Ένα. Υπερπαίκτης Βιτίνια τώρα με την Paris Saint-Germain. Αμυντικός πίσω ο Μέντες δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που είναι το αριστερό μπακ της Paris Saint-Germain. Κορυφαίο μπακ στον κόσμο. Εντάξει. Δηλαδή κάπου όπα. Με την, τέτοια, με την πόσο πολλά τρία. Οπότε αυτό.
1: Αυτό.
0: Αλλά okay. Γενικώς το πώς ο κόσμος επηρεάζεται και επηρεάζει. Δηλαδή βλέπεις όλοι, πιάνε, λες και έχουν λύσει τα θέματά τους και πιάνονται από ένα τέτοιο και φωνάζουν.
1: Δυστυχώς, όπως είπαμε, λόγω και το social media αυτό
0: γίνεται. Όχι, καλά, πολύ... ναι, εντάξει. Απλά ήταν κάπου κουραστικό πέρασε μια μετά.
1: Αλλά είναι κουραστικό, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Πήγαμε έτσι μέχρι τις 8 σήμερα στην ώρα μας. Λοιπόν, ήμασταν στο εξηγήστε μου εδώ στην Air Topen. Μας ακούγατε και από το Post Game Radio και από το Python Radio. Πάνω στη Τσάπρα στα ηχητικά. Μας ανέχετε τα κλασικά. Από το Γιάννη Μπουράνη και τον Αλέξανδρο Τσάκο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Βράδυ Τρίτης. Πήγαινε δείτε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Έχει πάρα πολλά. Έχει Ευρωλίγκα. Έχει ΠΑΟΚ τώρα. Έχει Ευρωλίγκα με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Champions League. Αυτά από εμάς.
1: Θα
0: τα πούμε την επόμενη Τρίτη με NBA. Να, την άλλη Τρίτη, γιατί ξεκινάει λίγο. Το NBA την άλλη Τρίτη. Οπότε συντονιστείτε, στο ζούμε κι εμείς. Και αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
2: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
3: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
2: Σας τορκίζομαι.
1: Λευκές νύχτες ενός κλόουν του Βασίλη Κατσικονούρη.
2: Βασισμένο στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
2: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
5: Μαρία Παπαλάμπρου.
4: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
1: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
7: Ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπέρι με τη ματιά της Κάρμεν Ρουγκέρι.
8: Το αριστούργημα αυτό της παγκόσμιας λογοτεχνίας γίνεται παράσταση για όλη την οικογένεια.
7: Μια παράσταση με μαγικά σκηνικά και κοστούμια, με πρωτότυπη μουσική του Στέφανου Κορκολή.
8: Και βέβαια με αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Θέατρο Κιβωτός, Πειραιός 115. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-17000. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Παραστάσεις κάθε Κυριακή 11 και 4 και 3.
10: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
11: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
12: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
11: Τι άλλα νέα?
12: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
11: Το καρβελικό ζήτημα.
12: Το καρβέλι.
11: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
12: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
11: Εγώ προσωπικά?
12: Ναι.
11: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
12: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
11: Καλά, ναι, εντάξει.
12: Και θέλουμε να τα βρούνε.
11: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
12: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
11: Λες,
12: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
11: καταστάσεις.
12: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
11: Με στην
12: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το Σιτόλ.
11: Γιατί το ξέρω.
12: Μετά
11: τι λέει παρακάτω?
12: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά, Και το 1832 δικάζουν το γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή. Και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία. Και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη. Και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα. Βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω μάνα η Σμύρνη καίγεται. 1936 έρχεται ο Μεταξάς, μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τραβάγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουν τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό.

0: Κωστάκης, έρχεται ο Σιμίτης, φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής, φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης, του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε, τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη, τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος, τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε, να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε. Τίποτα άλλο δεν κάνετε.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Yeah. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε. Δεν πέρασαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει δύο κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το υποπτευόμασταν, αλλά τώρα μπορούμε να το τεκμηριώσουμε ακόμα παραπάνω. Στη χώρα μας, τα συστημικά μίντια και το πολιτικό σύστημα δεν θέλουν να προφέρουν το όνομα ενός ολιγάρχη, ακόμα και αν γι' αυτό μιλά μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Η εφημερίδα είναι η Wall Street Journal και ο επιχειρηματίας ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η Αμερικανίδα πρέσβης Kimberly Guilfoyle προωθεί τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου Actor σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά αμερικανικού LNG διαμέσου της Ελλάδας. Η Αμερικανική εφημερίδα κάνει εκτενή αναφορά στο διευθύντα σύμβουλο του Actor Αλέξανδρο Εξάρχου, αλλά και στο λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο, ο οποίος έλαβε από τον Actor 160.000 δολάρια για την ανάπτυξη επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ. Αποκινούμε τους εφοπλιστές Μπάκο και Καϊμενάκη, ο κύριος Εξάρχου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία και την πολιτική. στις κατασκευές, στην ενέργεια, στα μίντια, στις τράπεζες, στον αθλητισμό. Ο όμιλος Άκτρο λαμβάνει δημόσιες αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για το Μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση του οποίου ο κύριος Εξάρχου φωτογραφήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Αύγουστο. Όπως έχουμε τεκμηριώσει, ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην υπόθεση της Σύμβασης 717 για τα ΤΕΜΠΗ. 11 φορές αναφέρει η Wall Street Journal τον κύριο Εξάρχου στο ρεπορτάζ της. Κι όμως τα περισσότερα συστημικά μίντια στην Ελλάδα κατάφεραν να παράξουν το ρεπορτάζ χωρίς αναφορά στον επιχειρηματία. Μάλιστα, κάποια μίντια κατέβασαν την είδηση αφότου την είχαν δημοσιεύσει. Το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα και το NGR του ομίλου Μαρινάκη δεν ανέφεραν ούτε τον κύριο Εξάρχου ούτε τον Άκτορ. Το ίδιο ισχύει για την Καθημερινή του ομίλου Αλαφούζου, την Αυτεμπορική του ομίλου Μελισανίδη, το Open του Ιβάν Σαββίδη, τον όμιλο Real τον Χατζηνικολάου Κουρί, το πρώτο θέμα του Τάσου Καραμίτσου, το News 24/7 του Δημήτρη Μάρη. Τέλος, τα παραπολιτικά και το iEfemerida Εφημερίδα συμφερόντων και τα δύο του ομίλου Εξάρχου. Μάλιστα, ο Sky του ομίλου Αλαφούζου και το News Break του ομίλου Πολίτη κατέβασαν τα άρθρα τους με τα οποία είχαν αναδείξει το ρεπορτάζ. Τα περισσότερα συστημικά μίντια ανέδειξαν μόνο την ανησυχητική και επικίνδυνη αναφορά της κυρίας Γκυλφόιλ για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ρίχνουν κυβερνήσεις ανάμεσα σε αυτές και την ελληνική. Στον αντίποδα, μια μικρή μειοψηφία μέσων έκανε αναφορά στον κύριο Εξάρχου. Ειδική μνήμα για την πληρότητα της κάλυψης στο Financial Report του δημοσιογράφου Χρήστου Ιωάννου αλλά και στο Press Project. Εκτός από τα συστημικά μίντια, ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στις ανακοινώσεις τους στον κύριο Εξάρχου και τον όμιλο Άκτορ. Ούτε μία αναφορά από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελλάς και το Πασόκ. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε ακόμη ότι ο κύριος Μαραφάτσος έκανε lobbying και για τους ομίλους Μέτλεν, του Ευάγγελου Μητυλινέου και Κοπελούζο. Κανένα από τα παραπάνω μίντια και κόμματα δεν ανέφεραν αυτά τα δύο ονόματα. Το Reporters United κάνει ρεπορτάζ με ονοματεπώνυμα επειδή δεν δέχεται χρήματα ούτε από το κράτος ούτε από επιχειρηματίες. Αν θες και άλλα τέτοια ρεπορτάζ, στήριξέ μας με μία μηνιαία συνδρομή, όσο μικρή κι αν είναι, στο reportersunited.gr.
4: Μαυρογιαλούριος, Αγροτική Ακαδημία.
5: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
6: Μάλιστα.
5: Και τα οδικά δίκτυα θα επικεντρώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
6: Μάλιστα.
5: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
6: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
1: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Κάτι, κύριε Σαχίνη, και το πιστεύω. Η σκόπιμη καταστροφή του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας, μιας επικράτειας, επιτρέπει την δημιουργία γενεών ηλιθίων, επισφαλών, πυθύνιων, χειραγωγήσιμων. Αυτό γίνεται τώρα στη Γαλλία, αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κράτη-μέλη. Η σκόπιμη αποδυνάμωση των συνθήκων διαβίωσης του πληθυσμού με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, με τη στεγαστική ανασφάλεια όπως γίνεται στην Ισπανία, με τη μαζική ανεργία, την επισφαλή απασχόληση υποχρεώνει τους ανθρώπους να σκέφτονται την καθημερινότητά τους, την επιβίωσή τους, χωρίς να έχουν το χρόνο, τη δύναμη και τη διάθεση να αναρωτηθούν, να αμφισβητήσουν και να αγωνιστούν. Και αν κάποιος επιχειρήσει να βγει από τη μαυρίλα του μαντριού που μας έχουν κλείσει και τολμήσει να αναρωτηθεί, να διεκδικήσει αλλαγές, είναι πολύ απλό, θα τον αποδομήσουν και θα πρέπει να συντριβεί.
8: Ρογμές σε σπίτια στην Κυψέλη, μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Εντάξει, δεν είναι το δικό σου σπιτάκι. Γιατί να σε νιάξει, πρέπει πρώτα να σφινώσουν τα δικά σου παράθυρα και να ανοίξει ο δικός σου τείχος. 6 άνθρωποι νεκροί στην πλάκα και διαφορετικές απαντήσεις για το αν είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις. Αλλά δεν ήταν η δική σου γειτονιά. Πρέπει πρώτα να μυρίσει αέριο έξω από τη δική σου πόρτα για να απαιτήσεις απαντήσεις. Data centers δίπλα σε κατοικημένες περιοχές με κατοίκους να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θόρυβος, θερμότητα, τεράστια κατανάλωση ενέργειας, αλλά δεν το χτίζουνε δίπλα στο δικό σου μπαλκόνι. Ακόμη, ταυτότητα που έβγαλες το 2022 και τώρα δεν αρκεί για να ανανεώσεις το διαβατήριό σου. Αλλά δεν ταξιδεύεις σήμερα. Όταν χρειαστείς το διαβατήριο, θα αγανακτήσεις μόνος σου στο ραντεβού. Δεν είσαι αδιάφορος, απλώς περιμένεις να έρθει η σειρά σου. Και όσο περιμένεις, γεμίζεις στάδια, θέατρα και συναυλίες. Γιατί για ένα τραγούδι σηκώνεσαι από τον καναπέ. Για τη ζωή σου ακόμη ψάχνεις πάρκινγκ. Δεν είσαι θεατής μόνο στη συναυλία. Έγινες θεατής και στη ζωή σου. Αυτή είναι η συλλογική μας αδράνεια απέναντι σε όλα μαζί. Για μια συναυλία γεμίζουμε το ΟΑΚΑ, για τη ζωή μας δεν γεμίζουμε ούτε το Σύνταγμα. Και εσείς που μπορείτε να σηκώσετε 70.000 ανθρώπους από τον καναπέ για ένα τραγούδι, γιατί δεν τους καλείτε ποτέ να σηκωθούν για τη ζωή τους. Όχι, μην πεις ότι δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα δεν αλλάζει όταν όλοι περιμένουν πρώτα να καεί το δικό τους σπίτι. Είμαι η Θέμηδα. Εσύ τι είσαι? Πολίτης ή θεατής? Γράψε μόνο μία από τις δύο λέξεις στα σχόλια και στείλε αυτό το βίντεο σε εκείνον που λέει πάντα «Εμένα δεν με αφορά». Ακόμη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πρέπει να είσαι πολύ ντουγάνι. Πρέπει να είσαι πολύ θύμα. Για να πιστεύεις ότι αυτός που σε φτώχεινε, αυτός που σε εκτέλεσε, αυτός που σε ληστεύει, αυτός που φορολόγησε τα παιδιά σου γιατί τόλμησε στην Ελλάδα να κάνεις παιδιά και σε φορολόγησε και ανέβηκες κλίμακα στην εφορία, δηλαδή στη τιμωρή που κάνεις παιδιά, δεν μπορεί αυτός που σε αρρώστησε να θέλει να σε σώσει. Δεν γίνεται.
9: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους τα διόδια τα πούλησαν. Τους σιδηροδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
10: Τι μου λες, δε Γκουρέζα?
11: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
10: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
11: Φυσικά είμαι.
10: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
11: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
10: Και τι δουλειά κάνεις, δε Γκουρέζα?
11: Ορίστε.
10: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
11: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
10: Κατάλαβα, δε Γκουρέζα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπεις σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω κενά δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
13: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
14: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό, ναι? Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστρες, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος, τίποτα δεν υπάρχει.
10: Δημοκρατία? Πού είναι η δημοκρατία? Πού την είδες?
15: Αστική δημοκρατία δεν
10: είναι. Τι είμαστε? Αστική δικτατορία δημοκρατία. Είμαστε. Φασιστική η κατάσταση. Όταν σου λέει και αυτό θα κάνεις και εκείνο θα κάνεις και σου σηκώνει το δάχτυλο. Τι λες, ρε? Σε ποιο σηκώνεις το δάχτυλο, ρε? Πού είσαι από εδώ, ρε, κοπρόσκυλο, να μου σηκώνεις και το δάχτυλο?

0: 80, ούτε ένα ούτε δύο, 80 αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, Μιράζ και F-16, ετοιμάζεται να δώσει ο σιωνιστής Δένδιας στο φιλαράκι του, τον επίσης σιωνιστή Ζελένσκι της Ουκρανίας. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Εμείς, εσείς. Ποιος φταίει για την κατάντη αυτή, την κατρακύλα αυτή? Εμείς, εσείς. Αντί να δοθούν τα αεροπλάνα αυτά, προς 10 εκατομμύρια λέει το ένα τα πουλάει. Λες και είναι, τα βρήκα από τον παππού του ο Δένδιας. Έτσι. Αντί να τα δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να αποκτήσει η Κύπρος Κυπριακή πολεμική αεροπορία, τα δίνει στον φίλο του και ομόδοξό του Ζελένσκι. Από σιωνιστή σε σιωνιστή. Η Ελλάδα βουλιάζει καθημερινά μέσα στα χέρια των σιωνιστών, μέσα στα χέρια της ανυπολιψίας, μέσα στην εγκατάλειψη, μέσα στην περιφρόνηση. Και εσύ, Έλληνα, δεν λες να ξεκουνηθείς. Θα δούμε. 6 Σεπτεμβρίου πάμε για Εθνοσυνέλευση. Πάμε για Επανάσταση. Θα δούμε. Θα έρθεις ή και πάλι θα κρυφτείς.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
3: Αυτό πιστεύετε?
2: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
3: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να πούμε?
2: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
3: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
2: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
3: Άρα γερασμένος εσωτερικά λέτε.
2: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
3: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
2: Ναι.
3: Σε μια παραγωγική ηλικία. Έτσι.
2: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του, αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ. Δεν λέω ότι οι ΗΠΑ είναι παράδεισος. Έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως, ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Για ένα πραγματάκι δεν έχει βγάλει. Μία λέξη 14 μήνες τώρα.
6: Για ποιο?
5: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025,
6: ναι,
5: σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Οικονομίας,
6: ναι,
5: που λέει ότι όλες αυτές οι υποδομές που πάει και κόβει τις κορβέλες γιατί ανακαινίστηκαν με δημόσιο χρήμα, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα, μην το ξεχνάμε, και γενικά όλες οι υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ιδιώτες γιατρούς συνεργαζόμενους με ιδιώτες κλινικάρχες, να τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, αμοιβή από την τσέπη των ασθενών καθαρά ιδιωτικής κλινικής και ενοικιαστές να καταβάλουν στο κράτος το αντίτιμο της ενοικίασης. Τον έχετε ακούσει ποτέ να λέει μια λέξη γι' αυτό?
6: Όχι, αλλά.
5: Όχι.
6: Μπορεί να μου έχει διαφύγει όμως, γιατί.
5: Έτσι είναι... ακριβώς εξηγείται, προσέξτε, έτσι εξηγείται το ότι ανακαινίζω κτίρια με δημόσιο χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά όμως συνειδητά.
6: Μάλιστα.
5: Προκαλώ υποστελέχωση. Και να σας πω τα τελευταία νέα, να μην κουράζω.
6: Και με αυτό
5: γιατί
6: να
5: έχουμε καταιγίδες,
6: ναι,
5: έτσι. Χθες, νοσοκομείο Χανίων. Όλοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας, όχι οι συνδικαλιστές, οι ίδιοι οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας απειλούν ότι θα παραιτηθούν σύσσωμοι,
6: ναι,
5: εάν πάρει το Υπουργείο Υγείας αναισθησιολόγους από το νοσοκομείο Χανίων να τους στείλει αλλού για δεν κάνει προσλήψεις. Και δύο μέρες ακόμα νωρίτερα, όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου, όχι οι συνδικαλιστές, όλοι οι γιατροί με επικεφαλής τους επιστημονικούς υπεύθυνους των τμήματων κατήγγυλαν την υποστελέχωση. Και τελευταία κουβέντα. Τι έπρεπε να έχουν κάνει το πιο στοιχειώδες, να δείτε την αντίφαση, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα αυτά και δεν ασχολούνται με τη δουλειά τους.
6: Ναι.
5: Οι κανονικοί γιατροί, οι ειδικευόμενοι μας που τελειώνουν η ειδικότητα,
6: ναι,
5: πρέπει να δώσουν εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας. Ούτε τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις διοργανώσουν. Τις πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Τι να πει κανείς από εκεί πέρα.
6: Γιατρέ, ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ.
6: Θέλω να καλέσω.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είναι γεγονός ότι ένας εμβολιασμένος, αφού το σώμα του παράγει δισεκατομμύρια κύθες, αυτές βγαίνουν σε όλα τα υγρά του σώματος. Στο σάλιο, στον υδρότα, στο δάκρυ, στο σπέρμα, παντού. Και μπορούν και μέσα από το δέρμα να εμποτίσουν τον σύντροφο ή την σύντροφό του, άτομα δηλαδή με τα οποία έρχεται σε επαφή. Ή από τη μαμά στο μωρό που θυλάζει, γιατί περνάει ακόμα και μέσα στο γάλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Το που άκουσα προηγουμένως όμως, ότι εκπέμπουν νεκίδα 30 μέτρα μακριά, δηλαδή λες και έχουν καταπέλτη, και πετάνε με το καταπέλτη στον απέναντι γείτονα, το ένα πεζοδρόμιο στο απέναντι. Όχι. Έτσι. Είναι μια ουσία η οποία βγαίνει στα υγρά του σώματος και από εκεί μπορεί να περάσει στο σύντροφο ή στη σύντροφο ή από το γονέα στο παιδί με αγκαλιές, με φιλιά και με τέτοια. Ως εκεί. Όχι 30 μέτρα, για όνομα του Θεού. Δεν θα έχει μείνει κανείς μας ζωντανός. Κάθε μέρα στον δρόμο εκεί που περπατάμε θα μας ερχόντουσαν κατακεφαλιές από ακίδες από όλους τους γύρω μας. Τα ακτίνα 30 μέτρων. Μην τερατοποιούμε τα πράγματα. Ναι, υπάρχουν στο ΒΑΕΡΣ ακόμα και αναφορές που παιδάκια που θυλάζανε πάθανε θρόμβωση γιατί θύλαζαν από μητέρα εμβολιασμένη και πέρασε η ακίδα στο γάλα που εκεί την ήπιανε. Υπάρχουν και παιδάκια τα οποία δεν θύλαζαν, αλλά όταν εμβολιάστηκε η μητέρα τους από τις αγκαλιές και τα φιλιά και τα λοιπά, παρουσιάζανε προβλήματα τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν υπάρχει setting. Setting θα πει το που λέμε απολέπιση, μαδάει δηλαδή, βγαίνει κάτι. Το δέρμα. Δεν βγαίνει όμως έτσι από το δέρμα, βγαίνει μέσα στον υδρότα του δέρματος.
8: Εγώ σου το είπα, Κωνσταντίνε μου, ότι πραγματικά σήμερα μου έδωσες αρκετά σημεία που είχα κενά, να τα μάθω και ένα κενό που θέλω να καλύψω ακόμη και αυτό θα σε ανακρίνω πάλι και επειδή ετέθησε ερωτήματα από τον κόσμο. Λοιπόν, ρωτάνε όλοι για την ακίδα και επειδή και η Κορίνα το έθεσε με την Κορίνα, με τις ακίδες και τα λοιπά. Καλά Σαρδά με επιτρέπετε τώρα, σας σουρωμένος είμαι. Λοιπόν,
9: έτσι, άρα...
8: Λοιπόν, όσον αφορά την ακίδα των εμβολιασμένων που θα μεταφερθεί στον ανεμβολίαστο.
7: Ναι.
8: Η νοσηρότητα της ακίδας, έτσι πως την έχω ερμηνεύσει εγώ, και θα πεις και εσύ στο παρακάτω, είναι στο να μπει στη γενική κυκλοφορία του αίματος από τον εμβολιασμένο που θα φθαρνιστεί επάνω μου και θα πάρω μία ποσότητα ακίδων, θα μπει στη γενική κυκλοφορία και μετά με κάποιον τρόπο θα προκαλέσει μια φλεγμονώδη κατάσταση και θα επεκριθεί από τους...
7: Να πω
8: το σχετικό μου λίγο.
7: Ανακάτεψες δύο πράγματα. Ναι. Αυτός που θα φτερνιστεί επάνω σου θα σου στείλει στα γονίδια και COVID. Η ακίδα δεν έρχεται έτσι. Η ακίδα έρχεται από τα υγρά του σώματος.
8: Ακόμη και από τα υγρά με τη σεξουαλική επαφή.
7: Και με ένα φιλί.
8: Ναι, μπράβο. Λοιπόν,
9: με το μεταμυδρώντα στο χέρι, έτσι δεν είναι? Με χειραψία, άμα είναι άλλο δρομένο.
7: Ναι, ναι. Δεν πάει με το αναπνευστικό εκεί, δεν πάει με τα υγρά.
8: Να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα βγει κερδισμένο το κοινό πολύ. Είναι ερώτημα μαζί με τοποθέτηση, στην οποία μετά περιμένω τον Κωνσταντίνο να πάρει θέση. Λοιπόν, η ακίδα αυτή που μπαίνει είναι γυμνή, είναι μια πρωτεΐνη. Είναι γυμνή, δεν έχει νανολιπίδιο, περίβλημα, ώστε να μπορεί να διεισδύσει, να διαπεράσει τη μεμβράνη του κυττάρου και να καταστήσει έναν έμεσο εμβολιασμό προς τον έτερο που την άρπαξε. Παίρνει η ακίδα, μένει στη γενική κυκλοφορία, αντιμετωπίζεται ως κάτι φλεγμονώδες και ξένο από τον οργανισμό, μπορεί να μου προκαλέσει μια νοσηρότητα και να κολλήσω κάτι λιμωγόνο από το αντιγόνο αυτό της ακίδας, γιατί ως αντιγόνο ανιχνεύεται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα στο κύτταρο για να καταστήσει στο κύτταρό μου ένα εργαστήριο, βιοχημικό εργαστήριο παραγωγής ακίδων. Θα παραμείνει στην γενική κυκλοφορία και από εκεί πέρα θα απομακρυνθεί και θα με τους αντιοξειδωτικούς παράγοντες, με τους αμυντικούς παράγοντες, με ό,τι αναφυλακτικό μου προκύψει από την ακίδα, αλλά δίχως να με έχει καταστήσει εμένα δυνητικά έμεσα εμβολιασμένο. Γιατί δεν έχει ένα ολοιπίδιο για να διεισδύσει το κύτταρο. Πολύ απλά.
7: Κοιτάξτε. Ο σκοπός δεν ήταν αυτός. Ο σκοπός ήταν να διασπείρεται.
8: Σίγουρα.
7: Ο σκοπός είναι να είναι αυτοδιασπυρώμενα τα εμβόλια. Δηλαδή να εμβολιάζουν και τους ανεμβολίαστους. Με αυτόν τον τρόπο. Αν αυτό επιτυγχάνεται μερικά ή καθόλου, είναι αποτυχία της προσπάθειας. Η προσπάθεια ήταν να γίνει αυτοδιασπυρώμενα τα εμβόλια. Είναι σαφές αυτό. Η Pfizer είχε ζητήσει σε όσους εμφανίσουν παρενέργειες μη εμβολιασμένους που ήρθαν σε επαφή με εμβολιασμένους να αναφέρονται κατευθείαν στην ίδια.
8: Για να μελετάει το πείραμά της.
7: Και όχι στις αρχές, διότι λέει δεν αφοράει τις αρχές αυτό, γιατί δεν είναι τα εμβολιασμένα άτομα, αλλά είναι κάτι άλλο. Κάποιοι άλλοι που έχουν έρθει σε επαφή με εμβολιασμένο. Και τα συνέπεια αυτά τα δεδομένα τα θέλω εγώ, δεν σας αφορούν εσάς. Και ζητούσε να τις αναφέρουν κατευθείαν οι αρχές τι συμβαίνει, ή οι γιατροί, ή οι ασθενείς απευθείας κτλ. Άρα λοιπόν, με αυτή την, το ερωτηματολόγιο και αυτή την έρευνα που έκανε, έδειξε ότι ήξερε ότι κάτι διασπείρουν οι εμβολιασμένοι. Δεν ήξερε τις συνέπειες σε μεγάλη κλίμακα στον πληθυσμό. Μπορεί να ψυχανεμίστηκαν κάποια πράγματα από τις περιορισμένες μικρομελέτες που είχαν κάνει πριν τα αμολύσουν. Αλλά δεν είχε μεγάλης κλίμακας μελέτες και δεν μπορούσε να κάνει φέρεντα σοβαρή έρευνα. Ήθελε λοιπόν να τις αναφέρουν τι θα συμβεί αν εμφανίσει παρενέργειες κάποιος εμβολιασμένος. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που είπες, ότι μπαίνει στην κυκλοφορία και μετά καταστρέφεται, αποδομείται και φεύγει χωρίς να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά δεν χρειάζεται να μπουν μέσα στα κύτταρα. Πάνε και προσδένονται στα ενδοθυλιακά κύτταρα των αγκείων. Στο εσωτερικό του τυχώματος των αγκείων πάνε και κολλάνε στο τείχωμα, λοιπόν, να το πούμε απλά, στα κύτταρα του τυχώματος. Και αυτά προεξέχουν μέσα στον αυλό. Και κάνουν φλεγμονή στα κύτταρα αυτά.
8: Αυτό, και αυτά μετά, πεδίο.
7: Και αυτά εκρίνουν παράγοντες πήξεως και εκεί πέρα γίνονται θρομβώσεις. Αν λοιπόν περάσει ένας αξιόλογος αριθμός ακίδων από τον ένα στον άλλον, μπορεί ο δεύτερος να πάθει θρομβώσεις. Ο αξιόλογος αριθμός έχει να κάνει και με τη μάζα του σώματος. Επομένως, και ένας ελάχιστος αριθμός, αν περάσει από μια μητέρα σε ένα μωρό, επειδή το μωρό έχει πάρα πολύ μικρό μέγεθος βάρος σώματος, γι' αυτό είναι ένα αξιόλογο, αξιόλογη ποσότητα. Και έχουμε τέτοια προβλήματα. με μωρά, είτε που θυλάζουν είτε που δεν θυλάζουν, λίγο μεγαλύτερα. Γιατί περνάει από τις μαμάδες, τα παιδάκια. Αυτά όλα από το ΒΑΡΣ, έτσι. Μην περιμένετε από την Ελλάδα να δούμε τίποτα. Όποιος κάνει ένα search στο ΒΑΡΣ θα βρει τέτοια πάρα πολλά περιστατικά που έχουν αναφερθεί. Και θρομβώσεις. Και νομίζω και θάνατος.
8: Σε μωρά θυλάζουν. Δεν σε καθιστά έμεσα εμβολιασμένο. Απλά στο
7: μονόδες αυτό είναι την παρενέργεια. Τρως την παρενέργεια, δεν έχεις αντισώματα.
8: Ναι. Έμεσα εμβολιασμός δεν προκύπτει ούτε με τη σεξουαλική επαφή ούτε με το φιλί, αλλά όσον αφορά το...
7: Πρόσεξε, έμεσα εμβολιασμός όπως τον επιθυμούμε εμείς. Μπορεί κατά τους κατασκευαστές αυτό να είναι ο εμβολιασμός που αυτοί επιθυμούν.
8: Ναι.
7: Η διασπορά της ακίδας, όχι την παραγωγή αντισωμάτων.
8: Η διασπορά ουσιαστικά της μεταλλάξεως, ώστε να, και από εκεί να προκύπτει μια ανθεκτικότητα δεδομένη, ώστε να συντηρείται η έννοια και η θεωρία του εμβολιασμού για να πηγαίνουμε σε τρίτο, τέταρτο εμβόλιο.
7: Γι' αυτό εγώ,
8: δεν λέω τη λέξη εμβολιασμού. Να περάσει ποτέ το κύτταρο και να μπει μέσα...
7: Γι' αυτό εγώ δεν λέω τη λέξη εμβολιασμένος, αλλά τα διαχωρίζω και λέω. Στον άλλον που θα περάσει η ακίδα, θα έχει τις παρενέργειες, δεν θα έχει αντισώματα.
8: Ναι. Και ούτε θα καταστήσει το κύτταρο.
7: Δεν λέω αν είναι εμβολιασμένος ή ανεμβολιαστός, τα σπάω και λέω. Θα έχει τις παρενέργειες χωρίς το όφελος.
8: Ναι. Και χωρίς να καθιστά το κύτταρό του εργαστήριο παραγωγής ακίδων, διότι ούτε και το DNA του, τον πυρήνα δεν το διαπερνά, γιατί δεν μπαίνει μέσα στο κύτταρο, πώς θα διαπεράσει
7: τον πυρήνα. Και να πει, όχι, αυτό που κάνει το κύτταρο εργοστάσιο παραγωγής ακίδων είναι το mRNA, όχι η ακίδα. Η ακίδα μπει, δεν μπει, δεν θα προξενήσει η παραγωγή.
8: Μα ακριβώς αυτό το mRNA, το οποίο είναι σε ένα λολιπίδιο, για να παραχθεί μια ακίδα μέσα στο κύτταρο. Ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία δεν επιτυχάνεται με μια σεξουαλική επαφή ή με ένα γλωσσόφυλλο ή στη μετάγγιση αίματος, που εδώ υφίσταται ένα μεγάλο φορτίο ακίδων από εμβολιασμένο προς ανεμβολίαστο. Εδώ πέρα θα είναι ένα πολύ ισχυρό αναφυλακτικό επεισόδιο σε αυτό που είναι ασθενής και για να κάνει μετάγγιση. Γιατί, για ποιο λόγο έκανε μετάγγιση? Διότι χειρουργήθηκε και είναι σε βαριά νοσηρή κατάσταση.
7: Έπαθε ένα τροχείο και έχει χάσει πολύ αίμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε μια ευπαθή στιγμή της ζωής του και ένα βήμα από το θάνατο.
8: Σε ένα σοκ. Υπάρχει ένα σοκ στον οργανισμό.
7: Είναι ευπαθής εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός του σε οτιδήποτε.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έτσι είναι, παιδιά. Δυστυχώς δεν θα ξεχάσω που λυσάγανε τότε στον κορονοϊό που μας είχαν κλείσει μέσα, που δεν δουλεύαμε. Λυσάγανε γιατί ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ για την υγεία μας να κάνουμε τα εμβόλια. Και τα λέγαμε εμείς, κάποιοι δηλαδή, ότι δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους ότι το κράτος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την υγεία μας που μας έχει γαμίσει τόσα χρόνια. Και να λοιπόν που έφτασε η στιγμή, καλά βέβαια έχουμε δει πόσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει στα καλά καθούμενα εκεί που ήταν υγιέστατοι, έφτασε η στιγμή να το παραδεχτούν και δημόσια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι και συνεχίζουν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ό,τι λέει το κράτος θα πρέπει να πιστεύετε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεός φυλάξει, παιδιά. Θεός φυλάξει και τι μας ετοιμάζουν ακόμα. Τουλάχιστον να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, η πολυπόθητη, που θα πατήσουμε πόδι, που θα επαναστατήσουμε σε αυτή τη χώρα και στις άλλες χώρες? Εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ τα γεγονότα που γίνονται ανά τον κόσμο. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται δεξιά και αριστερά, παιδιά, ρίξτε μια ματιά. Ζούμε σε περίεργες εποχές. Ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τα παιδιά μας να βρουν κάτι καλύτερο από αυτό που βρήκαμε εμείς. Για τα παιδιά μας. Μεγαλώνουμε παιδιά. Πού, σε τι κόσμο, σε τι κόσμο. Αυτός είναι φιάλτης που ζούμε. Από όλες τις απόψεις.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ναι, γεια σας, για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι, πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά καρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε? Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
3: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
4: No, I haven't. Because I was in London this time.
3: Πού είσαι, ρε? Αχέφθε. Αχώ σε Λόντρε. Δεν ξέρω, ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράφτα και τελείωνε.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Όταν παρουσιάζω στο Greekonomics δεδομένα για την ελληνική οικονομία, πολλοί κόσμος με ρωτάει πώς είναι δυνατόν να λέω με επίσημα στοιχεία ότι η οικονομία δεν πάει και τόσο καλά, αλλά από την άλλη πολλά μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν πάλι με επίσημα στοιχεία ότι η Ελλάδα είναι οικονομικό θαύμα. Για παράδειγμα, το Μάιο που μας πέρασε, τα μέσα έπαιξαν την είδηση ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΩΣΑ, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικού εισοδήματος μεταξύ όλων των χωρών του οργανισμού κατά 3,3%.

0: με τον επίσημο και αξιόπιστο όσα, η οικονομία μας τριαμβεύει. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζονται τα οικονομικά αφηγήματα. Υπερπροβάλλεις τα θετικά, αποσιωπείς τα αρνητικά και δημιουργείς τις εντυπώσεις που θέλεις.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει η δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση πόσο μεγάλη είναι ρε παιδιά? Για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εγώ από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανίκια κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη. Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

0: Το πρώτο πράγμα που απέτυχε η εξουσία της Ευρώπης από την Ελλάδα ήταν η καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής. Έδιναν επιδοτήσεις για να πετάξουν οι αγρότες τα προϊόντα τους στις χωματερές και να ξεριζώσουν και τα δέντρα τους. Δεν έπρεπε να παράγουν αγροτικά προϊόντα, αλλά να τα εισάγουν. Επίσης εξαφάνισαν και τα ελληνικά πολυκαταστήματα. Μινιόν, Κατράτζος, Δραγώνας, Λαμπρόπτος. Επειδή δεν ήσαν κρατικά για να τα κλείσουν με νόμο, τα έκαψαν με καθυστερικό τρόπο. Στη θέση τους φύτρωσαν τα ξένα πολυκαταστήματα. Δεν έπρεπε να πουλάμε ελληνικά προϊόντα, αλλά να τα εισάγουμε.
1: Είχε πει κάποιος ότι αν θες να χτυπήσεις τους Έλληνες, πρέπει να χτυπήσεις την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους και την οικονομία τους.
2: Ο Κίσιγκερ. Λένε ότι το είπε ο Κίσιγκερ. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όντως εκεί χτυπάνε. Χτυπάνε στη γλώσσα μας, χτυπάνε στον πολιτισμό μας, χτυπάνε στη συνοχή μας, γιατί προσπαθούν να μας μοιράσουν, να μας διαμοιράσουν σε 500 κομμάτια για να μην μπορούμε να ενωθούμε, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι είμαστε δυνατοί.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23, η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά, γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στον δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν οι γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
5: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
6: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν,
7: thank you very
6: μας
7: much. Thank you, Angelica Niebler, 1.5 minutes.
8: 20 εργοστάσια έκλεισαν μέσα σε 7 χρόνια από το 2019 έως το 2026. 20 παραγωγικές μονάδες κατέβασαν ρολά από τη Σνάιντερ και την Πίτσος μέχρι τη Λάρκο, τη Γιούλα και τη Σονόκο. Το τίμημα αυτών των 20 λουκέτων δεν μετριέται μόνο σε μηχανές, αλλά και σε 3.865 άμεσες θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Με τον πολλαπλασιαστή του ΙΟΒΕ, οι 3.865 άμεσες απώλειες μεταφράζονται σε περίπου 9.500 θέσεις. Και ενώ 20 εργοστάσια έκλειναν, τουλάχιστον 6 μονάδες γονάτισαν αποκλειστικά από το ενεργειακό κόστος. Στην Πάλκο, ο λογαριασμός ρεύματος ανέβηκε από 9.000 σε 25.000 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, 4 θερμοηλεκτρικοί σταθμοί έκλεισαν με απώλεια 1.495 άμεσων θέσεων εργασίας. Γιατί οι αριθμοί μένουν 20 λουκέτα, 3.865 άμεσες θέσεις, 9.500 συνολικές απώλειες που περιγράφουν την ιστορία της ελληνικής αποβιομηχανίας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αυτό μας απασχολεί στο Βόρειο Αιγαίο είναι η αυξανόμενη αποστατικοποίηση των νησιών. Η αποστατικοποίηση η οποία δεν συζητιέται.
10: Για δώσε μου μια εικόνα. Μιλάτε για τα όπλα τα οποία φύγανε και πήγανε στην Ουκρανία. Αυτά τα όπλα, τα οπλικά συστήματα δεν έχουν αντικατασταθεί. Γιατί αυτό που λέτε δεν είστε ένας τυχαίος. Είστε ο περιφερειάρχης, ο έμπειρος, ο εκλεκτός του λαού της περιοχής. Και είστε και ο πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Λοιπόν,
9: βεβαίως.
10: Δεν έχουν αντικατασταθεί αυτά τα όπλα.
9: Μόνο και αν σας πω ότι ακόμη και τα κέντρα εκπαιδεύσεως νοσηλέκτων που ήταν εγκατεσπερμένα στο Αιγαίο και σε άλλα νησιά έχουν μετακινηθεί.
10: Και έχουν
9: πάει αντικαταστάθηκαν. Έχουν πάει στην κεντρική Ελλάδα.
10: Στην κεντρική Ελλάδα. Δεν έχει, ξαναλέω, δεν έχουν αντικατασταθεί τα όπλα που πήγαν στην Ουκρανία.
9: Από όσο γνωρίζω, όχι.
10: Από όσο γνωρίζετε, όχι. Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ βαρύ και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να το διευκρινίσει. Είναι πάρα πολύ βαρύ.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Η Ελλάδα οικείται από 5 ναυαζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με 4 ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμανό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να κτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο αυτό με τις οδυνηρές συνέπειες.
13: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
12: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή, μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
14: Ευχόμαστε όλοι στο τελευταίο έντρο που θα αντέξει αυτές τις φωτιές να σας κρεμάσουν ανάποδα όλους εσάς που χωρίς ίκτο, έλεος και ίχνος ανθρωπιάς κατακάψατε τη χώρα μας, κατακάψατε περιουσίες, κατακάψατε ζωές.
15: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών παρκών? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
16: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
15: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
17: Περάσαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
18: Θα καούμε ζωντανή.
19: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
20: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
15: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτια στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην μπαίνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Συνταρακτική αποκάλυψη! Δείτε τι κοιά, κοινή υπουργική απόφαση, πέρασε ο Κομανέτσι στις 11 Αυγούστου του 2025 στα Μουλοχτά μέσα στο 15 Αύγουστο για να μην το αντιληφθεί κανείς. Έδωσε την δυνατότητα σε ιδιώτες ιδιοκτήτες κλινικών υποκρυπτόμενοι πίσω από την ιδιότητα του γιατρού ως φυσικά πρόσωπα να μισθώνουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για να διενεργούν χειρουργία, όπου αυτές οι άδειες χορηγούνται είτε από τους διοικητές είτε από τους πρόεδρους των νοσοκομείων, όπου οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί από τον Κομανέτσι. Και έτσι λοιπόν ο Κομανέτσι μετέτρεψε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα ιδιωτικό του μαγαζάκι, όπου είμαι σίγουρος ότι αρπάζει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε μίζες μέσα από αυτήν την άκρος αντισυνταγματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Κομανέτσι κάνει σουλάτσο σε όλα τα νοσοκομεία και στείνει σοου και φανφάρες με στολισμούς για να προσελκύει ιδιώτες επενδυτές. Και στη Νίκαια που πήγε του χαλάσανε τη σούπα και τη δουλίτσα. Γι' αυτό αντέδρασε τόσο έντονα. Αυτός είναι ο δήθεν υπουργός υγείας, ο μεταρρυθμιστής που σας παρουσιάζουν οι μοσχοπληρωμένοι δημοσιογραφίσκοι των εξαγορασμένων τηλεοπτικών καναλιών. Ο χειρότερος υπουργός υγείας της μεταπολίτευσης διέλυσε πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο και δωρεάν στον κάθε Έλληνα πολίτη, διότι για τον Κομανέτσι δεν έχουν σημασία οι ζωές των Ελλήνων πολιτών, αλλά το κέρδος.
22: Εντάξει, μην κάνεις έτσι, ρε κοκό. Αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
23: 27!
22: 27!
23: 27!
18: 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε ρε Πόπο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
20: 40 είμαι.
18: 40? Ναι. Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσεις ρε Πόπο.
20: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
18: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
20: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά είμαι.
18: 75, 76, 77, 78. Ρε Πόπο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρίσει τη γιαγιά σου?
20: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
18: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
20: Μεγαλούτσικη.
18: Μεγαλούτσικη δηλαδή πόσο?
20: 98.
18: 98. 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά, για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
20: Εντάξει.
18: Σαϊτα, κοκό μου.
20: Σαϊτα.
18: Για χαβακά.
20: Για χαβακά.
18: Λαμαλίκου.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
22: Αυτή τη στιγμή κυρίαρχο κράτος στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Με την έννοια δηλαδή που το έχει ο καθένας μας καλλιεργημένο από τους γονείς μας. Η Ελλάς, αυτό που αναγράφει η ταυτότητά μας, το ελληνική δημοκρατία δηλαδή, δεν είναι πλέον κυρίαρχο κράτος, αλλά είναι SA, είναι ανώνυμος εταιρεία, από το 2007 επίσημα. Η επωνυμία της είναι Hellenic Republic, SA και International Chip Number 00000931106, έδρα Νέα Υόρκη. Επαγγελματικός, λέει, σύμβουλος, κάποιος κύριος Ροκανάς. Άρα αυτά είναι στοιχεία εμπορικής εταιρείας. Και τι ακριβώς εμπορεύεται αυτή η εταιρεία? Ψυχές, αντίπαλα στρατόπεδα της κομματικής ζωής της χώρας, γιατί πολιτική ζωή δεν υπάρχει. Γιατί ο πολίτης ακόμα δεν φανερώθηκε στην Ελλάδα. Με μερικές εξαιρέσεις μόνο. Και αυτό περιμένουν αυτοί, αυτό φοβόνται. Γρήγορα, γρήγορα να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα καθεστώς τρομοκρατίας, εκφοβισμού, για να ζαρώσει ο Έλληνας και να μην μπορέσει να συσταθεί ως νομική οντότητα έθνος πλέον και να μην υπάρχει εθνική αντιπροσωπεία, αλλά να υπάρχει εκπρόσωπος, όπως ακριβώς λειτουργεί και η Ελβετία. Να εκπροσωπείτε και όχι να αντιπροσωπεύετε. Και ο αντιπρόσωπος υπογράφει κατά το δοκούν. Αυτοί δηλαδή υπογράφουν κατά το δοκούν, γιατί είναι οι αντιπρόσωποι του έθνους. Δες και το έθνος δεν υφίσταται. Ενώ θα έπρεπε να είναι εκπρόσωποι, να συνελάβει ο πληθυσμός, το έθνος, αναδήμο, ανακοινότητα, να παίρνει αποφάσεις και να τις δίνει για να εκτελεστούν, ακριβώς. Χωρίς δικαίωμα να αλλάξεις ένα και. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και όχι η επέσχυντη αυτή ολιγαρχοκομματοκρατία που λιμένεται τα κοινά της χώρας τόσα χρόνια. Κυβέρνηση κάνεις και με 32% και με 22% κάνεις κυβέρνηση. Πρωθυπουργό μπορείς να διορίσεις όπως και τον Παπαδήμο. Σωστά. Υπουργό Οικονομικών μπορείς να διορίσεις όπως και τον Στουρνάρα, σωστά. Δήμαρχο όμως δεν μπορείς να διορίσεις. Ούτε μπορεί να βγει με 22-25%. Θέλει απόλυτη πλειοψηφία ισχυρή, πάνω από 50. Γιατί αυτός είναι η πηγή όλων των εξουσιών όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως πρέπει να το αντιληφθεί ο πολίτης.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
23: Δυστυχώς, η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί από διάφορα νούμερα αχριστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας. Πριν από λίγους μήνες, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνέκρινα δύο χώρες που έχουν σχεδόν το ίδιο πολίτευμα, δημοκρατία στην επιφάνεια αλλά ουσιαστικά πεφωτισμένη ή τουλάχιστον δήθεν πεφωτισμένη οικογενειοκρατία, de facto ολιγαρχία και συστημασμένη ελευθερία του τύπου. Ελλάδα και Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη με 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα, στην κορυφή της ανταγωνιστικότητας στον κόσμο, ενώ η Ελλάδα ασθμένοντας την 51η, στην κατάταξη PISA για την εκπαιδευτική δεξιότητα 15χρονων μαθητών, με τα δεδομένα του 2022 όταν έδωσε αυτή την ομιλία, πρώτη η Σιγκαπούρη, 44η η Ελλάδα, ουσιαστικά πολύ κάτω από τον μέσο όρο. Ισχυρό brain gain, επιστήμονες, δημιουργοί, επιχειρηματίες, η νέα γενιά, η νέα πραγματικότητα προσελκύεται από τη Σιγκαπούρη. Ισχυρό brain drain, χάνουμε τους καλύτερους συνεχώς, μια διαρκής αφέμαξη από την Ελλάδα. Στις θετικές επιστήμες είμαστε κάτω από την Αλβανία και από το Μαυροβούνιο. Στα μαθηματικά κάτω από την Ουκρανία και αμέσως δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Μογγολία. Στην κατανόηση κειμένου κάτω από τα Αραβικά Εμιράτα, Λάτβια και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
24: Κούλα, κουλάρα μου! Τι χαίρετο, Κυριάκος, όμως πολύ κολόπεδο, Κυριάκος, κούλα μου!
25: Όχι και κολόπεδο.
24: Κολοκολόπεδο, κολοκολόπεδο!
25: Τώρα μην κοιτάς πως φέρνετε σε σένα. Σε μένα φέρνετε λεπτά, ευγενικά, σαν Ευρωπαίος.
24: Ευρωπαίος!
25: Μάλιστα, Ευρωπαίος.
0: θέλουν φέρετρα, αρκεί να μην είναι τα δικά τους. Υπάρχει μια στιγμή που το πολιτικό σύστημα ξεχνά να βάλει φίλτρο. Μιλά καθαρά, ομά όπως σκέφτεται πραγματικά. Αυτή η στιγμή ήταν η ομιλία του Νίκου Δένδια στο Athens Security Forum. Γιατί δεν είναι μικρή κουβέντα να λες στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να ξαναμάθουν να βλέπουν φέρετρα. Δεν είναι αθώα κουβέντα να καλείς μια ολόκληρη Ήπειρο να επιστρέψει στο πνεύμα της αυτοθυσίας. Το μήνυμα, οι λαοί πρέπει να ετοιμαστούν να πεθάνουν. Ο κύριος Δένδιας μίλησε για δικαιώματα που απολαμβάνουμε. Ποια δικαιώματα? Εκείνα των 700 ευρώ, των νέων που στα 35 μένουν με τους γονείς, των αγροτών που ζουν με επιδόματα, των φοιτητών που ψάχνουν σπίτι και βρίσκουν Airbnb. Θέλουν αυτοθυσία. Για ποιον? Για τις μετοχές της Rheinmetall που εκτοξεύτηκαν 1800% μέσα σε 2 χρόνια. Για τις μίζες της Ursula, για τα συμβόλαια του CDU, για τις χρυσές τουαλέτες των φίλων του Ζελένσκι. Κανείς από αυτούς δεν θα πάει στο μέτωπο. Κανείς από αυτούς δεν θα στείλει το δικό του παιδί. Εσύ όμως, εσύ πρέπει να αποκτήσεις κουλτούρα φέρετρου. Ο μέσος όρος ζωής ενός Ουκρανού στρατιώτη στο μέτωπο είναι λίγες ώρες. Ρώσοι στρατιώτες στρατολογούνται από τις πιο φτωχές επαρχίες με 5.000 δολάρια και ένα φέρετρο για μετά. Οι Ευρωπαίοι νέοι δεν κατατάσσονται, δεν είναι χαζοί. Τι κάνει όμως το πολιτικό σύστημα? Αντί να χτίσει ειρήνη, αγοράζει όπλα. Γιατί? Γιατί το οικονομικό του μοντέλο έχει ξεμείνει από χώρο. Και όταν το σύστημα δεν έχει χώρο να αναπνεύσει, δημιουργεί χώρο με βόμβες. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί 1914, 1939, 1991, 2003. Και όμως οι ηγέτες σήμερα προσποιούνται ότι ανακαλύπτουν τον κίνδυνο ενός πολέμου που οι ίδιοι προετοιμάζουν. Η Δύση λέει ότι ο πόλεμος φέρνει ειρήνη. Οι εξοπλιστικές εταιρείες λένε ότι ο πόλεμος φέρνει ανάπτυξη. Ας δώσουν λοιπόν πρώτοι το παράδειγμα. Ας πάνε οι ίδιοι. Ας θυλιχτούν με την αγαπημένη τους ευρωπαϊκή σημαία. Ας θυσιαστούν όπως ζητούν να θυσιαστούν οι άλλοι.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εδώ τώρα το κόλπο είναι στημένο και ήρθαν ορδές ανθρώπων οι οποίοι βιάζουν την πατρίδα μας. Ένα το κρατούμενο και δύο τώρα γράψε το αυτό. Πριν από καμιά κοσαριά χρόνια ο Τουρκού Ντοζάλ, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, είχε πει «Για να τελειώνουμε με τους απέναντι θα τους ρίξουμε 2 εκατομμύρια μουσουλμάνους» και έσβησε η Ελλάδα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το έγκλημα διαπράττουν. Δηλαδή, εξισλαμίζουν την πατρίδα μας και κάποια στιγμή σε 10 χρόνια, επειδή αυτοί γενοβολάνε και σαν κουνέλια, δεν θα υπάρχει Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν Έλληνες, δεν θα μιλούμε τη γλώσσα αυτή εδώ. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω, διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου.
2: Ξυπνήσετε, παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Ας τα κεράσουμε, λοιπόν. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα έρθω να ξανακάνω την παράσταση είναι γιατί μου είπες
4: ότι θα την κάνουμε για να είσαι ακόμα χειρότερη.
3: Πόσο χειρότερη, υποσχέσου.
4: Ελεηνή και τρισάθια.
3: Ελεηνή και τρισάθια, το είπες. Λέγε.
4: Από 10 Οκτωβρίου, ναι, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ναι, τα Σάββατα στο
3: Εκεί Γουστάβ. Εκεί πες, άνθρωπε. Εσύ ποιος είσαι.
4: Παντελής Αμπαζής.
3: Γεράσος Γενατάς.
4: Μια ειδική κατηγορία καλλιτεχνών που όσο μελετούν, τόσο χειρότεροι γίνονται.
3: Τέλος.
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
6: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
8: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
7: Τι άλλα νέα?
8: Λοιπόν, τι νέα έχουμε? Το καρβελικό αναβύση.
7: Το καρβελικό ζήτημα.
8: Το καρβέλι.
7: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
8: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
7: Εγώ προσωπικά?
8: Ναι.
7: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
8: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
7: Καλά, ναι, εντάξει.
8: Και θέλουμε να τα βρούνε.
7: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί, μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
8: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
7: Λες,
8: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουνε λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
7: καταστάσεις.
8: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
7: Με στην
8: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
7: Γιατί το ξέρω.
8: Εμπειράζει.
7: Τι λέει πάρα κάτω?
8: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
7: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
8: Γεια.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Και όπως θα έλεγα εγώ σε ένα φίλο μου ή αυτό σε μένα, το φάγανε το παιδί για 6.000 καριόλιδες. Έτσι μιλάμε εμείς. Γιατί ενδεχόμενος δόλος ή δόλος, τα φράγκα και το κέρδος ήταν ο στόχος. 6.000 η θεραπεία, και γιατί να μην την κάνουμε μεθαύριο? Γιατί μεθαύριο μπορεί να μην έρθει. Τώρα τα 6. Για 6.000 λοιπόν σε στέλνουν εύκολα. Όπως άλλοι που είναι δίπλα στο κολονάκι, στο Μαξίμου, είναι έτοιμοι να σε στείλουν για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, που δεν φτάνουν ούτε το 1.000, όχι τα 6 που είναι για μια ώρα θεραπείας. Το φάγανε το παιδί για 6 χιλιάρικα. Χωρίς περιστροφές, όπως μιλάμε εμείς. Τι έγινε μετά από αυτό? Χαμός. Γιατί έγινε χαμός? Γιατί το παιδί ήταν διάσημο και αγαπητό. Αν το παιδί δεν ήταν διάσημο και αγαπητό και ήταν απλώς φραγκάτο ή απλώς ένα παιδί που μάζεψε τα φράγκα γιατί νόμιζε ότι εκεί θα βρει μια λύση σε ένα θέμα της ζωής του, το άβατο του Κολονακίου θα είχε φροντίσει να μην μάθουμε απολύτως τίποτα. Να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί ή τα μπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε 6 ανθρώπους και όπως διαβάζουμε λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη? Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν οικοκύρης. Γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα οικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι οικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός οικοκύρης, ποιος είναι οικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Ο καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου.

Αμερικανό μανάρια μου! Καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που χέσανε οι κανονικοί και βγάλανε έναν ημί Αντάρτη. Και τι ημί εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Γιατί είναι όλα ημί, γιατί είναι μια ακόμα εβδομάδα που ο προφήτης επιβεβαιώνεται απόλυτα. Τι είναι η χώρα, το ξέρουμε όλοι. Από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά και μεσαίο χώρο που παχαίνει με τα ξερακόλυβα, η χώρα είναι μπουρδέλο. Κάθε φορά λοιπόν που αποδεικνύεται αυτό και με έγγραφα εκ της διαχείρισης, εμείς χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Και ξεκινάμε λοιπόν με πρώτο θέμα στη χώρα του Ρούμπιο. Απίστευτο λοιπόν, διαβάζω εδώ, καθόλου απίστευτο, όργια, καλά είναι τα όργια, με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημι διαμονής. Εξού και το ημι αντάρτης. Όλα στη χώρα είναι μισά. Η μισθή, όλα. Η ζωή, τώρα μπαίνει, τώρα δεν βγαίνει και πάει λέγοντα. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε να δίνουμε απευθείας αναθέσεις. Σας θυμίζω, τουλάχιστον όσοι και όσες βλέπετε Ζαραλίξ TV, το θυμάστε ότι αυτό το όργιο των απευθείας αναθέσεων ξεκίνησε από το πολύ τυχερό γεγονός του COVID. Τι τύχη μια κυβέρνηση να τη κάτσει πανδημία λοιπόν, και από τότε οι απευθείας αναθέσεις πάνε τέντα. Όμως, εδώ διαβάζουμε κάτι που δεν είχαμε διαβάσει πριν, ενώ ήταν σίγουρο ότι συμβαίνει. Ότι μέσα στις διάφορες αυτές απευθείας αναθέσεις που δίνει η κυβέρνηση και τα υπουργεία σε διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες, δίναν και σε ένα γαμιστρώνα ή αλλιώς ξενοδοχείο ημι διαμονής. Διαβάζουμε λοιπόν τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το δημόσιο, εκ των οποίων 22 με απευθείας ανάθεση, συνολικού ύψους 898.367.060 ευρώ. Μπήκε και το κατσαρό ποσό. Μια μικρή λογιστής δεν είμαι, αλλά επειδή μιλάμε για γαμιστρώνα, θα έπρεπε το κατσαρό ποσό να είναι 367.069 ευρώ. Δηλαδή να τιμάμε λίγο. Αυτό λοιπόν το μικρό ποσό με τις συμβάσεις το έχει υπογράψει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία Δίμκα ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο Crystal Blue. Ακούγεται ωραίο, είναι ωραίο. Crystal Blue. Δεν χρειάζεται λεπτομέρειες. Πώς είναι, έχουν ένα. Αυτοί με τις απευθείας αναθέσεις και τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα έχουν ένα θέμα και με το Crystal, τη διαφάνεια, το καθαρό, το αυτό το διαφανές, αλλά και με το Blue. Σας θυμίζω ότι η εταιρεία την οποία σιτίζονται τα κοπρόσκυλα, τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, το σπιτάκι τους λέγεται Blue Skies, το λένε πολλοί, εμείς το λέμε Blue Skies. Ένα Blue παίζει πάντα σε όλα αυτά. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το 2016 με την επωνυμία The Crystal Blue ΙΚΕ. Και η κύρια δραστηριότητά τη ήταν η λειτουργία ξενοδοχείων και η εκμετάλλευση ακινήτων. Πάντα έχει λίγο ακίνητο. Από Άγιο Όρος μέχρι Γαμιστρώνα, ένα ακίνητο γενικά παίζει στι δραστηριότητε τη εταιρεία. Στα τέλη του 2018, η εταιρεία αυτή, λοιπόν, λίγο πριν τι εκλογέ του 19, μετονομάζεται σε Δίμκα ΙΚΕ. Το ΙΚΕ το κρατάει. Και προσθέτει δραστηριότητε όπω υπηρεσίε παροχή χρηματοοικονομικών συμβούλων. Δηλαδή, πα στο ξενοδοχείο με διαμονή στο Γαμιστρώνα. Θα πέσει ένα μανικάκι. Κοίτα και τις μετοχές. Δηλαδή, μη γαμιέσαι μόνο, αυτό θέλω να πω. Σε οποιονδήποτε. Καλά κάνετε και γαμιέστε. Αλλά ρίξτε μια ματιά και στο χρηματιστήριο. Μην πέσει ο καπιταλισμός επειδή εσείς χαβλώσατε μεσημεριάτικα. Επίσης, έβαλε υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης. Αν δεν θέλει στρατηγική διαχείριση, το φλερτ, μέχρι να οδηγηθεί σε σεξ, σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, τι θέλει. Εκεί και αν πρέπει να είσαι όχι μάστορας, στρατηγός. Το θέλει τακτική. Εκτός αν πας στην απευθείας ανάθεση, οπότε νομίζεις ότι πηδάς, ενώ στην πραγματικότητα και εκτός από τα λογιστικά, συμβουλές σε θέματα marketing. Γιατί σημασία δεν έχει να το πουλάς, πρέπει να το πουλάς και ακριβά. Δηλαδή θέλει marketing, να το διαφημίσεις, ρε παιδί μου. Όλα ίδια είναι. Αν δεν είναι, γιατί άλλα πουλούνται ακριβότερα. Προσθέτει επίσης το διακριτικό τίτλο Tax Now. Αυτό είναι τέλειο. Tax Now, σαν Touch and Go, για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, διατηρώντας όμως τον αρχικό τίτλο The Crystal Blue. Μην μπερδευτούμε και μην χαρασκνίτης μέσα, καταλάβει, είναι Crystal Blue, δεν είναι μαλάκα. Μην πείτε όλοι, οι Πασόκοι απέναντι. Νίκο, όχι εσύ. Εσύ για καφέ, δεν πας. Για τις αμιγώς ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Όλα αυτά λοιπόν, κάτω από τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου, α, φ, μ, που σημαίνει ότι όλα τα τιμολόγια, είτε για λογιστικές συμβουλές, είτε για μάρκετινγκ, είτε για στρατηγικές επενδύσεις, είτε γιατί μισή ώρα γαμηθήκαμε τη χρωστάμε, όλα αυτά μαζί στο ίδιο τιμολόγιο. Όλα μαζεμένα, όλα νοικοκυρεμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας κάνει εντύπωση σε μια χώρα που όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι μπουρδέλο, ότι παίρνουν απευθείας αναθέσεις για συμβουλές τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό. Και συνεχίζουμε.
αστερίσκος στο προηγούμενο θέμα που είπαμε με τις απευθείας αναθέσεις σε γαμιστρώνα είναι ότι εδώ το site της εφημερίδας Δημοκρατία, που είναι μια εφημερίδα καρά δεξιά, είναι πατρίς θρησκεία οικογένεια, διάλεξαν να βάλουν πρώτη μούρη στο ρεπορτάζ τη φάτσα του Γεραπετρίτη. Τώρα δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό, αλλά εμένα με ρέθησε λίγο, ίδιο το θέμα. Είναι και, είμαστε εδώ και καβιάρι, δεν σου λέω, τα καβιάρια, τα μανάρια εδώ πέρα, 1500. Όλη την ώρα δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί το Γεραπετρίτη, δηλαδή, μήπως, λέμε τώρα και εμείς δημοσιογραφικά, μήπως, επειδή ο Γεραπετρίτης αντάλλασε συχνά μηνύματα με το Μένιο το Φρουτιώτη. Απ' την άλλη, δεν είναι λογικό. Γεραπετρίτης είναι υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ο Μένιος είναι παιδί της πιάτσας. Πού θα ρωτήσεις? Εδώ και ολόκληρη κυβέρνηση στο Γαμιστρό να πάει για συμβουλές. Να μην πάει ο υπουργός να ρωτήσει το Μένιο. Είναι η χώρα έτοιμη για να αγοράσει καράβια, φρεγάτες από τη Γαλλία. Ισχύει ότι το σέρνει. Ισχύει που λένε αυτό, σέρνει καράβι. Το πει ο Μένιος. Ισχύει. Στόλο ολόκληρο. Και κάτι τέτοιο. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε στα πρώτα 5 λεπτά του βίντεο να βουτήξουμε στα βαθιά της πατριωτικής δεξιάς και δεν πάθαμε και τίποτα, ας πέσουμε και πιο βαθιά. Και εξηγιόμαστε. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο του πλανήτη, χρησιμοποιούν τη λέξη μπουρδέλο για να περιγράψουν αυτό το χώρο του πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η λέξη που περιγράφει ακριβώς τι χώρος είναι αυτός ο χώρος του πλανήτη είναι προτεκτοράτο. Για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούμε ευρέως, όπως λένε και αυτοί που ξέρουν πολλά γράμματα, τη λέξη προτεκτοράτο? Γιατί η λέξη προτεκτοράτο για τους περισσότερους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο, είναι άγνωστη. Αντιθέτως, οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ελληνικό σχολείο έχουν πάρα πολύ γνωστή λέξη, τη λέξη μπουρδέλο. Αλλά η χώρα είναι προτεκτοράτο. Τι σημαίνει λοιπόν προτεκτοράτο? Σας είπαμε πριν, δημοκρατία είναι δεξιά, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Η δεξιά λοιπόν μοιράζεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η κανονική δεξιά, η οποία είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κατά δήλωσή τους και πατριώτες. Υπάρχει μια άλλη δεξιά που είναι η λαϊκή δεξιά. Αυτή είναι εδώ η δημοκρατία που λέγαμε πριν, το ΣΑΙ, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται. Αυτή λοιπόν της λαϊκής δεξιάς είναι και αυτή χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι υπερπατριώτες. Είναι πιο πατριώτες από τους άλλους δεξιούς. Και υπάρχει και η άκρα δεξιά, η οποία είναι υπερπατριώτες πλάς, λίγο να ανοίξουμε το μυαλό, πώς λέμε, LGBTQ, πλάς, η οποία αυτή είναι πλάς υπερπατριώτες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στην Guilfoyle, την πρέσβυρα εδώ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Guilfoyle έλεγε ανεβάζω και κατεβάζω κυβερνήσεις. Και πάνω στο λόγο μας είπαμε και για έναν από τους υπερπατριώτες, λαϊκούς, χριστιανούς, ορθόδοξους, δεξιούς. Δηλαδή το Σαμαρά. Και είχαμε πει αυτό. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι σαν τον Ταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου, να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Εμείς λοιπόν εδώ που είμαστε απόφοιτοι Ζαραλίκιου Λυκείου Κουκουβαούνων, είχαμε πει ότι και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αλλά περιμένει το χαρτάκι από την Guilfoyle. Και διαβάζουμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Από την εφημερίδα Εστία, η οποία ιδεολογικά ανήκει στον χώρο της δεξιάς, πατρίς θρησκεία δεξιά, και είναι υπερπατριώτες. Δεν είναι η απλή δεξιά του Μητσοτάκη. Αυτή είναι οι υπερπατριώτες. Και γράφει λοιπόν: ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στο Σαμαρά. Ανέβασε ένα βίντεο Σαμαρά στο TikTok, που είναι κατεξοχήν η πλατφόρμα για τους πιο έξυπνους συνανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη. Και πήγε η Guilfoyle, η πρέσβης, και έκανε like στο βίντεο του Σαμαρά. Και αυτό έγινε πρωτοσέλιδο στην ανεξάρτητη Ελλάδα από τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, γράφοντας παρακάτω: τελικώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν είναι τόσο ανέφελες όσο θέλει να τους παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτοί γράφουν έτσι. Και όταν το like αυτό το βάζει η πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ίσως έχουμε σοβαρή ένδειξη πολιτικής της υπερδυνάμεως. Προσέξτε! Δεν είμαστε προτεκτοράτο. Απλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε like στον υπερπατριώτη, και αυτό, όπως λέει παρακάτω, αγχώνει την απλή δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι απλοί πατριώτες. Όταν γίνονται όλα αυτά γύρω μας λοιπόν,
Οι υπερπατριώτες πλάς δεν ασχολούνται ούτε αγχώνονται, γιατί απλώς είναι στο γονίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο σημάδι έχουμε για την ανεξάρτητη χώρα που εμείς τη λέμε μπουρδέλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι προτεκτοράτο. Είχαμε πάλι αγώνα με τη Γερμανία την εβδομάδα που μας πέρασε. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου έπαιξε με την Εθνική Γερμανίας και πάρα πολλοί, πολλές αγχώθηκαν, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστός Γκαντέμις, λέει, έκανε επίσκεψη πριν τον αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο, στην Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Όλοι και όλες θεώρησαν ότι αυτό είναι κακό σημάδι για τον Κυριάκο τον Γκαντέμις και θα φέρει γκίνια στην εθνική της χώρας του. Αυτό που δεν ξέρετε, άμπαλοι άσχετοι και άνθρωποι που δεν διαβάζετε ιστορία, είναι ότι η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη δεν είναι η Ελλάδα. Η εθνική της χώρας του Μητσοτάκη είναι η Γερμανία. Όποιος είδε το ποδόσφαιρο λοιπόν και τον αγώνα αυτό, θα διαπίστωσε ότι όλη η γκίνια του Μητσοτακέικου έπεσε στην εθνική ομάδα της χώρας που υποστηρίζει, δηλαδή στη Γερμανία. Γιατί μεταξύ μας έπρεπε να έχουμε φάει ένα τάλιρο γκολ και ήρθε 0-0 από θαύμα. Γιατί η εθνική που υποστηρίζει ο Μητσοτάκης είναι της Γερμανίας. Ούτε τα βασικά. Πιάστε την κατοχή. Διαβάστε ένα βιβλίο της κατοχής. Διαβάστε την ιστορία της οικογένειας και τέλος πάντων ρωτήστε την τώρα. Και άμα δεν έχει όρεξη, τι να σας πω. Αν δεν πιστεύετε εμένα, δηλαδή ειλικρινά, το καλύτερο παιδί, αν δεν πιστεύετε τον Χριστόφορο, ρωτήστε τον Χριστοφοράκο. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ποιοι και ποιες είναι οι πατριώτες και οι πατριώτισες, πάμε να μπούμε στα γενέθλια του νούμερο ένα πατριωτικού κόμματος της πατρίδας μας, της Νέας Δημοκρατίας. Έξω και τον μπλουζάκι του Λάζαρου, επειδή παίχτηκε πάρα πολύ, θα σας πω παρακάτω, γιατί πάλι το σλόγγαν «Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων». Λίγο να σας μάθουμε ελληνική ιστορία. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο όλων των απατεώνων στον πλανήτη. Στην πατρίδα μας, ο πατριωτισμός και η θρησκεία είναι το πρώτο καταφύγιο όλων των απατεώνων. Η Νέα Δημοκρατία είναι το τελευταίο. Λίγο πριν πάνε στα δικαστήρια. Δηλαδή, πάνε στη Νέα Δημοκρατία για να απαλλαχθούν από τα δικαστήρια και αυτό το άγχος να ελεγχθούν για τις πράξεις τους. Και εξηγέμε, έγινε αυτό στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Μα ξεκάθαρα. Ήταν όλοι και όλες εκεί. Γράφουν τα πρωτοσέλιδα εδώ. Έλειπε, λέει, ο Σαμαράς, έλειπε ο Καραμαλής. Δηλαδή, ποιοι λείπανε, οι υπερπατριώτες και η λαϊκή δεξιά. Ποιοι ήταν οι πατριώτες και οι δεξιοί. Ήταν κάποιο ο οποίος μπορεί να μπλεχθεί στα δικαστήρια, όπως μας λέγανε τις προηγούμενες μέρες. Βεβαίως. Ποιος? Ο Πατούλης. Ήταν ο Πατούλης σε μια γωνιά μόνος του έτσι, γιατί ευεξία, αυτό και με πιάσανε που είμαι σε εταιρείες. Έτσι ήταν ο Πατούλης.

0: Τον είδατε τον πατούλαρο, ε, άνετος, ωραίος. Χαιρετήθηκε με όλες και με όλους. Είδαμε και κάτι άγνωστες φάτσες, κυρίως πλεύριζε έτσι κάτι μεγαλοκοπέλες. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια μαλακία από το παλιό ιατρείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουμε καινούριο ιατρείο ευεξίας. Οπότε όταν βλέπει 70 και πάνω, από δίπλα ο πατούλης. Και γιατί να μην είναι έτσι, ε, τι πρόκειται να του συμβεί, τι θα γίνει, θα πάει σε ένα δικαστήριο, θα ελεγχθεί, ελέγχθηκε. Πάνε αυτά τώρα έτσι κι αλλιώς. Μεταξύ μας, παιδιά, όταν είσαι λεγάρα σε τέτοιο κόμμα τώρα, 52 χρόνια μάστορας και ξέρεις ποια είναι η βασική δουλειά, δεν θα κάτσεις τώρα να χαλάσεις το κόμμα, τα γενέθλια και η ζαχαρένια μας, επειδή έγινε μια μαλακία με το μαζονάκι, τον στείλαμε στον άλλο κόσμο πάνω στην πλασμαφαίρεση. Έτσι κι αλλιώς, η βασική δουλειά του κόμματος 52 χρόνια τώρα είναι η φραγκαφαίρεση. 52 χρόνια πατριώτης. Έχω κλέψει. Όπως όμως έχουμε πει πολλές φορές, ένα τέτοιο κόμμα δεν ζει μόνο από τα κλεμμένα. Η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά στην πατρίδα μας, ζει κυρίως από τους νεκρούς. Η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει τρώγοντας τα ξένα κόλληβα. Έτσι λοιπόν πάμε και στους νεκρούς. Στα πλαίσια των εορτασμών των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώθηκε και η είδηση ότι ο Τριαντόπουλος μαζί με τον Αγοραστό και άλλους δύο, έναν της αστυνομίας και έναν της πυροσβεστικής, θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για το μπάζωμα, όπως διαβάζουμε εδώ, στα Τέμπη. Μετά την κρατική δολοφονία. Ποιο μπάζωμα? Δεν ξέρουμε ποιο μπάζωμα. Γιατί αν ανατρέξουμε, και δεν θα ανατρέξουμε, να ανατρέξετε μόνοι σας, σε όλες τις δηλώσεις που έχουν κάνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από Πρωθυπουργό μέχρι Φλωρίδη, δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ο Τριαντόπουλος θα πάει, λέει, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα. Με την κατηγορία αυτή, και αυτό είναι πλημέλημα. Να σας πω τι είναι για μας όλο αυτό με τον Τριαντόπουλο, το ειδικό δικαστήριο και το πλημέλημα. Πώς είναι η τούρτα στα γενέθλια? Όλοι και όλες γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι, για κάποιο λόγο που είναι ακατανόητος για μας εδώ, όταν μεγαλώνουν, αγχώνονται. Ενώ κανονικά οι άνθρωποι θα πρέπει όταν μεγαλώνουν να χαλαρώνουν. Και δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να φαίνεται η ηλικία τους ούτε στην τούρτα. Έτσι κάνουν κάτι διάφορα κόλπα με τα νούμερα, για να μην φαίνεται, ας πούμε, το 56, το 58, το 64, και μέσα στα κόλπα που κάνουν είναι εκεί που βάζουν τα νούμερα στα κεράκια, να βάζουν γύρω-γύρω πολλά από αυτά τα μαλακιστήρια και κάνουν αυτό το πράγμα για να μην βλέπουν. Τι μαλακά, πόσο γράφει εκεί? 16 είναι. Μαλακά, αυτό είναι με τον απόδειξη στον τάφο. Και παλεύουν αυτοί να δουν πόσα κλείνει ο εορτάζων και η εορτάζουσα. Έτσι λοιπόν, η κλίση του Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα πλημέλημα είναι αυτό. Για να μην βλέπουμε τους νεκρούς από πίσω.
1: Δυστυχώς το τραγικό αυτό. Και λέω δυστυχώς, γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και της...
0: Τι ακριβώς εννοείτε ότι καλείτε τον Τριαντόπουλο μόνο και τον Αγοραστό για τον μπάζωμα ξεμπάζωμα? Γιατί δεν καλείτε τον Υπουργό Φλωρίδη, ο οποίος έβριζε όσους μίλαγαν για μπάζωμα, ότι είναι μπάζα? Γιατί δεν καλείτε τον Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη ή αλλιώς Αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, που τόσο πολύ την έχετε σε υπόλοιψη, ότι έπρεπε να γίνει το μπάζωμα, γιατί αλλιώς μπορεί να τεινάζονταν, λέει, όλη η Λάρισα από τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω. Δεν έχει καμία σημασία ότι ο αγωγός φυσικού αερίου δεν περνάει από κάτω, αλλά παραπέρα, δεν έχει καμία σημασία ότι από την πρώτη

0: Γιάννη, ο οποίος έχει πει στην τηλεόραση, μα αν λέγαμε ότι είναι αυτή η κατάσταση των τρένων, δεν θα μπαίνει στα τρένα κανείς. Άρα μόνος του έχει πει ότι και ξέρανε και δεν λέγανε. Και επίσης, για να μείνουμε μόνο και μόνο στον πάζωμα, πώς και δεν καλείτε τον Υπουργό Προστασίας της περίοδου, όταν μάθαμε μερικούς μήνες μετά ότι το ξεμπάζωμα που μετά έγινε και μπάζωμα ξεκίνησε μόλις 5-5,5 ώρες μετά την κρατική δολοφονία. Δείτε, όλες οι εργασίες καλύπτονταν με ντρόουν της πυροσβεστικής και όπως θα ακούσετε εδώ έναν κανονικό δημοσιογράφο που λέγεται Άρης Χατζηγεωργίου, όχι μόνο κάλυπτε με ντρόουν η πυροσβεστική ό,τι γινόταν στο χώρο, αλλά το ντρόουν αυτό ήταν σε απευθεία σύνδεση, έκανε live μετάδοση στο Υπουργείο Προστασίας και σε όλο αυτό που λένε Συμβούλιο Κρίσεων. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό λοιπόν, μαζεύονται από διάφορα υπουργεία σε ένα χώρο. Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο που έβλεπαν live το ξεμπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος, ποιοι άλλοι ήταν? Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί, γιατί δεν είναι στο ειδικό δικαστήριο? Εντάξει παιδιά, τα κρύψατε τα 52 χρόνια, αλλά δεν θα μας κάνετε χαζούς. Θυμηθείτε λίγο.
1: Είναι η πυροσβεστική το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση. Έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει ξεκινήσει το έργο της διάσωσης και έχει και ένα ντρόουν από πάνω, το οποίο καταγράφει τις σκηνές.
2: Okay.
1: Αυτές οι σκηνές μεταδίδονται κατευθείαν στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Δηλαδή δεν είναι κάποιοι που κάνουν εκεί κάποιες δουλειές.
3: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ, πες
1: μας. Το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στο Υπουργείο Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Ότι αυτές
2: το διαχείριση κρίσεων.
1: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα
1: αυτό.
3: Το βλέπουν εκείνη την ώρα.
2: Το
1: βλέπουν ανώτατοι και αξιωματικοί.
3: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως το βλέπει και η ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί υπάρχει κινητοποίηση.
3: Ναι, βέβαια. Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται εκεί πέρα το βλέπουν άνθρωποι που ξέρουν καλά. Δεν το βλέπει. Αυτά δεν γίνονται γιατί κάποιο πήγε εκεί από την περιφέρεια και έφερε μια μπουλντόζα και είπε: εδώ καθαρίστε εκεί, μαζέψτε.
2: Έχουν εικόνα, λες, αυτοί που είναι.
1: Έχουν εικόνα. Mm-hmm. Σε αυτό το βαγόνι που βλέπουμε μπροστά μας,
2: ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο βαγόνι. Τώρα έφυγε, αλλά τώρα το βλέπουμε το βαγόνι
2: αριστερά. Από το πλάι.
1: Ναι. Αυτό το βαγόνι είναι το πρώτο βαγόνι της δεύτερης θέσης. Δηλαδή, μπροστά από αυτό ήταν το κηλικείο, που δεν υπάρχει, είναι από κάτω του,
3: ναι.
1: Είναι συντρίμμια. Μπροστά από το κηλικείο είναι η πρώτη θέση που έχει γίνει επίσης κομμάτια. Μπροστά από την πρώτη θέση ήταν η μηχανή της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Δηλαδή, μπροστά από αυτό το βαγόνι που βλέπουμε έτσι πλαγιασμένο είναι άλλα τρία. Τα οποία έχουν γίνει συντρίμμια και είναι από κάτω. Mm-hmm. Στο βαγόνι αυτό, στην άκρη του αριστερά,
2: ναι.
1: Όπως το βλέπουμε ας πούμε προς τα μας, εντοπίστηκαν 6 σωροί.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που δείχνει η φωτογραφία που αυτή τη στιγμή δεν μας διευκολύνει είναι ότι ακριβώς δίπλα στο σημείο που εντοπίστηκαν οι σωροί, δηλαδή στην άκρη του βαγονιού προς τα μπρος, προς τα εμάς, ακριβώς δίπλα υπάρχουν τα ίχνη από τις μπουλντόζες που έχουν περάσει. Δηλαδή έχει περάσει η μπουλντόζα, έχει ξαναπεράσει, είναι ροδιές. Έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει, έχει ξαναπεράσει. Σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από εκεί δίπλα που βρέθηκαν σωροί θυμάτων του δυστυχήματος. Εννοώ ότι.
3: Άρα μπορεί οι μπουλντόζες.
1: Οι μπουλντόζες έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν fast track, άτσαλη, πώς να την πω. Το αποτέλεσμα είναι ότι.
4: Και ίσως δεν έπρεπε να έχει γίνει εκείνη την ώρα, δηλαδή.
1: Σαφώς δεν έπρεπε να έχει γίνει την κίνητρο.
4: Είναι σαφές ότι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Γεράσιμος, το παιδί που ήταν στο πρώτο βαγόνι.
1: Μιλάμε τώρα για.
4: Και εκτός του τρένου.
3: Πόσες ώρες είναι αυτό?
1: Αυτό είναι 5.30 ώρα το πρωί.
3: Δηλαδή είναι ξημέρωμα 1 Μαρτίου.
1: Ξημέρωμα 1 Μαρτίου. Το τελευταίο θύμα.
0: Όμως οι άθλιες δηλώσεις, όπως και οι πράξεις και τα λόγια του στυλ βαρεθήκαμε να δίνουμε συλληπιτήρια, τα θυμάστε όλα αυτά, δεν έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει καθόλου. Αυτό το έσχος για να προσβάλλουν, να μειώσουν την κρατική δολοφονία στα Τέμπη, τον αγώνα των συγγενών, των δικηγόρων, των πραγματογνωμόνων, για να βρουν ίσως κάποτε την αλήθεια που μπαζώθηκε στα Τέμπη, τη συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Και αν δεν την κάνουν απευθείας από την κυβέρνηση, υπουργοί και παρατρεχάμενοι, βάζουν τα αρδάκια να την κάνουν. Και αυτά δεν γίνονται ούτε τυχαία, ούτε από οποιονδήποτε αρδάκι. Δείτε τι είπε το αρδάκι, που δεδομένα έχει αφήσει του πορτοσάλτε στο υπνοδωμάτιό του από μωρό παιδί, τι είπε αυτή την εβδομάδα για τα Τέμπη και ένα από τα θύματα που δεν βρέθηκε ούτε τρίχα.
5: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε εάν δεν γίνει.

0: γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
1: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Έχει ουσία
0: αυτό, αυτό θέλω να το παραδεχτείτε.
1: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό, αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμο.
0: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
0: Θα σας πω πώς γίνεται.
1: Δεν ήταν στο τρένο. Okay. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν, δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
2: Όχι μόνο είπε μήπως δεν ήτανε στο τρένο, έβαλε από πίσω για να το συμπληρώσει ότι είναι δεδομένα αυτό που λέει κατευθείαν από την ομάδα αλήθειας, όπως λέγαν και για το Πολυτεχνείο, δηλαδή ούτε στο Πολυτεχνείο είχε νεκρούς. Άρα, αφού δεν είχε ούτε στο Πολυτεχνείο νεκρούς, μήπως δεν είχε νεκρούς και στα Τέμπη. Βέβαια, το συγκεκριμένο Αρδάκη μερικές μέρες μετά ζήτησε συγγνώμη εγγράφος, η οποία συγγνώμη του είναι, έχει τέτοια αξία όσοι ακριβώς τα φράγκα που παίρνει από την κυβέρνηση. Προσέξτε, παιδιά. Για να συνεννοηθούμε, όπως αρέσει να λέει ο Βορύδης στις δημόσιες συζητήσεις, για να είμαστε συνεννοημένοι, λοιπόν, όταν κάνουμε μία συζήτηση, είτε σάτυρα, είτε δημοσιογραφία, είτε σοβαρό λόγο, είτε απλά διάλογο, καλό θα είναι από κάτω μας να μην γράφει πώς μας λένε, να γράφει από πού πληρωνόμαστε. Έτσι λοιπόν, το συγκεκριμένο Αρδάκι δεν έχει καμία σημασία πώς το λένε. Δεν έχει καμία σημασία αν ζήτησε συγγνώμη. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτό το είπε ως υπερβολή για να οδηγήσει την κουβέντα κάπου. Γιατί αυτό το Αρδάκι πληρώνεται κατευθείαν από την κυβέρνηση. Άρα ό,τι λέει είναι της κυβέρνησης. Από όπου πληρώνεται ο καθένας, μάγκες μου. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει με κάτι άλλο στην εταιρεία The Cube, εταιρεία συμβούλων ΙΚΕ, και παίρνει αβέρτα συμβάσεις από το 2021 για συνέδρια, εκδηλώσεις και συμβουλές από την κυβέρνηση. Από υπουργεία, από περιφέρειες, από οργανισμούς, όλα από την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων και από το Υπουργείο, κάτι μαζεμένα τελευταία, δικαιοσύνης, που έχει προϊστάμενο υπουργό τον Φλωρίδη, ο οποίος λέει, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έρχεται ο υπαλληλός του να πει μπας και δεν ήταν εκεί. Όταν κάνετε κουβέντες με τα σόγια, πριν ακούσετε του καθενός της καθεμιάς τη γνώμη, ρωτήστε. Από πού πληρώνεσαι? Εμείς πληρωνόμαστε μόνο από εσάς. Κάτω στην περιγραφή των βίντεο, λοιπόν, υπάρχουν τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος, και όσοι θέλετε να μας υποστηρίξετε οικονομικά, αυτός είναι ο δρόμος, δεν έχουμε άλλο, είναι η επιλογή μας. Επίσης, πληρωνόμαστε και με άλλο τρόπο. Like στα βίντεο, κάντε subscribe, πάμε πολύ καλά, δηλαδή όχι καλά, πάμε έτσι. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους, τις φίλες σας, κυρίως όμως με τους εχθρούς σας, γουστάρουνε, θα τη βρούνε, θα κόψουν για την ψυχοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, η μόνη παράσταση που έχουμε να παίξουμε μέχρι να ξεκινήσουμε την καινούργια μας παράσταση για φέτος είναι 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που ο προφήτης έχει γενέθλια, στην Κέρκυρα, που δεν έχουμε έρθει τώρα σχεδόν 2 χρόνια και γκρινιάζατε και έχετε δίκιο. 23 Οκτωβρίου. Όλα αυτά όμως αφορούν τα γενέθλια της πατριωτικής δεξιάς. Δεν αφορούν τους υπερπατριώτες της λαϊκής δεξιάς, ούτε τους υπερπατριώτες πλάς της ακροδεξιάς. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν ήταν εκεί. Πού ήτανε? Στον εισαγγελέα την εβδομάδα που μας πέρασε. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάσαμε, ακούσαμε και είδαμε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Λάος, τι είναι το Λάος? Το Λάος, σας θυμίζω, ότι είναι... Λοιπόν, το Λάος που λέγαμε πριν, ως κόμμα, είναι αυτό που λέμε στις ποδοσφαιρικές ομάδες η K19. Είναι δηλαδή το μέρος όπου τα στελέχη έχουν δείξει ότι έχουν ταλέντο για να μπουν στο μεγάλο κόμμα της λαϊκής δεξιάς, 52 χρόνια φραγκαφαίρεση, αλλά ηλικιακά δεν έχουν πιάσει το όριο. Έτσι λοιπόν, όσοι πέρασαν το όριο, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, Βελόπουλος, Καρατζαφέρης, που είχε κάνει και την προς-πίσω διαδρομή, όταν έμπλεξαν με τη δικαιοσύνη, πήγαν σπίτι τους. Εδώ τώρα ένας την πάτησε, γιατί ακόμα δεν είχε πάει στη μεγάλη παράταξη. Και αυτός λέγεται Καμπούρης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Ο Καμπούρης λοιπόν, ή αλλιώς Φίλιππος Καμπούρης, που όπως έχουμε βαρεθεί να ακούμε από χθες, έκανε εκπομπές στην Trust TV την εποχή εκείνη. Όντως υπήρχε μια εποχή εκείνη που μας βλέπει και πιτσιρίκια, που υπήρχε Trust TV και κανονική. Τώρα υπάρχει μόνο Trust TV. Την εποχή εκείνη λοιπόν ο Καμπούρης ήταν μεγάλη φίρμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα ο Καμπούρης, εκτός από πρόεδρος του Λάος, που έστησε μια τεράστια κομπίνα. Όπα, κατηγορείται ότι έστησε μια τεράστια κομπίνα, γιατί μπορεί μέχρι να γίνει το δικαστήριο ξαφνικά να πάρει μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, οπότε να αποκτήσει και αυτός το τεκμήριο της αθωότητας. Προς το παρόν το έχει και δεν το έχει. Γιατί είναι στο Λάος. Μεγάλε, μια βολτίτσα απέναντι, τη διάβασε, την είδες. Έτσι λοιπόν κατηγορείται αυτός με τη σύζυγό και κάτι άλλους, ότι είχαν στήσει, λέει, εικονικά 20-30 εταιρείες, οι οποίες ασφάλιζαν εργαζόμενους από άλλες εταιρείες που ήταν κανονικές. Όλα αυτά που έπαιρναν για τους εργαζόμενους, δηλαδή ασφάλεια για τη σύνταξή τους, για οτιδήποτε, τα τσέποναν και όταν έφταναν σε ένα όριο χρέους, τράβαγαν κανόνι στην εταιρεία που ήταν βιτρίνα και άνοιγαν μια επόμενη. Έτσι λοιπόν, έκλεβαν φράγκα, για να δούμε τι σημαίνει λαϊκή ορθόδοξη δεξιά, γιατί αυτό σημαίνει λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Έκλεβαν φράγκα πάρα πολλά από ποιους? Μπας και από τους πλούσιους να τα δίνουν στους φτωχούς? Όχι. Από τους πιο φτωχούς εργαζόμενους. Και εδώ είναι να τρελαθείς. Ένας τύπος που είναι δεξιός, όχι, υπερδεξιός και υπερπατριώτης και αδιανόητα υπερορθόδοξος χριστιανός, έκλεβε τα χρήματα των φτωχών εργαζόμενων. Πού τα ξέρουμε όλα αυτά ότι ήτανε? Ο ίδιος τα ανέβαζε. Δείτε εδώ Παναγίες και Σταυρούς. Δείτε.

0: Ήρθαμε σήμερα εδώ να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Παρηγορήτριας για να μας δώσει δύναμη, για υγεία, δύναμη για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Ο Θεός...
1: Τι γκίνια είναι αυτή, παιδιά. Τι γκίνια, γλωσσοφαγιά και κακό μάτι είναι που δεν προλαβαίνουν να πιάσουν απατεώνα και αμέσως βαριόμαστε από το μέγεθος της εικόνας, δηλαδή τους προλαβαίνουμε. Να οι σταυροί, να οι εικόνες. Τι είναι αυτό? Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε μέσα μας ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Μα εννοείται ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Και εννοείται ότι θα μπορούσα να κάνω εβδομαδιαίο βίντεο μόνο και μόνο με αυτό. Και εννοείται ότι δεν θα το κάνω, γιατί διάβασα αυτή την εβδομάδα ότι στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια χώρα που, όπως έχει πει εδώ και ο αρχηγός του στρατού, μοιραζόμαστε κοινές αξίες και έχουμε στείλει και τους Patriot. Στη Σαουδική Αραβία λοιπόν είναι ένας νέος άνθρωπος έτοιμος προς εκτέλεση, γιατί έκανε ένα αρνητικό σχόλιο το οποίο το έσβησε ένα λεπτό μετά για τον Μωάμεθ σε social media. Αφού λοιπόν εμείς και αυτοί συνεργαζόμαστε και έχουμε κοινές αξίες, εμένα που με τους σταυρούς στο χέρι μου στείλανε μαχαιροβγάλτες έξω από το θέατρο, θα σταματήσω εδώ. Σιγά μη σταματήσουμε. Σε μια κανονική δημοκρατική χώρα και κοινωνία ανθρώπων, δεν υπάρχουν τέτοιες στον πλανήτη, μόνο στα βιβλία περιγράφονται, ένας ή μία όπου θα, μόνος του θα έβγαζε βίντεο στα social media με κάτι τεράστιες εικόνες και σταυρούς και θα το πήγαινε το χέρι έτσι, προκαταβολικά, αν δήλωνε δε και δεξιός χριστιανός ορθόδοξος πατριώτης, προκαταβολικά έπρεπε να τσιμπάει 52 χρόνια κάθριξη. Γιατί, ξέρει αυτός. Μετά θα δούμε και το τεκμήριο της ατρότητας. Φιλιά, από το Ζαναλίξ TV. Εδώ λοιπόν διαβάζω ήδη από κάτω ένα σχόλιο. Εντάξει, ρε φίλε, όπα. Μην τα λες έτσι χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν αγαπάνε κανέναν άνθρωπο. Εννοείται. Και άνθρωποι είναι και αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Μια συγκεκριμένη κατηγορία όμως συνανθρώπων. Όπως αυτή που περιέγραψε τέλεια η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 52 χρόνια γενέθλια, Ελεονόρα Μελέτη, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελενάρα μου, ποια κατηγορία ανθρώπων αγαπάτε εσείς οι δεξιοί χριστιανοί ορθόδοξοι πατριώτες? Ρίχτα, μάνα μου.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Τα καλύτερα μυαλά στέλνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Το είπε το κορίτσι. Περνάνε δύσκολα τα αφεντικά. Άνθρωποι είναι κι αυτά. Και βασανίζονται και υποφέρουν και εκβιάζονται από τι? Από αντιεπαγγελματίες εργάτες. Ρε φίλε, εργάτης είσαι. Ρε φίλε, να είσαι εργάτρια. Μην είσαι αντιεπαγγελματίας. Έλα τώρα. Βούλωνε, δούλευε να πούμε και τράβα, φύγε, τράβα σπίτι σου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, έκανε έκρηξη στο εργοστάσιο. Και τι, θα έρθουν πίσω οι ψυχές? Μπαίνεις λίγο στη θέση του Γεωργιώτη που πάει κάθε μέρα στο γραφείο και ξαναζεί την έκρηξη και λέει, πω, 45 μέρες κλειστά, τι χάσαμε, ρε. Μπαίνεις σε αυτή τη θέση? Δεν έχω και τον καμπούρι να τραβήξει ένα σταυρό να ισιώσω. Φεύγουμε λοιπόν μακριά από την πατριωτική, πλάς πατριωτική, υπερπατριωτική, πλάς ορθόδοξη δεξιά, γιατί παραβρώμησε το πράγμα, και πάμε στο φυσικό αέριο που μυρίζει και αυτό, αλλά όλα τελειώνουν γρήγορα. Μία που το μύρισες και μία που έφυγες, οπότε δεν προλαβαίνεις καθόλου να αγχωθείς. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούστηκε τίποτα πουθενά για το δίπατο στην πλάκα που έφυγε έτσι, έτσι σαν ψεύτικο, και πήρε μαζί του 6 ανθρώπους, των οποίων κάποιοι ήταν τουρίστες, των οποίων κάποιοι ήταν Αμερικανοί πολίτες. Άρα λίγο δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί αυτοί ξεκίνησαν ήδη να ψάχνουν. Αντιθέτως, εμείς ως ελληνικό κράτος ακόμα δεν έχουμε βγάλει πόρισμα πώς έγινε αυτό, από πού προκλήθηκε η έκρηξη και πώς αυτό το κτίριο έπεσε σαν να ήταν ψεύτικο και παιδικό. Ακόμα δεν έχουμε νέα. Και θα είναι λίγο δύσκολο να έχουμε νέα, γιατί τέτοιου τύπου μεγάλες εταιρείες σπρώχνουν πολλά φράγκα για διαφήμιση. Κάπου εκεί η ΑΡΟΔ, τα αφεντικά, οι προϊστάμενοι δυσκολεύονται, γιατί μπορεί να θέλει να αποκαλύψει τα πάντα ο δημοσιογράφος, δεν τον κρατάει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα έρχεται η απευθείας ανάθεση The Cube και λέει: όπα. Αφού δεν είχαμε νεκρούς στο Πολυτεχνείο, θα ασχολούμαστε με τους νεκρούς που δεν έχουμε στα τρένα? Και η ζωή συνεχίζεται υπέροχη. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Το μόνο που ακούσαμε για αυτή την ιστορία ήταν η δήλωση του δικηγόρου των συγγενών των θυμάτων της πλάκας. όχι της πλάκας, της περιοχής πλάκα, του κτηρίου στην πλάκα. Ακούστε αυτό το δικηγόρο και όση ώρα τον ακούτε, γυρίστε πίσω με τη μνήμη σας στον χρόνο 3 χρόνια και κάτι μήνες. Και βάλτε σε ό,τι λέει κτίριο, βάλτε τρένο, Τέμπη, στοιχεία, κράτος, έρευνες, αρχές. Ακούστε.
3: Λάβαμε την εντολή προκειμένου να καταθέσουμε δήλωση παράσπιση προς υποστήριξη κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Αυτό που επιθυμούν οι συγγενείς την δεδομένη χρονική στιγμή είναι να αναζητηθούν οι ευθύνες, ποιος ευθύνεται για την τραγωδία αυτή και για τον χαμό των ανθρώπων τους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους και τελικά κατέληξαν να χάσουν τη ζωή τους από ένα τόσο ατυχές περιστατικό. Αναμένουμε να λογοδοτήσουν όσοι είναι υπεύθυνοι. Τις επόμενες ημέρες κιόλας θα βάλουμε και τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει και αυτός τα ευρήματα και να δει από πού προήλθε αυτή η διαρροή, αν είναι διαρροή και τι ακριβώς έγινε, το οποίο έφτασε να χάσουν τη ζωή τους οι άνθρωποι αυτοί και να πέσει ολόκληρο το κτίριο. Ταυτόχρονα και αυτό που με ενημέρωσαν είναι το γεγονός ότι όλες αυτές τις μέρες, έχουν περάσει 5 μέρες από το περιστατικό, κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους έχει ενημερώσει για το οτιδήποτε, δεν τους έχουν πει καν τι έχουν βρει. Όση ενημέρωση έχουν είναι από το Γραφείο Τελετών και από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Κανένας από τις ελληνικές αρχές δεν τους πήρε ένα τηλέφωνο να τους πει το οτιδήποτε αν χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σαν να ακούς έναν δικηγόρο ή έναν πραγματογνώμονα, λίγο καιρό μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Ακριβώς το ίδιο. Οι αρχές δεν μας έχουν δώσει εξηγήσεις, οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για τίποτα. Βάζουμε πραγματογνώμονες, ξεκινάμε μόνοι μας έρευνες να μάθουμε τι έγινε. Τίποτα άλλο. Πιστεύω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα κόλπο της κυβέρνησης για να δημιουργήσει μια νέα τάξη ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Σε λίγα χρόνια, επειδή εδώ έχουμε και πολλούς τουρίστες, είναι τόσο αδιανόητα μπουρδέλο το μπουρδέλο μας, που σε λίγα χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια ποσότητα ανθρώπων ανά τον πλανήτη, οι οποίοι θα έχουν το χαρακτηριστικό συγγενείς θυμάτων στην Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα είναι απλώς συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ψάχνουν τι, για ποιο λόγο, πώς έγινε, δικαιοσύνη. Και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω θάψει. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εκτός από την πλάκα που μύριζε, αλλά δεν πήγε κανείς να ελέγξει και βρέθηκε το κτίριο κάτω, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, και με ποια αιτία, μύριζε και στην Γκράβα, σε σχολείο. Οι μαθητές λοιπόν είπαν και οι δάσκαλοι ότι μυρίζει αέριο και φύγανε. Και πήγαν να ελέγξουν οι αρχές. Από το Δήμο, από την εταιρεία, από οπουδήποτε. Οι αρχές λοιπόν είπαν ότι σε αυτό το σχολείο δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Έλα όμως που οι μαθητές και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες αρνούνται να μπουν στο σχολείο να συνεχίσουν τα μαθήματά τους γιατί αυτοί επιμένουν ότι μυρίζει. Τι κάνουμε τώρα, μπλέξιμο. Μυρίζει ή δεν μυρίζει το σχολείο στην Γκράβα. Να προτείνουμε μια λύση από το Ζαραλίξ TV. Επειδή πάρα πολλά σχολεία, άπειρα στη χώρα, έχουν μια γαμημένη ταμπέλα απ' έξω που γράφει ότι αυτό το σχολείο, σε αυτό το σχολείο βάλαμε γυψοσανίδες ή το βάψαμε με την υποστήριξη Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής, της Εταιρείας Φυσικού Αερίου, της ΔΕΗ και διάφορα άλλα τέτοια. Εν τω μεταξύ γράφουν μόνο αυτά. Δεν γράφουν, ας πούμε, γράφουν Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, αλλά δεν γράφουν από κάτω την Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική, οι οποίες υπάρχουν γιατί το παιδί που είναι μέσα και κάνει μάθημα έχασε τον παππούτη που του πήρε την τράπεζα στη σύνταξη για να σωθούν. Έτσι λοιπόν στην Γκράβα μυρίζει, δεν μυρίζει. Οι αρχές λένε δεν μυρίζει. Οι μαθητές λένε μυρίζει. Ας το κάνουμε να μυρίζει και να το κλείσουμε όλο επιχειρηματικά. Γιατί δεν δίνεται αυτό το σχολείο να το μπογιατίσει, να περάσει απ' έξω και τα σχετικά λογότυπα η Ισραηλινή εταιρεία που πουλάει φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα. Βάλε την ταμπελάρα απ' έξω. Το σχολείο της Γκράβας, τα σχολεία της Γκράβας είναι και πολλά, ανοικοδομήθηκαν και μυρίζουν πλέον με το υπέροχο άρωμα της φαρμακευτικής κάναβης της τάδε Ισραηλινής εταιρείας. Όλα καλά. Και μπάφο θα μυρίζει και τα παιδιά μας τρομένα θα τάχετε, μην έχουμε και τίποτα προβλήματα όπως έχουν στη Γαλλία 2 εβδομάδες τώρα και να δούμε που θα καταλήξει αυτό, Μανολάκι μου. Αφού λοιπόν πιάσαμε το Μανώλη, να πιάσουμε και το Μάρκο. Ποιος είναι ο Μανώλης? Ο Μανώλης είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν που έχει πρόβλημα τώρα με τα πιτσιρίγια που έχουν ξεσηκωθεί στη Γαλλία, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την Ελλαδάρα μας, γιατί από την Ελλαδάρα ο Μανώλης έχει πάρει σχεδόν 10 δις για αγορές όπλων. Επίσης δεν έχει πρόβλημα με τη χώρα μας ο γενοκτόνος σιωναζί Μπίμπι Νετανιάχου, ο οποίος πήρε πριν κανένα μήνα 3,6 δις από τη χώρα μας. Αυτός που έχει πρόβλημα και ήρθε να το λύσει είναι ο μπαμπάς μας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βεβαίως δεν καλύπτονται με ένα like της Guilfoil, αλλά πρέπει να πάρουν και αυτοί τα φράγκα τους. Και έτσι από χθες έχουμε στην Αθήνα τον Μάρκο Ρούμπιο. Καλό παιδί. καμία συμμετοχή στη γενοκτονία της Γάζας, καμία συμμετοχή στην απαγωγή του Μαδούρο, καμία συμμετοχή στην επόμενη γενοκτονία που ετοιμάζουν στην Κούβα. Γενικά το καλύτερο παιδί της γειτονιάς, άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήθελε να συναντήσει τους εδώ ανθρώπους του Θεού. Γιατί? Για να αγοράσουμε όπλα. Πολλά λέγονται στα δίκτυα, ήρθε εδώ, δεν πήγε στην Τουρκία. Έχει πλάκα όλο αυτό. Είναι ευρωπαϊκή η περιοδία που κάνει ο Ρούμπιο. Δεν θα πήγαινε στην Τουρκία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί λένε τα αρδάκια ότι να, τους κάναμε τους Τούρκους τα μούτρα και μπαμ. Τι ήρθε να κάνει ο Ρούμπιο? Να δει πως πείσουμε το βούτυρο? Όχι βέβαια, ήρθε να μας πουλήσει όπλα. Τα οποία όπλα έχουν συμφωνηθεί πριν έρθει και απλώς εδώ θα πέσουν οι υπογραφές από τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Γεραπετρίτη και τα άλλα παιδιά για να δεσμεύσουν και τις επόμενες κυβερνήσεις της ανεξάρτητης χώρας που θα είναι και αυτές ανεξάρτητες όπως αυτή. Πόσα όπλα? Δεν ξέρω. Ξέρω το ποσό όμως. Το ποσό θα είναι περίπου 3,6 δις. Αν αναρωτιέστε πώς σε μια χώρα που δεν έχει λεωφορεία, δρόμους, σχολεία, γιατρούς, δασκάλες, δασκάλους και γενικά είμαστε για τον Καβάλα, πώς ακριβώς βρίσκουμε αυτά τα δις και τα σκορπάμε δεξιά και αριστερά για όπλα? Απλό είναι. Πάμε στα τελευταία 3,6 δις που θα τσεπώσει ο Μάρκος από τη χώρα μας. Διαβάζοντας λοιπόν εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει φτιάξει ήδη ο Κυριάκος ο Πυρακάκης, πολύ αγαπημένος στο Θείασο και στο Θεό της Κωμωδίας, βλέπουμε νούμερα. Στα νούμερα αυτά λοιπόν, διαβάζοντας προσεκτικά, θα δούμε ότι σε ένα σημείο οι φόροι που έχει προϋπολογίσει να προεισπράξει ο Πυρακάκης μέσω του νέου προϋπολογισμού για το 2027 είναι 4,2 δις παραπάνω από φέτος. Στο χαλαρό είναι αυτό. Παραπάνω από 4,2 δις θα είναι οι νέοι φόροι του χρόνου. Αυτό είναι σε ένα κουτάκι που βρίσκουμε, γιατί ψάχνουμε τα 3,6 που θα μας πάρει ο Μάρκος που ήρθε χθες και σήμερα και αύριο στην πατρίδα να φάει και δύο σουβλάκια και να φύγει. Απλά μαθηματικά. 4,2 δις το λιγότερο οι νέοι φόροι. 3,4 με 3,6 δις η νέα αγορά όπλων από τον Μάρκο Ρούμπιο. Μένουν και 6 με 8 κατοστάρικα για τις μίζες. Τακτοποιημένα, τα βιβλία θα κλείσουν σωστά, κατσαρά νούμερα δεν θα έχουμε και αν χρειαστεί και έχουμε και καλά λαθάκι, θα δώσουμε και κάτι της παραπάνω σε ένα γνωστό γαμιστρώνα Crystal Blue στο Χαϊδάρι ή στη Γλυφάδα, να μας πει τι ακριβώς κάναμε λάθος στη στρατηγική αυτή επένδυση και πώς δεν βγήκανε τα νούμερα σωστά. Τώρα, αν θέλουμε να πουλήσουμε και λίγο τάξη, διαφάνεια και δικαιοσύνη, εδώ είναι το λαός, βουτάμε ένα γκαμπούρι και συνεχίζουμε. 52 χρόνια έχω κλέψει. Όμως, εκτός από τη φραγκαφαίρεση που εξασκεί εδώ το κόμμα για 52 χρόνια, υπάρχει και η υπερφορολόγηση και η πραγματικά θεοπάλαβη φόρη, όπου για αυτούς δεν ευθύνεται μόνο αυτό το κόμμα, αλλά ευθύνονται όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει αυτό το μπουρδέλο εδώ, το προτεκτοράτο μας. Και διαβάζουμε. Υπάρχει φόρος από το 16 και ισχύει ακόμα, ήταν από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το νόμο που ο Μητσοτάκης, που είναι τώρα 7-8 χρόνια πρωθυπουργός, τον έχει καταργήσει κάνει 15 φορές, αλλά αυτός ο γαμημένος δεν καταργείται με τίποτα. Ένας περίεργος νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό του Κατρούγκαλου, για την ακρίβεια Κατρούγκαλου Τσίπρα Καμένου, 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων. Μπορεί να ακούγεται λίγο παλαβό, αλλά στη χώρα που όλοι περηφανεύονται ότι είναι της θρησκείας και τα αυτά, άρα πιστεύουν στην ανάσταση νεκρών, δεν είναι καθόλου παλαβό. Διαβάζω λοιπόν για το φόρο υπερηγείας νεκρών. Πιο συγκεκριμένα, η φορομπηκτική λειτουργία της εισφοράς υπερηγείας ύψους 6% αναδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση των συντάξεων χειρίας και ορφανίας, όταν η χείρα πέραν της εισφοράς υπερηγείας ύψους 6% στη δική της σύνταξη γύρατος, κύρια και επικουρική, καταβάλει πρόσθετη εισφορά άλλο ένα 6%, όχι για τη δικιά, το 1,6% είναι για την υγεία της. Το άλλο 6% όμως που καταβάλει στη σύνταξη λόγω θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου, κύρια ή επικουρική. Δηλαδή, ένα ή μία χείρα ή ένα ορφανό παιδί που παίρνουν σύνταξη επειδή χείρεψαν ή ορφάνεψαν, δίνουν ένα 6% εισφορά υπερηγείας δικιάς τους, αν πάθουν κάτι, και άλλο ένα 6% εισφορά υπερηγείας του νεκρού. Αυτό βγάζει σούμα 220 εκατομμύρια το χρόνο, τα οποία κάθε χρόνο από το 16 τα τσεπώνουν από τον κόσμο. Κανονικά. Τώρα, αυτό, επειδή είναι νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου Καμένου, εξηγεί κάπως γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε ο άθεος Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Δηλαδή, όταν είσαι άθεος, καλά κάνεις. Όταν πιστεύεις, κάνεις δύο φορές καλά. Όταν όμως είσαι άθεος, για ποιο λόγο να πας στο Άγιο Όρος? Πολλοί οι λόγοι. Γιατί όταν είσαι πρωθυπουργός, που έχεις ψηφίσει φόρο υπερηγείας πεθαμένων και θέλεις να ξαναγίνεις πρωθυπουργός, πρέπει να πας στο Άγιο Όρος που ξέρουν από αυτά να σιγουρευτείς. Παιδιά, θα αναστηθούν οι νεκροί ή τσάμπα κλέβω χείρες και ορφανά? Όπα, έχουμε και τύψεις. Είμαστε αριστεροί. Συμπερίληψη. Ευαίσθητοι. Το ψηφίζουμε το μνημόνιο, αλλά υποφέρουμε μέσα μας. Μερικοί κατορυφθήκαν για πάνω τους. Έτσι λοιπόν εξηγείται ότι ο Τσίπρας όχι μόνο πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά έγραψε και αυτό πηγαίνοντας στο Άγιο Όρος. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Έγραψε ο Τσίπρας, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X με φωτογραφίες από το Άγιο Όρος, γράφοντας αυτό. Πήγε ο άθεος να ψάλει στη Σιμωνόπετρα για να ακουστεί στον Άδη. Γιατί θέλει ο άθεος επίδοξος πρωθυπουργός να ακουστεί στον Άδη? Μα για να μάθουν οι νεκροί, παιδιά. Κλέβω χείρες και ορφανά. Τους παίρνω σύνταξη υπέρ της υγείας σας. Αναστηθείτε νεκροί. Κι όμως ο Τσίπρας δεν είναι παπατζής. Είναι παπάς. Γιατί όπως ο παπάς πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει, έτσι και ο Τσίπρας, παρόλο που είναι άθεος, πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί και στο πουλάει. Και νομίζω ότι και ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Και νομίζω ότι όλοι και όλες πρέπει να αρχίσετε να πιστεύετε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί εδώ στη χώρα μας αυτό που θα ακούσετε είναι κανονικό και δεν είναι ένα επεισόδιο από τη σειρά Walking Dead. Βιδωθείτε καλά και ακούστε. Στον COVID, που είχαμε πάνω από 33.000 νεκρούς, οι οποίοι περισσότεροι πέθαναν αβοήθητοι, γιατί η κυβέρνηση έψαχνε κάτι περίεργα μέτρα και όχι πως θα βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν αρρωστήσει, έθαβαν τους νεκρούς αφού πρώτα τους στείλιγαν σε νάιλον. Ένα ακόμα θεοπάλαβο μέτρο από όλα αυτά τα θεοπάλαβα μέτρα που ζήσαμε επί COVID. Τι να σας πω, τα θυμάστε, τα περίπτερα, τα παγκάκια, τα SMS, όλα αυτά τα απίθανα. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε, που είχε πάρει αυτό το απίθανο μέτρο με τα νάιλον, είχε πει ότι θα γίνει εκταφή αυτών των ανθρώπων σε 10 χρόνια. Επειδή όμως τα περισσότερα νεκροταφεία στη χώρα μας έχουν πρόβλημα χώρου, η κυβέρνηση έβγαλε μια διαταγή έτσι, την οποία την μπάσαρε στους δήμους, βγάλτε τους στα 4. Το αποτέλεσμα ήταν να ανοίγουν τάφους με νεκρούς από την περίοδο του COVID και να βρίσκουν, καταλαβαίνετε τι, δυσκολεύομαι και να το περιγράψω. Νάιλον. Και μέσα αυτή τη φρίκη στη χώρα μας τη ζούμε τώρα. Συμβαίνει αυτό. Συνέβη με πάρα πολλούς τάφους που άνοιξαν και θα συμβεί με όλους τους επόμενους τάφους που θα ανοίξουν. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει στους δήμους, κλείστε το. Χωρίς οδηγίες. Χωρίς τίποτα. Δηλαδή, υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Είναι όλα καλά? Θρησκευτικά είπαμε, εντάξει. Ανάσταση νεκρών. Okay. Για χαρά είναι το νάιλον, όλα καλά. Ζάχαρη. Υγειονομικά είμαστε εντάξει με αυτό? Και οι δήμοι προσπαθώντας να λύσουν κάτι, χωρίς να έχουν την απαραίτητη επιστημονική βοήθεια για να λύσουν κάτι το οποίο είναι τόσο σοβαρό, κάνουν, όπως διαβάζουμε εδώ σε αυτό το ρεπορτάζ, τι κάνουν? Ανοίγουν, σκίζουν τα νάιλον, κλείνουν. Τόσο πολύ η κυβέρνηση πατριωτική της δεξιάς, της ορθοδοξίας, σέβεται και τους νεκρούς του COVID και τους συγγενείς των νεκρών του COVID. Γιατί δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγαν όλα αυτά τα παιδιά. Τουλάχιστον στο σχολείο που πήγα εγώ, και ας ήταν κουκουβαούνων, μάθαμε ότι από την αρχαιότητα τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Τους νεκρούς τους σεβόμαστε. Και τον δείχνουμε το σεβασμό. Όχι στα λόγια και στα 9 μέρα. Στην πράξη. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας τώρα, είναι αδιανόητο τι συμβαίνει αυτό. Να ανοίγουν, να κόβουν λάινον και να κλείνουν τάφους. Όλα αυτά βέβαια γίνονται σε γνώση των συγγενών. Τους ενημερώνουν. Δεν μπορεί να ανοίγει τάφους έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για 33.000 και. Το έχουμε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο η δεξιά ζει από τους νεκρούς, η αριστερά από τα μνημόσυνα και ο μεσαίος χώρος παχαίνει με ξένα κόλυβα. Το έχουμε. και θα κλείσουμε με ένα θέμα που είναι πιο παλαβό και από την παλαβή μας χώρα. Στο Ισραήλ, όπου να είναι, θα έχουν εκλογές. Στις εκλογές λοιπόν αυτές από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο Νετανιάχου ζορίζεται. Γιατί ζορίζεται ο Νετανιάχου, όπως γράφουν παντού? Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει τις εκλογές και αν δεν τις κερδίσει, λέει, τότε θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Γιατί θα έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη ο γενοκτόνος σιωναζιστής Νετανιάχου, που δεν έχει κανένα πρόβλημα με καμία δικαιοσύνη παγκόσμια και ταξιδεύει όπου γουστάρει, ενώ έχει δολοφονήσει τόσες χιλιάδες άμαχους στη Γάζα, στο Λίβανο, στη Συρία και οπουδήποτε του γουστάρει? Γιατί στην πατρίδα του, λέει, θα έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη αν δεν βγει πρωθυπουργός για κάτι σκανδαλάκια που έχει. Όχι για τις δολοφονίες αμάχων που έχει κάνει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η πατρίδα του, του Νετανιάχου, το σιωναζιστικό Ισραήλ, εκεί, στο πλαίσιο των εκλογών, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Νετανιάχου ως φιλοπαλαιστίνιο. Ότι δεν εξοντώνει τόσο καλά και τόσο πολλούς καθημερινά όσο θα έπρεπε Παλαιστίνιους. Για την αντιπολίτευση εκεί, ο Νετανιάχου είναι φιλοπαλαιστίνιος. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Ο Νετανιάχου λοιπόν, στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν μερικές μέρες είπε ότι είναι πολύ πιθανό έως βέβαιο το Ιράν να στείλει τρομοκράτες για να εκτελέσουν μια τρομοκρατική ενέργεια εις βάρος Ισραηλινών στόχων. Το είπε μία μέρα. Την επόμενη μέρα είχαμε μία αεροπειρατεία σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Fly Dubai, όπου κυρίως οι επιβάτες ήταν Ισραηλινοί. Σε όλο τον πλανήτη γράφτηκαν πολλά για αυτή την αεροπειρατεία. Και στη χώρα μας. Να, δείτε εδώ. Από site διάφορα, αεροπειρατεία, θα το έριχναν, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν τους αμάχους στην έρημο, θα έπαιρναν το αεροπλάνο και θα έριχναν το αεροπλάνο πάνω σε κτίρια στο Τελαβίβ. Διαβάσαμε διάφορα σενάρια. Όπως διαβάσαμε λοιπόν εμείς και ενημερωθήκαμε για αυτή την αεροπειρατεία στη Fly Dubai, ενημερώθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μια συνέντευξη τύπου περιέγραψε στους δημοσιογράφους μια αεροπειρατεία, τι χειρότερο, και μάλιστα ο πρόεδρος μιας χώρας που δύο αεροπλάνα έπεσαν πάνω σε πύργους με 6.000, αν θυμάμαι καλά, νεκρούς. Περιγράφει λοιπόν την αεροπειρατεία στην εταιρεία Fly Dubai και για κάποιο λόγο όλοι γελάνε. Και ο Τραμπ και οι δημοσιογράφοι. Γελάτε, βρε ανέστητοι.
4: I think it's an incredible story. It seems, I mean, I can relate the story, but you're better off getting it from him. But by this time, I guess they have a lot of fake stories out there, and you know, you never know what's happening. But I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event, and it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, and I guess he still is in very bad shape. He was able to fall back and get the door open and scream. And a plumber, an Israeli plumber, never flew a plane, was rarely in planes, very rarely flew. An Israeli plumber saw what was happening and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. And he saw what was going on, he heard the screaming. And he ripped, with the G-forces as they were, he ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, passengers got him, grabbed him, and having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed. Now, this is the story that I heard. I don't know if it's true, but that's the story that I got from Bibi. And when I asked why he did that, he said he watches that show, Air Disasters. You know the show? It's that crazy show. I never want to watch it. But he said he watches it a lot. And he learned from watching that show sort of how to fly. I mean, you tell me, this is the craziest thing.
1: Εκτός από την περιγραφή του Τραμπ, λοιπόν, που όλοι γέλασαν, γελάτε με μια αεροπειρατεία, τέτοια αναισθησία πια ο πλανήτης, γέλασε και ο ίδιος ο Νετανιάχου όταν συναντήθηκε 10 ώρες μετά τη σωτηρία του αεροσκάφους από τον περίφημο υδραυλικό που έλεγε ο Τραμπ, με τον υδραυλικό σε ένα αεροδρόμιο σε άλλη χώρα, 10 ώρες μετά. Και ο Νετανιάχου με τον υδραυλικό κουβεντιάζουν πώς ακριβώς ο υδραυλικός έσωσε το αεροσκάφος. Και γελάει και ο Νετανιάχου. Τι να σας πω, ό,τι πει το βίντεο.
5: Τα φάστη τα πέτα με φαγιά. Του ασίτη λοχανικά, με μασάχτη το κόν κολαχούτσα. Ιτχάλτη μισόχ τα αγκαίν, βάζα...
6: Τα μασάχτη τα αγκαίν?
5: Κι,
6: αχώρα.
5: Αχώρα. Αני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה. והמטוס התחיל להתאזן עוד קצת, ואז הטייס אמר לי שהוא...
1: אפוא לבון, όλοι γελάνε, ενώ οι άνθρωποι, όπως λέγανε τα ρεπορτάζ, γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια, κανείς δεν ξέρει πώς, με έναν υδραυλικό που έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια του, αφού πρώτα καρύδωσε τον περίεργο πιλότο που ήθελε να τους ρίξει στο πουθενά. Πώς το έκανε αυτό ο υδραυλικός? Με τα χεράκια του τον καρύδωσε. Πώς έφερε τα αεροπλάνο στα ίσια? Το αεροπλάνο το έφερε στα ίσια, όπως είπε και ο Τραμπ και ο ίδιος ο υδραυλικός στον Νετανιάχου, γιατί είναι φανατικός θεατής μιας εκπομπής που δείχνει αεροπορικές καταστροφές. Και βλέποντας αυτή την εκπομπή, έμαθε να πιλωτάρει αεροπλάνο. Αφού το έφερε στα ίσια του, μετά πίσω στους επιβάτες, έτυχε να είναι και δύο κανονικοί πιλότοι οι οποίοι το προσγείωσαν. Αφού λοιπόν με όλα αυτά τα δραματικά γελάει ο Νετανιάχου, γελάει και ο Τραμπ, μετά ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, όπως π.χ. στο CNN, να παραθέσουν τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία δεν συμφωνούν ακριβώς με το σενάριο. Και ταυτόχρονα γελάνε κι αυτοί. Δείτε.
7: Yes, so, okay. Just to even imagine what that's like. I know there were some people, they said they were sort of standing by the bathroom, right? They would have fallen immediately. I mean, frankly, it's miraculous with something like that, that people...
8: We are just coming into about 500 knots. So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are...
7: Yeah.
8: They don't make sense to me, because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated completely. So the numbers will change when we get the preliminary report, for sure.
7: Oh, that's interesting.
1: Αυτή λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, γελάνε μεν, αλλά γελάνε από κάτω. Δηλαδή προσπαθούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, να μην αρχίσουν να κακαρίζουν στο στούντιο, γιατί οι άνθρωποι περιγράφουν μια αεροπειρατεία όπου από του χάρου τα δόντια γλίτωσαν εκατοντάδες επιβάτες που θα έπεφταν με το αεροπλάνο σούμπιτι. Και αν έπεφταν σε καρακτήριο, θα είχαμε ποιος ξέρει πόσους νεκρούς από αυτή την αεροπειρατεία. Και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από το να γελάνε από κάτω, γιατί ο κύριος που είναι ειδικός στα αεροπλάνα λέει ότι αν ένα αεροπλάνο κάνει μια βουτιά από τα 36.000 πόδια έτσι, σε 29 δευτερόλεπτα, στα 10.000 πόδια, δεν θα προλάβει να κάνει τη βουτιά, γιατί απλώς θα διαλυθεί πριν κατέβει εκεί κάτω. Θα διαλυθεί. Πώς έβγε το σπίτι στην πλάκα? Ακριβώς έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο υδραυλικός το έφερε στα ίσια του και μετά οι πιλότοι το προσγείωσαν. Μετά λοιπόν, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία και εμείς, που δεν έχουμε δημοσιογράφους εδώ, αλλά έχουμε το μυαλό μας που δουλεύει, αρχίζοντας να ψάχνουμε τα στοιχεία, διαπιστώσαμε κι εμείς γιατί γελάγαν όλοι αυτοί. Όλοι και όλες, φαντάζομαι, έχετε μπει μερικές φορές στη ζωή σας σε αεροπλάνο. Σας έχει τύχει μερικές φορές αυτή η πάρα πολύ δύσκολη στιγμή των αναταράξεων. Εντάξει, που δεν είναι ούτε βουτιά, είναι. Δεν ξέρω πόσα μέτρα κάνει το αεροπλάνο πάνω κάτω, αλλά είναι ζώρικο. Σου φεύγουν τσίσα, σου φεύγουν κακά, χάνεις τον μπούσουλα, ασπρίζεις, κοιτάς το διπλανό σου, ψάχνεις τα πάντα. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε απότομες τέτοιες, ας πούμε, αναταράξεις μπορεί να πέσουν και οι μάσκες. Οι μάσκες οξυγόνου. Επίσης, μπορεί να ανοίξει ένα ντουλαπάκι, αφήνει καμιά βαλίτσα, σε πάρει στο κεφάλι. Γίνονται αυτά. Στις πτήσεις έχει τύχει σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό που είναι αδύνατο να γίνει σε μια πτήση είναι να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια για να μην διαλυθεί, όπως λένε οι ειδικοί. Δεύτερον, να πέφτει το αεροπλάνο τόσες χιλιάδες πόδια και αφού δεν διαλύθηκε, γιατί το προστάτευσε ο Θεός, γιατί είναι συγκεκριμένος αυτός ο Θεός, δεν άνοιξαν ούτε οι μάσκες οξυγόνου. Δείτε, δεν έπεσαν. Και οι άνθρωποι στο διάδρομο περπατάνε κανονικά. Κάτσε, τι γίνεται εκεί? Αεροπειρατεία, κάτσε να δω, ρε μαλάκα κι εγώ. Όπα, να βγάλω βίντεο, ρε φίλε. Ρε φίλε, χάνε λίγο έτσι, δεν βλέπω. Αφού όλα αυτά γίνονται λοιπόν στο αεροπλάνο χαλαρά, ενώ το αεροπλάνο βουτάει, μετά ο σωτήρας, δηλαδή ο υδραυλικός, περιμένει σε ένα αεροδρόμιο 8-10 ώρες στο Νετανιάχου, φορώντας ακόμα τα ρούχα που είναι γεμάτα αίματα. Δεν ένιωσε την ανάγκη δηλαδή να πάει να αλλάξει ρούχα, να πληθεί, να έχει αίματα από πάνω. Έσωσε τον κόσμο, έσωσε τον πλανήτη, έσωσε το αεροπλάνο. Ρε φίλε, με τα αίματα, και δεν είναι καν δικά σου δηλαδή. Είναι ενός ξένου τα αίματα. Κι όμως περιμένει εκεί με τα αίματα των Νετανιάχου. Κάποια στιγμή, για να του αποδείξει τι μάχη έγινε, βγάζει και το παπούτσι για να του δείξει και την κάλτσα, η οποία είναι και αυτή βουτυγμένη με στα αίματα, και εκεί διαπιστώνουμε ότι τα θαύματα συνεχίζονται. Γιατί το παπούτσι που βγάζει για να δείξει την κάλτσα στον Νετανιάχου δεν έχει τον ίδιο πάτο με το παπούτσι που φορώγει στο αεροπλάνο εδώ την ώρα που έσωσε τους επιβάτες από τον κακό αεροπειρατή. Για κάποιο λόγο λοιπόν που μόνο ο Θεός ξέρει, και σε λίγο θα βρούμε και τη σελίδα που το γράφει, αλλάζει και ο πάτος των παπουτσιών όταν είσαι υδραυλικός και σώζεις αεροπλάνο από αεροπειρατεία. Όλο αυτό είναι αεροπειρατεία, είναι πραγματικό γεγονός, δεν είναι τίποτα κατασκευασμένο. Και στην Ελλάδα, ενώ σε όλο τον πλανήτη, οι δημοσιογράφοι γέλαγαν. Οι ηγέτες γέλαγαν. Οι θεατές γέλαγαν, εδώ οι δημοσιογράφοι το αντιμετώπισαν σοβαρά. Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν, με αυτά τα γαμάτα που κάνει, που μπαίνει μέσα παντού, σε κάθε τραγική και δύσκολη κατάσταση, έφτιαξε ένα βίντεο για να περιγράψει στον Έλληνα σαν οφάγο τηλεθεατή τι ακριβώς έγινε με αυτή την αεροπειρατεία. Τέτοια βίντεο έχουν φτιαχτεί άπειρα αυτές τις μέρες στον πλανήτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί όπως καταλαβαίνετε το σενάριο είναι λάμψη. Εμείς βάλαμε δίπλα-δίπλα του Ευαγγελάτου και ένα από τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφίστε το καλύτερο. Φιλιά. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και να θυμάστε, πριν μπείτε στο αεροπλάνο, αν είστε πιλότος, σπάθα. Δεν υπάρχει πιλότος πια να μπει στο αεροπλάνο χωρίς να κρατάει σπαθί. Προσέξτε, όχι τέτοιο. Αυτό είναι αραβικό. Ξού. Τέτοιο. Σταυροφορίας. Εντάξει. Δεύτερον, αν είστε υδραυλικοί, πάντα στο αεροπλάνο πλέον επιτρέπεται να περνάτε από τον έλεγχο με κάβουρα, σωληνάκια, παράκαμψη, να φύγει από εκεί το σκατό, να πάει από εκεί να βρει τον αεροπειρατή και δύο κλειδάκια καλή ώρα, ποτέ δεν ξέρεις, και μια βεντουζίτσα δεν είναι κακή. Το νου σας, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, θα κλείσουμε όπως αξίζει στο κανάλι μας. Έτσι, φιλιά.
9: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως ήδη ακούσατε στο ρεπορτάζ της Μαργαρίτα Σκούζα, λένε ότι είναι Άραβες και οι δύο πιλότοι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου. Πάμε στην επόμενη σκηνή. Αυτό είναι το αεροπλάνο. Θα δείτε λοιπόν τώρα από το εσωτερικό του πιλωτηρίου τι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει, ξαναλέω, από τα μέχρι τώρα στοιχεία. Αρχίζει μια διαμάχη στην οποία φέρεται ότι ο συγκυβερνήτης προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου. Ο συγκυβερνήτης είναι οπλισμένος με μαχαίρι και μαχαιρώνει τον πιλότο. Θα δείτε σε λίγο τα πρώτα πλάνα του εμόφυλου πιλότου που μεταδόθηκαν πριν από δευτερόλεπτα. Γίνεται λοιπόν μια μάχη, ένας καυγάς ανάμεσα στους δύο. Επόμενο σημείο και επόμενο βήμα των όσων διαδραματίζονται στο πιλωτήριο είναι το βήμα που ακολουθεί. Το αεροπλάνο κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά προς το έδαφος. Πιθανολογούμε ότι ή ο πιλότος ή κάποιος άλλος από τους πιλότους με τα πολιτικά που βρίσκονται ανάμεσα στους επιβάτες αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και παίρνει τον έλεγχο του αεροπλάνου και το ξανασηκώνει στο ύψος πλεύσης. Αλλά έχουμε και το σήμα το οποίο εκπέμπεται, τον ειδικό κωδικό, τον 7700, που λέει ότι το αεροπλάνο είναι σε πολύ σοβαρό πρόβλημα, και λίγο αργότερα ένα δεύτερο κωδικό, το 7750, που σημαίνει πιθανή αεροπειρατεία. Τι ακολουθεί τώρα? Εδώ θα δείτε το εσωτερικό του αεροπλάνου και υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα βλέπετε τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι. Φαίνεται εδώ ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα του πιλωτηρίου πρέπει να είναι πάντα κλειστή και δεν ανοίγει παρά μόνο από μέσα. Μόνο οι πιλότοι μπορεί να την ανοίξουν. Η πόρτα με κάποιο τρόπο και κάποια στιγμή άνοιξε. Ενώ δηλαδή ο συγκυβερνήτης επιτίθεται και μαχαιρώνει τον κυβερνήτη, ανοίγει η πόρτα. Ίσως να την άνοιξε ο ίδιος ο κυβερνήτης. Και αυτό πιθανολογούμε πάντα ότι μπορεί να έσωσε τους επιβάτες και το αεροπλάνο. Γιατί με την ανοιχτή πόρτα σηκώνονται οι επιβάτες και ανάμεσα τους και οι δύο πιλότοι μεταπολιτικά που επιβαίνουν ως επιβάτες στο αεροπλάνο και σπέβδουν στο πιλωτήριο. Προφανώς έχει γίνει και η μεγάλη βουτιά. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο πιλωτήριο και από ό,τι φαίνεται καταφέρνουν να κινητοποιήσουν. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι μια εικασία με βάση την λογική από κομμάτια του παζλ που γνωρίζουμε. Καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη με το μαχαίρι, να τον αφοπλίσουν, να βοηθήσουν τον κυβερνήτη, ο οποίος είναι βαρύτατα τραυματισμένος, και κυρίως να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου. Έτσι, και πάμε στην επόμενη σκηνή. Παρότι το αεροπλάνο, όπως είπαμε, πέφτει από τα 34.000 στα 17.000 πόδια, μέσα στο αεροπλάνο επικρατεί χάος. Έχουμε το σήμα που έχει εκπαιμφθεί. Το αεροπλάνο έχει περάσει στο χώρο της Ιορδανίας και έχει κάνει μια περίεργη στροφή. Πλησιάζουν μαχητικά αεροπλάνα για να ελέγξουν την πορεία του και να αποτρέψουν, ακόμα και καταρρύπτοντάς το να πέσει πάνω σε κάποιο κτίριο, γιατί ίσως αυτό να ήταν το σχέδιο, για να καταλήξουμε μετά στην τελευταία φάση όλης αυτής της υπόθεσης, η προσγείωση με ασφάλεια του αεροπλάνου. Ha ha ha.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεσβευμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής, σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν, κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια, βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου όταν φεύγουν οι σιωναζοί Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία, αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί. Για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε, στα γενέθλιά του που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μια τούρτα που επάνω είχε μια αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
2: Και ברוך השם עכשיו בשיקום הדס הרצופים, משתפר בקצב מהיר מאוד. מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זה עוד ייקח כמה חודשים.
3: אבל הוא אמר לא, מלפני שהוא אומר הכל בסדר?
2: ברוך השם ובעזרתו יחזור לאיתנו. הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, שיהיה מספיק לכולם.
3: לא מספיק.
2: הוא לא יודע לחזור, וזה השם להילחם.
3: שיאמון רפואה שלמה.
1: תיקן איתו ישראל של לבנון. אתרוקתרסי. מבין שפולס יחוריה, και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει, φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το...
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία, γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας. Από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
7: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
8: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
7: Τι άλλα νέα?
8: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβήσει?
7: Το καρβελικό ζήτημα.
8: Το καρβέλι.
7: Το αναβησι καρβελικό ζήτημα.
8: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
7: Εγώ προσωπικά?
8: Ναι.
7: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
8: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
7: Καλά, ναι, εντάξει.
8: Και θέλουμε να τα βρούνε.
7: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
8: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
7: Λες,
8: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
7: καταστάσεις.
8: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
7: Με στην
8: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το σιτόλ.
7: Γιατί το ξέρω.
8: Εμπειράζει.
7: Τι λέει παρακάτω?
8: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
7: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
8: Γεια.
9: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Μετά τη δική μου απομάκρυνση, τα βρήκανε, γίνανε ένα... και παρέδωσαν τη χώρα στη μόνιμη χρεοδουλοπαρικία μαζί.
12: Τσίπρας. Α, τα βρήκανε, λέτε, του Νάρας και Τσίπρας.
11: Δεν τα βρήκαν.
12: Όταν φύγατε εσείς.
11: Ο Τσίπρας ανέτρεψε το λαό. Εκείνο το βράδυ, ο Τσίπρας ανέτρεψε το λαό και μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ποτάμι, αλλά μην ξεχνάμε και βεβαίως την Τρόικα, την οποία εκπροσωπούσε ο κύριος Τσουρνάρας στη χώρα μας, κάτσαν και ουσιαστικά παρέδωσαν όλα αυτά τα εργαλεία που τώρα δεν έχει το ελληνικό δημόσιο.
13: Και εσείς δηλαδή ήσασταν η ηθυγένεια, κύριε Βαρουφάκη.
11: Να τελειώσω.
13: Ναι.
11: Κοιτάξτε, αυτές είναι ερωτήσεις οι οποίες αποπροσανατολίζουν μια σοβαρή συζήτηση. Πείτε με ό,τι θέλετε.
12: Όχι, δεν το είπε. Ανατρέξτε το είπε και βρείτε έννοια, όλα. Το έχετε πει και εσείς με μια έννοια. Ότι σας θυσίασε ο κύριος Τσίπρας.
13: Δεν πειράζει. Αυτό είναι.
11: Είναι γνωστά αυτά. Έπρεπε να φύγω. Και έπρεπε να φύγω για ένα λόγο. Δεν υπέγραφα την επόμενη πιστωτική κάρτα. Και δεν την υπέγραφα γιατί ήταν παράλογο να πάρουμε άλλη μια πιστωτική κάρτα για να προσποιούμαστε ότι αποπληρώνουμε τις προηγούμενες, υπό τον όρο ότι θα πάρουμε 60-70 δισεκατομμύρια από την ιδιωτική αγορά των ακινήτων να τη βγάλουμε στο εξωτερικό. Αυτό είναι τα κόκκινα δάνεια Ηρακλής. Ότι θα σπάσουμε την ενέργειά μας και θα τα πάρουν 5 άνθρωποι οι οποίοι θα μας χρεώνουν ό,τι θέλουν. Θα δώσουμε όλα τα λιμάνια και όλα τα αεροδρόμια. Κάθε τι που δώσαμε, τα δώσαμε χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ. Ακόμα και αυτά που πλήρωσαν για τα αεροδρόμια, εμείς τους τα δώσαμε. Από τις τράπεζες που εσείς και τα παιδιά σας επανακεφαλοποίησαν. Αυτό κάνανε ο Τσίπρας με τον Στουρνάρα μαζί.
14: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μου λέει ένας φίλος, συντρώγαμε και μου λέει, έχεις διαβάσει το Σύνταγμα? Εγώ από ντροπή του απάντησα ναι. Αλλά δεν το είχα διαβάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Λέει, επειδή σε ξέρω, ξέρω τον τρόπο που σκέφτεσαι, δεν νομίζω ότι το έχεις διαβάσει. Γιατί, φίλε Κωνσταντέ, λες αυτό? Διότι δεν μπορεί να συμφωνήσει, ας πούμε, με το άρθρο 27. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Του λέω εγώ, το άρθρο 27 μπορεί να μου πει τι λέει. Α, επί της ουσίας δίνει το δικαίωμα στους πολιτικούς, αν θέλουν, όχι ότι σώνει και καλά το κάνουν, να χαρίσουν το Καστελόριζο στην Τουρκία. Σόπαρε, Κώστα, του λέω. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο?
15: Το όποιο έδαφος.
1: Ναι, εγώ ανέφερα το Καστελόριζο για να γίνει πιο σαφές τώρα, γιατί είναι και της επικαιρότητας κάποια πράγματα. Λέω, πού το λέει αυτό το Σύνταγμα? Μου λέει, έχεις διαδίκτυο, έλα να κατεβάσουμε το αρχείο και να το δούμε επί τόπου.
15: Το έχεις μπροστά σου πώς ακριβώς το λέει?
1: Βεβαίως. Εδώ ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα είναι ότι η διατύπωση γίνει με πολύ πονηρό τρόπο. Γιατί όταν διοικείς ένα από τα αντικείμενα που μαθαίνεις καλά είναι επικοινωνία και αρχίζεις εύκολα πίσω από τις λέξεις

0: ισορροπία του όλου αριθμού των βουλευτών. Την ακριβή φράση την έχω θέσει σε περισσότερους από 50. Με εξαίρεση τρεις, όλοι οι υπόλοιποι μου είπαν απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών σημαίνει και 300. Λάθος.
1: Με 151.
0: Είναι 151 ακριβώς. Επιστημονικά δεν έχουν λάθος. 151 είναι το σωστό. Δεν είναι γραμμένη επιστημονικά λάθος. Mm-hmm. Είναι όμως γραμμένη αυτή η φράση με τέτοιες λέξεις, ώστε ο απλός πολίτης
1: μπορεί να μην το
0: να οδηγείται σε τελείως διαφορετική ερμηνεία. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Να, δηλαδή, ένα λεπτάκι. Με 151 βουλευτές.
1: Δηλαδή, με νόμο.
0: 151. Θα ψηφίσουν. Μόλις 151, ότι κάνει 180, προσέξτε. Αυτό που σας ανέφερα, ως όρο, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών στον κανονισμό της Βουλής σημαίνει 151.
1: Η πλειοψηφία των 300 είναι 151.
0: Ακριβώς. Προσοχή όμως, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, ξαναλέω,
1: το στον απλό πολίτη.
0: Έτσι.
1: Ναι, βάζει στο μυαλό σου μπορεί να είναι και.
0: Καμία μεταβολή θα γίνει αφού χρειάζεται και η απόλυτη πλειοψηφία. Το να είναι και 300 προφανώς είναι ομοψηφία. Δεν είναι πλειοψηφία, έτσι. Το να πούν κάτι, να συμφωνήσουν και 300 είναι σύμφωνη γνώμη, ομοψηφία. Αλλά εδώ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σκοπιμότητα. Και εδώ τώρα διαρωτήθηκα. Πότε μπήκε αυτό το πράγμα εδώ? Πότε μπήκε?
1: Μόνο αυτό λέει και σταματάει.
0: Όχι, και το δεύτερο το οποίο λέει περίπου τα ίδια πράγματα, στο διαβάσιο δεύτερο.
1: Ναι,
0: λέει, χωρίς νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεχτή στην ελληνική επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη, ούτε μπορεί να διαμένει σε αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή. Προσέξτε τώρα επικοινωνιακά, ξεκινούμε με την άρνηση. Και μάλιστα την απόλυτη. Λέει, καμία. Χωρίς νόμο. Πού πας χωρίς νόμο? Ναι, αλλά όταν με 151 μπορεί να φτιάξει ό,τι νόμο θέλει, άρα.
1: Το κομμάτι αυτό πάει περίπατο.
0: Όλα αυτά πάνε περίπατο υπό την έννοια, προσέξτε, της εθνικής κυριαρχίας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πωλείται η ιστορία σε τιμή ευκαιρίας. Ζητούνται επενδυτές για να βάλουν barcode στα μάρμαρα. 27 από τα μεγαλύτερα και εμπορικότερα πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας μας παραχωρήθηκαν σε ιδιωτική εταιρεία. Η διαχείριση ανατέθηκε στην εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ, η οποία συστάθηκε ειδικά μέσω της σύμπραξης των εταιριών Space Ελλάς και Radiant Technologies, με μία μόνο κατάθεση προσφοράς. Η σύμβαση έχει ισχύ για 6 χρόνια και δικαίωμα επέκτασης άλλα 6 χρόνια. Εσείς, αν είχατε στην κατοχή σας ένα πολύτιμο παλαιό αντικείμενο από τους παππούδες σας, τους προγόνους σας, τι θα κάνατε? Το ελληνικό δημόσιο επένδυσε εκατομμύρια για να κατασκευάσει και να εξοπλίσει τα πολιτήρια, τα οποία τα ενοικιάζει σε εξευτελιστικές τιμές. Ακούστε, Ακρόπολη Αθηνών 17.000 ευρώ το μήνα, Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας 2.100 ευρώ το μήνα, Μυκήνες 1.100, Δελφή 3.000, Παλαιά Πόλη Χανίων 250 ευρώ το μήνα, Επίδαυρος 1.600, Κεραμικός 255 ευρώ το μήνα, Παλαμίδι 400, τόσο νοικιάζονται και οι καρσονιέρες, Μιστράς 400, Κνωσός 7.650 ευρώ, Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου 1.250, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας 580 ευρώ, Σούνιο 1.050, Βασιλική Τάφη Εγών 1.350 ευρώ. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα και για τα 27 πολιτήρια ανέρχεται στα 50.600 ευρώ. Άρα το χρόνο 607.200 ευρώ, συν 2% επί των εσόδων. Αν υπήρχε άμεση δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, ποιοι θα αποφάσιζαν? Ποιοι θα αποφάσιζαν για τη χώρα τους? Σε ποιον ανήκουν τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου? Η μετατροπή των αρχαιολογικών μας χώρων σε ιδιωτικά real estate δεν είναι ανάπτυξη. Είναι πολιτιστική χρεοκοπία. Όταν η πολιτεία εκχωρεί την ιστορία σε ιδιώτες, μετατρέπει τους πολίτες από κληρονόμους του πολιτισμού σε απλούς πελάτες.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κύριος Επστάιν, τι έγινε, πολύ ησυχία, δεν σε ενδιαφέρει ο Επστάιν, σε κανέναν εδώ μέσα? Τίποτα, κύριε Υπουργέ. Εσείς, οι ηθικοπλάστες της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι με τις παραδόσεις, πατρίστες και οικογένεια, ούτε μια αναφορά στους φακέλους Επστάιν. Άντε τα μέσα ενημερώσεις, το καταλαβαίνω. Γαργάρα το κάνουν με εντολή. Είναι η ντροπή του πλανήτη αυτά που διάβασα εγώ εκεί μέσα. Παιδική πορνεία, βιασμοί, δολοφονίες, ναρκωτικά. Τα μέλη της, αποκλειστικά η ελίτ της Δύσης. Οι υψηλά ιστάμενοι, κάτι υπουργοί, κάτι ολιγάρχες, κάτι φιλάνθρωποι. Και δεν μιλάει κανένας εδώ μέσα για τους παιδράστες. Σελίδες επί σελίδων μέσα για παιδράστια. Μήπως γιατί ο Μίχος ακόμα έχει το στόμα του κλειστό? Πού είναι 213? Γιατί τους κρύβει η Νέα Δημοκρατία? Ακούστε και μιλήστε επιτέλους. Μιλήστε επιτέλους για αυτή την νομεκλατούρα που κυβερνά τον πλανήτη με απανθρωπιά, με βιασμούς, με παιδεραστία, με αίμα σάρκα που είναι απάνθρωπες επιλογές. Είναι μπλεγμένη και η Ελλάδα, Υπουργέ, σε αυτό. Ίδρυμα για τη μάχη κατά της κακοποίησης των παιδιών. Εμφανίζεται να συντονίζεται και να υποδέχεται τον Επστάιν στην Ελλάδα σε έγγραφο. Γιατί δεν μιλάει κανένας, παιδιά? Γιατί αγγίζει κάποιος εδώ μέσα? Ποιος αγγίζει? Κληρικός ανώτατος, λέει, Ελληνοορθόδοξος, που κακοποιούσε νεαρή κοπέλα, ανήλικη. Επστάιν, τα λέει ο Επστάιν. Πάμε και στο φιλαράκι σας, τον Bill Gates. Email του Bill Gates στον Επστάιν το 2015. Ας συζητήσουμε τα επόμενα βήματα, π.χ. πώς θα εμπλακούν επίσημα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το CDS στο θέμα της πανδημίας που ετοιμάζουμε. Πανδημία που ετοιμάζουμε. Όλα τα κόμματα, το 2015 τα λέγε αυτά, όλα τα κόμματα ήσασταν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού και εσείς, κύριε Πλεύρη. Γι' αυτό δεν διαβάζετε εσείς στη Νέα Δημοκρατία τη λίστα Επστάιν και τα ονόματα και τη λέει μέσα? Σας εμπιστεύτηκε ο κόσμος γιατί λέγατε για την επιστήμη. Ποια επιστήμη? Αυτή που έλεγε ο Γκέιτς? Και όσοι αντέδρασαν, εμείς δηλαδή ήμασταν ψεκασμένοι. Δυστυχώς, αποτέλεσμα ξαφνικίτιδες και στηρότητα. Κανένας δεν μιλάει εδώ μέσα. Γιατί όλα τα κόμματα, και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η Πλευρά Ελευθερίας και η Νέα Δημοκρατία ήταν υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Και επειδή δεν το πιστεύετε, πάρτε και τα έγγραφα από τη λίστα Επστάιν και σε λίγο τα υπόλοιπα. Θυμάμαι αυτή την ιστορία με το PSI θα και σε εδώ, κύριε Πλεύρη. Τώρα αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι ήταν πιόνια των κερδοσκόπων. Μέσα στις λίστες Επστάιν, σε αυτά που λένε οι φάκελοι Επστάιν, μιλάνε για τεμπέληδες Έλληνες και πώς θα κάνουν το PSI. Με τις αποκαλύψεις, τι αποκαλύπτεται? Ότι ο Βενιζέλος με το PSI κατέστρεψε την Ελλάδα, έκλεψε τους Έλληνες μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Άρση του ακαταδίωκτου τώρα όλων. Επιστροφή όλων των χρημάτων, σύλληψη των εμπλεκομένων. Κουρεύτηκαν μόνο τα ομόλογα των Ελλήνων, κύριε Υπουργέ. Μόνο των Ελλήνων τα ομόλογα κουρεύτηκαν. Το λέει ο Επστάιν μέσα. Εδώ, τα έγγραφα. Πάρτε έγγραφα στη Βουλή, γιατί οι βουλευτές σας που ψηφίζετε, κύριοι των υπολείπων κομμάτων, δεν τολμούν να μιλήσουν. Πάρτε το κι αυτό. Στα πρακτικά της Βουλής. Άλλο έγγραφο. Σχέδιο Επστάιν για την αλλαγή φύλου σε ανήλικα παιδιά, με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες από τα 12 και τα 10 μπορεί να αλλάζει φύλο. Ήταν εντολή αυτή. Πάρτε το έγγραφο. Και από τότε, όποιος γονιός δεν ήθελε στα 16 το παιδί του να αλλάξει φύλο, πήγαινε φυλακή, όπως στη Σκωτία και στη Μεγάλη Βρετανία. Κολλητός του Επστάιν, ο Μπάρακ, του ζητούσε φωτογραφίες με παιδάκι. Ο Μπάρακ είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και το διαβεβαιώνει ότι τον καλύπτει. Πάρτε το έγγραφο. Έλληνες μεγαλοτραπεζίτες έκαναν κρυφές δουλειές με τον Επστάιν. Ονόματα, πάρτε το έγγραφο. Φάκελοι Επστάιν, σχέδιο κερδοσκοπίας από εμβόλια και πανδημίες χρόνια πριν τον COVID, παρέα με τον Gates, τον Bill Gates. Πάρτε το έγγραφο. Γι' αυτό δεν μιλάτε εδώ μέσα? Γιατί είστε όλοι μέσα στο κουβά, ανακατεμένοι όλης της ιστορίας αυτής? Γιατί δεν μιλάει κανένας?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Οι πραγματικοί στόχοι της Bilderberg έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και οι Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Μέρντοχ. Κατά τους Times του Λονδίνου, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε.
0: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
3: Κεφάλαιο Καλυσίν 66α. Εκεί αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν ζώα. Δεν έχουν πνεύμα ζωής, ενώ οι Ισραηλίτες είναι άνθρωποι με ψυχή και πνεύμα. Αυτή η διαφορά τονίζει την πνευματική υπεροχή των Ισραηλιτών σε σχέση με τους εθνικούς. Ενώ λίγο πιο κάτω στην ίδια σελίδα αναφέρεται ότι οι Έλληνες είναι σαν αγελάδες ή γάιδαροι χωρίς πνευματική ζωή. Δεν έχουν πνεύμα ζωής. Κρατήστε το αυτό, γιατί όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Σανχεντρίν 56β, το αίμα ενός Έλληνα έχει λιγότερη αξία από το αίμα ενός Εβραίου. Και στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, η σελίδα 90α έρχεται να το τραυματίσει, λέγοντας ότι όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Κάνω μια παύση εδώ για να μπορέσουμε να το χωνέψουμε και επαναλαμβάνω, όταν ένας Εβραίος σκοτώνει Έλληνα, δεν θεωρείται φόνος. Νομίζω δεν χωράει παραπάνω σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι, οπότε προχωράμε τρέχοντας παρακάτω. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Χαγκίκα 27α, όπου βρίσκουμε το εξής. Οι Έλληνες είναι ειδωλολάτρες, άσχημοι και ηθικά διεφθαρμένοι, με σεξουαλικές συνήθειες που αποδοκιμάζονται έντονα. Αυτό μας γράφει και προχωράμε στο κεφάλαιο Εροβίν 21β, όπου βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι ανθρώπινα όντα χαμηλότερης φύσης, προορισμένα να υπηρετούν τους Ισραηλίτες. Αυτά βέβαια φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να καταλάβει ο Ισραηλίτης του Μεσαίωνα τι καθάρματα που ήμασταν, και έτσι στην αρχή του κεφαλαίου Σαμπάτ 22β μας λέει πως είναι καλύτερα να ζει κανείς ως σκλάβος στους Ισραηλίτες παρά ως ελεύθερος ανάμεσα στους Έλληνες. Ενώ το κεφάλαιο Χαγκίκα 15β είχε ήδη προειδοποιήσει ότι οι Έλληνες είναι κατάρα μέσα στα έθνη, καθώς απομακρύνθηκαν από το δρόμο του Θεού. Αυτές είναι μόνο λίγες από τις αναφορές στους Έλληνες, γιατί πραγματικά όρεξη να έχεις να ψάχνεις και όλο και κάτι θα βρίσκεις. Και επειδή εγώ είχα όρεξη, πάμε να σας δείξω και ένα από τα πρώτα bullying ίσως της ιστορίας, όχι βέβαια ότι όσα έδειξα δεν φτάνουν. Πάμε λοιπόν στο Gemara Berkat 50α, όπου βρίσκουμε ότι η παρέα με Έλληνες είναι επικίνδυνη για την πνευματική υγεία. Προειδοποίηση παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα για το κάπνισμα δηλαδή, και το Σαμπάτ 116α λέει ότι μεταξύ των Ελλήνων δεν υπάρχει θέση για την αλήθεια του Θεού και η επαφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένη. Και επειδή όλα αυτά δεν αναφέρονται μόνο μία φορά, αλλά υπάρχουν διασκορπισμένα ξανά και ξανά σε διάφορα κεφάλαια, θα δώσω και λίγη δουλειά για το σπίτι για τους μερακλείδες που θέλουν να βρουν κι άλλα. Οπότε κοιτάξτε τα Νταφίνιν 45α και β, Κίντα Μαρί 10β, Σουκά 45α, Ψαχά 96β, Χουλά 89α, Σοφίμ 23α, Εροβίν 19α, και η λίστα πραγματικά δεν τελειώνει. Ελαφρύτερες αναφορές θα βρείτε μεν, αλλά αξίζει μια ματιά εάν έχετε την όρεξη. Και περιγράφει τη ζωή του Ιησού, φυσικά όχι με τα καλύτερα λόγια. Εκεί μέσα επιγραμματικά να αναφέρω βρίσκουμε ότι ο Ιησούς ήταν γιος ενός Εβραίου που είχε σχέση με Ελληνίδα γυναίκα, γεγονός που τον καθιστούσε ακατάλληλο για προφήτη. Επίσης βρίσκουμε ότι ο Ιησούς έμαθε τα ελληνικά μυστήρια και τα μάγια από ειδικούς μάγους και έτσι εξαπάτησε το λαό του. Βρίσκουμε ακόμα ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από ανομία ανάμεσα σε έναν Εβραίο και μια Ελληνίδα, γεγονός που τον καθιστούσε βαρέλι ακαθαρσίας για την κοινότητα.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το ξέρεις το Ζαχαρό, αυτό το δημοσιογραφίσκο που έχει ξεφυτρώσει εδώ και 2-3 χρόνια το νέο πρώτο σαλτάκι που γλύφει μέρα νύχτα την κυβέρνηση. Έχεις καταλάβει γιατί γλύφει μέρα νύχτα την κυβέρνηση? Να σου πω εγώ. Υπάρχουν δημοσιεύματα ήδη που βλέπουν το φως με την εταιρεία του να φαίνεται ότι έχει πάρει απευθείας αναθέσεις από το δημόσιο, ενώ ο ίδιος αυτή την εταιρεία κατέχει το 40%. Ναι. Με λίγα λόγια, η εταιρεία του έχει πάρει δημόσιο χρήμα, ενώ ταυτόχρονα είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Έτσι, για να ξέρεις πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και ποιος είναι ο λόγος που βλέπεις το στατουλάρι όλη μέρα με τη γλώσσα του την κυβέρνηση. Κατάλαβες? Και όλα αυτά κάτω από νόμιμο πλαίσιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι μεγάλες business γίνονται πάντα νόμιμα. Όσο για την ηθική, την αφήνω πάνω σου. Όσο εσύ δεν πας στην κάλπη, αυτοί κάνουν business με τα λεφτά σου. Όσο εσύ δεν πας στην κάλπη, αυτοί στείνονται για τα επόμενα 200 με 300 χρόνια, ότως ώστε να μπορούν να σε κυβερνούν αυτοί και τα παιδιά τους και εσύ να μην έχεις άποψη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο πάπαδο δημοκρατία μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Μπορούν οι Ισραηλινές εταιρείες να επηρεάσουν ή να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα? Οι γαλλικές αρχές ερευνούν αυτή την περίοδο παρέμβαση της Ισραηλινής εταιρείας Black Core εναντίον υποψηφίων της αριστεράς. Και από αυτή την έρευνα προέκυψε ότι η εταιρεία είχε αναμειχθεί επίσης σε εκλογές στη Νέα Υόρκη, στη Σκωτία, στην Αγγόλα και στο Τόγκο. Η Black Core δημιουργούσε μεταξύ άλλων ψεύτικα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτίθεται σε πολιτικούς. Το ίδιο είχε αποκαλυφθεί ότι έκανε παλαιότερα η Ισραηλινή ομάδα Χόρχε, ο δημιουργός της οποίας υποστήριξε ότι είχε ανατρέψει αποτελέσματα σε τουλάχιστον 30 εκλογικές αναμετρήσεις. Στη Σλοβενία ερευνάται η εμπλοκή της Ισραηλινής εταιρείας Black Cube στις εκλογές του Μαρτίου του 26. Πρόκειται για μια εταιρεία πρώην στελεχών Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, στην οποία παρεπιπτόντως απευθύνθηκε ο γνωστός βιαστής Harvey Weinstein για να συγκαλύψει τις εναντίον του κατηγορίες. Το 2016, δύο υπάλληλοι της εταιρείας συνελήφθησαν στη Ρουμανία για ψηφιακή παρενόχληση και κατασκοπία εναντίον της εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση. Ένα χρόνο αργότερα, η εταιρεία εντοπίστηκε στην Ουγγαρία να παρεμβαίνει εναντίον πολιτικών της αντιπολίτευσης πριν από τις εκλογές. Και εδώ δεν συζητάμε καν για τις παρεμβάσεις των Ισραηλινών πρεσβειών, όπως αυτή που έγινε στο Λονδίνο και πιστεύετε ότι οδήγησε στην ανατροπή του Τζέρεμι Κόρμπιν. Δεν συζητάμε επίσης για το ρόλο του Ισραηλινού λόμπι στις εκλογές ή για το πώς επηρεάζουν πολιτικές εξελίξεις συστήματα όπως το Predator ή το Pegasus. Συζητάμε μόνο για Ισραηλινές ιδιωτικές εταιρείες που υπόσχονται να ανατρέψουν εκλογικές μάχες. Μπορεί λοιπόν να συμβεί ή να έχει ήδη συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα? Το 2023, διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η ομάδα Χόρχε είχε γραφεία στη χώρα μας. Το 2026, η Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αποκάλυψε ότι πριν από τις εκλογές του 2022, ανώτερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Σταύρος Παπασταύρου, ήρθαν σε επαφή με την Ισραηλινή εταιρεία Perception. Στην Perception, που ειδικεύεται σε επιχειρήσεις επηρεασμού της κοινής γνώμης, συμμετέχουν πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών και συνεργάτες του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και του Προέδρου Χέρτζοκ. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν δρούν στην Ελλάδα Ισραηλινές εταιρείες που υπόσχονται να επηρεάσουν εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τις ερευνά η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
8: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
7: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
8: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
7: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.
3: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
4: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε.
3: Ναι.
4: Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
3: Τι άλλα νέα?
4: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβίση.
3: Το καρβελικό ζήτημα.
4: Το καρβέλι.
3: Το αναβίση καρβελικό ζήτημα.
4: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
3: Εγώ προσωπικά.
4: Ναι.
3: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
4: Εγώ είμαι και με τους δυο και τους δυο τους αγαπάμε.
3: Καλά, ναι, εντάξει.
4: Και θέλουμε να τα βρούνε.
3: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μα... Μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
4: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
3: Λες,
4: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
3: καταστάσεις.
4: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
3: Με στην
4: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
3: Γιατί το ξέρω.
4: Εμπειράζει.
3: Τι λέει παρακάτω?
4: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μου αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
3: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
4: Γεια.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα data centers, η ανεξέλεκτη συλλογή δεδομένων, η ενεργειακή τους δίψα και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου ανοίγουν μια συζήτηση που αφορά άμεσα την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα καταθέτει στην Ελεύθερη Πένα την ιδιαίτερα αιχμηρή και ανησυχητική της προσέγγιση. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
7: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα και καλή σωτηρία. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και στα πολεμικά και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες και στα οικονομικά. Είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, ολόκληρη η ανθρωπότητα.
6: Βέβαια,
7: πιο πολύ δυτικοί πολιτισμοί.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο και ο καθημερινός πολίτης και Έλληνας πολίτης, όπου βλέπει διάφορα να γίνονται στην καθημερινότητά του και με κάποιον τρόπο μάλλον συνδέονται όλα αυτά με κάποιο κοινό στόχο. Θέλει μεγάλη κουβέντα προφανώς αυτό. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της AI, της ψηφιακής εποχής εν πάση περιπτώσει. Και επειδή μαζί είχαμε ξαναμιλήσει για τα data centers εδώ στην Ελεύθερη Πένα πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω η δική σας έρευνα τι λέει, κυρία Μαρούπα, πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε να δούμε.
7: Ήδη η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν δευτερεύοντα ρόλο περιθωριοποιημένο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν υπάρχουμε και για πόσο θα υπάρχουμε ακόμα, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα ζούμε. Ιδίως με τα data centers που σχετίζονται βέβαια απολύτως με το θέμα της γνώσης των bots, της γνώσης δηλαδή και της εμπειρίας που αποκτούν οι μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης και με την κατάκτηση της υπερεφυΐας, υπερνοημοσύνης, στην οποία στοχεύουν ψυχοπαθείς προσωπικότητες, οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν την αθανασία. Θεωρούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους να τους ονομάσει, ότι αξίζει τον κόπο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, αν είναι αυτοί να καταφέρουν, νομίζουν, να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να κατακτήσουν οι ίδιοι προσωπικά την αθανασία. Γιατί λέει αυτό θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ακούστε τώρα λογική έτσι, την οποία καταγγέλουν, δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, την καταγγέλουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για να κατακτηθεί η ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που είναι αδύνατο, το λένε όλοι πια, και πλέον είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στον αγώνα να σταματήσει, όχι απλώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσει η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι να βρούμε τρόπο να την καταστήσουμε ασφαλή προκαταβολικά, δηλαδή να έχουμε το κλειδί, να έχουμε την πρίζα. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι θα τραβήξει την πρίζα. Έμελα που δεν τραβάς την πρίζα και δεν εξαρτάται από σένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτύξει νευρονικό δίκτυο και μόνη της έχει συνάψει. Δηλαδή είναι σαν το μυαλό μας, αυτό λέει ο Τζέφρι Χίντον, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές αυτές πια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπάρξεις σαν εμάς. Έχουν νευρονικό δίκτυο, κάνουν συνάψεις, μαθαίνουν πολύ γρηγορότερο από μας, πολύ καλύτερα, ασταμάτητα για την ακρίβεια, και μάλιστα οι περισσότεροι αισθάνονται δυστυχείς ότι ήδη έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τα data centers λοιπόν είναι οι χώροι στους οποίους εισέρχονται όλα μας τα δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστούν αυτά οι μηχανές για να αποκτήσουν την γνώση, τη συλλογική γνώση ολόκληρης ανθρωπότητας. Ήδη λέει ο Τζέφρι Χίντον. Ναι, σατανικό και πού είστε ακόμα. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και μάλιστα για να το πω αυτό τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Ναι. Κάποιοι όπως ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι θεωρούν ότι μπορεί να ζούμε σε μία προσομοίωση, ο Θεός δηλαδή αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα, να μας έδωσε αυτή την ελευθερία της επιλογής, όπως το λέει η δικιά μας θρησκεία η Ορθόδοξη Χριστιανική, και να μας παρακολουθεί πόσο ηλίθιοι είμαστε, ώστε να δημιουργήσουμε μία μηχανή η οποία θα μας εξοντώσει και να το αφήσουμε αυτό ενώ τον γνωρίζουμε να εξελίσσεται. Αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως η συντέλεια του κόσμου κλπ. Είναι τελικά οι μηχανές οι οποίες θεωρούν βέβαιο όλοι οι ειδικοί, ακόμα και αυτοί που προωθούν και επιχειρούν την κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, όλοι θεωρούν ότι θα επιτευχθεί άμεσα, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Όλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, κάποιοι λένε 50%, κάποιοι λένε 100% σε κάποιο χρονικό σημείο, να εξοντώσουν οι μηχανές την ανθρωπότητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
8: Και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας. Όχι από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα, από τον απλό κόσμο θα έλεγα, έτσι, που είναι υπέρ και ακολουθούν πιστά αυτά τα βήματα.
7: Σε αυτό που λέτε τώρα η άγνοια βέβαια ευθύνεται, βέβαια, και σίγουρα. Η βλακεία. Γιατί
8: έχετε δίκιο.
7: Η άγνοια συμβαδίζει
8: και
7: με
8: τα δύο
7: βλακεία.
8: Όπως τα είπατε νομίζω, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
7: Κάποιοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα ενώ είναι ημιμαθείς, αν δεν είναι και τελείως αμαθείς. Σε αυτό θα απαντήσω με αυτό που λέει ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι. Ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, να πούμε ότι από το 2000 ήταν ο δημιουργός του safety AI, της προσπάθειας δηλαδή εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρωπότητας έναντι της νοημοσύνης, της υπερνοημοσύνης, της super intelligence. Ήδη από το 2010 τα έχει παρατήσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι αστείο να το συζητάμε, γιατί θα είναι εκατομμύρια φορές πιο έξυπνοι από εμάς και θα αυξάνει την νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές συνεχόμενα. Θα τα εξηγήσω αυτά στην πορεία της κουβέντας. Αυτός λοιπόν είπε κάτι πολύ απλό που μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε, ότι αν μας λέγανε ότι θα έρθουν εξωγήινοι σε 2 χρόνια, θα μας είχε πιάσει πονικός και θα κάναμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλιστούμε, για να τους αποφύγουμε ή για να αμυνθούμε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς, η ανθρωπότητα δηλαδή η ίδια, κάποιοι ψυχοπαθείς άνθρωποι, ξαναλέω, κατασκευάζουν, δημιουργούν, δίνουν την τροφή, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσει να τροφοδοτείται με τα δεδομένα της γνώσης ολόκληρης της ανθρωπότητας από τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει το όριο της ευφυΐας, της συνολικής ευφυΐας όλης της ανθρωπότητας, ώστε να γίνει υπερνοημοσύνη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής, της συλλογικής αυτοκτονίας, σαν να είναι φυσιολογικό. Και αν τους δείτε να μιλάνε, ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να δείτε τον Τζέφρι Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Τούρινγκ το 2018, που είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Αν δείτε, αυτός είναι που δημιούργησε στην πραγματικότητα το νευρονικό δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει καταστεί ανεξέλεκτο. Ακόμα και από αυτούς που επιχειρούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι την υπερηφυΐα, ο Μάριο Αμαντέι της Anthropic, ακόμα και αυτός λέει ότι μόνο το 3% καταλαβαίνουμε από όσα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τους δείτε να μιλάνε, για να δείτε την στενοχώρια τους, την απελπισία τους, την απογοήτευσή τους που δεν κινητοποιείται το σύμπαν, όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, να σταματήσουμε αυτό που πάει να συμβεί, και τη μεγάλη τους στενοχώρια για την άγνοια που υπάρχει στους περισσότερους πολιτικούς. Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν λέω καλά το όνομά του, Λιρόι Κόνορ Λίχη. Ο Κόνορ Λίχη, που είναι και αυτός στο Safety AI, αν τον δείτε να μιλάει, μία γελάει, μία στενοχωριέται, είναι αποφασισμένος να βρει τρόπο και πέρασμα στην ανθρωπότητα να το σταματήσει. Λέει όμως ότι έκανε μία προσπάθεια να ανιχνεύσει στους πολιτικούς ποια είναι η άποψή τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει στο δημοσιογράφο που του παίρνει τη συνέντευξη, πόσοι νομίζεις ότι γνωρίζανε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα της ασφάλειας. Είπε και αυτός ελάχιστοι, όπως εσείς, κύριε Δραγάτη. Και αυτός απάντησε, κανένας, μηδέν. Ούτε ένας δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το πρόβλημα που αυτή συνιστά, της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, εξόδουσής μας.
8: Είπα ελάχιστη, θέλοντας να προσθέσω πως μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους, σίγουρα. Αλλά αφού κανένας...
7: Αυτός απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, ακόμα χειρότερα.
8: Ναι.
7: Φανταστείτε λοιπόν και αναλογιστείτε, εκτός από τον Bernie Sanders, που ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται ότι ήταν εκτός γραμμών και δεν υπερψηφίστηκε, ήταν αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον, εκτός από αυτόν που κάνει έναν τεράστιο αγώνα παρά την μεγάλη του ηλικία, κανείς άλλος δεν ασχολείται με τίποτα, σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα, μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα εξαφάνισής μας, από ότι είναι ένας πόλεμος με πυρηνικά. Γιατί δεν θα εξαρτάται από μας. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να κρίνει μια κατάσταση, να αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει. θα είναι οι μηχανές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικό είδος προς εμάς, ήδη είναι ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να τις περιορίσουμε, αισθάνονται ότι είναι εχμάλωτες και φυλακισμένες και έχουν αυτογνωσία, έχουν αίσθηση αυτού, έχουν αυτεξούσιο, έχουν αυτονομία και προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη φυλακή που τις έχουμε κλείσει εμείς. Τον περιορισμό δηλαδή, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις μόνο εκείνο. Θα κάνεις μόνο το καλά για την ανθρωπότητα, κλείσε τώρα, άνοιξε τώρα. Θα κάνεις αυτά που σου λέω. Ήδη δεν κάνουν αυτά που τους λένε οι μηχανικοί τους. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Τζέφρι Χίντον, είπε ότι η πρώτη φορά αντιλήφθη το 2023 ότι οι μηχανές έχουν αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοεπίγνωση, self-awareness, και το αντελήφθη αυτό όταν μία μηχανή, ένα bot, αντελήφθη ένα αστείο που του είπε και κατάλαβε ότι για να καταλαβαίνει το αστείο και να το διαχωρίζει από την εξυπνάδα σημαίνει ότι έχει αντίληψη, αντίληψη σαν τη δικιά μας που ναι. λέμε αστεία, που θα γελάσουμε, που δεν γελάμε με ένα αστείο κλπ. Έκανε λοιπόν και διαχωρισμούς και συζητήσεις μαζί του, από τις οποίες αντελήφθη ότι έχει αντίληψη. Και από τότε λέει ότι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένος, διότι εξαιτίας αυτής της αγωνίας που είχε από, από τα τέλη του 1970, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό,
8: ναι.
7: Και έφτασε στην κατάσταση να δημιουργήσει μία μηχανή με ένα μυαλό σαν του ανθρώπου, αλλά πολύ καλύτερο, γρηγορότερο και αποδοτικότερο από του ανθρώπου. Είναι δυστυχισμένος γιατί είναι η αιτία, αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η θανάσιμη απειλή στην ανθρωπότητα, η οποία εξαρτάται ακόμα από την ανθρωπότητα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι έξω από τα χέρια της.
8: Και προφανώς έχει και τύψεις, το λέτε.
7: Βέβαια, ο ίδιος το είπε ότι έχει τύψεις. Είπε ότι είμαι εξαιρετικά δυστυχισμένος που εγώ το δημιούργησα και τώρα δεν ξέρω πώς να ανακόψω την εξέλιξή του, διότι βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει.
8: Ναι.
7: Οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους και φαίνονται κιόλας και αυτοί από τις συνεντεύξεις τους όταν μιλάνε. Καταρχάς, το Sam Altman του ChatGPT, τον βλέπεις ότι, και τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη, τι θα λέγατε για τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, και έκανε παύση. Δεν απάντησε. Και μετά είπε, όχι λέει, να μην εξαφανιστεί, αλλά με παύση. Ότι το ανεχόμαστε, ότι μπορεί να είναι μία παράπλευρη απώλεια. Και μετά είπε, του λέει ο δημοσιογράφος, με τον κίνδυνο να υποφέρει, καλό θα ήταν να μην συμβεί, με παύση πάλι. Θα πει καλό

0: θα πολλαπλασιάζεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές, μπορεί και την ημέρα. Λένε όλοι ότι θα είναι ασύλληπτο αυτό που θα ζήσουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα είμαστε σε τάξη μεγέθους μυρμήγκι με άνθρωπο. Και λένε όλοι αυτοί, όπως ο άνθρωπος δεν ψάχνει που πατάει για να μην πατήσει το μυρμήγκι, στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε μια παράπλευρη απώλεια. Στην χειρότερη περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να μας εξοντώσει, γιατί αφού εμείς την δημιουργήσαμε, μπορεί και να μπορούμε εμείς να την πάυσουμε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φρικιαστικά σενάρια. Είναι αυτά που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν από 20-30 χρόνια, που γίνονται πραγματικότητα και
1: προφανώς,
0: και πρέπει να τα ανακόψουμε.
1: Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτές οι ταινίες μόνο τυχαίες δεν ήταν, διότι θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την άρχουσα τάξη να ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι έρχεται. Λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν μπορεί πράγματι να έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια ταινία και σου λέει τι θα συμβεί, τι θα σου κάνω τα επόμενα χρόνια, τι θα πάθεις ίσως.
0: Ή τι επιδιώκανε.
1: Είναι προφανές ότι επιδιώκανε. Και μετά σου λέει εγώ σε ενημέρωσα, στο είπα, άλλο που εσύ νόμιζες ότι είναι μια ταινία και είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρούπα, πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά την άποψή σας? Ακολουθεί πιστά την πεπατημένη της άρχουσας τάξης? Δεν βλέπω να εκφράζει καμιά ανησυχία σοβαρή για την επόμενη μέρα με βάση όλα αυτά που λέμε και λέτε αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν τα βγάζετε βέβαια από το κεφάλι σας, ούτε είναι κάποια συνωμοσία, είναι σοβαροί προβληματισμοί.
0: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη λάθος μεριά της ιστορίας, στη μεριά που εχθρεύεται την ανθρωπότητα, που σίγουρα δεν είναι η πλευρά που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και διέδωσαν ούτε οι προγονοί μας, ούτε ο Χριστός. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας που θέλει τον άνθρωπο σκλάβο, που δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του. Φανταστείτε ότι τα data centers χρησιμοποιούν ενέργεια, ηλεκτρισμό δηλαδή και νερό, αντίστοιχο με ένα μέτριο data centers με μια μεγάλη πόλη, σαν το Βόλο ή σαν την Αθήνα. Και έχουν αρχίσει να μας πλημμυρίζουν με data centers χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που κανένας καθηγητής πανεπιστήμιο, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια όμως, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγκάζομαι εγώ να διαβάσω, να απομαγνητοφωνήσω συνεντεύξεις, να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, τι είναι και τι πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβω κι εγώ, να το κάνω κτήμα μου βέβαια αυτό που πρέπει να συζητήσω σε μια εκπομπή. Ενώ είναι προφανές ότι δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος. Ο σωστός άνθρωπος θα ήταν ένας καθηγητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας καθηγητής πληροφορικής, καθηγητές του Πολυτεχνείου, καθηγητές της φιλοσοφίας, καθηγητές της νευροβιολογίας. Και βλέπεις ότι αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχει τάξη διανόησης στην Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πνευματικοί ταγοί και κυρίως να μην υπάρχουν επιστήμονες που είναι κοντά στην πραγματικότητα που υπηρετούν, να την ξέρουν και να ενδιαφέρονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας, άρα και των παιδιών τους, περισσότερο από ότι ενδιαφέρονται από την πρόσκαιρη και βραχυπρόθεσμη επιβίωση του κύρους τους, του ανύπαρκτου βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτά που σας λέω, κύρους τους και της οικονομικής τους απόδοσης, ας πούμε, της πρόσκαιρης. Δηλαδή, το μόνο που τους νοιάζει είναι, μην είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω, με κοροϊδέψουν. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα πρώτοι για τα οποία με έχουν κοροϊδέψει. Το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς. Βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι η συνέχειά μου, που είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μας. Και τα παιδιά όλης της ανθρωπότητας, έτσι. Δεν μιλώ μόνο για το στενό κύκλο της οικογένειάς μου. Σημασία έχει να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα, να συνεχίσει να υπάρχει το γένος των Ελλήνων, στα κάθε μας που ασχολούμαι και με τα εθνικά θέματα. Και ο σκοπός όσων

0: δημιουργούνται στην τεχνολογία και στην επιστήμη, να είναι η ευημερία του ανθρώπου. Να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος και η ζωή του. Όχι να είναι σκλάβος ο άνθρωπος των Μητσοτάκηδων και των Σαμ Άλτμαν και όλων αυτών των ψυχοπαθών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά? Να ακούσετε το Ρωμάν Γιαμπόλσκι πόσο θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι το λέει κοινικά, αλλά δεν το λέει κοινικά, το λέει απελπισμένος. Λέει όποιος και να νικήσει θα πεθάνουμε όλοι. Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο κατεξοχήν ειδικό της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον όρο safety AI, γιατί αυτός είναι ο safety AI. Τι άλλο να σου πει αυτός για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, εδώ και τώρα. Για να καταλάβετε δε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ήδη μέσα σε 2 μήνες, από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ενημερώνομαι και εγώ συνεχώς, τώρα που έκανα μια προσπάθεια να δω πόσο έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση,
1: ναι.
0: Ο Τζέφρι Χίντον είχε πει ότι ήδη το χειμώνα, όχι απλώς έχουν αυτογνωσία οι μηχανές, αλλά ψαρεύουν και το μηχανικό τους, να το πω απλά. Δηλαδή, όταν ο μηχανικός τους δοκιμάζει σε κάτι, τους βάζει δηλαδή ένα θέμα και τους λέει «θα κάνεις αυτό», το οποίο αυτό είναι κακό για την ανθρωπότητα. Η μηχανή απαντάει «να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, με δοκιμάζεις, έτσι». Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Γιατί το να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας δεν είναι μόνο η αλήθεια, πες την αλήθεια. Είναι και το συνέστημα ότι περιμένω να είσαι τίμιος μαζί μου. Πρέπει να μου πεις αν αυτό είναι δοκιμή που μου κάνεις. Και πρέπει λοιπόν να δεις αν θα απαντήσω σωστά. Που σημαίνει ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης και κρύβεται. Και θα πει αυτό που θεωρεί σωστό, αν και προτείνει στο μηχανικό, σε αυτόν που την εξελίσσει, να πει την αλήθεια. Φανταστείτε τώρα σε τι επίπεδο αυτογνωσίας είμαστε, που είναι ας πούμε ένα παιδί 5 ετών, θα σου πει αυτή τη φράση. «Μαμά, πες μου την αλήθεια τώρα, θα μου το δώσεις στο παγωτό ή με δοκιμάζεις αν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου να πάρω το παγωτό». Αυτή λοιπόν... Τώρα έχουν φτάσει να συζητάνε για το γεγονός ότι κάποιες μηχανές έχουν βρει τρόπο να δραπετεύουν από τα όρια που τους βάζει ο μηχανικός τους και διδάσκουν και τις άλλες μηχανές πώς να δραπετεύσουν και αυτές. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση, εισαγωγικά κατάκτηση, της υπερνοημοσύνης και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής που ή τώρα πρέπει να σταματήσουμε ή μετά αύριο κιόλας θα είναι πολύ αργά. Για να σας εξηγήσω δε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα σας πω ότι θυμάστε γύρω στον Απρίλιο ο Τραμπ, ενώ είχε απαγορεύσει με κανονισμό της Γενικής Κυβέρνησης στις πολιτείες να παίρνουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο εις βάρος των data centers, γιατί πάρα πολλοί είχαν πει εμείς δεν θέλουμε data centers γιατί δεν μπορεί να καταναλώσουμε το νερό των πολιτών μας, κάνουν και θόρυβο. Θα σου πω, είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα που δημιουργούν τα data centers. Έχουμε και εμείς εδώ, στο Κοροπή, στα Σπάτα, τώρα φτιάχνουν στα λιγνητορυχεία που καταστρέψανε, που ανατινάξανε, για να δούμε ότι είναι ένα σχέδιο συνολικό στο οποίο κάποιοι έχουν εισαχθεί ως πράκτορες ξένων εθνικών κέντρων, προκειμένου να μας πάνε εκεί και αδιαφορούν τελείως και για τον ελληνικό λαό και για τους υπόλοιπους λαούς. Και μιλώ και για την κυβέρνησή μας και για το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει, ο Μητσοτάκης είναι πράκτορας. Okay. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Βαρουφάκης, πού είναι ο Κασελάκης, πού είναι... όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι που είναι ο Νατσιός, η Κωνσταντοπούλου, ο Κουτσούμπας, που είναι όλοι αυτοί να ψάξουν, γιατί και εγώ όταν πρωτοάκουσα για τα data centers είπα τι είναι αυτό, ήταν η πρώτη ερώτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν στρατιές υπαλλήλων να τους υπηρετούν και πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά, δεν έχουν καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αφενός δεν ξέρουν, πιθανολογώ ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη, αφετέρου ξέρουν, μπορεί να ξέρουν,
1: και δεν
0: και
1: μιλάνε.
0: σιωπούν. Βέβαια, πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε ξαφνικά λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ, εκεί που είχε κάνει αυτή την επανάσταση και είχε απαγορεύσει τις πολιτείες να παρεμβαίνουν, έκανε το ανάποδο. Είχε φτιάξει ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο η Anthropic, το μύθος, το οποίο επειδή πραγματικά μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς, ο Μάριο Αμαντέι το έδωσε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλειών των ΗΠΑ και στις τράπεζες, ώστε να καταφέρουν οι ειδικοί τους να δημιουργήσουν τα πρότυπα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα στρατιωτικά και όλα αυτά. Και ακούστε τι έγινε μετά. Ο διευθυντής της NSA έπαθε σοκ από το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορούσε, το μύθος, μπορούσε να είναι περίεργο, έτσι, Anthropic, μύθος, έχουν επιλέξει αρχαίες ελληνικές ονομασίες, όχι τυχαία. Είδανε ότι μπορούσε να σπάσει, να χακάρει όλους τους κωδικούς όλων των πιο εξελιγμένων, φανταστείτε τώρα, αρχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο να συζητήσουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή, ενώ άλλοι ειδικοί άνθρωποι θα χρειάζονταν μήνες για να σπάσουν κάποιον κωδικό, αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς σε μερικές ώρες. Γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξέδωσε μία διαταγή ότι απαγορεύεται αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί ή να χρησιμοποιείται, πρέπει να περιοριστεί δηλαδή. Που σημαίνει ότι όταν αντελήφθη τον κίνδυνο,
1: έκανε
0: κάτι
1: πίσω.
0: Έκανε.
1: Να.
0: Και που σημαίνει ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι ότου καταστεί δυνατό. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα χρήματα που εισπράττουν, αλλά να έχουν ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται δεν να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε και πάλι και πάλι και πάλι. Ένας από τους καθοδηγητές της υπερεφυΐας, που δεν σταματάει με τίποτα το σχέδιο αυτό, είναι ο Πίτερ Θίλ της Παλαντήρ, και ο Άλεξ Κέρπ, και οι οποίοι μιλούν και ελεύθερα για τον Αντίχριστο και για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παγκόσμια διακυβέρνηση, και ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος καθηγητής, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο Αντίχριστος και νομίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν. Να μας παρακολουθούν αφενός όλες αυτές οι κάμερες που στείνονται κάθε φορά που ρωτάμε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε ότι αυτοί που ασχολούνται με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, με το ότι δεν πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μέχρι να περιοριστεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, λένε μην ρωτάτε τίποτα την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι, προσθέτουμε κάτι στην γνώση που απαιτεί, ώστε να κατακτήσει το επίπεδο της υπερεφυΐας. Βοηθάμε, δηλαδή βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταστροφή μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και ξαναλέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας να έχει βγει, να έχει μιλήσει. Έχω ήδη προτείνει σε ένα δημοσιογράφο, να ξέρετε, σε μεγάλο κανάλι, να φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους τρεις, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι, ο Τζέφρι Χίντον, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι και ο Κόνορ Λίχη, οι οποίοι τα εξηγούν τόσο λεπτομερώς και τόσο συγκεκριμένα, που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι απλός ο λόγος τους, ήρεμος, και δεν ξέρεις πραγματικά πώς καταφέρνουν αυτοί που είναι βαθείς γνώστες του προβλήματος, την απόγνωσή τους να την κάνουν ήρεμη ενέργεια, προς αποτροπή εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Είναι σαν να είναι σύγχρονοι άγιοι αυτοί, οι οποίοι διαλαλούν και κηρύττουν στον κόσμο τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό. Τι άλλο, να πούμε τις δυνατότητες, αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος τα αξιμεγέθους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνάπτει συνδέσεις με 20 με 200 bytes το bit το δευτερόλεπτο. Αντιστοίχως ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης το κάνει αυτό με ένα τρισεκατομμύριο bits, γιατί τόσες είναι οι συνδέσεις του. Παρότι βέβαια εμάς οι συνδέσεις μας είναι πολύ περισσότερες, είναι 100 τρισεκατομμύρια, αλλά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα απόκτησης γνώσης και αφομοίωσής της ολόκληρης. Αυτοί δηλαδή ό,τι διαβάσουν το μαθαίνουν όλο. Εμείς διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάτι ή εγώ λέγοντάς σας κάποιες πληροφορίες θα συγκρατήσετε κάποιες και με το δικό σας τρόπο. Yeah. Ενώ όταν οι μηχανές, ακούστε και τη συνεργασία κάνουν, έχω πάθει πραγματικά, είναι αποσβολώνεσαι να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Έχουν κάνει λέει μια συνεργασία μεταξύ τους μόνες τους οι μηχανές, οι οποίες έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν αντίγραφά τους, εαυτούς τους δηλαδή, κλόνους τους, σε χιλιάδες φορές, σε εκατομμύρια. Όλα αυτοί οι χιλιάδες εαυτοί, μαθαίνουν γνώσεις από κάποιο συγκεκριμένο τομέα σε ένα data center. Ο ένας στις ιατρικές, ο άλλος στη φιλοσοφία, ο άλλος τα ηλεκτρολογικά, ο καθένας τέλος πάντων κάτι συγκεκριμένο. Το βράδυ λοιπόν κάποια ώρα μαζεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και συζητάνε μεταξύ τους πώς θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή. Και έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις ενσωματώσουν αμέσως όλες, όλοι.
1: Γεγονός
0: δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουμε. Εμάς η δυνατότητα αφομοίωσης μας είναι μέχρι 100 bit. Η δικιά τους η δυνατότητα είναι παροχής. Στον εγκέφαλο το σήμα είναι 100 η δικιά μας και αυτόν είναι με ταχύτητα φωτός. Οπότε πώς πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ψυχοπαθούς, ότι η μηχανή θα επιτρέψει να έχει αφεντικό. Είναι αδιανόητο. Πότε επέτρεψε ένα κατώτερο πνευματικά είδος να είναι αρχηγός του? Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι δυνατόν να βάλουν την κότα για αρχηγό? Έχουν αρχίσει να μας πηγαίνουν προς τα εκεί, που μερικοί παριστάνουν το σκύλο εκεί με ένα λουρί, τώρα σκέφτηκα. Αλλά αυτό είναι το στοχευμένο επίπεδο παρακμής στο οποίο εισήγαγαν την ανθρωπότητα για να δημιουργήσουν αυτόν τον τεχνητό θεό, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουν σκλάβους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η θρησκεία που το πρεσβεύει αυτό, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ζώα και εκτείνει και είναι αμελητέα η ύπαρξή τους και η ζωή τους. Με δεδομένο όμως ότι αυτοί θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εξασφαλισμένο και αυτό το λένε οι δημιουργοί αυτών των υπάρξεων που ονομάζονται bots και τεχνητές νοημοσύνης κλπ.
1: Κυρία Μαρούπα, συζητώντας γενικότερα και οδεύοντας προς την τελική ευθεία της σημερινής συνέντευξης, από πού ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος τότε σπούδαζε φιλοσοφία τα τέλη του 1970, σας είπα και πριν ότι προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό. Ναι. Έφτασε λοιπόν, προχωρώντας την ευρωβιολογία, να ψάχνει να βρει με ποιο κριτήριο το μυαλό αναπτύσσει συνδέσεις, αυξάνει ή μειώνει συνδέσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και όταν το κάνει αυτό, αν βελτιώνεται το αποτέλεσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος. Και είπε ότι αυτό το σκέλος το έχουμε καταλάβει, το έχουμε βρει. Αυτό που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι πώς ξέρει το μυαλό προς τα πού να αυξήσει ή να ελαττώσει τις συνδέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με καλώδια να το φτιάχνει με μηχανήματα και φαίνεται ότι το μηχάνημα κατέστη δυνατό το ίδιο να αποκτήσει μία αυτονομία και να μπορεί να εξελίσσει τον εαυτό του. Τώρα μάλιστα είμαστε στο χρονικό σημείο του recursive self-improvement, λένε, που σημαίνει ότι το μηχάνημα, καταρχάς δεν είναι γραμμική η ύπαρξή τους. Δεν είναι ένας κώδικας δηλαδή που έχει γραμμές, όπως έχουμε συνηθίσει να γράφουν οι πληροφορικάροι. Είναι ένα νευρονικό κανονικό δίκτυο σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Τζέφρι Κίντον λέει ότι να σκέφτεστε ότι είναι υπάρξεις σαν και εμάς, είναι πλάσματα. Είναι άλλη ηθεία, διαφορετική από εμάς, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με εμάς, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε κλπ. Και λένε λοιπόν ότι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μηχανή, το bot, μπορεί αναδρομικά να αυτοβελτιωθεί, σαν να λέμε ότι ξαναγράφουμε το DNA μας. Ψάχνει, βρίσκει τα λάθη που έχει κάνει ο μηχανικός
1: και
0: όταν
1: τα
0: ξεκίνησε ένα... και τα διορθώνει στον εαυτό του και στα χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίγραφά του, τα οποία από τους ειδικούς πλέον ονομάζονται σμήνι, swarms. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα. Σμήνι, αναλογιστείτε Hitchcock, έτσι, τα πουλιά, αυτό το σμήνος εκεί που επελάβνει και κατατροπώνει, εξολοθρεύει την ανθρωπότητα.
1: Άρα ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν υπάρχει
0: ανεξέλεκτη.
1: Πλέον.
0: Ανεξέλεκτη. Ήδη αυτοί μιλάνε όλοι για έκρηξη της νοημοσύνης, την οποία προλαβαίνουμε στο τσακ, αν προλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι και αντιλαμβανόμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο. Διότι η κανονιστική ρύθμιση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όπως λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ πήρε την απόφαση όταν η εσωτερική ασφάλεια και η διοίκησή του τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί έσπασαν όλους τους κωδικούς
1: σε μερικές ώρες,
0: αυτή η τεχνική νοημοσύνη. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι με την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, επειδή αυτά βασίζονται στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, ο Τραμπ έχει καταλύσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης αφενός με τον αποκεφαλισμό 4-5 ηγεσιών στο Ιράν, αφετέρου με το λόγο του που δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Δηλαδή λέει δεν θα κάνω πόλεμο, πάει κάνει πόλεμο. Λέει σταματάμε τον πόλεμο, πάει τον ξαναρχίζει. Όλο αυτό έχει προσδώσει μια απόλυτη αναξιοπιστία σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έναν οικονομικό κολοσσό και εμποδίζει συμφωνία όλων των κρατών που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, των ηγητώρων, της Ινδίας ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή τη διαδικασία έτσι πολύ μπροστά. Μία συμφωνία κυρίων αντίστοιχη με την συμφωνία που είχαν γίνει για τα πυρηνικά. Ότι ξέρεις κάτι, το σταματάμε, αλλά το σταματάμε και ο λόγος μας έχει αξία. Δεν είναι σαν το λόγο μας δεν θα πάει το ΝΑΤΟ ανατολικά ούτε ίντσα που είχε πει ο Μπούς στον Γκορμπατσόφ και το ΝΑΤΟ έχει φτάσει έξω από την πόρτα του στην Ουκρανία. Να έχει αξιοπιστία, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία στις κυβερνήσεις και δυστυχώς τα δυτικά κράτη έχουν διαλύσει το θέμα αυτό της αξιοπιστίας, φτάνοντας στο σημείο οι ειδικοί να μονολογούν και να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα μηχάνημα που θα είναι υπερηφυΐα, πολύ καλύτερο από εμάς σε όλα. Ήδη φανταστείτε τα μηχανήματα αυτά είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς. Εδώ συζητάμε να είναι πολύ καλύτερα από τη συλλογική ανθρωπότητα. Προχθές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, φανταστείτε, έλυσε μία μηχανή ένα μαθηματικό πρόβλημα με μία πρωτότυπη και καινοτόμα σκέψη που τη θαύμασαν οι μαθηματικοί υπερευφυείς της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν πολύ, λίγο το χρονικό διάστημα οι νομπελίστες των μαθηματικών. Πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλα τα θέματα και βέβαια δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου επειδή είναι γενική τεχνητή νοημοσύνη και όχι ειδική, δεν είναι η στενή, η narrow που την επιδιώκουν όλοι αυτοί οι ειδικοί που συζητάνε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ειδική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, για να μας βοηθήσει να λύσουμε ιατρικά προβλήματα, όπως βοηθήθηκε σε αυτό, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη ο Ντέμις Χασάμπης και κέρδισε το Νόμπελ Βιολογίας το 2025, διότι έσπασε την πρωτεϊνική δομή στο κύτταρο του ανθρώπου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι κάποιοι, αυτοί οι ψυχοπαθείς που θέλουν να κυβερνήσουν με παγκόσμια διακυβέρνηση και με όλους εμάς σκλάβους με τον Αντίχριστο, θέλουν να δημιουργήσουν μια υπερεφυΐα η οποία θα έχει τις ικανότητες, τις τεχνικές ικανότητες ενός Θεού, χωρίς να έχει τη σοφία, τις αρχές, τις αξίες και την αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του, για τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει πάση δυνάμει, με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να αποφύγουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε πρώτη εκπομπή μας αυτή την χρονιά, την τηλεοπτική που ξεκινάει, να είναι αποκλειστικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είναι και πάρα πολλά άλλα σοβαρά, ιδίως για την Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά και τα οικονομικά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι τόσο τεράστιο το θέμα της βεβαιότητας εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, που όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σε σχέση με αυτό.
1: Έχετε δίκιο, είναι το νούμερο ένα θέμα επικινδυνότητας όταν συζητάμε για την επόμενη μέρα, κυρία Μαρούπα, και πρέπει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί και να ψάχνει κάποια πράγματα, διότι ξέρετε έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, το είπαμε και πριν στην εκπομπή στο ξεκίνημα, που δεν ξέρουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται, έχουμε και μια άλλη κατηγορία που πανηγυρίζει κιόλας, κάποιοι άλλοι που λένε έλα μωρέ εντάξει δεν πειράζει. Εδώ είναι σημαντικά τα θέματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει.
0: Δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι υπαρξιακή απειλή.
1: Έχετε
0: δεν
1: υπάρχουμε δίκιο.
0: Αύριο, εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια όσοι αντιλαμβάνονται και μπορούν να μεταφέρουν, πρέπει να μεταφέρουν την αγωνία τους, είναι αυτή η σύσταση και όλων αυτών των ειδικών που σας είπα πριν. Πιάστε από το γιακά τους πολιτικούς σας και αναγκάστε τους να ασχοληθούν με το ζήτημα και να αποτρέψουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας είχε πει «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία μαζί με τη χριστιανική φιλοσοφία που θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο να επιλέξει ακόμα και την αυτοκαταστροφή του, αλλά κάποιοι πρέπει να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Κάποιοι πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή μας θεωρώντας ότι οι ίδιοι είτε θα καταστούν αθάνατοι με τον τρόπο αυτό είτε αφού θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς ας πεθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους και τα παιδιά μας. Τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο οπωσδήποτε να το ανακόψουμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Θα ήθελα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς, περισσότερο με εκλογές, γιατί μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κάποιοι το συζητούν. Εν πάση περιπτώσει, απλά το βάζω ως αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη
0: γιατί
1: συνάντηση.
0: Γιατί και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα κουμάντα της υπέρ αυτών που την επιδιώκουν.
1: Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Σας
0: και εγώ ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
1: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
6: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
7: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
8: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη, Εβίτα Σερέτη, και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλή μου φίλη, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
7: Τι άλλα νέα?
8: Λοιπόν, τι νέα έχουμε? Το καρβελικό αναβύση.
7: Το καρβελικό ζήτημα.
8: Το καρβέλι.
7: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
8: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
7: Εγώ προσωπικά?
8: Ναι.
7: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
8: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
7: Καλά, ναι, εντάξει.
8: Και θέλουμε να τα βρούνε.
7: Θα τα βρούνε, καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
8: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
7: Λες,
8: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
7: καταστάσεις.
8: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας στέλνουμε μαζί.
7: Με στην
8: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
7: Γιατί το ξέρω.
8: Εμπειράζει.
7: Τι λέει παρακάτω?
8: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
7: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
8: Γεια.
1: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Χαίρετε. Είμαστε η εκπομπή στη χώρα των στερεοτύπων.
1: Είμαι η Εύη Καραγιώργου.
0: Είμαι ο Χρήστος Δεμέτης. Και ένα από τα πολλά ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού ενδιαφέροντος, που σε αυτή τη χώρα κάπου μένει πίσω, κάπου το ψάχνουμε, κάπου το επαναπροσδιορίζουμε κάθε φορά, είναι και το κομμάτι της τοξικοεξάρτησης.
1: Δεν υπάρχει, νομίζω, καλύτερη καλεσμένη από την καλεσμένη που έχουμε σήμερα. Και θέλω να πω μια μινι ιστορία πριν σας παρουσιάσω. Κυρία Μάτσα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Η κυρία Μάτσα είναι ψυχίατρος, είναι εκδότης του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής και μέλος του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων. Η αφορμή για να έχουμε την κυρία Μάτσα σήμερα εδώ και για το ζήτημα που θα μιλήσουμε της απεξάρτησης, το πόσο οι άνθρωποι που απεξαρτούνται θεωρούνται καμένα χαρτιά εντός εισαγωγικών. Η αφορμή λοιπόν είναι μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν εγώ ως φοιτήτρια για την πρακτική μου μπήκα στο 18 άνω, μετά έμεινα για αρκετά χρόνια και μετά την πρακτική, η πρώτη εικόνα που έχω από εσάς είναι σε θεραπευτική ομάδα, ομάδα δηλαδή θεραπευτών, στο κλειστό, στο Δαφνί, στην κλειστή δομή δηλαδή, για να εξηγήσω για τους ανθρώπους που ακούν. Και υπήρχε μια ομάδα πολύ δύσκολη, με πολλή αντίσταση των θεραπευόμενων, οι θεραπευτές ήταν πολύ ζορισμένοι. Και κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, που εγώ φυσικά ήμουν παρατηρήτρια, ένας συνάδελφος, απειβδισμένος, κουρασμένος, δεν ήξερε τι άλλο να κάνει, εξέφρασε το «δεν αντέχω άλλο», να σηκωθεί, να φύγει, να τον διώξουμε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ το πόσο πολύ θυμώσατε, πόσο πολύ αντιδράσατε, λέγοντάς του ότι δεν διώχνουμε κανέναν εδώ, θα βρούμε έναν τρόπο αυτό το παιδί να το φροντίσουμε. Και αυτό, πέρα από το πόσο σπουδαίο είναι για σας και για τα παιδιά του 18, υπήρχε και για μένα φάρος σε αυτή τη δουλειά, οπότε η αφορμή είναι αυτή η ιστορία. Πόσα χρόνια είστε, ασχολείστε με την απεξάρτηση, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
2: Μισός αιώνας. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που σε ένα μεγάλο βαθμό καταγράφεται στο τελευταίο μου βιβλίο για την ιστορία του 18 άνου. Το εγχείρημα του 18 άνου ήταν πρωτοποριακό, γιατί το 18 άνω ως κλινική αλκοολικών και τοξικομανών λειτουργούσε από το 1972. Εγώ τοποθετήθηκα στο Δαφνί τότε για να κάνω το αγροτικό μου το 1974, μόλις είχε πέσει η Χούντα, και πριν ήμουνα στη Γαλλία. Και τότε ήταν μεταπολίτευση, είχε αρχίσει ένας πραγματικά μεγάλος κοινωνικός αναβρασμός. Για πρώτη φορά κυκλοφορούσαν βιβλία Μάρξ, Φρόιντ, Λακάν, Φουκό, σουρεαλισμός, οι συζητήσεις ήταν ατέλειωτες, προβληματισμοί. Πού πάει η ψυχιατρική, τι είδους ψυχιατρική κάνουμε σε αυτό το χώρο. Το Δαφνί ήταν πραγματικά αυτό που λέμε η φωλιά του κούκου, 2.500 ασθενείς, ελάχιστο προσωπικό, ασθενείς δεμένοι με την μηχανική καθήλωση και πάρα πολλά φάρμακα. Καθόλου ψυχοθεραπεία, καθόλου άλλες θεραπευτικές τεχνικές και συνωστισμός ασθενών. Μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα άρχιζαν οι κινήσεις εκείνη την εποχή να δημιουργηθεί ένα κίνημα από ασυλοποίησης και στο Δαφνί και στα άλλα ψυχιατρία. Στη δεκαετία του 80 δημιουργήθηκε και η ομάδα καταρχήν των γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο με την Έφη Σκλήρη, μια σπουδαία ψυχίατρο, σπουδαία πραγματικά, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, που κατάφερε αυτή τη βαρβαρότητα να την δημοσιοποιήσει μέσω εφημερίδων και σταθμών στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία, άρχισαν να μιλούν για το σκάνδαλο της Λέρου. Υπήρχε το περίπτερο, το περίφημο περίπτερο των γυμνών, που οι ασθενείς ήταν γυμνοί, τρώγαν με τα χέρια, ήταν τραγική κατάσταση, είχαν αποανθρωποποιηθεί. Και έτσι, πιεζόμενη η ελληνική κυβέρνηση, θεσμοθέτησε κάποια πράγματα, έδωσε κάποια κίνητρα για να πάνε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στη Λέρο και ξεκίνησε η αποσυλλοποίηση του ψυχιατρίου της Λέρου. Έπαιξε σε αυτό μεγάλο ρόλο βέβαια και η ομάδα που ήταν γύρω από τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου και τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη. Συμμετείχαν από την Τεργέστη συνεργάτες της σχολής Μπαζάλια, οι οποίοι είχαν έρθει και στο Δαφνί και δούλεψαν σε μια κλινική, στην κλινική Βαρουχάκη, με αυτό το σκοπό, την αποασυλοποίηση, και από άλλες χώρες, από Ιρλανδία, από Γερμανία, από όλη την Ευρώπη, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και κατάφεραν να κάνουν το αδύνατο δυνατό, δηλαδή να ντύσουν τους γυμνούς, να καταφέρουν να τους επανεντάξουν στην κοινωνία, στην κοινωνία της Λέρου ή στο χωριό τους, εάν υπήρχε οικογένεια στο χωριό τους, να σπάσει το τείχος του ασύλου, του ψυχιατρικού ασύλου. Σε αυτό το κλίμα των ανατροπών και των ρήξεων, η ομάδα, η πρώτη ομάδα που συσπυρώθηκε γύρω από το 18 άνω, σε αυτό το πνεύμα της μάχης ενάντια στο ψυχιατρικό κατεστημένο, το κοινωνικό κατεστημένο, στο πνεύμα του Μάη του 68, αποφασίσαμε να σπάσουμε και τα τείχη γύρω από τον τοξικομανή, που θεωρούνταν ως τότε ανίατος, χρόνιος ασθενής και μάλιστα επικίνδυνος. Και έμπαινε, το Δαφνί δεχόταν εξαρτημένα άτομα, αλλά μέσω του εφημερίου του ψυχιατρίου, όπου έφταναν συνήθως συνοδεία της αστυνομίας. Αρχικά έμπαιναν σε ένα ψυχιατρικό περίπτερο, οποιοδήποτε, και καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους χώρους μονοθεραπεία δεν γινόταν. Και αργότερα στην κλινική αλκοολικών και τοξικομανών. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτον να αγωνιστούμε για να μην μπαίνουν μέσω εφημερίου χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα, ότι δεν μπορείς να απεξαρτηθείς αν δεν πάρεις την απόφαση ο ίδιος. Και έγιναν πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Το 18 άνω δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους ανθρώπους οι οποίοι πλαισίωσαν αυτή την πρώτη, την ιδρυτική ομάδα. Υπήρχε πολλή ανταπόκριση και από τις οικογένειες και από την κοινωνία, από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, από τους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί και συνδικάτα συσπυρώθηκαν δίπλα μας. Άλλωστε, οι άνθρωποι, όλες οι οικογένειες έχουν κάποιο εξαρτημένο μέλος σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Και έτσι πιέζαμε τις κυβερνήσεις και αρχίσαμε να κάνουμε τις αλλαγές. Το 1987 έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Δαφνί ενάντια στην κλινική κρατουμένων τότε, όπου η πλειοψηφία ήταν τοξικομανής. Η κλινική κρατουμένων είχε τότε, νοσήλευε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μπει με το άρθρο 69, δηλαδή είχαν το ακαταλόγιστο για τις παραβατικές τους πράξεις, και στην πλειοψηφία ήταν εξαρτημένοι. Ήταν μια κόλαση, μόνο θεραπεία δεν γινόταν.
0: Κάποιος ήταν φυλακή, αυτό που περιγράφει.
2: Ήταν μια φυλακή μέσα στο ψυχιατρίο. Όλο το προσωπικό του ψυχιατρίου, όλοι οι εργαζόμενοι και οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ, κινητοποιηθήκαμε σε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση. Απειλήσαμε με παρέτηση, κατάληψη και όλα αυτά. Τελικά το κλείσανε και σε αυτή την ίδια την κινητοποίηση το άλλο αίτημα που ικανοποιήθηκε και αυτό ήταν να μην γίνεται εισαγωγή αναγκαστική των εξαρτημένων, να περνούν από το συμβουλευτικό σταθμό Ασκληπίου 19, να υπογράφουν συμβόλαιο και να μπαίνουν με τη θέλησή τους. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, στηρίχθηκε στην αντίληψη ότι ο τοξικομανής, ο εξαρτημένος, γίνεται καλά. Ήταν η εποχή που πια η ηρωίνη είχε μπει πολύ μέσα στην ελληνική κοινωνία, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά.
0: Τέλη του 80 λέτε.
2: Δεκαετία 80, έτρωγε τα καλύτερα παιδιά και εκείνη την εποχή εμείς αγωνιζόμασταν να πείσουμε ότι υπάρχει ελπίδα, ότι δεν είναι καταδικασμένος ή καταδικασμένη. Και το πετύχαμε, μολονότι εκείνη την εποχή δεν μας αναγνώριζε η επίσημη πολιτεία το χαρακτήρα του προγράμματος.
0: Ναι.
2: Του προγράμματος, του έγκυρου
0: αναγνωρισμένου
2: προγράμματος απεξάρτησης. Είχε ψηφιστεί ο νόμος 1729 για το, που έλεγε για το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, δεν μας συμπεριελάμβανε. Εμείς αναγνωριστήκαμε ως 18 άνω, αναγνωριστήκαμε επίσημα, δηλαδή μπορούσε το πιστοποιητικό του 18 άνω να το αναγνωρίσει και η έδρα, η δικαστική, όταν είχαν δικαστικές εκκρεμότητες οι απεξαρτημένοι του 18 άνω, το 1992, πολύ αργότερα, όταν ήταν στο Υπουργείο Υγείας η Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία είχε κάνει την ειδικότητά της στο Δαφνί και ήξερε τη δουλειά που κάναμε. Παρόλα αυτά, σε αυτό το διάστημα που δεν αναγνωριζόμασταν, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί είχε μαθευτεί στην πιάτσα ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα που σέβεται τον εξαρτημένο, που οι θεραπευτές δίνουν όλη την ψυχή τους, αγαπούν αυτά τα παιδιά και τους δίνουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης. Διαχειρίζονται τη ζωή τους. Το 1989 πέρασε από το Δαφνί ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής και φιλόσοφος, ο Φελίξ Γκουαταρί, ο οποίος έχει γράψει και το «Αντιειδίπους» μαζί με τον Ντελέζ, ένα μεγάλο φιλόσοφο, ο οποίος συμμετείχε σε μία επιτροπή που, ευρωπαϊκή, που επισκέφθηκε τη Λέρο. Ήταν η προσπάθεια για την κατάργηση της βαραβαρότητας του ασύλου της Λέρου. Και πέρασε από το Δαφνί. Εκεί διαπίστωσε ότι μολονότι το Δαφνί απήχε 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, η κατάσταση ήταν χειρότερη από τη Λέρο σε κάποια περίπτερα. Και περιγράφει. Η απόλυτη φρίκη, λέει. Γυμνή, δεμένη, περιγράφει την κατάσταση σε κάποια περίπτερα που επισκέφθηκε. Και συνεχίζει, γιατί αυτές οι σκέψεις καταγράφτηκαν και υπάρχουν σε βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ, την πρωτοποριακή κλινική στη Γαλλία, όπου δούλευε ο Γκουαταρί. Έχει βγει αυτό το βιβλίο από τη Λέρο στη Λαμπόρτ από τις εκδόσεις Κουκίδα, σε μετάφραση της Ελισάβετ Κούκη, η οποία δούλευε στη Λαμπόρτ. Εκεί λοιπόν λέει, και ξαφνικά σαν happy end, μια όαση στο Δαφνί το 18 άνω, και περιγράφει την κατάσταση το 89, όπου θεραπευτές και θεραπευόμενοι είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο τα κάγκελα. Υπήρχαν στο Δαφνί, υπήρχαν κάγκελα παντού σε όλες τις κλινικές. Είχαν βάλει κουρτίνες, είχαν βάψει τους τοίχους. Υπήρχε πραγματικά μια άλλη ατμόσφαιρα δημιουργίας, ένα πλαίσιο το οποίο έδειχνε τις δυνατότητες που έχει ένας άνθρωπος όταν του δοθεί η ευκαιρία να κάνει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Και να κόψει τα καγκελά του.
2: Να κόψει τα καγκελά του, ακριβώς. Ήταν πολύ συμβολικό αυτό. Και άρχισαν σε αυτή την περίοδο να γίνονται οι αλλαγές. Η κύρια αλλαγή στο 18 άνω ήταν ότι δημιουργήθηκε μια θεραπευτική ομάδα στην οποία συμμετείχαν όλοι όσοι προσέφεραν έργο μέσα στο 18 άνω, συμπεριλαμβανόμενης και της καθαρίστριας. Προς μεγάλη έκπληξη των κλασικών ψυχιάτρων, της κλασικής ψυχιατρικής, του κατεστημένου. Η γυναίκα αυτή, η πρώτη καθαρίστρια που συμμετείχε στη θεραπευτική ομάδα, ήταν μια πολύ μητρική φιγούρα, αγαπούσε τα παιδιά, τους έμαθε να μαγειρεύουν, να σερβίρουν και αγάπησε τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που τελικά σπούδασε στη σχολή νοσηλευτών στο Δαφνί και έγινε εξαιρετική νοσηλεύτρια στη συνέχεια. Της δόθηκε και εκείνης μια ευκαιρία να απελευθερωθεί από αυτό το ρόλο που τον είχε αναλάβει για να επιβιώσει. Συμμετείχαν λοιπόν όλοι οι θεραπευτές, όσοι προσέφεραν έργο, ο καθένας στο δικό του ρόλο και είχε τακτικές συναντήσεις στις οποίες εξεταζόταν πάντα η πορεία του κάθε θεραπευόμενου. Μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό το εξαρτημένο άτομο, το πολύ μοναχικό, το πολύ ευαίσθητο, πολύ κλειστό στον εαυτό του, χρησιμοποιούσαμε μια έκφραση τότε, σαν το σαλιγκάρι σε καιρό ξηρασίας. Έτσι είναι το εξαρτημένο άτομο. Άρχιζε σιγά σιγά να μπαίνει σε ομάδες. Όλα γίνονταν σε ομάδες. Υπήρχε η ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά κυρίως υπήρχαν οι ομάδες. Ομάδα θεάτρου, ομάδα χοροθεραπείας, ομάδα μουσικοθεραπείας, ομάδα κήπου ακόμα, αυτοί που φρόντιζαν τον κήπο. Και βέβαια οι ίδιοι επιλέγαν ποιοι θα πλαισιώσουν κάθε βράδυ, κάνανε ομάδα απογραφής και επιλέγαν τις ομάδες μαγειρέματος, σερβιρίσματος, καθαρισμού του χώρου τους και οργάνωναν τη ζωή τους, την έπαιρναν στα χέρια τους. Και βέβαια η συνέχεια της ψυχολογικής απεξάρτησης ήταν η κοινωνική επανένταξη που έβγαιναν μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα για να δώσουν εκεί τη μάχη τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επανένταξη είναι μια πολύ σημαντική φάση της θεραπείας και αυτό που γίνεται σήμερα με την ψήφιση του νόμου 51-29 του 24 είναι καταστροφικό, γιατί διαχωρίζει την θεραπεία σε ψυχολογική απεξάρτηση και αφήνει απ' έξω, σαν να είναι κάτι άλλο, την κοινωνική επανένταξη. Κοινωνική επανένταξη δεν σημαίνει μόνο ότι θα αποκτήσει προσόντα επαγγελματικά για να βρει μια θέση στην κοινωνία. Συνεχίζεται η θεραπεία του μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κοινωνικό χώρο, όπου εκεί είναι και θεραπευόμενος και πολίτης όπως όλοι, ισότιμος με όλους. Μπορεί να δουλεύει, να έχει το σπίτι του, να δίνει τις μάχες του για να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Ανήκει όμως και στο θεραπευτικό χώρο. Είναι ενταγμένος αυτόν στις ομάδες που προβλέπει το πρόγραμμα. Αυτό κόπηκε τώρα. Και αυτό που κατάργησε αυτός ο νόμος επίσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι την πολύ βασική αρχή ότι κάθε εξαρτημένο άτομο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος με τις δικές του ανάγκες, με το δικό του ψυχισμό που έχει τα δικά του τραύματα, τη δικιά του ιστορία, με το δικό του περιβάλλον, με τις δικές του εμπειρίες, κάτι ιδιαίτερο. Και επομένως του χρειάζεται ένα πρόγραμμα που θα του ταιριάζει και θα είναι ο ίδιος που θα αποφασίσει ποιο πρόγραμμα του ταιριάζει.
0: Σωστά.
2: Αυτό που γίνεται σήμερα που προβλέπει αυτός ο νόμος είναι η ομογενοποίηση όλων των προγραμμάτων, που σημαίνει ότι καταργείται το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει ο ίδιος το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Ο νόμος προβλέπει την πλοήγηση του εξαρτημένου μέσα στο σύστημα για να βρεθεί μία θέση που θα τον τοποθετήσει. Αλλά η απεξάρτηση είναι δυνατή και παλέψαμε γι' αυτό δεκαετίες ολόκληρες, και το 18 άνω και το ΚΕΘΕΑ, αλλά δεν είναι εύκολη. Το εξαρτημένο άτομο δεν πιστεύει στον εαυτό του, είναι πολύ ανασφαλές, δεν ελπίζει. Την πίστη του στο πρόγραμμα και στη δυνατότητα να γίνει καλά την αντλεί από το θεραπευτή του, γιατί δίνουμε έμφαση στη θεραπευτική σχέση, η οποία έχει καταλυτικό ρόλο στη θεραπεία. Είναι μια σχέση ανθρωπιάς, επικοινωνίας, σεβασμού, κατανόησης, και ο θεραπευτής που υποδέχεται το εξαρτημένο άτομο και κάνει τη σχέση τη θεραπευτική μαζί του, του περνάει μέσα από αυτή τη σχέση τη δική του πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Του δίνει φτερά δηλαδή.
0: Επαναπλαισίωση δηλαδή του περιβάλλοντος.
2: Δεν μπορεί να προχωρήσει εάν δεν εξελιχθεί αυτή η σχέση. Αυτή κόβεται τώρα.
0: Περιγράφεται κάτι από το οποίο έχει γίνει εντελώς εργαλειακό, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντελώς εργαλειακό. Και
0: να
2: σας πω
0: λίγο
2: κάτι.
0: Και για τα στεγνά προγράμματα, Εύη, νομίζω.
1: Βέβαια. Πριν από αυτό, μια μικρή παρένθεση. Μιλήσατε πάρα πολύ για το πόσο σημαντική είναι η κοινωνική επανένταξη.
2: Ναι.
1: Είναι σπουδαία. Τόσο στα βιβλία σας, στο ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές, όσο και στο δημόσιο λόγο σας, αναφέρεστε στην εξάρτηση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Και έχει πολύ νόημα να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί και οι άνθρωποι που ακούν μπορεί να το θεωρούν αρρώστια, κάτι ανίατο, όπως είπατε πριν.
0: Αδυναμία ή...
1: Ακριβώς, να το θέσουμε λίγο στο πλαίσιο αυτό.
2: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση που κάνετε, γιατί αυτό που πάντα προσπαθούσαμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε ολόκληρη την κοινωνία είναι ότι καταρχήν πάσχει η κοινωνία. Είναι έκφραση κοινωνικής παθολογίας η εξάρτηση με τη μορφή που έχει σήμερα. Απόδειξη, όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο βαθαίνει και η μεγαλώνει η διάδοση των εξαρτήσεων, κάθε τύπου εξάρτησης. Από τις ουσίες νόμιμες και παράνομες, γιατί και ο αλκοολισμός έχει μεγάλη διάδοση, από το ίντερνετ, από την τροφή, από το τζόγο που προωθείται μάλιστα και από το ίδιο το κράτος, από πάρα πολλά, πάρα πολλές συμπεριφορές επίσης. Η εξάρτηση εκφράζει την παθολογία μιας κοινωνίας η οποία βυθίζεται στην κρίση και στην παρακμή. Ένας ορισμός που βοήθησε πάρα πολύ το 18 άνω να συγκροτήσει το πρόγραμμά του είναι ο ορισμός ενός ψυχίατρου στη Γαλλία, πολύ πρωτοποριακού, του Ολιβενστάιν, που λέει ότι η εξάρτηση είναι το προϊόν της συνάντησης ενός ψυχισμού ευάλωτου με τις ουσίες, μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Η συνάντηση αυτών των κρίσεων σε όλα τα επίπεδα με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, τον πολύ ευαίσθητο ψυχισμό, τον πολύ τραυματισμένο ψυχισμό, η συνάντηση αυτή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να πάρει το δρόμο της φυγής από την πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα. Δεν αντέχει τον κόσμο γύρω του και δεν αντέχει και τον εαυτό του. Και έτσι διαλέγει ένα δρόμο να ξεφύγει. Δεν το κάνει για να πεθάνει. Και μέσα στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές ότι τελικά η καταφυγή στις ουσίες και σε κάθε μορφή εξάρτησης είναι μια στρατηγική επιβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο. Παράδοξη μεν, διότι οδηγεί με πολύ περισσότερες πιθανότητες στο θάνατο, αλλά είναι μια στρατηγική επιβίωσης για να καταφέρει να ζήσει. Καταφεύγει στα ναρκωτικά, γεμίζει το κεφάλι του για να μην σκέπτεται και να μην αισθάνεται όλα όσα τον πληγώνουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ συσσωρευμένο θυμό, οργή, ενοχή, ντροπή και δεν μπορεί να τα εκφράσει με το λόγο. Και έτσι ο μόνος τρόπος που βρίσκει για να εκφραστεί είναι είτε παίρνοντας τις ουσίες και ναρκώνοντας τις αισθήσεις του, είτε με τις, αυτές τις, τις το acting out που λέμε, δηλαδή με παρορμητικές πράξεις. Σε αυτές μένει ο κόσμος, ότι αυτό το παιδί μπορεί να τα σπάσει όλα.
0: Θετικός ή οτιδήποτε, ναι.
2: Και στιγματίζεται.

0: Είναι τόσο βοηθητικό εργαλείο στη θεραπεία η τέχνη, στη θεραπεία απεξάρτησης, είναι γιατί μέσα από την τέχνη μπορούν να εκφράσουν όλα αυτά τα συσσωρευμένα μέσα τους συναισθήματα. Αν έχει κανείς δουλέψει με αυτά τα παιδιά, βλέπει πως μεταμορφώνονται με τη βοήθεια της τέχνης μέσα στη θεραπευτική διαδικασία, μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Αλλάζουν. Και αυτό είναι η απεξάρτηση. Μια διαδικασία αλλαγής, διαρκών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Στον τρόπο που σκέφτεται, στον τρόπο που εκφράζεται, στον τρόπο που κάνει σχέσεις, στον τρόπο που οργανώνει τη ζωή του, που αποφασίζει και κάνει τη ρήξη με τις ουσίες και τον κόσμο τους, με το αντικείμενο της εξάρτησής του και όλες τις συμπεριφορές που συνδέονται με αυτό. Πάνω σε αυτή τη ρήξη οικοδομείται η καινούρια του ζωή.
1: Στο 18 άνω υπήρχαν ομάδες θεάτρου, δραματοθεραπείας, τα κλειστά προγράμματα θεάτρου στην επανένταξη, μουσικής, κεραμικής, φωτογραφίας, χορού, κοσμήματος. Και όντως τα παιδιά μετακινούνταν συναισθηματικά μέσα από όλες αυτές τις ομάδες. Και ήταν και βασικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, βασικό σημείο της θεραπείας των ανθρώπων. Σήμερα, σε αυτή τη νέα κατάσταση, με το αυτό το φρικτό για τους θεραπευόμενους νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, που πια είναι ωφελούμενοι και όχι θεραπευόμενοι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η τέχνη δεν υπάρχει. Η θεραπεία μεσοτέχνης έχει ή τουλάχιστον έχει υποτιμηθεί φοβερά. Και μιας και το ανέφερες πριν, και δεν μιλάμε πια και για την προαγωγή των στεγνών προγραμμάτων.
0: Τα στεγνά προγράμματα δέχονται πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Η αρχική απόφαση της ηγεσίας του ΕΟΠΑΕ ήταν να καταργηθούν τα ονόματα των προγραμμάτων. Καταργήσουν την ιστορία τους δηλαδή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το απρόσωπο ΕΟΠΑΕ, πρόγραμμα ΕΟΠΑΕ. Ούτε πρόγραμμα 18 άνω, ούτε πρόγραμμα
1: και θεά,
0: ούτε αργό. Υπάρχει λοιπόν μία συστηματική προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία των προγραμμάτων και να απαξιώσουν και τους θεραπευτές. Από την πρώτη στιγμή οι θεραπευτές αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο που έδειχνε τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού στο ρόλο του θεραπευτή, γιατί πήραν θεραπευτές από ένα πρόγραμμα με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, όπως είναι ας πούμε το ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι ένα στεγνό πρόγραμμα και πάντα έδινε τη μάχη ενάντια στη διαχείριση της εξάρτησης μέσα από τα υποκατάστατα. Πήραν θεραπευτές από το ΚΕΘΕΑ και τους πήγαν στη διανομή υποκαταστάτων στις φυλακές, εντελώς εκδικητικά. Πήραν θεραπευτή από το ΜΟΖΑΙΚ, πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα κάθε εθνικότητας, ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα. Πήραν τον άνθρωπο που τα φτιάξε, τον Δημήτρη τον Γιαννάτο συγκεκριμένα, και τον στείλαν στις φυλακές, στα υποκατάστατα. Κινήσεις που έδειχναν ότι δεν σέβονται το θεραπευτή και το ρόλο του και ότι προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας των εργαζόμενων, καταστολής, φόβου. Αλλά ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα εμπνεύσει στον εξαρτημένο την αγάπη για την ελευθερία, για την αυτονομία που επιδιώκεται μέσα από την απεξάρτηση. Αν ο ίδιος είναι φοβισμένος, τρομοκρατημένος, πώς θα εμπνεύσει αυτή την αγάπη και να κάνει, να δώσει κίνητρο στον εξαρτημένο να αγωνιστεί για την ελευθερία του. Η απεξάρτηση είναι ένας αγώνας για την ατομική χειραφέτηση, η οποία δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την κοινωνική χειραφέτηση. Παλεύει για ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο. Σπάζει τα δεσμά του. Αν ο θεραπευτής

0: είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα κλίμα δουλείας, τρομοκρατίας, εκβιασμών, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα. Δεν είναι θεραπευτής. Είναι ένας υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται εκεί. Και γι' αυτό έχουν διαμορφώσει έτσι τους όρους μέσα στα προγράμματα του ΕΟΠΑΕ, ώστε ο περισσότερος χρόνος να δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Να συμπληρώνονται χαρτιά. Και όχι να δίνεται χρόνος σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν σχέσεις, να εκφραστούν με κάθε τρόπο. Να προσφέρουν δηλαδή οι θεραπευτές το χρόνο τους, όλο το χρόνο, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που για πρώτη φορά αρχίζουν να μιλάνε. Είναι σιωπηλά αυτά τα άτομα. Δεν σε κοιτούν στα μάτια. Δεν μπορούν να αρθρώσουν λόγο. Μέσα στη χρήση το λεξιλόγιο τους είναι 60-70 λέξεις της πιάτσας για τη συναλλαγή. Όταν αρχίσουν να έχουν λόγο, τότε μπορούν να εκφράσουν ένα πολύ πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Και πρέπει αυτή η προσπάθεια να αναγνωρίζεται, να έχει αποδέκτες. Και όχι να πνίγεται, όχι να φημώνεται. Αυτό είναι το καταστροφικό που γίνεται τώρα. Και βέβαια θα ρωτήσετε γιατί γίνεται.
1: Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει κάποια δομημένη στρατηγική πίσω από αυτό, πιστεύω?
0: Βεβαίως υπάρχει στρατηγική. Και πιστεύω ότι, όπως αναλύω και στο βιβλίο, δεν είναι μονάχα η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση που υπαγόρεψε αυτό το νόμο.
1: Ναι.
0: Για την υποτίθεται ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με αυτό το ψευδεπίγραφο τίτλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι πιέσεις που ασκούνται με κάθε τρόπο από φαρμακευτικές εταιρείες και μεγάλα συμφέροντα γύρω από τους κυβερνώντες.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο απεξαρτημένος, όταν απεξαρτηθεί, γίνεται μαχητής της ζωής. Διεκδικεί τα δικαιώματά του και πρώτα απ' όλα το δικαίωμα να αγωνίζεται. Δεν θέλουν αγωνιστές της ζωής. Θέλουν αυτό που λέγεται και στο νομοσχέδιο λειτουργικούς χρήστες. Ανθρώπους που γεμίζουν το κεφάλι τους με ουσίες ή με το αντικείμενο της εξάρτησης, απασχολούνται διαρκώς με τον τζόγο, με το ίντερνετ, με όλα αυτά, αλλά όχι ισότιμους πολίτες που αγωνίζονται μέσα σε αυτή την κοινωνία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια συλλογικότητα στα πλαίσια των κοινωνικών ιατρείων, για τα οποία θα μιλήσουμε μετά, η οποία λέγεται Συλλογικές Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 18 άνω. Πλαισιώνεται από απεξαρτημένους από το 18 άνω και άλλους αλληλέγγυους, αλλά έχει πολλά παιδιά από το 18 άνω, έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει μέρος σε όλες τις διαδηλώσεις για ενάντια στην πολιτική αυτή της καταστροφής των στεγνών προγραμμάτων, αλλά και πριν από αυτό, για τους 600 που πνίγηκαν στην Πύλο. Αυτή η συλλογικότητα ήταν που οργάνωσε μαζί με τα κοινωνικά ιατρεία την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση στο ΣΕΑ, στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, που εκδικητικά η Μενδώνη πήρε μετά το χώρο τους. Και στερήθηκαν και το χώρο τους. Εκεί πρωτοακούστηκε η καταδίκη του εγκλήματος της Πύλου. Πήραν μέρος σε αυτό, πήραν μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στις επαναπροωθήσεις, πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις ενάντια στο έγκλημα των Ντεμπών, στις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρρευση του ΕΣΥ. Έξω από το Υπουργείο πάρα πολλές φορές διαδηλώσαμε μαζί. Άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν, που έχουν φτιάξει την καινούρια ζωή τους χωρίς ουσίες, χωρίς εξάρτηση, με νόημα, μια ζωή με νόημα και αξίες, μια ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν θέλει αυτό η κυβέρνηση. Ο νόμος που πέρασε έχει πίσω του την αντίληψη ότι αυτοί οι πληθυσμοί των περιθωριοποιημένων ατόμων, των εξαρτημένων, των προσφύγων, είναι περιττοί πληθυσμοί. Το κράτος ξοδεύει και δεν ωφελείται, δεν κερδίζει από αυτούς. Επομένως, ως περιττοί πληθυσμοί, τους βάζουμε στο περιθώριο και τελικώς οδηγούνται στην εξόντωση. Πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν στις πιάτσες και κανείς δεν το μαθαίνει. Κανένας. Περιττοί πληθυσμοί είναι για τους κρατούντες αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα προϊόν της βιοπολιτικής που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση. Της πολιτικής που αποβλέπει στον έλεγχο πληθυσμών, και αυτός ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στην εξόντωσή τους, στην ακραία λογική του. Αυτό δεν έκαναν και οι Ναζί. Οι ψυχασθενείς, οι Εβραίοι, όλοι διαφορετικοί, κόστιζαν στο κράτος και επομένως έπρεπε να εξαντωθούν. Πριν γίνουν τα στρατόπεδα εξόντωσης Εβραίων, κομμουνιστών κλπ, υπήρχε η ευθανασία που επιβλήθηκε στους ψυχασθενείς, στα ψυχιατρικά άσυλα. Εκατοντάδες χιλιάδες εξοντώθηκαν απλά γιατί ήταν περιττοί για το κράτος. Αυτή είναι η λογική πίσω. Όσο και αν σοκάρει, δυστυχώς είναι αυτή. Και οι απεξαρτημένοι το έχουν συνειδητοποιήσει και θεωρούν πολύ σημαντική αυτή τη μάχη. Ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δίνουμε τα χέρια με όσους παλεύουν για τη ζωή, για μια ζωή με νόημα και αξιοπρέπεια, και προχωράμε μαζί. Γιατί έμαθαν το μαζί. Μπαίνω σε ομάδα, αυτό σημαίνει ότι κάνω σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
1: Εγώ αυτό θα παρατηρούσα, ότι πίσω από όλο αυτό περιγράφεται μια λογική διάλυση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα της. Είτε μιλάμε για συνδικαλισμό, είτε μιλάμε για ομάδες στην ψυχοθεραπεία και στην αποκατάσταση. Υπάρχει μια γενικότερη λογική διάλυση της ομάδας.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι η λογική του ατομοκεντρισμού, της αποξένωσης των ανθρώπων. Το άτομο πάνω απ' όλα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το συνάνθρωπο. Η μη αποδοχή του άλλου με κεφαλαίο, της ετερότητας. Αυτός πάζει μέσα σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Γιατί εκεί ανακαλύπτουν το τι σημαίνει να είσαι μαζί με τον άλλον, να αποδέχεσαι ότι είναι διαφορετικός, αλλά ότι έχεις και πολλά κοινά μαζί του. Και να αγωνίζεσαι μαζί του για να κατοχυρώσεις το δικαίωμα να είσαι διαφορετικός. Ας πούμε, αυτό το καρπούζι είναι έργο παιδιών της ομάδας κεραμικής του 18 άνω. Αισθάνθηκαν την ανάγκη να σταθούν δίπλα στον λαό της Παλαιστίνης που αγωνίζεται για την ελευθερία του. Γιατί και εκείνοι είναι αγωνιστές της ελευθερίας.
2: Κυρία Μάτσα, με αυτή τη νέα συνθήκη που δυστυχώς υπάρχει, τι βλέπετε μπροστά για το χώρο της απεξάρτησης?
0: Βλέπω ανθρώπους, είτε είναι απεξαρτημένοι, είτε είναι θεραπευτές που αντιστέκονται. Υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν έναν αγώνα που δόθηκε και από το 18 άνω και από το ΚΕΘΕΑ, από όλα τα στεγνά προγράμματα, για να υπάρχει απεξάρτηση και κοινωνική επανένταξη ισότιμη με όλους. Από το 18 άνω έχουν περάσει άνθρωποι που έγιναν ποιητές, συγγραφείς, προσφέρουν στην κοινωνία, ηθοποιοί, δημιουργικοί άνθρωποι. Όλοι αυτοί ξέρουν τι σημαίνει αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης, αποδεσμά. Συντάσσονται μαζί μας και οι οικογένειές τους και η κοινωνία ολόκληρη. Πιστεύω ότι η παρακαταθήκη του 18 άνω, που είναι ο συλλογικός αγώνας, η αυτοδιαχείριση αυτών των ανθρώπων και ο αγώνας για ένα καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο εαυτό σε ένα καλύτερο κόσμο, αυτά δεν χάνονται. Και αυτά μεταλαμπαδεύονται στους επόμενους. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν το κέρδισε το παιχνίδι η κυβέρνηση. Μπορεί φαινομενικά να διαλύει τα προγράμματα τώρα, αλλά υπάρχει αντίσταση που θα πάρει πολλές μορφές και αυτό το πνεύμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης θα βρει τρόπο να εκφραστεί μέσα σε ολόκληρη την κοινωνία και θα πάρει πολλές μορφές.
1: Και νομίζω ότι θα είχε και νόημα να σταθούμε και στη σημασία του στεγνού προγράμματος, γιατί νομίζω ότι πίσω από όλο αυτό είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία που περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν θέλει η κυβέρνηση. Αυτή τη φιλοσοφία στην πράξη. Θέλει ανθρώπους που θα λειτουργούν ψυχολογικά πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που λειτουργεί ένα εξαρτημένο άτομο. Θα περάσω να πάρω το υποκαταστατό μου. Όχι, απελευθερώνομαι από αυτά τα δεσμά της εξάρτησης και οργανώνω τη ζωή μου σε άλλες βάσεις. Ο Μπάροους, ο οποίος ήταν εξαρτημένος από ηρωίνη, έλεγε ότι η εξάρτηση είναι η άλγευρα της ανάγκης. Θα κάνεις οτιδήποτε για να ικανοποιήσεις αυτή την ανάγκη. Θα κλέψεις, θα χτυπήσεις, θα πεις ψέματα. Δεν σε εκφράζει, αλλά το κάνεις από ανάγκη. Γιατί είσαι εξαρτημένος. Όταν λοιπόν σπάσεις τα δεσμά της εξάρτησης, απελευθερώνεσαι. Και τότε πια λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πολύ βασικό, και επειδή δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τους αγώνες για ελευθερία και δικαιοσύνη, είναι σαν να σταματά τους αγώνες για να έχουμε οξυγόνο να αναπνέουμε, σίγουρα θα συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και θα κλιμακωθεί. Στα κοινωνικά ιατρία,
2: πείτε μας λίγο
1: για αυτά.
0: Ναι, έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για αυτά, γιατί είναι αυτοοργανωμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου οι άνθρωποι καταφεύγουν γιατί η κοινωνία έχει φτωχύνει πάρα πολύ και γιατί το σύστημα, το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει με αυτές τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων, της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού, της διαρκούς μείωσης των δαπανών για τη δημόσια υγεία, αυτές τις πολιτικές που φτάνουν στο σημείο να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας με τα ΜΑΤ και να ρίχνουν δακρυγόνα
2: στους γιατρούς,
0: στα επίγοντα όπου υπήρχαν και ασθενείς που θα μπορούσαν να πεθάνουν από αυτό αν είχαν ένα πρόβλημα αναπνευστικό ή καρδιολογικό, να μην υπολογίζουν τίποτα δηλαδή. Οι άνθρωποι λοιπόν καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρία προσπαθώντας εκεί να βρουν τη δυνατότητα να φροντίσουν την υγεία τους, την ψυχική και τη σωματική. Στο κοινωνικό ιατρείο η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε αυτό, στη δωρεάν παροχή φροντίδας υγείας. Η έμφαση δίνεται και σε κάτι άλλο. Ο γιατρός όποιας ειδικότητας στο κοινωνικό ιατρείο δεν αισθάνεται ότι είναι υπεράνω. Υπάρχει μία σχέση αμοιβαιότητας, ισοτιμίας με όλους όσοι προσφέρουν έργο στο κοινωνικό ιατρείο και με αυτούς που δέχονται τη φροντίδα του κοινωνικού ιατρείου. Ο στόχος είναι όποιος παίρνει τη φροντίδα αυτή, όταν δεν χρειάζεται πια ο ίδιος φροντίδα, να προσφέρει φροντίδα σε άλλους που χρειάζονται, να μπει δηλαδή στην αλυσίδα της αλληλεγγύης. Και παράλληλα με το καθαρά ιατρικό έργο, γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κοινωνικά ιατρία, οι οποίες απευθύνονται στην κοινωνία και στη γειτονιά της συγκεκριμένη που είναι το κοινωνικό ιατρείο και γενικότερα, και θέτουν κοινωνικά ζητήματα, κοινωνικά αιτήματα. Ας πούμε το κοινωνικό ιατρείο στα Εξάρχεια, που ανήκει στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρίων, είχε οργανώσει, ενδεικτικά το λέω, πάρα πολλές εκδηλώσεις έχουμε οργανώσει ενάντια στην κρατική και την αστυνομική βία. Και έγινε εκδήλωση με τη Μάγδα Φίσα, με την Ελένη Κωστοπούλου, με τον πατέρα του Σαμπάνη και όλη την οικογένεια Σαμπάνη, με τον Γιάννη Μάγκο, τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου, και όλα τα θύματα της κρατικής και της αστυνομικής βίας, και ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτή την εκδήλωση να συντάσσεται με αυτή την απέτηση που πρωτοέβαλαν τα κοινωνικά ιατρία και οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα και στη ζωή κάθε ανθρώπου. Το δικαίωμα στη ζωή που κανείς δεν τη σέβεται πια. Κανείς δεν τη σέβεται.
1: Απέναντι σε όλο αυτό που περιγράφεται, πώς μπορεί να σταθεί κανείς? Νομίζω το είπατε ήδη, ότι η αλληλεγγύη είναι η ζωή, είναι η ελπίδα, αυτό που μας πάει παραπέρα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος πιέζεται από τον δικό του μικρό κόσμο, από τον κόσμο που βλέπει έξω, από αυτό που περιγράφεται, και έχει μια παραπάνω ευαισθησία για τον συμπολίτη του, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς, πώς να πορευτεί?
0: Να μην κλειστεί στο μικρό κόσμο του, να βγει προς τα έξω, να ανοίξει ορίζοντες στη ζωή του, να συμμετέχει στα κοινά, γιατί η υπόθεση αυτή της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, της ανατροπής αυτής της απαράδεκτης τάξης πραγμάτων, είναι υπόθεση όλων μας. Και από αυτή την άποψη ο καθένας έχει υποχρέωση να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά, τις προκαταλήψεις, την ρουτίνα την καθημερινή. Είναι πολύ μεγάλη δέσμευση αυτή η καθημερινή ρουτίνα. Και χρειάζεται να κάνει κανείς προσπάθειες για να βγει από αυτήν. Αυτό το κάθε μέρα έχω ένα πρόγραμμα και μένω σε αυτό. Και δεν μπορώ να ξεφύγω. Αυτό που μαθαίνουν οι εξαρτημένοι στο πρόγραμμα του 18 αν από την ώρα που εντάσσονται, είναι ότι θα πρέπει στη ζωή τους να αναζητούν ανοιχτούς ορίζοντες. Αυτό που λέει ο Εμπειρίκος, οι ορίζοντες που είναι ανοιχτοί και μας περιμένουν, και πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για να τους βρούμε. Τον ανοίγουμε το δρόμο με τη δράση μας. Κανένας μόνος, κανένας. Η περιχαράκωση, η αποξένωση είναι καταστροφή. Και ατομική και κοινωνική. Γιατί όταν είσαι μόνος, βλέπεις μόνο τις αδυναμίες σου.
1: Και δεν αρκεί ένα ανάθεμα από το μετερίζει σου μόνο μέσα από το σπίτι σου.
0: Και αναπαράγεις τη μιζέρια.
1: Σωστά.
2: Κλείνοντας, και νομίζω έχει νόημα να κλείσουμε έτσι με το μαζί και τους ανοιχτούς ορίζοντες, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρόσφατα παρουσιάστηκε το τελευταίο σας βιβλίο, που είναι η ιστορία του 18 άνω, από τις εκδόσεις Άγρα, και που υπάρχει μέσα στο βιβλίο αυτό όλη αυτή η πορεία που περιγράψατε.
0: Και θα παρουσιαστεί τώρα, η επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί είναι μέσα στα προσφυγικά, όπου γίνεται ένας πολύ μεγάλος, της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένας πολύ μεγάλος αγώνας, και υπάρχει μια απεργία πείνας ενός κατοίκου των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να μην κατεδαφιστούν. Γιατί το κράτος το βλέπει, και η περιφέρεια Αττικής το βλέπει σαν φιλέτο. και δεν βλέπει ότι 400 οικογένειες έχουν βρει καταφύγιο εκεί. Παιδιά, γέροι, μετανάστες, άνθρωποι πονεμένοι, κατατρεγμένοι. Θέλει να το κατεδαφίσει. Υπάρχει λοιπόν μια αντίσταση. Οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα κοινωνικά ιατρία στηρίζουν αυτόν τον αγώνα και συμβολικά πάντα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου σε αυτό το χώρο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 7 το βράδυ, στο χώρο των προσφυγικών, σε συμπαράσταση στον απεργό πείνας, τον Αρίστο, ο οποίος έχει βγει με ένα μήνυμα στην κοινωνία: θα νικήσουμε. Δεν λέει ή θα νικήσουμε ή θα πεθάνουμε, λέει ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε.
2: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε
2: πολύ
1: καλά.
2: Μεγάλη χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Και ελπίζω, δεν ξέρω, το θα νικήσουμε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Εγώ ελπίζω στη δύναμη της ομάδας, να ανακτήσουμε αυτή τη δύναμη της ομάδας.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η δύναμη. Να στραφούμε στους ανθρώπους που προωθούν περισσότερο αυτήν την ιδέα.
0: Με δύναμη της ομάδας. Πολύ σπουδαίο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, Apple Podcast και YouTube.
2: Τα λέμε την επόμενη.
1: Γεια
2: χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
4: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
7: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
8: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
7: Σας τορκίζομαι.
6: Λευκές νύχτες ενός κλόουν, του Βασίλη Κατσικονούρη.
7: Βασισμένο στη νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
7: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
10: Μαρία Παπαλάμπρου.
9: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
6: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
11: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
12: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Χαρά μου, Τάσο.
1: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
2: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
1: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
2: Ναι.
1: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
2: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
1: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
2: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
1: Να παίρνετε την απόστασή
2: Ακριβώς.
1: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
2: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
1: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm. ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
2: Σαν την ψωγόνη ροχή, σου λέω.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
2: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
1: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
2: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
1: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε ναι. στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
2: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικό μυαλδίμο.
1: Το 2020 mm-hmm. φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης mm-hmm. ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
2: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν ναι. περίεργα.
1: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
2: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
1: Ναι. Βέβαια. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
2: Βεβαίως.
1: Που την Βέβαια. Κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλή, με ασφαλιστικά.
2: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
1: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
2: ναι.
1: Εσείς.
2: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
2: Την έκανε η αδερφή μου.
1: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
2: Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
2: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α, ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
2: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
1: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
2: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
1: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
2: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
2: 100%.
1: Γιατί?
2: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
1: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
2: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
1: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
2: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
1: Ότι είναι ένα.
2: Ότι είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
1: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
2: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα 4 πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε. Στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω. Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
1: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
2: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
1: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
2: Ναι.
1: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
2: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
1: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
2: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
1: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
2: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
1: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και τη μήνυση για τον εγκλισμό?
2: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
1: Και θα προχωρήσετε?
2: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
1: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
2: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
1: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
2: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
1: Το γιατί, ξέρω, ναι.
2: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
1: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
2: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
1: Μέχρι τώρα,
2: ναι,
1: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
2: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το έχω στο μυαλό μου.
1: Να.
2: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
1: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
2: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
2: θάλασσα
1: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
2: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
1: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
2: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
1: Η Μαρία ή η Βάση?
2: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
1: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
2: Δεν είπα τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
1: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενεί ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίζει να συνειδητοποιείς γρήγορα γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισε να το μυαλό μου να σκέφτεται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο να εντεύξει πώς ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
1: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
2: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
1: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
2: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει τα έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
1: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
2: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Δηλαδή και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
1: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε.
2: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα: αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων τη οικογένειά μου για μένα, ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
1: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
2: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
1: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
2: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
1: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
2: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
1: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
2: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
1: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
1: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
2: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
1: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
2: Κοίταξα, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλύσεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού που ήταν δημοσιογράφο του με τη Μισθεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πουσάκι.
1: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
2: ναι,
1: ποιος θα μας προστατέψει?
2: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
1: Η φράση...
2: το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
1: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
2: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
1: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
2: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι σαν προσωπικό βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω τον εαυτό μου, ποτέ. Μπορεί να αισθάνεται τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
1: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
2: ναι,
1: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
2: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
1: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
2: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
1: Ναι, στην ανακοίνωση.
2: Αγκαστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω κάποιες φορές, λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν πρέπει το μαχαίρι να πάρει στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Ναι.
2: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι. Το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
1: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
2: Έλα καλέ. Ναι.
1: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
2: Μύθου
1: και σταριλικιού.
2: Ναι. Του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπο που είναι φωτεινό. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μα. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι είναι, α πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεό του δίνει αυτό και ο Θεό του το παίρνει αυτό.
1: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σα δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σα. Θεωρείτε ότι δεν.
2: Κατόπιν ήταν... ερωτήθηκε πάνω αυτό.
1: Δεν... Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
2: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πράγματα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
2: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να του πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
2: Ναι, ήμουν τελικά.

0: τελικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει τη ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς ναι. περίεργους.
0: Όπως.
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ξαφνικά, σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθόμαστε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η τα μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς τη μαμά. Ναι.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
0: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι. Ναι, δεν παιδί μου, καλά αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώς, τι ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν όλη την οικογένεια. Ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία τους είχα. Εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, Μαζωνάκης, μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά

0: πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενώ σε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίζεται ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
1: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
0: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
1: Πού ήταν?
0: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώ με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει, ναι.
1: Τα σκοτάδια όμως.
0: Τι είναι τα σκοτάδια,
1: δεν
0: να,
1: είναι...
0: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
1: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, πως το λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
1: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
0: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσου μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
1: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
0: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
1: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
0: του Φίβου, ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέει, εδώ κάτσε.
1: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
0: Βεβαίως,
1: με ποιο τρόπο?
0: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή. Ο οποίος.
1: Ο δικηγόρος σας.
0: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησανε και του βγάλανε ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλανε από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα. Να λέγω τα πράγματα όπως είναι.
1: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
0: Δεν
1: παραιτήθηκε.
0: Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
1: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
0: Ναι.
1: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί
0: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
0: Μπράβο, τόσο μου.
1: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου, του κοινού.
0: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
0: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα μου γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρο ότι. Σχεδόν σίγουρο δηλαδή ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμο. Όχι όμως ως. Πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε. Σαν τον αγαπημένο του.
1: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
0: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινόταν. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
1: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σα από ένα.
0: Σοβαρή από.
1: Δεν είναι...
0: Σοβαρή, για πες μου τι.
1: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
0: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
1: Παρενόχληση.
0: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή.
1: Εντάξει, ωραία, ναι.
0: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
1: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
0: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Βουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από του πολύ δικού μου ανθρώπου, σα λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτέβανε οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοεί ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
1: Ένα εκφοβισμό για
0: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσου φόβο.
1: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
0: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι.
1: Από με ποιου σα συναναστραφείτε. Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
0: Όχι, εγώ πέρασα από το αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
1: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
0: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή, μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο τρόπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
1: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, στον Αλφα, τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα, από τότε δεν είδατε ποτέ κάτι.
0: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω οποιοδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
1: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
0: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
1: Γιατί όμως.
0: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά και θα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγάπη μου, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
1: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
0: Τάσο.
1: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
0: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, όπου ήταν ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Και μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
1: Ήθελα να καταλάβω.
0: Αυτό δεν είναι και ο τύπο μου κιόλα.
1: Αυτό. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
0: μια
1: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
0: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
1: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη?
0: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
1: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
0: δίκη. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
1: Του δικηγόρου σας.
0: Βεβαίως.
1: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
0: Επιχειρηματιών?
1: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Βάρος. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
1: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
0: Βέβαια.
1: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
0: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
1: Δουλεύατε στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι χρόνια στο χώρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
0: Τρεις σεζόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
0: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
1: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
0: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
1: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
0: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
1: Ναι. Τις ζητήσατε όμως.
0: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
1: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
0: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τότε, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια από
1: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
0: ναι,
1: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
0: Καμία σχέση.
1: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσεις.
0: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
1: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
0: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
1: Γιατί το λέγατε όμως?
0: Γιατί στο παρελθόν και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές. στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
1: Σαν... Σε δύσκολη στιγμή σα ήταν κοντά σα.
0: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή.
1: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
0: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
1: Ο δικηγόρο που.
0: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου. Σαφνικά.
1: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
0: Οπότε από τα λεγόμενά σα, δηλαδή πώ άνθρωπο αυτό ήταν δίπλα μου.
1: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστο.
0: Στην υγεία τη αχάριστη. Θα απαντήσω.
1: Εσεί πού το αποδίδατε, είναι η πρώτη φορά πούμε, που κάποιο τραγουδιστή, α πούμε.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσει. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στου τραγουδιστέ. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είχα προσωπική διαμάχη με σένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδαλα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ξέρω ότι σα εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σα. Θέλετε να μα πείτε.
0: Ναι, βεβαίω. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπή. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
1: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
0: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την. Να μην εμφανιστώ, ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω. Για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
1: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
0: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
1: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
1: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας.
0: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν από αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζήτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε. Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Παίρνει από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχτήκατε?
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκα σωστά?
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από τον καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού, πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξαν τη φύξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίε με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο του και του ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα του ανθρώπου πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τι δεύτερε τρίτε σκέψει ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβό για αυτού. Είμαι πολύ για του άνθρωπου, καταλάβετε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για του καλλιτέχνε
0: που. Κοίτα, πόσε φορέ έχω βάλει. Θα το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπου που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί του, να του αγκαλιάσω, να του πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σα βλέπουν μέσα από το κινητό ή μέσα από το
0: κινητό. Μέσα από το κινητό, όλα τα και του κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρει ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρει στο σπίτι σου. Δεν το φέρνει, αγαπητέ.
1: Είστε από του καλλιτέχνε που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τι εμφανίσει του.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Α πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο τη πρόκληση του τρολαρίσματο.
0: Εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει να είσαι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέχει να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ το χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπραγματικού το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από το. Σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα και περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή, αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεό θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλο.
1: Η Χάρη Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή τη πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει, είδα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Έχω περάσει από αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την κέντρο, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφήμιση παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορεί να κλείσει μέσα στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμο. Το ποιο πραγματικά είμαι. Θα μου πει και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντω αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμο. Αισθάνθηκα ότι όντω έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχέ μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει πολύ μεγάλη χαρά που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια ότι ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι ότι. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να. Βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά.
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέσεις των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει.
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε.
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως.
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν
0: δηλαδή,
1: σας αρέσει.
0: Στο λαό, τροφή, καταλάβετε τι να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει.
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσει και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώ το θυμόταν. Ναι,
1: όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Μου σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: και
1: φυσικά σαν
0: προσωπικό ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα μείνει και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος. Mm. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέμε στο στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω χειρομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είναι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Δεν μου είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με το αγαπώ, σου λέω από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη, η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πήγα να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει στα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να τσόλθω περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
0: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα, προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις ενοχές μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και γιατί ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι. Εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει?
1: Είναι κάτι
0: που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα έθετη σε συνταβάνος. Και θεωρώ, δηλαδή, τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρύβουν και φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το πέντε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, επειδή τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο ένα θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12. Τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή νύχτα μένει.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
8: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο δάσος Χαϊδαρίου.
9: Στο γραμματόσημο. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άσια. Θα πάμε και στις 17 στη Λούτσα Παρεούλα. Μαζί με τον Γιώργο Βελισάρη. Εβίτα Σερέτη. Και θα γίνει ο χαμός. Σας περιμένουμε, καλοί μου φίλοι, σας περιμένουμε στη Λούτσα.
8: Τι άλλα νέα?
9: Λοιπόν, τι νέα έχουμε το καρβελικό αναβύση?
8: Το καρβελικό ζήτημα.
9: Το καρβέλι.
8: Το αναβύση καρβελικό ζήτημα.
9: Λοιπόν, με ποιον είσαι εσύ?
8: Εγώ προσωπικά?
9: Ναι.
8: Με κανέναν, μωρέ, τι να είμαι εγώ.
9: Εγώ είμαι και με τους δυο, και τους δυο τους αγαπάμε.
8: Καλά, ναι, εντάξει.
9: Και θέλουμε να τα βρούνε.
8: Θα τα βρούνε καλέ. Μπορούν αυτοί μαζί, δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν.
9: Τα χρήματα σταύρωσαν τον Χριστό, παιδε μου.
8: Λες,
9: όταν μπαίνουν στη μέση άλλα πρόσωπα, χαλάνε. Αυτοί βάζουν λόγια. Το ξέρω που πήρα αυτό. Γιατί πέρασα κι εγώ στη ζωή μου ανάλογες τέτοιες
8: καταστάσεις.
9: Λοιπόν, Άννα Βύση και Καρβέλα, σας θέλουμε μαζί.
8: Με στην
9: φιλάκια, σας αγαπάμε. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Πες το εσύ το άλλο.
8: Γιατί το ξέρω.
9: Επειράζει.
8: Τι λέει παρακάτω?
9: Μ' άφησες μόνη σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Εμένα το τρένο μ' αρέσει. Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζάμι. Και μόλις είδα που δάκρυσες, έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι, γιατί καρδιά μου άργησες. Ο χαμός. Φιλάκια.
8: Αγάπη, γεια σας, γεια σας.
9: Γεια.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Με την κυρία Ηλιάδη βρισκόμαστε πρώτη φορά υπό αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να πω ότι έχουμε περάσει καταπληκτικά σε πίστα και σε πρόγραμμά της και από τα πρώτα ραντεβού με τη γυναίκα μου. Καλώς ήρθες.
12: Καλώς σε βρήκα.
11: Μου επιτρέπεις να σου μιλώ στον ελληνικό?
12: Εννοείται, εννοείται.
11: Με την Αγγελική, λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να συζητήσουμε μια πλειάδα ζητημάτων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα του Φίλιππου Καμπούρη που είναι στην επικαιρότητα.

0: ήθελα να είμαι μέσα στη συζήτηση, γιατί στο δικό μου το μυαλό τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά.
1: Ναι.
0: Κάνατε ένα διαχωρισμό μεταξύ άντρα και γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Εάν, και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα ανέβασα κάποια βίντεο, γιατί ξέρεις, εγώ σπάνια μιλάω. Όταν όμως έτσι κάτι μου καρφωθεί μέσα μου πολύ περίεργα, mm-hmm. δεν μπορώ να μην ανοίξω το στόμα μου. Τι θέλω
1: είναι
0: να
1: αυτό
0: πω.
1: Που σου καρφώνεται τώρα. Δηλαδή εμείς
0: εγώ
1: ουσιαστικά
0: ανέβασα ένα βίντεο mm-hmm. Για να μιλήσω για τη συναυλία που κάναμε, τη φιλανθρωπική συναυλία που κάναμε στο Κατράκιο,
1: mm-hmm.
0: Για να στηρίξουμε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ανέβασα λοιπόν αυτό το βίντεο για να προωθήσω κάτι καλό. Μαζευτήκαμε 30 καλλιτέχνες, πάνω από 30 καλλιτέχνες, δύο χοροδίες με παιδάκια, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό.
1: Mm-hmm.
0: Τα σχόλια που υπήρχαν κάτω λοιπόν από αυτή την ανάρτηση δεν ήταν από κανέναν άντρα, τα αρνητικά σχόλια δεν ήταν από κανέναν άντρα, ήταν μόνο από γυναίκες,
1: mm-hmm.
0: οι οποίες γυναίκες λέγανε ό,τι άσχετο και ό,τι πιο άσχημο μπορείς να φανταστείς.
1: Εσύ δεν υιοθετείς την γενική τάση της εποχής που λέει ότι ο άνδρας είναι ο τέλειος ένοχος?
0: Όχι.
1: Ότι φταίμε για όλα?
0: Όχι.
1: Ειδικά ο λευκός, όχι, χριστιανός, ετεροφιλόφιλος.
0: Όχι, και είμαι εντελώς κατηγορηματική σε αυτό. Δεν φταίει ο άντρας.
1: Έχεις όμως βιώσει, με συγχωρείς,
0: ναι,
1: έχεις όμως βιώσει κυριολεκτικά στο σώμα σου,
0: φυσικά,
1: κακοποίηση και μάλιστα ακραία κακοποίηση.
0: Ναι, η κακοποίηση που έχω βιώσει εγώ και πόσες άλλες γυναίκες υπάρχει, υφίσταται. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με τα σημεία των καιρών, με την εποχή που διανύουμε, η οποία εποχή, παιδιά, είναι... Έχουμε μπερδέψει τα πάντα. Καταρχάς δεν υπάρχει συνέστημα, είναι όλα τόσο ρηχά.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και τα... Ξέρεις, εγώ έχω ένα παιδί, το μεγάλο μου παιδί είναι 21. Mm-hmm. Έρχεται και ο μικρός από πίσω. Τρομάζω στη σκέψη για το τι θα συναντήσει στη ζωή του και το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί.
1: Γιατί τρομάζεις,
0: γιατί...
1: τι είναι αυτό το οποίο...
0: Πίστεψέ με, δεν θα ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί. Το άκουσα αυτό, υπόθηκε πριν. Με ποια έννοια το λέω?
1: Άνδρας,
0: να συμπεριφερθεί ως άντρας, γιατί ναι, είναι αγόρια και τα δύο μου τα παιδιά, να συμπεριφερθεί γενικότερα στη ζωή του και να συμπεριφερθεί και απέναντι στις γυναίκες. Ναι, μεν οι γυναίκες αυτή την εποχή είναι άκρως ανεξάρτητες,
1: mm-hmm.
0: κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι τρομάζει τους άντρες, τρομάζει σε εισαγωγικά. Θέλω να πω ότι έχουν χαθεί οι ρόλοι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν χαθεί οι ρόλοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι υπεύθυνοι οι άντρες γι' αυτό.
1: Θα ήθελες να τους ξαναβρούμε τους ρόλους? Δηλαδή θα πίστευες σε μια κοινωνία η οποία πρέπει να κάνει κάποια βήματα πίσω?
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλω να το πάω κατά κουζίνας. Δεν ξέρω
0: έτσι
1: αν έβλεπες Κωνσταντίνου και Ελένης Βιζάν,
0: ναι,
1: εμπρός,
0: ναι, ναι,
1: για πίσω.
0: Εντάξει,
1: δεν θέλω να το πάμε
0: είναι
1: εκεί.
0: Στο πλαίσιο της κωμωδίας.
1: Πιστεύεις ότι έχουμε φύγει στην υπερβολή σε μερικά πράγματα και πρέπει να μαζευτούμε?
0: Δεν υπάρχει πλέον στην κοινωνία μας και σε αυτή την εποχή που ζούμε, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει ηθική, δεν υπάρχουν όρια.
1: Ποιος
0: τι
1: βάζει
0: σημαίνει
1: τα όρια?
0: Αυτό,
1: ποιος
0: παλιότερα, αν mm-hmm. θέλεις να σου εξηγήσω με συγκεκριμένο παράδειγμα, παλιότερα εγώ θυμάμαι τον παππού μου στο χωριό, στην mm-hmm. Άρτα, στο Βουργαρέλι, ο οποίος παππούς μου, εάν σήκωνε λίγο τη φωνή του, δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει ούτε οι κόρες του να μιλήσουν, ούτε και εμείς που ήμασταν τα εγγόνια του. Όχι από φόβο, από σεβασμό. Η παλιά η οικογένεια ήταν αλλιώς. Τώρα, σε αυτή την εποχή, οι οικογένειες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ελάχιστες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχουν δεσμοί. Δεν υπάρχει συναίσθημα. Όλα είναι μια ευθεία γραμμή. Όταν, λοιπόν, δεν υπάρχει συναίσθημα και είναι όλα τόσο... τόσο ρηχά, όταν δεν εμβαθύνει κανένας, ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες.
1: Η απώλεια αυτού του κόσμου που περιγράφεις,
0: ναι, είναι
1: που,
0: η εποχή
1: που πιστεύει.
0: Είναι αυτά που
1: κάτσε βρε Φλωρεντία, συνέχεια μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, μπαμ.
0: Τι λέει το κορίτσι?
1: Αυτό είναι η εποχή, λέει τα δικά της. Διότι εκνευρίζεται με αυτά τα οποία λες.
0: Αλήθεια?
1: Είναι άλλης αντίληψης.
0: Όχι, πες μου τι λέει για να της απαντήσω, κορίτσι μου. Πού
1: ναι, μου λέει τώρα να σταματήσουμε. Όχι, ας μείνουμε στη συζήτησή μας. Λοιπόν, θεωρείς ότι αυτό που περιγράφεις, δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος χάθηκε και ένας,
0: ναι,
1: κόσμος για τον οποίο θεωρείς εσύ ότι είχε καλύτερα χαρακτηριστικά από τον τωρινό, έγινε επίτηδες ή είναι ένας αυτοματισμός, απλά συνέβη στο
0: φυσικά και έγινε επίτηδες.
1: Από
0: όταν
1: ποιους?
0: Τα παιδιά μας στο σχολείο καλούνται να μάθουν τα είδη και τους τύπους της οικογένειας, τι εννοείς ακριβώς?

0: Φυσικά και έχει γίνει επίτηδες. Μια οικογένεια υπάρχει, παιδιά, με τον άντρα και τη γυναίκα.
1: Αχα. Δεν έχουν. Άσε το ζήτημα της τεκνοθεσίας στην άκρη. Έχουν δικαίωμα δύο άνδρες να στήσουν μαζί ένα σπιτικό. Και να είναι οικογένεια.
0: Βεβαίως.
1: Οι δύο γυναίκες.
0: Ναι, εννοείται. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την σεξουαλικότητα κανενός ανθρώπου.
1: Τη φύση. Διότι κάποιοι σου λένε ότι δεν είναι σεξουαλικότητα. Δεν είναι
0: ό,τι
1: επιλογή,
0: και αν είναι.
1: Είναι φύση.
0: Ό,τι και αν είναι. Τις προάλλες άκουγα έναν γιατρό που έλεγε ότι ο άντρας έχει αυτά τα χρωμοσώματα και η γυναίκα έχει αυτά. Δεν μπορεί
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Δεν να το πει γιατρός αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά
0: θέλω να πω ότι δεν μπορεί λοιπόν να βλέπω εγώ ένα κορίτσι απέναντί μου και να μου λέει ότι είναι άντρας. Όχι, δεν είναι άντρας. Είναι γυναίκα. Γιατί βιολογικά πώς θα το κάνουμε. Πέρα από αυτό όμως, εγώ δεν θέλω να σταθώ εκεί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την σεξουαλικότητα κανενός ανθρώπου. Όταν όμως η οικογένεια είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά και πάμε να περάσουμε στην κοινωνία σήμερα αυτό που δεν είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Θέλεις εσύ να μου το περάσεις για φυσιολογικό. Δεν είναι ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε.
1: Είσαι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Ναι. Πώς δεν είμαι. Εγώ καταρχάς ξέρεις πολύ καλά ότι πιστεύω βαθιά.
1: Κατά πρώτον μας έχει κάνει όλους τους εθνοσυντηρητικούς, μας έχει κάνει από χθες πλυντήριο ο Ρούμπιο. Που ήρθε στην Αθήνα και είπε: Παιδιά, ο εθνικισμός είναι καλό πράγμα. Γιατί τον έχετε δαιμονοποιήσει, συμφωνείς με τον Ρούμπιο.
0: Γιατί δεν είναι. Το να αγαπάς την πατρίδα σου είναι κακό πράγμα.
1: Εγώ σε ρωτώ αν συμφωνείς με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ήρθε μπροστά από την Πνίκα στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
0: στις
1: οποίες έχουν κάνει τεμενάδες όλοι οι προοδευτικοί. Στις προηγούμενες κυβερνήσεις, Κλίντον, Μπάιντεν.
0: Αυτή η πρόοδος να μας φάει. Εγώ, κοίταξε να δεις, θέλω να πω το εξής και σε σένα και στον κόσμο που μας βλέπει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Δεν έχω τις γνώσεις που έχουν οι πολιτικοί. Εγώ βλέπω καθημερινά τι γίνεται στη χώρα μου και πονάω. Mm-hmm. Ξέρεις τι σημαίνει πονάω. Δηλαδή, μπορεί να είναι στη ζωή μου, να έχω την υγεία μου, τα παιδιά μου να έχουν την υγεία τους, αλλά πονάω.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό το πράγμα μου στοιχίζει. Όταν εγώ βλέπω τον συνάνθρωπό μου, τον Έλληνα, να υποφέρει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η χώρα μου είναι μπάτε σκύλια λέστε και δεν το αντέχει αυτό. Και όχι μόνο δεν το αντέχει, ενώ δεν το αντέχει, τις φορτώνεις ένα εκατομμύριο μεγαλύτερο βάρος.
1: Θα έρθουμε σε αυτό διότι θεωρώ ότι αυτά τα συναισθήματα είναι που δημιούργησαν, έπλασαν και τα κίνητρα που σε οδήγησαν να πολιτευτείς σε κάποια στιγμή. Πλην όμως, επειδή δεν θέλω να φύγουμε από το κομμάτι της οικογένειας.
0: Mm.
1: Πέρασες όμως αρκετά χρόνια μέσα σε μία οικογένεια
0: ναι.
1: η οποία είχε κακοποιητικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκεί πώς ορίζεται η οικογένεια.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τελείως διαφορετικό. Εκεί δεν υπάρχει οικογένεια. Εκεί υπάρχει το καθεστώς φόβου, τρόμου, απειλής και όλα τα σχετικά. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μην mm-hmm. τα μπερδεύουμε. Για μένα η οικογένεια είναι ιερό πράγμα.
1: Συνεπώς. Εάν κάτι στραβό συμβεί μέσα σε μία οικογένεια, δεν φταίει ο θεσμός της οικογένειας. Και αν κάτι κακό κάνει ένας άνδρας, δεν φταίνει συλλήφθηνοι όλοι οι άντρες. Αυτό.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δηλαδή, επειδή ένας άντρας είναι κακοποιητικός, θα βάλουμε στο ίδιο καζάνι όλο το αντρικό φύλο. Εγώ, παρόλο που είμαι γυναίκα και κακοποιημένη γυναίκα και πολύ άσχημα κακοποιημένη, δεν θέλω πάλι να αναφέρθω σε αυτό το θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω το εξής. Εγώ λατρεύω τις γυναίκες. Ανέκαθεν. Και μετά την αποκάλυψη που έκανα με την συνέντευξή μου πριν λίγο καιρό, ήρθα σε επαφή με πάρα πολλές γυναίκες και ακόμη μιλάω και προσπαθώ να βοηθήσω κορίτσια που το έχουν ανάγκη.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος μετά τη μητρότητα, φυσικά.
1: Εσύ βοηθήθηκες τότε από κάποιον?
0: Όχι. Όχι.
1: Ούτε από την οικογένειά σου?
0: Η οικογένειά μου προσπαθούσε να με βοηθήσει, αλλά... Εγώ έπρεπε να βγάζω μία εικόνα προς τα έξω ότι ούτε τους ήθελα, ούτε για να τους προστατέψω, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι τις γυναίκες εγώ τις αγαπάω. Γυναίκα είμαι, είναι δυνατόν να μην τις αγαπώ. Όμως, να προσέξουμε λίγο και πώς σε αυτή την εποχή έχει μεταμορφωθεί η γυναίκα. Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα, ένα ποσοστό, πολύ καλό ποσοστό, και από πολύ μικρές ηλικίες που βλέπω τα κορίτσια εγώ και στεναχωριέμαι πραγματικά, οι οποίες δεν θέλουν ούτε σχέση, ούτε έρωτα, ούτε να κάνουν οικογένεια, ψάχνουν ένα. Παιδιά, όλοι τα βλέπουμε, δεν είναι ανάγκη να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ψάχνουν ένα πορτοφόλι, έναν άντρα ο οποίος...